δε εκχειρός των εχθρών αυτού και εκχειρός Σαούλ, αναφέρει το αν εις τους νοητούς εχθρούς και των τούτων άρχοντα. Δηλαδή, ναι μεν ο ψαλμός αναφέρεται σε επανάσταση εχθρών και επίκληση της βοήθειας του Θεού, προφητικός όμως αναφέρεται στην κάθοδο του μονογενούς Υιού του Θεού, την ανάληψή του, αλλά και μετά την ανάληψη στα όσα επράχθησαν εναντίον των δαιμονικών δυνάμεων. Οι αναφορές στη λύτρωση από τους εχθρούς και από τα χέρια του Σαούλ αναφέρονται στη λύτρωση από τους νοητούς εχθρούς. Ο ψαλμός θα μπορούσε να διαιρεθεί σε πέντε μέρη. Από το στίχο 2 έως τον 4 αναφέρεται ως εν προλόγω ο ποιητής στη σχέση του με τον Θεό και καταθέτει το περιεχόμενο της παρουσίας του. Στους στίχους 5 έως 20 περιγράφει την εσωτερική και εξωτερική δεινή του κατάσταση και οραματίζεται τη λύτρωση. Στους στίχους 21 έως 31 ανοίγεται σε διάλογο με το Θεό, προβάλλοντας την αγάπη του σε αυτόν και τους καρπούς αυτής της αγάπης. Στους στίχους 32 έως 46 περιγράφει τις ιστορικές συνθήκες που τον απειλούν και προβάλλει την ελπίδα του για κατήσχυση εναντίον των εχθρών του. Και τέλος, στους τελευταίους στίχους 47 έως 51, καταθέτει την πίστη του για σωτηρία με χριστολογικές μάλιστα αναφορές. Ο τίτλος του ψαλμού είναι μακρύς. «Εις το τέλος, το παιδί Κυρίου το Δαβίδ, αελάλησεν το Κυρίο τους λόγους της οδής ταύτης εν ημέρα ή ερίσατο αυτόν ο Κυρίος εκχειρός πάντων των εχθρών αυτού και εκχειρός Σαούλ». Να το μεταφράσω κάπως. Προς το τέλος, από τον πέδα του Κυρίου τον Δαβίδ, αυτή η οδή που περιέχει όσα ανέφερε διαλόγων προς τον Κύριο όταν τον γλίτωσε από τους εχθρούς του και από την απειλή του Σαούλ. Εις το τέλος, τι σημαίνει αυτή η έκφραση? Πιθανώς γιατί συντέθηκε στα γεράματα του ποιητή. Πράγματι, το μεγάλο αυτό ποίημα έχει τον χαρακτήρα μιας αυτοβιογραφίας του Δαβίδ, με περιεχόμενο όμως μυστικό, αφού εν πολλής εκθέτει και τη θεοσέβειά του και τη διαλεκτική σχέση του με τον Θεό και τις προνοιακές επεμβάσεις του Θεού. Το μυστικό όμως περιεχόμενο αυτής της οδής βρίσκεται στις καταθέσεις των προφητικών ενοράσεων του ποιητή. Γι' αυτό και κατά τους ερμηνευτές πατέρες νοείται ως αναφερόμενο στο έργο του λυτρωτή Μεσσία του Χριστού. Με άλλα λόγια, το ποίημα εκθέτει τη ζωή και το έργο του Δαβίδ ως αρχετυπικού προσώπου του Χριστού. Αναφέρω τα λόγια του προφήτη Νάθαν προς τον Δαβίδ. «Τάδε λέγει Κύριος Παντοκράτων, έλαβον σε εκ της μάνδρας των προβάτων, του είναι σε εισηγούμενον επί το λαόν μου, επί τον Ισραήλ, και ήμην μετά σου εμπάσιν εις επορεύου και εξολόθρευσα πάντα στους εχθρούς από προσώπου σου και ποιησάσε ονομαστών κατά το όνομα των μεγάλων των επί της γης». Σε συνδυασμό με τα λόγια του Αρχαγγέλου Γαβριήλ κατά τον Ευαγγελισμό, «Ούτως έστε μέγας και Υιός υψίστου κληθήσετε και δώσει αυτό Κύριος ο Θεός των θρόνων Δαβίδ του πατρός αυτού και βασιλεύσει επί οίκων Ιακώβης του αιώνας και της βασιλείας αυτού ουκέστε τέλος». Στην επιγραφή λοιπόν επίσης διαβάζουμε την έκφραση «της οδής ταύτης». Αυτό σημαίνει ότι πρόκειται για οδή και όχι για ψαλμό. Δηλαδή απαγγέλλεται χωρίς τη συνοδεία οργάνου. Άλλη έκφραση από τον τίτλο του ψαλμού. «Το παιδί Κυρίου». Ονομάζει τον εαυτό του «παιδί του Κυρίου». «Κατά τον ζυγαβινό πες της γη».

22 και ελάλησε Δαβίδ το Κυρίο τους λόγους της οδής ταύτης ενή ημέρα εξήλετο αυτόν Κύριος εκχυρός πάντων των εχθρών αυτού και εκχυρός του Δαβίδ. Να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι και να πάμε στους στίχους.

Στίχος 2. Και είπε: «Αγαπήσω σε Κύριε η ισχύς μου». Δύναμη του ποιητή είναι ο Κύριος. Απευθύνεται στον Κύριο. Η ισχύς του είναι και η αγάπη του. Ταυτίζει την ισχύ του με την αγάπη του. Η αγάπη του εκδηλώνεται ως η δύναμη του ποιητή. Αυτή η αγάπη και η δυνατότητα να αντιλαμβάνεται τον Θεό ως αγαπημένον είναι συγχρόνως και απάντηση στην αγάπη του Θεού προς τον άνθρωπο. Διαβάζουμε ήδη στα συγγράμματα του Μωυσή ότι απ' αρχής το ζητούμενο του Ισραήλ ήταν να μπορέσει να αγαπήσει τον Κύριο, και αυτή η αγάπη επαγγέλλεται από τον Μωυσή και τους προφήτες αργότερα στον λαό. Αυτή η αγάπη θα λειτουργήσει ως δύναμης και μέσα στα πλαίσια της ιστορίας. «Αυτός ο Θεός έγινε σε μένα βοηθός και σκεπαστής», μας λέει η οδή του Μωυσέως. «Βοηθός και σκεπαστής σε γένε τόμη η σωτηρία. Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν, Θεός του πατρός μου και υψώσω Αυτόν». Από αυτή την οδή εμπνέεται ο ποιητής του ψαλμού μας, γιατί έχει περίπου το ίδιο περιεχόμενο. «Ούτως μου Θεός και δοξάσω Αυτόν». Αυτό θα το παραλάβει αργότερα η θεολογία των προφητών με επικεφαλή στον Ισαΐα. Αρκετοί προφήτες θα μιλήσουν για αυτή τη δύναμη που υπάρχει μέσα στη ζωή του ανθρώπου και που είναι η παρουσία του ηγαπημένου. Όχι απλώς του Θεού, αλλά του ηγαπημένου. Γιατί αν δεν αγαπήσεις τον Θεό, η παρουσία του Θεού μπορεί να γίνει δύναμης, δεν μπορεί να γίνει ισχύς. «Ιδού ο Θεός μου, σωτήρ μου, Κύριος», θα μας πει ο Ισαΐας. «Πεπιθώς έσω με επ' αυτό και σωθήσω με εν αυτό και ου φοβηθήσω με, διότι η δόξα μου και η ένεσής μου, Κύριος, και εγένετό μου η σωτηρία». Για να επαναλάβει ο Ιερεμίας περίπου την ίδια εποχή: «Κύριε, σύ ισχύς μου και βοήθειά μου και καταφυγή μου εν ημέρα κακών». Και ο Αβακούμ με τρεις λέξεις ολοκληρώνει όλη αυτή την αντίληψη που έχουν για τη δύναμη που φέρει ο Κύριος στον πιστό του, στον ηγαπημένο του: «Κύριος ο Θεός δύναμής μου». Στον τρία στίχο ο ποιητής θα συνεχίσει αυτή τη δοξολογία στον Κύριο: «Κύριος στερέωμά μου και καταφυγή μου και ρίστης μου, ο Θεός μου βοηθός μου, ελπιώ επ' αυτόν, υπερασπιστής μου και κέρας σωτηρίας μου και αντιλήπτορ μου». Η λέξη «κέρας» παραπέμπει σε πόλεμο. Επομένως έχει υπόψη του κάποιον πόλεμο που διεξάγεται ή ο ίδιος είναι εμπλεκόμενος σε αυτόν τον πόλεμο, όπου έχει ως υπερασπιστή του τον Κύριο. Αυτή η υπερασπιστική παρουσία του Κυρίου είναι και το κέρας. Κέρας, όπως ξέρετε, σημαίνει κατά λέξη κορυφή. Από εκεί τα κέρατα των ζώων, αφού το κέρας ενός ζώου είναι η κορυφή του, από εκεί και η λέξη κρανίο, η κορυφή του ανθρώπου. Αλλά και από εκεί και ο

στρατιωτικός σχηματισμός, το κέρας, σε μια οργάνωση μάχης. Η πνευματική μάχη χρειάζεται ισχυρά πνευματικά όπλα. Η παρουσία του Κυρίου είναι ουσιαστικά ο πολιορκητικός κρυός στην πνευματική αυτή μάχη και η επικεφαλής δύναμη μιας τέτοιας εκστρατείας. Στον 131 ψαλμό διαβάζουμε «Εκεί εξανατελώ κέρας το Δαβίδ, ητίμασα λίχνον το Χριστό μου, τους εχθρούς αυτού ενδύσω εσχήνη, επειδή αυτόν εξανθίσει το αγίασμά μου». Το ίδιο συμβαίνει σε έναν πνευματικό πόλεμο. Σε έναν τέτοιο πνευματικό πόλεμο, λέει ο Κύριος κατά τον ποιητή, ο ηγαπημένος μου, ο πιστός μου έχει τη δύναμή μου ως ενίσχυση και με αυτή τη δύναμή μου μπορεί να κατησχύσει τον εχθρόν. Στίχος 4. Ενών επικαλέσομαι τον Κύριον και εκ των εχθρών μου σωθήσομαι. Στον ψαλμοδό ο εχθρός είναι και φυσικός και νοητός. Ασφαλώς σε κάποιους στίχους θα αναφερθεί σε επεισόδια ιστορικά, στην καταδίωξη, στην απειλή που δέχτηκε από τον Σαούλ, από τον Αβεσσαλόμ, που τον καταδίωξαν για να τον φωνεύσουν, αλλά κυρίως έχει υπόψη του, αφού γράφεται αρκετά χρόνια μετά από αυτά τα επεισόδια και γράφεται με έναν τρόπο που αναιρεί τον ιστορικό χρόνο, έναν χρόνο εσχατολογικό, όπως θα δούμε παρακάτω, έναν άλλο διαρκή πόλεμο με υπόβαθρο πνευματικό που διεξάγει ο άνθρωπος μέσα στην ιστορία.

όπως είπαμε και στην αρχή, όταν μιλούσα για τα μέρη του ψαλμού, από τον στίχο 5 μέχρι το στίχο 20 περιγράφεται μια εσωτερική κατάσταση του ποιητή, δηλαδή μια εσωτερική κατάσταση του ανθρώπου. «Περιέσχον με οδύνες θανάτου και χύμαρη ανομίας εξετάραξάν με. Οδύνες άδου περιεκύκλωσάν με. Προέφθασάν με παγίδες θανάτου». Ο ποιητής βρίσκεται σε οδύνες θανάτου ή σε οδύνες άδου. Πόνη θανατερή, οι πόνοι που γεννούν θάνατο, γεννούν άδη. Ο Μέγας Αθανάσιος υπογραμμίζει ότι ουδενός εντάφθα πολέμου θνητού μέμνητε, αλλά δυνάμεων αφανών, ένδων την ψυχήν αυτού κυκλουσών. Επομένως είναι εσωτερική η απειλή, μέσα του αισθάνεται αυτόν τον πόλεμο. Και συνεχίζει επίσης ο Μέγας Αθανάσιος: «Χύμαρη ανομίας εισήν οι παράνομοι λογισμοί. Ούτι δε αυτοί και οδύνες καλούνται, χρονίζονται σεν ημίν, και πάλι παγίδες θανατούνται σημάς δια της κατενέργειαν αμαρτίας. Οι οδύνες γεννάνε τέκνα, και τα τέκνα των οδυνών είναι η αμαρτία, η αποτυχία του ανθρώπου. Και εν το θλίβες θέμε», λέει ο στίχος 7, «επεκαλεσάμι τον Κύριον και προς τον Θεόν μου εκέκραξα. Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού». Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτή την κραυγή του ανθρώπου που βρίσκεται σε δεινή κατάσταση, την κραυγή προς τον Θεό. «Κύριε, εκέκραξα προσέ, εισάκουσόν με. Πάλι εδώ και προς τον Θεό μου εκέκραξα». Εκέκραξε ο ποιητής γιατί ξέρει ότι θα υπάρξει ανταπόδοση. Η κραυγή θα βρει απάντηση και το υπογραμμίζει. «Ήκουσεν εκ ναού Αγίου αυτού φωνής μου και η κραυγή μου ενώπιον αυτού εισελεύσεται εις τα ότα αυτού». Μια εξαιρετική εικόνα, όπου ο Θεός έχει αυτιά με τα οποία ακούει την κραυγή του ανθρώπου. Είναι ένας διάλογος, κατατίθεται ένας διάλογος. Εγώ κράζω και ο Θεός ακούει. Ο Άγιος Ναός είναι ο τόπος του Θεού, κάθε τόπος του Θεού. Στην Παλαιά Διαθήκη τόπος του Θεού είναι ασφαλώς η ουρανή. Η Καινή Διαθήκη ανατρέπει αυτή την περιορισμένη εικόνα ή πλαταίνει αυτή την περιορισμένη εικόνα και μας λέει ότι ο τόπος του Θεού μπορεί να είναι εντός του ανθρώπου. Η Βασιλεία του Θεού εντός ημώνεστη. Βέβαια, η εικόνα δεν πρέπει να μας παγιδέψει σε αισθητές αντιλήψεις περί του Θεού. Κατά τον Ζυγαβηνό, ήκουσε ούκ αισθητός, αλλά θεοπρεπός. Στους στίχους 8 και 9 περιγράφεται το αποτέλεσμα της ανταπόκρισης του Θεού δια σημείων που απλώνονται σε όλη τη δημιουργία. «Και εσαλεύθη και έντρομος εγεννήθη η γη και τα θεμέλια των ωραίων εταράχθησαν και εσαλεύθησαν ότι οργίσθη αυτής ο Θεός. Ανέβη καπνός εν οργή αυτού και πυρ από προσώπου αυτού καταφλεγήσεται, άνθρακες ανήφθησαν απ' αυτού». Όταν άκουσε ο Θεός υπήρξε αντίδραση. Η ακοή του Θεού από τον σπαραγμό του ηγαπημένου του έφερε αντίδραση και η αντίδραση αυτή περιγράφεται με μία εικόνα ταραχής της γης. Πότε έχουμε μια τέτοια περιγραφή με σάλεμα της γης και των θεμελίων των ωραίων? Στη Σταύρωση. «Τα παραχθέντα τότε επί τη καθόδο του Κυρίου εισηγείται. Πάντες γάρ ή την γη νικούντες εκκινήθησαν. Πάσατε χώρα επληρούτο της περί αυτού φήμης», όπως λέει ο Μέγας Αθανάσιος. Και συνεχίζει ο ίδιος με τη γνωστή τροπολογική προσέγγιση. «Όρι δυνάμεις εσύ πονηρέ, επερώμενε κατά τις δόξεις του Θεού. Θεμέλια δε αυτών τους εμβάθη λογισμούς φυσήν.
Όροι είναι οι πονηρές δυνάμεις που επέρονται, υψούνται κατά της δόξας του Θεού, και θεμέλια αυτών οι εμβάθη λογισμοί που ενσπείρονται μέσα στους ανθρώπους. Εδώ λοιπόν ο ποιητής βλέπει να σαλεύει η γη, να σαλεύουν τα θεμέλια των ωραίων, γιατί ο αγαπημένος λαός, ο Ισραήλ, αρνείται την παρουσία του Θεού. Η Σταύρωση συντελείται ως πράξη άρνησης της παρουσίας του Κυρίου μέσα στην ιστορία και την ενεργεί ο αγαπημένος λαός του Θεού. Συνεχίζοντας την εξήγηση του Μεγάλου Αθανασίου, μαθαίνουμε ότι ταύτα ο του Θεού Υιός ενεργεί αφανώς κατά των αντικειμένων δυνάμεων. Το πύρ αυτόν σβενής ετέρω πυρί κρίτονη και δυνατοτέρω. Σβήνει τη φωτιά αυτών των αντικειμένων δυνάμεων με μια άλλη φωτιά, μεγαλύτερη, σπουδαιότερη, δυνατότερη, τη φωτιά της Αναστάσεως. Μέσω λοιπόν εικόνων φυσικών καταστροφών περιγράφει ο ποιητής μας τις καθολικές και εσωτερικές απειλές. Τα δεινά είναι καθολικά και διαχρονικά. Γι' αυτό και η λύτρωση πρέπει να είναι καθολική και ατελεύτητη. Όλα αυτά ο Υιός του Θεού τα ενεργεί αφανώς κατά των αντικειμένων δυνάμεων. Έργο του Υιού είναι να σβήσει τη φωτιά αυτών των αντικειμένων δυνάμεων με δυνατότερη φωτιά. Να σβήσει τη φωτιά του θανάτου με τη φωτιά της ζωής. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να σβήσεις τέτοιες φωτιές. Η φωτιά του θανάτου είναι ο Σταυρός. Η δυνατότερη φωτιά είναι η Ανάσταση. Ο Σταυρός σβήνεται από την Ανάσταση. Το ότι αυτή τη λύτρωση την βλέπει ο ποιητής φαίνεται από την καταγραφή που ακολουθεί στον επόμενο 10ο στίχο. «Και έκλεινε ουρανούς και κατέβει, και γνώφος υπό τους πόδας αυτού». Σαφέστατα, όλη η εκκλησιαστική παράδοση βλέπει εδώ μία προφητεία. Η μόνη δυνατότητα να γλιτώσει από τα δεινά ο άνθρωπος είναι η ενανθρώπιση του Κυρίου. Και η ενανθρώπιση μάλιστα εν γνώφο, εν σκοτία. Γιατί είναι το ακατανόητο μυστήριο της αρκώσεως του λόγου, το οποίο δεν μπορεί να κατανοηθεί με τις αντιληπτικές δυνατότητες του ανθρώπινου νου. Σε ένα έξοχο απόσπασμα της προσέγγισης που επιχειρεί ο Μέγας Αθανάσιος, ο στίχος καθαρότατα προφητεύει την ενανθρώπιση του Χριστού σύμφωνα με το βιβλικό «Εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου». Και συνεχίζοντας επισημαίνει ότι ο γνώφος για τον οποίο μας μιλάει ο στίχος δηλώνει τον μυστικό τρόπο που επισυνέβη η σάρκωση του λόγου αλλά και το αόρατον του Θεού ώστε να μην παρασυρθούμε σε κτιστές έννοιες. Ας ακούσουμε το απόσπασμα. Λευκότατα προφητεύει την κατάβαση του Κυρίου. Ή ιδεάν σημαντικών του «εταπείνωσεν εαυτόν μέχρι θανάτου» και γνώφος υπό τους πόδας αυτού το κρίφιον της εν τη οικονομία πορείας δειλή και το αόρατον του Θεού ή να μη δια όσων είπεν η σωματικάς ελκυσθόμεν ενίας και ο γνώφος το κρίφιον της εν τη οικονομία πορείας δειλή. Στην ίδια αντίληψη μας καλεί η υμνολογία της Εκκλησίας για να επισημάνει ότι η ενανθρώπιση διέλαθε τις επουράνιες και επίγειες και υποχθόνιες δυνάμεις. Σας θυμίζω από την υμνολογία των Χριστουγέννων ένα εξαιρετικό τροπάριο του δεύτερου κανόνα του Ιαμβικού που τον έχει γράψει ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός. Το τρίτο τροπάριο της πρώτης οδής. «Ιδόν ο κτίστης ολίμενον των άνθρωπων χερσίν ονεποίησε, κλίνας ουρανούς κατέρχεται, τούτον δε εκ παρθένου θείας αγνής όλων ουσιούται, αληθείας σαρκωθείς ότι δε δόξαστε». «Έκλεινεν ουρανούς και κατέβη», μας λέει ο ψαλμωδός. «Κλίνας ουρανούς κατέρχεται», μας λέει η Εκκλησία. Αυτή η θεολογία είναι απαρχή στοιχείο της χριστιανικής παράδοσης.
Ο Απόστολος Παύλος υπογραμμίζει αυτή τη θεολογία σε πολλές επιστολές του. Έχω επιλέξει μόνο από την προς Φιλιππησίους επιστολή ένα εξαιρετικό απόσπασμα. «Τούτο γαρ φρονίστο εν ημίν, ο και εν Χριστώ Ιησού». Αυτό λοιπόν να σκέπτεστε ανάμεσά σας, το οποίο αναφέρεται στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, ο οποίος εν μορφή Θεού υπάρχον, ου χαρπαγμόν ηγήσατο το είναι ίσα Θεό, αλλά εαυτόν εκένωσε μορφήν δούλου λαβών, εν ομοιώματι ανθρώπων γενόμενος, και σχήματι ευρεθείς ως άνθρωπος, εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό, γι' αυτό, και ο Θεός αυτόν υπερύψωστε και εχαρίσατο αυτό όνομα, το υπερπάν όνομα,

0: Η ώρα είναι 3:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Συνεχίζουμε την εκπομπή με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο και με θέμα προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών. Λέγαμε, σχολιάζοντας το στίχο 10, και έκλεινε ουρανούς και κατέβη και γνώφος υπό τους πόδας αυτού, ότι ο Υιός του Θεού σαρκώθηκε και δεν το καταλάβαμε. Αυτό είναι. Τελείωσε το έργο του, όπως ο ίδιος υπογραμμίζει στην αρχιερατική του προσευχή. Το έργο είναι τελείωσα, ο δε δοκάσμι να ποιήσω, και το έργο αυτό είναι η σωτηρία του ανθρώπου. Τώρα έρχεται η ανάληψη, δηλαδή η δόξα του Ιησού Χριστού στα δεξιά του Πατρός, δηλαδή η δόξα, η ενθρόνηση της ανθρώπινης φύσης ως Υιού του ανθρώπου, στον τόπο της θεότητας. Και επέβη επί χερουβίμ και επετάσθη επί πτερήγων ανέμων. Αυτή είναι η ανάληψη. Είναι το τέλος της ιστορίας την οποία έδρασε ο Ιησούς με συγκεκριμένο τόπο και σε συγκεκριμένο χρόνο. Ήρθε για να σώσει τον άνθρωπο, την ανθρώπινη φύση. Την έσωσε. Στο πρόσωπό του υπάρχει ο άνθρωπος, αλλά υπάρχει σώος, ακέραιος, υγιής. Ιδού εγώ, λέει στους μαθητές του μετά την Ανάσταση. Ιδού εγώ. Τελειώνει το έργο του και φεύγει από την ιστορία. Την ανάληψη αυτού δια τούτων δειλή, χερουβίμ και πτέρυγας ανέμων την εφέλην φυσή. Σα διαβάζω από τις πράξεις των Αποστόλων το επεισόδιο της ανάληψης, όπως το καταγράφει ο Ευαγγελιστής Λουκάς, που ανακαλεί τη διατύπωση του 11ου στίχου του ψαλμού μας. Βλεπόντων αυτών επήρθη ο Ιησούς και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν, και όσα ταινίζονται σύσαν εις των ουρανών πορευωμένου αυτού, και ιδού άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν εστί τη λευκή, οι οποίοι και είπων, άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες εις των ουρανών. Ούτως ο Ιησούς, ο αναληφθής αφημώνης των ουρανών, ούτως ελεύσετε ον τρόπον ενθεάσαστε αυτών πορευόμενων εις των ουρανών. Σάρκωση, ανάληψη. Αυτή είναι η απάντηση που δίνει ο προφήτης και ποιητής στον πόνο, στην αγωνία που νιώθει, στην κραυγή που βγάζει και αντιλαμβάνεται ότι τον ακούει ο Θεός και βλέπει μπροστά του αυτό που ακούει ο Θεός να γίνεται πραγματικότητα. Μας λέει στον 12ο στίχο «Και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού». Κύκλο αυτού η σκηνή αυτού σκοτεινών είδωρ εν εφέλες αέρων. Έκανε δηλαδή το σκοτάδι περικάλημά του, γύρω του σκηνή του το αόρατο νερό με τα αέρινα σύννεφα. Αυτή είναι η δόξα που περιβάλλει τον Θεό, μια δόξα όμως κρυμμένη από τα υλικά αισθητήρια των ανθρώπων. Μόνον αν εισέλθει κανείς μέσα σε αυτό το σκοτάδι, δηλαδή στον αόρατο αλλά κυρίαρχο τόπο του, θα έλθει σε κοινωνία με Αυτόν. Ως προφητεία, ο στίχος επίσης τροπολογείται ως έκφραση των όσων ο ποιητής προφήτης οραματίζεται για την έλευση του Σωτήρος, του οποίου η ανθρώπινη φύση περιβάλλει ως κύκλος την απόρριτη θεία φύση. Ή, με άλλη διατύπωση, ο στίχος περιγράφει τη διατριβή του Σωτήρος ανάμεσα στους ανθρώπους κατά υπερφυή τρόπο. Όλο το έργο που ενήργησε ο Χριστός περιγράφεται ως δυναμική φορά σε αυτόν τον στίχο. Η δημιουργία υπάρχει ως περίβλημα του Υιού, κάτι που θα αποκαλυφθεί με την ενανθρώπισή του. Μέσα σε αυτή τη σκηνή κατοικεί ως φως της δημιουργίας, αλλά οι άνθρωποι δεν αντιλαμβάνονται την παρουσία του. Μοιάζει σαν σκοτεινό είδωρ εν νεφέλες. Είναι χαρακτηριστικό ότι κατά τον Μέγα Αθανάσιο ακόμη και οι προφήτες αμαυρός, δηλαδή εν γνώφο, αντιλαμβάνονται την παρουσία του Υιού, γι' αυτό και νεφέλε προσιγορεύθησαν. Αλλά εξοχότερα έχει περιγράψει την παρουσία του Υιού στη δημιουργία ο Ευαγγελιστής Ιωάννης στο πρώτο κεφάλαιο του Ευαγγελίου του. «Ειν το φως το αληθινόν», ήταν το αληθινό φως. «Ω φωτίζει πάντα άνθρωπον ερχόμενον εις τον κόσμο», που φωτίζει καθέναν που έρχεται στον κόσμο. «Εν το κόσμο ειν», υπήρχε μέσα στον κόσμο, «και ο κόσμος αυτόν ουκ έγνω», δεν τον αντελήφθη ο κόσμος. «Εις τα ίδια ήλθε και οι ίδιοι αυτόν ου παρέλαβον. Όσοι δε έλαβον αυτόν, έδωκεν αυτής εξουσίαν τέκνα Θεού γενέστε, της πιστεύουσιν εις το όνομα αυτού». Υπάρχει μια ανθρώπινη φύση που περιγράφει σαν κύκλος την απόρρητη Θεία Φύση, την άγνωστη Θεία Φύση. Ήταν ανάμεσα στους ανθρώπους ο Υιός, πολιτευόταν ανάμεσα στους ανθρώπους, συνέτρωγε με τους ανθρώπους, είχε τους μαθητές του, τους φίλους του. Τι καταλάβαιναν από τη λανθάνουσα Θεία Φύση όλοι αυτοί, από την κεκριμένη Θεία Φύση? Δεν καταλάβαιναν. Η σκηνή αυτού στείνεται ως εκκλησία. Θυμόσαστε αυτή τη φράση του που λέει στους μαθητές του: «Όπου οι συν δύο ή τρεις συνηγμένοι στο εμόν όνομα, εκεί η μη εν μέσω αυτών». Σκηνή είναι αυτή οι δύο και τρεις. Εκεί θα σκηνώσει ο Κύριος. Εκεί θα κατοικήσει ο Κύριος. Επομένως η σκηνή, ο τόπος πια του ενανθρωπίσαντος λόγου, δεν είναι ούτε ο ουρανός, ούτε η καρδία του ανθρώπου, αλλά είναι η σύναξη των φίλων του, η σύναξη των μαθητών του, η σύναξη των αγαπημένων του, η σύναξη των πιστών. Εάν έτσι δεν αντιληφθούμε τη σύναξή μας γύρω από το τραπέζι της Θείας Ευχαριστίας, δεν μπορούμε να κατανοήσουμε τι σημαίνει σχέση. Σχέση με τον Κύριο, από την οποία θα αντλήσουμε δύναμη για οποιαδήποτε άλλη σχέση. Ας ξαναέλθουμε στο πρώτο μισό του στίχου. «Και έθετο σκότος αποκρυφήν αυτού». Πάει πέρα εδώ θεοποίητη, στην Παλαιά, αλλά και κατά προθύστερο τρόπο και στην Καινή Διαθήκη, και ας μην έχει γνωρίσει αυτά που θα συμβούν. Υπάρχει ένα σκότος που κρύπτει την παρουσία του Υιού. Πού το βλέπουμε αυτό το σκότος να κρύπτει τον Υιό? Μα όλη η θεολογία των προφητών είναι αυτό το σκότος. Και ας μην αναφερθώ στην περίπτωση του Μωυσή, ο οποίος συνομιλεί με τον Υιό μέσα στον γνώφο, μέσα στο σκοτάδι, και βγαίνει από αυτό το σκοτάδι ο Μωυσής πάμφωτος. Είναι η επαγγελία της αρκώσεως του λόγου σε αυτό που ονομάζουμε προετοιμασία ή θεία οικονομία, η οποία γίνεται με απόλυτο τρόπο. Εδώ φαίνεται και το μεγαλείο αυτής της κόρης, της Παναγίας, που δέχεται τον Ευαγγελισμό. Γιατί αυτή η κόρη μπόρεσε να καταλάβει με έναν μυστικό τρόπο, δηλαδή ως επαγγελία και παράδοση σε αυτή την επαγγελία, το μέγα μυστήριο, και αποδέχεται την παρουσία του Κυρίου. «Ιδού η δούλη Κυρίου, γέννητό μη κατά το ρήμα σου». Παρότι προηγουμένως έχει καταθέσει την έστασή της, πώς γίνεται να γεννήσω αφού δεν έχω σχέση με άνδρα, πώς έστε μη τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω? Για να πάρει την απάντηση, «Πνεύμα Άγιον επελεύσετε πισε και δύναμις υψής του επισκιάσισι», και τα κατάλαβε όλα. Χωρίς να έχει καταλάβει τίποτα, τα κατάλαβε όλα. Δεν είναι θέμα κατανόησης λογικής, είναι ζήτημα παράδοσης. Επομένως, το σκοτεινό είδωρ εν εφέλες αέρων είναι όλη η θεολογία των προφητών που προανήγγειλε αυτή την ημέρα της σωτηρίας.

Μέσα από αυτό το σκοτάδι, όπως λέει ο 13ης στίχος, θα φανεί το φως, και θα φανεί το φως ως πυρ, ως φωτιά, από τη στυλαυγήσεως ενώπιον αυτού εν εφέλε διήλθον, χάλαζα και άνθρακες πυρός. Από αυτή τη σκοτεινιά θα φανεί ένα φως, θα περάσει και από τις νεφέλες αυτή η σκοτεινιά, θα γίνει χαλάζι και θα γίνει φωτιά. Μια φωτιά που την βλέπουμε ως κήρυγμα των προφητών και του Ευαγγελίου. Τώρα μπορεί ο ποιητής να δει και να περιγράψει αυτήν την βροντί που έρχεται από τον ουρανό. Και ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος, και ο ύψιστος έδωκεν φωνήν αυτού. Πότε ευρόντιξεν ο Κύριος? Ας αφήσουμε τις θεοφάνειες της Παλαιάς Διαθήκης, τις γνωστές θεοφάνειες είτε στον Μωυσή, είτε στον Ηλία, είτε σε άλλους προφήτες, και ας πάμε στις θεοφάνειες της Καινής Διαθήκης. Μιλάμε για τη μαρτυρία του Πατρός περί του Υιού. Ο ύψιστος έδωκεν φωνήν αυτού, δηλαδή μαρτύρησε μέσα στην ιστορία, και η φωνή του ήταν να μας δείξει ποιος είναι ο Υιός του. Πρώτον, στη βάφτιση. Και βαπτιστής ο Ιησούς ανέβη ευθύς από του ύδατος, και ιδού ανεόχθησαν αυτό οι ουρανοί, και είδε το πνεύμα του Θεού καταβαίνον ως υπεριστερά και ερχόμενον επ' αυτόν, και ιδού φωνή εκ των ουρανών λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, εν ο ευδόκησα. Δεύτερον, στη μεταμόρφωση, έτι αυτού λαλούντος, ιδού νεφέλη φωτεινή επεσκίασεν αυτούς, και ιδού φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα, ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, ενώ ευδόκησα, αυτού ακούεται. Τρίτον, κατά τη συνάντηση με τους Έλληνες, ήσαν δέτινες Έλληνες εκ των αναβενόντων, ή να προσκυνήσω συν την εορτή, ούτιουν προσήλθον Φιλίππο, και ηρώ των αυτών λέγοντες, Κύριε θέλομεν τον Ιησούν ειδήν. Έρχεται Φίλιππος και λέγει το Ανδρέα, και πάλιν Ανδρέας και Φίλιππος λέγουστο Ιησού. Ο δε Ιησούς απεκρίνατο αυτής λέγον, ελήλυθεν η ώρα, ή να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Αμήν αμήν λέγω ημίν, εάν μη ο κόκκος του σίτου πεσώνει στην γη να ποθάνει, αυτός μόνος μένει. Εάν δε αποθάνει, πολλήν καρπόν φέρει. Νυν η ψυχή μου τετάρακτε, και τι είπω, πάτε σώσον με εκ της ώρας ταύτης. Αλλά δια τούτο ήλθον εις την ώραν ταύτη, πάτε δόξα σώσου το όνομα. Ήλθεν ουν φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλιν δοξάσω. Ο ουν όχλος ο εστός και ακούσας έλεγε φροντίν γεγονένε, άλλοι έλεγον άγγελος αυτό λελάδικε. Απεκρίθη ο Ιησούς και είπεν, ούδι εμέ αυτή η φωνή γέγονεν, αλλά δι' εμάς. Προσέξτε, αυτά όλα είναι απάντηση σε ελληνικά ερωτήματα. Ο Έλληνας έχει ξεμπερδέψει με την ιδέα του θανάτου. Νομίζει πως ο θάνατος είναι λύτρωση, γιατί αποδεσμεύεται η ψυχή από τη φυλακή της. Όχι, λέει ο Χριστός, ο θάνατος είναι προετοιμασία ζωής. Εάν σαπίσει ο σπόρος θα φέρει πολύ καρπό. Όποιος αγαπάει την ψυχή του θα τη χάσει, και ο μισόν την ψυχήν εν το κόσμο τούτο η σωήν αιώνιον φυλάξει αυτήν. Αλλάξτε το περιεχόμενο. Ακούστε την απάντηση του Χριστού. Άλλη ψυχή είναι αυτή για την οποία μιλάτε εσείς οι Έλληνες, άλλη ψυχή είναι αυτή για την οποία μιλάω εγώ. Εάν εμεί διακονεί της, εμεί ακολουθείτε, και όπου είμαι εγώ, εκεί και ο διάκονος ο εμός έστε. Και εάν της εμεί διακονεί, τιμήσει αυτόν ο πατήρ. Εισάγει πλέον μία άλλη σχέση με τον Θεό. Όπως καταλαβαίνετε, εισάγει μία νέα σχέση με τον Θεό. Η σχέση αυτή είναι η τιμή του Πατρός προς τον Φίλο του Υιού του. Επομένως, δια του Υιού φτάνουμε στον Πατέρα. Όλα αυτά που έλεγα παραπάνω συμβαίνουν
όταν περιγράφεται η λεγόμενη θριαμβευτική είσοδος του Ιησού στα Ιεροσόλυμα, η περίφημη είσοδος με τα βάγια των παιδιών. Σε λίγο έρχεται το πάθος. «Η ψυχή μου τετάρακτε και τι είπω», αναφέρουν τα Ευαγγέλια, «Πάτερ, σώσον με εκ της ώρας ταύτης». Και αμέσως μετά έρχεται η απάντηση, «Πάτερ, δόξα σώσου το όνομα, ήλθε νου φωνή εκ του ουρανού, και εδόξασα και πάλι δοξάσω». Και ακολουθεί μια θεολογία γύρω από την παρουσία του φωτός. Λοιπόν, πάμε στο στίχο του ψαλμού ξανά. «Ευρόντισεν εξ ουρανού Κύριος». Το βλέπει ως παρουσία ο ποιητής, ο προφήτης όμως ποιητής. Βλέπει αυτόν που θα έρθει. Βέβαια ο ποιητής και ως ποιητής απλώς δεν έχει σχέση με το χρόνο. Τα παρόντα μπορεί να είναι παρελθόντα ή μπορεί να είναι μελούμενα. Τα μελούμενα μπορεί να γίνονται παρελθόντα ή παρόντα. Τα παρελθόντα μπορεί να γίνονται παρόντα ή μελούμενα. Αλλιώς δεν θα ήταν ποιητής. Αυτή είναι η δύναμη του στίχου. Εδώ όμως όλοι οι πατέρες βλέπουν μία έμπνευση του Δαβίδ, αγιοπνευματική έμπνευση, να βλέπει μία έξοδο από τα δεινά, τις οδύνες θανάτου, τις οδύνες του άδου, όπως μας περιέγραψε παραπάνω. «Μόνον όταν κλείνει τους ουρανούς θα κατέλθει και θα ακουστεί η φωνή του, όταν ο Κύριος κενώσει εαυτόν και έρθει ανάμεσά μας». Τη φωνή αυτή ως φωνή Κυρίου ακούει και προσπαθεί να περιγράψει ο συγγραφέας της Αποκάλυψης, και την περιγράφει ως βροντί σε εικόνες θεοφάνειας, και εκ του θρόνου εκπορεύονται αστραπέ και φωνέ και βροντέ, ή σε άλλο σημείο «και είδον ότι ίνιξεν το αρνίον μία εκ των επτά σφραγίδων και ήκουσα ενός εκ των τεσσάρων ζώων λέγοντος ως φωνή βροντής έρχου». Ή αλλού «και ενήγει ο ναός του Θεού εν το ουρανό και όφθη η κυβωτός της Διαθήκης Κυρίου εν το ναό αυτού και εγένον το αστραπέ και φωνέ και βροντέ και σεισμός και χάλαζα μεγάλη. Και ήκουσα ως φωνή όχλου πολλού και ως φωνή υδάτων πολλών και ως φωνή βροντών ισχυρών λεγόντων, αλληλούια, ότι ευασίλευσε Κύριος ο Θεός ο Παντοκτάρτων». Αλήθεια, ποιος αντιγράφει ποιον? Ο συγγραφέας της Αποκάλυψης αντιγράφει τον Δαβίδ ή ο Δαβίδ αντιγράφει κατά έναν προθύστερο ασφαλώς τρόπο τον συγγραφέα της Αποκάλυψης?

Εξαπέστειλε βέλη μας, λέει στο 15ο στίχο, και εσκόρπισεν αυτούς και αστραπάς επλήθυνε και συνετάραξεν αυτούς. Η φωνή του Θεού και η βροντί του Θεού είναι σημεία της παρουσίας του, και τα σημεία αυτά γίνονται αφετηρία για την επέμβασή του μέσα στην ιστορία, γίνονται θείες δυνάμεις που ο ποιητής μας περιγράφει ως βέλη που σκορπίζουν τους νοητούς εχθρούς. Και όφθησαν επιγέτων υδάτων και ανεκαλύφθη τα θεμέλια της οικουμένης από επιτιμήσεώ σου Κύριε, από εμπνεύσεως πνεύματος οργήσου. Αν ακουστεί αυτή η φωνή, τότε θα φανούν και οι πηγές των υδάτων. Θα ξεδιψάσουμε. Η γη θα πάψει να είναι άνυδρος. Ήδη ο προφήτης Ισαΐας οραματίζεται αυτή τη νέα κατάσταση. Εφράνθητη έρημος διψώσα, αγαλιάστο έρημος, και ανθίτο ως κρίνον, και εξανθίσει και υλοχαρίσει, και αγαλιάσετε τα έρημα του Ιορδάνου, και εις την διψώσαν γην πηγή ύδατος έστε. Κατά το Μέγαλο Αθανάσιο, μετά την καθαίρεση των εχθρών, όφθησαν επιγέτων υδάτων, δηλαδή ο σωτήριος του Ευαγγελίου Λόγος, ο οποίος και θεμέλιος της οικουμένης γέγονε. Επ' αυτόν γάρ επικοδομήθημεν. Ή και αλλιώς, πηγάς νοήσεις τους Αγίους Προφήτας, άτε δει το σωτήριον αναβλίζοντας λόγον. Ούτω γαριέγραπτε περί αυτών, και αντλήσετε είδωρ μετεφροσύνης εκ πηγών του σωτηρίου. Θεμέλια δε της οικουμένης την Μωυσέως του Πανσόφου γραφήν. Πηγάς δε υδάτων και θεμέλια της οικουμένης νοήσεις πάλιν το σωτήριο βάπτισμα. Ποιες είναι αυτές οι πηγές των υδάτων που θα ξεδιψάσουν τώρα τον κόσμο? Είναι ο σωτήριος του Ευαγγελίου Λόγος, ο οποίος και θεμέλιος της οικουμένης έγινε. Πάνω σε αυτό επικοδομηθήκαμε, πάνω σε αυτό το θεμέλιο επικοδομήθηκε ο ναός του Κυρίου. Αναφέρθηκε στο ναό προηγουμένως ο ποιητής, αλλά το ναό αυτό τον βλέπει σε νέα θεμέλια να οικοδομείται. Μπορούμε να πούμε επίσης, γιατί όχι, ότι οι πηγές αυτές των υδάτων είναι οι Άγιοι Προφήτες, οι οποίοι μίλησαν, αλλά το νερό ήταν υπόγειο, το νερό δεν το έβλεπαν όλοι. Τώρα φάνηκε η αλήθεια. Όλοι καταλαβαίνουμε πλέον τι έλεγαν οι προφήτες. Εξαπέστειλεν εξύψους και έλαβέ με, προσελάβε το με εξυδάτων πολλών, μας λέει στον 17 στίχο. Εδώ τα ύδατα παίρνουν άλλη σημασία. Υπάρχει αυτή η δυτή αντίληψη περί ύδατος σε όλες τις παραδόσεις, το είδωρ που ζωογονεί και το είδωρ θάνατος, το είδωρ που πνίγει. Κολυμπήθρας είδωρ ως θάνατος, ως πνίξιμο, ως βάπτισμα, και το είδωρ που ζωογονεί, πάλι κολυμπήθρας είδωρ ως Ανάσταση. Έλαβέ με. Αυτό είναι το ζητούμενο. Να με λάβει ο Κύριος. Του έχω παραδοθεί. Το έχει περιγράψει παραπάνω ο ποιητής. Προσελάβε το με. Με έλαβε, με προσέλαβε. Αυτό σημαίνει ότι με γλίτωσε από τα πολλά νερά, από τον πνιγμό, από τον κίνδυνο. Να πούμε ότι τα ύδατα εδώ, όπως λένε μερικοί πατέρες, είναι οι πειρασμοί. Έλαβε με λοιπόν. Πότε με έλαβε? Κατά τη σάρκωση έλαβε την ανθρώπινη φύση. Με πήρε, με έκανε δικό του. Και γι' αυτό μπορούμε να πούμε ότι την ημέρα της Πεντηκοστής έγιναν επίσης δικοί του πολλοί. Εβαπτίστηκαν γάρ επί τη ημέρα της Πεντηκοστής ψυχέ ως οι τρισχύλοι υπό των Αποστόλων. Ο Υιός κλείνει ουρανούς, η σάρκωση, η πρόσληψη δηλαδή, η παρακαταθήκη στους φίλους του, στους μαθητές του, ο λόγος του, το Ευαγγέλιο που αρχίζει να απλώνεται, όλα αυτά γίνονται θεμέλιο ενός λαού. Το λαό αυτό τον ονομάζουμε Εκκλησία. Και έτσι αρχίζει να οικοδομείται ο νέος λαός του Θεού, δηλαδή ο νέος Ισραήλ. Έχουμε δηλαδή μία αναδημιουργία, σαν απαρχής να ξαναγίνεται η δημιουργία, με άλλους όμως όρους.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διαβάζει από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ». Μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου. Εκδόσεις Γκοβόστη. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού 210-72-98-222 από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

«Ο Θεός να με φυλάει, μα δεν γίνεται να μην πω κι εγώ τον καημό μου καμιά φορά. Είμαι συκοφαντημένος άνθρωπος. Να, εσύ κάθε λίγο και λιγάκι μου λες πως είμαι ανόητος. Πως φαίνεσαι πως είσαι νεαρός. Φίλε μου, το παν δεν είναι το μυαλό. Έχω από φυσικού μου καλή και εύθυμη καρδιά. Γράφω κι εγώ κομιδίλια. Φαίνεται πως εσύ με παίρνεις για άσπρο μάλι, μα η μοίρα μου είναι πολύ πιο σοβαρή. Από κάποια προαιώνια προσταγή που ποτέ δεν μπόρεσα να την ξεδιαλύνω, έχω ταχτεί να αρνιέμαι. Ενώ εγώ είμαι ειλικρινής, καλόκαρδος και καθόλου ικανός για άρνηση. Όχι, σου λένε, πρέπει να αρνιέσαι. Χωρίς την άρνηση δεν θα υπάρχει κριτική. Και τι περιοδικό θα είναι αυτό αν δεν έχει στήλη κριτικής? Χωρίς κριτική θα υπάρχει μονάχα ένα οσανά. Μα για τη ζωή δεν φτάνει μονάχα το οσανά. Πρέπει αυτό το οσανά να περάσει από την κάμινο της αμφιβολίας. Τράβα κορδόνι. Εγώ εξάλλου δεν ανακατεύομαι σε όλα αυτά. Δεν τα φτιάξα εγώ και δεν έχω καμία ευθύνη. Έτσι λοιπόν διαλέξανε έναν από δύο Πομπέο τράγο. Τον αναγκάσανε να γράφει τη στήλη της κριτικής. Και έτσι προέκυψε η ζωή. Εμείς την καταλαβαίνουμε αυτή την κωμωδία. Εγώ λόγου χάρη απαιτώ απλά και σκέτα την εκμυδένισή μου. Όχι, ζήσε, μου λένε, ζήσε, γιατί χωρίς εσένα δεν θα υπάρχει τίποτα. Αν στη γη όλα ήταν λογικά, τότε τίποτα δεν θα γίνονταν. Χωρίς εσένα δεν θα υπάρχει κανένα γεγονός και πρέπει να υπάρχουν γεγονότα, το καταλαβαίνεις? Να λοιπόν που φροντίζω με σφιγμένη καρδιά να υπάρχουν γεγονότα και δημιουργώ το παράλογο κατόπιν διαταγής. Οι άνθρωποι παίρνουν όλη αυτή την κωμωδία για κάτι σοβαρό, παρόλο το μυαλό που αναμφισβήτητα έχουν. Αυτή είναι και η τραγωδία τους. Και λοιπόν υποφέρουν βέβαια, μα παρόλα αυτά ζουν. Ζουν πραγματικά, όχι φανταστικά, γιατί ο πόνος, αυτός ο πόνος είναι ακριβώς η ζωή. Χωρίς πόνο, τι ευχαρίστηση θα είχε η ζωή. Όλα θα μεταβάλλονταν σε μια ατέλειωτη ευχαρίστηση, σε μια ευχαριστήρια δέηση. Αυτό είναι άγιο, μα είναι και κάπως πληκτικό. Όμως εγώ πονώ. Πονώ πολύ, μα και πάλι δεν ζω. Είμαι το Χ σε μια αόριστη εξίσωση. Είμαι ένα φάσμα ζωής που έχασε την αρχή και το τέλος του. Και στο τέλος ξέχασε και το ίδιο το όνομά του. Γελάς? Όχι, δε γελάς, πάλι θυμώνεις. Εσύ όλο θυμώνεις, θέλεις όλο εξυπνάδες. Μα εγώ πάλι σου ξαναλέω, θα χάριζα όλη αυτήν την υπέραστρον ζωήν, όλες τις τιμές και τα αξιώματα, για να ενσαρκωθώ σε μία εμπόρισα χοντρή, χοντρή 100 οκάδες, και να ανάβω κεράκια στην εκκλησία. Τι? Μα εσύ δεν πιστεύεις στο Θεό, χαμογέλασε με μίσος ο Ιβάν. Δηλαδή, πώς να σου το πω, αν βέβαια μιλάς σοβαρά, υπάρχει Θεός ή όχι? Φώναξε και πάλι ο Ιβάν με άγρια επιμονή. Ώστε σοβαρά λοιπόν το λες?
Ω καλούλη μου, μα το Θεό, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Να, στο είπα. Δεν ξέρω. Δεν ξέρεις. Δεν ξέρεις και βλέπεις το Θεό. Όχι. Εσύ δεν είσαι αυτός καθ' αυτός. Εσύ είσαι εγώ. Είσαι εγώ και τίποτα άλλο. Είσαι ένα τίποτα. Είσαι η φαντασία μου. Δηλαδή, αν το θέλεις εγώ, την ίδια φιλοσοφία με σένα έχω. Αυτό είναι αλήθεια. Σκέπτομαι, άρα υπάρχω. Αυτό το ξέρω θετικά. Όσο για τα άλλα που είναι γύρω μου, όλοι αυτοί οι κόσμοι, ο Θεός και ο Σατανάς ακόμα, όλα αυτά για μένα δεν είναι αποδεδειγμένα, αν υπάρχουν αυτά καθ' αυτά. Το κατάλαβες? Μπορεί να είναι μονάχα μια δική μου φαντασίωση, προσωρινή και ατομικά δική μου. Με δύο λόγια, σταματάω. Γιατί, καθώς φαίνεται, θα ορμήσεις κατά πάνω μου. Δεν λες κανένα ανέκδοτο καλύτερα? Πρόφερε πονεμένα ο Ιβάν. Υπάρχει ένα ανέκδοτο και ίσα ίσα πάνω στο θέμα μας. Δηλαδή, δεν είναι ανέκδοτο.

φτιάξατε εσείς εδώ το χημικόν μόριον και το πρωτόπλασμα και ένας διάβολος ξέρει τι ακόμα, τότε κι εμείς βάλαμε την ουρά στα σκέλια. Έγινε μια πραγματική σαλάτα και το κυριότερο προλήψεις και κουτσομπολιά. Γιατί και σε μας τα κουτσομπολιά είναι όσο και σε σας, μάλιστα και κάτι περισσότερο. Και τέλος οι καταγγελίες. Γιατί βλέπεις πως και εμείς έχουμε ένα τέτοιο τμήμα όπου δέχονται τις γνωστού είδους πληροφορίες. Να λοιπόν αυτός ο εξωφρενικός μύθος του μεσαίωνά μας, του δικού μας, όχι του δικού σας, που κανένας δεν τον πιστεύει, ούτε και σε μας, εκτός από τους χοντρομπαλάδες και εκείνες τις χοντρές εμπόρισες, δηλαδή και πάλι όχι τις δικές σας, μα τις δικές μας. Όλα όσα έχετε εσείς τα έχουμε κι εμείς. Αυτό πια μπορώ να στο αποκαλύψω, σαν φίλος που είσαι δηλαδή, αν και είναι μυστικό απαγορευμένο. Ο μύθος είναι για τον παράδεισο. Υπήρχε, λέει, εδώ στη γη σας ένας κάποιος στοχαστής και φιλόσοφος που όλα τα αρνιότανε: νόμους, συνείδηση, πίστη, μα το κυριότερο τη μέλουσα ζωή. Πέθανε. Νόμιζε πως θα βυθιστεί στο θάνατο και στην ανυπαρξία. Όμως να σου μπροστά η μέλουσα ζωή. Τάχασε και αγανάκτησε. Αυτό, λέει, αυτό αντίκειται προς τα σπεπιθήσεις μου. Γι' αυτό λοιπόν και τον καταδικάσανε. Δηλαδή με συγχωρείς, σου λέω αυτά που άκουσα. Όλα αυτά είναι ένας μύθος και τίποτα παραπάνω. Τον καταδικάσανε λοιπόν να περπατήσει στο σκοτάδι, ένα τετράκις εκατομμύριο χιλιόμετρα. Τα βέρτσια τα καταργήσαμε κι εμείς. Και όταν τελειώσει αυτό το τετράκις εκατομμύριο, τότε θα του ανοίξουν τις πύλες του παραδείσου και τότε θα του τα συγχωρέσουν όλα. Τι άλλα βασανιστήρια έχετε εκεί πέρα, εκτός από το τετράκις εκατομμύριο? Τον διέκοψε ο Ιβάν με κάποια παράξενη ζωηρότητα. Τι βασανιστήρια? Ω, μη με ρωτάς. Πρώτα ήταν έτσι και έτσι, μα τώρα όλο ηθικά βασανιστήρια είναι σε χρήση. Οι τύψεις συνειδήσεως και όλες αυτές οι σαχλαμάρες, καταλαβαίνεις? Και αυτό από σας το πήραμε, από την εξημέρωση των ηθών σας. Και ποιος κέρδισε λοιπόν? Κέρδισαν μονάχα οι ασυνείδητοι. Γιατί τι τύψη συνείδησης μπορεί να έχει ένας που δεν έχει καθόλου συνείδηση? Αντίθετα, την έπαθαν οι καθώς πρέπει άνθρωποι που είχαν ακόμα συνείδηση. Συνείδηση και τιμή. Αυτό θα πει να κάνεις μεταρρυθμίσεις σε απροετοίμαστο έδαφος και μάλιστα αντιγραμμένες από ξένα συστήματα. Μόναχα βλάβη είναι όλα αυτά. Το παλιό πυρ, το πυρ το εξώτερον, το θυμάσαι? Αυτό θα ήταν καλύτερα. Το λοιπόν, εκείνος ο καταδικασμένος ξαπλώθηκε κατά μεσής του δρόμου. «Δεν θέλω, δεν θέλω να περπατήσω, δεν θα πάω από ζήτημα αρχών». Πάρε την ψυχή ενός μορφωμένου Ρώσου αθεϊστή και ανακάτεψέ την με την ψυχή του προφήτη Ιωνά. Και έκατσε κακιωμένος μέσα στην κοιλιά του κήτους 3 μέρες, 3 ολόκληρες μέρες και 3 νύχτες. Και θα έχεις τότε το χαρακτήρα αυτού νου, του στοχαστή που ξαπλώθηκε στο δρόμο. Πάνω σε τι ξαπλώθηκε? Κάτι θα υπήρχε για να

ξαπλωθεί. Τι, δεν γελάς? Μπράβο του, φώναξε ο Ιβάν με την ίδια πάντα παράξενη ζωηρότητα. Τώρα άκουγε με κάποια αναπάντηχη περιέργεια. Πες μου, τι απόγινε λοιπόν? Πες μου, είναι ακόμα ξαπλωμένος? Είναι ξαπλωμένος εκεί πέρα? Αυτό είναι. Πώς δεν είναι? Είναι. Έμεινε εκεί ξαπλωμένος κάπου 1000 χρόνια. Ύστερα όμως σηκώθηκε. Σηκώθηκε και έφυγε. Βρετό γάιδαρο, αναφώνησε ο Ιβάν γελώντας νευρικά, σαν να προσπαθούσε να υπολογίσει κάτι. Δεν είναι τάχα το ίδιο να μείνεις ξαπλωμένος σε αιώνια ή να περπατήσεις ένα 400 εκατομμύρια βέρτσια? Είναι κάπου 1 δισεκατομμύριο χρόνια πεζοπορία. Και πολύ περισσότερα μάλιστα. Μονάχα που δεν έχουμε κανένα μολυβάκι και χαρτί. Αλλιώς θα μπορούσαμε να τα υπολογίσουμε. Μα αυτός έφτασε κιόλας. Και εδώ αρχίζει το ανέκδοτο.

Τι εννοείς? Ποιο ανέκδοτο? Πώς έφτασε? Μα πού τα βρήκε τα δισεκατομμύρια χρόνια? Νομίζεις τάχα πως μιλάμε για τούτη εδώ, την τωρινή γη? Μα η σημερινή γη μπορεί να επαναλήφθηκε 1 δισεκατομμύριο φορές. Πέθανε δηλαδή, πάγωσε, ράγισε, έγινε στάχτη, διαλυόταν, στα εξών συνετέθη, πάλι το είδωρ, το επάνω του στερεώματος. Ύστερα πάλι έγινε κομήτης και πάλι ήλιος, πάλι από ήλιος γη. Αυτή η εξέλιξη μπορεί να επαναλήφθηκε ατέλειωτες φορές και όλα με τον ίδιο απαράλλαχτο τρόπο, ως την τελευταία λεπτομέρεια. Πλήξη ως την απρέπεια. Λοιπόν, πες μου, λοιπόν, μίλα, τι έγινε όταν έφτασε? Λοιπόν, μόλις του ανοίξανε την πόρτα του παραδείσου και μπήκε μέσα, πριν μείνει ακόμα 2 δευτερόλεπτα μέσα, και αυτό με το ρολόι δηλαδή, με το ρολόι σου λέω, αν και το ρολόι του θα έπρεπε προπολού να είχε αποσυντεθεί στα στοιχεία του στην τσέπη καθοδόν, καταλαβαίνεις. Προτού μείνει μέσα 2 δευτερόλεπτα, αναφώνησε πως για αυτά τα 2 δευτερόλεπτα όχι μονάχα 1 τετράκι σε εκατομμύριο, μα 1 τετράκι σε εκατομμύριο τετράκι σε εκατομμυρίων αξίζει να περπατήσει κανείς, και μάλιστα όλα αυτά υψωμένα στην 1/400.000 δύναμη. Με 2 λόγια, τραγούδησε ένα οσανά και το παράκανε μάλιστα, έτσι που μερικοί από εκεί, με σκέψεις ευγενικότατες, ούτε το χέρι δεν του δίνανε τον πρώτο καιρό. Πολύ βιάστηκε πια να μεταπηδήσει στους συντηρητικούς. Ρουσική φύση βλέπεις. Το ξαναλέω, ένας μύθος είναι, όπως το άκουσα σου το λέω. Να λοιπόν τι αντιλήψεις έχουμε εκεί πέρα, για αυτά τα πράγματα δηλαδή. Σε πιάσα, σε πιάσα, ξεφώνησε ο Ιβάν με κάποια σχεδόν παιδική χαρά, σαν να θυμήθηκε κάτι. Αυτό το ανέκδοτο για το 1/400.000 των ετών, εγώ ο ίδιος το σοφίστηκα. Ήμουν τότε 17 χρονών, ήμουν στο γυμνάσιο. Αυτό το ανέκδοτο το έφτιαξα τότε και το διηγήθηκα σε έναν φίλο μου. Το επίθετο του είναι Καραβόβκιν. Ναι, Καραβόβκιν. Στη Μόσχα δηλαδή έγινε αυτό. Το ανέκδοτο είναι τόσο χαρακτηριστικό που δεν μπορούσα από πουθενά να το ξεσηκώσω. Το είχα ξεχάσει πια, μα το θυμήθηκα τώρα, ασυναίσθητα. Εγώ ο ίδιος το θυμήθηκα. Εγώ? Δεν μου το διηγήθηκες εσύ? Πώς σου έρχονται στη μνήμη μερικά πράγματα ασυναίσθητα, ακόμα και όταν σε πάνε για να σε εκτελέσουν? Στον ύπνο μου ήρθε, στον ύπνο ήρθε, στον ύπνο. Τότε μπήκε στο νου μου. Να, εσύ είσαι όνειρο. Ναι, εσύ είσαι αυτό το όνειρο. Είσαι όνειρο, δεν υπάρχεις. Είσαι όνειρο και δεν υπάρχεις. Αυτή τη μανία που με αυτήν με αρνιέσαι, σταμάτα το. Μα τι μανία, γέλασε ο τζέντλεμαν. Πείθομαι πως παρόλα αυτά πιστεύεις τελικά σε μένα, ε? Καθόλου, καθόλου. Ούτε τόσο δά δε σε πιστεύω, ούτε 1/100. Μα 1/1000 με πιστεύεις. Οι ομοιοπαθητικές δόσεις είναι ίσως οι πιο αποτελεσματικές. Παραδέξου πως πιστεύεις τουλάχιστον 1/10.
ούτε τόσο δα», φώναξε θυμωμένα ο Ιβάν. «Για να λέμε την αλήθεια, θα ήθελα να πιστέψω σε σένα. Το ήθελα. Αλήθεια στο λέω», είπε παράξενα. «Βρε, βρε, βρε. Αυτό είναι ομολογία. Μα εγώ είμαι καλός. Εγώ θα σε βοήθησω και σε τούτο. Άκου, εγώ σε έπιασα. Και όχι εσύ εμένα. Επίτηδες σου διηγήθηκα το ίδιο σου το ανέκδοτο που το έχεις πια ξεχάσει, για να χάσεις τελειωτικά κάθε πίστη σε μένα. Ψέματα λες, ψέματα. Ο σκοπός της εμφάνισής σου είναι να με πείσεις πως υπάρχεις. Ακριβώς, ακριβώς. Μα η αμφιβολία, η ανησυχία, η πάλη της πίστης με την απιστία είναι κάποτε ένα τέτοιο βάσανο για έναν άνθρωπο με συνείδηση. Έναν άνθρωπο με συνείδηση σαν και σένα εννοώ, που καλύτερα να πάει να κρεμαστεί κανείς. Εγώ, ξέροντας πως πιστεύεις σε μένα, έστω μια σταλίτσα, σου υπέβαλα κάποια τελική αμφιβολία με τη διήγηση αυτού του ανέκδοτου. Σε πηγαίνω διαδοχικά από την πίστη στην απιστία, και έχω το σκοπό μου κάνοντάς το αυτό. Καινούργια μέθοδος βλέπεις, γιατί όταν χάσεις κάθε πίστη σε μένα, τότε αμέσως θα αρχίσεις να με βεβαιώνεις. Να με βεβαιώνεις πως δεν είμαι όνειρο, μα υπάρχω, υπάρχω πραγματικά. Σε ξέρω καλά εγώ. Τότε εγώ θα πετύχω το σκοπό μου. Και ο σκοπός μου είναι ευγενικός. Θα ρίξω μέσα σου ένα μικρούλικο σπόρο πίστης και από αυτόν θα φυτρώσει δρύς. Και ακόμα μια τέτοια δρύς που εσύ, καθισμένος πάνω σε αυτήν, θα θελήσεις να γίνεις αναχωρητής. Γιατί εσύ μέσα σου το θέλεις πολύ, πολύ, το θέλεις πολύ αυτό. Θα τρως ακρίδες, θα κουβαληθείς στην έρημο για να σώσεις την ψυχή σου και τα λοιπά και τα λοιπά. Ώστε κανάλια για τη σωτηρία της ψυχής μου πασχίζεις, ε, μίλα. Μα πρέπει κανείς καμιά φορά να κάνει καμιά καλή πράξη. Θυμώνεις, θυμώνεις πολύ καθώς βλέπω. Μασκαρά, μασκαρά. Και δοκίμασες ποτέ σου να βάλεις σε πειρασμό κάτι τέτοιους που τρώνε ακρίδες και μένουν 10 και 20 χρόνια στη γυμνή έρημο και προσεύχονται, προσεύχονται και βγάζουν μούχλα από το κορμί τους? Α, έκανα και τίποτα άλλο, ε, περιστεράκι μου. Όλο τον κόσμο και τους κόσμους μπορεί να τους ξεχάσεις, μα έναν τέτοιον θα τον προσέξεις, γιατί είναι αφάνταστα πολύτιμο διαμάντι. Μια τέτοια ψυχή αξίζει καμιά φορά ολάκερο αστερισμό. Εμείς, βλέπεις, έχουμε δική μας αριθμητική. Η νίκη είναι πολύτιμη, και μερικοί από αυτούς, μα το Θεό, δεν έχουν κατώτερη πνευματική ανάπτυξη από σένα. Αν και δεν θα το πιστέψεις, τέτοιες αβύσσους ψυχής και απιστίας μπορούν να ατενίζουν την ίδια στιγμή που, μα την αλήθεια, είναι φορές που σου φαίνεται πως μια τρίχα ακόμα και θα του μπάρει ο άνθρωπος. Ε, λοιπόν, και σου τύχε να σπάσεις τη μύτη σου? Έλα, φίλε μου, παρατήρησε αποφθεγματικά ο επισκέπτης. Καλύτερα να σπάσεις τη μύτη σου παρά να μείνεις εντελώς χωρίς μύτη, όπως γίνεται καμιά φορά. Όπως είπε τις προάλλες ένας άγνωστος Μαρκίσιος
στο πνευματικό του την ώρα της εξομολόγησης. Ασφαλώς κάποιος ειδικός θα τον θεράπευε. Ασφαλώς. Ήμουν εκεί. Άκουγα και διασκέδαζα πολύ. «Ξαναδώστε μου», του λέει. «Ξαναδώστε μου τη μύτη μου». Και χτυπιόνταν και έκλαιγε. «Τέκνον μου». Πάει να ξεφύγει ο εξομολογητής. Λόγω των ανεξιχνίας των βουλών της θείας πρόνοιας, τα πάντα αναπληρούνται και το ορατό κακό έχει καμιά φορά ως συνέπεια ένα μεγάλο, αν και αόρατο αγαθό. Αν η σκληρή ή μαρμένη στάθηκε αιτία να χάσετε τη μύτη σας, έχετε τούτη την ωφέλεια. Κανένας πια δεν θα μπορέσει να σας τραβήξει από τη μύτη. Άγιε πατέρα, αυτό δεν με παρηγορεί καθόλου», αναφωνεί ο απελπισμένος. «Θα ήμουν απεναντίας ενθουσιασμένος κάθε μέρα της ζωής μου να με τραβάνε από τη μύτη, αρκεί να την είχα στη θέση της. Δεν πρέπει, τέκνον μου, δεν πρέπει να απαιτούμε όλα τα αγαθά ταυτοχρόνως. Αυτό πλέον είναι μεμσημυρία εναντίον της θείας πρόνοιας. Γιατί αν πραγματικά το πιστεύετε, όπως φωνάξατε μόλις τώρα, πως θα είσαστε ευχαριστημένος να σας τραβάνε κάθε μέρα από τη μύτη, τότε και πάλι πρέπει να είσαστε ευχαριστημένος, γιατί η επιθυμία σας έχει εμέσως εισακουστεί. Γιατί έχοντας χάσει τη μύτη σας, είναι σαν να σας την έχουν ξεκολλήσει από το παρατράβηγμα». «Τι ανόητο! Φτού! Τι ανόητο!» φώναξε ο Ιβάν.

Φίλε μου, ήθελα μονάχα να σε κάνω να γελάσεις. Όμως σου ορκίζομαι πως όλα αυτά δεν είναι άλλο από πραγματική ιησουιστική καζουιστική και πως όλα έγιναν κατά γράμμα όπως σου τα είπα. Αυτό το περιστατικό είναι πρόσφατο και με έβαλε, ξέρεις, σε πολλούς μπελάδες. Ο δύστυχος νέος μόλις γύρισε στο σπίτι του την ίδια εκείνη νύχτα αυτοκτόνησε. Ήμουν κοντά του ως την τελευταία στιγμή. Όσο για αυτά τα εξομολογητήρια των Ιησουητών, ομολογώ πως είναι πραγματικά από τις πιο αγαπημένες μου διασκεδάσεις, στις θλιβερές στιγμές της ζωής μου δηλαδή. Να, ένα άλλο περιστατικό που συνέβη και τις προάλλες. Έρχεται στον γεροεξομολογητή μια ξανθούλα νορμανδούλα, κάπου 20 χρονών. Μια ομορφιά, ένα κορμάκι και μια τσαχπινιά που να σου τρέχουνε τα σάλια. Έσκυψε, ψιθυρίζει από το παραθυράκι της αμαρτίας της. «Τι λέτε, κόρη μου, ώστε πάλι υποκύψατε εις των πειρασμών?» αναφωνεί ο εξομολογητής. «Μα τι ακούω, με άλλον τώρα? Μα ως πότε θα εξακολουθήσει αυτό? Και πώς δεν ντρέπεστε επιτέλους?» είπε η αμαρτωλή με δάκρυα στα μάτια. «Ω, αυτό του δίνει τόσο ευχαρίστηση και σε μένα τόσο κόπο. Φαντάσου, άκου απάντηση, μια τέτοια απάντηση, κι εγώ ακόμα έκανα πίσω», ήταν η φωνή της ίδιας της φύσης. Μπορώ να πω πιο αθώο και από την αθωότητα. Εγώ τη συγχώρεσα. Τη συγχώρεσα στη στιγμή και πήγα να φύγω, μα αμέσως αναγκάστηκα να γυρίσω. Ακούω τον εξομολογητή να της ορίζει ραντεβού από το παραθυράκι για το βράδυ. Και ήταν γέρος ο αχρίος, βράχος ηθικής ήταν. Κι όμως υπέκυψε στο λεπτό η φύση. Η αλήθεια της φύσης επέβαλε τα δικαιώματά της. «Τι στραβομουτσινιάζεις πάλι? Πάλι θυμώνεις? Δεν ξέρω πια με τι μπορώ να σε ευχαριστήσω. Αφήσέ με. Σφυροκοπάς μέσα στο μυαλό μου σαν επίπονος εφιάλτης», είπε οδυνηρά ο Ιβάν, αδύναμος μπροστά στο όραμά του. «Μου φέρνεις πλήξη. Είσαι κάτι ανυπόφορο και βασανιστικό. Θα έδινα πολλά να μπορούσα να σε διώξω». «Σου επαναλαμβάνω, μετρίασε τις απαιτήσεις σου. Μη μου ζητάς όλα τα μεγάλα και τα ωραία. Και θα δεις πόσο καλά θα ταιριάξουμε εμείς οι δυο», πρόφερε υποβλητικά ο τζέντλεμαν. «Στην πραγματικότητα θυμώνεις μαζί μου, γιατί δεν παρουσιάστηκα μέσα σε μια κόκκινη λάμψη, αστράφτοντας και βροντώντας, με καψαλισμένα από τη φλόγα φτερά. Μα ήρθα με αυτήν, με αυτήν την ταπεινή όψη. Σε πρόσβαλα πρώτα-πρώτα στην αισθητική σου και ύστερα στην περηφάνεια σου. Πώς δηλαδή λες μπόρεσε να μπει στο σπίτι ενός τόσο μεγάλου ανθρώπου ένας τέτοιος ψωροδιάβολος? Τι να γίνει, νεαρέ μου? Όταν ετοιμαζόμουν να έρθω σε σένα, σκεφτόμουν να εμφανιστώ έτσι για γούστο, σαν συνταξιούχος κρατικός σύμβουλος που υπηρέτησε στον Κάφκασο. Μα τον αστέρα του Λέοντος και του Ήλιου στο φράκο, μα φοβήθηκα, γιατί θα με έσπαγε στο ξύλο μόνο και μόνο γιατί τόλμησα να καρφιτσώσω στο φράκο του Λέοντα και τον Ήλιο και δεν έβαλα τουλάχιστον τον Πολικό Αστέρα ή το Σύριο. Και όλο λες πως είμαι ανόητος.
Μα Θεέ μου, εγώ δεν έχω την αξίωση να εξισωθώ μαζί σου στην εξυπνάδα. Ο Μεφιστοφελής, όταν παρουσιάστηκε στον Φάουστ, ομολόγησε πως θέλει το κακό, μα κάνει μονάχα το καλό. Άστον να το κάνει. Άσε να κάνει ό,τι θέλει. Εγώ είμαι εντελώς διαφορετικός. Είμαι ίσως ο μοναδικός άνθρωπος σε όλη τη φύση που αγαπάει την αλήθεια και επιθυμεί ειλικρινά το καλό. Ήμουν παρόν όταν ο Λόγος που πέθανε στο Σταυρό ανελήφθη στους ουρανούς, έχοντας τις παλάμες του την ψυχή του σταυρωμένου στη δεξιά του ληστή. Άκουγα τις χαρούμενες τσιριξιές των χερουβίμ που τραγουδούσαν το Οσανά και το μπουμπουνιτό του ενθουσιασμού των Σεραφείμ που τράνταζε τον ουρανό και όλη τη δημιουργία. Και λοιπόν ορκίζομαι σε ό,τι ιερό πως ήθελα να μπω κι εγώ στη χοροδία και να φωνάξω μαζί με όλους «Οσανά». Λίγο ακόμα και θα ξέφευγε από το στόμα μου. Είμαι, καθώς ξέρεις, δα πολύ ευκολοσυγκίνητος και αισθητικά ευαίσθητος. Μα ο κοινός νους, το ατυχέστερο από τα φυσικά μου γνωρίσματα, με κράτησε και εδώ, στα σωστά όρια, και έχασα την ευκαιρία αυτή. Γιατί τι θα γίνονταν, σκέφτηκα την ίδια εκείνη στιγμή, τι θα γίνονταν ύστερα από το δικό μου Οσανά? Αμέσως όλα θα σβήνανε. Θα σβήνανε στον κόσμο, το καταλαβαίνεις, και δεν θα συνέβαινε κανένα γεγονός. Και λοιπόν, μόνο και μόνο από υπηρεσιακό καθήκον και μόνο από την κοινωνική μου θέση, υποχρεώθηκα να πνίξω μέσα μου την καλή στιγμή και να μείνω με τις βρωμιές. Την τιμή του αγαθού κάποιος τη σφετερίζεται ολόκληρη για τον εαυτό του. Εμένα με αφήνουν μονάχα με τις βρωμιές. Μα εγώ δεν φθονώ την τιμή να ζω σαν τζαμπατζής. Εγώ δεν είμαι φιλόδοξος. Γιατί από όλα τα πλάσματα του κόσμου, μονάχα εγώ έχω την κατάρα να με καταργούνται όλοι. Όλοι οι καθώς πρέπει άνθρωποι. Και μάλιστα να με κλωτσάνε κιόλας. Γιατί όταν ενσαρκώνομαι, είμαι υποχρεωμένος να υφίσταμαι και τέτοιες συνέπειες. Με καταλαβαίνεις? Έτσι δεν είναι? Το ξέρω πως εδώ υπάρχει κάποιο μυστικό. Μα το μυστικό αυτό με κανέναν τρόπο δεν θέλουν να μου το αποκαλύψουν. Γιατί τότε ίσως όταν θα καταλάβω περί τίνος πρόκειται, θα φωνάξω «Οσανά» και αμέσως θα εξαφανιστεί το απαραίτητο, το απαραίτητο πλην, και όλος ο κόσμος θα σκέφτεται λογικά, και τότε φυσικά θα έρθει το τέλος των πάντων, ακόμα και των περιοδικών και των εφημερίδων. Γιατί ποιος θα γράφεται τότε συνδρομητής? Το ξέρω. Στο τέλος θα κλείσω ειρήνη. Θα περάσω κι εγώ το τετράκι σε εκατομμυριό μου και θα μάθω το μυστικό. Μα ώσπου να γίνει αυτό, μένω μου τρομένος και με σφιγμένη καρδιά εκτελώ τον προορισμό μου. Να καταστρέφω χιλιάδες για να σωθεί ο ένας. Πόσες λόγου χάρη ψυχές χρειάστηκε να καταστραφούν και πόσες τίμιες υπολήψεις να ατιμαστούν για να έχουμε έναν μονάχα δίκαιο, τον Ιώβ, που με αυτόν με ντροπιάσανε τόσο μοχθηρά το καιρό εκείνο. Όχι, όσο δεν έχει αποκαλυφθεί το μυστικό για μένα, υπάρχουν δύο αλήθειες. Εκείνη εκεί κάτω, η δική τους, που εγώ προς το παρόν δεν την ξέρω καθόλου,
και η άλλη, η δική μου. Και ακόμα δεν ξέρουμε ποια από τις δύο είναι πιο εντάξει. Κοιμάσαι? Αυτό έλπε, να μην κοιμηθώ, αναστέναξε θυμωμένα ο Ιβάν. Κάθε τι το ανόητο που έχω εντός μου και που το ζήσα πια, το ζήσα προπολού, αλεσμένο στο μυαλό μου και πεταμένο στη βρωμιά, μου το προσφέρεις σαν κάτι καινούριο. Ω, πάλι δε σε ευχαρίστησα. Κι εγώ που έλεγα πως θα σε γοήτευα με το φιλολογικό μου ύφος. Αχ, αυτό το σανά στους ουρανούς. Δεν το είπα ωραία? Ύστερα αυτός ο σαρκαστικός τόνος. Έλα τώρα, ήταν ωραίο. Έτσι δεν είναι? Μιλες ψέματα? Όχι, όχι, εγώ ποτέ μου δεν ήμουν λακές. Γιατί λοιπόν μπόρεσε η ψυχή μου να γεννήσει έναν τέτοιο λακέ σαν και σένα? Ω φίλε μου, ξέρω ένα έκτακτο συμπαθητικό αρχοντόπουλο στη Ρωσία, νεαρό στοχαστή, μεγάλο λάτρη της λογοτεχνίας και των ωραίων πραγμάτων, συγγραφέα ενός έπους που υπόσχεται πολλά, με τον τίτλο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής». Αυτόν μονάχα είχα υπόψη μου. Σου απαγορεύω να μιλάς έτσι για τον Μέγα Ιεροεξεταστή, ξεφώνισε ο Ιβάν κατακόκκινος από την τροπή του. Και για την γεωλογική ανατροπή, θυμάσαι? Αυτό κι αν είναι ποίημα. Σώπα, σώπα, αλλιώς θα σε σκοτώσω.

Εμένα? Εμένα θα σκοτώσεις? Όχι, με συγχωρείς. Θα σου τα πω όλα. Ήρθα ίσα ίσα για να προσφέρω στον εαυτό μου αυτήν την ευχαρίστηση. Ω, αγαπώ τα ονειροπολήματα των φλογερών νεαρών φίλων μου, που δονούνται ολάκεροι από τη δίψα της ζωής. Εκείνοι εκεί, οι καινούργοι άνθρωποι, σκεφτόσουν την περασμένη άνοιξη, όταν ήσουν έτοιμος να έρθεις εδώ. Έχουν σκοπό να τα γκρεμίσουν όλα και να αρχίσουν από την ανθρωποφαγία. Οι ανόητοι δεν με ρωτούσαν εμένα. Ω, μα πόσο ανόητοι ήταν. Κατά τη γνώμη μου, δεν χρειάζεται τίποτα να γκρεμίσουν, μα πρέπει μονάχα να γκρεμιστεί η ιδέα του Θεού μέσα στην ανθρωπότητα. Να, από πού πρέπει να αρχίσουμε λοιπόν? Από αυτό. Από αυτό πρέπει να αρχίσει κανείς. Ω, τυφλή, τυφλή, που τίποτα δεν καταλαβαίνετε. Όταν η ανθρωπότητα ολόκληρη θα απαρνηθεί το Θεό, και πιστεύω πως αυτή η περίοδος αντίστοιχη με τις γεωλογικές θα πραγματοποιηθεί, τότε από μόνη της, χωρίς ανθρωποφαγία, θα καταρρεύσει όλη η προηγούμενη κοσμοθεώρησή της. Και το σπουδαιότερο, όλη η παλιά ηθική. Και θα πραγματοποιηθεί το καινούριο. Οι άνθρωποι θα ενωθούν για να τα πάρουν όλα από τη ζωή, όλα όσα μπορεί να δώσει. Μα οπωσδήποτε για την ευτυχία και τη χαρά σε αυτόν εδώ τον κόσμο. Ο άνθρωπος θα ανυψωθεί με το πνεύμα της θεϊκής, τιτανικής περηφάνειας, και θα εμφανιστεί ο άνθρωπος Θεός, θριαμβεύοντας πια απεριόριστα πάνω στη φύση, με τη θέλησή του και την επιστήμη του. Ο άνθρωπος θα αισθάνεται με αυτό και μόνο κάθε ώρα μια απόλαυση. Μια απόλαυση τόσο μεγάλη που θα του αντικαταστήσει όλες τις ελπίδες για τις επουράνιες ειδονές. Ο καθένας θα μάθει πως είναι θνητός ολόκληρος, χωρίς ανάσταση, και θα δεχτεί το θάνατο περήφανα και ήρεμα, σαν Θεός. Από περηφάνεια θα καταλάβει πως δεν υπάρχει λόγος να παραπονιέται για το ότι η ζωή είναι μια στιγμή, και θα αγαπήσει τον αδερφό του χωρίς πια να αναμένει καμία ανταμοιβή. Η αγάπη θα ικανοποιεί τη στιγμή μονάχα, μα η συναίσθηση ίσα ίσα της συντομίας θα δώσει και θα συγκεντρώσει τη φλόγα της, τόσο όσο πρώτα σκορπίζανε στις ελπίδες για αγάπη με τα θανάτια και αιώνια. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά, στον ίδιο τόνο. Πολύ χαριτωμένα όλα αυτά. Σωστά. Ο Ιβάν κάθονταν. Είχε κλείσει τα αυτιά του με τα χέρια του και κοίταζε χάμου. Άρχισε όμως να τρέμει σύγκορμος. Η φωνή του συνέχισε. Το πρόβλημα τώρα είναι τούτο, σκέφτονταν ο νεαρός. Είναι δυνατόν να έρθει ποτέ μια τέτοια περίοδος? Ναι ή όχι? Αν έρθει, τότε όλα θα έχουν τακτοποιηθεί και η ανθρωπότητα θα οργανωθεί οριστικά. Μα έχοντας υπόψη μας την ανθρώπινη ανοησία, μπορούμε να βγάλουμε το συμπέρασμα πως αυτό δεν θα πραγματοποιηθεί. Ίσως δεν θα πραγματοποιηθεί ούτε ύστερα από χίλια χρόνια. Μα εκείνον που ξέρει από τώρα την αλήθεια, επιτρέπεται να βολευτεί όπως του αρέσει πάνω στις νέες αρχές.
Από αυτήν την άποψη, σε έναν τέτοιον άνθρωπο όλα επιτρέπονται. Και όχι μονάχα αυτό. Όλα επιτρέπονται. Και αν ακόμα αυτή η περίοδος δεν φτάσει ποτέ, μια και παρόλα αυτά Θεός και Αθανασία δεν υπάρχουν, επιτρέπεται στον καινούριο άνθρωπο να γίνει άνθρωπος Θεός, έστω και αν θα είναι ο μόνος σε όλο τον κόσμο. Και φυσικά με τον καινούριο του τίτλο να υπερπηδήσει κάθε όριο παλαιάς ηθικής του πρώην δούλου ανθρώπου, αν χρειαστεί βέβαια. Για το Θεό δεν υπάρχει νόμος. Εκεί που θα πατήσει ο Θεός, εκεί πια είναι θεϊκό το μέρος. Εκεί που θα σταθώ εγώ, εκεί θα γίνει αμέσως η πρώτη θέση. Όλα επιτρέπονται. Τελεία και παύλα. Όλα αυτά είναι πολύ χαριτωμένα. Μονάχα μιας και θέλησες να γίνεις λοποδίτης, τι χρειαζόταν τότε η επικύρωση της αλήθειας. Μα τέτοιος είναι ο σύγχρονος Ρώσος. Χωρίς ηθική επικύρωση, ούτε λοποδίτης δεν θα αποφασίσει να γίνει. Τόσο πια την αγάπησε την αλήθεια. Ο επισκέπτης μιλούσε και φαίνεται πως τον παρέσυρε η εφραδιά του. Τον παρέσυρε όλο και περισσότερο, υψώνοντας τη φωνή του και κοιτάζοντας ειρωνικά τον οικοδεσπότη. Μα δεν τα κατάφερε να τελειώσει. Ο Ιβάν άρπαξε ξαφνικά από το τραπέζι το ποτήρι και το πέταξε με φόρα στον ρήτορα. «Αμά, αυτό πια καταντάει κουτό», αναφώνησε αυτός αναπηδώντας από τον τιβάνι και τεινάζοντας από πάνω του τις σταγόνες του τσαγιού. «Μου θύμισες το καλαμάρι του Λούθυρου. Με νομίζει για φάντασμα και πετάει ποτήρια στο φάντασμα. Αυτά πια είναι εντελώς γυναικεία καμώματα. Όμως εγώ, έτσι και το υποπτευόμουν πως υποκρινώσουν ότι έκλεισες τα αυτιά σου, ενώ εσύ με άκουγες, είμαι σίγουρος πως με άκουγες». Στο παράθυρο τότε ακούστηκε ένας σταθερός και επίμονος χτύπος. Ο Ιβάν Φιοντόροβιτς πετάχτηκε από το διβάνι. «Ακούς, καλύτερα να ανοίξεις», φώναξε ο επισκέπτης. «Είναι ο αδερφός σου, ο αδερφός σου ο Αλιώσα, και σου φέρνει την πιο αναπάντεχη και περίεργη είδηση. Το κόβω το κεφάλι μου».

Αγαπητοί ακροατές, στη σειρά Αναγνώσματα, την οποία προγραμμάτισε ο 89,5, η Έμι Στυλιανίδου διάβασε από το βιβλίο του Φίοντορ Ντοστογεύσκη «Αδερφή Καραμαζόφ», μετάφραση Άρης Αλεξάνδρου, εκδόσεις Γκοβόστη, για τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας 89,5. Να είστε όλοι καλά.

Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα, ο Δημήτρης Κοταρίδης διαβάζει το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς, αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας.

Συμπεράσματα και προτάσεις. Υπάρχουν πολλοί τρόποι γνωριμίας με τον Άθο και τη ζωή του. Ο καθένας πηγαίνει εκεί τον εαυτό του, ένα κομμάτι ή και ολόκληρο, και πραγματοποιεί, είτε το επιθυμεί είτε όχι, την προσωπική του τοποθέτηση. Διαφωνία δεν υπάρχει ως προς το φυσικό κάλλος του τόπου, τη μεγαλοπρέπεια των κτηρίων και την αξία των καλλιτεχνημάτων. Ένας Πανσέλινος, ένας Θεοφάνης, ένας Τζόρτζης προκαλούν ανυπόκριτο θαυμασμό και συγκινούν έως τα μύχια όχι μόνο τους ευλαβείς αλλά και όλους όσοι είναι ικανοί να νιώσουν την αισθητική ειδονή. Επίσης, η ανώνυμη εκείνη και συχνά καταπληκτική τεχνουργή του ξύλου, της πέτρας, του μετάλλου, του σμάλτου, του υφάσματος, που όρθωσαν τα μεγάλα και κατάχρηστα τέμπλα και σκάλισαν την πέτρα και έδεσαν σε πολύτιμα κοιμήλια το χρυσάφι και το οσίμι και οδήγησαν έως εξαίσιες αποκρυφώσεις τη βυζαντινή μικροτεχνία. Οι διαφωνίες αρχίζουν πέρα από τούτα. Υπάρχουν εκείνοι που περιηγούνται το όρος με την πρόθεση να συλλέξουν όσα παράτυπα και παράνομα και ανώσια και έγιναν και συμβαίνουν ακόμη εκεί, έργα ανθρώπων που δεν έχουν καμιά οργανική σχέση με την ιστορία, με την παράδοση, τη λατρεία, τη βαθύτερη ουσία και σημασία του τόπου και που βρέθηκαν σε εκείνους τους θαυμαστούς βράχους σαν θλιβερά απορρίμματα του κοινωνικού βίου και αναζήτησαν άσυλο και το άσυλο το μολύνουν, δεν το προάγουν. Δεν είναι βέβαια καθόλου χειρότεροι, ακόμη και αυτοί, από το μεγαλύτερο τμήμα ολόκληρου του κοινωνικού σώματος, αλλά δείχνονται χειρότεροι σε χώρων όπου η αγρύπνια του πνεύματος και η εφορία της ψυχής πρέπει να αποτελούν τον κανόνα. Μια δεύτερη πολυπρόσωπη, την πολυπροσωπότερη ομάδα, σχηματίζουν όσοι επισκέπτονται το όρος για να το γνωρίσουν και τίποτε περισσότερο. Έχουν τόσα ακουστά για τον τόπο που θεωρούν υποχρέωσή τους να ζήσουν την ώρα του χωρίς άλλη προϋπόθεση. Πηγαίνουν εκεί καθώς θα πήγαιναν στην Κέρκυρα ή στην Μύκονο. Βαριούνται να μετακινηθούν από μοναστήρι σε μοναστήρι. Προσπαθούν να περάσουν καλά. Αυτή είναι η μόνη τους έγνοια. Τρεις ή τέσσερις μέρες τους αρκούν. Αν κάπου βολευτούν, μπορούν να μείνουν και περισσότερο. Τρίτη ομάδα συγκροτούν όσοι ρέπουν προς τον ασκητισμό, όλος διόλου ανώδυνα ή κατέχουν την ψευδευλάβεια των ονομασμένων παπαδανθρώπων. Η κυριότερη αρτή τους είναι η υποκρισία. Αυτοί αποτελούν τη μάστιγα του όρους. Πηγαίνουν, φεύγουν, ξαναπηγαίνουν, λένε πολύ φουσκωμένα λόγια, σταυροκοπιούνται ασταμάτητα, συμπεριφέρονται περίπου καθώς στο σπίτι τους και μόλις βαρεθούν δραπετεύουν με τη μία ή την άλλη πρόφαση για να επιστρέψουν σε πρώτη ευκαιρία. Αυτοί οι κεκονιασμένοι τάφοι θεωρούν το όρος κατάλληλο τόπο παραθερισμού αδαπάνου. Πολύ λίγοι είναι όσοι επιθυμούν να μελετήσουν στις βιβλιοθήκες του, Έλληνες και ξένοι, ιστοριοδίφες και ιστοριογράφοι, παλαιογράφοι και αισθητικοί. Αυτοί αποτελούν τη μερίδα των εκλεκτών. Είναι σοβαροί άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί για να μοχθήσουν και για να προαγάγουν, αν το μπορέσουν, την επιστημονική έρευνα. Πολύ λίγοι είναι επίσης οι αληθινά ευλαβείς που νιώθουν την ανάγκη, ανοίγοντας σύντομες παρενθέσεις στη βιωτική τους μέρημνα, να επικοινωνήσουν μόλις η περίσταση το επιστρέψει με το ιστορικό κόσμο του όρους. Κατά τα τελευταία χρόνια έχει εισβάλει στο όρος και ο διεθνής περιηγητισμός. Έτσι, δεν είναι δύσκολο να συναπαντήσει κανείς εκεί μπουλούκια νεαρών προσώπων που με την όλη τους παρουσία δείχνουν πως καλλιεργούν σαν όρο ζωής την αυθάδεια και την ηθική αισιοδοσία. Και σημάς τα μπουλούκια αυτά τους αρχαιοκάπηλους
που έχουν οθήσει σε βασανιστική επαγρύπνηση τους φύλακες του όρους. Μνημονεύω μερικές χαρακτηριστικές ομάδες για να δώσω μια εικόνα της σύγχρονης αθωνικής πραγματικότητας. Ανέλειπαν και οι παλαιοί ασκητές και οι άλλοι όσοι βρίσκονται εντυχισμένοι στα προηγούμενα άρθρα μου, η κατάσταση θα ήταν αποκαρδιωτική. Δεν είναι τουλάχιστον από κάποιες πλευρές. Αλλά δεν πάβει να υπάρχει το αίτημα μιας αλλαγής που θα μπορούσε να διαφυλάξει τον άθο. Βέβαια, είναι πολύ εύκολο να διατείνεται κανείς ότι ο ασκητισμός είναι πια μια χαμένη υπόθεση. Ακόμη και ότι ο ασκητισμός δεν είχε ποτέ μέσα στην ιστορία του επαρκή δικαιολογία. Τέλος, και ότι είναι κρίμα τα εισοδήματα των μονών του όρους να μην μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ευρύτερους κοινωνικούς σκοπούς. Ένας καθαρόαιμος πραγματιστής θα αντικρίσει την αγιορητική κοινότητα σαν μια εκκρεμότητα που χρειάζεται οριστική εκαθάριση. Δεν θα συμφωνήσω μαζί του. Το όρος πρέπει να διατηρηθεί και να μην χάσει το χαρακτήρα του. Αυτό το έχω ήδη υπογραμμίσει. Είναι ένα τεράστιο, γεμάτο πόνο, ομορφιά και δόξα, ένα κομμάτι της εθνικής μας ιστορίας. Είναι ένα πρόσωπο της Ορθοδοξίας και από τα σημαντικότερα. Και κανένας λαός, ακόμη και ο πιο επιπόλαιος, δεν έχει το δικαίωμα να αποσκυβαλήσει την εθνική του κληρονομιά. Όλοι οι λαοί, όλα τα καθεστώτα, όλα τα κοινωνικά συστήματα την εθνική τους κληρονομιά τη λογαριάζουν πολύ, γιατί είναι μια δύναμη που δεν επιδέχεται συζήτηση. Καθώς εκείνος που θα επρόκτηνε την κατακρύμνηση των μνημείων της Ακρόπολης θα ήταν για δέσιμο, έτσι θα είναι για δέσιμο και όποιος υποστηρίξει πως θα πρέπει να αφαιθεί το όρος στη μοίρα του, να κατασκαφεί από τον αδυσόπιτο χρόνο ή να αλλάξει ολότελα μορφή.

αγιάζει ή δεν αγιάζει με τον τρόπο του. Αυτό επιβάλλει η δημοκρατική συνείδηση. Το όρος διατηρεί στις καριές σε ένα τμήμα της απέραντης σκήτης του Αγίου Ανδρέου την Αθωνιάδα σχολή, οχρή απομίμηση της ένδοξης Αθωνιάδος της εποχής της τουρκοκρατίας, δεινότατα τώρα ερυπωμένης. Ο σκοπός της σχολής είναι η παροχή και της εκκλησιαστικής σημάς την άλλη παιδείας και η προπαρασκευή μοναχών και γενικότερα ανθρώπων που θα ακολουθούσαν το στάδιο του κληρικού. Συμμαζεύει φτωχά παιδιά που δεν εξαναγκάζονται φυσικά να πάνε εκεί και τους εξασφαλίζει κατοικία, διατροφή και εκπαίδευση χωρίς δαπάνη. Αλλά τι συμβαίνει? Τα περισσότερα από τα παιδιά αυτά, μόλις αποφυτίσουν, η σχολή παρέχει απολυτήριο μέσης παιδείας, εξαφανίζονται. Είτε σπουδάζουν μια διαφορετική επιστήμη, είτε γίνονται έμποροι και ό,τι άλλο μπορεί να φανταστεί κανείς στα μεγάλα κατά κανόνα αστικά κέντρα. Το καινούριο αίμα που εισρέει στο όρος είναι λιγοστό και συνηθέστατα χειρίστης ποιότητος. Πολλοί από όσους απομένουν εκεί είτε ονειρεύονται μια θαυμάστια απραγμοσύνη που κατασκευάζει προγάστορες πατέρες διαχειριζόμενους περίπου ανεξέλεγκτα τους συχνά μεγάλους πόρους των μοναστηριών, είτε σχεδιάζουν αφού προωθούν με τον καιρό στους βαθμούς της ιεροσύνης να γίνουν εφημέρι σε μεγάλες ενορίες Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και άλλων πόλεων. Αυτό νομίζω θα έπρεπε να απαγορευθεί. Δεν είναι σωστό να χρησιμοποιείται το όρος σαν πέρασμα προς την εγκόσμια ευζοία. Επίσης, δεν πρέπει να παροραθεί ότι ο καταστατικός χάρτης του άθους περιέχει διατάξεις που δεν ευκολύνουν ριζικές ανανεώσεις. Ιδού ένα εισαγωγικό απόσπασμα. Το Άγιο Όρος διοικείται κατά το καθεστώς αυτού υπό των 20 ιερών μονών του, μεταξύ των οποίων είναι κατανεμημένη ολόκληρος η χερσόνησος του Άθου και διατελεί αναπαλωτρίωτον το έδαφος αυτής. Η διοίκηση ασκείται δι' αντιπροσώπων των ιερών μονών του, αποτελούντων την ιεράν κοινότητα. Ουδεμία απολύτως μεταβολή επιτρέπεται του διοικητικού συστήματος ή του αριθμού των μονών του Αγίου Όρους, ουδέ της ιεραρχικής τάξεως και της σχέσεως αυτών προς τα υποτελή των εξαρτήματα. Απαγορεύεται δε η εγκατάσταση εν αυτό ετεροδόξων ή σχισματικών. Ιδού ακόμη το άρθρο 3 του κυρωτικού νομοθετικού διατάγματος του καταστατικού χάρτη. Εν Αγίω Όρι διορίζεται διοικητής ως της έχων βαθμών και μισθών νομάρχου και υπαγόμενος εις την δικαιοδοσία του Υπουργείου των Εξωτερικών. Εποπτεύει πλην των ζητημάτων δημοσίας τάξεως και ασφαλείας. Το όρος έχει και δικούς του φρουρούς, τους σεημένιδες, που άλλοτε κυκλοφορούσαν γραφικότατοι με φουστανέλα και καλογερικό σκούφο, σήμερα κυκλοφορούν με φράγκικα και με σκούφο, και την τήρηση του καταστατικού χάρτου, εφελκίων την προσοχή της ιεράς κοινότητας επί των παραβάσεων ή ασδήποτε μοναχικής εν το όρι αρχής. Μεταφέρω εδώ και το άρθρο 4 του καταστατικού χάρτη. Ουδέποτε ουδέν των εν το άθο ιερών σκηνωμάτων δύναται να εκτραπεί του αρχικού αυτού προορισμού και μετασχηματιστεί τες κοσμικές χρίες. Λοιπόν, το αδιαχώρητο και το αδιέξοδο. Η απόκριση θα έπρεπε να είναι: δεν γίνεται τίποτε. Γιατί βέβαια αναμόρφωση του καταστατικού χάρτη θα προκαλέσει πάταγο, θα συναπαντήσει αντίδραση και μέσα στην Ελλάδα και έξω από την Ελλάδα ακατανίκητη, και ακόμη δεν θα προσπορήσει ουσιαστική ωφέλεια.

έχουμε την πικρότατη πείρα της ελληνικής νομοθεσίας που όταν αναμορφώνεται γίνεται τις περισσότερες φορές χειρότερη και ανοίγει διάπλατες τις θύρες τους επιτίδιους. Ναι, αλλά κάτι πρέπει να γίνει. Μερικές πρωτοβουλίες δεν είναι σωστό να θεωρηθούν ξένες προς τον προορισμό των μονών και προς το αληθινό νόημα του χριστιανισμού, που θέλει να είναι μια θρησκεία αδιάκοπης αναγωγής και γενναίας φιλαλληλίας. Θα επρότεινα έξαφνα να οργανωθεί ένα Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών, όπου Έλληνες και ξένοι επιστήμονες κατά περιόδους θα μπορούσαν να εργάζονται και να συσκέπτονται, ακόμη στα πέραντα ακατοίκητα διαμερίσματα των μοναστηριών, ορφανοτροφία αρένων, που θα ζούσαν εκεί άνετα και θα έπαιρναν τη στοιχειώδη μόρφωση, ακολουθώντας τα 9 υποχρεωτικά χρόνια παιδείας. Τέλος, μια πανεπιστημιακή θεολογική σχολή, αρένων επίσης. Το όρος θα μπορούσε να προσφέρει πολλά στην παιδεία και στην περίθαλψη. Οι καιροί δεν ευνοούν τον ασκητισμό. Το έγραψα τούτο πολλές φορές. Υπάρχουν πολλά μοναστήρια στην ελληνική επικράτεια που ερημώνονται. Συντηρούνται από 3 ή 4 μοναχούς. Αλλά τα μοναστήρια αυτά δεν έχουν τη σημασία του Άθου. Ο Άθος είναι μία ολοσδιόλου διαφορετική περίπτωση. Για τούτο προσπάθησα να βρω κάποιους τρόπους που θα τον βοηθήσουν να επαυξήσει τη δραστηριότητά του και τη ζωντάνειά του. Μπορεί οι τρόποι αυτοί να μην είναι οι καλύτεροι. Ας υποδείξουν οι αρμοδιότεροι μου άλλος. Ό,τι εκνευρίζει και καμιά φορά εξοργίζει είναι η παθητική άφεση στη φορά των πραγμάτων. Πατέρες του όρους που τους ανακοίνωσα τις ανησυχίες μου μου θύμισαν την κατάσταση του όρους κατά την Επανάσταση του 21, όταν δεν είχαν απομείνει μήτε 200 μοναχοί εκεί. Σήμερα είναι 1200. Γιατί κανείς να αποκαρδιώνεται? Ένας μάλιστα ανάμεσά τους αναφέρθηκε και στην κανονική επάνδρωση των καθολικών μοναστηριών, για να συμπεράνει πως το πνεύμα του ασκητισμού δεν έχει πεθάνει. Εγώ δεν τρέμω μην πεθάνει ή δεν πεθάνει το πνεύμα του ασκητισμού. Τρέμω για την τύχη του όρους.

Η ώρα της Πάτμου. Τόπος ησυχαστικός. Μια μικρή παρένθεση καθαρμού. Υπάρχουν τόποι και συχνά γειτονικοί που ολοένα λογαριάζει κανείς να τους ζήσει και ολοένα απ' τη μία ή την άλλη αιτία απομένουν απρόσιτοι στη μυθική επικράτεια της προσδοκίας. Ένας τέτοιος τόπος υπήρξε για μένα η Πάτμος. Και μάλιστα από τότε που διάβασα το έξοχο βιβλίο της κυρίας Άννας Μαραβά Χατζηνικολάου με το αδρό και πλουσιότατο σε πληροφορίες κείμενο, με τις 200 θαυμάσιες φωτογραφίες, έκδοση του Γαλλικού Ινστιτούτου. Τώρα δεν είναι πια προσδοκία. Είναι μια ζωντανή μνήμη, ένα βαρισίμαντο ψυχικό και πνευματικό περιστατικό. Είχα την αγαθή τύχη να συναπαντήσω στο καράβι και τον κύριο Δέλτα Πι Παπαδίτσα, στοχαστή και ποιητή από τους εντιμότερους και καθαρότερους που μας έχει δώσει η νεότερη γενιά των γραμμάτων μας. Ο κύριος Παπαδίτσας, γιατρός, υπήρξε για 2,5 χρόνια διευθυντής του Ασκληπιού της Λέρου και έτσι είχε την ευκαιρία να βρίσκεται συχνά στην Πάτμο και τόσο μίλησε μέσα του το νησί που έγραψε και τύπωσε εφέτος και μια σειρά ποίηματα με τον τίτλο «Εν Πάτμο». Προσφέρθηκε με θερμή καρδιά να μου παρασταθεί στη μικρή περιήγηση. Θέλω να του πω και από εδώ την ευγνωμοσύνη μου. Το καράβι δεν πλευρίζει στην Πάτμο. Μας άδειασε, είναι περίπου η κυριολεξία, σε μια βάρκα ώρα 3 της νύχτας. Η θάλασσα, μαστιγωμένη από το μελτέμι του Αυγούστου, ήταν ανήσυχη. Μερικά φιλέρημα άστρα αλαφοπερπατούσαν επάνω στα λευκάζοντα κύματα. Αντίκρι, η προκυμαία της σκάλας έλαμπε ερημική και κατάφωτη. Είχαμε πολύ άσχημα αναπαυθεί στο καράβι και έτσι, καθώς προχωρούσαμε με τα μάτια γεμάτα επιθυμία ύπνου και τα μέλη γεμάτα κάματο και το πνεύμα γεμάτο εγρήγορση, αρχίσαμε να νιώθουμε πόσο αλόκοτος και πόσο αποκαλυπτικός είναι εκείνος ο τόπος. Τόπος ησυχαστικός, καθώς τον έχουν κάποτε γράψει, πλασμένος για το ξάνιγμα της ψυχής και την αναγωγή του νου στους κόσμους της υπέρτερης θέας. Έλαμπε και η χώρα, σημαζωμένη ολόγυρα στο κάστρο της και στο μοναστήρι της, σε φαντασμαγορική ανηφοριά, σαν να γρυπνούσε μέσα στο διάφανο σκοτάδι του καλοκαιρινού μεσημβρινού Αιγαίου. Δεν βρήκαμε στη σκάλα που να περάσουμε το λίγο που απόμεινε ακόμη από τη νύχτα. Έτσι ανεβήκαμε ανάμεσα από γυμνή πέτρα και αραιή βλάστηση στη χώρα και πλαγιάσαμε σε σπίτι όπου για να διαβείς στο εσωτερικό κατόφλι θα έπρεπε να αναμερίσεις πολύκλαδο και εύρωστο γιασεμί φορτωμένο λουλούδια. Καλή ήταν η πρώτη γνωριμία με το νησί. Και το άλλο πρωί, σαν έλαμψε ο ήλιος σε θάλασσα και γη και ουρανό και τα πάντα πασίχαρα δόθηκαν στο λέμαργο μάτι, σταθήκαμε σε ξάγναντη βραχοτοπιά και επισκοπήσαμε τον τόπο και είδαμε την Πάτμο κατασπαραγμένη από πανάρχαιους γεωφυσικούς σπασμούς να πλώνει το ακάλυπτο κορμί της και να σχηματίζει από τη μία πλευρά ένα μεγάλο άλφα, από την άλλη πλευρά ένα μεγάλο ωμέγα. «Εγώ είμαι το άλφα και το ωμέγα», λέγει Κύριος ο Θεός, «ο ον και ο ίν και ο ερχόμενος ο Παντοκράτορ». Οι οάσεις στην Πάτμο είναι σπάνιες. Βράχοι, σταχτοί και θαποχάλαζοι και ασπρουδεροί και φαλακρές πλαγιές όπου ξετυλίγεται κατανυχτική η αγωνία του θάμνου σχηματίζουν ένα αστρικό τοπίο όπου ηγεμονεύει η τεθλασμένη.
Ιδιαίτερα εντυπωσιακή είναι η γεωμετρία της ακροθαλασσιάς. Η αένα η μυχή, η αένα η κάβη, με τη δική του προσωπικότητα ο καθένας, οι ακόσμητοι αφιένες, οι σύντομες αμμουδιές, η παγωμένη ανησυχία μιας μικρής στεριάς που εταλαιπωρήθηκε δεινά ίσαμε που να κερδίσει τη μοίρα της. 2.500 ψυχές κατοικούν σε ολόκληρο το νησί. Οι περισσότερες στη σκάλα και στη χώρα. Η χώρα φυσικά ερημώνεται. Κατεβαίνει στη σκάλα, σημά στη θάλασσα. Άλλοτε, τα παραθαλάσσια, εύκολη λία των κουσάρων, απόμεναν ακατοίκητα. Σήμερα, που τέτοιος κίνδυνος δεν υπάρχει, που ο κίνδυνος ενεδρεύει παντού, ερημώνονται οι καστρογυρισμένες κορυφές και οι χαμοτοπιές της ενδοχώρας. Άλλωστε, καθώς και σε άλλα νησιά, έτσι και στην Πάτμο, η στέρηση διώχνει τους πολλούς. Πάτμοι βρίσκονται σε όλους τους τόπους της γης και μάλιστα συγκεντρωμένοι στο Χιούστον του Τέξας. Η Πάτμος, κατά ένα μεγάλο ποσοστό, κυβερνιέται και ζει από τα ξένα. Τώρα, με την ανάπτυξη του περιηγητισμού, μπορεί να κυβερνηθεί και από τους ξένους. Συντροφιές, οι άνθρωποι του αιώνα σκαρφαλώνουν στις ανηφοριές της, κολυμπούν στα νερά της, μαυρίζουν στον ήλιο της, ξυπνούν τους κοιμισμένους αντίλαλους στα λιθόστρωτά της, αγαπούν την Ελλάδα στο πρόσωπό της, αλλά και θρηματίζουν την προαιώνια περισυλλογή της παρουσίες επιδερμικές και αντιφατικές, παράδοξες και παράλογες, με τη βέβηλη γύμνια τους, με την ακατανόητη ασυλλογισιά τους.

Ο λαός είναι καλοπροαίρετος και ανυστερόβουλος, ένας από τους πιο καλούς λαούς που μπορεί να συναπαντήσει ο πυργητής στα ελληνικά βήματά του. Λαός ξωμάχος και θαλασσινός, κατανυχτικός με τη συνείδηση που φρουρεί μια μεγάλη παράδοση. Και είναι και ο τόπος καταπονεμένος, αποκαμωμένος καλοπροαίρετος. Έξω από τον πάταγο τη λεμαργία και τη θολή αυτογνωσία των καιρών. Ένιωσα τη σύντομη διαμονή μου στην Πάτμο σαν μυστική θητεία σε ένα ιδανικό καθαρμού. Το ήξερα πως ήμουν ένας δεσμότης σε πλήθος εχμαλωσίες, αλλά δεν μπορούσα και να αντισταθώ στη σιωπηλή γοητεία μιας γαλήνης που δεν ήταν τυφλή, που ήταν γεμάτη ουσία πνεύματος και ψυχής. Το ταξίδι της Πάτμου είναι μία άσκηση. Άσκηση αντίκρισης σε μια έκφραση κάλους που δεν εξαντλείται στη λιτότητα και την ευγένεια της γραμμής και στην ιδιορυθμία του σχήματος, αλλά πηγαίνει βαθύτερα στους μυστικούς χώρους όπου οι βιωτικές μέρημνες αποσύρονται ντροπιασμένες. Είμαι βέβαιος δεν θα καταθώσω ποτέ να δώσω ολόκληρη την εντύπωσή μου από τη μικρή αυτή περιήγηση. Έτσι, καθώς φυσούσε και το μελτέμι δροσερό, καθώς ντυνόταν η θάλασσα και η στεριά το φως ως ημάτιον, καθώς άστραφταν ασβεστωμένα τα σπίτια και οι αναρρύθμιτες εκκλησιές και τα αναρρύθμιτα καθίσματα, σκήτες και τόποι προσευχής παλαιών ανθρώπων, αφοσιωμένων στην ένθεη μόνωση, ξανάβρισκα την πληρότητα των πρώτων χρόνων, τότε που δεν υπήρχαν οι στεγανές πραγματικότητες, αλλά ήμουν όλος πλασμένος από την ουσία των ονείρων, καθώς είπε κάπου στην τρικυμία του ο Σέξπιρ. Η ανεξάλληπτη μοίρα της Πάτμου είναι ο Ιωάννης, ο μαθητής ο αγαπημένος. Κατά την παράδοση, κατά τα τέλη του πρώτου αιώνα έζησε 15 χρόνια εξορισμένος στην Πάτμο, καταδιωγμένος από το Δομητιανό. Τον ξανάφερε ο Νέρβας στη Μικρά Ασία, στην Έφεσο. Γέρος, ταλαιπωρημένος, θλιμμένος, έφερνε μέσα του τη θύμιση του Χριστού. Οι μέρες της Γαλιλαίας και της Σαμάριας, η ελκυστική διδαχή, η Ιερουσαλήμ, η αποκτήνουσα τους προφήτας, η τρομερή μοναξιά του Γολγοθά, έστεκαν αμετακίνητες στο κέντρο της προσωπικής του περιπέτειας. Ήρθε στην Πάτμο να κουρνιάσει σαν πουλί μεγαλοφτέρουγο και βρήκε σπηλιά σε χαμηλό βουνάκι και την έκαμε κατάλημα. Ο τόπος ήταν ολόγυρα αυστηρός, μοναξιασμένος, άγωνος σε υλικά αγαθά και γόνιμος σε έργα αρετής. Πήρε και τον ακόλουθό του, τον Πρόχωρο, έναν από τους 70, και βυθίστηκε στους διαλογισμούς του και στα οράματά του. 15 χρόνια στη μοναξιά, με την αθάνατη μνήμη φωλιασμένη στα σπλάχνα του, μέσα σε μια λακκούβα από γρανίτη και μαρμαρόπετρα, πλαγιάζοντας χάμου, ζώντας με το λιγότερο που μπορεί να χρειαστεί του ανθρώπου, ακούγοντας τον άνεμο του χειμώνα, αντικρίζοντας το όρθιο κύμα, καταπίνοντας σταλαγμό το σταλαγμό το πειραχτωμένο φως του καλοκαιριού, οξύνοντας με σκληρή άσκηση την οραματική του διάθεση, άρχισε να πλάθει το λόγο που υπαγόρευε σιγά σιγά σαν ξεκούκιζε περιδέρεο καμωμένο από πολύτιμες χάντρες στον υπάκουο Πρόχωρο. Έτσι βγήκε από τον αγαπημένο η δυσεξιχνίαστη αποκάλυψη, ένα από τα καταπληκτικότερα κείμενα που έχουν ποτέ δοθεί του ανθρώπου. Μολονότι σήμερα η σπηλιά έχει συμπληρωθεί με έναν
ολόκληρο μοναστήρι, νομίζω πως θα ήταν ένα δόρημα τέλειον αν μπορούσε κανείς να ξαναδιαβάσει την Αποκάλυψη εκεί μέσα, ψάβοντας με υποτρεμούσας χείρας των τόπων όπου ανάπαυε τα αποκαμωμένα του μέλη ο Ιωάννης και τη μικρή κοιλότητα στον κατάσκληρο βράχο όπου τοποθετούσε το κεφάλι του και την άλλη μικρότερη επιμήκη κοιλότητα όπου απόθετε το χέρι του προσπαθώντας να ανασηκωθεί και να νιώσει τον οραματικό λόγο και την άμμομη ποίηση να γίνεται μέσα του παρουσία φλόγας. Και είδον ότε ίνιξε την σφραγίδα την έκτην και σεισμός μέγας εγένετο και ο ήλιος μέλας εγένετο ως σάκος τρίχινος και η σελήνη όλη εγένετο ως αίμα και οι αστέρες του ουρανού έπεσαν εις την γην ως σική, βάλουσα τους ολύνθους αυτής υπό ανέμου μεγάλου σιωμένη και ο ουρανός απεχωρίσθη ως βιβλίον ελισόμενον και παν όρος και νήσος εκ των τόπων αυτών εκινήθησαν. Η Πάτμος φαίνεται να υπάρχει μέσα στην ατελεύτητη επαύριον αυτής της κοσμογονικής στιγμής. Η γαλήνη της δεν είναι το άδειο αποκάμωμα ενός άμαχου πληθυσμού. Είναι η ανάπαυση του αρματωμένου που έχει πολεμήσει δεινόν αγώνα, τον αγώνα του πνεύματος. Ο Ιωάννης είναι το σύμβολο του προσώπου της. Ο Ιωάννης είναι το σύμβολό της, το πρόσωπό της. Με τη μεγαλοσύνη του, με την έξοχη απλότητά του, με την τρομερή δύναμη του οραματισμού του, με την ικανότητά του να οδηπορεί στο ακρόχυλο των αβύσσων και να αφουγκράζεται τους μακρινούς αντίλαλους. Εγώ Ιωάννης, ο αδελφός ημών και συγκοινωνός εν τη θλίψη και βασιλεία και υπομονή εν Ιησού Χριστό, εγενόμην εν την ίσωτη καλουμένη Πάτμο, εγενόμην εν πνεύματι. Διαφορετικά, είναι περίπου αδύνατο να υπάρξει κανείς εν Πάτμο.

ο αγαπημένος σου, ως μη ευωδίας πνευματικής. Τι ξέρουμε, τι κατέχουμε από την αρχαία ιστορία της Πάτμου? Μερικές φιλολογικές πληροφορίες, ένα κομμάτι κάστρου της κλασικής εποχής, θράσματα αγγείων, αρχιτεκτονικά μέλη και επιγραφές που μαρτυρούν κάποιες ιστορικές πραγματικότητες. Η συστηματική ανασκαφή και η προσεκτική έρευνα δεν τις έχουν ακόμη διευκρινίσει. Η Άρτεμη της Εφέσου υπήρξε και της Πάτμου υπολίουχος, αλλά η λατρεία της εστάθηκε περιορισμένη. Λαός λιγοστός, αφοσιωμένος στα πολύμοχθα έργα της γης και της θάλασσας, τόπος επίσης λιγοστός και παραμερισμένος, έτσι καθώς είναι και σήμερα. Ο Ιωάννης, ο μαθητής ο αγαπημένος, εξόριστος από το Δομητιανό, καταδικασμένος να δουλεύει σκλάβος στα ανταμάρια του νησιού, ασκητής ιστερότερα και οραματιστής και προφήτης, ένα πνεύμα που αν το σημώσει κανείς το νιώθει σαν απερίγραπτο ξάφνιασμα, μεταμορφώνει την Πάτμο και με μόνη την παρουσία του σε λαμπρότατο κέντρο χριστιανικού βίου και δένει ίσα με τα τέρματα του αιώνα το όνομά του με το δικό της. 1900 χρόνια τώρα η Πάτμος ανήκει στον Ιωάννη. Από τη στιγμή που ο Ευαγγελιστής κατορθώνει να γλιτώσει από τα καταναγκαστικά έργα του Ρωμαίου Αυτοκράτορα και συνεχίζοντας τις αποστολικές του οδηπορίες, γυροφέρνει το νησί και προσιλητίζει στην πίστη του Χριστού τους απλοϊκούς ξωμάχους και θαλασσινούς, και η πνευματική του ιδιοκτησία απομένει αμετακίνητη. Η παράδοση μνημονεύει πολλά και θαυμαστά επεισόδια της διαμονής του εκεί και τη μάχη του με τον μάγο τον Κίνοπα, απομεινάρι του κόσμου που έφευγε για να αφήσει ανοιχτό το δρόμο στον κόσμο που ξεκινούσε για να κατακτήσει τα σταυροδρόμια της ιστορίας. Παντού στην Πάτμο διασώζονται κτίσματα που η αρχαία μνήμη τα αναφέρει στον Ευαγγελιστή. Η Κολυμπήθρα, όπου εβάπτιζε τους νεοφώτης του, το πρώτο εκκλησάκι που έκτισε ο ίδιος, το εκκλησάκι που έκτισε ένας άλλος συγκυριανός του, ο μαθητής ο Πολύκαρπος, το λουτρό όπου έλουζε τους αρρώστους και ξανάβρισκαν την υγεία τους, το κατάλημα του Κίνοπα, ένας ύφαλος στη σκάλα που ονομάζεται Κένεψης και θυμίζει τον καταποντισμό του ιτημένου μάγου και θαυματοποιού. Αλλά τα μνημεία τα μέγιστα είναι το μοναστήρι του Θεολόγου, συγκρότημα κτηρίων κατακορφής στη χώρα, μέσα στο κάστρο, και η σπηλιά της Αποκάλυψης. Ιδρυτής του μοναστηριού είναι ο Όσιος Χριστόδουλος. Γεννημένος στη Βυθινία, ασκήτεψε στον Όλυμπο της Μικράς Ασίας. Έπειτα πήγε στη Ρώμη, στην Παλαιστίνη, στο Λάτρο στο Βουνό, Σιμά στη Μίλητο, ύστερα στο Στρόβιλο, Σιμά στην Αλικαρνασσό. Από εκεί πέρασε στην Κό, από την Κό στην Πάτμο. Είναι η εποχή που οι Άραβες λαϊλατούν την Αφρική και οι Σελτζούκοι Τούρκοι απλώνουν την εξουσία τους στη Μικρά Ασία, εν 10ος αιώνας. Όσιος Χριστόδουλος φεύγει από τόπο σε τόπο κυνηγημένος, η Πάτμος, απόμερη καθώς είναι και ερημική, του φαίνεται καλό καταφύγιο. Έρχεται στην Κωνσταντινούπολη, γράφει η Άννα Μαραβά Χατζηνικολάου στο λαμπρό της βιβλίο, και παρουσιάζεται στον αυτοκράτορο Αλέξιο τον Πρώτο τον Κομνηνό, ο οποίος του χαρίζει την Πάτμο για να δημιουργήσει εκεί μιαν αυστηρότατη μοναχική πολιτεία και να ξαναζωντανέψει ένα από τα σπουδαία προσκυνήματα της χριστιανοσύνης.
το νησί Τουρτό, γράφει το βασιλικό χρυσόβουλο του 1088, με το οποίο χαρίζεται η Πάτμος στον Όσιο. Το ζήτησε ο μοναχός Χριστόδουλος, γιατί διέγνωσε ότι αν και ήταν τραχή και άγωνο, θα γινόταν γονιμότερο σε πνευματικούς καρπούς αν ήθελε κάποιος να ρίξει εκεί τα θεοφιλή των αρετών σπέρματα. Η Πάτμος ήταν ήδη ένα εργαστήριον ως υπήν αρετής. Πρώτον, γιατί είχε μία μεγάλη κληρονομιά από την παραμονή σε αυτή του της Βροντίης Ιού και το Χριστό διαφερόντος ηγαπημένου. Και έπειτα, γιατί ο τόπος ήταν ερημικός και μονότατος. Όσιος Χριστόδουλος παρέλαβε την Πάτμο από τον Κρητή και αναγραφέα των Κυκλάδων και άρχισε να χτίζει αμέσως τη μονή. Αλλά οι επιδρομές των κουρσάρων δεν άφησαν απερίσπαστη την προσήλωσή του στο έργο του. Αναγκάστηκε να φύγει στην Εύβοια, όπου και πέθανε στις 16 Μαρτίου του 1093. Στη μυστική διαθήκη του, που γράφει στον Εύρυπο το 1093, προτρέπει τους μοναχούς του να συνεχίσουν το έργο στην Πάτμο και να μεταφέρουν των ταπεινών λείψανών του στη Μονή. Αυτό γίνε αργότερα και το λείψανο του Οσίου σώζεται στην Ιερή Λάρνακα, στο παρεκκλήσι του, στο δεξιό άκρο του εσονάρθηκα του καθηλικού της Μονής.

Έτσι, καθώς το μοναστήρι βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο του νησιού, δεν εξουσιάζει μονάχα τον ολόγυρο τόπο. Εξουσιάζει και τις καρδιές και τα πνεύματα των πατμίων και των περαστικών. Είναι ένα δεύτερο κάστρο μέσα στο κάστρο, ένα καταφύγιο σε καιρούς και δυσχήμερους και ειρηνικούς. Οικοδόμημα πολυδέδαλο, όπου ο καθένας αιώνας είχε να προσθέσει τη δική του συμβολή και όπου η τέχνη της τοιχογραφίας και της φορητής εικόνας συχνά θυμίζει τις λαμπρότερες στιγμές του βυζαντινού καλλιτεχνικού ίστρου. Κατακαλύπτει το χώρο του κάστρου που και εκείνο, θαυμαστά διατηρημένο με τα πανύψηλα τείχη του αλόβητα, φαίνεται προορισμένο να προσφέρει και στο σύγχρονο ταξιδιώτη, τον ταλαιπωρημένο από τόσους ανέμους, το αίσθημα της ασφάλειας. Ό,τι άλλωστε εντυπωσιάζει στην Πάτμο είναι η καλή διατήρηση των χριστιανικών μνημείων. Τα πάντα, έξω από πολύ λιγοστές εξαιρέσεις, είναι σαν να μην έχουν υποστεί την καταδρομή των ανθρώπων και των καιρών, είτε από μιας αρχής γερά και θεμελιωμένα, είτε από αργότερα ανακαινισμένα. Τα πάντα λάμπουν μέσα στον ήλιο του μεσημβρινού Αιγαίου, κατάλευκα, άμωμα, άχραντα, αμετάβλητα. Από το καμπαναριό του μοναστηριού, καθώς απλώνει κανείς τα μάτια του στη χώρα περίγυρα και στη σκάλα και στο λοιπόν νησί, η αρμονία του λευκού, του γαλάζιου και του γεώδους, που είναι ο αυστηρός κατακερματισμένος βράχος, απλώνεται με τους αναβαθμούς κατανυχτικής προσευχής. Τα δώματα των σπιτιών που δημιουργούν αλληλοσυγκρατημένες επίπεδες επιφάνειες κλιμακωτές, οι ξερολιθιές που κατασκευάζουν γεωμετρικά σχήματα υποβλητικής συμμετρίας, ο γεωφυσικός διαμελισμός του χώρου, ακόμη και οι λυπηροί από άλλες απόψεις ολιγάρκοι του πρασίνου, καταρτίζουν μια στιγμή εσωτερικού βίου από τις πιο βαρισίμαντες. Το σκευοφυλάκι του μοναστηριού δεν περιέχει μόνο βαρύτιμους θησαυρούς, αλλά και αξιοθαύμαστα κατορθώματα της βυζαντινής μικροτεχνίας και μάλιστα της ποικιλτικής. Προσυναίσθητος και συγκινητικά εύγλωτος μοναχός, ο Βαρθελομαίος Στράτας μας οδηγεί. Άμφια, ιερά σκεύη, φορητές εικόνες, άλλα κοιμήλια, χαρισμένα από αυτοκράτορες, ιεράρχες, άρχοντες ή και από απλούς προσκυνητές, προκαλούν βαθύτατη αισθητική εφροσύνη. Στο μοναστήρι ανήκει και η φημισμένη πατμιακή βιβλιοθήκη. Ο πυρήνας της οφείλεται στον Όσιο Χριστόδουλο, που κατόρθωσε, εγκαταλείποντας το λάτρος, να πάρει μαζί του το 1/4 από τα βιβλία που με κόπους και μόχθους είχε συγκεντρώσει εκεί. Με τον καιρό η πρώτη καταβολή έγινε πολύ πλουσιότερη, είτε με χειρόγραφα που έγραφαν οι καλλίγραφοι του μοναστηριού, είτε με δωρεές. Στα 1201 η βιβλιοθήκη κατήχε 330 τόμους, αργότερα πολύ περισσότερους. Σήμερα τα χειρόγραφά της φτάνουν τα 884. Ανάμεσά τους βρίσκονται αληθινά αριστουργήματα, τρόπαια των καλλιγράφων και μικρογράφων. Με αχόρταστα μάτια περιεργάστηκα το αρχαιότερο χειρόγραφο της Πατμιακής Βιβλιοθήκης, τα 33 φύλλα του λεγόμενου Πορφυρού Κώδικα, που κατασπαραγμένος βρίσκεται μοιρασμένος στην Πάτμο, την Αθήνα, τη Βιέννη, το Λονδίνο και το Βατικανό. Ο Πορφυρούς Κώδικας ανήκει στον 6ο αιώνα. Στα τέλη του 7ου ή τις αρχές του 8ου αιώνα ανήκει το βιβλίο του Ιώβ, στολισμένο με 44 θαυμάσιες μικρογραφίες.
μνημονεύω ακόμη το χειρόγραφο των έργων του Γρηγορίου του Ναζιανζινού και τα χειρόγραφα του Ρωμανού του Μελωδού. Συνοπτική περιήγηση. Σύστημα λευκών κτισμάτων περιβάλλει και τη σπηλιά της Αποκάλυψης. Εκεί σημά αναπτύσσεται κλιμακωτά σε μαλακή πλαγιά και η εκκλησιαστική σχολή, η Πατμιάδα, με 115 την περασμένη χρονιά οικότροφους σπουδαστές και 8 καθηγητές. Είχα την καλή τύχη να γνωρίσω στη σπηλιά της Αποκάλυψης τον εφημέριό της, άλλοτε ηγούμενο του Μοναστηριού του Θεολόγου, κύριο Παύλο Νικηταρά, τον πατέρα Παύλο με το ανοιχτό νου και την γενναία καρδιά, και στην Πατμιάδα τον από πολλά χρόνια πολλά διευθυντή της, κύριο Άγγελο Παντελιό, ένα επίσης ανοιχτό μυαλό και ανοιχτόκαρδο άνθρωπο. Η συναναστροφή μου μαζί τους υπήρξε για μένα αφορμή ευφροσύνης. Τους χρωστάω μερικές έξοχες ώρες. Η πολύ ανθρώπινη παρουσία τους, η ικανότητά τους να προσφέρουν ζέστα ψυχής, ήταν αληθινά παραμυθητική και έδωσε ένα πολύ ελκυστικό τόνο στη παρενθετική μου απομάκρυνση από την αγωνία της καθημερινής ζωής. Μ' έκανα να νιώσω την Πάτμο πολύ σημά μου, όχι ξένο τόπο και μακρινό.

Και πάνω σε τούτο θα ήθελα να παρατηρήσω πως το αίσθημα της μοναξιάς, το αίσθημα της ξενιτιάς δεν οφείλεται τόσο στον τόπο όσο στον άνθρωπο. Ένας άνθρωπος πολύ συχνά αρκεί για να γεμίσει την ερημιά. Εκείνος που θα έρθει πρόσχαρος από την αντικρινή όχθη και θα σου πει μια ζεστή, μια ανυστερόβουλη καλημέρα. Το πόσο την έχει διψάσει ο 20ος αιώνας αυτή την ανυστερόβουλη καλημέρα δεν λέγεται. Ανάμεσα στο χθες και στο σήμερα. Περιδιαβάζοντας την Πάτμο, νιώθει κανείς πως βρίσκεται στο μετέχμιο των καιρών, σε ένα κόσμο που έχει φορέσει κατάσαρκα τους αιώνες και προσπαθεί να υπάρξει. Δύο στοιχεία κυβερνούν τη συνείδηση του χώρου: ο λίθος και ο λόγος. Ο λίθος. Εννοώ την γεωφυσική κατασκευή και την αρχιτεκτονική επένδυση του νησιού. Η παρουσία του βράχου σε σχήματα συχνά φανταστικά, γεννήματα ίστρου δραματικού που με τον ησυχασμό της καλοκαιρινής ώρας έχει καταντήσει λυρικός. Είναι ένα γεγονός που βρίσκεται την κάθε στιγμή στα βήματά σου και όσο και αν το επιθυμείς δεν κατορθώνεις να το προσπεράσεις. Παντού είτε λοφοσιρές διασκελίζεις, είτε σε πλαγιές καρφαλώνεις, είτε στις ακτές περιφέρεις το ρεμβασμό σου, είτε προς το πέλαγος ξανοίγεις τη ματιά, ο βράχος, πότε ορθόστητος συμπαγής, με καθαρό περίγραμμα, πότε κατασπαραγμένος, κομματιασμένος, δέσμιος κοσμογονικής μέθης, πότε παραδομένος στη λύσα των χειμερινών κυμάτων, πότε μεταμορφωμένος σε υφάλους και δορυφόρα ξερονήσια. Υπομνηματίζει και εικονογραφεί την ιστορική διάρκεια και τη στερεότητα του φρονήματος. Συλλογιέται πως εκεί πέρα υπάρχει ένας ηρωισμός. Πολλοί νεκροί που αντιστέκονται. Πολλές λησμονημένες φωνές που επιζούν μέσα στην έλλειψη προσανατολισμού του σύγχρονου ανθρώπου. Κάποιες βεβαιότητες που επιτρέπουν την ανάπαυση. Από την άλλη μεριά, ο λόγος. Ο λόγος δεν είναι μόνο ο Ιωάννης. Είναι ολόκληρος ο θίασος των Βυζαντινών πατέρων, των υμνοδών, των κηρύκων, των οικοδόμων, των στοχαστών, των ησυχαστών. Ένα αντιφέγγισμα από την ιδεατή αιωνιότητα. Τα πάντα έχουν ξεκινήσει από πολύ μακριά και χρειάστηκαν ευρύχωροι καιροί καρτερίας, αντοχής, κακοπάθειας και περισυλλογής για να φτάσουν αλόβητα ίσα με τον αιώνα μας. Τα σπίτια της χώρας που ανεβαίνουν χειροπιασμένα προς το κάστρο, προς το μοναστήρι του Θεολόγου, πετροχτισμένα, πανύψηλα, αντικριστά ανάμεσα στα στενά λιθόστρωτα, ελικοειδή δρομάκια με τις καμάρες που δένουν το ένα με το άλλο σε σχήμα ζεστής χειραψίας, με την αξεθύμαστη αρχοντιά τους, με την άφθονη μνήμη τους, είναι ένα πέτρινο άνθος το καθένα τους. Είχα την ευκαιρία να περιεργαστώ μερικά, καθώς τους Σημαντήρη ή του Βάλβη. Ο κύριος Περικλής Βάλβης, ο καλοπροαίρετος δήμαρχος, ανήκε σε παλιά και ιστορική γενιά. Έζησε χρόνια στην Αίγυπτο. Τώρα από χρόνια επίσης βρίσκεται στο νησί με την εσωτερική επάρκεια του ανθρώπου που δεν είναι ξεριζωμένος, που έχει επιστρέψει στη γη των προγόνων. Αυτά τα σπίτια, θα πρέπει να σημειώσω, και του Λεούση και του Κούρκουλα είναι μνημεία. Μέσα στις απέραντες καμάρες τους, τα παράθυρά τους ανοίγονται προς τη θάλασσα. Αγαπητοί ακροατές, στη σημερινή εκπομπή Αναγνώσματα διαβάσαμε από το βιβλίο του Γιώταμι Παναγιωτόπουλου «Το περιβόλι της Παναγιάς», «Αγιορείτικα και άλλα οδηπορικά» από τις εκδόσεις Ακρίτας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Δημήτρης Κοταρίδης. Στον ήχο ο Αριστίδης Ευαγγελάτος.

0: Καλή σας ημέρα, αγαπητοί ακροατές. Αμέσως τώρα συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.
1: Λοιπόν, ο Θεός ημών πάντοτε νίκαιοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμο δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητο πνεύμα της αληθείας, πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Σταυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ήρθε και ασκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς ο Πάσης Κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεάντος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο Θεάντος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αγία Τριάς, ελέησον ημάς και ελάς τα μαρτίες ημών. Δέσποτας χώρος ονομίας ημίν, Άγιε Πρίσεψε και Υγείασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ειν και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτε βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούς σου, και άφησε μην τα φλήματα ημών, ως και μη σε αφήε με τους οφειλέτες ημών και μη σε ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε μας από το πονηρό.
1: Ότι σου έστειν η Βασιλεία και η δύναμη και η δόξη του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Σώξον Κύριε το λαό σου και ευλόγησον την κληρονομία σου, νίκας βασιλεύς κατά βαρβάρον το ρούμενος και τόσον φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, ο υψωτήσεντος το προετουσίως του επωνύμως κοινή πολιτεία, τους υπτυρμούς σου δώρησε Χριστέ ο Θεός, έφερνον τη δυνάμει σου, τους πίστους βασιλείς ημών είχας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία ενέχει της συνόπλων ειρήνης αίτη των τρόπεων. Την ίδια ήγη εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Προστασία φοβερά και κατέσχεται μη παρήτης αγαπητές ηγεσίες ημών, πανήντε Θεοτόκε. Στήριξε ορθοδόξων πολιτείων, σώζεως εκέλευσης βασιλεύει και χωρίει αυτής ουρανώθεν την νίκη, διότι έτεκε στον Θεό μόνο ευλογημένη.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μεγαλειόν σου, δε μεθά ως επάκουσον και ελέησον.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δε μεθά υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δε μεθά υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Ιερονύμου. Ό,τι ελεήμων και φιλάνθρωπος έως υπάρχει, δόξα να πέμπομαι το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα, την Ιγκαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν, ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
1: Δόξα τη Αγία και όμως Υιό και Ζώπιό και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε, την Ιγκαία ή και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξον υψής Θεό και ευγής ειρήν ανθρώπι ευδοκία. Δόξον υψής Θεό και ευγής ειρήν ανθρώπι ευδοκία. Δόξεν υψής Θεό και επηγής ειρήν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τι επληθύνει της ανθλιβοντές μου πολύ επανίσσεται επ' εμέ. Πολύ λέω στην ψυχή μου και εσωτήρια αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε Κύριε τη λύπτρο μου η δόξα μου και υψών το κεφαλή μου. Φωνή προσκυρώνε και έκραξα και επικούσια με ξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε εκείνη την κύμνο εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου, που φοβηθήσω με από μυριάδο λόγου των κύκλων συνεπιτιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσου μου ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξες πάντα στους εκτρένοντάς μου ο Θεός, οδόντας αμαρτωλών συνέτριψας. Κύριε σωτηρία και επί των λόγων σου ευλογία σου, εγώ εκείνη την κύμνο εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλείψετε μου. Κύριε με το θυμό σου ελέξει με πηδέ και οργίες σου παιδεύσει με, ότι αβέλου συνεπάγησαν και επιστήριξε με μέ την χείρα σου. Ο και στην υγεία σε νητσαρκή μου από προσώπου τη οργή σου, ο και στην ειρήνη τη σωστή μου από προσώπου των αμαρτιών μου. Ό,τι νομίζω με την κεφαλή μου σου φορτίο βαρύ ευαρύτη σαν επέμε, το σώσαν και εισάπησαν οι μολοχθέ μου από προσώπου τη αφροσύνη μου. Με ταλαιπώρησε και κατεκάφθηνε ω τέλου όλη την ημέρα σκυτροπάζον εμπορευόμενη. Ό,τι έψωνε με πλήστην αμπεγμάτων και ο και στην υγεία σε νητσαρκή μου. Εκαπόθη και ταπεινώθη ω φόδρα λιώμενα προ τον αγμό τη καρδία μου. Κύριε Ραντίον, σου πα επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρίβει. Η καρδία με τα ράχτη κατελείπε με ισχύ μου και το φω των οφθαλμών μου και αυτό και στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαναδιασμοί έγκυσαν και αίσθησαν και έγκυστά μου πρόθεν αίσθησαν. Και εξεβιάζονται οι ζητούντες στην ψυχή μου και οι ζητούντες στα κακά μου ελάλης αματαιότητας και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ ο Θεός ο υποφόρος ο κύκων και ο σιάλος ο γανικό το στόμα αυτού και γενομένος ο άνθρωπος ο κακού και ο κέμον το στόμα τι αυτού ελέγχομος. Ότι επίση Κύριε λείπει σας, εσύ ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μη ποτέ επιχαρώσουμε εχθροί μου και εν τους αλευθύνε πότας με επ' εμέ επεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιας έδημος και ριδομένο ποιόν με στη διαπαντός. Ότι εν ονομία με εγώ αναγγελώ και με ερημηνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Ιδέ εχθροί μου ζώσει και κρατέω την περαιμέ και πλήθειν τις ανημισούντες με αδίκως. Οι ανταποδιδόντες μου κακά διακαθών ιδιαίβαλων επειδή διώγω αναγαθοσύνη. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός, μη απρόσθεσα απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείψουμε, Κύριε Θεός, μη απρόσθεσα απ' εμού πρόσχεση στη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός, ο Θεός, όπως σε ορθρίζω, εδίψεις έσαι η ψυχή μου, πως απλώσει σάρξουμεν Κύριε μου και αβάβε και ανίδρο. Ούτως εν το Αγίου όφθηση του δίνει τη δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το λαό σου περζοάστε και λίμε πενέσου είσαι. Ούτως ευλογήσεν τη ζωή μου και το όνομα της ορώντας χείρας μου. Ως εξθέατος και ποιότος εμπληστεί η ψυχή μου και χίλια γαλλιάσας ενέει στο στόμα μου. Εμιμών εμός εξορμνείς με τις όρθες εμβελαιωτών εισέ, ότι εγενήθης βοηθός μου και έτσι σκέπτον τρίχος ο γαλλιάσου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου εμού δεν τελάω τε δεξιά σου. Αυτοί οι δεισμάτοι με ζήτησαν την ψυχή μου. Εισελεύσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθίζονται εις χείρας ρομφαίας, μερίδες αδοπέκων έσονται. Ο δε βασιλές ευθαρτίστε επί το Θεό, επενεθίστε πάσου μνήον αυτό, ότι είναι φράγκης το μέλλον των άδικα. Εν της όρθες μελέτε τον Ιησή, ότι είναι της βοηθός μου, και εν της σκέπτου τον τυρίγος αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου ημού,

των καταπενώντων εις λάγων, ηγενήθινος δι' άνθρωπος αβοήθητος εν εκρίς ελεύθερος. Ως οι τραυματίοι καυτέντες εν τάπωνο και μνήστης έτη και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν, έθετο με λάκο κατωτάτων σκοτεινής και ενισκιά θανάτου. Επεστρίφθη ο θυμός σου και πάντα στους μετεωρισμούς σου επίγειες επ' εμέ. Εμάκρος αυτούς μα επ' εμού έθετο με βνέλη με αυτής, παρεδόθην κοιού και ξυπορευόμενη οφθαλμή μου στενής αναποπτωχίας. Εκεί έκραξα μπροσέ, Κύριον, την ημέρα διέπετασα μπροσέ τας χείρας μου. Μην τις δεκρίστης, θαυμάσια, τρίνωστης και εξομολογήσον τέση. Μην διηγήσετε της εν το τάφο το λεός και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μην γνωστείς εν το σκότα θαυμάσια ως και δικαιοσύνη σου εν και επιλελισμένη. Καγό προσέ, Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ότι, Κύριε, αποθεί την ψυχή μου, αποστρέψει το πρόσωπό σου απ' εμού. Φτωχό είμαι εγώ και υπόπησε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Επ' εμέ δήλθον εοργές σου, φυρισμοί σου εξεταραξάν με. Εκεί πλουσάν μου ως ίδωρο όλη την ημέρα περιέσον με άμα. Εμάκρυνας επ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριε Θεός, σωτηρίας μου έρασε και έκραξα και ενηκτήν αντίο σου. Εισελθέ τον οποίον σου προσευχή μου κλείνω το ούσο στη δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντοτε εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάν πάσα στα συνταποδόπους αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστας ανομίας των ιόμενων πάστας γνώσου σου. Που λειτουργούν εφθορός της ζωής των στεφανοντας ανελέ και εκτιρμής. Τον επιπλώντα αγαθείς την επιθυμία σου ανακαινιστήσε το ζαϊ του νεότης σου. Ποιόν ελεημοσύνος και ο Κύριος και χρήμα πάσα δικουμένης. Εγνώρισε τα σοδούς αυτού το Μωυσή, της Ιης Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Ικθυρμόν και λίμον ο Κύριος μακρόθυμος και πολυέλος, ο κυστέλος οργιστήσε το δεύτερο στον αιώνα μηνύη. Ο κατά τα συνομία σημών επίηση νημήν ο κατά τα σαμαρτία σημών τα παιδό και νημήν. Ότι κατά το ύψος του νονού από τις γης σε κρατέωσε Κύριος τέλος αυτού, επί τους φοβωμένους αυτών. Καθώς ο να παίξω να το λέω από τη μόνη μπάκρινα θυμών τη ονομία ημών, καθώς η κτήρη πατηριού σου κτήρισε κύριο στου φοβωμένου αυτών, ότι αυτό έγινε το πλάσμα ημών εμνήστη ότι χούσε με. Άνθρωπο ω η χόρτωση η μέρα αυτού, ω άνθρωπο του αγνού το εξανθίσει. Ότι πνεύμα δήλθεν εν αυτό και ούχη υπάρξει και ούχη επιγνώσεται τον τόπον αυτού. Το δέλεο του κυρίου από του αιώνα και ω του αιώνα επί του φοβωμένου αυτών. Η δικαιοσύνη αυτού επίησιών της φυλάς διαθήκην αυτού και με μνημένη στον εντολόν αυτού του ποιήσε αυτάς. Κύριος εν το ουρανό έτοιμα στο χρόνο αυτού και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογείται τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού δυνατοί ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνής των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα δυνάμεις αυτού λειτουργία αυτού ή ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογείται τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού ευλόγη ψυχή μου των Κύριων. Κύριε εισάγουσα προσευχής μου ενώ της δέησή μου και αληθεία σου. Εισάγουσα με τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις κρίση μετά τον δούλο σου. Ότι ου δικαιωθείς τενοποιών σου παζών. Ότι κατέδειξεν εκτρός ψυχή με ταπεινοσύνης γίνει τη ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και εκειδίασε με το πνεύμα μη ταράχτη καρδία μου. Εμηνείς την ημερών αρχαίων εμελέτης εν πάση της έργης σου, εν ποιήμα στο καιρό σου μελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου ψυχή μας για νητρός. Εχεί εισάγουσον μη Κύριε εξελίβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από εδώ και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εν εις λάβων. Άκουστον πίσω με το πρωί το λαιό σου ότι επισή ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε δώρον υπορέσουμε ότι προσήρε την ψυχή μου. Εξελίβε με τον εκθρόν μου Κύριε προσεκατεύθυνον διδαξώ με το πίν το θέλημά σου. Ότι εσύ ο Θεός μου, το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και ευθύνε και νορματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε, φιλίψε στην ψυχή μου και το ελέγχο σου ολοθρεύσει ο εχθρός μου. Και απολύς πάντα του θλίβοντα ψυχή μου ότι εγώ δούλο σου είμαι. Εισάκουσον μου κυρίνη τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Εισάκουσον μου κυρίνη τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλο σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με και ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αή και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: υπέρ του Πατρός και καθηγουμένου ημών Ιακώβου αρχιερέως και Πάσης Χριστού ημών αδελφότητος Κυρίου δεηθώμεν.
1: Ιελέξον.
0: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους Πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό.

0: της ψηφίας μονής τάφτης πάσης μονής πόλεως και χώρας και των πίστη κούντων εν αυτές του Κυρίου δεηθόμεν.
1: Κύριε
0: Λέησον, πέρα ευκαρσίας αεροπορίας των καρπών της γης

0: και τη σωτηρία αυτών του Κυρίου δαηθόμεν. Υπέρ του ιστήνε ημάς από πάσης λήψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δαηθόμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Η λαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Τη λαβού όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη τη.
1: Κύριε ελέησον.
0: Παναγία σταθράντου υπερευλογημένη σε δόξου δεσποίνη ημών Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας.
1: Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες.
0: Εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου έστεινε η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα. Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

στις μαθητές αυτού εγεθύσε νεκρών και λέγει το Σίμωνη Πέτρο, Σίμωνη ον άγαπας βιβλίον τούτων. Λέγει αυτόν η Κύρις είδος ότι φιλώσε. Λέγει αυτό βόσκε τα αρνία μου. Λέγει αυτό πάλι δεύτερον, Σίμωνη ον άγαπας με. Λέγει αυτόν η Κύρις είδος ότι φιλώσε.

επί των μαθητών οι γάπο Ιησούς ακολουθούντα, ως και ανέπεσεν εν το δείπνο επί το στήθος αυτού και είπε, «Κύριε, τι σε στήνω παρεδούσε». Τούτον ειδών ο Πέτρος λέει το Ιησού, «Κύριε, ούτω δε τι». Λέγει αυτό Ιησούς, «Εάν αυτό φαιλωμένε ως έρχομαι, τι προσέ, σύ ακολούθη μη». Εξήθεν ο λόγος ούτως στους αδελφούς, ότι ο μαθητής εκείνος ουκ αποθνίσκει, του είπεν αυτό Ιησού ότι ουκ αποθνίσκει, αλλά αν αυτό θέλω μένει ως έρχομαι τι προσέ, ούτως εστίνομα.

Ελέησον με τον Θεό το μέγανε όσο καταπλήθω στον εκτιμό σου εξάλληψαν το όνομά μου. Επιπλέον πλήρωνε από τι ανομίε τη μαρτία που καθάρισαν. Ό,τι την ανομία μου εγώ γνώσκω για μαρτία μου ενώπιό με στη απαντό. Σήμερα ή μαρτό για το πονηρό ενώπιό σου επί. Όπω αν δικαιωθεί εν τη λόγη σου γενική συντοκρινεστέ. Η δούγα ανομία στην ελήφθη για να μαρτύρει και σε με μύτη μου. Η δούγα αληθένη γάψα στα άδρα και τα κρύφια τη σοφία σου εντυλωσά με. Ραντή με ισόπο καθαριστή σου με ποινή με και βερχιών ανεκαθίσου με. Ακουτή με αγαλία στην κεφροσύνη αγαλιάσουν τε ω θέα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιό μου και πα ανομία με εξάλληψου. Καρδία καθαράν φύσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μία απορρίψεις με από το προσώπου σου το πνεύμα στο Άγιο, μία τανέλης απ' εμού. Απόδοσ' με την αγαλία της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξώ με. Διδάξον όμως τα σωδού σου, εζεβίσε σε επιστρέψουσε. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, καλλιάς τη γλώσσα με δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι θέλει σα θυσία να εδώ κάνουν το αυτόμα το γευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένο, καρδία συντετριμένη, ταπεινωμένο ο Θεό σου εξουδενώσει. Γάθινο κύριε την ευδοκία σου θυσιών και εκδομηθεί ο Δαντή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσία δικαιοσύνη αναφορά και λογαυτόματα. Τότε ανίσου είναι επιτοθυσία στήρι.

0: Ελέη και εκτιμής και φιλανθρωπία του μονογενού σου ευεθέ ευλογητώση, στο Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νίκαια και Ιησούς αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν. Εν βυθό κατέστρωσε ποτέ τη φαραωνίτιδα παν στρατιά υπέροπλος δύναμης, σ' αρθώθης ο λόγος δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξήλυψεν, ότι δοξασμένος Κύριος εν δόξος γάρδε δόξα στα υπεραγίαθε το εξώσουσον ημάς. Όσο ωραίαν ως περικαλεί, όλοι μες αμόμητον εν γυναιξή Θεός εκλεξάμενος σου την μήτρα νόχισεν την αμόμητον. Ον δισόπι παναύουμε μόμου εγκλημάτων άπαντας ρυθύνη του συμνούντας σε υπεραγίαθε το εξώσουσον ημάς. Ψαλμικός αγνή εκδεξιών ή απερβασίλισσα του εκτισής νηδίος αναλάμψοντος βασιλέως έστικας, όλοι και τε βεδεξιών παραστάτην με δείξε εν ημέρα της ανταποδόσεως Θεόνυμφε. Περαγίεθε το και σώσον ημάς. Χαιρεσωθεί σοφή των πρωτών, πάσην από τη μάση των ιετών τεκούσα των ουράνιων όλων ανεκένησας, αλλά δέω με τη ψυχής μου την άβλακα, υπερχεσωθήσα δείξον καρποφόρων Θεόνυμφευτε. Πόστελε του Θεού πρέσβη περιμόν, βασιλείαν την των ουρανών, μάκαρ είναι κήρυξας, απολαβών και το λόγο συνόμιλος, γεγονός ουράνινας τους πιστεύοντας το σεπτό σου κηρύγματι και θεολογία, τεσίζει και εσείς διαφύλαξον. Πόστελε του Θεού πρέσβη περιμόν, ρωμαλαίων φρόνημα δεικνύεις πάντων κατεφρόνησας, των επιγής και δεσμών των της φύσεως, και το λόγο πάνω σου φελογικώστε και ενεχώς συγκινούμενος και της αλογίας τους αλογοθέντας ηλευθέρωσας. Πόστελε στο πρέσβη περιμόν. Ουρανίων γνώσιν ηλυφός θεολογικότατα των του Θεού λόγων εκήρυξας. Εν αρχή ο λόγος είναι και ο λόγος είναι προς τον αυτού γεννήτωρα και Θεός ο λόγος ευαγγελιζόμενος Θεός υπεραγίεθε το και σώσουν ημάς. Ναι, αν είδω θείον ο χορός, εν θεαστικότατα εν γυναξή σε καλήνα ασματίζουση. Θεωτώ και δέσποινα καλονές οραϊζόμενον θεότητος, των καλοποιών γαρ λόγων υπερλόγων απεκοίησας. Απόστολο του Χριστού πρέσβη περιμόν, εις τα του πνεύματος βάθη των λογισμών ελαμφθείς, ενέκυψας και τη γέννησιν ημίν την φρυτήν, ετράνωσας βοών θεολόγια. Εν αρχή ο λόγος ειν του Θεού. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, κατακαμπτόμενη πλήθη των πειρασμών και παθών και θλίψεων και δεινών απαγωγές, πίστη καταφεύγωμεν σε θεολόγια βοηθός γένου της δούλη σου. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν, τα των ψυχών ημών πάθη τα χαλεπά, ιατρός ως άριστος, ιασάμενος οφέ, αιωνίου λύτρωσε ημάς κατά δίκης και πυρός τη μυσιτία σου, περαγέθε το και σώσουν ημάς. Ήτο Θεόν συλλάβουσα το διημάς γεγονότα άνθρωπον, τούτον έτησε αγνή, εν ημέρα κρίσεως ημάς εκτίησε τους πολλά ημαρτικότας αυτό. Εξήνθησεν η έρημος ως εκκρίνων Κύριε, ή των εθνών στηρεύουσα, εκκλησία την παρουσία σου ενίε στερεώθη η καρδία μου, περαγέθητε και σώσον ημάς. Φορέσας με τον άνθρωπον εκκαστρό σου, πρόεση να πει της Πανάμου με αυθαρσία στολήν δωρούμενος, της πολλής γνωθήσιν από ατοπίμαση. Περαγέθητε και σώσον ημάς. Υπέρ τη μονική σας των λόγων δέσποινα, ο νεκτένος σκέτευε, εκτιρίσε την ταπεινή μου ψυχήν, ειδωνώνα τιμίας και θροπάδωσε, περαγέθητε και σώσον ημάς. Τα τραύματα θεράπλωσαν της ψυχής μου άφρατε την ταπεινή καρδία μου. Φάρμα χθήσα ιό του όφεως δραστικός σου φάρμακο περιποίησε. Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν. Τριάδος φανέρωσας θεολόγου ο γλώτη σου, τον είπε μη μυστήριον Ιωάννη Θεό μακάριστε, ενίε στερεώθη καρδία μου, Απόστολε του Χριστού πρέσβη περιμόν. Η γλώσσα σου γέννητε γραμματέως κάλαμος του Παναγίου Πνεύματος, θεογράφος υποσημένουσα των σεπτών τεκεθείων Ευαγγέλιων, Πόστολο του Χριστού πρέσβη περιμόν. Σοφία σύ την άβησαν, αν ημίσω πάνσοφε, αν απεσών θεόφρονη παρεσία τη σοφίας πηγή και ταύτιστε ο κήρυξε χρημάτισας, περαγέθετε και σωσον ημάς. Τιμών παρθενεύουσα και μητέρα σέβομεν, Ω σωτηρία προξενών γενομένη ημίν παρνάμωμε και κόσμων ρειωμένη τη πρεσβεία σου, πόστολο του Χριστου πρέσβη περιμών, νοή λάμπρο και καθαρό μιλήσα στο λόγο, θεολογητρή μάκαρε εμήθη παρά αυτού, τα υπερ λόγων σαφώ και την κτήση πάσαν κατά φώτη σα, πόστολο του Χριστου πρέσβη περιμών, δεσμών με ρίσκα καλεπών αμαρτία τρει μάκαρ, τη στοργή συνδέσμων με, του Δεσπότου και Θεού, όνειγάψας θερμός, Θεολόγος του του εχρημάτσας, δόξα Πατέρι και Υιό και Υιό Πνεύματι. Εδώ της προμαχός ημίν και μεσή της κερίστης και προς Κύριον πρέσβης και θαυμάτων αυτουργός και ιαμάτων πηγή Θεολόγη, όθεν σε γεραίρομεν, και νυν και έκει σώνα στον αιώνα μην. Είναι καλόγος ο εξού σαρκωθείς από ρήτως θεωτό και εν ξύλο, ανύψου το του Σταυρού Παρθένο το μαθητή, ως Παρθένον

0: Φιλαβούς όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της εχάρητη.
1: Ελέησον.
0: Παναγία σα φράντη, υπερευλογημένη σε ενδόξω, δεσποίνη σημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρία. Τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντε σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή νημών. Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
1: Συ Κύριε.
0: Συ ο Θεός ημών και στην τη δόξα να πέμπομεν του Πατρί και το Υιό και του Αγίου Πνεύμα την Ίγκαιη και στους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Τη σοφία.

βάση του λόγου την σάρκωση, όθεν και τη γλώτησα γυναίψα στα έθνη, την χάρη του Πνεύματος εκδιδάσκει στις πέραση, Θεολόγε Απόστολε, πρέσβευε Χριστό το Θεό των δεσμάτων, αφέ συνδωρήσαστε τη

0: Φιγαρίο Βασιλεύ, τη Ειρήνη και σωτή των ψυχών ημών και στη διδόξα να αναπέμπομαι, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ιγκαία ή Ιησού αιώνα των αιώνων.
1: Αμήν. Αμήν. Τα μεγαλεία σου Παρθένε, τη γη εντευρίζει αθάβματα και πηγάζει σιάματα και πρεσβεύει υπέρ των ψυχών ημών, ω Θεολόγο και φίλο Χριστού. Ύψη ουράνια εκμαθάνιν και θαλάσσια στα βάθη ερευνάν, των μυρών υπάρχει και αγατάληπτον, ως περ ουν άστρα εξαριθμίσε και παράλληλο ψάμον ου και έστειν όλος, ούτως ούτε τα του θεολόγου υπήν ικανών. Το σου τη αυτόν στεφάνη ο Χριστό, ον ηγάπη ενέστεψε. Ούτω στήθη ανέπεσε και εν το μυστικό δείπνο συναισθιάθη. Ω θεολόγο και φίλο Χριστού. Την κοστή έκτη του αυτομηνό, η μετάσταση του Αγίου Ενδόξου, Αποστόλου και Ευαγγελιστού, Φίλου Επιστηθίου, Παρθένου Ιγαπημένου Ιωάννου του Θεολόγου. Πατρός παρέστης ηγαπημένο λόγο, πάντων μαθητών ηγαπημένε πλέον, πρόσγε Θεών μετέβη, βροντής πες, ικάδι έχτη. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Αγίου Ενδόξου, δικαίου προφήτου Γεδεών. Κάνουν κατήδια Γεδεών των σων τόκων, προείδε Χριστέ του τόκου σου των τύπων. Τι αυτή η μέρα μνήμη του Οσίου Πατρός ημών, Ιωάννου του Σπηλαιότου, του εντινήσω Κύπρο ασκήσαντος. Μνήμη του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Νίλου του Καλαβρού. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες τες Θεό Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

Αδελφή της Μητρός αυτού, Μαρία η του Κλοπά και Μαρία η Μαγδαληνή. Ιησούς ουν ειδών την μητέρα και τον μαθητήν,

το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την νίκαι και εις τους αιώνας των αιώνων.

των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί Διού τα πάντα εγένετο, τον δημάσου ανθρώπους δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρποθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμουν εκ δεξιών του Πατρός και πάλι ενερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και έστε τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συδοξαζόμενον, το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογούμενον

Σίγκα, Θεό ανέχρο, τα περίμενα του Σάου, τα κατάλληλο Αγίων Σάφωσον, Σίγκα μόνο γεννήσιο και το πνεύμα σου του Άγιο, Σίγκα του Μόντο, ει το είναι παρήγαγε και παραπεσόντα ανέστη ασφάλιν, του καπέζε πάντα ποιόν, και όσοι μα του ουρανού ανοίγα ει βασίλειο σου περίσου την έλουσαν. Υπέρ τούτων απάντα ευχαριστούμε και το μόνο γεννήσιο και το πνεύμα του Αγίου, υπέρ πάντων ονίζει και ονοκίζει των φανερών και φανών ευεργεσιών των συμμαγεννημένων. Ευχαριστούμε υπέρ τη λειτουργία τάφτη. Είναι το χειρόνιμο δέξα καταξίωσα και τη υπαριστήκα χιλιάδε Ευαγγέλων και μιλιάδε Αγγέλων, τα χερουβίμ και τα σεραφείμ. Εξαπτέρυγα πολιών μετά σε αυτερότα.

0: Του σου, αμήν.
1: Λόγι στον Δέσποτα το Άγιο Ποτήριο.
0: Το δε το ποτήριο του το τίμιο αίμα του Χριστού σου, αμήν.
1: Λόγι στον Δέσποτα Πότερα το Άγιο.
0: Μεταβαλών το πνεύμα τη σου το Αγίο, αμήν, αμήν, αμήν. Ώστε γενέστη τη μεταλαμβάνωση ει νύψη ψυχή, ει άθεση αμαρτιών, ει κοινωνία του Αγίου σου πνεύματο βασιλεία ουρανών πλήρωμα, ει παρησία τη προσεμή, ει κρίμα ή ει κατάκριμα. Έτσι προσφέρομαι στη λογική τάφη λατρεία υπέντων επίστην απαυσταμένων προπατώρων, πατέρων, πατριαρχών, προφηθών, αποστόλων, κηρύκων, ευαγγελιστών, μαρτύρων, ομολητών, εγκρατευτών και παντός πνεύματος δικαίου εν πίστη τελειωμένου.

όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων δώσιμη σήμερον και άφεση μη τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμε τους οφειλέτες ημών.

0: αγώνα. Αυτό βέβαια που το ουρανό θα έπειδε, όντω είναι αυτό κεφαλά. Που φέρει την εσωτερική μα σε φοβερό Θεό, συνδέσποτα προκειμένου να πάσει μέσα από τα σοφάρια σου και να καθίσει. Τη πλέον σύμπλευση των Ιωπωλίων συνόδευσεων, του νοσούντα ή ασυνδρό των ψυχών και σωματιμών. Χάριτη και εκτιμή και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητώσει. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύμα την νίκαια και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Πρόσκεις Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου εξηγείου κατοικητηρίου σου και από αυτόν τον δόξη βασιλεία σου και ερθάριστε ο Γιάς ημάς ο άντοπα της συγκαθήμενος και ο δυνατός συνών και καταξίωσον την κατάως και τη μεταδίνει το χάτο σώματός και του τιμιού αίματος και τιμό πάτη το λαό. Θεός ηλάστη τιμή του μάτων.
1: Πρόσκομαι.
0: Θεός ηλάστη τιμή του μάτων. Θεός ηλάστη τιμή του. Τα Άγια της Αγίης,
1: εις Αγίος εις Κύριος Ιησούς Χριστός,

0: καλός ο ληστής ομολογός η νύστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου νύστητη μου Άγιε εν τη βασιλεία σου νύστητη μου Δέσποτα
1: σου το μυστικό σήμερον η Θεού κοινων με παράλαβε που μη καρτής εχθρής σου το μυστήριον είπω ο φίλοι μου σιδώσω καθάπερο Ιούδας άλλος ο ληστής ομολογώσει νύστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου του δείπνου σου το μυστικό σήμερον η Θεού κοινων με παράλαβε που μη γάρτης εχθρής σου το μυστήριον είπω ο φίλοι μας τη δώσω καθάπερο Ιούδας άλλος ο ληστής ομολογώσει νύστητη μου Κύριε εν τη βασιλεία σου νύστητη μου Δέσποτα εν τη βασιλεία σου

Ευχαριστούμε εσύ δέσποτα φιλαδόποτα ευεργέτα των ψυχών ημών, ότι και την παρούση μέρα καταξιώσεις μας των υπορενείους και θανάτων μυστηρίων, ορθοτόμεσον ημών την οντών, στήριξε μας τους φορούς τους πάντας, φορήσιμον τη ζωή, ασφαλίσιμον τα διαβήματα, ευχέρθηκε και εσείς εν δόξεω δόγου και παθέρου μάρει και πάνω Αγίους. Ψή ο Γιασμός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπωμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι,

σε ευλογούντισε εκεί και αγιάζουν, πισεπιβηθώντα όσων το λαό σου και ευλόγησε την κληρονομία σου. Το πλήρωμα τη Εκκλησία σου φύλαξε να αγιάσει του αγαπώντε την ευπρέπεια του οίκου αυτού αντιδόξου δε κύριου δυνάμει. Και μη εγκαταλείπμα σου ελπίζοντα επί σε ειρήνη τον κόσμο σου δώρη τη Εκκλησία σου, τη ιερεύση, τη άγουσα μόνο το στρατό και παντή το λαό σου. Ότι πάντα δώσει αγαθή και πάντα δώρη με τέλειο άνοφε στην καταβέλξη του πατροστοφότων. Και συνειδόξα και ευχαριστία και προσκύνηση να αναπέμπομε το πατρί και το ιό και το αγίο πνεύμα την νίκαια.

0: Θεμάστε αυτούθια χάν και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αη και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Υιός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμού Αγίας Αυτομητρός δυνάμει του Δημίου και Ζωοποιού Σταυρού, τη χάρη του Παναγίου και Ζωοδόχου Τάφου, προστασίας του Αμεγίστων Ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Πασών Επουρανίων δυνάμενα σωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Ειρηνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Ενεγείης Πατρός ημών Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολης του Χρυσοστόμου, τη Θεία Μισθαγωγή επιτελέσαμε

0: Αγαπητοί μου αδελφοί, σας ενημερώνουμε ότι αύριο βράδυ θα τελεστεί η Ιερά Γρυπνία εις το Καθολικό της Ιεράς Μομονής του ενάτης βραδινής έως πρώτης πρωινής επί τη μνήμη της ανακομιδής του Λιψάνου του Οσίου Πατρός ημών Νεοφύτου του Εγκύπρου.
1: Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.
2: Αγαπητοί ακροατές, καλή σας μέρα. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 26 του μηνός Σεπτεμβρίου και ακούτε την καθημερινή πρωινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κάθε μέρα, νέα μέρα.

Ο Αντώνης Παντελιός είναι στον ήχο, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Θα σας κρατήσουμε συντροφιά μέχρι τις 10, κυρίες και κύριοι.

Να ρίξουμε μια ματιά, αγαπητοί ακροατές, στο σημερινό μας πρόγραμμα. Μέχρι τις 10 θα σας κρατήσουμε συντροφιά και στις 10 θα ακούσουμε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου», παραμύθια από όλο τον κόσμο με τον Δημήτρη Προύσαλη. Στις 11 το «Αλάτι της γης», δημοτική παραδοσιακή μουσική με το Λάμπρο Λιάβα. Στις 12 ραδιοφωνικές προσωπογραφίες με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Στις 2 το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού μας και στις 2:30 γνήσια ρωμαϊκή μουσική με τους Γιάννη Τσιαμούλη και τον Στέλιο Κατσιάνη. Το πρόγραμμά μας συνεχίζεται στις 3 με την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερίκιος θα διαβάσει το 6ο μέρος του διηγήματος του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Στις 4, ένα μέλλον για το παρελθόν με τον Μάριο Μπέγζο. Στις 5, η αλήθεια ελευθερώνει με τον Κώστα Παπά. Στις 6, αφιέρωμα στο περιβάλλον με την Κατερίνα Χουζούρη. Στις 7, θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού. Στις 8, μεγάλοι ευεργέτες με τη Σμαραγδί Καράγιωργα. Στις 9, η ακολουθία του αποδείπνου. 9:30, σχόλια στις Ευαγγελικές Περικοπές.

26 του μηνός και η Εκκλησία μας εορτάζει τη μετάσταση του Αγίου και Ενδόξου Αποστόλου και Ευαγγελιστού, επιστηθίου και ηγαπημένου φίλου του Κυρίου Ιωάννου του Θεολόγου. Σήμερα επίσης εορτάζει ο Άγιος και Δίκαιος Γεδεών από τη φυλή του Μανασί που ήταν κριτής του Ισραήλ. Η Αγία Μάρτης Χήρα εορτάζει σήμερα, όπως και ο Άγιος Νίλος ο Καλαβρός. Σήμερα 26 του μηνός Σεπτεμβρίου η Εκκλησία μας τιμά την μνήμη επίσης του Οσίου Εφραίμ, του Θαυματουργού Ηγουμένου της εν Περεκόμ Μονής.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος καταγόταν από την Βυσθαϊδά της Γαλιλαίας. Ήταν μία άσημη κόμη στα παράλια της λίμνης Γενισαρέτ. Ήταν υιός του Ζεβεδαίου και της Σαλόμης, θυγατρός του μνήστορος της Θεοτόκου Ιωσήφ. Γι' αυτό και ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός θεωρείται κατά σάρκα θείος του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, ως ετεροθαλής αδελφός της μητέρας του Σαλόμης. Η ευσεβής αυτή γυναίκα ήταν μία από τις μυροφόρες. Ο Ιωάννης μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ιάκωβο βοηθούσαν τον πατέρα του στο ψάρεμα. Ήταν συνέτεροι με τους αδελφούς Πέτρο και Ανδρέα. Γαλουχημένοι και οι τέσσερις με την προσδοκία της ελεύσεως του Μεσσία, στην αρχή μαζί με άλλους ζηλωτές συμπατριώτες τους, μεταξύ των οποίων ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ, έγιναν μαθητές του Ιωάννου του Βαπτιστού, ο οποίος εκήρυτε βάπτισμα μετανοίας στην έρημο της Ιουδαίας κοντά στον Ιορδάνη ποταμό. Όταν ο Κύριος μετά την βάπτιση και την νηστεία του που κράτησε 40 ημέρες κατήλθε από το σαραντάριο όρο στην έρημο, ο πρόδρομος τον έδειξε στους μαθητές του Ανδρέα και Ιωάννη που βρέθηκαν να συζητούν μαζί του λέγοντας «Είδε ο αμνός του Θεού». Και οι δύο τότε ακολούθησαν δειλά τον Ιησού να δουν πού μένει και παρέμειναν κοντά του την ημέρα εκείνη. Την επομένη, ο Ιωάννης, ο Ανδρέας, ο Πέτρος, ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ επέστρεψαν μαζί με τον Ιησού στη Γαλιλαία. Την άλλη ημέρα τον ακολούθησαν στην Κανά, προσκεκλημένοι και αυτοί στον γάμο και από εκεί στην Καπερναούμ, όπου έμειναν κοντά του λίγες ημέρες. Κατόπιν επανήλθαν στην εργασία τους. Λίγο αργότερα, ενώ ο Ιωάννης και ο Ιάκωβος επιδιόρθωναν τα δίχτυα μέσα στο πλοιάριο μαζί με τον πατέρα τους, ο Κύριος αμέσως μετά την κλίση του Πέτρου και του Ανδρέα κάλεσε οριστικά και αυτούς να τον ακολουθήσουν για να γίνουν αλλοιείς ανθρώπων. Αυτοί αμέσως εγκατέλειψαν τα πάντα και ακολούθησαν τον θείο διδάσκαλο. Από την ώρα εκείνη ο Ιωάννης δεν αποχωρίστηκε από τον Κύριο καθόλου το διάστημα της επηγής ζωής του. Τόσο δε αγάπησε την Παρθενία ώστε αυτός μόνο

όμως από τους άλλους συμμαθητές, αξιώθηκε να ονομάζεται Παρθένος. Ο Ιωάννης με τον αδελφό του Ιάκωβο και τον Πέτρο αποτέλεσαν τον στενότερο κύκλο των μαθητών, τους οποίους παρέλαβε ο Κύριος στην Ανάσταση της θυγατρός του Ιαΐρου, στη μεταμόρφωση και στην αγωνιώδη προσευχή του στα ενδότερα του κήπου της Γεσθημανής. Αλλά και στον κύκλο αυτόν ο Ιωάννης διακρίθηκε για τη φλογερή του αγάπη και την ολοκληρωτική αφοσίωσή του προς τον διδάσκαλο, και τόσο αγαπήθηκε από εκείνον ώστε έγινε ο ηγαπημένος του μαθητής. Αυτός κατά τον μυστικό δείπνο ανέπεσε στο στήθος του Ιησού και τον ερώτησε «Κύριε, τι σε έστεινο παραδιδούσε?» Όταν ο Κύριος συνελήφθη, αυτός μόνον από τους 12 τον ακολούθησε άτρομος και εισήλθε στην αυλή του αρχιερέως, και μόνον αυτός παρέμεινε με την Θεοτόκο κάτω από τον Σταυρό. Γι' αυτό και ο Κύριος είπε στη μητέρα του, δείχνοντας με το βλέμμα τον Ιωάννη, «Γίνε, είδε ο Υιός σου, στον δε Ιωάννη, ιδού η μήτρ σου». Και από την ώρα εκείνη ο μαθητής παρέλαβε την Παρθένο μητέρα στον οίκο του. Όταν οι μυροφόρες όρθρου βαθέως τη μία των Σαββάτων ανήγγυλαν στους μαθητάς την Ανάσταση, ο Ιωάννης πρόλαβε τον Πέτρο τρέχοντας προς το μνημείο και πρώτος αυτός παρακύψας είδε τους νεκρικούς επιδέσμους κατά γης. Το απόγευμα της ίδιας ημέρας είδε και αυτό το υπερό τον Αναστάντα και έλαβε όπως και οι άλλοι μαθητές την εντολή να κηρύξει το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο. Ήταν παρόν στην ανάληψη του Κυρίου και μαζί με τους λοιπούς Αποστόλους δέχτηκε και αυτός κατά την ημέρα της Πεντηκοστής την επιφήτηση του Αγίου Πνεύματος εν είδη πυρήνων γλωσσών. Στην Αποστολική Εκκλησία ο Ιωάννης κατήχε εξαιρετική θέση, με τον αδελφό Θεό Ιάκωβο και τον Πέτρο εθεωρούντο η στήλη της. Συνδεδεμένος με τον Πέτρο με ισχυρό δεσμό φιλίας, συνεργαζόταν μαζί του στο κήρυγμα του Ευαγγελίου. Εκείρη ήταν μαζί στις αυλές του ναού, μαζί ανήλθαν στο ιερό κατά την ώρα της προσευχής, όταν ο Πέτρος εθεράπευσε τον χολό και εκήρυξε στο πλήθος. Οι δύο Απόστολοι συνελήφθησαν και φυλακίστηκαν από το συνέδριο, αλλά την επομένη απολύθηκαν ύστερα από συστάσεις και απειλές. Αυτοί οι δύο εστάλησαν από τους Αποστόλους στην Σαμάρια για να μεταδώσουν στους εκεί βαπτισμένους από τον Φίλιππο χριστιανούς την χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ο Ιωάννης παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα κοντά στην Θεοτόκο για να την διακονεί έως την κοίμησή της. Όταν επρόκειτο να χωριστούν οι Απόστολοι για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο στην Οικουμένη, έβαλαν κλήρους με σκοπό να γνωρίσουν σε ποιο μέρος έπρεπε να πορευθεί έκαστος. Στον Ιωάννη έλαχε ο κλήρος της Μικράς Ασίας. Γνωρίζοντας ότι ολόκληρη η περιοχή ήταν ειδωλολατρική, βαρέως δέχτηκε την αποστολή του, διότι ακόμα δεν είχε μάθει να αποθέτει την ελπίδα του ολόκληρη στην δύναμη του Θεού. Για να εξαγνιστεί από την ανθρώπινη αυτή αδυναμία, ο Θεός παραχώρησε, ενώ έπλεαν με τον μαθητή του Πρόχωρο, να εγερθεί τρικυμία και το πλοίο να ναυαγήσει. Τα κύματα πέταξαν τον Πρόχωρο στις ακτές της Ελευκίας μαζί με άλλους ναυαγούς, οι οποίοι τον θεώρησαν μάγο και ως υπαίτιο του ναυαγίου τον καταδίκασαν σε θάνατο. Αφού διασώθηκε από τα χέρια τους ύστερα από πορεία 40 ημερών, ο Πρόχωρος συνάντησε τον διδάσκαλό του στην παραλαϊκή πόλη Μαραιώτη, εκεί όπου τον είχαν βγάλει η θάλασσα. Από την πόλη αυτή έφτασαν στην Έφεσο με τα πόδια. Στην αρχή προσελήφθησαν στην υπηρεσία του λουτρού του άρχοντος Διοσκορίδου υπό την επιστασία της κακότροπης Ρωμάνας, η οποία τους μεταχειριζόταν ως δούλους. Ύστερα από 3 μήνες σκληρής εργασίας ο Ιωάννης ανέστησε με την προσευχή του τον ιό του Διοσκουρίδου Δόμνο, τον οποίο έπνιξε το ενφολεύον στο λουτρό ακάθαρτο πνεύμα και εν συνεχεία ανέστησε και τον ίδιο τον άρχοντα που είχε πεθάνει από την πολύ του θλίψη. Οι δυο αυτές νεκραναστάσεις, καθώς και η εκδίωξη του δαιμονίου από το λουτρό, εσήμαναν την αρχή της αποστολικής τους δράσης.
με τους πρώτους προσιλήτους, την μέχρι τότε σκληρή Ρωμάνα και τους δύο κυρίους της. Από εκείνη την ημέρα ο ψαράς της Τιβεριάδος με τα κηρύγματά του εσαγίνευε στα δίχτυα της βασιλείας των ουρανών πλήθος ειδωλολατρών. Σε μία μεγάλη πανήγυρη των Εφεσίων προς τιμήν της θεάς Αρτέμιδος, ο Ιωάννης από τον Λοφίσκο που εδέσποζε το περίφημο είδωλο ήλεγξε τους κατοίκους. Οι Εφέσιοι προσπάθησαν να τον λιθοβολήσουν, αλλά οι πέτρες κατευθύνονταν προς το άγαλμα, το οποίο και συνέτριψαν. Από το μεγάλο σεισμό που ακολούθησε βρήκαν τον θάνατο 200 άνθρωποι. Η Ανάσταση και των 200 νεκρών με μόνη την προσευχή του Ιωάννου έγινε αιτία να προσέλθουν στον Χριστό την ημέρα εκείνη πολλοί ειδωλολάτρες. Ο Άγιος μετά βρέθηκε στην Πάτμο και εκεί φιλοξενήθηκε από τον Άρχοντα Μύρωνα, θεράπευσε τον ιό του Μύρωνος Απολωνίδη, κέρδισε στον Χριστό όλη την οικογένεια και αυτόν ακόμα τον Ρωμαίο διοικητή του νησιού, γαμπρό του Μύρωνος. Επί 3 χρόνια δεν εξερχόταν από τον οίκο του Άρχοντα. Εκεί θεράπευε, κατηχούσε, βάπτιζε. Και αφού συμπληρώθηκαν 3 χρόνια και πολλοί είχαν πιστεύσει, ο Ιωάννης εξήλθε στη δημόσια δράση ακολουθούμενος πάντοτε από τον πρόχορο, άλλοτε στην αγορά, άλλοτε περιοδεύοντας τις πολύχνες του νησιού, κήρυτε, θεράπευε, ανέστησε νεκρούς, κατεκρύμνησε με την προσευχή του τα ιερά του Απόλλωνος και του Διονύσου, φυγάδευσε από το νησί τα δαιμόνια και με την προσευχή του καταπόντισε στην θάλασσα τον τρομερό μάγο Κίνοπα. Ο λαός, στερεωμένος στην πίστη του Χριστού, ζητούσε να λάβει τον φωτισμό δια του Αγίου Βαπτίσματος. Κατά την παραμονή του στην Πάτμο, ο Ιωάννης έλαβε από τον τότε επίσκοπο Αθηνών, Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη, επιστολή, στην οποία τον αποκαλούσε ήλιο του Ευαγγελίου και του προέλεγε ότι σύντομα θα αφαιθεί ελεύθερος. Να θυμίσουμε ότι στην Πάτμο ο Ιωάννης άκουσε τον Λόγο του Θεού και υπαγόρευε στο μαθητή του τον πρόχορο να γράψει την αποκάλυψή του. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα προσκυνήματα της χριστιανοσύνης, το σπήλαιο όπου ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Ιωάννης υπαγόρευσε το κείμενό του. Να πούμε επίσης, αγαπητοί ακροατές, ότι ο αγαπημένος μαθητής πέρασε ήσυχα την υπόλοιπη ζωή του στην Έφεσο μετά την Πάτμο, οδηγώντας στο Χριστό πολλούς ειδωλολάτρες. Λέγεται ότι 56 ετών αναχώρησε από τα Ιεροσόλυμα, 9 χρόνια κήρυξε στην Έφεσο, 15 χρόνια στην Πάτμο και 26 και πάλι στην Έφεσο. Εκοιμήθη σε ηλικία 105 ετών και 7 μηνών. Όταν έλαβε την πληροφορία από τον Θεό για την κοίμησή του, εξήλθε από την πόλη με 7 μαθητάς του, οι οποίοι κατά την εντολή του έσκαψαν τάφο στην άμμο σε σχήμα σταυρού. Κατόπιν τους ασπάστηκε, ξάπλωσε μέσα και τους είπε να τον καλύψουν με χώμα μέχρι τα γόνατα. Τους ασπάστηκε πάλι και τον εκάλυψαν έως τον τράχυλο. Τέλος, την στιγμή που ανέτειλε ο ήλιος, του εκάλυψαν και το πρόσωπο. Μετά τον ενταφιασμό, οι μαθητές θρηνώντας επέστρεψαν στην πόλη και διηγήθηκαν τα γεγονότα. Οι χριστιανοί της Εφέσου έσπευσαν στον τάφο για να του δώσουν τον τελευταίο ασπασμό. Όταν όμως έσκαψαν, δεν βρήκαν το τίμιο λείψανο. Κατά μια ευσεβή παράδοση, ο Απόστολος Ιωάννης μετέστη στους ουρανούς όπως και η Θεοτόκος, πραγματοποιώντας την ενιγματική απάντηση του Σωτήρος προς τον Πέτρο «Εάν αυτόν θέλω, μένειν έως έρχομαι, τι πρόσε». Ο Κύριος δεν ήθελε να πει με αυτό ότι ο ηγαπημένος μαθητής δεν θα απέθνησκε, αλλά ότι του επεφύλασε κάποιον ειδικό τρόπο, χωρίζοντάς τον από τους άλλους Αποστόλους έως την Δευτέρα Παρουσία.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε για τον Άγιο Ιωάννη τον Θεολόγο από το Συναξάρι της ημέρας και να περάσουμε τώρα στα του καιρού. Επιδείνωση του καιρού έχουμε με ισχυρές βροχές και καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις στα νησιά του Ιωνίου, πλην της Κέρκυρας και των Παξών μέχρι το μεσημέρι. Στην Πελοπόννησο βρέχει στη Λακωνία, την Αρκαδία, στα ανατολικά της Αργολίδας καθώς και στα Κύθυρα. Θα βρέχει στα Κύθυρα από το μεσημέρι μέχρι αργά τη νύχτα. Αύριο περιμένουμε βροχές στην Εύβοια, στην Ανατολική Θεσσαλία και στις Ποράδες. Η επιδείνωση του καιρού, όπως είπαμε, είναι αισθητή ήδη στο Ιόνιο και την Πελοπόννησο. Έχουν πέσει μέχρι στιγμής περισσότεροι από 8.000 κεραυνοί. Βροχές και καταιγίδες στα δυτικά, κεντρικά και νότια της χώρας. Τα ισχυρότερα φαινόμενα συμβαίνουν στο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τα Κύθυρα. Στο Βόρειο Αιγαίο έχουμε ανέμους μέχρι και 7 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι θα κυμανθεί από 20 μέχρι 26 βαθμούς στα ανατολικά της χώρας. Στην Αττική έχουμε πρόσκαιρες βροχές, η μέγιστη θερμοκρασία θα είναι 23 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη έχουμε βροχές στα βόρεια του νομού με ανέμους που φτάνουν και τα 5 μποφόρ. Από αύριο Κυριακή ενισχύονται οι άνεμοι, θα σημειωθούν και άνεμοι εντάσεως 8 μποφόρ στο Αιγαίο, ενώ βροχές και καταιγίδες αναμένονται από τη Μαγνησία και νοτιότερα. Η θερμοκρασία αύριο, η μέγιστη σε όλη τη χώρα, θα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
1: Η ώρα είναι 8:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα, και εμείς αγαπητοί ακροατές περνάμε στην πρώτη τηλεφωνική μας επικοινωνία. Έχουμε μαζί μας την κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Καλή σας μέρα, κυρία Τσαλαμπούνη.
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ για τη φιλοξενία, για την πρόσκληση. Είναι πάντα χαρά να μιλάμε για το αποστολικό ανάγνωσμα της Κυριακής.
0: Και για μας είναι μεγάλη χαρά, και αύριο θα ακούσουμε ένα απόσπασμα από την δεύτερη προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου.
1: Ακριβώς, αύριο πάλι έχουμε αποστολικό ανάγνωσμα από τις επιστολές που έστειλε ο Απόστολος στην κοινότητα της Κορίνθου, μάλλον στις μικρές εκκλησίες της Κορίνθου, γιατί ξέρουμε ότι η Κόρινθος μάλλον είχε αρκετές κατοίκων εκκλησίες. Και γι' αυτό ίσως εξηγεί και τα πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετώπισε ο Απόστολος Παύλος εκεί. Είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή, θα λέγαμε, αυτό το ζεύγος των επιστολών, γιατί έχει πολύ σχέση και με το ανάγνωσμα το οποίο θα ακούσουμε αύριο. Γιατί είναι μια, όπως είπα πριν, εκκλησία, τοπική εκκλησία, ιδιαίτερα ταραγμένη, με πολλές, έτσι θα λέγαμε, συγκρούσεις, αντιθέσεις, με σκαμπανεβάσματα, με κρίσεις, και ο Απόστολος Παύλος έρχεται να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Τον βλέπουμε άλλες φορές να είναι πιο αυστηρός, άλλες φορές να είναι λίγο πιο διαλλακτικός, άλλοτε να τους μιλάει σαν ο δάσκαλος με αυθεντία, άλλοτε ως πατέρας που πονάει. Βλέπουμε δηλαδή μια πολύ όμορφη και τρυφερή σχέση που αναπτύσσει ο Απόστολος με τη συγκεκριμένη εκκλησιαστική κοινότητα. Και μάλιστα η Β' προς Κορινθίους επιστολή είναι μια επιστολή που έρχεται μετά από, θα λέγαμε, μια δεύτερη επίσκεψη και του Αποστόλου Παύλου στην πόλη, και μια δύσκολη φάση της σχέσης του με τους Κορίνθιους, γιατί από όσα λέει την ίδια την επιστολή, ο Απόστολος δέχθηκε εκεί κάποιες προσβολές από ένα μέλος ή κάποια μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας. Η υπόλοιπη κοινότητα φυσικά προσπάθησε να
0: εξομαλύνει.
1: Ναι, και να εξομαλύνει και να, κάπως, να βάλει στη θέση του αυτόν ο οποίος φέρθηκε άσχημα στον Απόστολο. Ο Παύλος γράφει μάλιστα ότι με δάκρυα τους έργους, μιλάει για μια επιστολή των δακρύων που μάλλον μεσολαβεί ανάμεσα στην Α και Β προς Κορινθίους, αλλά ζητά να δεχθούν πίσω αυτόν ο οποίος έκανε αυτό το σφάλμα, εφόσον και ο ίδιος, βέβαια, από ό,τι φαίνεται, είχε μετανιώσει γι' αυτό. Και γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί ενώ βλέπουμε μια τέτοια ταραγμένη, θα λέγαμε, και μέσα σε κρίση και μέσα σε δυσκολίες και προβλήματα κοινότητα, ο Απόστολος Παύλος και στην πρώτη και στην δεύτερη του επιστολή τους αποκαλεί Αγίους. Τους αποκαλεί δηλαδή ξεχωρισμένους για το Θεό. Και η περικοπή την οποία θα ακούσουμε αύριο είναι, ακριβώς θα λέγαμε, το πενταπόσταγμα, η συμπίκνωση αυτής της σκέψης του Αποστόλου Παύλου και η αιτιολόγηση γιατί οι Κορίνθιοι και όλα τα μέλη της εκκλησιαστικής κοινότητας κατ' επέκταση, παρά τις ατέλειες, παρά τις αδυναμίες, τις κρίσεις, τα σκαμπανεβάσματα, αν θέλετε, τις πτώσεις, παραμένουν και πρέπει να παραμένουν Άγιοι, δηλαδή αφιερωμένοι στο Θεό.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι ξεκινά το απόσπασμα αυτό, κυρία Τσαλαμπούνη, λέγοντας στους Κορινθίους ο Απόστολος Παύλος ότι, αδελφοί, εσείς είστε ναός του ζωντανού Θεού. Είναι πολύ χαρακτηριστικό, αλλά είναι και πάρα πολύ βαρύ, δηλαδή αυτό περικλεί πολύ μεγάλη ευθύνη.
1: Βεβαίως. Εδώ ο Απόστολος Παύλος, για να στηρίξει ακριβώς αυτό που είπα πριν, την έννοια της αγιότητας και την ευθύνη της αγιότητας που έχουν όλα τα μέλη της Εκκλησίας, παίρνει μια εικόνα από την Ιουδαϊκή παράδοση, την εικόνα του ναού. Ο ναός, και το γνωρίζουμε αυτό πολύ καλά από την Παλαιά Διαθήκη, είναι ο τόπος παρουσίας του Θεού. Είναι, θα λέγαμε, ο τόπος θεοφάνειας, και το βλέπουμε αυτό και στην ιστορία, μέχρι να έχουμε τον τελικό ναό με τον Δαβίδ και τον Σολομώντα, αλλά και στη συνέχεια και σε όλα τα προφητικά, θα λέγαμε, κείμενα, αλλά και στην Αποκάλυψη, ο ναός λειτουργεί ως, θα λέγαμε, ένα σημείο αναφοράς και παρουσίας του Θεού. Και αυτό είναι πολύ συγκλονιστικό, λοιπόν, όταν λέει ότι πλέον ο Θεός δεν κατοικεί σε κτισμένους, αν θέλετε, και υλικούς ναούς, σε κτίσματα, αλλά κατοικεί πλέον μέσα μας, το λέει και αλλού μέσα στην επιστολή, και εμείς γινόμαστε πλέον ο χώρος της θεοφάνειας, της παρουσίας του Θεού και ο ναός του Θεού. Αυτό Το λέει ο Απόστολος Παύλος, μάλιστα αναφερόμενος και χρησιμοποιώντας και παλαιοδιαθηκικά χωρία, όπως είπα, από την Έξοδο, όταν λέει ότι ο Θεός λέει: εγώ θα κατοικήσω ανάμεσά σας και θα περπατήσω ανάμεσά σας. Και ακριβώς αυτό θυμόμαστε στην Παλαιά Διαθήκη, στην Έξοδο, γινόταν με την παρουσία της σκηνής του μαρτύριου, η οποία μετέπειτα ξέρουμε ότι εξελίχθηκε στο ναό. Ακριβώς αυτό πλέον είμαστε όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Ο ναός του Θεού και ο λαός του Θεού. Και αυτό βέβαια δεν είναι, θα λέγαμε, ένα προνόμιο ή αν θέλετε κάτι που μας κάνει να μπορούμε να κοιτάμε τους υπόλοιπους ανθρώπους αφιψηλού, να μας δημιουργεί, θα λέγαμε, μία λογική εσωστρέφειας, όπως βλέπουμε ότι πολλές φορές συνέβη και το κριτικάρουν αυτό πολύ αυστηρά οι προφήτες στον Ιουδαϊσμό, ούτε φυσικά αποτελεί ένα προνόμιο για να είμαστε όλοι επαναπαυμένοι ότι είμαστε κάτι πολύ καλύτερο από όλους τους υπόλοιπους και φυσικά δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτε. Είμαστε Άγιοι, αλλά η Υιότητα αυτή έχει μια δυναμική, έχει μια πορεία και μια εξέλιξη, και αυτό που χρειάζεται πρώτα απ' όλα είναι αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος και το παίρνει πάλι από την Παλαιά Διαθήκη, που λέει αφορίστητε εκ μέσω αυτών, δηλαδή ξεχωρίσετε, όχι με την ελιτίστικη λογική όπως είπα πριν ότι είμαστε ανώτεροι, αλλά με την έννοια του τρόπου ζωής, συμπεριφοράς, και το λέει πολύ ξεκάθαρα μετά όταν λέει αποβάλλετε από πάνω σας κάθε καθαρσία να γίνετε πλέον οικογένεια με μένα.
0: Άρα μιλάει και έναν άλλο τρόπο υπάρξεως, τελείως διαφορετικό από ό,τι μέχρι τότε είχαν συνηθίσει να ζουν οι άνθρωποι.
1: Ακριβώς, ακριβώς αυτό όπως το λέτε, και φυσικά και στην περίπτωση των Κορινθίων έχει και μια πολύ, θα λέγαμε, συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, είναι η είσοδος τους στην Εκκλησία με το βάπτισμα και η μετοχή τους στο λαό του Θεού. Ο Απόστολος δηλαδή λέει με πολύ απλά λόγια ότι πλέον δεν είστε ό,τι ήσασταν, αλλά ανήκετε πλέον σε μια άλλη οικογένεια, είστε οι θυγατέρες και οι γη του Θεού, πατέρα του Παντοκράτορα, αλλά αυτό σημαίνει ότι όντας στην οικογένεια του Θεού πρέπει να έχετε και ένα συγκεκριμένο τρόπο ζωής, και αυτός ο τρόπος ζωής είναι η αγιότητα. Επομένως, αυτό που μας λέει ο Απόστολος Παύλος εδώ για την αγιότητα, και το λέει πολλές φορές και αλλού σε άλλα σημεία στις επιστολές του, αλλά το τονίζει ιδιαίτερα στις δύο προς Κορινθίους επιστολές, ίσως ακριβώς γιατί, όπως είπα, η Κόρινθος αντιμετωπίζει τόσα προβλήματα. Αυτό που λέει λοιπόν ο Απόστολος είναι ότι η αγιότητα δεν είναι προνόμιο μερικών, δεν είναι το έπαθλο που παίρνει κανείς στο τέλος μιας αγωνιστικής πορείας, αλλά είναι η καθημερινότητα του κάθε χριστιανού, είναι ο τρόπος ζωής του και είναι και η ευθύνη του ως μέλος της οικογένειας του Θεού.
0: Είναι πολύ χαρακτηριστικό λοιπόν ότι εδώ ο Απόστολος Παύλος μιλάει λέγοντας ότι πρέπει οι Κορίνθοι να καθαρίσουν τους εαυτούς τους από κάθε μολυσμό σαρκός και πνεύματος. Δεν είναι μονοδιάστατο δηλαδή.
1: Όχι, και βλέπετε εδώ το καθαρίζω είναι μια πορεία πρώτα-πρώτα αυτογνωσίας, έτσι, μιας ενδοσκόπης, αλλά αν θέλετε και ενός καθρεφτίσματος επάνω στην αγιότητα του Θεού. Άλλου λέει να γίνετε Άγιοι, γιατί και εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Θεός. Και αυτό είναι ευθύνη όλων των χριστιανών. Κανένας χριστιανός δεν έχει το δικαίωμα, κανένα μέλος της Εκκλησίας δεν έχει το δικαίωμα να λέει η αγιότητα είναι για λίγους, η αγιότητα είναι για μένα πολύ κλειστό, θα λέγαμε, κλαμπ εκλεκτών. Όχι, η αγιότητα είναι η ευθύνη μας και είναι το κύριο χαρακτηριστικό που πρέπει να διαθέτουν όλα τα μέλη της Εκκλησίας. Και όταν λέμε αγιότητα, είναι αυτό ακριβώς το οποίο μόλις πριν από λίγο επισημάνατε. Είναι αυτός ο καθαρισμός. Είναι αυτά, λέγαμε, σαν να έχουμε το Θεό τον Άγιο απέναντί μας και εμείς να καθαριστιζόμαστε πάνω του και να διορθώνουμε τον εαυτό μας. Όπως όταν στεκόμαστε μπροστά στον καθρέφτη, το κάνουμε για να φτιάξουμε τα ρούχα μας, να φτιάξουμε τα μαλλιά μας, να είμαστε σύμφωνα με ένα πρότυπο το οποίο θεωρούμε ότι είναι αυτό που μπορεί να είναι αποδεκτό και ευάρεστο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και με την αγιότητα του Θεού. Οφείλουμε να καθαριστιζόμαστε πάνω στην αγιότητα του Θεού, γιατί είμαστε τα παιδιά του. Είμαστε οι θυγατέρες του και οι γη του. Δηλαδή, εδώ ο Απόστολος, θα δούμε, χτίζει πολύ εύστοχα και πολύ όμορφα αυτή την επιταγή της αγιότητας. Ξεκινά από τον ναό, ο οποίος ναός είναι ο τόπος θεοφάνειας του Θεού. Λέει ότι εμείς είμαστε αυτός ο ναός πλέον, και αυτό μας καθιστά αμέσως παιδιά και μέλη της οικογένειας του Θεού. Αυτό όμως σημαίνει ταυτόχρονα ότι πρέπει να είμαστε σαν τον πατέρα μας. Θα πρέπει να έχουμε το ίδιο DNA, θα πρέπει να έχουμε τον ίδιο τρόπο ζωής. μοιάζουμε στον πατέρα μας. Και αυτό με το οποίο μοιάζουμε στον πατέρα μας είναι η αγιότητα. Και αυτό είναι μια μεγάλη ευθύνη, αλλά είναι η χαρά, θα λέγαμε, και ο αγώνας του κάθε χριστιανού.
0: Και αυτό είναι και σήμερα ένα μήνυμα, ένα στόχος για κάθε χριστιανό των ημερών μας.
1: Βεβαίως. Δεν είναι η αγιότητα, όπως είπα και πριν, ένα προτέρημα ή ένα έπαθλο που δίνεται σε λίγους. Το ότι η Εκκλησία επιλέγει ορισμένα πρόσωπα μέσα στην ιστορία της και τα επισημαίνει, θα λέγαμε, υπογραμμίζοντας την αγιότητα, χαρακτηρίζοντας τα ως άγιοι, δεν το κάνει με την έννοια ότι αυτοί είναι άγιοι και οι υπόλοιποι δεν είμαστε, αλλά το κάνει ως παράδειγμα, ως ενθάρρυνση για να μας πει ότι και εμείς οφείλουμε να χρησιμοποιούμε αυτούς τους Αγίους ως οδοδείχτες, ως τους παραστάτες πάνω στους οποίους θα στοιχιζόμαστε, για να εκπληρώνουμε ακριβώς αυτή την επιταγή της αγιότητας. Δεν είναι κανένας, δεν εξαιρείται κανένας από την αγιότητα. Η αγιότητα είναι η ευθύνη όλων μας και σήμερα, ακόμα και σε έναν κόσμο σαν το σημερινό. Και μπορεί κάποιος να πει, βέβαια, ότι σήμερα τα πράγματα είναι δύσκολα, είναι διαφορετικά, αλλά σκεφτείτε ότι και στην Κόρυφο τα πράγματα δεν ήταν εύκολα. Και στο περιβάλλον αυτών των ανθρώπων, μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν, έκαναν μια μεγάλη στροφή στη ζωή τους, εγκατέλειψαν έναν άλλο τρόπο ζωής, έτσι τον τρόπο της ζωής των πατέρων και των προγόνων τους, και ακολούθησε ένα νέο τρόπο ζωής. Εγκατέλειψαν πολλές φορές τους οικογενειακούς τους δεσμούς, τις σχέσεις τους, και μπήκαν σε μια νέα οικογένεια, στην οικογένεια του Θεού, και αυτό απαιτούσε γενναιότητα. Και ταυτόχρονα είναι μια κοινότητα που και εσωτερικά ταλανίζεται από κρίσεις. Ταλανίζεται από η πίστη της, κλονίζεται, θα λέγαμε, σε πάρα πολλά σημεία η εμπιστοσύνη της στον Απόστολο Παύλο κτλ. Όμως ο Απόστολος τους λέει, άγιοι είστε και πρέπει να μείνετε άγιοι, και αυτή είναι, νομίζω, η επιταγή την οποία, θα λέγαμε, είναι η φωνή του Αποστόλου που ακούγεται μέσα στους αιώνες και σε εμάς σήμερα, ως η ευθύνη μας και ως ο τρόπος και ως η ποιότητα της ζωής μας σε Χριστό.
0: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κυρία Τσαλαμπούνη, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Χαίρετε.
0: Και εσείς το ίδιο. Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν η κυρία Κατερίνη Τσαλαμπούνη, καθηγήτρια της Καινής Διαθήκης του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, έχουμε τον κύριο Σπύρο Βολταία, Διευθυντή Χειρουργικού Τμήματος στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών. Καλή σας μέρα, κύριε Βολταία, χαιρόμαστε που σας έχουμε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ πάντα χαίρομαι που μιλάω μαζί σας. Καλημέρα.
0: Καλή σας μέρα. Τις τελευταίες μέρες έχω ακούσει έτσι πολλές φορές ότι κάποιες θεραπείες γνωστών δεν μπορούσαν να ληφθούν, ενώ φαρμακευτική αγωγή, επειδή υπήρχε κάποια παγκρεατίτιδα νωρίτερα. Και σκέφτηκα να μιλήσουμε για το πάγκρεας, γιατί φαίνεται ότι είναι ένα πολύ ξεχωριστό όργανο, πολύ σημαντικό για τη λειτουργία του οργανισμού. Να δούμε λοιπόν ποια είναι η φυσιολογία του.
1: Το πάγκρεας είναι ένα ιδιαίτερο όργανο. Είναι ιδιαίτερο γιατί είναι ένας αδένας, ένας μεικτός αδένας, και ενδοκρινής και εξωκρινής, και έχει μια εντυπωσιακή λειτουργία, η οποία σε κάποια σημεία, ακόμα και σήμερα μετά από τόσα χρόνια, είναι λίγο ενιγματικό, τόσο στην λειτουργία, όσο και στη διάγνωση, όσο και στην θεραπεία, γιατί είναι ένα όργανο το οποίο βρίσκεται σε ένα πολύ δύσκολο μέρος του σώματος, πίσω από το στομάχι, στην πραγματικότητα, οριζόντια, οπότε είναι δύσκολο στη διάγνωση. Υπάρχουν βέβαια διαγνωστικά εργαλεία, αιματολογικά, πτυνολογικά κτλ, αλλά το θέμα είναι πόσο γρήγορα δίνει συμπτώματα. Για την παγκρεατίτιδα που μου είπατε, που είναι το πιο γνωστό πράγμα που ξέρει ο πολύς ο κόσμος, είναι και μια καλή σύνδεση με τις προηγούμενες συζητήσεις που έχουμε κάνει, γιατί στην Ελλάδα το πιο βασικό αίτιο είναι η λυθίαση, είναι η χρονολυθίαση, εκτός ότι υπάρχει και άλλες αιτίες που υπάρχουν για αυτήν την ιστορία, και επαναφέρει αυτό που προσπαθώ να λέω πάντοτε, ότι ξέρετε, η πρόληψη είναι πολύ μεγάλο πράγμα, και οι άνθρωποι που λένε ότι καλό θα είναι, άστο, ότι δεν σε πειράζει να μην το πειράζεις, ας πούμε τις πέτρες στη χολή, είναι ένα τεράστιο λάθος, γιατί αυτό οδηγεί στην παγκρεατίτιδα. Εφόσον πιάσαμε την παγκρεατίτιδα.
0: Ναι, το λέμε γιατί είναι το πιο γνωστό πραγματικά, και ας πούμε εγώ εδώ και χρόνια άκουγα από ανθρώπους του περιγύρου, του περιβάλλοντος μου, προσέξτε πολύ καλά, ας πούμε, τη χολή σας, ή προσέξτε να μην πάθετε παγκρεατίτιδα, γιατί είναι κάτι πάρα πολύ επικίνδυνο, που αν κανείς δεν τον προλάβει μπορεί να οδηγήσει και στο τέλος της ζωής του ανθρώπου.
1: Ναι. Αυτό είναι αλήθεια, έχουμε χάσει πολλούς ανθρώπους από αυτή την ιστορία, διότι ουσιαστικά η παγκρεατίτιδα είναι μια φλεγμονή του οργάνου, μια αυτοπεψία λέγεται ιατρικά του οργάνου, η οποία οδηγεί σε μια ανεξέλεκτη κατάσταση. Μπορώ να σας πω στα τόσα χρόνια που κάνω τη δουλειά ότι είναι δεκάδες οι φορές που έχουν αλλάξει τα πρωτόκολλα για την αντιμετώπιση της παγκρεατίτιδας. Στο τέλος απλώς είναι κάτι το οποίο θέλει μια πάρα πολύ καλή υποστήριξη. Πολλές φορές ο άρρωστος διασωληνώνεται, πολλές φορές μπαίνει σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Κάποιες φορές χάνουμε αρρώστους, γιατί είναι μια τόσο γρήγορη νόσος που πολλές φορές δεν έχεις πολλά πράγματα να κάνεις. Και δεν είναι και χειρουργική νόσος.
0: Εξελίσσεται δηλαδή ταχύτατα.
1: Εξελίσσεται ταχύτατα, ναι. Πολλές φορές βάζουμε έναν άρρωστο ο οποίος έχει μία τιμή αμυλάσεις, γιατί αυτός είναι ο βασικός μας δείκτης για να μετράμε, εκτός από άλλους πιο εξειδικευμένους δείκτες, στην παγκρεατίτιδα, και μπορεί να έχεις υψηλές τιμές, να έχεις γρήγορα μία αναπνευστική ανεπάρκεια, να έχεις διαταραχές αιμοδυναμικές του αρρώστου, αλλά κυρίως η αναπνευστική, το αναπνευστικό πρόβλημα που δημιουργείται επειδή κάνει σύνδρομα, παρεμφερεί με το σύνδρομο αναπνευστικής ανεπάρκειας των ηλίκων, κάπως έτσι, τέλος πάντων, να μην μπαίνω σε πολύ δύσκολες ορολογίες, αλλά φτάνεις να διασωληνώσεις τον άρρωστο και πολλές φορές να τον χάσεις. Δεν είναι τόσο απλό.
0: Δεν το φανταζόμουν ποτέ ότι μπορεί το πάγκρεας να κάνει προβλήματα στο αναπνευστικό.
1: Ναι. Είναι, υπάρχει ένα μηχανισμός. Δεν είναι του παρόντος, ναι, αλλά είναι η οξία αναπνευστική ανεπάρκεια, είναι από τα πράγματα από τα οποία κινδυνεύει κανείς. Για πολλά πράγματα που κάνει, βέβαια, η παγκρεατίτιδα. Για να δούμε σε αυτά τα οποία ίσως ενδιαφέρουν περισσότερο τους ακροατές μας. Το πρόβλημα του πανκρέατος είναι ότι έχει ένα κοινό εκφορητικό πόρο με την χολή για να βγει στο, να χυθεί στο δεκαδάκτυλο, ώστε η εξωκρινή μοίρα του πανκρέατος, αυτή που παράγει το πανκρεατικό υγρό, να κάνει την πέψη, να βοηθήσει στην πέψη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο όταν βουλώσει αυτός ο εκφορητικός πόρος, τότε μπορεί να οδηγήσει σε μικροδείκτης του πανκρεατικού πόρου, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό που σας είπα, αυτοδεξία του οργάνου, και μετά να ξεκινήσει μια πανκρεατική θεραπεία που μπορεί να φτάσει να είναι ανεκτέλεστη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα στην πανκρεατική θεραπεία.
0: Επειδή πάντα μιλάμε για πρόληψη και προηγουμένως αναφέρατε την ίδια λέξη, τι χρειάζεται κανείς να προσέχει, δηλαδή πώς αφουγκράζεται τον οργανισμό του, ή μπορεί να πάει το μυαλό του ότι ίσως ξεκινάει ένα πρόβλημα με το πάγκρεας?
1: Κοίταξε, πρέπει να ξεκινήσει κανείς λίγο πιο πίσω στην πραγματικότητα, να δει τι ακριβώς, πώς ακριβώς ξεκινάει μια πανκρεατίτιδα, ποιες είναι οι αιτίες, και από εκεί και πέρα μπορεί κάποιος να χτίσει πάνω σε αυτό. Στον δυτικό κόσμο η πρώτη αιτία για την οξέα πανκρεατίτιδα είναι η λιθίαση, η χολολιθίαση, η παχυσαρκία, ο αλκοολισμός και η υπερλιπιδημία. Αυτά είναι πράγματα τα οποία υπάρχουν πάρα πολλές αιτίες για την πανκρεατίτιδα, αλλά αυτές είναι βασικές αιτίες για το δυτικό κόσμο, για μας, και είναι πράγματα τα οποία, ρυθμίζοντάς τα, έχεις τη δυνατότητα να απομακρυνθείς από μια τέτοια νόσο.
0: Άλιστα.
1: Δεν περιμένει κανείς να δει τα συμπτώματα, πρέπει να πάει λίγο πίσω στην πρόληψη. Γι' αυτό ίσως γίνουν κουραστικός κάποιες φορές, αλλά η πρόληψη είναι το α και το ω.
0: Δεν γίνεστε κουραστικός, αλίμονο.
1: Ο Ιπποκράτης έλεγε προλαμβάνειν, θεραπεύειν, επανακτάνει. Προλαμβάνειν πρώτα, θεραπεύειν όταν έρθει η ώρα, και επανακτάν για να ξαναγυρίσει κανείς στη φυσιολογική του κατάσταση. Τώρα, όσον αφορά το θεραπεύειν, αν μιλήσουμε μόνο για την πανκρεατίτιδα, γιατί το πανκρέατος, να ξέρετε, είναι μια ολόκληρη παθοφυσιολογία. Είναι η μισή ιατρική του πεπτικού συστήματος. Κοιτάξτε, η πανκρεατίτιδα ξεκινάει συνήθως με πόνο. Είναι πολύ βασικό πράγμα. Ο πόνος μπορεί να κάνει μετό, ο άρρωστος μπορεί να ενεργηθεί, να κάνει ένα μετερισμό της κοιλίας κτλ. Και από εκεί και πέρα, αν αυτό το πράγμα δεν διαγνωστεί γρήγορα και δεν υποστηριχτεί, θα σου είπα, μπορεί να φτάσει σε μια συστηματική καταπληκτία, να πέσει πίεση, να κάνει δύσπνοια, να χρειαστεί ακόμα και να διασωληνωθεί. Αλλά δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί κανείς να το κάνει επειδή βλέπει τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα είναι ο πόνος κατά κύριο λόγο, ο εμετός, βεβαίως αν μην το συγχαίρουμε με το νύκτερο, γιατί αυτό είναι το καρκίνο του πανκρεάτος.
0: Μάλιστα.
1: Μιλάμε για την πανκρεατίτιδα ως πλεγμονή.
0: Έχουμε ένα
1: ένα ερώτημα
0: και νομίζω ότι με αυτό θα χρειαστεί να ολοκληρώσουμε, γιατί είδατε με τα τόσα ενδιαφέροντα περνάει πολύ γρήγορα ο χρόνος μας. Δυστυχώς, εγώ θα έλεγα, αλλά μας ρωτάνε τι γίνεται εάν, δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να έχει κανείς χειρουργηθεί στη χολή του και παρόλα αυτά μετά από ένα διάστημα να κάνει πανκρεατίτιδα. Συμβαίνει, και σε τι ποσοστό?
1: Ναι. Είναι μικρό το ποσοστό. Σύμφωνα με τις διαγνωστικές, σήμερα με τις διαγνωστικές δυνατότητες που έχουμε, το ποσοστό είναι μικρό. Προσέξτε, ένας άρρωστος που έχει μεγάλες πέτρες στην χολή του συνήθως δεν θα σκάνει πανκρεατίτιδα, γιατί οι πέτρες αυτές δεν περνάνε από το σωληνάκι της χολής για να πάνε στο σωληνάκι του ύπατος, από εκεί που κατεβαίνει η χολή και μαζί με τα πανκρεατικά πάει στο
0: δεκατάστα.
1: Όταν έχεις όμως μικρολιθίαση, ακόμα και αυτό που λέμε λάσπη με πολλά εισαγωγικά, τότε ναι, πράγματι θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα τέτοιο πρόβλημα. Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Η στάση της χολής, η μειωμένη ροή της χολής που παράγεται στο σηκώτη μέσα από αυτά τα σωληνάκια στο δεκαδάκτυλο, όπου υπάρχει στάση μπορεί να δημιουργηθεί ένα γλυκόνος πυρήνας ο οποίος να εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω ότι ακόμα και με ανθρώπους που έχουν χειρουργηθεί για τη χολή τους, μπορεί να δημιουργηθεί μια πέτρα μέσα στον χολητόχο πόρο. Από την άλλη μεριά μπορεί να υπάρχει μια μικρή πέτρα να κολυμπάει στον χολητόχο πόρο η οποία να δώσει συμπτώματα μεταγενέστερα. Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, αλλά είναι υπαρκτό.
0: Θα χρειαστεί να συνεχίσει.
1: Εξετάσεις γι' αυτό, να το πω.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει η μαγνητική χωρατιογραφία, η οποία δίνει με πάρα πολύ μεγάλη διαγνωστική ακρίβεια την εικόνα στα σωληνάκια αυτά. Είναι κάτι το οποίο ο γιατρός σας θα πρέπει να το σκεφτεί, να το έχει στο πίσω μέρος του μυαλού του και να το ζητήσει. Τη μαγνητική χωρατιογραφία. Αυτό θα μας δείξει αν υπάρχει μια πέτρα και βέβαια από εκεί και πέρα το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν. Υπάρχουν δασπεντερολόγοι οι οποίοι χρησιμοποιούν μια εξέταση που λέγεται μια μεγαστοσκόπηση και λέγεται η RCP, ενδοσκοπική ανάστροφη παγκρατοχολογιογραφία, όπου είναι και διαγνωστική μέθοδος και θεραπευτική για την πορεία αυτές τις πέτρες να τις βγάλει από το χολητόχο πόρο και να τελειώσει αυτή η ιστορία κατευχήν, όπως και γίνεται στη συντηρητική πλειονότητα των περιπτώσεων.
0: Μάλιστα. Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Βολτέ, για όσα μας είπατε σήμερα. Να είστε καλά.
1: Χαίρομαι πάτε και χαίρομαι να είμαι χρήσιμος.
0: Και εμείς χαιρόμαστε πάρα πολύ.
1: Γι' αυτό σας ευχαριστώ.
0: Είναι έτσι πολύ ξεχωριστή η συνομιλία μας κάθε φορά και ο τρόπος σας, ο τρόπος που προσπαθείτε τα ιατρικά πράγματα που δεν είναι εύκολα να μας τα μεταφέρετε, γίνεται έτσι αρκετά απλός και κατανοητός για τον κάθε ακροατή. Να σας ευχαριστήσουμε και πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας μέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Σπύρος Βολτέας, διευθυντής χειρουργικού τμήματος ΕΣΥ στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Αθηνών.
2: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Ιφίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
3: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
4: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310 90 9000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 9.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με την Άδα Μαντία Μπούρτζινου. Στην Τρίπολη μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας προκειμένου να παραστεί αύριο στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Πριν αναχωρήσει από τη Νέα Υόρκη, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για το δύσκολο θέμα της ακριβής ενέργειας, που είναι το μεγαλύτερο ζήτημα που απασχολεί τα νοικοκυριά στην Ελλάδα. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας, αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, μιλώντας στην ΕΡΤ και κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη ημέρα της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Χωρίς τις αισθήσεις της, εντοπίστηκε μια γυναίκα κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου που έπεσε στην πλάκα ένα 24ωρο μετά την ισχυρή έκρηξη. Τα σωστικά συνεργεία έδωσαν όλη τη νύχτα μάχη μέσα στα χαλάσματα, συνεχίζοντας τις έρευνες για τους υπόλοιπους αγνοουμένους. Στα βόρεια της Μυκόνου παραμένει το φορτηγό οχηματαγωγό Blue Carrier 2, ενώ συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα η επιχείρηση κατά της Πυρκαγιάς, με τους επιβαίνοντες να έχουν μεταφερθεί στην Τίνο. Ο Αμερικανός πρόεδρος απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί η κατάβαση του πυρός διάρκειας 7 ημερών ως συνασπισμός της Ιεμένης, υπό την ηγεσία της Σαουδικής Αραβίας. Ανακοίνωσε ότι αναχέτησε 2 ντρόουνς που εκτοξεύθηκαν από τους Χούθη προς την πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας, Ριάντ. Βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, 23 βαθμοί Κελσίου, η μέγιστη θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και εμείς αυτή τη βροχερή μέρα, αγαπητοί ακροατές, των τελευταίων ημερών του Σεπτεμβρίου, να πάμε ένα ταξίδι μέχρι τη Σκιάθο να συναντήσουμε τον Δήμαρχο του νησιού, τον κύριο Θοδωρή Τζούμα. Καλή σας μέρα, κύριε Δήμαρχε.
1: Καλημέρα σας και τους ακροατές από τη Σκιάθο.
0: Ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
1: Σας
0: ξανακούσαμε μέσα στο καλοκαίρι και χαιρόμαστε πολύ κάθε φορά που είστε μαζί μας, αλλά ειλικρινά έχω εντυπωσιαστεί για όλες αυτές τις εκδηλώσεις και του καλοκαιριού αλλά και των τελευταίων ημερών. Παρουσίαση εκδήλωση σε συνεργασία με την Εθνική Λυρική Σκηνή, πρεμιέρα του μελοδράματος Συμφώνησα στη Μονή Ευαγγελιστρίας και πολλά και πολλές άλλες εκδηλώσεις, αφιέρωμα στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και λοιπά, να μην πω εγώ περισσότερα. Πείτε μας εσείς για όλα αυτά τα προγράμματα πολιτισμού, αν θέλετε.
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, αυτό που πρεσβεύουμε είναι ότι θέλουμε ο πολιτισμός να είναι και αυτό που θα έτσι χαρακτηρίζει τη Σκιάθο, ότι πρόκειται για τα μνημεία, ότι πρόκειται για την παραγωγή σύγχρονου πολιτισμού. Το διάστημα αυτό, όπως είπατε και στην τελευταία εβδομάδα, διοργανώσαμε τα εξής. Μια εκδήλωση σε εργασία με την ΚΕΔΕ, όπου ο πρόεδρος ΚΕΔΕ, ο κ. Κυρίζογλου, έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα ομιλία. Το πώς δηλαδή προσεγγίζεται κοινωνικά και θρησκευτικά ο Παπαδιαμάντης. Πραγματικά μας εντυπωσίασε η έρευνά του. Ήταν πολύ, πολύ έτσι, στοχευμένη και με αποτέλεσμα και με μηνύματα. Μετά είχαμε διοργανώσει ακριβώς μετά 16, έγινε αυτό, 17 και 18, ένα συνέδριο μαζί με την περιφέρεια. Που ήταν αφιερωμένο στον Παπαδιαμάντη με τη συμμετοχή εκπαιδευτικών, πανεπιστημιακών αλλά και μαθητών. Γι' αυτό είχε πολύ ενδιαφέρον, ένα διήμερο ήταν αυτό. Μετά τη Δευτέρα που μας πέρασε, όπως είπατε και εσείς, παρουσιάσαμε το μελόδραμα «Η Φώνησα», βασισμένο στη μουσική του Γιώργου Κουμεντάκη, που είχε ήδη συνθέσει την όπερα από το 2014, όπως ξέρετε. Και αυτό ήταν μια νέα δουλειά, την οποία την ανέλαβε ο μαέστρος Μάρκελος Χρυσικόπουλος. Με 13 μουσικά όργανα και την Καριοφυλιά Καραμπέτη να υποδίεται όλους τους ρόλους. Αυτό όταν συμβαίνει στον τόπο που ακριβώς το περιγράφει ο Παπαδιαμάντης, γιατί το μοναστήρι είναι από τα σημεία που περιγράφει στο δίηγημα, παίρνει μια άλλη διάθεση, όπως καταλαβαίνετε.
0: Βεβαίως.
1: Πραγματικά ήταν μια βιωματική εμπειρία. Η ίδια παράσταση βέβαια θα ανέβει και στο Εθνικό Θέατρο 23, 24 και 25 Οκτωβρίου. Θα πρότεινα να μην τη χάσετε. Είναι μια εξαιρετική παράσταση, μια μεγάλη στιγμή για τον σύγχρονο πολιτισμό. Και το διάστημα αυτό τώρα, μόλις σήμερα είναι τελευταία μέρα, το τελευταίο τρίμερο, σε διοργανώσαμε μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για τον Τουρισμό και για τον Πολιτισμό, λέγεται European Cultural and Tourism Network, έχει έδρα τις Βρυξέλλες, στον οποίο συμμετείχαν εκπρόσωποι από την Κομισιόν, το Κοινοβούλιο, τη Europa Nostra, το ETC, το European Travel Committee δηλαδή, την ENAT που είναι το European Network for Accessible Tourism, για τον προσβάσιμο τουρισμό δηλαδή, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός, και άλλοι πολλοί φορείς και εκπρόσωποι από διάφορες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν τέτοια δράση, δηλαδή που προβάλλουν τον τόπο τους μέσα από τον πολιτισμό. Μάθαμε και εμείς πάρα πολλά από αυτούς. Είχαμε και εμείς την ευκαιρία να μοιραστούμε τις δικές μας ενέργειες και πρωτοβουλίες. Τα τελευταία χρόνια έχουμε δώσει έμφαση οτιδήποτε υποδηλώνει τον πολιτισμό, είτε πρόκειται για ελληνική είτε για άλλη πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από την αναστήλωση των δύο μοναστηριών, της Εικονίστρας και της Κυφριάς, την αναστήλωση του μεσονικού οικισμού. Τώρα θα περάσουμε και στην αποκατάσταση ενός εμβληματικού κτηρίου που βρίσκεται στο κέντρο του νησιού, στο Μπούρτσι, ένα διατηρηταίο κτίριο πάνω στα ρήπια ενός ενωτικού κάστρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Πολιτισμού. Και βέβαια το πρόγραμμα των εκδηλώσεων δεν σταματά το χειμώνα ή το καλοκαίρι. Προσπαθούμε να έχουμε συνεχώς μια δράση που κυρίως έρχεται εμπνευσμένη από τη Σκιάθο, ότι πρόκειται για τους σπουδαίους των γραμμάτων, ότι πρόκειται εμπνευσμένη από τη φύση της. Φέτος, για παράδειγμα, κάναμε μια έκθεση σε επιμέλεια της Ήλιδας Κρητικού, που ακόμα είναι ανοιχτή, στην Ιερά Μονή Εικονίστριας, στα κελιά του μοναστηριού, που θέμα είχε στον ίσιο των Πεύκων. Πώς δηλαδή η φύση μπορεί να επηρεάσει ένα καλλιτέχνη, και στο σημείο αυτό βέβαια δεν ήταν τυχαία επιλογή, μιας και σύμφωνα με τη θρησκευτική παράδοση η εικόνα της Εικονίστριας βρέθηκε πάνω σε ένα Πεύκο. Σας κούρασε.
0: Καθόλου, τα ακούω με πολύ μεγάλη προσοχή, γι' αυτό δεν μιλάω, κύριε Δήμαρχε. Και,
1: ξέρετε,
0: και καλά κάνετε. Το μυαλό μου πηγαίνει και στα σχολεία, γιατί την προηγούμενη φορά που είχαμε μιλήσει, πριν πολύ καιρό, είχαμε πει για αναβαθμίσεις πολλών σχολείων και μου κάνει εντύπωση ότι υπάρχει και Εσπερινό Γυμνάσιο και εσπερινό ΕΠΑΛ στη Σκιάθο.
1: Βεβαίως. Κοιτάξτε, από τότε που αναλάβαμε το 19 δηλαδή, έχουμε ιδρύσει συνολικά 8 σχολεία. Τα τρία από αυτά είναι ειδικά, ειδικό νηπιαγωγείο, το ΕΚ που είναι το ειδικό εργαστήριο επαγγελματικής εκπαίδευσης, που είναι για παιδιά με αυτισμό, που είναι σε πιο βαρύ φάσμα, και το ΝΕΓΙΛ, το ενιαίο ειδικό γυμνάσιο λύκειο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό που έχουμε κάνει, εγώ θεωρώ, μέσα σε όλα τα άλλα που έχουμε αναλάβει, και κυρίως και τα εσπερινά, που δίνουμε τη δεύτερη ευκαιρία. Συνολικά λοιπόν 8 σχολεία έχουμε ιδρύσει, 15 είναι στο σύνολο όλα. Είναι 980 περίπου οι μαθητές μας σε όλα τα σχολεία. Αυτό βέβαια δημιουργεί, έτσι ξέρετε, και μια πρόκληση στο τι άλλο θα μπορέσουμε να κάνουμε. Ήδη ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μας είπε ότι η Σκιάθος είναι εκπαιδευτικό κέντρο πια με όλα αυτά τα σχολεία. Και σας λέω, το πιο σημαντικό είναι τα ειδικά και τα εσπερινά, που δίνουμε τη δυνατότητα αυτή, τη δεύτερη ευκαιρία, αλλά και στα παιδιά αυτά που θα ήταν στα σπίτια τους αν δεν είχαμε αυτά τα ειδικά σχολεία.
0: Αυτό είναι,
1: και ξέρετε,
0: πολύ μέσα ουσιαστικό.
1: Αυτά, εκπαιδεύεται και η κοινότητα στο πώς πρέπει να αποδεχόμαστε τους ανθρώπους αυτούς. Και θα πάω τώρα και λίγο παρακάτω να σας πω ότι είμαστε και το πρώτο νησί φιλικών στον αυτισμό. Έχουμε ξεκινήσει ένα πρόγραμμα από πέρσι που εκπαιδεύουμε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται στον τουρισμό είτε σε υπηρεσίες, για να αναγνωρίζουν τους ανθρώπους με αυτισμό και να προσαρμόζουν την συμπεριφορά τους. Και επίσης έχουμε και ένα χάρτη που προτείνουμε στον επισκέπτη, τον αυτιστικό επισκέπτη, που θα περάσει ευχάριστα τις διακοπές τους. Είναι κυρίως, ξέρετε, χώροι ήσυχοι, που ακόμα και τον Αύγουστο μπορούμε να τους βρούμε και αυτούς. Και αυτή πρόκειται για το μοναστήρι του Ευαγγελισμού, ας πούμε, που αναφέραμε πριν, ή δεν πρόκειται για μια ήσυχη παραλία. Είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να προσαρμοστούμε και εμείς στη συμπεριφορά τους. Οι άνθρωποι αυτοί απλά έχουν έναν άλλο τρόπο σκέψης. Όμως η δική μας συμπεριφορά είναι αυτή που θα τους εντάξει τελικά την κοινωνία που εμείς έχουμε αποφασίσει, οι έξυπνοι, να σας πω εισαγωγικά δηλαδή, σε σχέση με εκείνους, που για εκείνοι είναι μια χαρά έξυπνοι και θυέστατοι, αλλά εμείς έχουμε αποφασίσει πώς λειτουργεί μια κοινωνία και τους έχουμε αφήσει κάπου στην άκρη.

0: Γερμανοί μετά την εχμαλωσία του Γερμανού αξιωματούχου του Άντλερ που είχαν κάνει οι σκιαθήτες, ως αντίπινε έρθαν να κάψουν τη σκιάθο και τότε ξέσπασε μια καταιγίδα και έτριψε τη φωτιά και αποδόθηκε σε θαύμα της Παναγίας και σώθηκε ο μισός οικισμός. Και η άλλη είναι του Σταυρού, ανήμερα του Σταυρού, 14 του Σεπτέμβρη το 1944. Το 43 ήταν, ένα λεπτό, συγγνώμη, το 44 ήταν η απόδοση της κοιμήσεως που ταυτίζεται με το κάψιμο του χωριού και το 43, τα 83 χρόνια φέτος, ήταν η βύθιση του υποβρυχίου Καζόνης ανήμερα του Σταυρού. Το υποβρύχιο λοιπόν αυτό βυθίστηκε 6 μίλια βορειοδυτικά της Σκιάθου. Εχμαλωτίστηκαν 14 από το πλήρωμά του από τους Γερμανούς. Οι 3 κατάφεραν και κολύμπησαν. Οι 2 βγήκαν στις ακτές της Σκιάθου, ο ένας στις ακτές του Πηλίου. Ένας από τους 2 που βγήκαν στις ακτές της Σκιάθου ήταν ο πατέρας της Μίλης Σουκαλά, ο υποδιοικητής του υποβρυχίου. Η Μίλης Σουκαλά έχει κάνει έναν μεγάλο αγώνα από το 2017 να
1: συλλέξει στοιχεία. Μάλιστα.
0: Δημοσιογράφος, ναι. Η οποία βασισμένη στο βιβλίο που έγραψε ο πατέρας της, ο οποίος διηγήθηκε όλη την ιστορία, κατάφερε στην εργασία με το πολεμικό ναυτικό να δημιουργηθεί αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο μέρος το οποίο προβάλαμε την περασμένη, πριν από 2 εβδομάδες, τη Δευτέρα, στις 14 του Σεπτέμβρη, στη Σκιάθου, μετά βέβαια και από την θυμοτυπική εκδήλωση που διοργανώνουμε στην εργασία με το πολεμικό ναυτικό, που αποδίδουμε τιμή στο μνημείο που έχουμε εγκαταστήσει στο παλιό λιμάνι της Σκιάθου. Είναι μια παράδοση ετών αυτή. Αλλά φέτος πήρε μια άλλη διάσταση, διότι και στο ντοκιμαντέρ αυτό υπήρχαν, ξέρετε, μαρτυρίες των ανθρώπων που το έζησαν, το γεγονός εδώ στη Σκιάθο, οι οποίοι είχαν αναμνήσει να τα μοιραστούν μαζί μας. Και ήταν έτσι, είναι πολύ σημαντικό, ξέρετε, να κρατάμε τη μνήμη αυτή, να θυμόμαστε τον αγώνα των ανθρώπων αυτών και να εμπνεόμαστε από αυτόν.
1: Έχετε πολύ δίκιο. Εμείς να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Μέσα σε λίγα λεπτά είπαμε τόσα πολλά πράγματα. Να ευχηθούμε να έχετε ένα καλό χειμώνα και να συνεχιστούν και οι εκδηλώσεις, να υπάρχει ενδιαφέρον των κατοίκων και των επισκεπτών. Να είστε καλά κι εσείς, κύριε Τζούμα. Καλή σας μέρα. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Να είστε καλά. Καλημέρα. Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο Δήμαρχος Σκιάθου, ο κύριος Θοδωρής Τζούμας.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και να πάμε στη Σάμο για να μάθουμε τι γίνεται, αγαπητοί ακροατές, με τον Τρίγο, με την Συγκομιδή, με τη Σοδιά. Το ξέρουμε και το ξέρετε κι εσείς ότι η Σάμος έχει εκλεκτό κρασί. Ο πρόεδρος του ενιαίου υνοποιητικού συνεταιρισμού Σάμο, ο κύριος Γιάννης Κούτας, είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα, κύριε Σκούτα.
1: Καλημέρα και καλημέρα στους ακροατές.
0: Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και θα θέλαμε να μάθουμε τα νέα του συνεταιρισμού. Πώς πάνε φέτος οι εργασίες σας?
1: Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθε χρόνο ενδιαφέρεστε και εσείς και οι ακροατές για το συνεταιρισμό, για τη Σάμο, για ένα κρασί που είναι, για ένα νησί που είναι αρκετά μακριά από το κέντρο, αλλά παρόλα αυτά έχει και πολιτισμό και μια σημαντική βέβαια παραγωγή κρασιού.
0: Και βραβευμένα κρασιά η Σάμος χρόνια.
1: Ακριβώς. Ο Τρίγος φέτος πήγε αρκετά καλά, καλύτερα σίγουρα από τις τρεις τελευταίες χρονιές που είχαμε θέματα με τις πολύ λίγες βροχοπτώσεις. Φέτος

0: χειμώνας μας έκανε το χατέρι και πήγε, είχαμε τις βροχές που χρειάζονταν. Ο τρίγος ξεκίνησε κανονικά στις 7 Αυγούστου και τελείωσε την περασμένη, την Τετάρτη που μας πέρασε, δηλαδή διέρχησε περίπου 1,5 μήνα.
1: Είναι οικογενειακή υπόθεση ακόμα η συγκομιδή του καρπού?
0: Νομίζω τώρα ένα παραπάνω, γιατί όπως ξέρετε γενικώς τα εργατικά χέρια είναι δυσέβρετα, οπότε η συγκομιδή του καρπού είναι και η οικογενειακή υπόθεση και η υπόθεση φύλων. Δηλαδή είναι συχνό το φαινόμενο να υπάρχει τρίγος σε ένα χωράφι, να πηγαίνουν οι φίλοι όλοι μαζί να τον τριγάν και μετά να πηγαίνουν στο χωράφι του φίλου και ούτω καθεξής. Το καλό με το νησί είναι ότι είναι ορεινό, το καλό και το κακό, τέλος πάντων το καλό στην περίπτωσή μας, και έτσι ο τρίγος είναι σταδιακός, δηλαδή δεν οριμάζουν
1: όλα μαζί,
0: τα χωράφια μαζί, οπότε υπάρχει το περιθώριο οι οικογένειες και οι φίλοι να μετακινούνται από το χωράφι του ενός στο χωράφι του άλλου, που μπορεί να έχει απόσταση τρίγου κάποιων ημερών ή μιας εβδομάδας.
1: Αυτό είναι πολύ καλό, εξυπηρετεί.
0: Ναι, ασφαλώς. Είναι και ευχάριστο.
1: Οπότε όλη αυτή η εργασία φαντάζομαι θα γίνεται με έναν τρόπο γιορταστικό, παρότι είναι κοπιώδης εργασία.
0: Όπως είπατε ακριβώς, είναι κοπιώδης εργασία, γιατί είναι μια εργασία που γίνεται μέσα στο καλοκαίρι κάτω από τον ήλιο. Αλλά το αίσθημα της φιλίας και το αίσθημα της αλληλοβοήθειας οπωσδήποτε δημιουργεί ευχάριστα συναισθήματα. Και συχνά όταν φτάνουμε προς το τέλος του τρίγου συχνά δημιουργούνται και πραγματικές γιορτούλες μέσα στα χωράφια. Δεν είναι σπάνιο το φαινόμενο δηλαδή να τελειώνει ο τριγητός της οικογένειας με ένα φαγωπότη ή κάτι τέτοιο για να γιορτάσει το τέλος του τρίγου.
1: Μάλιστα, τώρα που έχετε ολοκληρώσει τον τρίγο τα σταφύλια έχουν μεταφερθεί στα πατητήρια, στο συνεταιρισμό?
0: Το οποίο ναι, τα φύλλα έχουν στηφθεί, έχει τραβηχθεί ο χυμός και έχει πάει στις μεγάλες δεξαμενές ή στα βαρέλια, ανάλογα με το είδος του κρασιού που πρόκειται να γίνει. Και τώρα ζυμώνεται. Αναμένουμε να έρθει και να οριμάσει και να μετατραπεί ο μούστος σε κρασί.
1: Και προφανώς επειδή είχε και βροχές αναμένεται και καλύτερη ποιότητα?
0: Η ποιότητα είναι πολύ καλή. Το ευχάριστο είναι ότι υπήρξε και μια αύξηση στην ποσότητα 15-20% που ήταν πολύ θετικό για τον συνεταιρισμό, γιατί θα μπορέσει να καλύψει τους πελάτες του και στο νησί και στην Ελλάδα και στον υπόλοιπο κόσμο.
1: Θυμάμαι, ελπίζω να το θυμάμαι σωστά, ότι έχετε ένα μέρος της αγοράς και στη Γαλλία. Ζητούν το κρασί της Άμμου και εκεί, αν το θυμάμαι καλά.
0: Ναι, υπάρχει ένα σημαντικότατο μέρος. Ο συνεταιρισμός της Άμμου εξάγει περίπου το 50% της παραγωγής του στη γαλλική αγορά. Όπου εκεί στη γαλλική αγορά, στην κατηγορία του, έχει ένα ποσοστό που ξεπερνάει το 20%, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί δεν είναι μια εύκολη αγορά η γαλλική αγορά, είναι μια πολύ απαιτητική αγορά, γιατί και τα γαλλικά κρασιά είναι εξαιρετικά, οπότε υπάρχει ανταγωνισμός με τα τοπικά προϊόντα όπως παντού, αλλά και μπορούμε να πούμε ότι είναι μια παγκόσμια πρωτεύουσα κρασιού, δηλαδή εκεί συναντώνται όλες οι πολύ καλές ετικέτες από όλο τον κόσμο. Οπότε είναι εξαιρετικά τιμητικό νομίζω και για τη ΣΑΜΟ και για την χώρα μας, η παρουσία μας εκεί.
1: Είναι γεγονός αυτό. Πού αλλού εξάγεται?
0: Ο συνεταιρισμός εξάγεται σε περισσότερες από 25 χώρες. Αλλά σημαντικές χώρες εξαγωγής, όπως νομίζω για τα περισσότερα ελληνικά εινοπία, είναι σε περιοχές που υπάρχει και ελληνικό στοιχείο, δηλαδή η Γερμανία, η Αυστραλία, ο Καναδάς, η Αμερική, η Κύπρος βεβαίως. και τα τελευταία χρόνια ο συνεταιρισμός κάνει και σημαντικές εξαγωγές στην Νότιο Κορέα, μια αναπτυσσόμενη περιοχή, και τα κρασιά εκεί πηγαίνουν εξαιρετικά καλά.
1: Να θυμίσουμε βέβαια και τον εκκλησιαστικό ίνο που παράγεται στη Σάμο και είναι πολύ καλής ποιότητος.
0: Νομίζω ότι ο εκκλησιαστικός είναι εξαιρετικός, και φέτος θα εμφανιστεί ακόμα καλύτερος. Ήταν μια κατηγορία κρασιού που θέλαμε φέτος να την προσέξουμε ιδιαίτερα, και νομίζω ότι ο εκκλησιαστικός που θα δείτε στα ράφια από αρχές του 27 και μετά θα είναι ακόμα καλύτερος.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσετε, κύριε Σκούτα, ή κάτι που εγώ παρέλειψα να σας ρωτήσω.
0: Όχι, δεν νομίζω. Ήθελα να σας ευχαριστήσω για μια φορά. Να ξέρετε ότι ο συνεταιρισμός τα παλεύει τα κρασιά, δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται χωρίς πόνο. Ακόμα και ο εκκλησιαστικός, να ξέρετε ότι κάθε φορά που θα βγάλουμε εκκλησιαστικό ίνο, έχουμε πολλούς ιερείς οι οποίοι θα έρθουν από το συνεταιρισμό, θα τα δοκιμάσουν πριν ακόμα εμφιαλωθούν, θα πούν τη γνώμη τους, θα πούν τι τους αρέσει, τι δεν τους αρέσει, και κάθε φορά το κομμάτι το ενολογικό θα προσπαθήσει να το προσαρμόσει, έτσι ώστε και να είναι όμορφο στη γεύση και να είναι αρωματικό, και να μην έχει πολύ ενόπνευμα που δεν το θέλουν οι ιερείς, και βέβαια να προσαρμόζεται στις ανάγκες της Θείας Λειτουργίας.
1: Μάλιστα.
0: Οπότε θα καλέσω και τους ακροατές μας να βοηθούν όχι μόνο το συνεταιρισμό της ΣΑΜΟ, αλλά κάθε συνεταιρισμό, γιατί είναι οργανώσεις οι οποίες, εκτός από το ότι έχουν τα μέλη τους και νοιάζονται για τα μέλη τους, νοιάζονται και για την τοπική κοινωνία. Δηλαδή είναι μια αγορά η οποία δεν βοηθά απλώς τον παρασκευαστή του κρασιού, αλλά βοηθά ολόκληρη την τοπική κοινωνία από εκεί όπου έχει την έδρα του συνεταιρισμού.
1: Αυτό είναι μια μεγάλη αλήθεια που λέτε και πολύ καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας από πότε λειτουργεί ο συνεταιρισμός.
0: Ναι, ο συνεταιρισμός λειτουργεί από το 1934.
1: Μακρά η πορεία του, με μεγάλη ιστορία, δεν είναι...
0: Ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Είναι συνεταιρισμός που είχε την τύχη να πω την ικανότητα των παλαιότερων να διατηρηθεί μέχρι τις μέρες μας, και ελπίζω να πολλαπλασιάσει αυτά τα χρόνια υγιούς λειτουργίες του.
1: Πολύ θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τη σημερινή συνομιλία, κύριε Σκούτα. Να έχετε πολύ καλύτερα κρασιά φέτος, ευχόμαστε, όταν ανοίξετε τα βαρέλια. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλό πρωινό.
0: Επίσης. Καλό πρωινό. Γεια σας.
1: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Γιάννης Σκούτας, ο πρόεδρος του ενιαίου Ινοποιητικού Συνεταιρισμού ΣΑΜΟΥ.

0: Κάθε μέρα, νέα μέρα, μαζί σας αγαπητοί ακροατές, για μισή ώρα ακόμα. Ο Αντώνης Παντελιός στον ήχο, η Αδαμαντία Μπούρτζινου στο μικρόφωνο. Σε λίγο θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Βασίλη Κορκίδη, τον πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός, να δούμε τι γίνεται με τις εξαγωγές και αν υπάρχει προοπτική για μεγαλύτερες εξαγωγές και καλύτερες συνθήκες οικονομικές για τη χώρα μας. Σε λίγο μαζί σας.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Καλή σας μέρα, κύριε Κορκίδη. Χαιρόμαστε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα.
3: Καλή σας μέρα, κύριε Μπούρτζινου, να είστε καλά.
0: Και εσείς το ίδιο. Καλή σας μέρα. Ευχαριστούμε που είστε μαζί μας για την αποδοχή της πρόσκλησης. Πάντα δεν μας έχετε αρνηθεί ποτέ. Κάθε φορά που σας ζητάμε να είστε μαζί μας και σας ευχαριστούμε διπλά γι' αυτό. Είδαμε ότι είχατε ένα συνέδριο για τις εξαγωγές, το ετήσιο συνέδριο του Πανελληνίου Συνδέσμου Εξαγωγέων, αν δεν απατώμε.
3: Σωστά, όχι, σωστά.
0: Τι συμπεράσματα εξήχθησαν, πώς είναι τα πράγματα, τι γίνεται?
3: Ναι, ότι πρέπει να σκεφτούμε και λίγο και να ενεργούμε έξω από το κουτί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ότι πρέπει να στραφούμε σε κάποιες άλλες αγορές, όπως είναι της Αλγερίας, Συρίας, Ινδίας, Αιγύπτου και άλλων αφρικανικών χωρών, που είναι μια ήπειρος η οποία ακόμα αναπτύσσεται και υπάρχουν περιθώρια για μας να κάνουμε κάποιες κινήσεις. Μιλήσαμε για την εξωστρέφεια, ποιος είναι ο ρόλος των επιμελητηρίων στο συνέδριο, και αυτό το οποίο καταλήγουμε είναι ότι θέλουμε μια διπλή εξωστρέφεια. Και τι εννοώ με τη διπλή εξωστρέφεια? Ναι, να εξάγουμε περισσότερο, αλλά πρέπει να παράξουμε και περισσότερο. Αυτά πρέπει να κινηθούν παράλληλα και ταυτόχρονα. Πρέπει να αυξήσουμε την παραγωγή μας για να αυξήσουμε και τις εξαγωγές μας. Υπάρχουν λοιπόν 5 βασικά μηνύματα τα οποία βγήκαν από αυτό το συνέδριο, ότι είχαμε μια ισχυρή άνοδο των εξαγωγών την περίοδο 2019-2025, είχαμε δηλαδή μια αύξηση της τάξης του 44% στις εξαγωγές αγαθών, είχαμε όμως μια αύξηση και στις εισαγωγές αγαθών κατά 48%. Έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα το οποίο είναι στο συν 55%, και η κάλυψη των εισαγωγών από τις εξαγωγές είναι στο 63%. Άρα έχουμε μια εισαγωγική εξάρτηση. Έχουμε ένα εμπορικό έλλειμμα. Πρέπει λοιπόν να καλύψουν οι εξαγωγές ένα μεγαλύτερο μέρος των εισαγωγών και να έχουμε μια ανθεκτική εξωστρέφεια. Δηλαδή, ακόμα και σε περίοδο κρίσεων που διανύουμε τώρα, πολλαπλών κρίσεων και ενεργειακών και γεωπολιτικών, οι ελληνικές επιχειρήσεις να έχουν σταθερή παρουσία στις χώρες που εξάγουν. Αυτό είναι το στοιχείο της επόμενης τετραετίας, δηλαδή να εξάγουμε περισσότερα, να εισάγουμε αναλογικά λιγότερα και να παράγουμε περισσότερα στην Ελλάδα, αυξάνοντας, αν θέλετε, έτσι, την προστέμενη αξία.
0: Το επιμελητήριο του Πειραιά επιμένει για τα εφόδια, τα καινούργια και την εκπαίδευση που πρέπει να έχουν οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτά. Δηλαδή, μιλάτε πολύ συχνά για τεχνογνωσία και παρέχετε και κάποια σεμινάρια.
3: Ναι, βεβαίως, και ιδιαίτερα αυτό το οποίο θέλουμε είναι να αυξήσουμε τις εξαγωγές στην αυλή μας. Και τι εννοώ με αυτό? Είναι τα ναυπηγεία μας, είναι η ναυπηγοδιασκευαστική βάση στο Πέραμα, είναι τα πλοία που περνάνε από τη χώρα μας για κάποιες επισκευές. Αυτά όλα είναι εξαγωγές στην αυλή μας. Έχουμε και βεβαίως και το μεγάλο κομμάτι του τουρισμού, που είναι εξαγωγές στο σπίτι μας, θα έλεγα αυτό. Είναι υπηρεσίες όμως. Εν πάση περιπτώσει, αυτό το οποίο θέλουμε είναι σίγουρα να εκπαιδευτούν οι περισσότεροι, ακόμα και οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες, στο να μην φοβούνται τις νέες αγορές, να μάθουν τι ακριβώς ισχύει σε μια άλλη χώρα, ποιες είναι οι εξαγωγικές διαδικασίες και οι τελωνιακές ειδικά διαδικασίες. Έχουμε συνεργαστεί με την ΑΔΕ να μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες εταιρείες που είναι εξαγωγικές να έχουν μια αυτονομία, αν θέλετε, στις τελωνιακές διαδικασίες, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα ελέγχονται. Και αν κάποιος δεν έχει να φοβηθεί τίποτα, δεν τον νοιάζει ο έλεγχος. Μπορεί να γίνει και ψηφιακά, δηλαδή έχοντας κάποιες αποθήκες οι οποίες είναι εγκεκριμένες από την ΑΔΕ. Έχει και μια, αν θέλετε, δική του, έχει τη δυνατότητα ο ίδιος να κάνει όλες αυτές τις διαδικασίες, η επιχείρηση, χωρίς να περνάει από τελωνιακούς υπαλλήλους, με την προϋπόθεση βεβαίως ότι ανά πάσα ώρα μπορεί να ελεγχθεί. Θεωρώ λοιπόν ότι όλα αυτά είναι πολύ χρήσιμα, μας δίνουν αυτή τη δυνατότητα να έχουμε μία αύξηση των εξαγωγών μας, να τολμήσουν περισσότεροι να κάνουν εξαγωγές, αρκεί να τηρήσουμε αυτό το δεκάλογο της διπλής εξωστρέφειας που αναφέρθηκα στην αρχή, για να μπορέσουμε να υποκαταστήσουμε τις εισαγωγές, να κάνουμε συνέργειες, να αυξήσουμε και τον όγκο εκτός από την αξία, να έχουμε ένα ισχυρό ελληνικό brand name, να μπορούμε να είμαστε ανταγωνιστικοί, να υπάρξει, αν θέλετε, και αυτή η ψηφιοποίηση της εξωστρέφειας και να πετύχουμε τον εθνικό στόχο για το 2030, που είναι βεβαίως τα 43, τα 44 δις τα οποία είναι η αξία των εξαγών μας σήμερα, να ξεπεράσουν τα 50.
0: Μάλιστα. Είναι λοιπόν έτσι τα πράγματα, αλλά πάρα πολλοί ανησυχούν και για την ενέργεια που είναι πολύ πιο ακριβή. Τώρα γίνεται πολύς λόγος για τις τιμές των καυσίμων. Όλα αυτά προφανώς δυσκολεύουν την κατάσταση.
3: Πάρα πολύ. Όλες τις επιχειρήσεις βεβαίως, και τις αγωγικές και τις εξαγωγικές και του χοντρεμπορίου και του λιανικού εμπορίου και τις επιχειρήσεις μεταποίησης κυρίως. 700 μεταποιητικές μονάδες χτύπησαν καμπανάκι ότι έχουν πρόβλημα με το ενεργειακό κόστος, και πλέον αυτή η αβεβαιότητα για αυτό τα σανσέρ των τιμών, των υψηλών τιμών στα καύσιμα αλλά και στην ηλεκτρική ενέργεια, έχει κόστος, έχει πλέον κοστολογηθεί στα 3 δισεκατομμύρια στο 7μηνο που διαρκεί ο πόλεμος στον Περσικό, και 145 δισεκατομμύρια στην Ευρώπη. Από αυτά το 1,5 δις είναι ο ενεργειακός λογαριασμός, καθώς αγοράσαμε την ίδια ή μικρότερη ποσότητα ενέργειας σε υψηλότερη τιμή.
0: Είναι γεγονός αυτό, αλλά και από την άλλη τα τελευταία χρόνια ακούγαμε ότι με όλες αυτές τις πηγές ανανεώσιμης ενέργειας θα υπάρχει πιο φθηνό ρεύμα, οι επιχειρήσεις θα εργάζονται έτσι πολύ πιο άνετα, θα έχουν μικρότερο κόστος, κάτι που μέχρι στιγμής δεν έχει διαφανεί, δεν το έχουμε δει ακριβώς.
3: Έχετε απόλυτο δίκιο, και μέσα σε όλη αυτή την, αν θέλετε, την αναταραχή, θα σας πω ότι από τις αρχές Σεπτέμβρη είχαμε μια αύξηση στη βενζίνη 22%, στο πετρέλαιο κίνηση 37%, στο πετρέλαιο θέρμανση 74%, στο φυσικό αέριο 40% και στο ηλεκτρικό ρεύμα 140%. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι εδώ πρέπει να βρεθεί μια ευρωπαϊκή κεντρική λύση. Δεν είναι η ενεργειακή κρίση μόνο θέμα της χώρας μας. Θα σας πω όμως ότι έχουμε ένα μεγάλο πλεονέκτημα που είναι τα δηληστήριά μας. Είναι μεγάλες μονάδες, είναι μονάδες οι οποίες πραγματικά καλύπτουν όλη την περιοχή σχεδόν της Μεσογείου. Και επειδή ξεκινήσαμε με τις εξαγωγές, θα σας πω ότι από τα 27 δισεκατομμύρια εξαγωγές που έχουμε κάνει το πρώτο εξάμηνο του 2026, 27 δις, τα 7 δις είναι από τα πετρελαιοειδή. Μπορεί να μην είμαστε πετρελαϊκή χώρα, αλλά εξάγουμε πετρελαιοειδή, γιατί τα επεξεργαζόμαστε. Έρχεται το Μπρεν και φεύγει πετρέλαιο, βενζίνη, κυροζίνη, οτιδήποτε άλλο παράγωγο του πετρελαίου. Άρα θεωρώ ότι έχουμε μια ασφάλεια, αλλά δεν μπορούμε να καθορίσουμε ή να περιορίσουμε την αύξηση των τιμών του πετρελαίου λόγω της μικρότερης, αν θέλετε έτσι, παραγωγής του Μπρεν από τον Περσικό πόλο.
0: Και τι μελιγενέστε, πώς τα βλέπετε τα πράγματα?
3: Κοιτάξτε, έχουμε πραγματικά, κάνοντας μια οικονομική ανασκόπηση, βλέπουμε ότι σε 7 μήνες είχαμε 7 φάσεις του πολέμου. Τη μία σκοτσέζι κοντούς, τη μία έτσι, την άλλη αλλιώς. Με μία δήλωση του Πρόεδρου των Ηνωμένων Πολιτειών πέφτει η τιμή, με άλλη δήλωση ανεβαίνει η τιμή. Αυτό το οποίο μπορώ να σας πω είναι ότι αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνολικά, ενώ θα έπρεπε να είχαν αποθέματα σε ποσοστό 85%, τα αποθέματα είναι 69%. Εάν λοιπόν συνεχιστεί και το χειμώνα όλη αυτή η κατάσταση, προέχει πρώτα απ' όλα να ζεσταθεί ο κόσμος. Δεύτερον, θα πάω και στην μεταφορά των εμπορευμάτων, ότι θα είναι ενδεχομένως να έχουμε κάποιους περιορισμούς στη μεταφορά και στις μετακινήσεις μας. Η αλήθεια είναι ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας και πρέπει οπωσδήποτε η Ευρωπαϊκή Ένωση να αλλάξει το πλαίσιο των κρατικών χορηγήσεων, ενισχύσεων. Δηλαδή αυτό το οποίο ισχύει μέχρι σήμερα σε περιόδους κρίσης δεν μπορεί να εφαρμόζεται. Πρέπει να αλλάξει το όριο δαπανών.
0: Μάλιστα.
3: Και πρέπει οπωσδήποτε, κατά την άποψή μου, να επανεξετάσει τον ειδικό φορό κατανάλωσης. Αυτά τα τρία πρέπει να γίνουν άμεσα. Οκτώβρης είναι κοντά, ο χειμώνας έχει ξεκινήσει σε κάποιες περιοχές. Νομίζω ότι πρέπει να παρθούν άμεσα λύσεις, γιατί κατόπιν εορτής είναι δώρο να δώρο.
0: Είναι γεγονός, γιατί από την περίοδο της κρίσης, εδώ και πολλά χρόνια, οι περισσότερες μεσαίες οικογένειες, αυτό που λέγαμε παλιά μεσαία τάξη, που τώρα είναι ακόμα πιο χαμηλά, πραγματικά
3: σωστά
0: υποφέρουν.
3: Βεβαίως. Και γι' αυτό πρέπει τα μέτρα να παρθούν οριζόντια, γιατί και αυτοί που είναι στη μεσαία τάξη να βρεθούν στη χαμηλή, λόγω των δαπανών και των εξόδων. Τα μέτρα πρέπει να είναι πάντα οριζόντια. Αυτό είναι το δίκαιο. Βεβαίως, κανείς δεν μπορεί να γνωρίσει τις ευάλωτες κοινωνικά ομάδες. Εκεί υπάρχουν άλλοι τρόποι για να βοηθήσει κανείς πιο στοχευμένα. Αλλά η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης πρέπει να αφορά όλους. Τα εκτόματα και οι ενισχύσεις πρέπει να αφορούν όλους. Γιατί ο καθένας έχει χτίσει τη ζωή του σε κάποιο επίπεδο και πρέπει να συντηρείται σε αυτό το επίπεδο ανάλογα με τα έσοδά του.
0: Πράγμα δύσκολο εδώ που τα λέμε, γιατί τα τελευταία χρόνια η μία κρίση έρχεται μετά την άλλη. Δεν έχουμε ησυχάσει και καθόλου την τελευταία δεκαετία.
3: Είναι γεγονός. Αυτό είναι αλήθεια, ότι δεν έχουμε μία γραμμική κατάσταση. Έχουμε μία κατάσταση η οποία είναι αυξομοιούμενη και κανένας πολύ δύσκολα μπορεί να προβλέψει τι πρόκειται να γίνει. Τα πάντα εξαρτώνται από τη διάρκεια αυτού του πολέμου. Το είχαμε πει στο τρίμηνο.
0: Σωστά.
3: Είμαστε στο εφτάμινο και αρχίζουν να φαίνονται πλέον οι επιπτώσεις.
0: Και πολύ έντονα τα προβλήματα φαίνονται πλέον και κάποιες φορές δεν είναι έτσι απλά αυξομοιώσεις, είναι σαν να υπάρχει βουτιά στο κενό.
3: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι αυτή, ξεχαστήκαμε λίγο με τον τουρισμό το καλοκαίρι, για να είμαστε ειλικρινείς, γιατί κάποιες περιοχές και η Αττική, λόγω της επισκεψιμότητας και της εισαγόμενης κατανάλωσης, έτσι το είδαμε, πέρασαμε λίγο
0: έδωσε,
3: πιο ανώτινα
0: μια εικόνα ευμάρειας, ας πούμε.
3: Ναι, αλλά δεν είναι αυτή η πραγματική εικόνα και δεν είναι και αυτή η πραγματική εικόνα και στην Ευρώπη. Πολύ μεγάλες οικονομίες αυτή τη στιγμή κλειδονίζονται και καταλαβαίνετε ότι σε αυτό το περιβάλλον έτσι επηρεάζονται οι πάντες. Όμως η Γερμανία για την επόμενη τριετία έχει επιδοτήσει την βιομηχανία της με 3,8 δις, μέχρι και η Πολωνία με 1 δις. Άρα κάτι πρέπει να γίνει και στη χώρα μας σε αυτό το τομέα και βεβαίως αυτό το οποίο είπα είναι ότι η λύση, όχι η λύση, για να είμαι ειλικρινής, η αντιμετώπιση του προβλήματος.
0: Ναι, δεν ξέρω αν μας ακούτε τώρα.
3: Πρέπει να είστε κεντρικό. Ναι.
0: Μάλιστα.
3: Πρέπει να έρθει από ευρωπαϊκό, από την Ευρώπη και άμεσα.
0: Μάλιστα. Πολύ να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Κορκίδη, για την επικοινωνία τη σημερινή. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
3: Επίσης,
0: καλή σας μέρα.
3: Επίσης.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Βασίλης Κορκίδης, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιός.

0: Κάθε μέρα νέα μέρα και να περάσουμε στη σημερινή συνταγή, αγαπητοί ακροατές. Μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικό σε θέματα γαστρονομίας. Καλή σας μέρα, κύριε Πρόη, και χαιρόμαστε που είστε μαζί μας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα σας, και εγώ με τη χαρά μου επίσης.
0: Τι καλό θα μας προτείνετε σήμερα?
1: Σήμερα θα προτείνουμε μία συνταγή από την Ασία. Και θα προτείνουμε γλυκό ψινοκοτόπουλο Five Spice Glow με το τέλειο σπυρωτό ρύζι.
0: Ωραία. Λοιπόν, τι πρέπει να ψωνίσουμε?
1: Να τονίσω ότι αυτή τη συνταγή πήγαινα και την έτρωγα πάρα πολύ συχνά στα εστιατόρια τα κινέζικα της Ολλανδίας όσο ήμουν στο Άμστερνταμ, στην προϋπηρεσία μου στα ξενοδοχεία, τα πεντάστερα και τα μισελέν εστιατόρια, και είναι πάρα πολύ νόστιμη και εύκολη, δεν είναι καθόλου δύσκολη.
0: Μας προκαλείτε, θα σας ζητήσουμε να μαγειρέψετε και να μας φέρετε να δοκιμάσουμε.
1: Γιατί όχι να το κάνουμε στο ραδιόφωνο, να το οργανώσουμε μια κάποια στιγμή, να το κάνουμε live, και γιατί όχι να...
0: Τέλεια.
1: Να έρθει ο κόσμος να δει και από κοντά, βέβαια, γιατί όχι.
0: Λοιπόν, ξεκινάμε. Λοιπόν,
1: ξεκινάμε. Τα υλικά μας. Πάμε πρώτα στα υλικά μας. Για το τέλειο σπυρωτό ρύζι. 2 φλιτζάνια ρύζι μπασμάτι. 3 φλιτζάνια νερό, σταθερή αναλογία. 1 μέρος ρύζι προς 1,5 μέρος νερό. 1 κουταλιά του γλυκού αλάτι. 1 κουταλιά της σούπας σπορέλαιο. Και το κοτόπουλο. 500 γραμμάρια φιλέτο στήθος κοτόπουλο, κομμένο σε μικρές μεσαίες μπουκές. 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας. 1 κουταλιά του γλυκού φρέσκο τζίντζερ πισμένο για το μαρινάρισμα. 3 κουταλιές της σούπας corn flour για το πανάρισμα. 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι. 2 πιπεριές, μία πράσινη και μία κόκκινη, κομμένα σε καρέ. Για την μπόλικη ασιατική σάλτσα, 4 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα τεριγιάκι, 3 κουταλιές της σούπας κέτσαπ, 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας μέλι, 2 κουταλιές της σούπας ξύδι ρυζιού, 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, 1 κουταλάκι του γλυκού μείγμα Chinese Five Spice, μισό φλιτζάνι ζωμό κότας ή νερό ανακατεμένο με 1 κουταλιά του γλυκού corn flour, και για το πράσινο τελείωμα 3 φέρσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα είτε 3-4 κλονάρια φρέσκο σκηνόπρασο με 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι καμβουρδισμένο.
0: Πρέπει να τα επαναλάβουμε.
1: Θα τα επαναλάβουμε βεβαίως, γιατί είναι αρκετά, ακούγονται αρκετά, αλλά στο δέσιμο δεν είναι. Τα ξαναλέμε λοιπόν, τα επαναλαμβάνουμε. Το τέλειο σπυρωτό ρύζι, 2 φλιτζάνια ρύζι μπασμάτι ή τζάσμινα μπορούμε να πάρουμε, τζασμάιν. 3 φλιτζάνια νερό, σταθερή αναλογία 1 μέρος ρύζι προς 1,5 μέρος νερό, 1 κουταλιά του γλυκού αλάτι, 1 κουταλιά της σούπας σπορέλαιο, το κοτόπουλο, 500 γραμμάρια φιλέτο στήθους κοτόπουλο κομμένο σε μικρές μεσαίες μπουκές, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας, 1 κουταλιά του γλυκού φρέσκο τζίντζερ τριμμένο ξυσμένο για το μαρινάρισμα, 3 κουταλιές της σούπας corn flour για το πανάρισμα στο κοτόπουλο, 1 μεγάλο ξερό κρεμμύδι, 2 πιπεριές, μία πράσινη, μία κόκκινη κομμένα σε καρέ. Για την ασιατική σάλτσα, 4 κουταλιές της σούπας σάλτσα σόγιας, 2 κουταλιές της σούπας σάλτσα τεριγιάκι, 3 κουταλιές της σούπας κέτσαπ και 2 γεμάτες κουταλιές της σούπας μέλι, 2 κουταλιές σούπας ξύδι ρυζιού, 2 σκελίδες σκόρδο λιωμένες, 1 κουταλιά του γλυκού μείγμα Chinese Five Spice, μισό φλιτζάνι ζωμό κότας ή νερό ανακατεμένο με 1 κουταλιά του γλυκού corn flour, και για το τελείωμα 3 φρέσκα κρεμμυδάκια ψιλοκομμένα είτε 3-4 κλονάρια φρέσκο σκηνόπρασο επίσης ψιλοκομμένα με 2 κουταλιές της σούπας σουσάμι καβουρδισμένο, ελαφρά όμως το σουσάμι, ούτε ένα λεπτό περίπου για να πάρει ίσα
0: χρώμα, μάλιστα. Και τι
1: αυτό
0: κάνουμε?
1: Για να δείτε και το άρωμά του.
0: Ναι, γιατί το σουσάμι μετά πικρίζει αν λίγο παραπάνω το καβουρδίσουμε.
1: Σχεδόν όλα, ότι είναι, πρέπει να είναι ελάχιστο ο χρόνος σε μπαχαρικά, σε σουσάμι, σε ξηρούς καρπούς, πάντοτε όχι περισσότερο.
0: Να δούμε λοιπόν τώρα τι ακριβώς κάνουμε, πώς ξεκινάμε.
1: Πώς ξεκινάμε, λοιπόν, προετοιμασία και εκτέλεση. Το μυστικό για το σπυρωτό ρύζι. Αυτό είναι πάρα πολύ βασικό που σας λέω, το είχα μάθει και εγώ από Ασιάτες σεφ και τους σεφ μου στην Ολλανδία. Το ξέπλυμα, το πιο σημαντικό βήμα. Βάλτε το ρύζι σε ένα σουρωτήρι και ξεπλύνετε το κάτω από τη βρύση για 1-2 λεπτά, τρίβοντάς το απαλά με τα χέρια σας. Το νερό που τρέχει από κάτω πρέπει να βγει εντελώς διάφανο. Έτσι φεύγει το άμυλο που το κάνει να κολλάει και το στραγγίζετε καλά. Στραγγίξτε το πολύ καλά. Το σοτάρισμα. Σε μία μικρή κατσαρόλα βάλτε μία κουταλιά της σούπας λάδι σε μέτρια ποτιά, ρίξτε το στραγγισμένο ρύζι και ανακατέψτε το για 1 λεπτό μέχρι να γυαλίσει και να ακούγεται σαν μικρές χάντρες που χτυπούν στην κατσαρόλα. Το βράσιμο με το ρολόι. Προσθέστε τα 3 φλιτζάνια νερό και το αλάτι. Δυναμώστε τη φωτιά μέχρι το νερό να πάρει μια έντονη βράση και μόλις πάρει βράση χαμηλώστε τη φωτιά στο ελάχιστο, κλείστε καλά την κατσαρόλα με το καπάκι της και βάλτε χρονόμετρο για 12 λεπτά ακριβώς. Μην ανοίξετε το καπάκι καθόλου. Η ξεκούραση. Μόλις περάσουν τα 12 λεπτά, σβήστε τη φωτιά. Μετακινήστε την κατσαρόλα από το μάτι, αφήστε το καπάκι κλειστό και αφήστε το ρύζι να ξεκουραστεί και να τραβήξει για άλλα 10 λεπτά. Το αφράτενα. Ανοίξτε το καπάκι και ανακατέψτε το ρύζι απαλά με ένα πιρούνι, όχι με κουτάλα, για να μην σπάσουν οι κόκκι. Θα έχετε το πιο σπυρωτό ρύζι που έχετε φτιάξει ποτέ.
0: Τέλεια.
1: Ανοίξτε το κοτόπουλο και τη σάλτσα τώρα. Μαρινάρισμα. Ανακατέψτε το κοτόπουλο με τις 2 κουταλιές σόγια και το τζίντζερ. Αφήστε το για 10 λεπτά. Ρίξτε το corn flour και ανακατέψτε καλά ώστε να καλυφθούν όλες οι μπουκές με μια λεπτή λευκή σκόνη. Τηγάνισμα. Ζεστάνετε 3-4 κουταλιές σούπας φορέλαιο σε ένα μεγάλο τηγάνι σε δυνατή φωτιά. Σοτάρετε το κοτόπουλο για 5-6 λεπτά μέχρι να γίνει τραγανό και χρυσαφένιο. Αφαιρέστε το σε ένα πιάτο με απορροφητικό χαρτί. Λαχανικά και μπαχαρικά. Στο ίδιο τηγάνι ρίξτε το ξερό κρεμμύδι και τις πιπεριές. Σοτάρετε για 2-3 λεπτά. Προσθέστε το σκόρδο, το Chinese Five Spice και ανακατέψτε γρήγορα για 20 δευτερόλεπτα για να βγουν τα αρώματα. Δέσιμο. Σε ένα μπολάκι ανακατέψτε τη σόγια, τη σος τεριγιάκι, η κέτσαπ, το μέλι, το ξύδι και το ζωμό κότος με το corn flour. Ρίξτε το μείγμα στο τηγάνι. Αφήστε τη σάλτσα να πάρει μια βράση για 1-2 λεπτά μέχρι να πήξει και να γυαλίσει. Το τελείωμα. Επιστρέψτε το κοτόπουλο στο τηγάνι και ανακατέψτε για 1 λεπτό να γλασαριστεί. Αυτό θα του δώσει μια ωραία γυαλάδα. Σβήστε τη φωτιά και ρίξτε αμέσως μέσα το φρέσκο κρεμμυδάκι, το σκοινόπρασο και το σουσάμι. Σερβίρετε βάζοντας στο πιάτο μια γενναία δόση από το σπυρωτό ρύζι και από πάνω το ζουμερό γλυκόξινο κοτόπουλο. Και να τελειώσω και να τονίσω ότι τα μπαχαρικά είναι τα διάσημα Chinese Five Spice που είναι μείγμα 5 μπαχαρικών, το οποίο περιέχει αστεροειδή γλυκάνισο, γαρίφαλο, κινέζικη κανέλα, πιπέρι Σέτσουαν και σπόρους μάραθ. Αυτό το μείγμα θα δώσει στο γλυκόξινο κοτόπουλο την απόλυτη βαθιά γεύση που βρίσκει στα καλά ασιατικά εστιατόρια.
0: Τέλεια. Πολύ ωραία συνταγή. Ελπίζω να πειραματιστούν οι ακροατές μας, κάποιοι να δοκιμάσουν να κάνουν αυτό το φαγητό σήμερα. Να ρωτήσω για κρασί.
1: Κρασί, εδώ θα πήγαινε ένα καλό ροζέ και ένα κάτι προς ημίξηρο. Ως συνήθως οι ασιατικές συνταγές δεν ζητούν ξηρά κρασιά. Κάτι το οποίο να έχει μια ευχάριστη γλύκα. Ένα ημίξηρο ροζέ ή λευκό θα του πήγαινε πάρα πολύ.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Πρόη, και να είστε καλά.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ με τη σειρά μου και έχουμε καλή όρεξη στους ακροατές μας και καλή επιτυχία με την συνταγή.
0: Τέλεια. Να είστε καλά. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.
0: Μαζί μας, αγαπητοί ακροατές, ήταν ο κύριος Χρήστος Πρόικος, ειδικός σε θέματα γαστρονομίας. Ήταν η εκπομπή «Κάθε μέρα, νέα μέρα». Από όλους εμάς, αγαπητοί ακροατές, ευχές για ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Να είστε όλοι καλά.

0: αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνι, πιπερίνι, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνι για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, του ομότιμου καθηγητή Πανεπιστημίου Αθηνών Στυλιανού Παπαδόπουλου. Στην επανέκδοση του έργου του διακεκριμένου πατρολόγου αναδεικνύεται η προσωπικότητα, η θεολογία και το πλούσιο ποιμαντικό έργο του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου. Η παρούσα έκδοση φιλοδοξεί στην προβολή του Ορθοδόξου φρονήματος του Αγίου Ιωάννου Χρυσοστόμου σε όλους μας. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Μεταξύ Αθηνών και Εσχάτων. Κυκλοφορεί ο ψηφιακός δίσκος από τις εκδόσεις του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος σε συνεργασία με τη Σχολή της Βυζαντινής και Παραδοσιακής Μουσικής της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών. Διανύοντας ένα βυζαντινό μονοπάτι στην υμνολογία των Εναθήνες Αγίων. Την διεύθυνση του χορού έχει ο Κωνσταντίνος Αγγελίδης. Θα το βρείτε σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, και στο τηλέφωνο 210-9595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
5: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
4: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
5: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
4: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
5: αντιμετώπιση καταστροφών,
4: ορεινή διάσωση,
5: υγρό στοιχείο,
4: τηλεπικοινωνίες
5: και διάσωση με σκύλο.
4: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
5: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
6: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
5: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
4: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.

0: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Στο ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά η πίστη και η πολιτική άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
1: Η ώρα είναι 10.

Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές. Τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην Τρίπολη μεταβαίνει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την απελευθέρωση της Τριπολιτζάς. Μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Αθήνα θέλει διάλογο αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη ημέρα της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ. Χωρίς τις αισθήσεις της εντοπίστηκε μια γυναίκα κάτω από τα συντρίμμια του κτηρίου στην οδό Λυσικράτου στην Πλάκα 24 ώρες σχεδόν μετά την ισχυρή έκρηξη που συγκλώνησε το κέντρο της Αθήνας. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν να κηρυχθεί η κατάπαυση του πυρός για 7 ημέρες. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές της χώρας, 23 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Παραμύθια από τις γωνιές της γης. Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Ακούτε την εκπομπή «Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου» από τη φιλόξενη συχνότητα των 89,5. Είναι το ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Εδώ, μαζί κάθε Σάββατο, θα ταξιδεύουμε παρέα με τα λαϊκά παραμύθια από τις άκρες του κόσμου, αλλά και από τους τόπους της πατρίδας μας. Μια διαδρομή θα κάνουμε μέσα από το λόγο των απλών ανθρώπων, μέσα από τη δύναμη που κρύβουν οι ιστορίες, να μας ενθαρρύνουν, να μας διδάσκουν, να μας συμβουλεύουν, να μας παρακινούν, να μας στηρίζουν και να μας διασκεδάζουν, να μας οδηγούν και να μας παρηγορούν, να μας δείχνουν έναν κόσμο όχι έτσι όπως είναι, αλλά έτσι όπως θα έπρεπε να είναι. Στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Προύσαλης, ταπεινός συνοδοιπόρος σας σε αυτό το ταξίδι στα σταυροδρόμια του κόσμου και στα βαθύτερα της ανθρώπινης ψυχής. Εκεί που οι λέξεις γίνονται άνθρωποι, εκεί που τα λόγια είναι τα παιδιά πολλών ανθρώπων. Την επιμέλεια του ήχου έχει σήμερα ο Τάσος Παπαδημητρίου και στο τηλεφωνικό κέντρο η Νέλη Ζάχαρη απαντά στις δικές σας κλήσεις στο 210 72 98 222.

Στα σταυροδρόμια του κόσμου, παραμύθια τις γωνιές της γης ανταμώνουν ανθρώπους ταξιδιώτες, ταξιδιώτες όλων των τόπων και όλων των εποχών. Και εκεί αφουγκράζονται τους καημούς και τα όνειρά τους και σιγοπερπατάνε αντάμα από το φευγαλαίο χτες στο βιαστικό σήμερα, ελπίζοντας ένα καλύτερο αύριο.

Και οι ταξιδιώτες κρατάνε τα λόγια των παραμυθιών μες στην καρδιά τους. Σύντροφο και οδηγό στο δρόμο της ζωής. Παραστάτη και αποκούμπι στα δύσκολα, μα και χαμόγελο ζεστό. Πάρε τις λέξεις μου, δώσ' μου το χέρι σου. Σε αυτή τη διαδρομή κανείς δεν είναι μόνος.

Μια φορά και έναν καιρό λένε πως ήταν δυο φίλοι καρδιακοί και αχώριστοι από τα πιο μικρά τους χρόνια. Ήτανε, λέει, γειτόνι, και έτσι πήγαιναν κάθε μέρα στο σπίτι ο ένας του άλλου, μαζί πήγαιναν σχολείο, μαζί παίζαν συνέχεια, όλα τα κάνανε μαζί. Παλικάρια πια, λένε ιστορίες των παλιών, ένα βράδυ πήγαινε μαζί το κρασί τους στην ταβέρνα και πάνω στην κουβέντα τους, να που τους ήρθε στο μυαλό και τον δυο μαζί να συμπεθεριάσουν. Συμφώνησαν λοιπόν ότι θα παντρευτούν, θα κάνουν παιδιά και σαν μεγαλώσουν τα παιδιά τους θα τα παντρέψουν και έτσι θα μείνουν δεμένοι ο ένας με τον άλλον, φίλοι καρδιακοί για πάντα. Ήρθε κάποτε γύρω να παντρευτούν και ο ένας και ο άλλος, αλλά με το γάμο τους χώρισαν, γιατί οι γυναίκες τους μένανε σε άλλον τόπο, μακρινό η κάθε μια. Η τύχη όμως τα έφερε έτσι τα πράγματα που να μπορέσουν κάποια στιγμή να κάνουν αυτά που συμφωνήσανε. Ο ένας, λένε, πως έκανε παιδί αγόρι και ο άλλος έκανε παιδί κορίτσι. Αυτός που έκανε το αγόρι έγινε πάρα πολύ πλούσιος και έγινε άρχοντας μεγάλος και τρανός. Ο άλλος που είχε το κορίτσι ήτανε και παραήτανε και δουλευτής και προκομμένος, αλλά η μοίρα το έφερε και έμεινε φτωχός, πολύ φτωχός. Η κόρη του φτωχού του φίλου μεγάλωνε και μαζί μεγάλωνε και η ομορφιά της. Έτσι λένε πως στο τέλος έγινε η πιο όμορφη και από την πιο όμορφη μέρα της άνοιξης, και μαζί με την ομορφιά της είχε κι όλα τα καλά του κόσμου. Μια μέρα που λέτε, ο πατέρας της φωνάζει τη γυναίκα του και της είπε πως θα πάει να βρει το φίλο του τον πλούσιο και θα του πει να παντρευτούν μεταξύ τους τα παιδιά τους. Και η γυναίκα του είπε: «Να κάνεις αυτό που έχεις στο νου σου, άντρα μου». Επήγε το λοιπόν που λέτε ο φτωχός ο φίλος εκεί που έμενε ο πλούσιος, ο παλιός ο φίλος του, και σαν έφτασε, τι να δει. Γυρίζει αυτός και βλέπει ένα σπίτι κοντζάμ βασιλικό παλάτι, όλο κρύσταλλα και χρυσάφια, γεμάτο δούλους, παραδούλους, ακόμη και φύλακες αρματωμένους με κοντάρια και σπαθιά. Χτυπάει που λέτε αυτός την πόρτα, του ανοίγει ένας δούλος, τον κοιτάζει καλά καλά από πάνω μέχρι κάτω, τον βλέπει που ήταν φτωχός και κακοντυμένος και λέει μέσα του: «Μωρέ, τι λέτσος είναι αυτός που μας χτυπάει την πόρτα, και βέβαια δεν θα τον αφήκω εγώ να μπει μες στο παλάτι. Θέλω να δω τον αφέντη σου», του λέει ο φτωχός ο φίλος. «Είμαι φίλος του αδερφικός και έχω κάτι σπουδαίο να του πω». «Ξεκουμπήσου και γρήγορα», του λέει ο δούλος με καταφρόνια, «αλλιώς θα φωνάξω και θα σε δέσουνε». Ο άλλος όμως δεν έλεγε να φύγει. Επέμενε και επέμενε, και από τις φωνές τις πολλές λένε πως βγήκε στο πλατίσκαλο του σπιτιού ο αφέντης του σπιτιού. Τον βλέπει τότε ο φτωχός ο φίλος του και του λέει: «Ε, φίλε, με θυμάσαι? Ήρθε η ώρα να παντρέψουμε τα παιδιά μας όπως το είχαμε τάξει ένας τον άλλον». Και... «Τι?», τον κόβει ο πλούσιος. «Ο γιος μου να παντρευτεί με την κόρη ενός κουρελιάρη σαν του λόγου σου? Αυτός που είναι ένα αρχοντόπουλο, δεν είμαστε στα καλά μας. Μωρέ, δίνε του πριν θυμώσω και σου τύχει και τίποτα κακό». Ο άλλος όμως, ο φτωχός, λένε πως δεν το έβασε κάτω. Έπιασε αυτός και θύμισε στον πλούσιο τον παλιό το φίλο του κείνα τα παλιά τα χρόνια, αλλά ο άλλος δεν έπαιρνε από λόγια και στο τέλος έβαλε τους δούλους του και τους φυλακές του να τον χτυπήσουν τον άνθρωπο και να τον ρίξουν έξω πέρα μακριά από το αρχοντικό του. Ένας δούλος, λένε, πως τον χτύπησε κιόλας με τη μαγκούρα του στο κούταλο και του έκανε ένα καρούμπαλο σαν αυγό. Και ο κακόμοιρος ο φτωχός, έφυγε πια μέσα σε μαύρα χάλια. Όταν τον είδε η γυναίκα του τρόμαξε, αλλά πιο πολύ τρόμαξε από εκεί και πέρα, από εκείνη τη μέρα, γιατί έβλεπε, λένε, μέρα με τη μέρα τον άντρα της να μαραζώνει από τη λύπη του, έτσι όπως τον είχε προδώσει, λένε, ο φίλος του, και κόντεψε κιόλας να τον σκοτώσει στο ξύλο. Η καημένη γυναίκα δεν ήξερε πια τι να κάνει και από την απελπισιά της, λέει, μια μέρα με το νου της να βγει στους δρόμους και να παρακαλέσει το Θεό να της φανερώσει την τύχη της κόρης της. Βγαίνει αυτή στο δρόμο, δρόμο παίρνει, δρόμο αφήνει μέσα στη μαύρη νύχτα, παρακαλεί το Θεό από τα φύλλα της καρδιάς της, κάρταγε, λέει, και ένα κλεφτοφάναρο, και εκεί που επήγαινε βλέπει αυτή, τι λέτε εσείς? Θα σας πω το λοιπόν εγώ που ξέρω αυτήν εδώ την ιστορία. Βλέπει που λέτε αυτή ένα φαναράκι να έρχεται από την άλλη τη μεριά.
Κοιτάζει και αντικρίζει, λέει, ένα λεβεντόκορμο παλικάρι. Τι να σας πω, το πιο όμορφο παλικάρι του κόσμου, σκέφτηκε η γυναίκα. Να μωρέ η τύχη της κόρης μου και τη τύχη. Του λέει και του ίδιου του παλικαριού αυτά που ήθελε να του πει. Το και το του λέει, έλα μαζί μου σπίτι μου να δεις την κόρη μου και έπειτα ό,τι είναι να γίνει, ας γίνει. Στην αρχή λένε πως αυτός δεν ήθελε, αλλά στο τέλος δέχτηκε και παραδέχτηκε να την ακολουθήσει. Μόλις φτάσανε στο σπίτι της γυναίκας, βλέπει ο νέος την πεντάμορφη και έχασε τα λογικά του. Αυτήν ήθελε για γυναίκα και καμιάν άλλη. Μα και αυτή, λέει, το ίδιο. Τον είδε και την θάμπωσε η ομορφιά και η λεβεντιά του και τον αγάπησε στη στιγμή. Κάνουνε κιόλας την άλλη μέρα τις χαρές και γίνονται το πιο ευτυχισμένο και το πιο μονιασμένο και αγαπημένο ζευγάρι που είδε ποτέ μάτι ανθρώπου σε εκείνο τον τόπο. Αλλά ο όμορφος λεβέντης λένε πως ήταν φτωχός. Δουλειά του λένε πως ήταν να κουβαλάει βάρη. Πήγαινε στους δρόμους αυτός και στα δρομάκια και κουβαλούσε πράγματα και πραμάτιες για τον κόσμο. Οι φίλες της πεντάμορφης στη γειτονιά της λέγανε έτσι όμορφη που ήτανε να μην τον πάρει αυτόν για άντρα της, παρά να γυρέψει αυτή και να πάρει έναν πλούσιο γαμπρό και από αρχοντική γενιά. Αυτοί όμως λένε πως δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Δεν ήθελε να ακούσει τίποτα. Λένε πως το ζευγάρι ζούσε ευτυχισμένο. Το ζευγάρι το φτωχό τα έφερνε βόλτα μια χαρά. Με την προκοπή τους και των δυών τα κατάφεραν, λένε, τόσο καλά που μια μέρα κατάφεραν να αγοράσουν ένα σπίτι στην ίδια πόλη που μενε ο πλούσιος, ο άρχοντας. Και έτσι λοιπόν η μοίρα το θέλησε και εκεί που περπάταγε στο δρόμο ο γιος του άρχοντα, τα μάτια του έπεσαν στην πεντάμορφη που στεκόταν στο μπαλκόνι. Ήταν αυτή, λέει, στο μπαλκόνι και λαμποκόπαγε όλος ο τόπος. Είχε ένα μπουγαδοκόφινο γεμάτο ρούχα. Μόλις τα είχε τελειώσει στην πλήση και τα κρεμούσε να στεγνώσουν. Την βλέπει αυτός και την ερωτεύτηκε. Περνάει και ξαναπερνάει τις άλλες μέρες κάτω από το παραθυρό της, αλλά πού να τη δει. Με την πάστρα, το μαγείρεμα, το σιδέρωμα, όλες τις δουλειές του σπιτιού έπρεπε να στήσεις μέρες και μέρες καρτέρι, λέει, για να μπορέσεις να τη δεις, να ξεπροβάλλεις τον μπαλκόνι της. Κι έτσι

0: και τόση αρχοντιά.
1: Του είπε κιόλας του γιού του όλη την ιστορία. Κι άρχιζε, λένε, αυτός να χαχανίζει με την αφέλεια, όπως έλεγε το φίλο του του φτωχού. Ο γιος του όμως άρχισε να κλαίει και ήταν, λέει, τέτοιο το παράπονό του και ορκίστηκε πως αν δεν την πάρει εκείνη την όμορφη γυναίκα του, εκείνη την τόσο γλυκιά την κοπελιά, θα πεθάνει από τον καημό του. Φοβήθηκε πια ο πατέρας του και έδωσε υπόσχεση στο γιο του πως θα πάει να του τη φέρει.
0: Τέτοια άρχαντες που είμαστε εμείς, του λέει. Άλλο που δεν θα θέλουν αυτοί και ο πατέρας της. Να αφήσει η κοπέλα τον τυποτένιο το χαμάλι και να πάρει άντρα, μωρέ, το μονάκριβο το γιο του πιο πλούσιου και του πιο ξακουστού άρχοντα του τόπου.
1: Αλλιώς όμως το φαντάζονταν πως θα γίνει και αλλιώς έγινε. Σαν δέχτηκε, λένε, ο φίλος του την επίσκεψη του πλούσιου άρχοντα και έμαθε αυτός τι γυρεύανε, του κακοφάνηκε πολύ. Αγανάκτησε και τον έδιωξε, αλλά χωρίς δεύτερη κουβέντα, μα ούτε και με θυμό. Βρισκές ο άλλος, απειλές, κακό να μην τα πολυλέμε, τους βρίζει και τους δυο, πατέρα και κόρη, και τους σέρνει σε δίκη. Κάποια φορά, σαν ευράδιασε, γύρισε το χαμαλάκι και μόλις μπήκε στο σπίτι μετά τη δουλειά, του τα πάνε όλα. Τι να κάνουν, ωραία, λέει αυτός, να γίνει δίκη, μονάχα όμως στο δικαστήριο του βασιλιά, γιατί αυτός, λένε, πως είναι ξακουστός σε όλο τον τόπο και σε άλλους ακόμα τόπους γειτονικούς για τη δικαιοσύνη του. Κανένας δεν ξέρει σαν κι αυτόν τι κρύβει μέσα της βαθιά η καρδιά του κάθε ανθρώπου. Έτσι ήθελε το χαμαλάκι και έτσι έγινε. Και τη μέρα της δίκης που λέτε, πρώτα μίλησε ο πλούσιος ο φίλος, κοινός ο άρχοντας. Τα είπε όλα, περίπου όπως γίναν, αλλά βέβαια τα είπε όπως του φαινόταν καλό να τα πει για το δικό του το συμφέρον. Και τι τούσουρε του φτωχού του πατέρα της πεντάμορφης και αυτινής της ίδιας ακόμα, δεν λέγεται. Αδιάντροπος τους ανέβαζε, άθλιους και τυποτένιους τους κατέβαζε. Του κακοφαίνονταν του βασιλιά με τα καμώματά του, μα δεν το δείχνε. Διατάζει τον πατέρα να τα πει κι αυτός με τη σειρά του. Τα ίδια λέει κι αυτός, αλλά μιλάει και για τις μαγκουριές που έφαγε και παραλίγο να μείνει στον τόπο. Μάλιστα, πετάγεται η γυναίκα του. Είδα και έπαθα να συνεφέρω τον άντρα μου. Χώρια που τον έτρωγε ο καημός του, έτσι που τον πρόδωσε ο φίλος του, έτσι τον έβλεπε δηλαδή. Αλλά τι φίλος είναι αυτός. Λέει μετά για την αποφασή της να βρει την τύχη της κόρης της. Και είπε και για τη συνάντησή της εκείνη τη νύχτα με το χαμαλάκι. Μίλησε για την αγάπη και το γάμο των δύο παιδιών και για την ευτυχία τους. Μα όμως μίλησε ακόμα, λένε, και για τη χαρά τη δική της και του άντρα της.
0: «Και εσύ, κοπέλα μου, τι λες για όλα αυτά?» λέει ο βασιλιάς.
1: «Εγώ, βασιλιά μου», λέει η πεντάμορφη, «μόνο το χαμαλάκι μου θέλω κι ας μην έχουμε πολλά λεφτά. Δεν λείψανε δά και οι πλούσιες συνήφες για τους γιους των αρχόντων και των αφεντάδων. Δεν τις θέλω τις αρχοντιές τους και τις χρυσές τους τις λύρες. Μόνο τον άντρα μου τον φτωχό και τον τίμιο θέλω εγώ να έχω». Τα ακούει αυτά ο βασιλιάς, ταράζεται αυτός. Δακρύζει το μάτι του, κάνει ένα έτσι και να που άφησε ξαφνικά να φανεί μια μαύρη ελιά που είχε αυτός κατάστηθα. Τι βλέπει, πεντάμορφη? Ανοίγει κάτι μάτια τόσα, ταράχτη, λένε κι αυτοί, και δεν έβγαζε πια άχνα.
0: «Γιατί βουβάθηκες ξαφνικά, κορίτσι μου?» της λέει ο βασιλιάς.
1: «Δεν τολμώ να πω τι μου ήρθε στο μυαλό ξαφνικά», λέει η πεντάμορφη.
0: «Μωρέ, μίλα, μη φοβάσαι. Εγώ είμαι ο βασιλιάς και κανένας δεν θα σου κάνει κακό».
1: «Να», λέει αυτή, «βασιλιά μου, συγχώρεσέ με για αυτό που θα πω, αλλά απ' την αρχή, σαν σε πρωταντίκρισα, σκεφτόμουν πόσο μοιάζεις με το χαμαλάκι μου. Και τώρα δά που είδα την ελίτσα τη μαύρη που έχεις κατάστηθα, τώρα πια τα χάσα ολότελα». «Και ξέρεις γιατί, βασιλιά μου? Γιατί τέτοια ολόιδια ελιά έχει και ο άντρας μου».
0: «Ακούς, τι λέει ξετσίποτη!»
1: ούρλιαξε ο πλούσιος άρχοντας. Και ο βασιλιάς γύρισε και του είπε:
0: «Σιωπή εσύ, μη μιλάς.

Φύγε από μπροστά μου, από τα μάτια μου. Χαθείτε, μπρος, πριν σε χαλάσω εσένα και το γιο σου όπου σας πρέπει. Κι εσύ πεντάμορφη, σωστά κατάλαβες. Εγώ είμαι ο άντρας σου, βασιλιάς την ημέρα, χαμαλάκι τη νύχτα, δίπλα σου, στο σπίτι μας. Δεν στόπα γιατί ήθελα να σε δοκιμάσω. Αλλά τώρα πια θα γίνεις βασίλισσά μου. Και έτσι λένε πως η πεντάμορφη έμεινε στο παλάτι δίπλα στο βασιλικό τον άντρα της μαζί με τους γονείς της. Και ο πλούσιος ο άρχοντας και ο γιος τους γύρισαν σπίτι κατατρομαγμένοι και γιωμάτη ντροπή. Τώρα ψέματα να είναι για αλήθεια. Ποιος ξέρει γιατί τούτα λένε πως είναι παραμύθια.

0: Λένε πως μια φορά και έναν καιρό ήταν σε έναν τόπο ένας σακοράφος. Και τι έκανε? Όλη μέρα έραβε αυτό στα τσουβάλια του και τραγουδούσε και έλεγε μονάχος του: «Μονάχος μου την τάποσα, μονάχος μου την τάποσα, μονάχος μου την τάποσα, μωρέ μονάχος μου την τάποσα». Μέρα νύχτα λένε πως έλεγε αυτό το τραγούδι. Μια μέρα που λέτε, πέρασε ο βασιλιάς κοινού του τόπου και τον άκουσε να τραγουδάει και να λέει: «Μωρέ μονάχος μου το τάποσα, μονάχος μου το τάποσα, μονάχος μου το τάποσα». Και πάλι αυτό έλεγε και πάλι αυτό έλεγε και πάλι αυτό έλεγε και πάλι αυτό έλεγε. Πέρασε τη νύχτα πάλι αυτός και έκανε νυχτέρι και έλεγε πάλι και πάλι αυτό το τραγούδι συνέχεια χωρίς σταματημό: «Μωρέ μονάχος μου το τάποσα, μονάχος μου το τάποσα, μονάχος μου το τάποσα». Μπήκε λένε ο βασιλιάς τότε μέσα στα εργαστήρι του. Άμα τον είδω σακοράφος που μπήκε κοντζάν βασιλιάς μέσα στα εργαστήρι του, αφήνει αυτό στη δουλειά του, σηκώνεται, πηγαίνει, βγάζει το φέσκι του, προσκυνάει και σταυρώνει τα χέρια του. Γυρίζει και του λέει ο βασιλιάς: «Θα σε ρωτήσω, μάστορη, ένα πράγμα, αλλά θέλω να μου πεις την αλήθεια». «Σαν το ξέρω, αφέντη μου και βασιλιά μου, θα σου πω την αλήθεια που ζητάς», αποκρίνεται ο σακοράφος. «Μάστορη, μέρα νύχτα περνώ έξω από τα εργαστήρι σου και σ' ακούω κάθε φορά να τραγουδάς όλο ένα τραγούδι. Μονάχος μου το τάποσα λες και μονάχος μου το τάποσα και μονάχος μου το τάποσα και μονάχος μου το τάποσα. Πες μου, μάστορη, την αιτία. Γιατί λες το ίδιο τραγούδι, λες τα ίδια λόγια μέρα και νύχτα και μέρα και νύχτα και δεν λες και τίποτα άλλο?» «Αχ, αφέντη και βασιλιά μου, πού να στα λέω. Τραγουδάω τη φτώχεια μου. Είμαι τόσο φτωχός και παρακάλεσα μέσα από την καρδιά μου το Θεό να μου δείξει ποια είναι η μοίρα μου. Και δεν μπορώ να πάω μπροστά και είμαι τόσο φτωχός». Λοιπόν, εκείνη τη βραδιά που παρακάλεσα το Θεό, αποκοιμήθηκα και ξέρεις, βασιλιά μου, τι είδα στον ύπνο μου? Είδα, λέει, πως ευρέθηκα σε ένα μέρος που είχε αυτό χιλιάδες βρύσες και τρέχανε άλλοι βρύσες σαν ποταμός και άλλοι σαν βρύση κανονικιά, άλλοι δεν το έπαιρνε το νερό το σωληνάρι και άλλοι λίγο και άλλοι πολύ και άλλοι είχε ένα σωληνάρι, άλλες είχαν δυο, άλλες είχαν τρία και άλλες είχαν πιότερα και άλλες στάζανε μοναχά στι. Κοιτάζω εγώ και βλέπω δίπλα στις βρύσες, βασιλιά μου, έναν άνθρωπο, ένα βιγλάτορα. Τον ρωτάω: «Αδερφέ, για πες μου, τι βρύσες είναι αυτές?» Και μου λέει τότε εκείνος ο άνθρωπος πως αυτές οι βρύσες, λέει, βασιλιά μου, είναι οι μοίρες του κάθε ανθρώπου. «Σαν είναι έτσι, αδερφέ», του είπα εγώ, «η δική μου η βρύση ποια είναι?» Και μου την έδειξε, βασιλιά μου. Την είδα κι εγώ, την κοιτάζω καλά καλά και τη βλέπω. Έσταζε μοναχά και θάρεσα εγώ πως ήταν ταπωμένο το σωληνάρι. Και τι κάνω? Καλύτερα να μην το έκανα, βασιλιά μου. Πιάνω εγώ ένα ξυλαράκι, το χώνω στο σωληνάρι για να το ξεταπώσω. Και εγώ, αντί να το ξεταπώσω, βασιλιά μου, το τάποσα πιότερο και δεν έσταζε ούτε πια αυτό το στικ που έσταζε πριν. Αχ, είπα, μονάχος μου το τάποσα, μονάχος μου το τάποσα. Και από εκείνη τη λαχτάρα που παθα, βασιλιά μου, ξύπνησα και αυτά τα λόγια τα έκανα τραγούδι και το τραγουδώ μέρα και νύχτα και κλαίω τη μαύρη τη στραβή μου τη μοίρα. Ο βασιλιάς, λένε, πως όλη την ώρα που μίλαγε εκείνος ο άνθρωπος δεν του είπε τίποτα. Γυρίζει αυτός, φεύγει και το άλλο βράδυ του χτύπησαν την πόρτα. Ανοίγει εκείνος ο μάστορης και βλέπει δύο ανθρώπους να κρατάνε στα χέρια τους μια πίτα μέσα σε έναν ταβά και έναν άνθρωπο να του λέει: «Άνθρωπε, μάστορη, σε χαιρετάει ο βασιλιάς και σου στέλνει τούτη εδώ την κρεατόπιτα». Την έδωκε στα χέρια του μάστορη, χαιρέτησε και έφυγε μαζί με την παρέα του. Παίρνει την πίτα στα χέρια του ο σακοράφος Και άρχισε, που λέτε αυτός, να συλλογιέται και να λέει με το νου του: «Μωρέ, αυτή την πίτα, άμα τη φάμε απόψε, τι θα καταλάβουμε? Πέντε ψυχές που είμαστε, δεν θα χορτάσουμε. Δεν την πάω εγώ καλύτερα στο μάγειρα δίπλα να μου δώσει 2-3 ψωμιά μπαγιάτικα και τίποτα περισεβάμενα φαγητά, να μας φτάσουνε κανά 2 μέρες να περάσουμε? Από αυτή την πίτα τι θα καταλάβουμε, πέντε ψυχές?» Λοιπόν, όπως το είπε, έτσι και το έκανε. Παίρνει αυτός την πίτα, την πάει στο σπίτι του μάγειρα, του χτυπάει την πόρτα και του λέει: «Αδερφέ, αδερφέ, να σου δώσω αυτή την πίτα, να μου δώκεις κανά 2 ψωμιά μπαγιάτικα και κανά κομμάτι φαΐ να φάω με τα παιδιά μου». Πήρε, λένε, την πίτα ο μάγειρας και του δώσε 2-3 ψωμιά μπαγιάτικα και κάτι φαγητά που είχαν περσέψει, και πάει αυτός στο σπίτι του, γυρίζει σπίτι του με τα ψωμιά τα μπαγιάτικα και με τα φαγιά τα περισεβάμενα, και κάθισε, λέει, και έτρωγε αυτός με τα παιδιά του και την γυναίκα του 1, 2, 3 μέρες. Ο μάγειρας όμως, προτού, λένε, την πάει στη μέσα κάμαρα, την κρεατόπιτα που του έφερε ο γειτονάς του σοκοράφους, τι κάνει αυτός? Κόβει ένα κομμάτι για να τη δοκιμάσει και ήτανε, λέει, γιωμάτη φλουριά. Τα είδε ο μάγειρας και θαύμαξε, μόλι τι πήταν αυτή. Τα έβγαλε τα φλουριά και τα έβαλε μέσα στο μαντίλι του. Και χαρά μεγάλη. Τη δεύτερη τη μέρα, που λέτε, σαν ξημένος ο Θεός τη δεύτερη τη μέρα, περνάει πάλι ο βασιλιάς, στέκει έξω από το σπίτι εκείνου του σακοράφου, στείνει αυτή και τον άκουσε που τραγουδούσε και έλεγε αυτός το ίδιο πάλι τραγούδι: «Μονάχος μου την τάποσα, μονάχος μου την τάποσα, μονάχος μου την τάποσα, μωρέ, μονάχος μου την τάποσα». Το βράδυ, που λέτε, του στέλνει πάλι μια χήνα παραγεμισμένη με φλουριά. Τι μπαίνει ο σακοράφος, σκέφτηκε: «Μωρέ, τι να μας κάνει εμάς, πέντε ψυχές, μια χήνα? Θα φάμε απόψε, τι θα καταλάβουμε? Δεν την πάω εγώ στο μάγειρα που με λυπήθηκε την προηγούμενη φορά και μου δωκε 4-5 μπαγιάτικα ψωμιά και τα περισεβάμενα τα φαγητά, μήπως μου δώσει και τίποτα παραπάνω τούτη τη φορά?» Έτσι και έκανε. Παίρνει ο σακοράφος, που λέτε, τη χήνα που ήταν παραγεμισμένη με φλουριά, και 1 και 2 πάει στο μάγειρα. Ο μάγειρας εχάρηκε πολύ σαν τον είδε. Του λέει ο σακοράφος: «Να μωρέ, αδερφέ, να μωρέ μάγειρα, να και αυτή η χήνα. Άμα τη φάμε απόψε, τι θα καταλάβουμε? Αύριο δεν θα έχουμε ψωμί και θα ψοφάμε από την πείνα. Δεν την παίρνεις εσύ να μου δώσεις κάμποσα ψωμιά μπαγιάτικα και κάμποσο φαΐ περισεβάμενο να πάω στα παιδιά μου να φάμε?» Πιάνει ο μάγειρας, που λέτε, όσα μπαγιάτικα ψωμιά είχε και ξεροκόμματα και τούτα και εκείνα, και τα μαζεύει και γιωμίζει αυτός ένα τσουβάλι. Του γιωμίζει και έναν ταβά μπαγιάτικα φαγιά, τα φορτώνει σε ένα δούλο και 1 και 2 τα πάει στο σπίτι του σακοράφου. Μόλις έφυγε, που λέτε, ο σακοράφος από το σπίτι του μάγειρα, κάνει αυτός ένα χσου με ένα μαχαίρι που είχε, σκίζει τη χήνα στα 2, κοιτάζει και την αδεί. Κόντεψε, λένε, αυτός να χάσει τα λογικά του. Ήτανε, λέει, γιωμάτα φλουριά τόσα με τόσα πολλά που δεν ήξερε αυτός πού να βάλει τη χαρά του.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Ξημέρωσε που λέτε η άλλη μέρα, κίνησε ο βασιλιάς και πέρασε πάλι από τα εργαστήρι και είναι το μάστορα του σακοράφου. Στάθηκε, έστησε αυτή και άκουσε λένε κοινό τον μάστορα να τραγουδάει πάλι το ίδιο τραγούδι. Μονάχος μου την τάποσα, μονάχος μου την τάποσα, μονάχος μου την τάποσα. Και τι τραγούδι ήταν τάχα αυτό που μονάχος του την τάποσε και μονάχος του την τάποσε. Απόρρισε λένε ο βασιλιάς, γιατί να τραγουδάει εκείνος ο άνθρωπος, ο σακοράφος, δε ο μάστορης, το ίδιο το τραγούδι. Και ξανά και μάτα ξανά το ίδιο το τραγούδι. Μπαίνει αυτός μέσα στα εργαστήρι και του λέει, τι έκανες μάστορη? Τι να κάνω αφέντη βασιλιά, δουλεύω κακόμενο στην τέχνη μου να βγάλω το ψωμί μου, αποκρίθηκε ο σακοράφος. Μάστορη, για πες μου μωρέ μάστορα, η πίτα και η χίνα πώς σου φάνηκαν, ήτανε καλές? Ρώτησε ο βασιλιάς και πάλι. Όμως ο σακοράφος το αποκρίθηκε, αχ βασιλιά μου, τι να μας κάνουν μωρέ εμάς πέντε νοματέοι που είμαστε η πίτα και η χίνα σου, για ένα τραπέζι και για δυο. Σήμερα θα φάω χίνα, αύριο δεν θα έχω ούτε μπουκιά ψωμί. Τι σε πήγα κι εγώ που λες και τις δυο στο μάγειρα και μου δώσε μωρέ αυτός ο καλός ο άνθρωπος φαγιά και ψωμιά και περάσαμε τόσες μέρες. Άμα τ' άκουσε τούτα τα λόγια λένε ο βασιλιάς, πιάνει αυτός και λέει με το νου του, μωρέ, μωρέ αυτός μονάχος την τάποσε το τυχερό του. Φεύγει που λέτε ο βασιλιάς μια και δυο και πάει στο παλάτι. Στο δρόμο που επήγαινε λένε πως ο σακοράφος από το εργαστήρι στο σπίτι του περνούσε εκείνο τον καιρό ένα γιοφύρι. Γιομίζει που λέτε ο βασιλιάς ένα σακούλι με φλουριά, πιάνει φωνάζει δυο ανθρώπους του και τους λέει, να πάτε και να φυλάξετε από μακριά το σακοράφο. Την ώρα που θα κλειδώσει το εργαστήρι του για να πάει στο σπιτικό του, να πάτε εσείς μπροστά και να βάλετε τούτο εδώ το σακούλι με τα φλουριά μέσα στη μέση του γεφυριού. Κρυφτείτε κάτω από τις καμάρες του για να τα βρει ο σακοράφος να τα πάρει. Προσέξτε όμως καλά, κακομύριδες, μην τύχει και περάσει κανείς άλλος και τα πάρει, αλίμονά σας. Τα παίρνουν που λέτε οι άνθρωποι του βασιλιά τα φλουριά σαν σκοτίνες και πήγαν αυτοί και παραφύλαξαν το σακοράφο. Και όταν λένε πως εκλείδωσε και μαντάλωσε αυτός τα εργαστήρι και βγήκε να κλειδώσει και την πόρτα να φύγει, πήγαν οι άνθρωποι του βασιλιά μπροστά και βάλαν το σακούλι με τα φλουριά στο δρόμο κατά μεσής του γεφυριού και πηγαίνουν αυτοί και κρύβονται κάτω από τις καμάρες. Ο σακοράφος λένε πως περπάταγε και πήγαινε και σαν κοντόφτασε στο γεφύρι λέει δυνατά, μωρέ τόσα χρόνια περνάω από αυτό εδώ το γιοφύρι με τα μάτια ανοιχτά και τι κατάλαβα, ας το περάσω κι εγώ του λόγου μου μια φορά με τα μάτια ασφαλιστά να δούμε αν θα μπορέσω να το περάσω ή να πέσω καλύτερα από κάτω και να σκοτωθώ, να γλιτώσω τουλάχιστον μια τέτοια ζωή μέσα στη μιζέρια και τη φτώχεια που περνάω. Τα ακούνε αυτά οι άνθρωποι του βασιλιά. Περίμεναν από κάτω από το γεφύρι, στις καμάρες. Κλείνει που λέτε τα μάτια του σακοράφος και περνάει το γεφύρι και την ώρα που ήταν μπροστά από το σακούλι με τα φλουριά κάνει αυτός μια οπ, έτσι μια δρασκελιά και αφήνει πίσω του το σακούλι με τα φλουριά και πέρασε το γεφύρι και πήγε στο σπίτι του και δεν κατάλαβε μήτε είδε τίποτα. Αφού λένε ξεμάκρυνε ο σακοράφος, βγήκαν οι άνθρωποι του βασιλιά, πήραν τα φλουριά και πάνε στον άρχοντά τους. Σαν είδε λένε το σακούλι ο βασιλιάς, πιάνει και τους ρωτάει, μωρέ γιατί το πήρατε πίσω το σακούλι με τα φλουριά? Τι να κάνουμε βασιλιά μας, να τα αφήσουμε πάνω στο γιοφύρι και να φύγουμε? Να σου πούμε τι έγινε για να καταλάβεις. Σαν έφτασε κοντά στο γιοφύρι ο σακοράφος, είπε, μωρέ τόσα χρόνια λέει περνώ το γεφύρι με τα μάτια ανοιχτά και τι κατάλαβα, ας τα περάσω και μια φορά με τα μάτια κλειστά. Σφαλίζει που λες βασιλιά μας τα μάτια του αυτός και περνάει και δίνει μια χοπ έτσι μια δρασκελιά και άφησε το σακούλι του πίσω και δεν είδε και δεν κατάλαβε τίποτα. Κόντεψε κιόλας να το πεδικλωθεί. Ε, πού να τον πάρει ο κόρακας, να τον πάρει τον ξεμοραμένο τον άνθρωπο.
Μωρέ, αλήθεια είναι, τούτος εδώ, μονάχος του την ταπώνει τη βρύση της μοίρας του. Πέρασε κείνη η βραδιά και σαν ξημέρωσε, στέλνει ο βασιλιάς τους ανθρώπους του, φωνάζουν τον Σακοράφο στο παλάτι και του λέει: «Βρε άνθρωπε του Θεού, εσύ δεν έχεις καθόλου μυαλό. Την πίτα και τη χίνα πολύ καλά έκανες. Γνωστικά φέρθηκες και την πούλησες, γιατί δεν ήξερες τι είχανε μέσα. Τις είχα εγώ παραγεμισμένες με τα ίδια μου τα χέρια, φλουριά, για να σε κάνω άρχοντα. Γιατί βρε παιδάκι μου κι εσύ να ασφαλίσεις τα μάτια σου χτες το βράδυ και να περάσεις με τα μάτια κλειστά το γεφύρι? Δεν είδες το σακούλι με τα φλουριά που έστειλα και τα έβαλα εκεί, να τα βρεις, να τα πάρεις και να γίνεις άρχοντας? Δε φταίω εγώ, αφεντή βασιλιά μου, η μοίρα μου φταίει που τα περνάω του τα δω». Λένε πως ύστερα ο βασιλιάς έστειλε έναν άνθρωπό του, έφεραν τον μάγειρα και του λέει: «Γιατί, μωρέ ψεύτη και κατεργάρι, αδίκησες τούτο εδώ το χωστιανό, αφού είδες πως η πίτα ήταν γεμάτη φλουριά και η χίνα ήταν γεμάτα φλουριά? Γιατί να μην του δώσεις τουλάχιστον τα μισά τα φλουριά, παρά μονάχα τον εφόρτωσες με ξεροκόμματα και φαγιά περισεβάμενα? Να πας γρήγορα να φέρεις τα φλουριά και να τα φέρεις όλα σωστά, γιατί εγώ του τα στείλα». Πηγαίνει αυτός που λέτε, τι να κάνει, να αρνηθεί σε κοντζάν βασιλιά. Φέρνει τα φλουριά, τα μετράνει οι άνθρωποι του βασιλιά, τα παίρνει ο βασιλιάς και τα δίνει του Σακοράφου. Του λέει: «Ωραία άνθρωπε, τη βρύση σου μονάχος την τάποσες, γιατί έτσι ήταν η μοίρα σου. Όμως εγώ θέλησα κρυφά να σου την ξεταπώσω και δεν μπόρεσα, γιατί είχες μεγάλη ανοησία. Πάρ τώρα τα φλουριά αυτά, να πας να ζήσεις καλά και να αφήσεις πια εκείνο το τραγούδι». Τα πήρε που λέτε τα φλουριά ο καημένος ο Σακοράφος και έγινε πραγματευτής. Τώρα ψέματα να είναι για αλήθεια. Τι να σας πω, βρε παιδιά, τούτα λένε πως είναι παραμύθια.

0: Λένε πως μια φορά και έναν καιρό ήταν και δεν ήταν, κι άμα δεν ήταν εμείς μπορεί να μην μιλάγαμε γι' αυτό, Λένε πως ήταν μια οικογένεια φτωχιά και είχε ένα αγόρι. Σαν λένε το αγόρι μεγάλωσε λίγο, του δίνει ο πατέρας του 4 πρόβατα και του λέει: «Πάρ' τα παλικάρι μου, τούτα τα 4 πρόβατα που έχουμε για βιός μας. Πήγαινε στο βουνό να τα βοσκήσεις και αν δεν τα κάνεις 100, μην ξαναπατήσεις το ποδάρι σου στο σπιτικό μας». Τι να κάνει και το παιδί, παίρνει αυτό που λέτε τα 4 τα πρόβατα και φεύγει και ανέβηκε ψηλά στο βουνό και τα βοσκή. Την πρώτη κιόλας βραδιά που λέτε, κατά το ηλιοβασίλεμα, να σου και παρουσιάζονται μπροστά του 3 νεράιδες. Του λένε αυτές να σφάξει το ένα πρόβατο. Τι να κάνει και το παιδί, να αρνηθεί στα ξωτικά. Πιάνει αυτός, σφάζει το πρόβατο, το παίρνουν αυτές, το τρώνε και μετά λένε πως άρχισαν το χορό μέχρι τα μαύρα τα μεσάνυχτα. Γύρω στις 12 που λέτε, ξαφανίστηκαν αυτές και έμεινε μονάχο του το παλικάρι με 3 πρόβατα μονάχα. Όλη την άλλη τη μέρα που ξημέρωσε, κάθονταν λένε αυτός και έκλαιγε τη μοίρα του που αντί να γίνουν πιότερα τα πρόβατά του, αυτά έγιναν λιγότερα. Και πώς να μπορέσει να γυρίσει πάλι στο σπίτι του που του είπε ο πατέρας του να μην πατήσει το ποδάρι του αν δεν τα κάνει 100. Το βράδυ πάλι της ίδιας μέρας έγιναν τα ίδια ξανά. Να σου είναι ράιδες, τον βάζουνε να σφάξει και δεύτερο πρόβατο, το τρώνε αυτές και αρχίζουν το χορό και κράτησε λέει ο χορός μέχρι τις 12 πάλι τα μεσάνυχτα. Την τρίτη μέρα που ξημέρωσε ήταν το παιδί απαρηγόρητο μέσα στο κλάμα και τη στεναχώρια. Την ώρα λέει που κλαίγε αυτό στη μαύρη του τη μοίρα για το κακό που πάθε να χάσει και δεύτερο πρόβατο, να σου και φάνηκε κοντά του ένας γέροντας. «Άνθρωπέ μου», λέει ο γέροντας στο παλικάρι, «μήπως έχεις να μου δώσεις να φάω κάτι, γιατί ψοφάω από την πείνα». «Κάτσε μωρέ παππούλη μου», του λέει εκείνο το παλικάρι, «έτσι κι αλλιώς έρχονται αυτές οι ξωτικές οι νεράιδες και μου τρώνε τα πρόβατα. Ας φάξω εγώ ακόμα ένα, να το φάμε παρέα τουλάχιστον, να πάει χαλάλι». Σφάζει το πρόβατο που λέτε, το φτιάχνουν, το μαγειρεύουν, κάθονται και τρώνε. «Τι έχεις παλικάρι», το ρωτάει ο γέροντας, «γιατί είσαι μέσα σε τέτοια μαύρη στεναχώρια». «Τι να σου πω μωρέ γέροντα, η μάνα μου και ο πατέρας μου μου έδωσαν 4 πρόβατα και μου είπαν να μην πάω πίσω αν δεν τα κάνω 100. Αλλά βλέπεις έρχονται κάθε βράδυ 3 νεράιδες εδώ πέρα και μου τρώνε από ένα πρόβατο και όπως βλέπεις μου απόμεινε μονάχα ένα και δεν ξέρω τι να κάνω». «Άκου παιδάκι μου τι θα σου πω και βάλ το καλά μέσα στο νου σου. Το βράδυ που θα έρθουνε, μόλις σου πούνε να σφάξεις πάλι πρόβατο, εσύ μην αρνηθείς. Ύστερα αυτές, ξέρω εγώ, θα πιάσουν το χορό όπως έκαναν και τις άλλες τις φορές. Έτσι κάνουν συνήθως αυτές. Εκεί που θα χορεύουν, θα κοιτάξεις ποια από τις 3 σ' αρέσει πιότερο, θα κάνεις τα hop, θα πηδήξεις πάνω της, θα την αγκαλιάσεις και θα της δώσεις ένα φιλί. Από εκεί και πέρα θα δεις τι θα γίνει». Πραγματικά λένε πως έτσι έγινε. Περίμενε το παλικάρι να έρθει εκείνη η ώρα και να σου αυτές εφάνηκαν σαν ευράδιασε και πιάσανε το χορό και τον εβάζουν αυτές να σφάξει και το τελευταίο πρόβατο. Αρχίζουν το φαγοπότι και σαν έφαγαν και χόρτασαν τα ξωτικά, να σου και σηκώνονται και πιάνουν το χορό. Όσο χόρευαν λένε αυτές, ο νεαρός εκείνο το παλικάρι κοιτούσε να δει ποια είναι η πιο όμορφη και η πιο καλοσυνάτη. Έτυχε λοιπόν η πιο όμορφη και η πιο καλοσυνάτη να είναι η πιο μικρή. Σε μια στροφή του χορού που λέτε, εκεί που οι νεράιδες χόρευαν ξέγνιαστες και τραγουδούσαν, κάνει αυτός ένα χαπ, έτσι πηδάει απότομα, αγκαλιάζει την πιο μικρή και της δίνει ένα φιλί. Ξαφανίστηκαν οι άλλες δύο, όμως αυτή λένε πως δέθηκε και έμεινε εκεί. Τώρα είμαι σκλάβα σου, δεν μπορώ πια να φύγω», του λέει. «Δεν είσαι σκλάβα μου, Θα σε πάρω εγώ γυναίκα μου, θα σε παντρευτώ. Γι' αυτό σε διάλεξα. Την επαντρεύτηκε λοιπόν που λέτε και ζούσανε παρέα τη ζωή τους εκεί ψηλά στο βουνό. Κάποτε λένε πως η κοπέλα εγέννησε και ένα αγόρι. Όμορφο, είχε πάρει τη δική της τη ομορφιά και την εξυπνάδα του αντρού της. Μια μέρα που λέτε, της λέει ο άντρας της κοινό το παλικάρι: «Γυναίκα, γυναίκα, πάμε στο σπίτι μου να βρούμε τους γονιούς μου, να μείνουμε όλοι μαζί, όλοι μαζί σαν οικογένεια, να δεις που θα σ' αγαπήσουν και εκείνοι». «Άντρα μου», του λέει αυτή, «θα ρω πως είναι καλύτερα να μείνουμε εδώ πέρα, γιατί αν πάμε εκεί εγώ δεν πρέπει να μιλήσω καθόλου στη μάνα σου. Αν με αναγκάσει να μιλήσω, τότε θα ξαφανιστώ και θα λυθούν τα μάτια του φιλιού σου. Για να με ξαναβρεις, το λέω, και βάλ' το καλά μέσα στο νου σου. Πρέπει να παλέψεις πολύ, να αγωνιστείς. Θα πρέπει να έρθεις να με βρεις στα γυάλινα βουνά και στους κοκαλένιους κάμπους». Όμως λένε πως ο άντρας της επέμενε και της λέει: «Μωρέ, εντάξει, μη σε νοιάζει, γυναίκα. Θα μιλήσω εγώ της μάνας μου να μη σε αναγκάσει να της μιλήσεις». Πραγματικά έτσι και έγινε. Πήγανε στο σπίτι των γονιών εκείνου του παλικαριού. Ο πατέρας του λένε πως είχε στο μεταξύ πεθάνει και έμενε μονάχα η μάνα του. «Καλώς το το παιδί μου», φώναξε αυτή από τη χαρά της. «Μάνα, μάνα, να σου γνωρίσω τη γυναίκα μου. Από εδώ η γυναίκα μου. Είναι πολύ καλή γυναίκα, μάνα. Είναι σ' όλα της καλή. Μόνο που δεν μιλάει. Σε παρακαλώ, μην την κάνεις και μιλήσει, γιατί σαν μιλήσει η γυναίκα μου, μάνα, θα τη χάσω. Α, παιδάκι μου, γυναίκα που δεν μιλεί, πήρες, γίνονται τέτοια πράγματα? Μάγισσα είναι». «Όχι, μάνα μου, δεν είναι, μάνα μου, μάγισσα. Είναι η γυναίκα του αγαπημένου σου παιδιού. Είναι η μάνα του εγγονιού σου. Σε παρακαλώ, μάνα, μέσα από τα φύλλα της καρδιάς μου, μη την κάνεις και μιλήσει, γιατί αλίμονό μου». «Εντάξει, παλικάρι μου», λέει αυτή, «αφού το θέλεις, εντάξει, σου δίνω το λόγο μου πως δεν θα κάνω τη γυναίκα σου να μιλήσει». Λένε πως έφευγε τώρα κάθε μέρα ο γιος και πήγαινε στη δουλειά και έμενε στο σπίτι η νύφη μαζί με την πεθερά της και το παιδάκι. Έμειναν στο σπίτι ήσυχα και ωραία και δουλεύανε. Κάνανε τούτα, κάνανε τάλα, κάνανε εκείνα. Ό,τι έλεγε η πεθερά, η νύφη άκουγε και υπάκουγε, και βέβαια, το ξέρετε κι εσείς, δεν αντάλλασαν ούτε μια κουβέντα. Ήρθε λοιπόν μια μέρα που εζήμωσαν και έπρεπε να βάλουν τα ψωμιά να φουρνιστούν. Φωνάζει η πεθερά στην νύφη και της λέει: «Έλα, έλα κατά, κορίτσι μου, το φουρνόξυλο, να βάλω εγώ πάνω τα ψωμιά να τα ρίξουμε στο φούρνο». Πιάνει η νύφη το φουρνόξυλο. Την ώρα λοιπόν που έβαζαν μέσα στο φούρνο τα ψωμιά, για να την κάνει η πεθερά της να μιλήσει, αρπάζει ξαφνικά το παιδί και λέει: «Κάτσε να ψήσουμε και αυτό, τώρα που πύρωσε για τα καλά ο φούρνος και έχουμε καλή φωτιά». Τότε λένε πως κίνει η μάνα εξωτικιά. Δεν έμεινα διάφορη. Βάζει, λένε, αυτή μια φωνή και λέει: «Μη το παιδί μου, γι' αυτό με έσωσε, αυτό με έσωσε». Αγκαλιάζει το παιδί αυτή και με μιας ξαφανίστηκε, αφού η πεθερά της την ανάγκασε να μιλήσει. Το βράδυ που λέτε, σαν ήρθε το βράδυ, γυρίζει το παλικάρι τη δουλειά του. «Γεια σου, μάνα μου», λέει αυτό στη μάνα του. «Καλώς το παλικάρι μου», λέει αυτή. «Πού είναι η γυναίκα μου, μάνα?» «Αχ, παιδάκι μου, είμαι τυχερή που δεν με σκότωσε και εμένα η ρουφιάνα. Άρπαξε το παιδί και εξαφανίστηκε. Αχ, μωρε μάνα, τι έκανες, την έκανες και μίλησε. Δεν σου είπα να μην την κάνεις να μιλήσει?» «Όχι, παιδάκι μου, αλήθεια σου λέω, το ορκίζομαι. Έτσι έκανε αυτή και εξαφανίστηκε μαζί με το παιδί». Βέβαια, εκείνο το παλικάρι δεν την πίστεψε. Πήρε αυτός δρόμο και άρχισε να περπατάει και να πηγαίνει και να γυρίζει στην τύχη και να ρωτάει παντού κείνο που του είχε πει η γυναίκα του, να ψάξει να βρει κατά που πέφτουν τα γυάλινα βουνά και κοκαλίνι κάμπι, να βρει τη γυναίκα του ξανά. Πέρασαν, λένε, μέρες, πέρασαν εβδομάδες, πέρασαν μήνες. Περπατούσε αυτός και πήγαινε και περπατούσε και πήγαινε και ρωτούσε από εδώ, ρωτούσε από εκεί, ρωτούσε παραπέρα. Κανένας δεν ήξερε, δεν έβρισκε τίποτα. Δεν είχε ακούσει κανένας για εκείνον τον τόπο. Σε μια στιγμή που λέτε, βλέπει δύο γεροντάκια και μια γυναίκα που τσακώνονται μεταξύ τους. Πάει κοντά και τους μιλάει και τους λέει, βρε γερόντια, τι έχετε και τρώγεστε εδώ πέρα? Είμαστε τρία αδέρφια, τρεις άνεμοι, γυρίζει και το αποκρίνεται ένας από τους γέρους. Δεν θέλουμε να μοιράσουμε το βιός μας, μα δεν μπορούμε. Θα σας τα μοιράσω εγώ, άμα μ' αφήκετε. Πετάχτηκε αυτός. Λέει λοιπόν ο ένας, εγώ είμαι ο Κυρβοριάς. Αν τα καταφέρεις να μας κάνεις δίκαια μοιρασιά, θα σου δώσω τα παπούτσια μου. Και τα παπούτσια μου είναι ξεχωριστά, όποιος τα φοράει πετάει και πάει όπου αυτός νομίζει. Και εγώ, του λέει ο άλλος, εγώ είμαι νοτιάς. Αν μας μοιράσεις δίκαια αυτά που θέλουμε, θα σου δώσω τη σκούφια μου. Όποιος φοράει τη δική μου τη σκούφια γίνεται αόρατος και δεν φαίνεται.
1: Κι εγώ είμαι η αδερφή τους, είμαι η Τραμουντάνα. Δεν έχω να σου δώσω τίποτα, αλλά ίσως σου φανώ χρήσιμη, γιατί ό,τι με ρωτήσεις θα σου δώσω την απόκριση.
0: Εντάξει βρε παιδιά, να σας βοηθήσω, είπε το παλικάρι. Για πείστε μου τώρα, ποιο είναι το βιό σας και δεν μπορείτε να το μοιράσετε? Γυρίζει λοιπόν που λέτε και λέει ο Κυρβοριάς, μόλις αν πέθανε ο πατέρας μας άφησε κληρονομιά 19 βόδια. Μου είπε εγώ να πάρω τα μισά, ο νοτιάς το 1/4 και η Τραμουντάνα το 1/5, αλλά να μη σφάξουμε βόδι. Πώς είναι δυνατόν να κάνουμε τέτοια μοιρασιά στο δυο μας? Εσύ μπορείς παλικάρι μου να μας βοηθήσεις? Σκέφτηκε λιγάκι λένε το παλικάρι και λέει, θα σας λύσω εγώ το πρόβλημά σας, αρκεί να κρατήσετε το λόγο σας και να μου δώκετε αυτά που μου δώσατε υπόσχεση. Μοίρασέ τα μας εσύ όπως πρέπει και θα τα πάρεις αυτά που σου δώσαμε υπόσχεση. Τους λέει λοιπόν, 19 βόδια που έχετε εσείς και ένα που είμαι εγώ του λόγου μου, γινόμαστε 20. Πάρε τα μισά Κυρβοριά. Φεύγουν λοιπόν τα 10 βόδια του Κυρβοριά. Πόσα μείνανε? Αλλά 10. Ποιο είναι τώρα το 1/4 του 20, νοτιά? Το 5. Πάρε λοιπόν και εσύ 5 βόδια. Ποιο είναι το 1/5 του 20, Τραμουντάνα? Το 4. Πάρε λοιπόν και εσύ τα 4 βόδια σου. Πόσα πήρατε? 10 ο Κυρβοριάς και 5 ο Κυρνοτιάς και 4 η Τραμουντάνα. 19 όλα κιόλα. Περίσεψα εγώ του λόγου μου και βγαίνω έξω. Και έτσι που λέτε μείναν όλοι ευχαριστημένοι. Του δίνει ο Βοριάς τα παπούτσια, του δίνει ο Νοτιάς κοινή τη σκούφια, ήρθε και η σειρά της Τραμουντάνας. Γυρίζει αυτή και του λέει, ρώτα με ό,τι θέλεις παλικάρι μου και εγώ θα σου αποκριθώ. Ήθελα μόνο κυρία Τραμουντάνα να σε ρωτήσω που κατά που πέφτουν τα γυάλινα βουνά και κοκαλένει η κάμπη. Σκέφτηκε λένε ώρα πολύ η Τραμουντάνα, γυρίζει και του λέει, παιδάκι μου, τι μου θύμισες τώρα? Κάποτε θυμάμαι η γιαγιά μου μ' είχε ανεβάσει πάνω στην κορυφή ενός βουνού και μου είχε δείξει εκείνο το μέρος. Βλέπεις εκεί μέσα στο βάθος είναι ένα μικρό σπιτάκι, ένα μικρό σπιτάκι, είπα, νησάκι μέσα στη θάλασσα, και εκεί είναι ένα σπιτάκι μοναχικό. Εκεί λένε πως πέφτουν τα γυάλινα βουνά και κοκαλένει κάποιοι. Τους ευχαρίστησε το παλικάρι, βάζει τη σκούφια και τα φτερωτά τα παπούτσια και μια και δυο ξαφανίστηκε. Πέταξε λένε πάνω από το νησί και σαν φόραγε τη σκούφια και ήταν αόρατος, μπαίνει αυτός μέσα σε ένα σπίτι που βλέπε και δεν τον είδε κανένας. Κοιτάζει και την άδει. Βλέπει μέσα τις τρεις τις αδερφές, εκείνες τις ξωτικές, τις νεράιδες που χορεύανε μια φορά και έναν καιρό μπροστά του και του φάγανε τα πρόβατα. Κοιτάζει καλύτερα και βλέπει πως μια από αυτές ήταν η γυναίκα του και κρατούσε στην αγκαλιά της το μωρό τους. Έτσι όπως ήταν αυτός αόρατος με τη σκούφια, κάνει ένα έτσι βγάζει το μαντήλι του και το πετάει μπρος στη γυναίκα του. «Ω», λέει αυτή, «αυτό το μαντήλι εδώ είναι του άντρα μου». «Σάπα μωρέ καημένη», τις λένε οι άλλες, «μα αφού εγώ η ίδια του είχα κεντήσει το μαντήλι του, το γνωρίζω». πριν αυτήν την καλοπιστέψουν οι άλλες, βγάζει αυτός τη ζώνη του που την είχε λέει πλέξει με το βελόνι και τα έδει στα χέρια η γυναίκα του και κάνει ένα φου και τη στηρίχνει. Η νεράιδα άρχισε λέει, να κλαίει από τη χαρά της για τον άντρα της και εκείνος κατάλαβε πως τον είχε κατά νου και τον αγαπούσε ακόμα. Βγάζει αυτός κανένα φουπ έτσι που λέτε και βγάζει τη σκούφια του και φανερώθηκε μπροστά της. Αγκαλιές, χαρές, πήρε το παιδάκι του στην αγκαλιά του και λένε τώρα ιστορίες των παλιών και κανείς δεν ξέρει αν είναι αλήθεια πως ζούσαν ευτυχισμένοι όλοι μαζί εκεί στα γυάλινα βουνά και στους κοκαλένιους κάμπους. Πέρασαν λένε πολλά χρόνια και άλλα χρόνια και ο χρόνος ο ανθρώπινος δεν γράφονταν καθόλου στην πλάτη τους. Όσο ζούσαν εκεί ήτανε αθάνατοι. Πέρασαν λένε αιώνες. Για μια στιγμή αναστέναξε κοινός ο άντρας. Γυρίζει η γυναίκα του και του λέει «Τι έχεις άντρα μου και να στενάσεις?» «Να μωρέ γυναίκα» λέει, «νοστάλγησα να πάω στον τόπο μου να δω τι γίνεται ο τόπος μου. Ζουν οι άνθρωποι, υπάρχουν δικοί μας άνθρωποι. Είναι το σπίτι μας στη θέση του». Άντρα μου το καλό που σου θέλω», του λέει αυτή. «Μην πας, γιατί αν πας φοβάμαι πως δεν θα ξαναγυρίσεις πίσω». «Μα τι είναι αυτά που λες μωρέ γυναίκα, θα αφήσω εσένα και το παιδί μας μοναχό και δεν θα ξαναγυρίσω?» «Σαν δεν μπορώ να σου αλλάξω το μυαλό άντρα μου, πάρε τούτο το φτερωτό, το άλογο, κάτσε πάνω του και αυτό θα σε πάει στον τόπο σου. Όμως θέλω να μου δώσεις υπόσχεση. Θα μου δώσεις υπόσχεση πως ό,τι και να σου συμβεί δεν θα κατέβεις κάτω από τ' άλογο ετούτο». Δίνει αυτό την υπόσχεσή του, την ευχαριστάει, κάνει μια οπ, καβαλάει τ' άλογο, το σπυρουνιάζει και φεύγει. Κάνει αυτό και ανοίγει τα φτερά του που λέτε και αρχίζει και πετάει και πετάει και πετάει και πετάει και πετάει στον ουρανό ένα άλογο φτερωτό κάτασπρο σαν το χιόνι του χειμώνα σαν πρωτοπέφτη. Πάει αυτό στον τόπο εκείνο του ανθρώπου, γυρίζει αυτός, κοιτάζει, βλέπει τον τόπο του έρημο και κατεστραμμένο. Πέρασε λέει και από τον τόπο της, τον τάφο της μάνας του και τον είδε χορταριασμένο. Την ώρα που ήταν έτοιμος να κατέβει θυμήθηκε τα λόγια που του είπε η γυναίκα του. Την ώρα που ετοιμαζόταν να πάρει το δρόμο του γυρισμού, βλέπει ένα γυροντάκι να προσπαθεί να σηκώσει ένα τεράστιο τσουβάλι στην πλάτη του. Και δεν μπορούσε αυτός. «Παλικάρι μου, έλα να με βοηθήσεις», του λέει ο γέρος. «Δεν μπορώ, γέρο, είμαι βιαστικός», απαντάει τούτος. «Σε παρακαλώ, παλικάρι μου, μην κατεβαίνεις από τα λόγω σου. Μα δώσ' μου ένα χέρι, βοήθησέ με. Δεν μπορώ να αντέξω το βάρος που έχει τούτο το τσουβάλι». Κάνει αυτός ένα έτσι, απλώνει το χέρι, τον τραβάει ο άλλος και τον λέει «Τούτα τα παπούτσια τα φάγα γιατί ψάχνω να σε βρω. Είμαι ο Χάρος και είσαι ο μόνος άνθρωπος που τώρα μου είχε γλιτώσει. Ήρθε λοιπόν η ώρα σου». Του πήρε αυτό στην ψυχή και γύρισε που λέτε το ασπρόλογο πίσω στο νησάκι, στα γυάλινα βουνά και τους κοκαλένιους κάμπους. Και όταν η γυναίκα είδε το άλογο να γυρίζει μοναχό του, κατάλαβε και έζησε πια από εκεί και πέρα με τις αδερφές της και το παιδί της μοναχές. Και έζησαν αυτοί καλά. Και εμείς καλύτερα.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατήχηση παπάκι αποστολική παυλαδιακονία.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου αποστολική παυλαδιακονία.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-295500.
4: Χριστιανισμός. Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18, στο κέντρο της Αθήνας, στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
5: Η ώρα είναι 11.

0: Καλή σας μέρα, αγαπητοί ακροατές, τιτλειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην Τρίπολη μεταβαίνει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 205η επέτειο από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της Ελλάδος αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την 5η ημέρα της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Πρωθυπουργός. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, επισημαίνει μεταξύ άλλων. Αυτόνομες παροχές αερίου φέρεται να υπήρχαν στο ισόγειο και τον δεύτερο όροφο του κτηρίου στην Πλάκα, όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη. Μία νεκρή μέχρι στιγμής και 5 οι αγνοούμενοι. Σε ύφεση η φωτιά στο πλοίο που βρίσκεται κοντά στη Μύκονο πήρε ελαφρά κλίση. Γίνεται επιχείρηση σταθεροποίησης του πλοίου. Επιδρομές των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στήχησαν τη ζωή σε 7 ανθρώπους χθες στο Κίεβο. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες στην Πελοπόννησο, την Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Βοριάδες στο Αιγαίο, 23 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
1: Συντονισμένη πάντα στους 89,5. Είναι μια παραγωγή του σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η άλλη φωνή στα Αργιανά. Και όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, το αλάτι της γης μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Ένα οδηπορικό στους μουσικούς χάρτες του ελληνισμού. Μέσα από τα τραγούδια, τους χορούς, τα μουσικά όργανα, τα έθιμα και τις τελετουργίες, τους κορυφαίους τραγουδιστές και οργανοπαίκτες, αλλά και τη νέα γενιά που θα παραλάβει τη σκυτάλη. Η Ελλάδα που αντιστέκεται και επιμένει. Με το Λάμπρο Λιάβα στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Ελάτε να μοιραστούμε το αλάτι της γης.

και ήταν ο Καστρινός, οργανικός σκοπός και χορός από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας στη Βόρεια Θράκη, όπου θα ταξιδέψουμε σήμερα με το αλάτι της γης σε αυτό το μουσικό μας οδηπορικό. Οι ηχογραφήσεις που θα ακούσουμε προέρχονται από μια συλλογή 4 ψηφιακών δίσκων με τον γενικό τίτλο «Από τη Θράκη του Ορφέα και του Διόνυσου», σκοπή και τραγούδια της Ανατολικής Ρωμιλίας Βόρειας Θράκης με την επιμέλεια του Γιάννη Πραντσίδη. Ο Γιάννης Πραντσίδης έχει ταυτιστεί με την μελέτη και την προβολή και διάδοση της μουσικής παράδοσης από την Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία και κατοικεί στο Αιγίνιο. Είχα την τύχη, λέει, να γεννηθώ σε μια εποχή που η βορειοθρακιώτικη παράδοση στο Αιγίνιο Πιερίας ζούσε σε όλο της το μεγαλείο. Οι γονείς μου, πρόσφυγες από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας, της Βόρειας Θράκης, εγκαταστάθηκαν στο Αιγίνιο το 1925 μαζί με 300 οικογένειες καβακλιωτών και 40 οικογένειες ακμπουναριωτών από την περιοχή του Καβακλή και αυτή. Όταν εγκατέλειψαν τις πατρογονικές τους εστίες ήταν 15 και 16 χρονών, ηλικία ικανή για να έχουν μοιηθεί στην πλούσια θρακιώτικη παράδοση, η οποία ήταν και η μεγάλη κληρονομιά που έφεραν μαζί τους.

Καβακλιώτικο τραγούδι στον εξάσιμο ρυθμό του ντούζικου, τύπο ζωναράδικου που βρίσκουμε στη Βόρεια Θράκη, στην Ανατολική Ρωμιλία. Την καρδιά μου την κλειδωμένη, σήμερα θα την ανοίξω. Σήμερα θα την ανοίξω στο χορό να τραγουδήσω. Στο χορό να τραγουδήσω, έχω αγάπη να γιαρντήσω. Όπως σημειώνει ο Γιάννης Πραντσίδης, που έχει και την επιμέλεια αυτών των ηχογραφήσεων, η κοινωνία στην οποία μεγάλωσαν οι γονείς μας στην Βόρεια Θράκη διακρινόταν για την αυτάρκειά της σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτό αφορούσε υλικά είτε πνευματικά αγαθά. Έτσι κι εγώ, στο Αιγίνιο της Πιερίας πια, γαλουχήθηκα με την παράδοση αυτή και ήξερα τόσα πράγματα για το καβακλί από τις διηγήσεις των γονιών μου, ώστε όταν για πρώτη φορά το επισκέφτηκα, ένιωσα σαν να είχα ζήσει εκεί. Μεγάλωσα με τα καβακλιώτικα έθιμα, τους χορούς και τα τραγούδια, τα οποία λειτουργούσαν και σε όλη τη διάρκεια της δεκαετίας του 1950. Θυμάμαι ότι στις σχολικές γιορτές συγκροτούσαμε μόνοι μας ομάδες και χορεύαμε τους καβακλιώτικους χορούς. Το 1965, με την κάθοδό μου στην Αθήνα για σπουδές στη Γυμναστική Ακαδημία, έρχομαι για πρώτη φορά σε επαφή με τη διδασκαλία των χορών. Το 1966 η τύχη με έφερε στο Λύκειο των Ελληνίδων, όπου αρχίζει ουσιαστικά η ενασχόλησή μου με τη μουσικοχορευτική μας παράδοση. Εκεί για πρώτη φορά κάνω και τις πρώτες συζητήσεις για την Ανατολική Ρωμιλία με τον Λευτέρη το Δρανδάκη, δάσκαλο της χορευτικής ομάδας του Λυκείου, ο οποίος από τότε είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Φέτο το καλοκαιράκι λοιπόν, τραγούδια από τη μουσική παράδοση στο Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας, στη Βόρεια Θράκη, στον χαρακτηριστικό ρυθμό του ντούζικου ζωναράδικου χορού. Όπως σημειώνει πάντα ο Γιάννης Πραντσίδης, που έχει επιμεληθεί όπως είπαμε αυτές τις ηχογραφήσεις, το 1970 μπήκα πια για τα καλά στη μελέτη του χορού, αναλαμβάνοντας δάσκαλος της χορευτικής ομάδας του Λυκείου των Ελληνίδων του Βόλου. Εκεί πρωτάρχισα συστηματικά την έρευνα και την προβολή της ανατολικορωμιλιώτικης μουσικοχορευτικής παράδοσης, με επισκέψεις στα χωριά που κατοικούνταν από πρόσφυγες από την περιοχή αυτή, με παραστάσεις και εκπομπές στην τηλεόραση. Το 1974 ιδρύεται ο Σύλλογος Ανατολική Ρωμιλία στη Λάρισα από μια ομάδα δραστήριων ανατολικορωμιλιωτών, ο οποίος ανέπτυξε για 3 χρόνια έντονη πολιτιστική δράση. Πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν ο πρώτος πολιτιστικός σύλλογος που δημιουργήθηκε στη Λάρισα με δράση σχετική με την παράδοση. Οι ανατολικορωμιλιώτες έβλεπαν να γίνεται πια αισθητή η παρουσία τους για πρώτη φορά. Η συγκίνηση και ο ενθουσιασμός ήταν απερίγραπτα. Από εκεί και πέρα η προβολή και ανάδειξη της ανατολικορωμιλιώτικης παράδοσης υπήρξε συνεχής και σε υψηλό επίπεδο, με αποτέλεσμα να αγαπηθεί από όλο τον κόσμο και σήμερα να βρίσκεται μεταξύ των πρώτων στην προτίμηση των ελληνικών συλλόγων σε όλο τον κόσμο. Τονίζω ιδιαίτερα το επίπεδο γνώσης και σωστής προβολής, γιατί είναι αυτό που έχει μεγάλη σημασία πέρα από την αξία της ίδιας της παράδοσης. Και ενώ αυτό έγινε με τους χορούς, δεν έγινε όμως το ίδιο και με τη μουσική και τα τραγούδια, που σε μεγάλο βαθμό είναι άγνωστα και τα λίγα δείγματα που υπάρχουν είτε διακρίνονται από προχειρότητα είτε είναι αποσπασματικά, με αποτέλεσμα να μένει άγνωστος αυτός ο μεγάλος πλούτος. Αυτό το κενό που υπάρχει σε αυτόν τον τομέα της μουσικής έρχεται να καλύψει η προσπάθειά μας αυτή, έστω και καθυστερημένα, με την έκδοση της συγκεκριμένης συλλογής των 4 ψηφιακών δίσκων. Και όπως λέει ο λαός μας, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Η συλλογή αυτή καλύπτει όλη τη Βόρεια Θράκη, την Ανατολική Ρωμιλία, όσο είναι δυνατό σε μια τέτοια καταγραφή, και περιλαμβάνει 2 μέρη. Το πρώτο μέρος αποτελείται από επιτόπιες καταγραφές οργανικών σκοπών και τραγουδιών που ξεκινούν από το 1956, ενώ το δεύτερο μέρος περιλαμβάνει οργανικούς σκοπούς και τραγούδια γραμμένα στο στούντιο

Όσα κάστρα κι αν γύρισα κι αν περπάτησα, σαν τη σχήρα στο κορίτσι δεν απάντησα. Κάθε Κυριακή να αλλάζει, να στολίζεται και στο παραθύρι να βγαίνει, να γυαλίζεται. Και ο Μεμέτα γάς διαβαίνει και την όγιασε. Καλημέρα σταυρομάνα, θιά κυρίτσενα. Δεν τη δίνεις τη σταυρούλα στο Μεμέτα γά? Δεν τη δίνω τη σταυρούλα στο Μεμέτα γά. Τη σταυρούλα θα τη δώσω στον πραγματευτή. Από τα τραγούδια που αναφέρονται στις σχέσεις των Ρωμιών με τους αλόθρησκους, τραγούδια από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας στη Βόρεια Θράκη, Συρτός Χορός, και τραγούδισαν οι γυναίκες του Καπί στην ενορία Αγίου Ανδρέα στο Γήνιο της Πιερίας, όπου κατοικεί, όπως είπαμε, ο Γιάννης Πραντσίδης, ο οποίος και έχει επιμεληθεί αυτές τις ηχογραφήσεις που παρουσιάζουμε στη σημερινή μας εκπομπή σε αυτό το μουσικό διπορικό στην Ανατολική Ρωμιλία στη Βόρεια Θράκη. Ο Πραντσίδης επισημαίνει τη συγγένεια της βορειοθρακιώτικης μουσικοχορευτικής παράδοσης με τις άλλες περιοχές της Θράκης, την Ανατολική και Δυτική Θράκη. Η σχέση αυτή εντοπίζεται στους ρυθμούς, στα θέματα των τραγουδιών και στους χορούς. Όπως είναι φυσικό, σε μια μεγάλη περιοχή όπως είναι η Θράκη, στο σύνολό της, παρατηρούνται διαφορές στο ηχόχρωμα, κυρίως της μουσικής, διαφορές που παρατηρεί κανείς και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, όπως για παράδειγμα οι διαφορές που μπορεί να παρατηρήσει κάποιος στην Ήπειρο από τη μια περιοχή στην άλλη, Πογόνη, Ζαγόρι, Κόνιτσα κτλ. Αξιοσημείωτη ακόμη είναι και η μεγάλη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη Θράκη και στον Πόντο, κυρίως σε ρυθμούς, σε κινητικά μοτίβα, τεχνικές και όχι μόνο, όπως σημειώνει ο Γιάννης Πραντσίδης. Και να συνεχίσουμε με ένα ακόμη τραγούδι, και αυτό από το Καβακλή, που οι στίχοι του, επίσης όπως και στο προηγούμενο που ακούσαμε, αναφέρονται στις σχέσεις των Ρωμιών με τους αλόθρησκους. Αυτή τη φορά η οικογένεια βρίσκεται στη Ρόδο. Κάτω στη Ρόιδο, στη Ροιδοπούλα, Τούρκος αγάπησε μια Ρωμιοπούλα. Τούρκος τη θέλει και αυτή δεν θέλει, και η σκύλα η μάνα της την προξενεύει. Πάρ τον εκόρη μου τον Τούρκο άντρα, θα σε φορέσει ντούμπλες και χάντρα. Δεν τον εθέλω τον Τούρκον άντρα, κι ας μη φορέσει ντούμπλες και χάντρα. Πάρ τον εκόρη μου και έχει καίκι, θα σε πηγαίνει στη Σαλονίκη. Δεν τον εθέλω, δεν τον εθέλω, πέρδικα γίνομαι, τα όρη παίρνω.

Κάτω στη Ρόιδο, στη Ροιδοπούλα λοιπόν, τραγούδι και χορός από το Καβακλή, χορός Μπαϊντούσκα, και να συνεχίσουμε με τον Ζερβόδεξο χορό που, όπως λέει και η ονομασία του, πηγαίνει μια δεξιά και μια αριστερά.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Δε σε θαρούς από τα μέ νερό να κατεβάσεις, και εσύ νερό κατέβασες μια θάλασσα γεμάτη, και παίρνεις πέτρες ριζουτές, δέντρα ξυριζωμένα. Παίρνεις και μια χρυσομιλιά με μήλα φορτωμένη, και παίρνεις νιούς με τάρματα, κοράσια με τα στόλια. Τραγούδι από το Καβακλή της Ανατολικής Ρωμιλίας στη Βόρεια Θράκη, στον εξάσιμο ρυθμό του ντούζικου ζωναράδικου χορού. Και μη συντονισμένοι πάντοτε στους 89,5 είναι η άλλη φωνή στα Αργιανά, μια παραγωγή του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος κάθε μέρα αυτή την ώρα, με το Λάμπρο Λιάβα να μας ταξιδεύει στην ελληνική μουσική παράδοση. Μαζί μας ο Βαγγέλης Τζαναβάρης φροντίζει για τη σωστή μετάδοση της εκπομπής. Σήμερα ένα αφιέρωμα στην μουσική και χορευτική παράδοση της Ανατολικής Ρωμιλίας της Βόρειας Θράκης μέσα από μια συλλογή 4 ψηφιακών δίσκων με τον γενικό τίτλο «Από τη Θράκη του Ορφέα και του Διόνυσου, σκοπή και τραγούδια της Ανατολικής Ρωμιλίας» με την επιμέλεια του Γιάννη Πραντσίδη.

Πέντε νύχτες, όμορφη βασιλική, πέντε νύχτες και ξενύχτες έμεινα στο μαχαλά σου, για να μάθω το όνομά σου. Το όνομά μου το λένε Βάσο και τα ητέρη μου το λένε Γιάννη. Και ήταν ο Γιάννης Πραντσίδης που τραγούδησε ένα καβακλιώτικο τραγούδι στον εφτάσιμο ρυθμό του συγκαθιστού χορού, αναφορά και στο δικό του όνομα και στο όνομα της γυναίκας του, της Βάσος Πραντσίδη. Με αυτόν λοιπόν, Οικοδεσπότη, ταξιδεύουμε σήμερα σε αυτό το μουσικό διπορικό στη Βόρεια Θράκη, στην Ανατολική Ρωμιλία. Όπως σημειώνει ο Γιάννης Πραντσίδης, το ελληνικό στοιχείο ενισχύθηκε κατά τα τέλη του 16ου και τις αρχές του 17ου αιώνα, όταν οι νέες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες που δημιουργήθηκαν στον Οθωμανικό χώρο την περίοδο εκείνη επέτρεψαν στον υπόδουλο ελληνισμό να μετακινηθεί από τις ορεινές και άγονες περιοχές προς τα παιδινά. Έτσι η Θράκη κατά την κρίσιμη αυτή περίοδο αποτελεί τον πόλο έλξης ομάδων ελληνικών πληθυσμών από την Πελοπόννησο, τη Θεσσαλία, την Ήπειρο και τη Μακεδονία. Σημαντική υπήρξε η συμμετοχή των κατοίκων της Βόρειας Θράκης καθώς και όλων των Θρακών και στον απελευθερωτικό αγώνα του 1821, αλλά και σε όλους τους μετέπειτα αγώνες του ελληνισμού ενάντια στον τουρκικό ζυγό. Βορειοθρακιώτης από τη Φιλιππούπολη ήταν ο Αντώνιος Κομιζόπουλος, που μύθηκε στη Φιλική Εταιρεία ως το τέταρτο μέλος το 1815 στην Οδυσσό από τους Ξάνθος, Κουφά και Τσακάλοφ. Ένα από τα βασικά στελέχη της Φιλικής Εταιρείας Οδυσσού ήταν και ο Φιλιππούπολίτης Μεγαλέμπορος και μεγάλος Έλληνας ευεργέτης Γρηγόριος Μαρασλής, στο σπίτι του οποίου πραγματοποιούνταν συχνές συγκεντρώσεις των μοιημένων μελών. Ανάμεσα στα μέλη της Φιλικής Εταιρείας συγκαταλέγονταν και άλλοι πολλοί Έλληνες από την Ανατολική Ρωμιλία και την υπόλοιπη Θράκη. Έτσι εξηγείται ότι πολλοί νέοι από τη Μεσημβρία και άλλοι Θρακιώτες κατατάχθηκαν στον Ιερό Λόχο του Αλέξανδρου Υψηλάντη και έλαβαν μέρος στα επαναστατικά γεγονότα στο Δραγατσάνι.

Κάτω στη σμιλιά στη ρίζα τρεις κοπέλες τριγυρνούσαν και οι τρεις γυαλιά κρατούσαν. Παλικάρια τις ρωτούσαν ποιάνει άσπρη, ποιάνει ρούσα, ποιάνει γαϊτανοφριδούσα. Του παπά η θυγατέρα και του διάκου η περιστέρα, αυτή είναι η άσπρη, αυτή είναι η ρούσα, αυτή είναι η γαϊτανοφριδούσα. Καβακλιώτικο τραγούδι στον εξάσιμο ρυθμό του ντούζικου ζωναράδικου χορού από τις ηχογραφήσεις που επιμελήθηκε ο Γιάννης Πραντσίδης. Αξιόλογες πληροφορίες για τη Βόρεια Θράκη στα χρόνια της Τουρκοκρατίας, ιδιαίτερα κατά τον 19ο αιώνα, μας δίνουν ξένοι Ευρωπαίοι κυρίως περιηγητές, οι οποίοι ταξιδεύοντας για την Κωνσταντινούπολη περνούσαν από τη Θράκη. Και είναι αξιοσημείωτο ότι τέτοιες πληροφορίες πιστοποιούν την ελληνικότητα της περιοχής. Λόγου χάρη, ο Γάλλος περιηγητής Σιέρ ντε Πουλέ, που ταξίδεψε το 1657 για την Τουρκία, ακολουθώντας τη διαδρομή Ραγούζα, Βελιγράδια, Σόφια, Αδριανούπολη και Πόλη, έζησε εκεί 8 χρόνια, καταγράφοντας πλήθος πληροφοριών για την πολιτική, θρησκευτική και κοινωνική ζωή των λαών της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Ο ντε Πουλέ, λοιπόν, γράφει για την Ανατολική Ρωμιλία. Οι γυναίκες δεν κρύβουν καθόλου το πρόσωπό τους, όπως γίνεται στην Ανατολή. Είναι τόσο λεπτεπίλεπτες που σου θυμίζουν τις δικές μας τις Γαλλίδες. Έχουν ζωντάνια και ευγένεια. Στάθηκα στον τρόπο ζωής των ανθρώπων αυτών, που είναι όλοι Έλληνες στην καταγωγή και στο δόγμα, και δεν έχουν πάψει να διατηρούν τους χορούς τους, τα τραγούδια και τις διασκεδάσεις τους. Όσοι ανήκουν στην ανώτερη τάξη, ντύνονται σαν τους Τούρκους. Οι χωρικοί όμως έχουν δημιουργήσει τη δική τους φορεσιά.

Ήτανε πεντέξινταΐδες, σατυρικό αποκριάτικο τραγούδι και χορός ντούζικος ζωναράδικος από το Καβακλή στη Βόρεια Θράκη στην Ανατολική Ρωμιλία. Το 1906, μετά τους ανθεληνικούς διωγμούς και την καταστροφή της Αγχιάλου, η βουλγαρική κυβέρνηση έλαβε μέτρα για την οριστική απαγόρευση της λειτουργίας των ελληνικών σχολείων και για την πρόσληψη Ελλήνων υπαλλήλων στις κρατικές υπηρεσίες. Οι κάτοικοι των ελληνικών κοινοτήτων εκβιάζονταν με την απειλή της καταστροφής των περιουσιών τους να παραχωρήσουν με τη θέλησή τους τις ελληνικές εκκλησίες, τα φιλανθρωπικά και εκπαιδευτικά ιδρύματα. Αυτή την περίοδο παρατηρείται το πρώτο κύμα προσφύγων προς την τότε ελεύθερη Ελλάδα κάτω από τη Μακεδονία. Πολλοί από τους πρόσφυγες επέστρεψαν μετά από 4-5 χρόνια, πιστεύοντας ότι οι συνθήκες θα βελτιώνονταν. Για να ξαναφύγουν όμως οριστικά το 1924 και 1925, οπότε και εφαρμόστηκε η σχετική διάταξη της συνθήκης του ΝΕΙΓΙ περί ανταλλαγής πληθυσμών ανάμεσα σε Ελλάδα και Βουλγαρία. Η καταπίεση και οι περιορισμοί των Ελλήνων συνεχίστηκαν και στα επόμενα χρόνια, καταπίεση που εντάθηκε περισσότερο μετά τη μετανάστευση του 1925 σε όσους Έλληνες παρέμειναν εκεί και έμειναν αρκετοί, ιδιαίτερα στις παραλιακές πόλεις.

Τριανταφυλιά μου κόκκινη, και πού να σε φυτέψω? Να σε φυτέψω στο βουνό, φοβούμαι μην παγώσεις. Να σε φυτέψω στο γυαλό, φοβούμαι μη σε κλέψουν. Θα σε φυτέψω στην καρδιά, κανείς να μη σε πάρει. Τραγούδι από το Καβακλή στη Βόρεια Θράκη, στην Ανατολική Ρωμιλία, πάνω στον χορό Ντούζικο τύπο Ζωναράδικου. Και θα κλείσουμε με ένα πολύ χαρακτηριστικό τραγούδι που αναφέρεται στη σχέση αυτής της περιοχής με την Κωνσταντινούπολη. Μην ξεχνάμε ότι η Θράκη ήταν σχεδόν πάντοτε προάστιο της πόλης. Άιντε βρε Νικόλα, άιντε να πάμε στην πόλη. Άιντε να πάμε στην πόλη να καζαντήσουμε γρόσια. Να καζαντήσουμε γρόσια και λιανές παράδες. Γρόσια και λιανές παράδες να γυμώσουμε ντουρβάδες. Στην πόλη σφάζουν πρόβατα, στην Ιντύρνη τα δαμάλια. Η Ντύρνη είναι η Ιντυρνέ, η Αδριανούπολη δηλαδή. Και στις κόρες μου την ποδιά σφάζονται παλικάρια. Σφάζονται παλικάρια, ποιος να πάρει μαύρα μάτια. Ποιος να πάρει μαύρα μάτια, μαύρα μάτια σαν κεράσια. Μαύρα μάτια σαν κεράσια, μαύρα φρύδια σαν γαϊτάνια.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Αναγνώσματα. Του Μητροπολίτου Λαρίσης και Τυρνάβου Ιερωνύμου. Γραπτά κηρύγματα στα Αποστολικά και στα Ευαγγελικά Αναγνώσματα από τον Μητροπολίτη Λαρίσης και δημοσιευμένα στο έντυπο Φωνή Κυρίου. Ένα σημαντικό βοήθημα για όποιον επιθυμεί να εμβαθύνει στον Ευαγγελικό Λόγο. Καινοδιαθηκικά. Κηρύγματα στα Ευαγγελικά και Αποστολικά Γεωγραφικά Αναγνώσματα. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι 12.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τιτλειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Στην Τρίπολη θα μεταβεί αύριο ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας για να παραστεί στις εορταστικές εκδηλώσεις για την 25η επέτειο από την απελευθέρωση της Τριπολιτσάς. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας απολογισμό των επαφών του κατά την πέμπτη ημέρα της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανάρτηση για την επέτειο 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Πρωθυπουργός. Ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, διεκδικούμε και αυτό το οποίο και ο Παύλος ήθελε, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. Τη σωρό ενός ακόμα ανθρώπου εντόπισαν πριν από μισή ώρα τα σωστικά συνεργεία που επιχειρούν στο κτίριο της Πλάκας που κατέρευσε μετά από έκρηξη χθες το πρωί. Σε ύφεση βρίσκεται η φωτιά στο Blue Carrier 2, πήρε ελαφρά κλίση, επιχειρούν να σταθεροποιήσουν το πλοίο. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δύο τραυματίστηκαν σε επίθεση της Ουκρανίας με ντρόουν στη Νότια Ρωσία. Και ο καιρός, ισχυρές βροχές και καταιγίδες σε Πελοπόννησο, Εύβοια και Ανατολική Στερεά, βόρεια άνεμη στο Αιγαίο, 23 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Προσωπογραφίες με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Τον ήχο επιμελείται ο Αντώνης Παντελιός και το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210 72 98 222.

0: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Σήμερα οι προσωπογραφίες θα σας παρουσιάσουν έναν ζωγράφο του 16ου αιώνα, διάσημο για τις φορητές εικόνες του, τον Γεώργιο Κλόντζα ή Κλόντζα. Ποιος είναι, τι έχει αφήσει, ποιο είναι το έργο του, πόσο σημαντικό είναι το έργο του, πόσο έχει επηρεάσει. Για όλα αυτά θα μας απαντήσουν οι σημερινές μας καλεσμένες. Ξεκινάμε με την κυρία Τζένι Αλμπάνη, αρχιτέκτονα, διδάκτορα ιστορία της τέχνης, αντιπρόεδρο του ελληνικού τμήματος του ICOM, βυζαντινολόγο και όχι μόνο. Κυρία Αλμπάνη, χαίρετε, καλώς ορίσατε.
1: Καλησπέρα κυρία Καράγιωργα, καλησπέρα και στους ακροατές μας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστούμε που είστε σήμερα κοντά μας για να μας μιλήσετε για πρόσωπα που τα γνωρίζετε και τα αγαπάτε. Λοιπόν, πάμε. Ποιος είναι ο Γεώργιος Κλόντζας?
1: Ο Γεώργιος Κλόντζας ήταν ένας από τους σημαντικότερους και θα έλεγα από τους πιο ιδιότυπους ζωγράφους της Κρήτης κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα. Μαζί με τους περίπου σύγχρονους τους ζωγράφους Μιχαήλ Δαμασκηνό, τον οποίον έχετε ήδη παρουσιάσει, και Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, ο Γεώργιος Κλόντζας μας δίνει μια εικόνα του σπουδαίου καλλιτεχνικού δυναμικού του νησιού, που από το 1210 βρισκόταν υπό βενετική κυριαρχία. Τον 16ο αιώνα όμως το βενετικό καθεστώς δεχόταν ιδιαίτερες πιέσεις από τις τάσεις επέκτασης των Οθωμανών, οι οποίοι είχαν πυκνώσει τις επιδρομές και τις λαϊλασίες της βενετικής αυτής αποικίας. Για να κατανοήσουμε το έργο του Κλόντζα, θα πρέπει να μιλήσουμε και για την πόλη του Χάνδακα, τη γενέτειά του, διότι εκεί πέρασε, αν όχι όλο, σίγουρα πάντως το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του. Ο Χάνδακας των Βυζαντινών, η Κάντια των Βενετών, το σημερινό Ηράκλειο, ήταν η πρωτεύουσα του Βενετικού Βασιλείου της Κρήτης, το σημαντικότερο πολιτικό, οικονομικό και καλλιτεχνικό κέντρο του. Ήταν επίσης σημαντικό λιμάνι, όμως εμπορικών και πολιτισμικών ανταλλαγών. Η θέση του στο θαλάσσιο δίκτυο της Βενετίας, μιας ναυτικής υπερδύναμης της εποχής, διευκόλυνε την κυκλοφορία ανθρώπων, αγαθών, βιβλίων και ιδεών. Οι Βενετοί έκτισαν στο Ηράκλειο, στο Χάνδακα, μεγάλους ναούς, λαμπρά δημόσια κτίρια, οχυρώσεις, νεόρια, ιδιωτικές επαύλεις, με δικούς τους αρχιτέκτονες, δίνοντας την πόλη βενετσιάνικα πολεοδομικά χαρακτηριστικά και αναβαθμίζοντας την αισθητική του δομημένου περιβάλλοντος. Μέσω των εμπορικών και οικογενειακών δικτύων, κρητικοί έμποροι και λόγοι συνδέονταν με τη Βενετία και με άλλα κέντρα της Ιταλίας. Η κινητικότητα αυτή συνέβαλε αποφασιστικά στη διάδοση των ανθρωπιστικών ιδεών, αλλά και στη διεύρυνση των πνευματικών οριζόντων του Χάρακα, καθώς και των άλλων κέντρων του νησιού. Οι διανοούμενοι, στους οποίους περιλαμβάνονταν δικηγόροι, γιατροί, δάσκαλοι, ζωγράφοι, ήταν σημαντικό τμήμα της κρητικής κοινωνίας και πρωτοστατούσαν στις ακαδημίες, πνευματικά σωματεία με θεατρική και ποιητική δραστηριότητα.
0: Είναι πράγματα που τα συναντάμε στα μεγάλα λιμάνια, έτσι. Είναι είσοδος και έξοδος ιδεών και καταστάσεων. Το ίδιο γίνεται και εδώ.
1: Η θάλασσα δεν χωρίζει, αλλά ενώνει,
0: έτσι.
1: Κατά το δεύτερο μισό του 16ου αιώνα ενισχύθηκαν οι επιρροές από την Ιταλική Αναγέννηση, χωρίς όμως να εγκαταληφθούν οι βαθιά ριζωμένες βυζαντινές και ορθόδοξες παραδόσεις. Ο Χάνδακας αποτέλεσε έτσι έναν χώρο πολιτισμικής όσμωσης, όπου δυτικά και ανατολικά καλλιτεχνικά και πνευματικά στοιχεία μπορούσαν να συνυπάρχουν. Η τέχνη της Βενετικής Κρήτης χαρακτηρίζεται ακριβώς από αυτή την πολλαπλότητα αναφορών. Βυζαντινές και ιστερογοτικές μορφές συνδυάζονται με στοιχεία της Αναγέννησης και προς το τέλος του αιώνα με τις νεότερες δυτικές καλλιτεχνικές τάσεις του μανιερισμού.
0: Και όλα αυτά γιατί η υπόλοιπη Ελλάδα είναι κάτω από τουρκικό ζυγό, οπότε η έξοδος και η επαφή είναι με τη Δύση.
1: Σωστά. Και οι καλλιτέχνες του νησιού που δέχονται παραγγελίες και από κριτικούς και από βένετους πελάτες, και όχι μόνο από την Κρήτη αλλά και από το εξωτερικό, δηλαδή τη Δαλματία, τα Ορθόδοξα μοναστήρια της Οθωμανοκρατούμενης Ελλάδας, το μοναστήρι του Σινά. Αυτοί λοιπόν οι καλλιτέχνες, οι κριτικοί, μπορούν να εργάζονται και με τους Βυζαντινούς τρόπους, αλλά μανιέρα Γκρέκα, και με τους Δυτικούς, αλλά μανιέρα Λατίνα. Αυτή η συνύπαρξη είναι πολύ σημαντική για να καταλάβουμε τον Γκλόντζα, γιατί ο ζωγράφος μας δεν βρίσκεται ανάμεσα σε δύο κόσμους με την έννοια του ότι πρέπει να επιλέξει τον έναν ή τον άλλο. Αντίθετα, κινείται μέσα σε έναν κόσμο όπου οι δύο παραδόσεις έχουν ήδη έλθει σε στενή επαφή και όπου ένας μορφωμένος καλλιτέχνης μπορεί να γνωρίζει και να αξιοποιεί στοιχεία και από τις δύο. Για τη ζωή του Γεωργίου Γκλόντζα οι πληροφορίες που διαθέτουμε δεν είναι αρκετές. Δεν γνωρίζουμε την ακριβή ημερομηνία της γέννησής του, ούτε σε ποιο ζωγράφο μαθήτευσε, ούτε με ποιους καλλιτέχνες συνεργάστηκε, ούτε επίσης αν ταξίδεψε. Πιστεύεται ότι γεννήθηκε στη δεκαετία του 1530, ενώ ο θάνατός του τοποθετείται με ασφάλεια στις αρχές του 1608. Ήταν γόνος εύπορης αστικής οικογένειας του Χάντακα. Μάλιστα ο πατέρας του Ανδρέας ήταν ιδιοκτήτης του ναού του Αγίου Μάρκου των Ρωμαίων. Το 1562 ο Γεώργιος νυμφεύτηκε την Εργίνα Πανταλέου, κόρη και αδελφή ιερέων και ανιψιά συμβολιογράφου. Απέκτησαν τρεις γιους, τον Νικολό, τον Μανέα και τον Λουκά, που και αυτοί έγιναν ζωγράφοι. Το 1587 όμως ένα έγγραφο μας παραδίδει ότι ο Γκλόντζας είναι νυμφευμένος με την Κυραλία Βιτζιμανοπούλα. Από τον δεύτερο αυτό γάμο αποκτά έναν ακόμη γιο, τον Γιακουμή, ο οποίος έγινε μοναχός με το όνομα Ιγνάτιος και αργότερα έγινε ιερομόναχος. Το όνομα του ζωγράφου μας αναφέρεται σε αρκετά έγγραφα. Σε κάποια υπογράφει ως μάρτυρας, ενώ άλλα έχουν να κάνουν με οικονομικές δραστηριότητες, αμοιβές, αγορές και πωλήσεις. Αξίζει πάντως να μνημονεύσουμε ένα νοταριακό έγγραφο, δηλαδή ένα συμβολιογραφικό έγγραφο, του 1566. Από αυτό προκύπτει ότι ο ζωγράφος κ. Γεώργιος Γκλόντζας ανέλαβε να εκτιμήσει μαζί με τον Παπα Ιωάννη Φωσέγγα μία εικόνα του συνομήλικου του Δομήνικου Θεοτοκόπουλου, προκειμένου αυτή να πωληθεί σε πληστηριασμό. Το τεκμήριο αυτό έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, διότι δείχνει ότι ο Γκλόντζας, που θα ήταν τότε γύρω στα 30, αναγνωριζόταν ήδη ως καλλιτέχνης του οποίου η γνώμη είχε αξία. Η τεκμηριωμένη καλλιτεχνική δραστηριότητα του Γκλόντζα αρχίζει το 1562 και φτάνει έως το 1608, τη χρονιά του θανάτου. Από τα περίπου 50 έργα του, εικόνες και τρίπτυχα, μόνο 12 είναι υπογεγραμμένα, ενώ 5 ακόμη φέρουν υπογραφή, η οποία όμως είναι πλαστή.
0: Που σημαίνει ότι ήταν ήδη αναγνωρισμένος, ξέραν το έργο του και το αντέγραφαν.
1: Σωστά. Και έβαζαν μία υπογραφή προκειμένου αυτό το έργο, ένα έργο να θεωρηθεί πιο σημαντικό. Συνήθιζε να υπογράφει με τρόπο λιτό «Κύριε Γεωργίου Γκλόντζα». Σε κάποια ωστόσο έργα βρίσκουμε και μια λογιότερη εκδοχή της υπογραφής του. «Γεωργίου Χίρ Γκλόντζα, τάδ εγεγράφη, ο δάφλαβον μέμνησο καμού προφρόνος». Στα νέα ελληνικά θα το αποδίδαμε ως εξής. «Το χέρι του Γεωργίου Γκλόντζα φιλοτέχνησε αυτά. Και εσύ που θα τα πάρεις να θυμάσαι και μένα με καλή διάθεση». Η παρουσία αυτών των υπογραφών έχει ιδιαίτερη σημασία νομίζω, γιατί μας δείχνει έναν καλλιτέχνη που έχει πλήρη συνείδηση της σημασίας της προσωπικής του δημιουργίας. Ο Μανώλης Χατζηδάκης θεωρούσε περισσότερο από πιθανή την ύπαρξη εργαστηρίου του Κλόντζα στον Χάντακα. Στο εργαστήριο αυτό φαίνεται ότι υπήρχαν σταθεροί συνεργάτες και μαθητές και αργότερα θα εργάστηκαν οι ίδιοι οι γη του. Αυτό εξηγεί εν μέρη και το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά ανυπόγραφα έργα που παρουσιάζουν χαρακτηριστικά του ύφους του Κλόντζα, χωρίς όμως να είναι δυνατό να αποδοθούν όλα με βεβαιότητα στο δικό του χέρι, διότι η ποιότητά τους είναι άνηση. Ο Κλόντζας δεν ήταν απλώς ένας ζωγράφος εικόνων. Ήταν και ένας εξαιρετικός μικρογράφος. Ζωγράφιζε δηλαδή μικρογραφίες που κοσμούσαν βιβλία. Στην εποχή του, τα περισσότερα βιβλία ήταν ακόμη χειρόγραφα. Οι ειδικοί τα αποκαλούν συνήθως κώδικες. Η ιδιότητα του μικρογράφου είναι ίσως ένα από τα στοιχεία που μας βοηθούν να καταλάβουμε την καλλιτεχνική φυσιογνωμία του Κλόντζα. Διότι ο ζωγράφος μας αγαπά τις σύνθετες οπτικές αφηγήσεις. Του αρέσει να τοποθετεί πολλές μορφές και πολλά επεισόδια σε έναν περιορισμένο χώρο, να δημιουργεί πυκνές συνθέσεις και ταυτόχρονα όμως να αποδίδει τόσο τις μορφές όσο και τα στοιχεία του περιβάλλοντος χώρου με ιδιαίτερη επιδεξιότητα στη λεπτομέρεια.
0: Πράγμα δύσκολο που δείχνει και την αξία του.
1: Ακριβώς. Κατόρθωσε δε περισσότερο από άλλους σύγχρονους ομοτέχνους του με αυτά τα παραπάνω χαρακτηριστικά να διαμορφώσει προσωπικό καλλιτεχνικό ύφος συνδυάζοντας ύστερογοτθικά, αναγεννησιακά και μανιεριστικά στοιχεία με τη βυζαντινή παράδοση.
0: Αυτό δεν είναι ένα στοιχείο που μπορεί να μας δείξει ότι είχε ταξιδέψει?
1: Δεν είναι απαραίτητο.
0: Δεν είναι απαραίτητο, ε.
1: Άντακα. Υπήρχαν πίνακες από μεγάλους Ιταλούς ζωγράφους και στις επαύλεις και στις εκκλησιές. Κυκλοφορούσαν επίσης χαρακτικά, κυκλοφορούσαν και βιβλία, δηλαδή μπορούσαν να έχει παραστάσεις

0: έργα του, αλλά και στην πρωτοτυπία πολλών από τα εικαστικά θέματα που πραγματεύεται. Και ακριβώς αυτά τα στοιχεία είναι που τον κάνουν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα. Διότι ο Κλόντζας δεν ενδιαφέρεται μόνο για τους Αγίους και τα θρησκευτικά επεισόδια. Τον απασχολεί η ίδια η ιστορία της ανθρωπότητας. Το παρελθόν, το παρόν και κυρίως η τελική έκβαση της ανθρώπινης ιστορίας.
1: Πώς αποδεικνύεται αυτό από τα έργα του?
0: Αποδεικνύεται ότι από το γεγονός ότι ένα από τα θέματα που επανέρχεται με ιδιαίτερη συχνότητα στο έργο του είναι η Δευτέρα Παρουσία.
1: Mm. Δηλαδή, είναι πολύ γνωστός για τη Δευτέρα, όταν λες την εποχή εκείνη για αγιογράφο και Δευτέρα Παρουσία, ίσον Κλόντζας, έτσι?
0: Ίσον Κλόντζας. Η Δευτέρα Παρουσία, να θυμίσουμε στους ακροατές μας, ότι είναι η μέλουσα κρίση στο τέλος του κόσμου. Τότε που κατά τις γραφές θα κριθούν οι πράξεις των ζώντων και των νεκρών, με τους δικαίους να οδηγούνται στο παράδεισο και τους αμαρτωλούς στο αιώνιο πύρ. Στις παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας που φιλοτέχνησε ο Κλόντζας, δεν έχουμε λιτές και ολιγοπρόσωπες σκηνές. Έχουμε έναν ολόκληρο κόσμο που από τη μία υπόσχεται την αιώνια ζωή και από την άλλη καλλιεργεί τον φόβο της τιμωρίας. Για να καταλάβουν οι ακροατές μας τι ακριβώς εννοώ, θα σταθούμε σε ένα από τα τουλάχιστον 8 έργα του, εικόνες και τρίπτυχα, που πραγματεύονται εικαστικά τη Δευτέρα Παρουσία. Θα προσπαθήσω να σας παρουσιάσω και εσείς να δείτε νοερά μια μεγάλη, περίπου τετράγωνη εικόνα. Το πλάτος της είναι 90 και 8 εκατοστά και το ύψος της 106 εκατοστά. Ζωγραφίστηκε πιθανώς στην Κρήτη και σήμερα φυλάσσεται στην Ιερά Μονή Πλατιτέρας, σε ένα από τα προάστια της πόλης της Κέρκυρας. Είναι μάλλον έργο της ωριμότητας του ζωγράφου και έχει χρονολογηθεί από τους ερευνητές περί το 1600. Πρόκειται για μια πολυπρόσωπη και πυκνή επεισόδια σύνθεση με συμμετρική διάταξη. Θα μιλήσουμε πρώτα για το κεντρικό τμήμα της, αρχίζοντας από πάνω προς τα κάτω. Ψηλά στον κατακόρυφο άξονα της εικόνας κυριαρχεί η μορφή του Χριστού Κρητή, που προβάλλει μέσα σε σύννεφο μπροστά από μια μάζα φωτός που οι ειδικοί την αποκαλούν δόξα. Από μια σχισμή του χιτώνα του διακρίνεται στο πλευρό του η πληγή από τον λοχισμό όταν βρισκόταν πάνω στο σταυρό. Με μια μεγαλειώδη κίνηση ο Χριστός σηκώνει το δεξί χέρι του καλώντας τους δικαίους, ενώ με το αριστερό αποπέμπει τους αμαρτωλούς. Χαμηλότερα, οι μορφές της Παναγίας στα αριστερά και του Προδρόμου στα δεξιά, καθισμένες σε ανοιχτές άμαξες, δέονται για την ανθρώπινη σωτηρία. Όρθιοι δίπλα τους, ο Αδάμ και η Εύα, αντίστοιχα, προσεύχονται, σκύβοντας το κεφάλι με σεβασμό. Τη δόξα του Χριστού περιβάλλουν πολυάριθμοι άγγελοι σε μονοχρωμία, ενώ στα πόδια του παριστάνονται τα σύμβολα των Ευαγγελιστών. Ο Βούς, ο Λέων, ο Αετός και ο Άγγελος. Χαμηλότερα, κάτω ακριβώς από την Παναγία και τον Πρόδρομο, προσεύχονται οι Πένιτες, που αποδίδονται ως ημίγυμνες, ταλαιπωρημένες, γυρές μορφές. Έχοντας ζήσει μέσα σε δυσκολίες και ανέχεια, είναι ωστόσο, σύμφωνα με τις γραφές, πιο κοντά από όλους τους θνητούς στον Χριστό και τη Βασιλεία των Ουρανών. Και αυτό φαίνεται από τη θέση που κατέχουν στο έργο που περιγράφουμε. Πιο κάτω, μέσα σε ουράνιο τόξο, ορθώνεται χρυσό σταυρός, το σύμβολο του μαρτύριου και της λύτρωσης, από τον οποίο εκπέμπονται ακτίνες φωτός. Πλήθος αγγέλων περιβάλλει τον σταυρό, ενώ στη βάση του δύο υπτάμενοι άγγελοι κρατούν ανοιχτό βιβλίο. Εκεί αναγράφεται ένα απόσπασμα από το Ευαγγέλιο του Ματθαίου. «Δεύτε η ευλογημένη του πατρός μου, κληρονομήσατε την ετοιμασμένη ημίν βασιλείαν, από καταβολής κόσμου. Επείνασα γάρ και εδώ κατέμε φαγήν. Εδίψασα και εποτίσατε με εν φυλακή». Η ρίση αυτή που αναφέρεται στην αξία της φιλανθρωπίας αποτελεί ένα κεντρικό ηθικό δίδαγμα της εικόνας. Η σωτηρία αποκτά ένα πολύ συγκεκριμένο ηθικό περιεχόμενο. Δεν κρίνεται μόνο από την πίστη, αλλά και από την έμπρακτη αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Η αγαθοεργία, όπως θα δούμε, απασχολεί τον Κλόντζα και σε άλλα έργα του. Χαμηλότερα πάντα στον κύριο άξονα, μέσα σε μια συμπαγή,

0: γη μάζα από σύννεφα, 7 άγγελοι κρατούν ανοιχτά εν επίγραφη βιβλία σχετικά με το τέλος του κόσμου. Άλλοι σαλπίζουν με μεγάλες τρομπέτες προς όλες τις κατευθύνσεις, σημαίνοντας την ανάσταση των νεκρών, ενώ ο ψυχοπομπός άγγελος Μιχαήλ κατέρχεται από τον ουρανό κρατώντας το ξύφος του. Σαν τελευταίο μέλος αυτού του επουράνιου χορού εικονίζει τον προφήτης Δανίλη σε νεαρή ηλικία, καθισμένος μέσα σε σύννεφο. Γύρω του ξετυλίγεται ένα ηλιτάριο, φανταστείτε το σαν έναν επιμήκη πάπυρο, όπου ανεγράφεται περικοπή από την όρασή του για τη μεγαλειώδη εμφάνιση του Χριστού στη Δευτέρα Παρουσία. Θα μιλήσουμε τώρα για το τι απεικονίζεται στο δεξί και τι στο αριστερό τμήμα της εικόνας.
1: Πάντως από αυτά που μας έχετε πει μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι γνωρίζει πολύ καλά θεολογία.
0: Πάρα πολύ καλά.
1: Έτσι.
0: Πάρα πολύ καλά. Πράγματι. Και του αρέσει κιόλας η θεολογία. Την προσπαθεί να την εξερευνήσει και να την αφομοιώσει, να την παρουσιάσει με τρόπο... με τρόπο κατανοητό στα έργα του.
1: Και από ό,τι βλέπουμε και η πολυκοσμία που τον χαρακτηρίζει με όλα αυτά τα πρόσωπα και που θα συνεχίσετε τώρα να μας παρουσιάζετε, δεν είναι περιτά πρόσωπα, έχουν σχέση με το, με το
0: ακριβώς,
1: θέμα.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, σε μια οριζόντια ελαφρά καμπυλωμένη ζώνη στα δεξιά και στα αριστερά του Χριστού ψηλά εικονίζονται οι 12 Απόστολοι, οι οποίοι συμμετέχουν στο ουράνιο δικαστήριο. Κάθονται σε πολυτελείς θρόνους. Τα περίτεχνα ερισύνοντα των θρόνων κοσμούνται με κόκκινες κεφαλές μικρών αγγέλων. Την τιμητική θέση στα δεξιά του Χριστού κατέχει ο Πέτρος, ενώ της ομάδας στα αριστερά προηγείται ο Παύλος. Δίπλα τους παίρνουν θέση ανά δύο οι Ευαγγελιστές. Πίσω από τους θρόνους των Αποστόλων στέκονται παρατεταγμένοι πολυάριθμοι άγγελοι, ενώ μέσα στα σύννεφα του βάθους ξεπροβάλλουν κεφάλια μικρών αγγέλων. Κάτω από τους Αποστόλους, στα αριστερά διατάσσονται σε 4 ζώνες οι εκλεκτοί. Είναι πολυάριθμοι ιεράρχες, προφήτες, μάρτυρες, άγιες γυναίκες, μοναχοί και μοναχές. Δεόμενοι προς τον Χριστό βαδίζουν προς το μέρος του. Στα δεξιά πάλι, σε 4 ζώνες αντίστοιχα, οι πολυάριθμοι καταδικασμένοι βρίσκονται πάνω σε σκουρόχρωμα σύννεφα, ανήσυχοι και τρομαγμένοι. Ζητούν έλεος ή καλύπτουν τα μάτια τους και χειρονομούν απελπισμένα. Είναι άνδρες και γυναίκες όλων των ηλικιών. Ανάμεσά τους υπάρχουν παιδιά, ιεράρχες, μοναχοί και Ιουδαίοι αρχιερείς. Πιο κάτω λαμβάνει χώρα η Ανάσταση των νεκρών, ακολουθώντας το ίδιο σχήμα. Στα αριστερά οι δίκαιοι προβάλλουν από σπηλιές και νέφη, σχηματίζοντας ομάδες που υμνούν τον Κύριο. Ανάμεσά τους ο Αβραάμ συγκεντρώνει γύρω του πολυάριθμες ψυχές που αποδίδονται σαν μικρά παιδιά. Στην κάτω αριστερή γωνία της εικόνας, μέσα σε μια μεγάλη τυχισμένη πολιτεία, την Ουράνια Ιερουσαλήμ, ο Χριστός ως Μέγας Αρχιερέας μπροστά από την κεντρική πύλη καλωσορίζει τα πλήθη των εκλεκτών που ήρεμοι μαζεύονται γύρω του. Μπροστά από μια άλλη πύλη στα δεξιά προβάλλουν ο Αρχάγγελος Μιχαήλ και ο Πρόδρομος, ενώ μια γυναικεία μορφή, πιθανώς η Παναγία, εξέρχεται από μια τρίτη πύλη στα αριστερά. Στα δεξιά τώρα, αντίστοιχα, εκτυλίσσεται η Ανάσταση των νεκρών καθώς και η τιμωρία του. Εδώ ένας άγγελος σηκώνει τυλιγμένο στους ώμους του το ηλιτάριο του ουρανού, ενώ ένας δεύτερος πύρινος άγγελος ορθώνει απειλητικά τη ρομφαία προς τα πλήθη των κεκοιμημένων που σιγά σιγά ανασηκώνονται στο σάλπισμα ενός αγγέλη. Προς αυτούς καλπάζει και ο Χάρος πάνω σε φανταστικό θηρίο υψώνοντας το δρεπάνι του. Η γη και η θάλασσα, δύο εστεμένες γυναίκες με σκύπτρα, υπέβουν φανταστικά θηρία και ατανίζουν θλιμμένα τις φοβερές τιμωρίες των αμαρτωλών. Δίπλα τους βρίσκονται οι επιγραφές «Πενθεί τότε η γη» και «Πενθεί τότε η θάλασσα». Πιο κάτω διακρίνονται οι 4 βασιλείς που αναφέρει στο όραμά του ο προφήτης Δανίλη: Ναβουχοδονόσο, Δαρίος, Αλέξανδρος και Αύγουστος. κρατούν σφαίρα και σκύπτρο και είναι καθισμένοι πάνω σε μυθικά τέρατα. Πιο κάτω από τους βασιλείς, ένα πλήθος αμαρτωλών οδηγείται προς την κόλαση. Μέσα σε ένα πύρινο ποταμό, ο οποίος ρέει παράλληλα προς τον κύριο κατακόρυφο άξονα και πλημμυρίζει την κόλαση, στο κατώτερο τμήμα της εικόνας, ανθρωπόμορφοι δαίμονες και ερπετά βασανίζουν τους καταδικασμένους. Μία βάρκα με τερατόμορφη πρίμνη, μέσα στην οποία στηβάζεται ένα πλήθος αμαρτωλών, οδηγείται προς την κόλαση από τον Χάροντα. Μία όρθια γυμνή μαύρη μορφή με κέρατα, φτερά και ουρά, ο οποίος υψώνει ένα δρεπάνι. Από διάφορες πλευρές της βάρκας, δαίμονες φέρνουν και άλλους κολλασμένους που μάταια προσπαθούν να τους αντισταθούν. Φοβερές είναι οι σκηνές των μαρτυρίων στην κόλαση, όπου φανταστικά τερατόμορφα ζώα, ερπετά και δαίμονες συμπλέκονται με τα γυμνά σώματα των αμαρτωλών. Άλλοι βυθίζονται μέσα στο αιώνιο πυρ και ο Σκόλιξ, ο ακίνητος, κατατρώγει τα κρανία. Δίπλα στην πύλη της κόλασης, ένας άγγελος με στρατιωτικά ενδύματα κλωτσάει βία έναν κολλασμένο που χειρονομεί διαμαρτυρόμενος. Ένας δεύτερος άγγελος με στρατιωτική στολή, μπροστά από την πύλη της κόλασης, στο κάτω άκρο της εικόνας, σηκώνει με ορμή το ξύφος του και ξεδιπλώνει λιτάριο όπου διαβάζουμε. «Και ουκ εννοήσατε την φοβεράν ώραν της καταδίκης». Η πολυπρόσωπη αυτή και σφιχτή σύνθεση ξεχυλίζει από φαντασία και χρώμα, με το κόκκινο και το χρυσαφί να επικρατούν. Δεν θα ήταν ίσως υπερβολή να πούμε ότι ο Κλόντζας μετατρέπει την εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας σε ένα είδος εικαστικής διάδρασης. Ο θεατής δεν παρακολουθεί στατικός και από απόσταση. Περιφέρεται νωρά μέσα στη σύνθεση, αναγνωρίζει πρόσωπα, διαβάζει επιγραφές, παρακολουθεί τις κινήσεις των αγγέλων και των δαιμόνων, βλέπει τους νεκρούς να ανασταίνονται και τους αμαρτωλούς να οδηγούνται στην κόλαση και πολλά άλλα. Η εικόνα δεν αφηγείται απλώς στο τέλος του κόσμου. Το κάνει να συμβαίνει μπροστά στα μάτια μας. Και ακριβώς αυτή η συνύπαρξη της θεολογικής διδασκαλίας της αφήγησης, της φαντασίας και του θεάματος είναι που κάνει τις παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας του Κλόντζα τόσο ιδιαίτερες. Στοιχεία από τη Βυζαντινή παράδοση δένουν με επιτυχία με δάνεια από τη δυτική τέχνη. Η δομή της σύνθεσης, όπως και μεμονωμένα θέματα, για παράδειγμα ο τριγμός των οδόντων, οι προσωποποιήσεις της γης και της θάλασσας, έχουν τις καταβολές τους σε μεσοβυζαντινές παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας.
1: Μπορεί και πιο πίσω, έτσι, και αρχαιότητα εμένα μου θυμίζει.
0: Ναι, ναι, και αρχαιότητα, πράγματα. Από την άλλη πλευρά, τα διάσπαρτα κεφάλια των αγγέλων μέσα στα σύννεφα, οι άμαξες με την Παναγία και τον πρόδρομο, αλλά κυρίως μακάβρια θέματα όπως η βάρκα που οδηγεί τους νεκρούς στην κόλαση, ο Χάροντας με το δρεπάνι και πολλά από τα συμπλέγματα με τους αμαρτωλούς και τους δαίμονες έχουν τις ρίζες τους στην ιταλική ζωγραφική. Την εποχή αυτή, υπό την επίδραση λογοτεχνικών έργων, η τέχνη της Ιταλίας δείχνει μια τάση για απεικόνιση φρικαλαίων θεμάτων σχετικών με τον θάνατο. Αξιοσημείωτο παράδειγμα από τους βασανισμούς των κολλασμένων της εικόνας μας αποτελεί το θέμα ενός τρομαγμένου γέροντα, τον οποίο σηκώνει στα χέρια του ένας δαίμονας και περιτυλίγει ένα ερπετό δαγκώνοντάς τον. Το πρότυπο αυτού του συμπλέγματος έχει επισημανθεί στη μεγαλειώδη σχατολογική σύνθεση του Μιχαήλ Αγγέλου στην Καπέλα Σιστίνα στο Βατικανό. Η σπουδαία αυτή τοιχογραφία που χρονολογείται ανάμεσα στο 1536 και το 1541 άσκησε καθοριστική επίδραση στο έργο του Κλόντζα. Από το έργο αυτό θα πρέπει να προέρχεται και το θέμα του σκάφους με τον Χάροντα και τις καταδικασμένες ψυχές των αμαρτωλών που περιγράψαμε στην εικόνα μας. Αντίστοιχες πλούσιες συνθέσεις της Δευτέρας Παρουσίας απαντούν σε έργα του Κλόντζα που βρίσκονται στη Μονή της Αγίας Εκατερίνης στο Σινά, στον Ορθόδοξο Ναό του Ντρνής στην Δαλματία, στον Ναό της Μεγάλης Παναγίας στο Φρούριο της Νήσου Σίνης, στο Μουσείο του Ελληνικού Ινστιτούτου Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών στη Βενετία στη Μονή του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, στην Πινακοθήκη του Βατικανού και σε ιδιωτικές συλλογές. Αξιοσημείωτο δε είναι το γεγονός ότι παρότι ο ζωγράφος μας επανέλαβε το θέμα της Δευτέρας Παρουσίας πολλές φορές, καμία σύνθεσή του δεν είναι πανομοιότυπη με άλλη. Αυτό είναι ενδεικτικό του πλούτου των εικονογραφικών πηγών του και των εκλεκτικιστικών του τάσεων, καθώς επίσης της ευρηματικότητας και της συνθετικής του ικανότητας. Μας δείχνει επίσης έναν καλλιτέχνη που δεν αντιμετωπίζει το ζωγραφικό έργο ως ένα σταθερό σχήμα που απλώς επαναλαμβάνεται. Τον ενδιαφέρει η ίδια η διαδικασία της σύνθεσης. Πώς θα οργανώσει τις μορφές, πώς θα συνδέσει τα επεισόδια, πώς θα δημιουργήσει μια εικόνα που να είναι συγχρόνως κατανοητή και εντυπωσιακή. Η ικανότητα του Κλόντζα να δημιουργεί παραστάσεις με πρωτότυπα θέματα, την οποία προανέφερα, είναι εμφανής και στο έργο του με θέμα «Το κήρυγμα για την ελεημοσύνη μέσα σε έναν ορθόδοξο ναό».
1: Τονίζει το ορθόδοξο ναό, έτσι?
0: Ναι, σωστά, όπως το λέτε. Εδώ δεν έχουμε μια ακόμη τυπική Δευτέρα Παρουσία. Έχουμε όμως ένα θέμα που, όπως θα δούμε, συνδέεται άμεσα μαζί της. Θα μιλήσουμε λοιπόν για μια εικόνα επίσης μεγάλων διαστάσεων. Έχει πλάτος 63 εκατοστά και ύψος 81 εκατοστά. Σήμερα εκτίθεται στο Μουσείο της Παλιάς Ορθόδοξης Εκκλησίας του Σεράγιμου. Η σύνθεση διαιρείται σε τρεις άνισες ζώνες. Η ανώτερη δείχνει τον Χριστό πλαισιωμένο από αγγέλους πάνω σε νέφη. Χειρονομεί με τρόπο αντίστοιχο εκείνου που είδαμε στην εικόνα της Δευτέρας Παρουσίας, σαν να προσκαλεί όσους βρίσκονται στα δεξιά του και να αποπέμπει εκείνους στα αριστερά του. Στη μεσαία ζώνη, η οποία καταλαμβάνει το μεγαλύτερο τμήμα της ζωγραφικής επιφάνειας, παριστάνεται με αληθοφάνεια και ακρίβεια το εσωτερικό μιας ορθόδοξης εκκλησίας, η οποία εικονίζεται σε τομή κατά πλάτος, κοιτάζοντας προς το ιερό. Η αψίδα του ιερού βήματος και τέσσερις παράπλευρες κόγχες του βρίσκονται ακριβώς κάτω από τα νέφη με τον Χριστό και τους αγγέλους. Μέσα στις τέσσερις κόγχες κάθονται ο προφήτης Δαβίδ και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στα αριστερά και στα δεξιά ο Άγιος Βασίλειος και ένας άγγελος. Το ιερό απομονώνονται από τους πιστούς από το ξυλόγλυπτο επίχρυσο τέμπλο του με τις εικόνες του, τον εσταυρωμένο και τα λυπηρά, όλα αποδοσμένα με φοβερή λεπτομέρεια. Τρεις ακόμη άγγελοι εικονίζονται πάνω σε νέφη δεξιά και αριστερά του τέμπλου. Μπροστά στην ωραία πύλη στέκεται ο ιερέας, ενώ αριστερά στον άμβονα κηρύσσει ο ιεροκήρυκας. Οι πολλές διευκρινιστικές επιγραφές με αποσπάσματα από την Αγία Γραφή και από πατερικά κείμενα που προβάλλουν σε ελεύθερη διάταξη σε διάφορα σημεία του έργου και το σχολιάζουν ερμηνευτικά, μας βοηθούν να αντιληφθούμε ότι το περιεχόμενο του κηρύγματος που εκφωνεί ο ιεροκήρυκας αφορά στην ελεημοσύνη. Οι πιστοί πρέπει να δίνουν ελεημοσύνη αν δεν θέλουν να βρεθούν στην κόλαση, όταν θα έλθει η ώρα της κρίσεως. Τα λόγια του κήρυκα τα παρακολουθεί πολυπληθές εκκλησίασμα χωρισμένο σε δύο μήλους, στο δεξιό και στο αριστερό τμήμα της εικόνας. Όλοι οι παραβρισκόμενοι είναι άνδρες με πολυτελή ενδύματα της εποχής. Μπροστά τους ζητιανεύουν ρακένδιτοι επέτες σε στάσεις σκητευτικές. Ο όμιλος στα δεξιά μας, ο ευρισκόμενος δηλαδή δεξιά, μάλλον στα αριστερά μας, αυτός που βρίσκεται δεξιά του Χριστού, δείχνει σαν να έχει ικανοποιήσει τους επέτες. Αντίθετα με τον απέναντι που αδιαφορεί για τους πένιτες. Στην τρίτη ζώνη, χωρισμένη με σχεδόν ευθεία οριζόντια γραμμή από το δάπεδο της εκκλησίας, εικονίζεται η κόλαση. Εκεί φτερωτοί δαίμονες και αμφίβια τέρατα υποβάλλουν σε μαρτύρια τους αμαρτωλούς. Αγαπημένο θέμα του Κλόντζα. Με την ερμηνεία των δύο ομίλων του εκκλησιάσματος ως των μελλοντικών δικαίων και αδίκων της κρίσεως, τα νοήματα της Δευτέρας Παρουσίας διατρέχουν και τη μεσαία ζώνη της εικόνας, συνδέοντάς την οργανικά με τις άλλες δύο ζώνες, την πάνω με τον ιόν του ανθρώπου εν τη δόξη αυτού και την κάτω να το πει το αιώνιο. Επομένως, το περιεχόμενο της Δευτέρας Παρουσίας διαπερνά και τις τρεις ζώνες της εικόνας, αποδιδόμενο με έναν ιδιότυπο και έμεσο τρόπο. Η επιθυμία του Κλόντζα και του παραγγελιοδότη του να τονίσουν τη σημασία του κηρύγματος μέσα στη ζωή της Εκκλησίας τους οδήγησε να επινοήσουν μια παράσταση με κύριο θέμα το ίδιο το κήρυγμα, βασιζόμενο σε ιδέες στις οποίες εστίαζε η εκκλησιαστική ρητορική και συγκεκριμένα στη φιλανθρωπία.
1: Ήθελα να σας ρωτήσω, αυτά τα έργα πώς προκύπτουν? Άρα είναι παραγγελίες των συγκεκριμένων θεμάτων, εμπνέεται και ο ίδιος, ξεγνωρίζουμε?
0: Γνωρίζουμε, δεν έχουμε μαρτυρίες σαφείς, αλλά προφανώς είναι έργα τα οποία ο Κλόντζα ζωγράφησε και το εργαστήριό του ζωγράφησε κατόπιν παραγγελίας.
1: Να, αυτό που είπατε και προηγουμένως.
0: Ναι.
1: Και του παραγγέλνουν πρωτότυπα θέματα τα οποία δεν είναι ιδιαίτερα συνηθισμένα, έτσι?
0: Νομίζω ότι τα περισσότερα θέματα είναι συνηθισμένα. Ας πούμε, οι παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας είναι συνηθισμένες.
1: Η ελεημοσύνη όμως είναι κάτι ιδιαίτερο.
0: Το συγκεκριμένο θέμα είναι ανάπαξ. Είναι μια... Δεν υπάρχει, δεν βρήκε ποτέ μιμητές. Και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Μπορεί κανείς να το συνδέσει με το κοινωνικό περιβάλλον της Κρήτης στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, διότι αυτή την εποχή η οικονομική επιβίωση των κατώτερων κοινωνικών στρωμάτων δεν ήταν εξασφαλισμένη. Οπότε και το κήρυγμα απευθυνόταν σε ευκατάστατους αστούς προκειμένου να ανταποκριθούν. Αυτούς τους αστούς αφορά άλλωστε και η κοινωνική κριτική που εμπεριέχει το απειλητικό κάπως περιεχόμενο της εικόνας στο Σεράγεβο. Και έτσι η εσχατολογία συνδέεται με την καθημερινή κοινωνική πραγματικότητα. Λόγω του θρησκευτικού μεν, αλλά όχι λατρευτικού του θέματος, το έργο αυτό θεωρήθηκε από την μελετήτριά του, την Όλγα Γκράτσιου, θρησκευτικός ηθικοπλαστικός πίνακας. Όπως σας είπα λοιπόν, αποτελεί τομή για τη μεταβυζαντινή ζωγραφική και δεν βρήκε μιμητές. Αξίζει τέλος να αναφέρουμε ότι στο δεύτερο μισό του 16ου αιώνα, δηλαδή στην εποχή του Κλόντζα, το κήρυγμα ανθούσε ως λογοτεχνικό είδος στην Κρήτη, η οποία ανέδειξε ή φιλοξένησε τους διασημότερους εκκλησιαστικούς ρήτορες της εποχής και δει τον Μελέτιο Γλαστό, τον Μελέτιο Πηγά και τον Μάξιμο Μαργούνιο. Mm. Το ενδιαφέρον του Κλόντζα για τα έσχατα δεν περιορίζεται στη ζωγραφική των εικόνων. Εκδηλώνεται και σε ένα άλλο εξαιρετικά σημαντικό μέρος του έργου του, τη ζωγραφική των χειρογράφων. Ο Κλόντζας ασχολήθηκε μεταξύ άλλων με την εικονογράφηση δύο πολυτελών χειρόγραφων χρησμολογίων. Τα χρησμολόγια ήταν βιβλία με χρησμούς που αποδίδονται στον Βυζαντινό αυτοκράτορα Λέοντα του Σοφό. Αναφέρονται στη μελλοντική ανάκτηση της Κωνσταντινούπολης, την πτώση και την ανατροπή των κατακτητών, έναν μελλοντικό βασιλιά που θα αποκαταστήσει την αυτοκρατορία και τη μέλουσα κρίση. Το πρώτο χρησμολόγιο, ο κώδικας Μπαρότσι Γκρέκους 170, που βρίσκεται στην Bodleian Library της Οξφόρδης, συντέθηκε το 1577 από τον βενετοκριτικό λόγιο Φραντσέσκο Μπαρότσι με παραγγελία του Βενετού Γενικού Προβλεπτή της Κρήτης Τζάκομο Φοσκαρίνη. Οι μικρογραφίες που τον κοσμούν θεωρούνται έργο του εργαστηρίου του Κλόντζα με κάποιες επεμβάσεις από τον καλλιτέχνη. Το δεύτερο χρησμολόγιο, που είναι συγγενές ως προς το κείμενο και την εικονογράφηση με το Οξφορδιανό χειρόγραφο, ανήκει σε ιδιωτική συλλογή στο Παρίσι. Είναι πολυτελέστερο και καλλιτεχνικά αρτιότερο του Οξφορδιανού και τρεις από τις μικρογραφίες του φέρουν την υπογραφή του Γεωργίου Κλόντζα. Για τον λόγο αυτό θεωρείται έργο του ίδιου του καλλιτέχνη με πιθανώς κάποια συμμετοχή μελών του εργαστηρίου του. Ωστόσο, το πιο εντυπωσιακό δείγμα της ενασχόλησης του ζωγράφου μας με τις μικρογραφίες είναι ο περίφημος κώδικας Μαρτσιάνους Γκρέκους 1466, που σήμερα φυλάσσεται στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη της Βενετίας. Χρονολογείται στα τελευταία χρόνια του 16ου αιώνα, περίπου στο διάστημα 1590 με 1592, και αποτελεί ένα από τα πιο εντυπωσιακά δείγματα της πληθωρικής δραστηριότητας του ζωγράφου μας.
1: Να σας ξεκουράσουμε λίγο όμως, να ακούσουμε μουσική και στη συνέχεια να μας μιλήσετε περισσότερα για τον, για αυτό τον κώδικα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη.
0: Πολύ ευχαριστώ.

0: ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος. Παρακολουθείτε, αγαπητοί ακροατές, προσωπογραφίες. Σας παρουσιάζουμε τον σπουδαίο ζωγράφο Γεώργιο Κλόντζα ή Κλόντζα, γνωστό για τις φορητές εικόνες του αλλά και για τις μικρογραφίες του και για τη Δευτέρα Παρουσία. Ας πάμε τώρα στις μικρογραφίες και ας πάμε στην Μαρκιανή βιβλιοθήκη και σε χειρόγραφο εκεί, όπου υπάρχει έργο του Κλόντζα γνωστό, όπως ήδη άρχισε να μας μαρτυρεί η κυρία Τζένι Αλμπάνη, που την έχουμε κοντά μας και μας παρουσιάζει τόσο ωραία τον Κλόντζα. Και θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αλμπάνη, γιατί είμαστε ραδιόφωνο, δεν έχουμε εικόνα, και όμως η περιγραφή σας είναι τόσο ζωντανή που είναι σαν όχι μόνο να τη βλέπουμε, να τη ζούμε την εικόνα. Σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό.
1: Εγώ σας ευχαριστώ και χαίρομαι που τα συζητάμε, γιατί τα θέματα αυτά τα αγαπάμε όλοι πολύ. Και επιστρέφω λοιπόν στο Μαρκιανό κώδικα για να σας πω ότι είναι ένα ογκώδες χειρόγραφο με 408 σελίδες, στις οποίες εμφανίζονται 315 εικόνες, μικρογραφίες δηλαδή, που είτε καταλαμβάνουν τμήμα της σελίδας είτε είναι ολοσέλιδες. Ενίοτε εξάλλου μια σελίδα έχει δύο ή και τρεις μικρογραφίες. Το κείμενο αποδίδεται σε τουλάχιστον δύο γραφείς. Οι εικόνες όμως, που χαρακτηρίζονται από ενιαίο ύφος και μαρτυρούν αγάπη στη λεπτομέρεια, έγιναν μάλλον από το ίδιο χέρι. Είναι λεπτά σχέδια με πενάκι. Η τεχνική αυτή δεν είναι βυζαντινή. Και με καφετή μελάνη. Οι φωτοσκιάσεις τους έχουν γίνει είτε με πενάκι, είτε με πινέλο και ελαφρό υδρόχρωμα. Τα περισσότερα σχέδια επεξηγούνται από μικρογράμματες επιγραφές με κόκκινο μελάνι. Στο τέλος του έργου υπάρχει υπογραφή που συνδέει το σύνολο με τον Γεώργιο Κλόντζα. Πολύ σημαντικό αυτό. Ο τίτλος του βιβλίου, «Του εναγίης πατρός ημών Μεθοδίου Πατάρων, λόγος ικριβωμένος περί βασιλείας των εθνών», προειδεάζει τον αναγνώστη για τον αποκαλυπτικό χαρακτήρα του κειμένου. Και πράγματι, ο βασικός κορμός του χειρογράφου περιέχει την αποκάλυψη του ψευδομεθοδίου, ένα κείμενο του 7ου αιώνα που αποδίδεται ψευδός στον επίσκοπο Μεθόδιο των Πατάρων, ο οποίος αφηγείται μια εσχατολογική ιστορία του κόσμου, τις καταστροφές που θα προκαλέσουν οι κατακτητές, την εμφάνιση ενός τελευταίου χριστιανού βασιλιά, ο οποίος θα τους νικήσει και θα αποκαταστήσει προσωρινά την τάξη, και τελικά την έλευση του Αντιχρίστου και των εσχάτων καιρών που οδηγούν στην τελική κρίση. Στον Μαρκιανό κώδικα η αφήγηση αρχίζει με την έξοδο των πρωτοπλάστων από τον Παράδεισο και μέσα από μια μακρά πορεία της ανθρώπινης ιστορίας καταλήγει στην εσχάτη κρίση. Ο Κλόντζας όμως επεκτείνει σημαντικά αυτόν τον βασικό κορμό, ενσωματώνοντας απεικονίσεις βιβλικών και ιστορικών γεγονότων, βυζαντινών χρησμών και προφητιών. Τα περισσότερα κείμενα είναι γραμμένα στη δημόδη γλώσσα που είχε προκύψει από τη συμβίωση Βενετών και Ελλήνων στην Κρήτη. Τα ιστορικά κείμενα είναι στην πλειονότητά τους μεταφρασμένα από τα ιταλικά και αφορούν κυρίως στην εμφάνιση του Ισλάμ και την υπέκταση των Οθωμανών. Την εποχή που γράφεται ο κώδικας, η Κύπρος έχει ήδη κυριευτεί από τους Οθωμανούς. Αυτό έγινε το 1571, η κατάληψη της Κύπρου. Οπότε η Βενετική Κρήτη νιώθει την απειλή να πλησιάζει. Οι χρησμοί του κώδικα απηχούν την αγωνία των κριτικών για τις συμφορές που θα έφερνε μια ενδεχόμενη τουρκική κατάκτηση. Η σύνθεση πάντως όλου αυτού του ετερόκλητου κειμενικού υλικού σε έναν τόμο γίνεται με επιδέξιο τρόπο, ώστε να φαίνεται ότι αποτελεί ένα ενιαίο σύνολο. Η εικονογράφηση χαρακτηρίζεται από την πυκνή και την αρχή αφήγηση που χαρακτηρίζει το έργο του Κλόντζα. Έτσι, ο κώδικας είναι επί της ουσίας μια παγκόσμια ιστορία της ανθρωπότητας, ιδωμένη από τη σκοπιά της χριστιανικής ιστορίας της σωτηρίας. Το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δεν εμφανίζονται ως απολύτως χωρισμένες χρονικές κατηγορίες. Τα γεγονότα δηλαδή δεν παρουσιάζονται με τη σωστή ιστορική του σειρά. Συνδέονται όμως μεταξύ τους μέσα από προφητείες. Τα γεγονότα του παρελθόντος μπορούν να προαναγγέλουν όσα πρόκειται να συμβούν, ενώ οι προφητείες ερμηνεύουν και την ιστορία που έχει ήδη συντελεστεί. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει ο τρόπος με τον οποίο ο Κλόντζας αντιμετωπίζει την Κωνσταντινούπολη και την άλωσή της. Η άλωση του 1453 δεν αποτελεί απλώς ένα ιστορικό γεγονός που ανήκει στο παρελθόν. Εντάσσεται σε μια ευρύτερη προφητική αντίληψη της ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο τελευταίος αυτοκράτορας, ο Κωνσταντίνος ο Ενδέκατος Παλαιολόγος, εμφανίζεται σε περισσότερες από μια παραστάσεις του κώδικα. Σε μια μάλιστα από τις πιο εντυπωσιακές απεικονίσεις του, ο τραγικός αυτός ηγέτης εμφανίζεται μαζί με τη μητέρα του, Ελένη Δραγάση, δίπλα στον μεγάλο Κωνσταντίνο και τη μητέρα του, την Αγία Ελένη. Δημιουργείται έτσι μια συμβολική αντιστοιχία ανάμεσα στον πρώτο και τον τελευταίο Κωνσταντίνο, που παραπέμπει στην ίδρυση και την καταστροφή της χριστιανικής αυτοκρατορίας. Τα δύο ζεύγη των βασιλέων είναι καθισμένα σε δύο πολυτελείς θρόνους, κάτω από δύο τόξα, με φόντο την άποψη της Κωνσταντινούπολης, η οποία αναγνωρίζεται από την επιγραφή των Βυζάντιων. Ο Μέγας Κωνσταντίνος και η Ελένη κρατούν από κοινού σταυρό, ενώ ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος και η μητέρα του κρατούν τα σκύπτρα τους ανεστραμμένα και τα στηρίζουν στο έδαφος. Αρκετές σελίδες του κώδικα είναι αφιερωμένες στην εμφάνιση και την προέλαση του Ισλάμ και των δύο του Μωάμεθ, με κεντρικό άξονα τη συμμαχία του με τον διάβολο. Η σχέση αυτή εικονογραφείται ως συνομιλία ανάμεσα σε φτερωτό δαίμονα και σαρικοφόρο άνδρα. Η απαξία των Μωάμεθανών αποτυπώνεται και στο πορτρέτο του Μωάμεθ. Παρουσιάζεται ως σαρικοφόρος άνδρας που καθισμένος διδάσκει, ενώ συνοδεύεται από την επιγραφή ο ψευδοπροφήτης Μωάμεθ. Σε μια άλλη μικρογραφία εξάλλου, ο Μωάμεθ υπηκονίζεται αδύναμος και ξαπλωμένος στο έδαφος, όντας σε κρίση επιληψίας. Ακολουθούν ωστόσο οι επιτυχείς εκστρατείες του κατά της Περσίας, της Δαμασκού, της Αντιοχίας, της Κιλικίας, της Καπαδοκίας, της Λακαωνίας και της Κύπρου σε ξεχωριστές και ιδιαίτερα λεπτομερείς μικρογραφίες. Αρκετοί σουλτάνοι εντάσσονται επίσης σε αυτή την προφητική αφήγηση. Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η απεικόνιση του αιμοσταγούς Σελήν του Δευτέρου. Εμφανίζεται να σκορπίζει το θάνατο, ενώ υπέβει έναν τάβρο που καλπάζει. Ο τάβρος εδώ δεν είναι μια τυχαία επιλογή. Συνδέεται με την προφητική εικονογραφία των χρησμολογίων και λειτουργεί ως ορατό σύμβολο. Αυτό που ενοποιεί το περιεχόμενο του τόμου είναι ότι υπακούει σε μια κεντρική ιδέα, ότι δηλαδή μετά το προπατορικό αμάρτημα κυριαρχεί το κακό, το οποίο εμφανίζεται με πολέμους και σφαγές και ρυθμίζει τα επίγεια έως την τελική λύτρωση της εσχάτης κρίσης. Η αποκορύφωση της ανθρώπινης δυστυχίας είναι η εμφάνιση του Ισλάμ και η προέλαση των Οθωμανών. Τα βάσανα συνεχίζονται και μετά τη σύγχρονη του Κλόντζα εποχή, με ήρωες, τους μυθικούς βασιλιάδες των χρησμών, χριστιανούς και απίστους, που εναλλάσσονται στην εξουσία, μέχρι ότου κυριαρχήσει ο μελλοντικός ειρηνικός βασιλιάς και φτάσει η ανθρωπότητα στην ώρα της Δευτέρας Παρουσίας. Αυτή η κεντρική ιδέα αναδεικνύεται κυρίως με τη λειτουργία των απεικονίσεων μέσα στον τόμο. Η εικονογράφηση όχι μόνο ενοποιεί το περιεχόμενο, αλλά τονίζει με εποπτικά μέσα και συναρπαστικό τρόπο τις ιδέες που ο ζωγράφος θέλει να αναδείξει.
0: Εδώ να κάνουμε μια μικρή διακοπή αναγκαστική, κυρία Αλβάνη, ολοκληρώθηκε η πρώτη ώρα και συνεχίσουμε σε λίγο.
1: Ωραία.
2: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκεολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις. ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών, θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή, εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες και τέλος ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
3: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostoliki-diakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου.
4: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
5: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
6: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
7: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
8: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
9: 6 στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
10: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
9: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
10: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
9: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
10: αντιμετώπιση καταστροφών,
9: ορεινή διάσωση,
10: υγρό στοιχείο,
9: τηλεπικοινωνίες
10: και διάσωση με σκύλο.
9: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
10: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
11: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
10: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
9: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
12: Η ώρα είναι

0: το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος παρακολουθείτε αγαπητοί ακροατές προσωπογραφίες με θέμα σήμερα τον Γεώργιο Κλότζα, τον διάσημο αυτό ζωγράφο του 16ου αιώνα. Κοντά μας έχουμε την κυρία Τζένι Ελμπάνη, η οποία μας παρουσίασε και τα βιογραφικά του, αλλά μας περιγράφει αριστοτεχνικά και μοναδικά έργα του, και έτσι βιώνουμε κι εμείς το έργο του, πώς έγινε, γιατί έγινε, τι παρουσιάζει, τα χρώματα που μας δίνει και πού βρίσκουμε τα έργα του. Λοιπόν, κυρία Ελμπάνη, συνεχίζουμε.
1: Επιστρέφοντας λοιπόν στον Μαρκιανό κώδικα, θα ήθελα να τονίσω ότι είναι αξιοσημείωτο ότι παρά την ιδιότυπη αντίληψη της ιστορίας που χαρακτηρίζει αυτό το βιβλίο και που υπογραμμίζεται με την απεικόνιση του φανταστικού, ο ζωγράφος μας, ο Γιώργιος Κλότζας, στρέφεται κάθε τόσο και στην ορατή πραγματικότητα και προσπαθεί να την αποδώσει είτε με τη βοήθεια της χαρτογραφίας είτε με την εμπειρική παρατήρηση του περιγύρου του. Για παράδειγμα, η παρουσία του στόλου του Γενοβέζου Ναυάρχου Ανδρέα Ντόρια στα ανοιχτά του Χάνδακα εικονίζεται με πρότυπο τους χάρτες και τα σχέδια της πόλης που κυκλοφορούσαν εκείνη την εποχή. Η απεικόνιση τόπων στους οποίους προέλαβναν οι Οθωμανοί εικονίζουν με χαρτογραφική ακρίβεια την πραγματικότητα και με εικαστικό πρότυπο χάρτες και σύγχρονα σχέδια πόλεων σε μια εποχή που οι χάρτες είχαν ευρεία διάδοση. Κύρια ωστόσο πηγή των μικρογραφιών του τόμου ήταν οι χαλκογραφίες και οι έντυπες εικόνες, μεγάλο αριθμό των οποίων ο καλλιτέχνης είχε σίγουρα στη διάθεσή του. Τα περισσότερα πρότυπα που προέρχονται από αυτές τις εικαστικές πηγές έχουν ήδη εντοπιστεί από τους ερευνητές. Εξάλλου, πολλές σκηνές του Μαρκιανού κώδικα παραλλάσσουν θέματα γνωστά από άλλα έργα του Κλότζα, πράγμα που έχει ήδη επίσης επισημανθεί από την έρευνα. Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι ο Μαρκιανός κώδικας του Κλότζα είναι ένα χειρόγραφο βιβλίο για τον Οθωμανικό κίνδυνο, όπως τον αισθάνονταν στο τέλος του 16ου αιώνα στις ανατολικές παρυφές της Βενετικής Επικράτειας. Πρωταγωνιστής της εικονογράφησης είναι κυρίως οι Οθωμανοί, όπως τους είχαν στη φαντασία τους οι Δυτικοευρωπαίοι, με ορατό τον κίνδυνο του πολέμου. Ο Κλότζας αποκαλύπτεται εδώ ως ένας κατεξοχήν λόγιος ζωγράφος, ένας καλλιτέχνης που δεν έχει μόνο τεχνικές γνώσεις. Ξέρει και από βιβλία. Δεν θα τον λέγαμε ουμανιστή. Ο κόσμος των ιδεών του διακατέχεται από ιταλικό αποκρυφισμό και από ορθόδοξη μεταφυσική. Στον Μαρκιανό κώδικα, χωρίς να εγκαταλείπεται η βυζαντινή εικαστική παράδοση, η αγάπη του καλλιτέχνη μας για τη δυτική τέχνη είναι έκδηλη και ξεπερνάει κάθε προηγούμενο, ακόμη και τις πιο δυτικότροπες από τις εικόνες του. Όλα όμως αφομοιώνονται και μετασχηματίζονται από τον Κλότζα μέσα στη δική του εικαστική γλώσσα. Γι' αυτό και οι μικρογραφίες του έχουν συχνά μια ιδιαίτερη ζωντάνια και μια αφηγηματική πυκνότητα που τις διαφοροποιεί από την αυστηρότερη παράδοση της βυζαντινής μικρογραφίας.
0: Ο Κλότζας, από ό,τι καταλαβαίνω, ένας σπουδαίος ζωγράφος, λογικά πρέπει να διδάσκεται και στα πανεπιστήμια, έτσι δεν είναι, στις αντίστοιχες σχολές?
1: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Και υπάρχουν και πάρα πολλές μελέτες που τον αφορούν στην έρευνα.
0: Ελληνικές και ξενόγλωσσες, κυρία Ελμπάνη?
1: Ελληνικές, αλλά και ξενόγλωσσες, λιγότερες. Αυτό το βιβλίο για το οποίο μιλούμε τώρα, ο Μαρκιανός κώδικας, αποτέλεσε την διδακτορική διατριβή του Αθανάσιου Παλιούρα. Και κυκλοφορεί αυτή τη στιγμή και στα βιβλιοπωλεία.
0: Και μπορεί δηλαδή κάποιος να ψάξει και να βρει σχετικά. Και βέβαια, όπως μας είπατε, στην πορεία της κουβέντας μας αναφέρατε και πού βρίσκονται έργα του διάσπαρτα και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και σε ιδιωτικές βέβαια συλλογές που αυτές δεν ή γνωρίζουμε ή δεν γνωρίζουμε, έτσι.
1: Και δεν μπορούμε εύκολα να τις προσεγγίσουμε.
0: Ναι. Κατάλαβα. Είναι λοιπόν σημαντική η παρουσία του Γεώργιου Κλότζα στην εποχή του και επηρέασε, από ό,τι καταλαβαίνω, τα ρεύματα, τα καλλιτεχνικά.
1: Ναι. Επηρεάστηκε και επηρέασε.
0: Επηρέασε, ναι. Ένας πραγματικά δημιουργός.
1: ένας πραγματικά δημιουργός, πραγματικά, ναι. Πολύ, και ένας πολύ μορφωμένος άνθρωπος. Κλείνοντας λοιπόν για το χειρόγραφο, θα λέγαμε ότι είναι βεβαίως πολύ εντυπωσιακό και απηχεί τις χιλιαστικές ανησυχίες της δεκαετίας του 1590. Δεν είναι εύκολο να ενταχθεί σε μία μόνο κατηγορία. Είναι συγχρόνως ιστορικό και θρησκευτικό κείμενο, συλλογή προφητιών και χρησμών, εσχατολογική αφήγηση, αλλά και ένα εξαιρετικά φιλόδοξο εικονογραφημένο εγχείρημα. Η ιδιομορφία του έγκυται κυρίως στη στενή και δημιουργική συνύπαρξη λόγου και εικόνας και ταυτόχρονα είναι ένα εξαιρετικό παράδειγμα της πολιτισμικής συνύπαρξης Ανατολής και Δύσης στην Κρήτη του 16ου αιώνα.
0: Και ως εκ τούτου μας δίνει και ιστορικά στοιχεία, έτσι, εκτός από τα καλλιτεχνικά.
1: Ναι, βέβαια.
0: Εν κατακλείδη, λοιπόν.
1: Κατακλείδη. Κλείνοντας αυτή τη σύντομη παρουσίαση του καταπληκτικού αυτού ζωγράφου, τι αξίζει να συγκρατήσουμε γι' αυτόν? Θα έλεγα ότι ο Γιώργος Κλόντζας είναι ένας ζωγράφος με βαθιές ρίζες στην ορθόδοξη εικονογραφική παράδοση, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτός σε καλλιτεχνικά ερεθίσματα από τη Δύση. Η Κρήτη του 16ου αιώνα ήταν άλλωστε ένας χώρος όπου οι δύο αυτοί κόσμοι συναντώνταν καθημερινά. Όπως και όλοι οι κρητικοί ζωγράφοι, ο Κλόντζας γνώριζε δυτικά έργα, δυτικά πρότυπα και νέους τρόπους οργάνωσης της εικόνας. Αυτή τη γνώση την αξιοποίησε χωρίς να εγκαταλείψει την παράδοση της ορθόδοξης εικόνας. Και το καλλιτεχνικό του ιδίωμα, που είναι ιδιαίτερα προσωπικό και αναγνωρίσιμο, χαρακτηρίζει και το καλλιτεχνικό εργαστήριό του στο Χάνδακα. Αυτά.
0: Και το ότι είχε καλλιτεχνικό εργαστήριο στο Χάνδακα, το σημερινό Ηράκλειο, δείχνει ότι ήταν ένας μεγάλος αναγνωρισμένος ζωγράφος, ο οποίος άφησε μαθητές.
1: Απολύτως, ναι, απολύτως.
0: Γνωρίζουμε μαθητές του ή όχι?
1: Δεν γνωρίζουμε καθόλου μαθητές του, υποθέτουμε ότι τα παιδιά του δούλεψαν μαζί του. Τα τρία παιδιά του που ήταν ζωγράφοι. Αυτό ήταν κάτι πολύ συνηθισμένο στις οικογένειες των κρητικών καλλιτεχνών. Από πατέρα σε γιο.
0: Έχουμε έργα των παιδιών του ή όχι?
1: Έχουμε υπογεγραμμένα έργα. Νομίζω μόνο του Μανέα έχουμε κάτι, έχουμε κάτι μόνο του πρώτου, του Μανέα.
0: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κυρία Αλμπάνη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Και εύχομαι καλή συνέχεια και κάθε επιτυχία στο έργο σας.
0: Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα παρουσιάζουμε τον διάσημο ζωγράφο του 16ου αιώνα, τον Γιώργο Κλόντζα, και γνωστός για τις φορητές εικόνες του, για τα θέματα της Δευτέρας Παρουσίας, για τις μικρογραφίες του. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας είχαμε την τιμή να έχουμε την κυρία Τζένι Αλμπάνη, αρχιτέκτονα, διδάκτορ ιστορίας της τέχνης, αντιπρόεδρο του ελληνικού τμήματος του ICOM, βυζαντινολόγο.

0: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθείτε το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, τις προσωπογραφίες αφιερωμένες στον Γεώργιο Κλόντζα ή Κλόντζα, τον διάσημο ζωγράφο του 16ου αιώνα, όπως είπαμε, διάσημο για τις φορητές εικόνες του, για τα θέματα της Δευτέρας Παρουσίας, για τις μικρογραφίες του και όχι μόνο. Στο σημείο αυτό μας κάνει τη τιμή να είναι κοντά μας και να μας μιλήσει για το έργο του η κυρία Ανδρομάχη Κατσελάκη, διδάκτορα αρχαιολόγος, προϊσταμένη του Τμήματος Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και επικοινωνίας της Διεύθυνσης Αρχαιολογικών Μουσείων, Εκθέσεων και Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Κυρία Κατσελάκη, χαίρετε, καλωσορίσατε.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία να συζητήσουμε για έναν τόσο σημαντικό και ιδιαίτερο ζωγράφο, έναν κριτικό ζωγράφο που σημάδεψε την καλλιτεχνική παραγωγή της Κρήτης του 16ου αιώνα.
0: Για πέστε μας λοιπόν δύο λόγια για αυτόν και να συνεχίσουμε με την τεχνοτροπία του ίσως.
1: Ναι, βεβαίως. Ίσως για να καταλάβουμε καλύτερα το καλλιτεχνικό ιδίωμα του Γεωργίου Κλόντζα, να αναφερθούμε λιγάκι στην κριτική ζωγραφική στο σύνολό της, έτσι πολύ σύντομα, η οποία βρίσκεται σε μια πολύ δημιουργική και σύνθετη εξελικτική πορεία, καθώς ήδη από αιώνες βρίσκεται σε έναν διάλογο με τις καλλιτεχνικές αναζητήσεις της Δύσης. Αυτό οφείλεται στις στενές σχέσεις του ενετικού, του ενετοκρατούμενου Χάνδακα με τη Μητρόπολη, δηλαδή με την πρωτεύουσα, τη γαλινοτάτη δημοκρατία της Βενετίας, και μέσα από αυτές τις επαφές έργα, χαρακτικά, βιβλία, καλλιτεχνικά πρότυπα κατέφταναν από την Ιταλία αλλά και από την υπόλοιπη Ευρώπη στο νησί, με αποτέλεσμα οι κριτικοί ζωγράφοι να έρχονται σε άμεση επαφή με την Ιταλική Αναγέννηση, με τις αναζητήσεις της Δύσης, και χωρίς βέβαια να εγκαταλείπουν ποτέ την παράδοση μέσα στην οποία έχουν εγκαλοχηθεί, ο καθένας εξελίσσεται με ένα διαφορετικό τρόπο, ακολουθεί διαφορετικές πορείες. Εδώ λοιπόν θα πρέπει να επισημάνουμε ότι η συνύπαρξη αυτών των διαφορετικών, των δύο πολύ σημαντικών πολιτισμικών και καλλιτεχνικών παραδόσεων, δεν οδηγεί σε μια γραμμική εξέλιξη, αλλά δημιουργεί ένα εξαιρετικά γόνιμο πεδίο όπου αυτοί οι ζωγράφοι συνδυάζουν την παράδοση με τα νέα εικαστικά ερεθίσματα. Και ο Γεώργιος Κλόντζας αποτελεί ίσως μια από τις πιο χαρακτηριστικές περιπτώσεις αυτής της πολιτισμικής όσμωσης που συντελείται στην Κρήτη ήδη από τον προηγούμενο αιώνα και θα συνεχίσει και τον 17ο αιώνα.
0: Και είναι ο λόγος που μας έχει δώσει τόσους σπουδαίους κριτικούς ζωγράφους, έτσι, την περίοδο αυτή.
1: Ακριβώς. Και πολύ σπουδαίους και πάρα πολύ σημαντικούς. Και ο καθένας βέβαια διαχειρίζεται με διαφορετικό τρόπο όλες αυτές τις επιρροές και τις επιδράσεις και όλα αυτά τα στοιχεία που προσλαμβάνουν. Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται εδώ στην περίπτωση του Κλόντζα δεν είναι να ζυγίσουμε ή να μετρήσουμε πόσα βυζαντινά ή πόσα δυτικά στοιχεία εντοπίζονται στο έργο, τι συνδιαλέγονται αρμονικά ή όχι, αλλά το πώς αυτά τα στοιχεία, τα διαφορετικά, ενοποιούνται μέσα στο έργο του, με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός ιδιώματος καλλιτεχνικού που όχι μόνο είναι πάρα πολύ εύκολο να γνωρίσουμε για τον σύγχρονο ιστορικό της τέχνης, αλλά είναι και απόλυτα προσωπικό.

0: την παραδοσιακή εικονογραφία, ο Κλότζας πολλαπλασιάζει τα επεισόδια, γεμίζει την επιφάνεια με πολλές λεπτομέρειες, με αποτέλεσμα η σύνθεση να αποκτά μια πολύ μεγάλη αφηγηματική πυκνότητα. Οπότε ο θεατής δεν καλείται μόνο, ο πιστός, δεν καλείται μόνο να αναγνωρίσει το εικονιζόμενο γεγονός, αλλά θα λέγαμε να περιηγηθεί μέσα σε ένα πλήθος προσώπων, επεισοδίων, επιμέρους λεπτομεριών, ερωπογραφικού χαρακτήρα συχνά, σε ένα χώρο που συνυπάρχουν πολλαπλά επίπεδα αφήγησης. Αυτό, ας μου επιτραπεί η έκφραση, προϋποθέτει περισσότερο χρόνο για να διαβαστεί η σύνθεση του Κλότζα. Γιατί η αφήγηση δεν είναι ένα δευτερεύον στοιχείο στη σύνθεσή του, αλλά είναι ένας τρόπος με τον οποίο αντιλαμβάνεται και οργανώνει τη σύνθεση και κατ' επέκταση την οπτική εμπειρία. Αυτή λοιπόν η αφηγηματική αντίληψη του Κλότζα νομίζω ότι είναι καθοριστική, γιατί μπορούμε να πούμε ότι υπαγορεύει ενδεχομένως και τον μικρογραφικό χαρακτήρα της ζωγραφικής του. Ο Κλότζας δεν είναι ένας ζωγράφος ο οποίος φιλοτεχνεί απλώς πολλές μορφές μικρογραφικού χαρακτήρα, μικρού μεγέθους δηλαδή, αλλά δίνει πολύ μεγάλη σημασία, πολύ μεγάλη έμφαση στη λεπτομέρεια, στην πυκνότητα των επεισοδίων, στη δυνατότητα μιας μικρής επιφάνειας να φιλοξενήσει ένα πολύ μεγάλο αριθμό οπτικών δεδομένων. Κάτι που μέχρι πρότινος δεν το είχαμε σε τέτοια μεγάλη αναλογία. Η σχέση λοιπόν ανάμεσα στη ζωγραφική του, στο ύφος του, στην τεχνοτροπία του και την μικρογραφική του διάθεση είναι, θα λέγαμε, ιδιαίτερα σημαντική για να καταλάβουμε την τέχνη του, που βέβαια, όπως έχει καταδειχθεί και από τους μελετητές του, φτάνει ίσως στην πιο σύνθετη μορφή, στον περίφημο κώδικα στη Μαρκιανή Βιβλιοθήκη, ένα έργο στο οποίο το θρησκευτικό περιεχόμενο συντεριάζεται με μια παγκόσμια χρονογραφία και με κείμενα χρησμολογικά. Αυτή η επιλογή μας αποκαλύπτει, μπορούμε να πούμε, και την προσωπικότητα, την ευρύτερη σκέψη του Κλότζα ως ζωγράφου και ως λογίου. Και να σημειώσουμε εδώ ότι σύμφωνα με τον Μανώλη Χατζηδάκη, τον σπουδαίο αυτόν βυζαντινολόγο, τον μεγάλο δάσκαλο, ο Κλότζας είναι λογιότερος του Μιχαήλ Δαμασκηνού, του σχεδόν σύγχρονου του Μιχαήλ Δαμασκηνού. Παράλληλα μας δείχνει και την διάστασή του ως ανθρώπου της εποχής του, καθώς στο έργο του το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον δεν αποτελούν μεμονωμένες ή απομονωμένες χρονικές στιγμές, αλλά μέρη μιας ενιαίας ιστορικής και θεολογικής αφήγησης, όπου ο ιστορικός χρόνος συνδέεται με τον θεϊκό. Στον κώδικα λοιπόν της Μαρκιανής Βιβλιοθήκης, μια παράσταση που ακριβώς αποκαλύπτει την προσωπικότητα του Κλότζα, είναι η περίφημη σκηνή με την πομπή του Corpus Christi, μια παράσταση που ιστορεί μια μεγάλη καθολική ευχαριστιακή πομπή που γινόταν στο Χάντακα, στο Ηράκλειο δηλαδή, το Ενετικό Ηράκλειο, και μέχρι τώρα τουλάχιστον είναι και η μοναδική γνωστή απεικόνηση λιτανίας από κριτικό ζωγράφο. Γιατί είναι τόσο σημαντική αυτή η παράσταση? Γιατί εδώ ο χώρος συνδέεται άμεσα με την πραγματική κοινωνική ζωή της πόλης, καθώς αυτή η πομπή εκτελήσεται σε ένα αστικό περιβάλλον που δεν είναι άλλο από αυτό του Χάνδακα, του Ενετικού Χάνδακα, και είναι και αναγνωρίσιμο. Έτσι λοιπόν δεν είναι μόνο η εικονογραφική της ιδιοτυπία που την καθιστά τόσο ενδιαφέρουσα, αλλά και η αμεσότητα με την οποία ο Κλότζας θέλει να αποτυπώσει το γεγονός. Είναι ένα θέμα θρησκευτικό, εμπνευσμένο από τις λατρευτικές πρακτικές της εποχής, μια λιτανία. Εδώ όμως αποτελεί και την αφορμή ώστε ο Κλότζας να καταγράψει τη σύγχρονη κοινωνία, τη σύγχρονή του κοινωνία της πόλης του. Τους ανθρώπους, τις φορεσιές, τον αστικό χώρο, τη συλλογική εμπειρία ενός δημόσιου τελετουργικού. Μπορούμε να πούμε λοιπόν ότι η παράσταση αυτή έχει και ένα χαρακτήρα χρονικού, που αποκαλύπτει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεται και καταγράφει τη σύγχρονη του πραγματικότητα.
1: Και μας δίνει και ιστορικές, ιστορικά και κοινωνικά στοιχεία, έτσι.
0: Ακριβώς. Επομένως, δεν είναι ότι απομακρύνεται από τη θρησκευτική τέχνη, αλλά τη διευρύνει, της δίνει νέους ορίζοντες, διευρύνει τους ορίζοντες αυτής της τέχνης και τη χρησιμοποιεί ως μάρτυρα της κοινωνίας, όπως πολύ σωστά λέτε. Κάτι ανάλογο σε μικρότερη κλίμακα βλέπουμε και στην περίφημη εικόνα του Επίση Χέρι στην συλλογή του Ελληνικού Ινστιτούτου της Βενετίας, που μάλιστα φέρει και την υπογραφή του. Το θέμα συνδυάζεται και με άλλο, όπως

0: ο ακάθιστος ύμνος, σκηνές του 18ου, το βιβλίο της γέννησης κλπ. Και εδώ έχουν εντοπιστεί από τους μελετητές του ότι κτίρια παρακολουθούν, αντιγράφουν ή αποδίδουν με ένα τρόπο έτσι αρκετά ρεαλιστικό κτίρια της εποχής, όπως είναι η πρόσωψη του Αγίου Μάρκου που φαίνεται το γνωρίζει από πίνακα του Μπελίνη με την παράσταση της Λιτανίας του Τιμίου Σταυρού, ή ένα άλλο κτίριο ταυτίζεται με την πρόσωψη, η πρόσωψη του κτίριου αυτού ταυτίζεται με την πρόσωψη του καθολικού της περίφημης Μονής Αρκαδίου που ολοκληρώνεται η ανέγερσή της το 1587. Ενώ πάλι ο Χατζηδάκης έχει καταδείξει ότι για την Ιωάννια Ιερουσαλήμ έχει επηρεαστεί από χαρακτικά του Σάντελερ, κάτι που είναι πάρα πολύ κοινό και το βλέπουμε και, και σε άλλους ζωγράφους της εποχής αυτής. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι αυτή η πυκνότητα που διακρίνει τα έργα του δεν είναι απλώς το αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερης δεξιότητας, αλλά είναι και δηλωτική του τρόπου σκέψης αυτού του τόσο πρικισμένου ζωγράφου, καθώς για τον Γκλότζα η εικόνα είναι ένας χώρος στον οποίο συνυπάρχουν ταυτόχρονα η θεολογία, η ιστορία, η αφήγηση, η παρατήρηση, η αποτύπωση του σύγχρονου κόσμου. Οι συνθέσεις του είναι πολύπλοκες και αυτό είναι ένα ουσιαστικό στοιχείο που δεν είναι απλώς διακοσμητικού χαρακτήρα, αλλά μας αφήνει να καταλάβουμε πόσο πληθωρική προσωπικότητα ήταν ο Γιώργος Γκλότζας. Αυτή όλη η διαπίστωση μας οδηγεί και σε ένα επόμενο ζήτημα, τη σχέση του με τη δυτική τέχνη. Σίγουρα η αφετηρία του είναι η βυζαντινή τέχνη, φιλτραρισμένη μέσα από την κριτική ζωγραφική. Ο τρόπος όμως με τον οποίο οργανώνει τις σύνθετες αφηγήσεις του και τις εμπλουτίζει και δημιουργεί το δικό του εικαστικό λεξιλόγιο, φανερώνει ότι από τη μια αξιοποιεί ένα ευρύ σύνολο οπτικών ερεθισμάτων και αφετέρου έχει την ικανότητα να τα εντάσσει όλα αυτά σε μια τέχνη που εξακολουθεί να αναγνωρίζεται ως φορέας της Ορθοδοξίας, δηλαδή δεν την αλλοιώνει εν τέλει αλλά την πλουτίζει. Εκεί λοιπόν νομίζω ότι είναι και ένα από τα πιο ουσιαστικά στοιχεία της προσωπικής του δημιουργίας και της παρακαταθήκης του. Η δυτική τέχνη λοιπόν δεν περνά μόνο σε μεμονωμένες λεπτομέρειες. Βλέπουμε ότι οι σκηνές του είναι πολυπρόσωπες, ενδιαφέρεται για την ανάπτυξη της αφήγησης σε διάφορα επίπεδα. Οι μορφές έχουν, θα τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά, αποδίδονται σε μια ποικιλία στάσεων και κινήσεων. Έχει ενδιαφέρον για τα αρχιτεκτονικά και τοπιογραφικά στοιχεία. Όλα αυτά μαζί δημιουργούν μια πολύπλοκη σύνθεση που δεν είναι απλώς μια επανάληψη των παραδοσιακών σχημάτων, χωρίς όμως και να τα εγκαταλείπει, έτσι. Θα λέγαμε όμως ότι η βυζαντινή παράδοση αποτελεί τον κάναβο για να οργανώσει και εν τέλει να εντάξει μέσα σε αυτόν και τις προσωπικές του αναζητήσεις και όλα αυτά τα ερεθίσματα που προσλαμβάνει. Εξάλλου, γνωρίζουμε μέσα από το έργο του ότι παρά το μικρογραφικό χαρακτήρα που ήδη έχουμε επισημάνει, έχει παράλληλα διαπρέψει και στη ζωγραφική μνημιακών μορφών, με εικόνες που απεικονίζουν μόνο ένα θέμα, όχι πολλά θέματα, όπως είναι για παράδειγμα η εικόνα με τους τρεις ιεράρχες σήμερα στην Γκαλερί Νικολέγκο, η πολύ ωραία εικόνα με το θέμα της μνησίας της Αγίας Εκατερίνης στην Άρτα ή η έμφρονη βρεφοκρατούσα στην εικόνα της Ζακύνθου. Αυτό λοιπόν τώρα μας βοηθά να δούμε τη σχέση του και με την Ορθόδοξη, με τη Βυζαντινή παράδοση. Αντιλαμβανόμαστε λοιπόν ότι δεν χρησιμοποιεί ο Γκλότζας τα δυτικά πρότυπα για να μετατρέψει την εικόνα σε έναν δυτικό πίνακα, αλλά για να διευρύνει τις δυνατότητες της εικόνας σαν ένα αφηγηματικό και νοηματικό πεδίο. Η ορθόδοξη εικονογραφία παραμένει αναγνωρίσιμη, αλλά η παράσταση γίνεται πιο σύνθετη καθώς πλουτίζεται με όλες αυτές τις ιστορικές αναφορές ή τις άλλες οπτικές πληροφορίες. Αν θέλουμε τώρα να δούμε και λίγο πιο εξειδικευμένα τα επιμέρους στοιχεία, οι μορφές. Η απόδοση της μορφής είναι ένα πολύ χαρακτηριστικό στοιχείο στον τρόπο δηλαδή με τον οποίο χειρίζεται και αποδίδει την ανθρώπινη μορφή της τέχνης του. δεν ενδιαφέρεται μόνο για την αναγνωρισιμότητα των ιερών προσώπων όπως οφείλει να κάνει, αλλά δημιουργεί πολυπρόσωπες ομάδες, πλήθη σε διαφορετικές τάσεις, χειρονομίες και εκφράσεις που προσδίδουν και στις σκηνές μια ασυνήθιστη κινητικότητα και ταυτόχρονα και μια μεγαλύτερη ένταση. Οι μορφές είναι ψηλόλιγνες, ακόμα και οι μικρογραφημένες, με μικρά κεφάλια, εκφραστικά πρόσωπα, σε πολλές και ποικίλες στάσεις και χειρονομίες, που πολλές φορές φτάνουν ακόμα και στην εξήτηση, είναι εξεζητημένες, με επίδραση βέβαια από τον δυτικό μανιερισμό. Άλλοτε τις αποδίδει με διάθεση προοπτική, σε ύπτια θέση, περισσότερο στα θέματα της δευτέρας παρουσίας, ή τις αποδίδει από τα νότα ή με το κεφάλι, το πρόσωπο σε κατατομή, όπως για παράδειγμα οι γυναίκες που συνήθως παραστέκουν την Παναγία στη σκηνή της Σταύρωσης. Στάσεις δηλαδή που δεν είναι μέχρι τώρα πολύ συχνές στη βυζαντινή ζωγραφική και τη μεταβυζαντινή.
1: Και δύσκολες, μπορώ να πω, στο να ζωγραφιστούν.
0: Ακριβώς, ακριβώς, δύσκολες. Γιατί όπως να θυμίσουμε στους ακροατές μας, η βυζαντινή τέχνη γενικά δεν ενδιαφερόταν για αυτήν τη ρεαλιστική απόδοση, άρα δεν ενδιαφερόταν και για την απόδοση αυτών των στάσεων, καθώς περισσότερο οι συνθέσεις σε σκηνές είχαν πάντοτε ένα κυρίως συμβολικό, πνευματικό, θεολογικό χαρακτήρα. Αντίστοιχο ενδιαφέρον δείχνει και για την απόδοση του ψυχισμού των προσώπων. Βλέπουμε οι μορφές να αντιδρούν, να έχουν συναισθήματα και να αντιδρούν σε όσα συμβαίνουν γύρω τους, τα τεκτενόμενα δηλαδή της σκηνής. Και αυτό αποκτά μεγαλύτερη αξία όταν μιλάμε για μορφές τόσο μικρό μεγέθους. Παρόλα αυτά είναι εμφανή τα συναισθήματά τους, είτε μέσα από την έκφραση του προσώπου ή τις χειρονομίες τους. Για παράδειγμα, οι μορφές με την έντονη θλίψη που συμμετέχουν στις παραστάσεις με την κίνηση στον τόκο, τα πρόσωπα του Ιωάννη και των γυναικών που συμμετέχουν στη Σταύρωση με πολύ έντονη την λύπη, οι ανήσυχες εκφράσεις των μαθητών σε παραστάσεις μυστικού δείπνου ή ακόμα και τα πρόσωπα τα παραμορφωμένα από τον πόνο των αμαρτωλών στις παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας. Βλέπουμε δηλαδή μορφές που εκφράζουν αγωνία, έκπληξη, απόγνωση ανάλογα την περίσταση και διαφοροποιημένες η μία από την άλλη, δημιουργώντας έτσι μία πολύ μεγάλη ποικιλία σε μία πολύ μικρή κλίμακα. Με αποτέλεσμα και η σύνθεση τελικά να αποκτά μεγάλη, μια έντονη ανθρώπινη διάσταση, μια δραματικότητα θα λέγαμε. Δεν είναι απλό δηλαδή ότι η παράσταση ή η επιφάνεια γεμίζει από μορφές ή άλλα στοιχεία, αλλά υπάρχει και μία δραματοποίηση. Αυτή η αύξηση των μορφών που περιλαμβάνει ο Κλότζα στις συνθέσεις του τον οδηγεί, θα λέγαμε, μερικές φορές και σε κάποια τυποποίηση, επανάληψη ενός συγκεκριμένου φυσιογνωμικού τύπου, που συνήθως είναι μια γεροντική μορφή με ένα γεροντικό πρόσωπο, μικρά μάτια, έντονα ζυγωματικά, τονισμένη τη μύτη, μια συνοφριωμένη έκφραση. Είναι ένας τύπος που τον βλέπουμε να επαναλαμβάνεται συχνά στα έργα του. Παρόλα αυτά, αν και ο εικονογραφικός τύπος, ο φυσιογνωμικός μάλλον τύπος, είναι λίγο πολύ ο ίδιος, αποδίδεται με δεξιοτεχνία, με πολύ μεγάλη επιμέλεια, με λεπτότητα. Και ιδιαίτερα την λεπτότητα αυτή τη διακρίνουμε κυρίως στα γυμνά μέλη των μορφών, τα πρόσωπα, τα χέρια, και αυτή η λεπτότητα, αυτή η ζωγραφική ικανότητα γίνεται ακόμα πιο έντονη στις μορφές που είναι σε μεγαλύτερη κλίμακα. Όπως για παράδειγμα η εικόνα της μνηστίας της Αγίας Εκατερίνης που αναφέραμε και προηγουμένως. Εδώ μπορούμε να δούμε τους προπλασμούς, τα σαρκώματα, τα ρόδινα χρώματα, τις λεπτές γραμμές που σχεδιάζονται κάτω από τα μάτια και φωτίζουν τους όγκους. Βλέπουμε με πόση επιμέλεια αλλά και δεξιότητα αποδίδονται οι μεγάλες μορφές. Οι μικρογραφημένες έχουν ένα πλάσιμο πιο γρήγορο, πιο νευρικό, όχι όμως συνοπτικό, δηλαδή δεν τις κάνει γρήγορα, αλλά έχουν μία ένταση. Το ίδιο ενδιαφέρον εντοπίζουμε και σε όλα τα άλλα τα στοιχεία, δηλαδή τα ενδύματα για παράδειγμα. Αν και παραμένουν κοντά στην παράδοση, όπου του επιτρέπεται, τα φορέματα, οι φορεσιές πλουτίζονται με στοιχεία εμπνευσμένα από την Δύση και από την μόδα της εποχής. Κυρίως αυτό το βλέπουμε σε μορφές που είναι κοσμικές, παράδειγμα στους Ρωμαίους στρατιώτες που φορούν έτσι πολυτελείς θώρακες και είναι αρματωμένοι με στολές στρατιωτικές αναγεννησιακού τύπου, άλλες ανδρικές μορφές να φορούν δυτικές ή ανατολίτικες ενδυμασίες ανάλογα το ρόλο τους, να φορούν χαρακτηριστικά καπέλα ή σαρίκια ανάλογα την ιδιότητά τους, την προέλευσή τους, ή ακόμα και πολυτελή ενδύματα με γούνινες παρυφές, διαδήματα, και κυρίως αυτά αφορούν στα πιο σημαίνοντα πρόσωπα των συνθέσεων. Ανάλογα στις γυναικείες μορφές μπορούμε να δούμε μορφές που φορούν φορέματα και κοσμήματα της εποχής σύμφωνα με τα προστάγματα της βενετσιάνικης μόδας της εποχής, δαντέλες, μαργαριτάρια, κομμώσεις που επίσης είναι επηρεασμένες από την Δύση, όπως έτσι να αναφέρουμε για παράδειγμα την Βασιλοπούλα στην παράσταση του Αγίου Γεωργίου, στην εικόνα του Αγίου Γεωργίου που σήμερα βρίσκεται στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, που μοιάζει με μία αρχόντισσα από την Ιταλία, από την Ευρώπη. Δυτικές επιδράσεις στα ενδύματα μπορούμε να διαπιστώσουμε και να εντοπίσουμε ακόμα και σε μορφές Αγίων. Για παράδειγμα στην εικόνα με τον Άγιο Τίτο που βρίσκεται στο Βατικανό, ο Άγιος βλέπουμε να φορά άμφια καθολικού επισκόπου και μήτρα. Σε κάθε περίπτωση η πτυχολογία των ενδυμάτων είναι πάντοτε, ακόμα και στις μικρογραφημένες μορφές, είναι πλούσια, αναδεικνύει τις ανατομικές λεπτομέρειες του σώματος, ενώ και ο τρόπος που φωτίζονται τα ενδύματα συμβάλλει στη δημιουργία εντυπώσεων, αλλά και μας επιτρέπει να αντιληφθούμε την υφή ή το είδος των υφασμάτων. Αναζητήσεις που τις βλέπουμε την εποχή αυτή και στην Ιταλία και στην Ευρώπη. Τώρα, το αρχιτεκτονικό βάθος είναι επίσης πολύ σημαντικό στο έργο του Κλόντζα, καθώς δεν είναι ένα συμβατικό σκηνικό υπόβαθρο μπροστά από το οποίο ή μέσα στο οποίο εκτελήσονται τα διάφορα επεισόδια. Και εδώ συνεχίζει να χρησιμοποιεί τους δόκιμους με τα βυζαντινούς τύπους, κυρίως σε σκηνές 12ώρτου, δηλαδή αυτές που αφηγούνται τη ζωή του Χριστού. Σε άλλες όμως σκηνές βλέπουμε εντυπωσιακά κτίσματα, τα οποία συμβάλλουν στη διάρθρωση της αφήγησης και δημιουργούν πολλά και διαφορετικά επίπεδα. Επίσης τα κτίρια αυτά έχουν στοιχεία, πύλες, τοξοστοιχίες και άλλα που φαίνεται ότι προέρχονται, είναι εμπνευσμένα από τη δυτική και κυρίως από τη βενετσιάνικη αρχιτεκτονική, και προσφέρουν τελικά στην σύνθεση μια αίσθηση πολυπλοκότητας, η οποία βέβαια συνδέεται και παραπέμπει και στο ευρύτερο καλλιτεχνικό περιβάλλον της βενετοκρατούμενης Κρήτης. Αυτό το αρχιτεκτονικό βάθος αποδίδεται και με γεωπέτρικη προοπτική. Υπάρχει δηλαδή αυτή η διάθεση της προοπτικής της τρίτης διάστασης και μάλιστα ζωντανεύει συχνά από τις μορφές τις μικρογραφημένες, οι οποίες ως θεατές εικονίζονται στα δώματα, στα παράθυρα, στους εξώστες, στις σκάλες αυτών των κτίριων, και μάλιστα έχουν αυτές τις έντονες και ζωηρές εκφράσεις που είπαμε και προηγουμένως, όπως πολύ συχνά συμβαίνει για παράδειγμα στις εικόνες με την κοίμηση της Παναγίας ή σε σκηνές της Σταύρωσης. Τα άλογα μπορεί να υποδίδονται προοπτικά από τα νότα, στοιχείο και αυτό από την Ιταλική τέχνη και κυρίως από το έργο του Βερονέζε. Βλέπουμε λοιπόν ότι ενσωματώνονται αυτά τα στοιχεία και σε εικονογραφικό αλλά και σε τεχνοτροπικό επίπεδο μέσα στο έργο του, τεμπλεσμένα από τη Δύση μέσα στο έργο του. Αυτή βέβαια η απόδοση της τρίτης διάστασης δεν είναι πάντοτε αλάνθαστη, και συχνά εντοπίζουμε και σφάλματα ή συνδυάζεται με την λεγόμενη βυζαντινή ιερατική προοπτική. Είναι η προοπτική σύμφωνα με την οποία οι μορφές αποδίδονται σε μέγεθος η μία σε σχέση με την άλλη ανάλογα με τη σημασία της. Ο Χριστός ας πούμε θα έχει μεγαλύτερο μέγεθος, οι Απόστολοι λίγο μικρότερο και ούτω καθεξής. Αυτό, ας πούμε, είναι πολύ χαρακτηριστικό στην περίφημη εικόνα στο Σεράγεβο με το θέμα της παράστασης κηρύγματος, όπου ο ιερέας, η κεντρική μορφή, που είναι η πιο σημαντική μορφή της σύνθεσης, είναι μεγαλύτερη από τις μορφές των πιστών ή από άλλες μορφές που μπορεί να είναι ακόμα και στο πρώτο επίπεδο, οι οποίες είναι ακόμα πιο μικρές.
1: Άρα μας διδάσκει, κυρία Κατσελάκη, με το έργο του, έτσι?
0: Αν μπορείτε να επαναλάβετε, γιατί δεν σας άκουσα καλά.
1: Άρα μας διδάσκει μέσα από το έργο του.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί και συντεριάζει με τόσο αρμονικό τρόπο τόσα πολλά στοιχεία και από τόσο διαφορετικές παραδόσεις. Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για το χρώμα, το οποίο επίσης παίζει πολύ καθοριστικό ρόλο στην τέχνη του. Η παλέτα του περιλαμβάνει χρώματα θερμά, ζωηρά, έντονα. Φαίνεται να έχει μια ιδιαίτερη αγάπη στις ποικίλες αποχρώσεις του κόκκινου. Το βαθύ κόκκινο το χρησιμοποιεί συχνά, το σχεδόν διχνή θα λέγαμε, στα φορέματα, στα ενδύματα του Χριστού, σε σκηνές πάθους, σε Δευτέρας Παρουσίας. Το πολύ φωτεινό κόκκινο κυνάβαρι, σε ενδύματα επιφανών προσώπων, ενώ άλλες αποχρώσεις του χρησιμοποιείται για να υπογραμμίσει, να δηλώσει το πάθος, την ένταση, την ταραχή, όταν τέτοια στοιχεία ενυπάρχουν στις παραστάσεις, στα θέματα. Για παράδειγμα, ο ποταμός στην κόλαση, στις παραστάσεις Δευτέρας Παρουσίας, αποδίδεται με κόκκινο χρώμα. Όμως και το γαλανό, το πράσινο και οι πολλές αποχρώσεις του, το ρόδινο, το λευκό, το γκρίζο είναι μέσα στην, περιλαμβάνονται μέσα στη χρωματική του παλέτα. Ως προς το βάθος των συνθέσεων, που πάντοτε στις φορητές εικόνες ήδη σε όλη την μακρά παράδοση της βυζαντινής ζωγραφικής είναι το χρυσό βάθος, παρόλα αυτά, αν και ο Κλότζας το συνεχίζει αυτή την παράδοση, υπάρχουν και έργα του, όπως για παράδειγμα η εικόνα του Αγίου Γεωργίου που αναφέραμε και προηγουμένως, στα οποία, επηρεασμένος από την Ιταλική ζωγραφική, το χρυσό βάθος αντικαθίσταται με έναν γαλάζιο κάμπο, που συχνά συνδυάζεται με ιδηλιακό τοπίο, με μικρογραφημένα αναγεννησιακού ύφους πολίσματα ή άλλα αρχιτεκτονήματα στο βάθος, σε μικρή κλίμακα. Αλλά αυτό είναι ένα κάτι μεμονωμένο, ένα στοιχείο μεμονωμένο, δεν είναι κάτι που χαρακτηρίζει το σύνολο του έργου του. Δείχνει όμως ότι συνδιαλέγεται, ότι είναι ενήμερος, ότι γνωρίζει τι συμβαίνει την εποχή αυτή στην τέχνη της Ιταλίας, στην τέχνη της Ευρώπης. Νομίζω επίσης ότι πολύ ενδιαφέρον έχει να τον δούμε και σε σχέση με τους σύγχρονους σπουδαίους ζωγράφους, τους κριτικούς, που δεν είναι άλλοι από τον περίφημο Μιχαήλ Δαμασκηνό και τον σπουδαίο Δομήνικο Θεοτοκόπουλο, τον κατοπινό και γνωστό σε όλοι μας Ελ Γκρέκο. Οι τρεις αυτοί ζωγράφοι είναι περίπου παράλληλοι με κάποιες με λίγα χρόνια ή με κάποιες δεκαετίες διαφορά. Ζουν και οι τρεις στον Χάνδακα, στον Ενετικό Χάνδακα, και αποκτούν και διαμορφώνουν την καλλιτεχνική τους πορεία, αρχικά τουλάχιστον, βασισμένη σε όλη αυτή την πλούσια και την μακραίωνη παράδοση τη Βυζαντινή, αλλά και των πρώτων, της πρώτης γενιάς και δεύτερης γενιάς σπουδαίων κριτικών ζωγράφων, όπως είναι ο Άγγελος, ο Ρίτζος και το καθεξής. Αυτοί λοιπόν οι τρεις ζωγράφοι που κινούνται σε αυτό το κοινό πολιτισμικό περιβάλλον που αναφέραμε και σχολιάσαμε στην αρχή και διαχειρίζονται το ίδιο ζήτημα, δηλαδή το πώς η παραδοσιακή ζωγραφική, η κριτική ζωγραφική μπορεί να αφομοιώσει τις νέες καλλιτεχνικές δυνατότητες που τους προσφέρει η δυτική τέχνη, δίνουν διαφορετικές απαντήσεις. Είναι αυτό που είπαμε και στην αρχή, ότι ο κάθε ένας προσλαμβάνει τα ίδια στοιχεία αλλά τα επεξεργάζεται, τα αφομοιώνει και τα αποδίδει τελικά με διαφορετικό τρόπο, σύμφωνα κιόλας με την προσωπικότητά του. Ο Δαμασκηνός είναι ένας ζωγράφος που διατηρεί μια ισχυρή ισορροπία, θα λέγαμε, ανάμεσα στην Βυζαντινή παράδοση και στα δυτικά πρότυπα. Ο Θεοτοκόπουλος, από την άλλη, είναι ένας ζωγράφος που θα μετασχηματίσει αυτές τις δύο παραδόσεις, τη Βυζαντινή και την Ιταλική, με ένα τέτοιο τρόπο που τελικά θα οδηγηθεί, και αφού εγκαθίσταται πια και οριστικά αρχικά στην Ιταλία και οριστικά στην Ισπανία, θα οδηγηθεί τελικά σε ένα εντελώς προσωπικό εικαστικό ιδίωμα, επίσης πολύ αναγνωρίσιμο. Ανάμεσα σε αυτούς τους δύο, ο Κλώτσος ακολουθεί μια άλλη πορεία. Κρατά σταθερό το ορθόδοξο εικονογραφικό πλαίσιο, αλλά αυξάνει με έναν τρόπο εντυπωσιακό, θα λέγαμε, την αφηγηματική του δυνατότητα. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα στοιχείο πολύ σημαντικό, το πως τρεις σπουδαίες καλλιτεχνικές προσωπικότητες με κοινές αφετηρίες, πόσο διαφορετικές πορείες τελικά διαμόρφωσαν, αλλά και οι τρεις τόσο ξεκάθαρες. Δηλαδή σήμερα ο ιστορικός της τέχνης πολύ εύκολα μπορεί να ξεχωρίσει το έργο του κάθε ενός. Δεν υπάρχει σύγχυση μεταξύ τους. Αυτό λοιπόν δείχνει τις δυνατότητες που δημιουργήθηκαν και τις συνθήκες και όλη αυτή την εξαιρετικά γόνιμη όσμωση των δύο παραδόσεων, συνθήκες που επικράτησαν την εποχή αυτή στην Κρήτη και μας έδωσαν αυτά αυτούς τους σπουδαίους ζωγράφους. Ένας τέτοιος ζωγράφος, είναι φυσικό ότι θα επηρέασε με κάποιο τρόπο και τους επόμενους. Δεν θα λέγαμε ότι είχε μαθητές, εξάλλου αν και έχουμε αρκετά στοιχεία για τον βίο του, δεν γνωρίζουμε, δεν έχουμε μαρτυρίες ούτε για τους συνεχιστές, αν είχε συνεχιστές, αν είχε μαθητές, παρόλο που και η γη του ήταν και οι ίδιοι καλλιτέχνες, ούτε ακόμα και αν με τον Δαμασκηνό ή με τον Θεοτοκόπουλο είχαν στενές σχέσεις, παρά το γεγονός ότι και οι τρεις συνευρέθηκαν κάποια στιγμή, συναπαντήθηκαν στον Χάντακα.
1: Άρα γνωρίζονταν μεταξύ τους.
0: Δεν το γνωρίζουμε, δεν έχουμε τέτοιες μαρτυρίες. Το υποθέτουμε όμως. Έχουμε εξάλλου και μία σημαντική μαρτυρία, ότι ο Κλώτζας θα κληθεί να κάνει μία εκτίμηση για ένα έργο του Θεοτοκόπουλου το 1566, την περίφημη εικόνα του Πάθους. Άρα πιθανώς ήλθανε κάποια στιγμή σε επαφή. Ωστόσο, οι ζωγράφοι των επόμενων γενεών, οι κριτικοί ζωγράφοι, γνωρίζουν, φαίνεται ότι γνωρίζουν το έργο του Κλώτζα και με κάποιο τρόπο δέχονται σημαντικές επιδράσεις από αυτό. Ας το δούμε έτσι λίγο πιο αναλυτικά.
1: Να μας δώσετε ένα παράδειγμα για να γίνει πιο κατανοητό αυτό που είπατε.
0: Ακριβώς. Δηλαδή δεν είναι η περίπτωση των μαθητών που τον αντιγράφουν μηχανικά ή με αφοσίωση, έτσι. Και αυτό νομίζω οφείλεται και στην ίδια προσωπικότητα του Κλώτζα και στο ίδιο το ύφος του έργου, το χαρακτήρα του έργου του. Ο Κλώτζας λοιπόν είναι ένας ζωγράφος ο οποίος συμβάλλει στη διαμόρφωση ενός ευρύτερου, ενός ανανεωμένου εικονογραφικού και αφηγηματικού λεξιλογίου, το οποίο όμως θα λέγαμε ότι έχει μια ευελιξία, καθώς μπορεί να αναπαραχθεί, να απλοποιηθεί, να εμπλουτιστεί ή να συνδυαστεί με νέα πρότυπα. Επομένως και οι επόμενες γενιές, αν και γνωρίζουν το έργο του, δεν το ακολουθούν τυφλά και μηχανικά. Ενώ φαίνεται ότι είχε απήχηση και μάλιστα ορισμένες συνθέσεις, ειδικά η Δευτέρα Παρουσία ή το θέμα του Επισιχέρη, καταλαβαίνουμε ότι βρήκε μεγάλη απήχηση στους ζωγράφους των επόμενων γενεών, καθώς πολλοί από αυτούς, θα τους ονοματίσουμε στη συνέχεια, επαναλαμβάνουν συνθέσεις που φαίνεται ότι το πρότυπό τους, η αφετηρία τους είναι αυτές που δημιούργησε και καθιέρωσε ο Γιώργος Κλότζες. Πολύ χαρακτηριστικές περιπτώσεις είναι ο Φραγκιάς Καπετζάς, ο οποίος επανέρχεται στις συνθέσεις αυτές και τις επεξεργάζεται δημιουργικά. Ο Ιωάννης Απακάς είναι ζωγράφοι που είναι λίγο μεταγενέστεροι, είναι η αμέσως επόμενη γενιά, καστρινοί όλοι, δηλαδή ζωγράφοι που δραστηριοποιούνται στο Χάντακα, και ακόμα λίγο πιο μετά ο Θεόδωρος Πουλάκης, ζωγράφος μεταγενέστερης γενιάς, ο οποίος επίσης φαίνεται ότι γνώριζε και αξιοποίησε το έργο του Κλότζα, ούτε όμως ακόμα και αυτός μηχανικά. Αλλά ενώ συνεχίζει και διατηρεί αυτή τη λογική των πολυπρόσωπων συνθέσεων, όμως τις μεταφέρει και τις αναπλάθει μέσα από το δικό του ζωγραφικό ιδίωμα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι η κληρονομιά του Κλότζα, η παρακαταθήκη του Κλότζα, είναι περισσότερο μία συνθετική αρχή και όχι ένα σταθερό εικονογραφικό πρότυπο που επαναλαμβάνεται συνέχεια το ίδιο ακριβώς. Αυτή λοιπόν η εξέλιξη έχει και μία ιδιαίτερη σημασία, το πώς δηλαδή προσλαμβάνουν οι επόμενες γενιές το έργο του Κλότζα, και ειδικά για την περίπτωση του Πουλάκη που απέχει και χρονολογικά περισσότερο, καθώς αυτός, ο τελευταίος, ο Πουλάκης δηλαδή, ανήκει και σε μια διαφορετική εποχή και μάλιστα σε ένα διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο. Είναι μια εποχή, είναι ζωγράφος του 17ου αιώνα, σε μια περίοδο που πια η Κρήτη ζει με την αγωνία της κατάληψης από τους Οθωμανούς, η οποία θα συντελεστεί στο 1669. Ήδη πολλοί ζωγράφοι μεταναστεύουν στη Βενετία, στα Επτάνησα ή σε άλλα κέντρα του Βενετικού ή του ευρύτερου χριστιανικού κόσμου. Ο Πουλάκης θα καταλήξει στην Κέρκυρα και εκεί θα αναπτύξει ένα έργο στο οποίο συνυπάρχει τόσο η κριτική παράδοση αλλά και οι χαλκογραφικές πηγές, τα χαλκογραφικά πρότυπα, και θα συνεχίσει και την παράδοση της, που προκύπτει μέσα από τις σχέσεις του, μέσα από τις επιδράσεις που έχει δεχθεί από το έργο του Κλότζα. Το γεγονός όμως ότι είναι ένας ζωγράφος ο οποίος ζει σε ένα εντελώς διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και παρόλα αυτά ανατρέχει στην τέχνη του Κλότζα, μας δείχνει την ακτινοβολία και την απήχηση του έργου του στις επόμενες γενιές. Αυτό επίσης δείχνει ότι οι εικονογραφικές λύσεις που προτείνει ο Κλότζας αφήνουν την ελευθερία στους επόμενους ζωγράφους να τις προσαρμόσουν και να αποκτήσουν μια νέα, θα λέγαμε, μορφή, να ανανεωθούν μέσα από την προσωπικότητα του κάθε ζωγράφου. Ανάλογες έτσι επιδράσεις στον απόϊχο δηλαδή του έργου του μπορούμε να δούμε και σε έναν ακόμα κριτικό ζωγράφο από το Ρέθυμνο αυτή τη φορά, το Λέοντα Μόσχο, πάλι ιδιαίτερα στις παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας, ένα θέμα που έγινε έτσι πολύ αγαπητό, που σε αυτό βέβαια συνέτρεξαν και άλλοι παράγοντες, καθώς ήταν ένα θέμα που επίσης και στην Δύση γνωρίζει μια πολύ μεγάλη απήχηση. Αν λοιπόν θέλαμε να συνοψίσουμε την προσωπικότητα, το έργο, την καλλιτεχνική παραγωγή του Γεωργίου Κλότζα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ένας ζωγράφος ο οποίος διεύρυνε σημαντικά την αφηγηματική δυνατότητα της ορθόδοξης εικόνας. Δεν αλλάζει την ταυτότητα των θεμάτων, ούτε εγκαταλείπει τον παραδοσιακό εικονογραφικό τους πυρήνα. Απλώς αλλάζει την κλίμακα και την πυκνότητα της αφήγησης. Και αυτό αμέσως διαφοροποιεί τελικά το έργο του από όσα ξέραμε πριν, αλλά και από αυτά που θα ακολουθήσουν. Είναι λοιπόν, θα λέγαμε, το προσωπικό του ιδίωμα, στο οποίο συνδυάζονται αυτή η μικρογραφική απόδοση όλων αυτών των πολλών στοιχείων, οι πολλοπρόσωπες συνθέσεις, τα δυτικά στοιχεία, η έμφαση στα αρχιτεκτονήματα, όλα αυτά που στοιχειοθετούν το καλλιτεχνικό του ιδίωμα, το ύφος του, είναι ένας συνδυασμός, αλλά που τελικά συμβάλλει και λειτουργεί σε έναν συγκεκριμένο τρόπο με τον οποίο οργανώνεται κάθε φορά η εικόνα, η παράσταση, η σύνθεση. Θα λέγαμε λοιπόν ότι ο Κλότζας με στέρεη βάση στην παράδοση τη χρησιμοποιεί, ποτέ δεν την αφήνει, αλλά δεν είναι και υποταγμένος σε αυτήν, αφομοιώνει με έναν πολύ δημιουργικό τρόπο τα δυτικά πρότυπα, ό,τι έρχεται από την Δύση, και παρόλα αυτά ποτέ η ορθόδοξη εικόνα του Κλότζα δεν χάνει τον χαρακτήρα της. Παραμένει ένας φορέας με φορτισμένο θεολογικό νόημα και περιεχόμενο, την ίδια στιγμή όμως που είναι ένας νοητός χώρος, σύνθετος όμως, καθώς περιλαμβάνει αφήγηση, ιστορία, την ιστορία της εποχής του, ή ακόμα και την ίδια την ανθρώπινη εμπειρία. Είναι νομίζω ένας ζωγράφος, μια προσωπικότητα πολύ ιδιαίτερη, που παράλληλα μας δίνει τη δυνατότητα να κατανοήσουμε περισσότερο όλο αυτό το σύνθετο και πολυπολιτισμικό περιβάλλον της ενετοκρατούμενης Κρήτης, και τις δυνατότητες ενδεχομένως να υποψιαστούμε ή να υποθέσουμε τις δυνατότητες που θα είχε αυτή η τέχνη, αυτή η ζωγραφική, εάν δεν είχε την κατάληξη και την ιστορική πορεία που είχε τον 17ο αιώνα με την πτώση στους Οθωμανούς. Τις δυνατότητες δηλαδή που θα είχε και την εξέλιξη που θα μπορούσε να είχε υπό άλλες συνθήκες.
1: Μας αποδείξατε, κυρία Κατσελγάκη, πόσο σημαντικός ήταν ο Κλότζας και σαν προσωπικότητα και ως καλλιτέχνης για την εποχή του, και παρότι δεν γνωρίζουμε αν έχει μαθητές ή είχε στο εργαστήριο, έτσι, απλά δεν μας έχουν μείνει ονόματα, ναι, επηρέασε και έδωσε τη δικιά του προσωπική σφραγίδα και επηρέασε την εποχή του καλλιτεχνικά, τόσο στην Κρήτη όσο και στον ελλαδικό χώρο όσο και στη Δύση.
0: Ακριβώς, και όχι μόνο επηρέασε, αλλά επηρέασε και τουλάχιστον δύο επόμενες γενιές κριτικών ζωγράφων, οι οποίοι με τη σειρά τους και ειδικότερα ο Θεόδωρος Πουλάκης τις μεταλαμπάδευσε, πηγαίνοντας στα Επτάνησα, μεταλαμπάδευσε εκεί όλες αυτές τις αρχές και τα πρότυπα. Αυτό λοιπόν δείχνει και την αποδοχή αλλά και την απήχηση που είχε το έργο του τόσο στην εποχή του όσο και στην συνέχεια. Και βέβαια το γεγονός ότι ακριβώς ήταν ένας λόγιος ζωγράφος, όπως και πολλοί άλλοι βέβαια, είναι και αυτό μια πολύ σημαντική παράμετρος για την ποιότητα, αυτήν την ξεχωριστή ποιότητα του έργου του. Δεν είναι δηλαδή τυχαίο το ότι ήταν ένας άνθρωπος, ένας ζωγράφος πολύ καλλιεργημένος και που μπορούσε να επεξεργαστεί με έναν διαφορετικό τρόπο και σε βάθος όλα αυτά τα ερεθίσματα, τις επιδράσεις, την παράδοση, και όλα αυτά να τα συντεριάζει με έναν τρόπο τόσο ιδιαίτερο αλλά και τόσο ταυτόχρονα αρμονικό μέσα σε μία σύνθεση, μέσα στο σύνολο του έργου του.
1: Και τα έργα του είναι διασκορπισμένα από ό,τι καταλάβαμε, και σε πολλά μουσεία και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και σε πολλές περιοχές και εκκλησίες και στον ελλαδικό χώρο, εκεί που δεν το περιμένεις.
0: Πολύ σωστά. Και μολονότι δεν είναι όλα υπογεγραμμένα, περίπου 15, αν θυμάμαι καλά, φέρνουν την υπογραφή του, το γεγονός ότι έχει διαμορφώσει ένα τόσο ξεκάθαρο προσωπικό ύφος, μας επιτρέπει με σχεδόν 100% ασφάλεια να μπορούμε με ευκολία να αποδίδουμε στον χρωστήρα του, στο χέρι του, πολλά, όλα τα υπόλοιπα που θεωρούμε ότι έχουν βγει από το εργαστήριό του. Ακριβώς γιατί έχει έναν πολύ ιδιαίτερο και προσωπικό χαρακτήρα το έργο του.
1: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Κατσελάκη. Ήταν τιμή μας που σας είχαμε σήμερα κοντά μας. Μάθαμε πάρα πολλά για τον Γεώργιο Κλότζα. Καλή συνέχεια, καλή δύναμη να έχετε. Ευχαριστούμε πολύ.

Αγαπητοί ακροατές, σήμερα σας παρουσιάσαμε τον Γιώργο Κλόντζα ή Κλότσα, έναν διάσημο ζωγράφο. Για τις φορητές εικόνες του, τις παραστάσεις της Δευτέρας Παρουσίας και τις μικρογραφίες του του 16ου αιώνα, από το Χάνακα, δηλαδή το σημερινό Ηράκλειο. Εκεί γεννήθηκε, εκεί έφυγε. Κοντά μας ήταν η κυρία Τζένι Αλμπάνη, αρχιτέκτον, διδάκτορ ιστορίας της τέχνης, αντιπρόεδρο του ελληνικού τμήματος του ICOM και βυζαντινολόγο, και η κυρία Ανδρομάχη Κατσελάκη, διδάκτορ αρχαιολόγος, προϊσταμένη του τμήματος εκπαιδευτικών προγραμμάτων και επικοινωνίας, διεύθυνσης αρχαιολογικών μουσείων, εκθέσεων και εκπαιδευτικών προγραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού. Ακούσατε την εκπομπή «Πρόσωπο Γραφείες» με τη Σμαραγδί Καράγιοργα στο μικρόφωνο και τον Αντώνη Παντελιό στον ήχο. Χαίρετε.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodin. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodin. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Κατηχητικό βιβλίο στο οποίο αναλύονται ευσύνοπτα τα ιερά μυστήρια, το τελετουργικό τους και οι λειτουργικοί συμβολισμοί. Είναι πλούσια διακοσμημένο με εικονογραφικό υλικό και απευθύνεται σε όσους διψούν να μάθουν τα της πίστεως και τα του λειτουργικού βίου. Μικρό εισοδικό στα μυστήρια της Εκκλησίας μας από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Η ώρα είναι

Καλό μεσημέρι, αγαπητοί ακροατές. Σήμερα είναι Σάββατο, 26 του μηνός Σεπτεμβρίου, και ακούτε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο είναι ο Τάσος Παπαδημητρίου, στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινου. Περνάμε στους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων.

Μήνυμα προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους 2026-2027 απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Έξι οι νεκροί από την έκρηξη στο κτίριο στην Πλάκα. Οι έλεγχοι που απαιτούνται στις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου είναι πολλοί, δήλωσε στο Earth News ο πρόεδρος των τεχνικών για το ενδεχόμενο διαρροής. Γυρίζει από τη Νέα Υόρκη ο Πρωθυπουργός, ο οποίος είχε πολλές και ενδιαφέρουσες συναντήσεις στο πλαίσιο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, δύο τραυματίστηκαν σε ουκρανική επίθεση στη Νότια Ρωσία. Και ο καιρός, έχουμε ισχυρές καταιγίδες, ανέμους εντάσσεως 8 μποφόρ και θερμοκρασία στους 23 βαθμούς σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στο δελτίο μας αναλυτικά. Μήνυμα απευθύνει ο Μακαριότατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος με την ευκαιρία της ενάρξεως του νέου κατηχητικού έτους. Αγαπητά μου παιδιά, αγαπητοί γονείς, σε μία εποχή ραγδαίων ταχυτήτων, διαρκών αλλαγών και πολλών πληροφοριών, παρατηρούμε συχνά τους ανθρώπους και ιδιαίτερα τους νέους να αισθάνονται μόνοι μέσα σε έναν άκρο συνδεδεμένο αλλά παράλληλα άδειο και απρόσωπο κόσμο. Η καθημερινότητα κατακλείζεται από θόρυβο, άγχος και ψηφιακές εικόνες, στερώντας από την καρδιά την ηρεμία και την ζεστή διαπροσωπική επαφή. Ως πνευματικός πατέρας βλέπω τη δίψα των παιδιών μας για καθαρό αέρα, για ένα σταθερό καταφύγιο όπου μπορούν να αναπνεύσουν ελεύθερα, να εκφράσουν τους προβληματισμούς τους χωρίς φόβο και να ανακαλύψουν ποιος είναι ο πραγματικός προορισμός της ζωής τους. Η Εκκλησία μας δεν προσφέρει απλώς θεωρητικές γνώσεις ή στήρους κανόνες. Προσφέρει και προβάλλει ένα πρόσωπο, τον ίδιο τον Χριστό που είναι το φως του κόσμου και η πηγή της αληθινής ειρήνης. Σε κάθε ενορία της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, που είναι μια μεγάλη οικογένεια, ετοιμάζουμε και φέτος έναν χώρο ζεστό και φιλόξενο για κάθε παιδί και νέο. Με την έναρξη του νέου κατηχητικού έτους καλούμε τα παιδιά και τους νέους μας να γίνουν μέλη μια ζωντανή συντροφιάς. Εκεί όπου η μάθηση γίνεται βίωμα, η φιλία αποκτά βάθος και οι δημιουργικές δράσεις, τα παιχνίδια, οι συζητήσεις, οι πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και οι εξορμήσεις προσφέρουν εμπειρίες στην νεανική ηλικία και θωρακίζουν την ψυχή. Σας παρακαλώ θερμά, αγαπητοί μου γονείς, να ενθαρρύνετε τα παιδιά σας να κάνουν αυτό το βήμα. Να γνωρίσουν από κοντά τον πλούτο της εκκλησιαστικής ζωής, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνα και να αναπτύξουν ένα γερό πνευματικό υπόβαθρο που θα τα συνοδεύει σε όλη τους τη ζωή. Ευχαριστώ εκ βάθους καρδίας τους υπεύθυνους ιερείς της νεότητος, τους κατηχητές και τις κατηχήτριες και όλα τα στελέχη της ποιμαντικής της νεότητας που αναλαμβάνουν αφιλοκερδώς, με ζήλο, αυταπάρνηση και ανιδιοτέλεια αυτήν την ιερή διακονία. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί τις προσπάθειές σας και να χαρίζει υγεία, πρόοδο και ειρήνη, ώστε η νέα κατηχητική χρονιά να είναι για όλους καρποφόρα και γεμάτη από τις δωρεές του Θεού. Με τα πατρικών ευχών και αγάπης, ο Αρχιεπίσκοπος, ο Αθηνών Ιερώνυμος. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, στις πολιτικές μας ειδήσεις. Σαφές μήνυμα προς την Τουρκία έστειλε από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών ο Πρωθυπουργός, τονίζοντας ότι η Αθήνα θέλει το διάλογο αλλά με σεβασμό στο διεθνές δίκαιο. Την ίδια ώρα ο κύριος Μητσοτάκης έκανε αναφορά στην προσέλκυση επενδύσεων και στην τεχνητή νοημοσύνη, τη ραγδαία ανάπτυξη της οποίας συνέδεσε με την ανάγκη ισχυρών κανόνων και ανθρώπινου ελέγχου. Στα ελληνοτουρκικά, η Αθήνα, μετά την ανταλλαγή μηνυμάτων και από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, όπου είδαμε έναν πιο ήπιο τόνο από τον Ερντογάν, αναμένει το πώς αυτή η επιλογή θα μεταφραστεί επί του πεδίου και αν πράγματι μπορεί να σηματοδοτήσει μία αποκατάσταση του διαλόγου με την άλλη πλευρά. Το πλαίσιο που τέθηκε από τον Πρωθυπουργό είναι το διεθνές δίκαιο, η νομιμότητα, η σύμβαση του δικαίου της θάλασσας ως βάση για την επίλυση της διαφοράς οριοθέτησης, αποφυγή μονομερών ενεργειών εκτός διεθνούς νομιμότητας και εγκατάλειψη της πολιτικής των απειλών από την πλευρά της Τουρκίας. Την ίδια ώρα, ένα μεγάλο κομμάτι της επίσκεψης αφορούσε στην προβολή της χώρας μας ως αξιόπιστης δύναμης και ως πυλώνα περιφερειακής σταθερότητας. Ο κύριος Μητσοτάκης μίλησε για τις καλές και ισορροπημένες σχέσεις με όλες τις χώρες της περιοχής, μίλησε για τη δημοσιονομική σταθερότητα, τη βελτίωση της οικονομίας, το ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον που έχει δημιουργηθεί, αλλά και την πολιτική σταθερότητα.
Τα επιχειρήματα που ακούνε με ιδιαίτερο ενδιαφέρον οι επενδυτές με τους οποίους συναντήθηκε στη Νέα Υόρκη και στο Σαν Φραντσίσκο ο Πρωθυπουργός ήταν ότι η Ελλάδα δεν είναι μόνο χώρα για τουρισμό αλλά και για εγκατάσταση επιχειρήσεων, ακόμα και ξένων επενδυτών που θέλουν να εγκατασταθούν στη χώρα μας. Και το μήνυμα ότι η Ελλάδα δανείζεται πλέον φθηνότερα από πολλές μεγάλες δυνάμεις και το ακόμα πιο σαφές μήνυμα ότι η χώρα μας δεν θα περάσει ποτέ ξανά την κρίση της περασμένης δεκαετίας. Εν τω μεταξύ, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση και στην τεχνητή νοημοσύνη και την υψηλή τεχνολογία. Η Ελλάδα προχωράει στην ψηφιακή μεταρρύθμιση, θέλει να προσελκύσει επενδύσεις στον τομέα αυτό και ο Πρωθυπουργός προβάλλει το ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επίπεδου που προσφέρουν, όπως είπε, τα εξαιρετικά ελληνικά πανεπιστήμια. Η επίσκεψη του κυρίου Μητσοτάκη στη Silicon Valley συνέβαλε στην κατανόηση αυτής της κοσμογονικής αλλαγής που συντελείται στις ημέρες μας. Ο Πρωθυπουργός τάχθηκε στο πλευρό εκείνων που ζητούν την ύπαρξη θεσμικού ρυθμιστικού πλαισίου για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης με μέτρο, ώστε ούτε να ανασχεθεί η πρόοδος που συντελείται και η οποία μπορεί να ωφελήσει την ανθρωπότητα, ούτε όμως να καταστεί ανεξέλεγκτη και συνεπώς επικίνδυνη μια νέα δύναμη, την οποία ακόμα δεν γνωρίζουμε πού μπορεί να φτάσει. Εν τω μεταξύ, ο Πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στο Bloomberg ανέδειξε την ανάγκη για μεγαλύτερη δημοσιονομική ευελιξία από την Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να στηριχτούν τα εισοδήματα και να αντιμετωπιστούν οι πιέσεις από το αυξημένο ενεργειακό κόστος. Ο κύριος Μητσοτάκης υποστήριξε ότι η Ελλάδα βρίσκεται σε καλύτερη δημοσιονομική θέση σε σχέση με άλλες χώρες ευρωπαϊκές, καθώς έχει πετύχει τους δημοσιονομικούς στόχους και διαθέτει πλεώνασμα. Ο Πρωθυπουργός προειδοποίησε ότι χωρίς μεγαλύτερη ευελιξία από την Ευρώπη, οι επόμενοι μήνες ενδέχεται να είναι δύσκολοι. Στην ενίσχυση του διπλωματικού αποτυπώματος της χώρας μας αναφέρθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, σε δήλωσή του στην ΕΡΤ κάνοντας απολογισμό των επαφών του στη Νέα Υόρκη στο πλαίσιο της Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ κατά την πέμπτη ημέρα. Ο κύριος Γεραπετρίτης στάθηκε στις τριμερείς συναντήσεις Ελλάδος-Κύπρου-Ιορδανίας και Ελλάδος-Κύπρου-Αιγύπτου, καθώς και στις επαφές με υπουργούς εξωτερικών χωρών του Παγκόσμιου Νότου, υπογραμμίζοντας τη σημασία της διαπεριφερειακής συνεργασίας. Αναφέρθηκε στην Ελληνοϊνδική Πρωτοβουλία για την Τεχνητή Νοημοσύνη στην Αυστραλία και στη συμμετοχή της Ελλάδος στην Ιδρυτική Συνεδρίαση της Ομάδας Φύλων για την Ασφάλεια και την Προστασία της Ναυτιλίας και των Ναυτικών. Σημείωσε ότι η χώρα μας αναλαμβάνει τον Οκτώβριο για δεύτερη φορά την Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας σε μία περίοδο κατά την οποία θα απασχολήσουν το Συμβούλιο μεγάλες διεθνείς κρίσεις αλλά και η διαδικασία επιλογής του νέου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Η αβεβαιότητα στις διεθνείς αγορές ενέργειας εξακολουθεί να διατηρεί εξάλλου σε υψηλά επίπεδα τις τιμές των καυσίμων, με τους καταναλωτές να περιμένουν τις ανακοινώσεις της κυβέρνησης για τα νέα μέτρα στήριξης. Αυτά πρόκειται να εξειδικευτούν την προσεχή Τετάρτη. Στις 14 Οκτωβρίου όμως αναμένονται ανακοινώσεις για το πετρέλαιο θέρμανσης, με την αγορά να παρακολουθεί στενά τις παρεμβάσεις που θα καθορίσουν το τελικό κόστος για τα νοικοκυριά εν ώψη χειμώνα. Οι βενζινοπόλες εκτιμούν ότι παρά τη μικρή αποκλιμάκωση που καταγράφεται κατά διαστήματα στις διεθνείς τιμές πετρελαίου, η εικόνα παραμένει εύθραυστη και επηρεάζεται άμεσα από τις γεωπολιτικές εξελίξεις. Ανάρτηση για την επέτειο 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Πρωθυπουργός γράφοντας «Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια και να οικοδομούν καθημερινά μία ακόμα πιο ισχυρή και δημοκρατική πατρίδα».
Συμπληρώνονται 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη από τους αδίστακτους τρομοκράτες στις 17 Νοέμβρη. Ο Παύλος Μπακογιάννης υπηρέτησε με συνέπεια την δημοκρατία, την εθνική συμφιλίωση και την υπέρβαση των διχασμών που για δεκαετίες σημάδεψαν την πολιτική ζωή της χώρας. Πίστευε στη δύναμη του διαλόγου και σε μια Ελλάδα που προχωρά μπροστά, αφήνοντας πίσω διαχωριστικές γραμμές του παρελθόντος. Μας έδειξε ότι τα δημοκρατικά ιδεώδη, η συνεννόηση και η μετριοπάθεια οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον ενότητας και προόδου, αναφέρει σε ανακοίνωσή της η Νέα Δημοκρατία. Εν τω μεταξύ, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης έκανε την εξής ανάρτηση: 37 χρόνια από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη δεν χωρούν εξιδανικεύσεις, συμψηφισμοί ή ρομαντικές αναγνώσεις της τρομοκρατίας. 37 χρόνια μετά η ζωή του μπορεί να τελείωσε βία, όμως η παρακαταθήκη του παραμένει ζωντανή. Την πολιτική αλλαγή που έχει στόχο το Πασόκ ως απάντηση στα διλήμματα Μητσοτάκης ή χάος ή εμείς ή κανείς, προέταξε ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ μιλώντας στη Σαντορίνη. Ο κύριος Ανδρουλάκης κατέκρινε ως αλαζονικό το υπόδειγμα εξουσίας της Νέας Δημοκρατίας και επισήμανε την πρόταση για τη δημιουργία ενός ειδικού λογαριασμού για κάθε νησί με τα έσοδα που προκύπτουν από τη διαφορά του μειωμένου με τον ισχύοντα συντελεστή ΦΠΑ, ώστε να επιστρέφουν αυτά τα χρήματα στο νησί σε υποδομές, κοινωνικό κράτος και άλλα, για να βελτιώνεται η ζωή των νησιωτών. Σχετικά με το μεταφορικό ισοδύναμο, ο πρόεδρος του Πασόκ Κινάλ δεσμεύτηκε κάθε 4 μήνες να υπάρχει πλήρης αποπληρωμή του. Κάλεσε τους πολίτες να αναλογιστούν μετά από τα 7 χρόνια διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τι πληρώνουν φθηνότερα, τα τρόφιμα ή τα ενίκια, αν είναι καλύτερες οι υπηρεσίες δημόσιας υγείας και παιδείας, αν υπάρχει εμπιστοσύνη στο κράτος και αν υπάρχει διαφάνεια. Το Πασόκ τόνισε δεν είναι το ιδιωτικό κόμμα ενός προσώπου, είναι μια παράταξη με πρόγραμμα, στελέχη, ιστορία, προσφορά και λάθη, αλλά είναι παράταξη και όχι ατομική επιχείρηση, τόνισε ο κύριος Ανδρουλάκης. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Τσουκαλάς, μιλώντας σήμερα σε εκπομπή του Earth News για το υψηλό ενεργειακό κόστος, είπε ότι η κυβέρνηση αφήνει να εξελίσσονται οι κρίσεις, οι οποίες όμως δεν αφορούν μόνο μακροοικονομικά μεγέθη, αφορούν ζωές πολιτών που δεν μπορούν να προγραμματίσουν, βλέπουν φουσκωμένους λογαριασμούς και το κόστος ζωής να πνίγει κάθε προσδοκία τους. Δεν είναι λογιστικά μεγέθη, τόνισε, είναι ζωές, είναι οικογένειες. Πρόσθεσε ότι η ανθεκτικότητα μιας οικονομίας, μιας κοινωνίας έχει να κάνει με το αν υπάρχει πολιτική ηγεσία που μπορεί να προλαμβάνει και αν υπάρχει πολιτική ηγεσία που δεν βλέπει την κοινωνία με όρους διαίρεσης. Η ακρίβεια και η χαμηλή

λαός για να συνεχίζεται ο πόλεμος ΝΑΤΟ-Ρωσίας με τον Ζελένσκι στην Ουκρανία. Όλα αυτά έχουν κόστος, τόνισε ο κύριος Σοφιανός. Και να πάμε στην πλάκα, αγαπητοί ακροατές. Οι νεκροί είναι τελικά 6 από την ισχυρή έκρηξη και την κατάρρευση κτηρίου στην οδό Λυσικράτους. Τα σωστικά συνεργεία εντόπισαν και τις 2 τελευταίες ορούς και τις ανέσυραν, με αποτέλεσμα να ολοκληρωθεί ο εντοπισμός και των 6 ανθρώπων που αγνοούνταν κάτω από τα συντρίμμια. Να πούμε επίσης ότι μέχρι τώρα οι πληροφορίες λένε ότι οι 2 τελευταίες ορεί φέρεται να ανήκουν σε 2 από τους 4 Αμερικανούς υπηκόους που διέμεναν σε διαμέρισμα βραχυχρόνιας μίσθωσης στον πρώτο όροφο του κτηρίου. Εκεί διέμεναν 4 Αμερικανοί υπήκοοι, 2 άνδρες και 2 γυναίκες. Στο σημείο είχε εντοπιστεί τσάντα που περιείχε το μισθωτήριο της κατοικίας, καθώς και προσωπικά έγγραφα και αντικείμενα των ενίκων. Στο διαμέρισμα του δευτέρου ορόφου διέμενε η ηλικιωμένη Ελληνίδα με τον Βρετανό σύζυγό της. Η πρώτη ορός που είχε ανασυρθεί ανήκε στην ηλικιωμένη γυναίκα, η δεύτερη φέρεται να ανήκει στον σύζυγό της. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι οι άντρες της ΕΜΑΚ και οι χειριστές των μηχανημάτων συνεχίζουν τις εργασίες απομάκρυνσης των μπάζων για να ερευνηθούν και τα τελευταία σημεία του κτηρίου. Στην επιχείρηση αυτή συμμετείχαν 30 πυροσβέστες, 3 σκυλιά της ΕΜΑΚ, χρησιμοποιήθηκαν γεώφωνα και ειδικές κάμερες για τον εντοπισμό ανθρώπων κάτω από συντρίμμια. Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο σημείο για να διερευνήσει τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που υπάρχουν έως τώρα, μετά την απομάκρυνση και τον έλεγχο των συντριμιών από τους 2 ορόφους, είχε απομείνει ένας χώρος περίπου 20 τετραγωνικών. Τα μπάζα έφταναν σε ύψος 2-2,5 μέτρων. Στο συγκεκριμένο σημείο είχε επικεντρωθεί μεγάλο μέρος της επιχείρησης, καθώς υπήρχε εκτίμηση ότι ενδέχεται να βρίσκονταν εκεί οι 2 τελευταίοι αγνοούμενοι. Οι εργασίες πραγματοποιήθηκαν με ιδιαίτερη προσοχή, αφού μεγάλο μέρος του κτηρίου έχει καταρρεύσει και η απομάκρυνση των υλικών πρέπει να γίνεται με πολύ προσεκτικό τρόπο. Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας ερευνώνται. Να πούμε ότι αναφορές των πολιτών υπήρχαν ότι πριν από την έκρηξη έγινε αντιληπτή ως μία αερίου στην περιοχή. Δεν έχει προσδιοριστεί μέχρι στιγμής το είδος του αερίου, ούτε έχει επιβεβαιωθεί ότι η συγκεκριμένη αναφορά συνδέεται με την έκρηξη. Σοβαρές ζημιές υπέστη και το γειτονικό κτίριο στην οδό Λυσικράτους, από το οποίο αμπυκλωβίστηκαν 2 γυναίκες που τραυματίστηκαν ελαφρά και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο γεννηματά. Η ισχυρή έκρηξη προκάλεσε ζημιές σε κατοικίες, οχήματα και επιχειρήσεις σε ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο και σε παράπλευρες οδούς. Σπασμένα τζάμια, παράθυρα και μπατζούρια καταγράφηκαν σε αρκετά ακίνητα της περιοχής. Ζημιές υπέστησαν και αυτοκίνητα που ήταν σταθμευμένα επί της οδού Λυσικράτους. Οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων πραγματοποιούν ακόμα αυτοψίες στα γειτονικά κτίρια και με βάση την πρώτη εικόνα τα κτίρια που βρίσκονται δίπλα στο σημείο της έκρηξης δεν θεωρούνται προς το παρόν κατοικήσιμα, καθώς χρειάζονται επισκευές. Νέοι έλεγχοι αναμένεται να πραγματοποιηθούν ξανά. Εν τω μεταξύ να πούμε ότι πρέπει να ολοκληρωθεί η διερεύνηση των συνθήκων που οδήγησαν αφενός την ισχυρή έκρηξη, αφετέρου στην κατάρρευση τμήματος του κτηρίου και στον θάνατο των 6 ανθρώπων. Να περάσουμε, αγαπητοί ακροατές, σε ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Νέα πρόταση προς τις Ηνωμένες Πολιτείες
κατέθεσε το Ιράν στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, προτείνοντας συμφωνία εντός 7 ημερών

0: που θα οδηγούσε στο άνοιγμα των στενών του Ορμούς υπό την προϋπόθεση της άρσης των κυρώσεων και τερματισμού του αμερικανικού αποκλεισμού των λιμανιών του Ιράν. Από την πλευρά του, ο Αμερικανός Πρόεδρος, κατά τη συνήθη τακτική του, προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία αποκάλεσε την θαλάσσια οδό που έχει ιδιαίτερη στρατηγική σημασία ως στενό Τραμπ. Η Τεχεράνη επιχείρησε νέα διπλωματική προσέγγιση προς την Ουάσιγκτον με τον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν και τον υπουργό εξωτερικών Αμπάζ Αραγτζή να προωθούν πρόταση που προβλέπει την επαναλειτουργία των στενών μέσα σε 7 ημέρες. Αυτό που διαφέρει από τις προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειες είναι το ταχύτερο χρονοδιάγραμμα. Η πρόταση του Ιράν προς τον πρόεδρο Τραμπ ανέφερε ότι μια γρήγορη συμφωνία θα μπορούσε να τον βοηθήσει στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου. Η πρώτη αντίδραση του Τραμπ ήταν η δημοσίευση χάρτη των στενών του Ορμούς που τα μετονόμασε σε στενό Τραμπ. Την ίδια στιγμή τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν ανέφεραν ότι ο πρόεδρος Πεζεσκιάν επέστρεφε σπίτι του. Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα πρέπει να τερματίσουν το στρατιωτικό αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών, να αποδεσμεύσουν τα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία και να άρουν τις κυρώσεις στις εξαγωγές πετρελαίου. Σε αντάλλαγμα, το Ιράν θα προχωρούσε στο άνοιγμα της κρίσιμης θαλάσσιας αρτηρίας, από την οποία διέρχεται σημαντικό μέρος της παγκόσμιας ενεργειακής τροφοδοσίας. Να περάσουμε τώρα στα υπόλοιπα θέματα από το Διεθνές Δελτίο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Κίνα θα ανοίξουν διάβλο επικοινωνίας για την αντιμετώπιση περιστατικών που προκαλούνται από την τεχνητή νοημοσύνη. Αυτό ανακοίνωσε ο Λευκός Οίκος. Οι δύο χώρες δημιούργησαν έναν διάλογο Ηνωμένων Πολιτειών Κίνας για τη σούπερ νοημοσύνη, προκειμένου να ανταλλάξουν απόψεις για τους κινδύνους και τα πλεονεκτήματα. Συμφώνησαν επίσης να δημιουργήσουν διμερή διάβλο επικοινωνίας αφιερωμένο σε περιστατικά που σχετίζονται με την τεχνολογία. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δύο τραυματίστηκαν στη Νότια Ρωσία μετά από επίθεση της Ουκρανίας. Η τοπική ομάδα δράσης πρόσθεσε ότι οι πυρκαγιές που ξέσπασαν σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις έχουν σβήσει. Νωρίτερα, οι Ουκρανικές Ενόπλες Δυνάμεις έπληξαν το διελιστήριο πετρελαίου Ίλσκι σε επίθεσή τους κατά τη διάρκεια της νύχτας, διευκρινίζοντας ότι η πυρκαγιά ξέσπασε στην εγκατάσταση, η οποία συμβάλλει στην τροφοδότηση της πολεμικής προσπάθειας της Μόσχας κατά της Ουκρανίας. Όμως είχαμε και επιδρομή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων προς την Ουκρανία και από αυτή την επιδρομή 7 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαδιμίρ Πούτιν άφησε να εννοηθεί ότι δεν θα δώσει οδηγία να ξαναρχίσουν προς το παρόν ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις. Η Ρωσία θα το σκεφτεί καλά προτού υπάρξει επανέναρξη των συνομιλιών έπειτα από την επιδρομή ουκρανικών drones την 20η Σεπτεμβρίου, την τελευταία ημέρα των βουλευτικών εκλογών, δήλωσε ο Πούτιν. Σύμφωνα με βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, ο πρωθυπουργός της Αλβανίας Έντι Ράμα βρέθηκε αντιμέτωπος στη Νέα Υόρκη με ομάδα Αλβανών διαδηλωτών, οι οποίοι τον αποδοκίμασαν έντονα και σύμφωνα με αναφορές πέταξαν αυγά προς το μέρος του. Κατά τη διάρκεια του περιστατικού, οι διαδηλωτές φώναζαν συνθήματα κατά του Έντι Ράμα και τον αποκαλούσαν εγκληματία. Από την πλευρά του, ο Ράμα αναφέρθηκε στο περιστατικό μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χαρακτηρίζοντας το συγκεκριμένο πλήθος που είχε συγκεντρωθεί ιστερικές κότες. Στη χώρα του, την Αλβανία, οι διαδηλώσεις συνεχίζονται για 118 ημέρες με βασικό αίτημα ο Ράμα να αποχωρήσει από την Αλβανία, ενώ υπάρχουν αντιδράσεις ενάντια στο μεγάλο τουριστικό επενδυτικό σχέδιο που συνδέεται με την οικογένεια του Ντόναλντ Τραμπ. Οι αρχές της πόλης της Μπανγκόνγκ κήρυξαν σήμερα κατάσταση καταστροφής στο σύνολο των 50 περιοχών της πρωτεύουσας της Ταϊλάνδης εξαιτίας των πλημμυρών που προκλήθηκαν από τις καταρακτώδεις βροχές. Η κατάσταση εκτάκτου ανάγκης επιτρέπει στις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα και οι καταστροφές είναι πολλές, η στάθμη του νερού συνεχίζει να ανεβαίνει. Τώρα λένε αυτόπτες μάρτυρες είναι δύσκολο να βγεις από το σπίτι σου γιατί το νερό φτάνει τουλάχιστον μέχρι τη μέση του κάθε ανθρώπου. Πάμε στη Χαβάη και το Μεξικό. Περιμένουν εκεί δύο ισχυρούς τυφώνες στον Ειρηνικό που προκαλούν επικίνδυνες καιρικές συνθήκες με απειλή για καταρακτώδεις βροχές, πλημμύρες, κατολισθήσεις και εξαιρετικά ισχυρό κυματισμό. Στη Χαβάη ο τυφώνας Νόλο κινείται νότια των νησιών. Αναμένεται να προκαλέσει έντονα φαινόμενα στο μεγάλο νησί, ενώ στο Μεξικό ο τυφώνας Πόλο, έχοντας επιστρέψει σε ένταση κατηγορίας 5, κατευθύνεται προς τη Χερσόνησο της Μπάχα Καλιφόρνια. Και πολύ σύντομα να πούμε για τον καιρό, αγαπητοί ακροατές. Έχουμε έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού. Στην Πελοπόννησο θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς χαλαζοπτώσεις. Στους νομούς Λακωνίας, Αρκαδίας, στα ανατολικά και νότια της Αργολίδας, καθώς και στα Κύθυρα μέχρι αργά τη νύχτα. Στην Ανατολική Θεσσαλία θα έχουμε βροχές και καταιγίδες, τις Σποράδες και την Εύβοια από αργά τη νύχτα. Θυελώδης βόρειο-ανατολική θα πνέουν οι άνεμοι, θα φτάσουν και τα 8 μποφόρ στο κεντρικό Αιγαίο και αύριο Κυριακή επίσης θα έχουμε βοριάδες στο Αιγαίο. Αύριο όμως Κυριακή στην Ανατολική Θεσσαλία και τις Σποράδες θα έχουμε βροχές, στην Εύβοια μέχρι αργά το απόγευμα αύριο θα βρέχει. Να πούμε ότι σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη σήμερα η μέγιστη θερμοκρασία φτάνει τους 23 βαθμούς Κελσίου. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροάτες, ολοκληρώθηκε το μεσημβρινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Στο μικρόφωνο η Αδαμαντία Μπούρτζινο. Να έχετε ένα όμορφο απόγευμα.
1: Η ώρα είναι 2:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Φίλοι μας, χαίρετε. Από το Μουσικό Αρχείο των Εκπαιδευτηρίων Τσιαμούλη από το Περιστέρι, ο Νίκος Παπαβραμίδης θα μας παίξει του Ήλτο Κάστρο. Ο Νίκος Παπαβραμίδης είναι από τους λίγους λυράδες που έμαθε λύρα στον Πόντο.

Απόψη στα μεσάνυχτα, από τη Συνασό της Καπαδοκίας θα μας τραγουδήσει η Σπυριδούλα Μπάκα με συνοδεία Ταμπουράδων. Εισαγωγικό ταξίμι στο Νέι, ο Χάρης Λαμπράκης.

Ένα ιστορικό τραγούδι από το Θραψίμι Καρδίτσας θα μας τραγουδήσουν μαθητές του Μουσικού Λυκείου Παλίνης, Βασίλη Κατσεφρόνημα, στη διδασκαλία Χρυσόστομου Μητροπάνου και Θεοδόρας Βάρσου.

Ο Νίκος Παπάζογλου και η Κατερίνα Παπαδοπούλου θα μας τραγουδήσουν ένα τραγούδι του γάμου από την Ίσυρο, Τίνο Σύντο Περιόλη. Μαζί τους ο Κυριάκος Γκουβέντας βιολί, ο Σοκράτης Συνόπουλος λαούτο και πολιτική λύρα, ο Βαγγέλης Καρύπης και ο Κώστας Μερετάκης κρουστά.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katechisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311-2955-00.
2: Η εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
3: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-909000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Κάθε εβδομάδα, αυτή τη μέρα και ώρα, ακούτε την εκπομπή «Η Λογοτεχνία στο ραδιόφωνο». Ο Δημήτρης Βερικίος διαβάζει κείμενα μεγάλων Ελλήνων λογοτεχνών. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στον αριθμό 210-7298-222 του τηλεφωνικού κέντρου του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος από τις 7 το πρωί έως τις 8 το βράδυ.

Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι, να συνεχίσουμε και σήμερα την ανάγνωση του μυθιστορήματος «Η μετανάστης» του κοσμοκαλόγερου Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη. Δεύτερου μέρους, κεφάλαιων 8, το κημητήριον. Την μεσημβρία της αυτής ημέρας, εισμάτινη σεβασμία κυρία Βαλσάμι και η ανεψιά της περιέμενον τους προσκεκλημένους στο γεύμα. Ο πλοίαρχος μόνος ήλθεν. Ο γιος του δεν εφαίνεται. Εντεύθεν ανησυχία. Ο πλοίαρχος είχε πει ότι δεν είδε τον Ζένον από τις παρελθούσες πέρας. Την πρωία, ότι εξύπνησε, δεν ήταν εντός του πλοίου. Έμαθε μόνον παρά του ναυκλήρου ότι εφάνει στιγμή ως περί τα μεσάνυχτα επί του καταστρώματος και πάλι να έγινε άφαντος συμπαραλαβών και την μικράν λέμβων ή της ευρέθη το πρωί προσδεδεμένη στην αποβάθραν. Η κυρία Βαλσάμι ουδέν ή δυνατόν να εννοήσει εκ πάντων τούτων. Η Μαρίνα ή της είχε αργήσει να γερθεί εκ της κλίνης, διότι ίσως είδε καθόλην την νύχτα ονείρους ευτυχίας, προσεπάθη να εγκαρδιώσει την θεία της λέγουσα ότι ο Ζένος ευράδυνε να κατακληθεί και θα ηγέρθει αργά. Η Ανθούσα προσυνέχθη να μεταβεί προς έβρεση του Ζένου. Αλλη σεβασμία κυρία Βαλσάμι την επέπληξεν αυστηρός δια τούτο. Τι λέγεις, είσαι στα σφρένα σου? Καλόν κι αυτό. Δεν ήκουσα γυναίκα να πηγαίνει προς ζήτηση των ανδρών. Δίνεσαι λοιπόν να εξεύρεις που ευρίσκεται ο Ζένος? Είχε δίκιο η κυρία Βαλσάμι λέγουσα ταύτα, διότι δεν ενόητας περιπατητικάς διαθέσεις της αξιολόγου ταύτης θεραπενίδος. Αυτή απήντησε. Δια των πλοίαρχων μη πεινά τυχόν και περιμένει, το είπα. Αλλά αφού δεν το κρίνεται εύλογον, δεν πηγαίνω κι εγώ. Με θόλην ταύτην την ρητήν διαβεβαίωση, η Ανθούσα εξήλθε αναπαρατήρητος. Ήξευρεν ότι εις καπηλίον τι ουχή μακράν απέχον εφύτα ο Ζένος. Ή το πραγματικός εκεί. Εν μέσω ευθύμου ομίλου ναυτικών ποινώντων, αυτός μόνος μελαγχολικός και ακούν τους αστεϊσμούς των οντινές διευθύνοντο κατά αυτού. Η Ανθούσα το εμήνησε δια του υπηρέτου να ελθεί στην θύραν. Ο Ζένος στραφής και ειδών αυτήν δεν εκινήθη εκ της θέσεως του. Εκείνη τον έκραξε εν ονομαστή. Ο νέος εκόφευσε. «Διατί δεν θέλει να έλθει?» είπε η Ανθούσα προς τον υπηρέτη. «Δεν ξέρω», απήντησε νούτος κοινών τους ώμους. «Υπέτω να έλθει». Ο Ζένος στραφής προς την θύραν έκαμεν οργύλων και υπεροπτικών κίνημα με την αριστεράν χείρα. Η δυστυχής Ανθούσα επανήλθεν εις την οικία απορούσα, ισταμένη κατά παν τρίτον βήμα και ποιούσα βραδαίως το σημείο του σταυρού. «Τι να είπω τώρα εις την κυρία μου?» ρώταε αυτήν. Αφού εσκέφθη επί πολλήν ώραν, έβρεν επιτέλους το ζητούμενον. «Α, ξέρω. Θα είπω ότι δεν τον ήβρα». Και αναβάσα στην οικία, έβρε την κυρία Βαλσάμι, την Μαρίναν και τον πλοίαρχον περιμένοντας ακόμη τον Ζένον. Η οικοδέσποινα είχε παρατηρήσει την απουσία της και την εκείταξε με βλέμμα ερωτηματικών άμα εισελθούσαν. «Δεν ήβρα τον Ζένον», είπε η Ανθούσα. Η κυρία Βαλσάμι ήθελε την συγχωρήσει αν επανήρχετο φέρουσα την εναντίον της ανωτέρω είδηση. Αλλά τώρα εξεθύμανε κατά αυτής. «Αυτά παθαίνουνε τρέλε κόρε, όσοι δεν υπακούν τα σκυρίας των. Σε έστειλε κανείς να υπάγεις να ζητήσεις τον Ζένον ανόητη, όπου αγαπάς να γυρίσεις τους δρόμους για να ευρίσκεις εις δουλειάν?» Η Ανθούσα θέλουσα να απαλλαγεί εκ της δυσαρέστου ταύτης θέσεως, του να ελέγχεται δηλαδή η επιπαρουσία του πλοιάρχου, συνέλαβε και αυτή η ευνηδίαν την ιδέαν και ένευσε προς την κυρία Βαλσάμι να εισέλθει με ταυτίσεις των παρακείμενων θάλαμων. Αυτή υπήκουσε. «Τι με θέλεις?» την ρώτησε μυστηριώδος. «Τι να σε είπω, κυρία μου? Τον ήβρα τον Ζένον». «Λοιπόν?» είπε η κυρία Βαλσάμι. «Λοιπόν, του είπα να έλθει στο γεύμα, διότι τον περιμένουμε 3 ώρες. Έπειτα?» «Αλλά δεν ήθελε να έλθει». «Δεν ήθελε να έλθει?» επανέλαβε εκστατική η κυρία Βαλσάμι. «Και γιατί?» «Ούτε απόκριση μία εδώ και
γυραιά κυρία έμεινε ξηρά, άναυδος, απόπληκτος. Τη αυτή στιγμή εφάνη παρατημθήραν η οχρά μορφή της Μαρίνης, με διασταλμένους τους οφθαλμούς και τα χείλη πελιδνά. Η Ανθούσα μετενόησε, διότι είπε και ήρχισε να μαρτύρεται και να ομνύει ότι δεν έπταιν αυτή. Εν τούτης, ο Ζένος έμεινε εν το καπηλείο μετά των συμποτών αυτού. Ότε κατά την πρωίαν έλαβε παρά της κυρίαν Μαρκόνη την θανάσιμον εκείνην πληγήν, εφέρετο εν τες αγιές σχεδόν ανέσθητος. Μηχανικός έλαβε νοδόν την άκη, ευρέθη έξω της Σμύρνης. Ήτο η άγουσα εις το χριστιανικόν κημητήριον. Τούτο το εφάνει η ονός του μέλλοντος. Στέναξε και εισήλθεν στον περίβολον των νεκρών. Περιήρχεται τα μνημεία και αναγίγνωση και τα επιγραφάς χωρίς να εννοεί λέξην. Εδέχεται επί του προσώπου του ως νεκρικόν θυμίαμα την δια των φίλων της Κυπαρίσου κατερχομένη ναύραν. Επιγραφή της έλεγεν: «Ενθάδε κείτε η νέα Μαρίνα Ρωμάλη, αποθανούσα άγαμος ετών 18. Εύχεστε υπέρ αυτής». Την επιγραφή ταύτην ανέγνω δεκάκης ο Ζένος και χάρη σχεδόν δια την ταυτότητα του ονόματος της νεκράς εκείνης, ειν δεν είναι δύνατο πλέον ονομαστή να αναφέρει.

Την στιγμή εκείνη ο ιερεύς του κημητηρίου επλησίασε προς αυτόν, ειδών την επιμονήν μεθείς παρετήρει το μνήμα τούτο. «Είστε ξένος?» ρώτησε τον ζένον. «Μάλιστα, πάτερ. Σας βλέπω και κοιτάζετε τους τάφους με προσοχήν. Μήπως τυχόν αναζητείτε αρχαίων την αγνώριμον εδώ?» «Όχι, πάτερ. Λέγω, μήπως θέλετε να παραγγείλετε κανέναν μνημόσυνον?» είπε ο ιερεύς συνοφριούμενος. Ο ζένος έθηκε την χείρα εις το θυλάκιον. «Τόντι, θέλω να παραγγείλω εν μνημόσυνον», είπε. «Και ποιον θέλετε να μνημονεύσω?» ρώτησε ο ιερεύς. «Μνημονεύσατε την νέαν ταύτην», απήντησε ο ζένος, δεικνύων το μνήμα της Μαρίνας Ρωμάλη. Και υπερβάζει ενός πηδήματος των περίβολων έγινε άφαντος. Ο ιερεύς έμεινε έκθαμβος. «Είναι τρελός», είπε καθ' εαυτόν. «Γνώριμον κανένα νεκρόν δεν έχει και όμως παραγγέλει μνημόσυνα. Αδιάφορον. Εγώ θα μνημονεύσω την δυστυχή ταύτην νεκράν». Και έθηκε το νόμισμα εις το θυλάκιον. Ο ζένος περιπλανήθη επί πολλήν ώραν στους αγρούς. Δεν διήρχε το δια της πεπατημένης οδού, αλλά υπερπίδα χάνδακας και μετέβαινε από όχθου εις όχθον. Απήντησε χωρικούς την Άς, ή την εις τον παρετήρουν εν εκπλήξη. Είχε την κόμην άτακτον και κράτη των πύλων εις την χείρα. Το μετωπόν του ή το κάθιδρον, τα γόνατά του έτρεμον, κι όμως ευάδιζε με αβέβαιον το βήμα. Δύο ή τρεις πέδες χωρικών φυλάτοντες ο λίγους βόας, ειδώντες ευνηδίως αυτών, προκύπτοντα εξιστάδος θάμνων και ερχόμενων προς αυτούς, έβαλαν κραυγάς τρόμου. Ο ζένος της έριψε κέρματα την αχαλκού και στραφής εγκαρσίως παρήλθε τάχιστα. Αλλά εκείνοι ατράπησαν εις φυγήν, νομίσαντες ότι έριπτε προς αυτούς άλλοτι φοβερόν πράγμα ή χρήματα. Ο δε μεγαλύτερος εξ αυτών, ως τη σύτο δεκαετής, εννόησε πρώτος την πλάνη του και συνέλεξε χαμόθεν τα κέρματα. Διήλθε δια την ως δάσους πεύκων, όπου εν αρμονίως είχε ο άνεμος δια των κλόνων. Ο ζένος ενόμισεν ότι ακούει άγνωστον την άμμωση κεν, άλλην ή εκείνην, ή νίκουε επί των ιστών και εξαρτίων του βρικίου. Τα μεγαλοπρεπή τα αυτά δέντρα έσυον με τα σεμνότητος τα φύλλα αυτών, ο δε κορμός των ίστατο ακλόνητος. Η άβρα κατέβαινε εις το καίον μέτωπον του ζένου. Εκάθισεν εν τη σκιά στηρίξα στα νότα επί τους στελέχους. Εκ διαλυμάτων οικούετο ο κρότος της αξίνης του υλοτόμου αντιχών. Άγνωστον, εκ τίνος μέρους του δάσους προήρχετο. Εγερθείς με το λίγον οικολούθησε την οδόν αυτού. Εξήλθε του δάσους δια του μικρού μονοπατίου, άγοντος κατευθείαν εις χωρίων, όπερ μακρόθεν εφάνει στήλβων εις τας ακτίνας του ηλίου με τας λευκάς οικίας του. Ο ζένος ήλαξε διεύθυνσιν. Εξ αριστερών εφαίνεται ο όρος Πετρώδες. Εκεί διευθύνθη.

Ανέβη αναρριχόμενος επ' αυτό. Επάτησεν επί χαραδρών και ακανθών, έσχισεν ενδύματα και σάρκας. Εισέδει εις βαθύς πύλεων, όπου αντύχει ο κρότος των βημάτων αυτού και δεν έβλεπε σχεδόν φως. Το σπήλαιον είχε δύο εισόδους. Εξήρθεν εκ της Δευτέρας, ή της Ιτωλίαν στενή, αφού ημάτωσε το πρόσωπον και τα σχήρας. Εθαμβώθη εκ της πρώτης ακτίνος του ηλίου και έκλεισε τα βλέφαρα. Τέλος ο κάματος το επήλθε και επιθύμει να επανέλθει η Σμύρνην. Ήθελε να αποπλανηθεί της οδού, αν δεν έβρισκε χωρικού στην Άσπαρον, οδηγήθη. Ο πρώτος γνώριμος ο Ναπίντισεν εισελθώνει στην πόλη νητό ο ναύτης Κότσος. Ως τη συνήθιζε να ευρίσκεται πανταχού, ενώ σε το πλοίον ήταν προσυρμοσμένον. Τον σταμάτησε και τον συνέχειρεν εν θέρμος δια τους αραβώνας του με την Μαρίναν. «Ω, εγώ έκαμα τα ψυχικά της», είπε ο Ζένος, ενιτόμενος εν εαυτό την εν το κημητηρίο πρωινήν σκηνήν. Ο Κότσος τον εκείταξε με τα πορείας. «Μήπως ετρελάθη άραγε», είπε καθεαυτόν.

Κεφάλαιο ένατον. Θύμα. Θύμα. Η Μαρίνα περιέμενε τον Ζένον διόλης της ημέρας και την επαύριον. Τα λένε κόρη, ματέως ελπίσασα εις τα αγαθά του κόσμου. Η θεία της παρετήρει αυτήν φιλοστόργος. Επειράτω να την παρηγορήσει. Αλλά η Μαρίνα δεν τι έδιδε να κρόασιν. Εκλείεται το θαλάμο αυτής και κάθετο παρά το παράθυρο το βλέπον στον κήπον. Έκλεινε την κεφαλήν πρωτο εσταυρωμένου και απίφθηνε προς αυτόν άφωνον και άναρθρον προσευχήν. Ενθυμήτω και προσήφχε το υπέρ εκείνου, ώστις την εγκατέλειπεν. Ανεκάλλη καθώς άλλοτε εν ονείρω των ζένων, ώστις εχάνετο δι' αυτήν εν τη ερήμο και εν τη θαλάσσι. Εψιθύριζε με μυστηριώδη ψήθυρον, μη ακουόμενον παρανθρώπου, «Ελδέ, ελδέ!» Τον ηρώτα τι είχε πτέσει προς αυτόν και την ειρνήθη ούτω. Φεύ, δεν υπήρχε ο απαντώνης τας ερωτήσεις αυτής ταύτας. Επειδή ο ημέρας ενόμιζεν ότι βλέπει το όνομα του Ζένου εντετυπωμένο

2 ετών υπήρξαν ο οδηγός και κηδεμόν της τύχης αυτής εν το βίο. Ο δαίμον ούτως τι εδείκνυεν άλλοτε τους οξείς αυτού οδόντας γελών των καταχθόνιων αυτού γέλωτα και άλλοτε τι έτεινε τους σκελετώδης αυτού βραχίωνας εν το σκότι. Και ερήπτε το εκείνη κατά κεφαλήσεις των κρυμνών τούτων ώστις την προσεκάλει. Ήπλωνε τους κόλπους αυτής και επεκαλείτο με τα σκληράς και απεσίου επιθυμίας την σκοτεινή ταύτην μοίραν ή της τι ανήκεν ή της τι εφαίνεται ως μέρος αναπόσπαστον εαυτής. Απεδίωκεν από της καρδίας της πάντα άλλων πόθων, πανόνυρων, πάντα έρωτα. Περιετυλίσε το εν το σαβάνο της αφανίας όπερ αόρατη χείρες ύφαινον πέριξ της εν το σκότι δι' αυτήν.

και το σκότος τούτο. Πόσον τρομερόν ήτο. Η Μαρίνα είχε πέπλον πρώτων οφθαλμών της, ως της τι απέκλειε, πάσα να κτίναν ηλίου. Ο πέπλος ούτως εγένα το σκότος. Όπερ είναι κοιμώνει πάντα τα προαυτής φαντάσματα. Άγνοια και απάτη ήσαν τα πάντα πέριξ της. Η θέση της, αντί το γνωστή, θα την έφερε εις απόγνωσιν βεβαίως. Και όμως, το να την αγνοεί το πόλο χείρον. Διότι δεν είναι δύνατο να πολεμήσει κατά οράτου και αγνώστου εχθρού, ως της τριδολοφόνη κοιμωμένην. Τι σύτο η Μαρίνα. Μνηστή της προτεραίας επί μίαν ημέραν ευτυχής, μόλις αγαπήσασα και μόλις πιστήσα ότι αγαπάτε. Και σήμερον εγκαταλελειμμένη, απατηθήσα και αγνοούσα, διατί δεν αγαπάτε πλέον. Υπάρχει μεγαλύτερος τούτου εμπεγμός. Το αίμα ανέβαινε στην κεφαλήν της, ενώ ήστανε το ταύτα, χωρίς να δύναται να τα σκεφτεί. Επί δύο ημέρας έμεινε άσιτος και κλεισμένη εν το δωματίο της. Την τρίτη ημέραν ήλθαν και τι είπαν ότι ο Ζένος απήλθεν εκ Σμύρνης. Την αυτήν εσπέραν κατελήφθη υποδεινού πυρετού.

Κεφάλαιον δέκατον. Ελπίδες του Όμνου. Ο πλοίαρχος ερωτηθής παρά της σεβασμίας κυρίας Βαλσάμι απήντησε ότι ηγνώει το αίτιον της ευνηδίας ψυχρότητος του ιού του. Την επαύριον ήλθε και ζήτησε την Μαρίναν, προσήν επανέλαβε τα αυτά. Μη βρίσκουν λέξεις ή να εκφράσει την αμηχανίαν και την λύπη του. Προσέθηκε ότι ρώτησε τον Ζένον, αλλού το συρνήθησκε ως να το εξηγήσει τα αίτια της τιάφτης διαγωγής του. Εφοβήτω να εξτομίσει εκείνο, ο περιπόπτευεν αυτός, του τέστη μη ο ιός του παρεφρόνησεν.

0: στην κόρη χωρίς να πιστεύει ότι έλεγε «Καμία ραδιουργία θα είναι, κόρη μου. Ποιος ξέρει, είναι δυνατόν να έχουμε εχθρούς?» Η Μαρίνα τον ήκουε προσεκτικώς, αλλού δεν σχεδόν εννοεί. Αυτή διετέλει ενδυνή ταραχή. Η κυρία Βαλσάμι και η Ανθούσα επίστησαν εκ των λόγων του πλοιάρχου. «Το εξεύρω. Το εξεύρω βεβαίως», είπε η Ανθούσα. «Αχ, εκείνη, η πολύπαθη, Η σεβασμία κυρία Βαλσάμι της έκοψε των λόγων δια ενός βλέμματος. Ήτο δε έτοιμος η Ανθούσα να ονομάσει την κυρία Μαρκόνη. Αλλά η γυραιά κυρία δεν συνεχώρει να γίνεται λόγος περί των φυτών των εις την οικίαν αυτής, ότι ήσαν απόντες. Ούτε ήσαν προς αυτήν ιεροί. Αλλά ο πλοίαρχος κατέστη προσεκτικός εκ των λόγων της Ανθούσης και την Ικροάτο ακόμη, ότι έπαυσαν. Εγερθείς δε έλαβε κατά μέρος την κυρία Βαλσάμιν και της είπε: «Εξεύρετε ποιαν ήθελε να είπε η Ανθούσα?»
1: «Όχι.»
0: «Τότε να την ερωτήσουμε.»
1: «Γιατί?»
0: «Δυνατόν να έχει βασίμους υποψίας ή κανέναν πρόσωπον.»
1: «Δείτε λοιπόν προσοχήν στα λόγια. Τι εννοεί το αυτής?» «Εγώ είμαι γυνή και όμως τα περιφρονώ.»
0: «Και από τα σανοή τους βγαίνει πολλά και εσύ αλήθεια. Τι σε ξεύρει?»
1: «Ερωτήσατε λοιπόν. Έλα εδώ, Ανθούσα, να σε ρωτήσει ο πλοίαρχος.»
0: Η θαράπαινα επίκουσε προθύμως. «Λοιπόν, υπέμει, Ανθούσα», είπε ο πλοίαρχος. «Εις ποιον έχεις υποψίας ότι έβαλε σκάνδαλα σε αυτήν την υπόθεση?»
1: «Ω...»
0: είπε η Ανθούσα, ρίπτουσα βλέμμα διστακτικών προς την κυρία Βαλσάμι.
1: «Είπε ό,τι νομίζεις», είπε η γυραιά κυρία. «Την κυρία Μαρκόνη και την κυρία Ρίζου, υποπτεύω», είπε η Ανθούσα.
0: «Α», είπε ο πλοίαρχος. «Και σε μέω λίγον έλειψε να έλθει η ιδέα δια την κυρία Ρίζου. Όσον δια την κυρία Μαρκόνη δεν την γνωρίζω, αλλά ήκουσα να λέγουν πολλά εναντίον της. Και πολλά κι εσύ είχαν σκοπό να σας ερωτήσω περί αυτής, κυρία, αλλά δεν ετόλμησα. Για να μην φανώ ότι επεμβαίνω στα της οικία σας ή ότι δυσπιστώ προς τους φίλους όσοι σας επισκέπτονται.»
1: «Δεν την εγνώριζα ουδέ εγώ», απήντησε. «Κυρία Ρίζου μου την επερασίασε ενός φίλην αυτής και η Μαρίνα την ενθυμίτω από την Μασαλίαν. Δεν δύναμαι εγώ να εξεύρω τον βίο και την καρδία νεκάστο, αλλά δεν πιστεύω να έχει κανέν δίκαιον η Ανθούσα να υποπτεύει τας δύο αυτάς γυναίκας.
0: Όπως και αν είναι, θα φροντίσω να μάθω και θα σας πληροφορήσω. Ησυχάσατε. Και η Μαρίνα, ας μη στεναχωρείτε τόσον.» Και ο πλοίαρχος απήλθε στενάζων και βλασφημών καθε αυτών. «Είδω τώρα, σας παρακαλώ, τι θα είπει η νεανική κεφαλή ή της γυρίζει στον άνεμον ως μαγνητική βελόνη. Να πνίξει ο σύφων και να καύσει η αστραπή εκείνον που εσήκωσε τα μυαλά και την άφησεν άδειαν και ασαβούρωτην. Ο Ζένος, ο Ζένος, ως της εστέναζε δι' τη Μαρίναν ως παταράτσα και ως τροχιλέα. Και σήμερον να την αποστραφεί και να μην θέλει να την ειδεί διόλου ως πρωτόπυρος, ως της πάσχη ναυτίασιν. Και μετέβη εις αναζήτησιν του ιού του.

Ο Ζένος ευρίσκεται μετά του Κότσου και των συντρόφων αυτού εν τίνη καπελίου. Μετά αυτόν ήταν και ο Γόμνος, όν είχε συναντήσει ο Κότσος καθοδόν και τον προσεκάλεσε να συμπίωσει. Ούτως δε ενθουσιών έτη εκ της πρώτης μετά του νέου ναύτου συναντεύξεως τον ακολούθησε προθήμος. «Και ποιος είναι αυτός ο νέος?» ρώτησε κατηδίαν ο Ζένος, λαβών αφορμήν να παρατηρήσει τον Γόμνον εκτινός γενικής προσδρήσεως, ειν μόλις απεπεράτωσεν. «Ω, δεν ήξευρει, Ζένε», απήντησε μεγαλοφόνος ο Κότσος, «ο οποίον συμπότην έχομεν. Είναι ο κύριος Γόμνος, τον οποίον σας συστένω. Αυτός είναι άρτρο από εμάς τους θαλασσινούς. Είναι άνθρωπος ευγενής, ώστις κρατεί τους λογαριασμούς των καλύτερων εμπορικών της Σμύρνης». «Ω, ευχαριστώ, κύριε», είπε ο Γόμνος ερυθριών εκμετριοφροσύνης. «Εγώ εκτιμώ πολύ την συναναστροφή σας και να είστε βέβαιοι. Δεν είμαι άνθρωπος υπερήφανος». «Δεν αμφιβάλλομαι, κύριε», είπε ο Κότσος. «Και πού εγνωριστείτε με τον κύριον?» ρώτησε ο Ζένος. «Ω, ήσαν καπηλίων. Μιαν αξιομνημόνευτον εσπέραν καθήν, ο λίγον έλειψε μάλιστα να ευρεθώνουν και εξάδελφοι. Αλλά δεν σι διηγήθην ταύτα, Ζένε. Νόμιζα ότι σι τα διηγήθην. Ο κύριος έχει και γνωριμίας με πρόσωπα τα οποία γνωρίζουμε και οι δύο. Τι λέγει? Με ποια πρόσωπα?» είπε ο Ζένος, ώστε σε λησμόνησεν αν ο Κότσος το είπε ποτέ τι ούτων τι. «Με την κυρία Κάκιαν και με άλλους». «Αλήθεια? Χαίρο πολύ. Όταν υπάρχει αμοιβαία εκτίμηση, κύριε», είπε ο Γόμνος, «με φαίνεται ότι δύναται της να γνωρίσει όλων των κόσμων». «Χωρίς άλλο», είπε ο Ζένος. «Και γνωρίζει τόσο πολύ την κυρία Κάκιαν», είπε ο Κότσος, «ώστε παρουσιάζεται και ως γαμβρός». «Έβγε. Τι καλύτερον?» «Ω, κύριε, τρέχετε πολύ αυτή την φορά», να πίντησε ο Γόμνος. «Υπάρχουν πολλά εμπόδια». «Ποια?» «Μια γυνή της είναι πολύ φίλη της κυρίας Ρίζου. Με φαίνεται εναντία στο συγκέσιόν μας. Αλλά ελπίζω στην καρδία της Κάκιας και στην ορθήν κρίση της μητρός της». «Και ποια είναι αυτή η γυνή?» ρώτησε ο Ζένος. «Ονομάζεται κυρία Μαρκόνη», είπε ο Γόμνος, «ώστις είχε νεκποιήτρια ποτήρια. Αλλά δεν θα γλιτώσει από τα σχήρας μου». «Κυρία Μαρκόνη», είπε ο Ζένος συνοφριωθής. «Και τι αναμειγνύεται αυτή?» «Κι εγώ δεν ξέρω. Αλλά ίσως έχει άλλον γαμβρόν δια την Κάκιαν». Έμελε δε πιθανώς να προβεί και εις άλλας εξομολογήσεις ο Γόμνος. Αλλά ενώ απήγγειλα τας τελευταίας λέξεις, εισήλθεν εις το καπηλίον ο πατήρ του Ζένου. Παραχρήμα η ονή πάχνη της έπεσεν επί των συμποτών. Ο Ζένος, ούτην ως η διάθεση ζητοπλαστή, περιήλθεν εις ακάθεκτον δυσθυμίαν και επιθυμεί να εξέλθει. Τούτο ειδών ο πλοίαρχος είπε: «Μήπως σας επήραξα, παιδιά? Θα σας αφήσω ευθύς εγώ, διότι έχω εργασία. Εξακολουθήσατε εσείς την διασκέδασή σας». «Όχι, πατέρ μου, υπάγομαι νομού τώρα», είπε ο Ζένος. Και αγερθής ένευσε προς τον Γόμνο να έλθει κατηδίαν να το ομιλήσει. «Σας παρακαλώ, κύριε», το είπε, «εν μπορείτε αύριο να μη χαρίσετε ολία στιγμάς. Ήθελα να σας είπω κάτι». «Ευχαρίστω, κύριε. Πού θέλετε να ενταμωθώμεν?» «Προσδιορίσατε εσείς την ώρα και τον τόπο. Λοιπόν, ελάτε αύριο τη μεσημβρία στο καφενείο Μαριέτη. Εκεί πλησίων είναι το γραφείο μου και συνηθίζω να παίρνω εκεί τον καφέν». «Θα έλθω, κύριε». «Θα είμαι θα οι δύο. Θα σας δώσω ένα καφέν και θα μου είπετε ό,τι αγαπάτε». «Ευχαριστώ. Λοιπόν, σας περιμένω αφεύκτος αύριο, ναι. Μη λησμονήσετε». «Θα έλθω». Ο Γόμνος ήθελε να είπε κι άλλα προσέτη, αλλά ο Ζένος εξήλθε μετά του πατρός του.

0: Κεφάλαιο ενδέκατον. Ο πρέσβης και ο κατάσκοπος. Ο πλοίαρχος είπε πολλά προς τον υιόν του την εσπέραν εκείνη, ότι ανέβησαν εις το πλοίον να κοιμηθώσει, κατά προτίμηση του ζένου, ώστις δεν ενύχετο την εν το στενό δωματίο των του ξενοδοχείου κατάκλυσιν. Ο νέος είτο αλόφρον και μόλις απήντα προς τις ερωτήσεις του. Επιτέλους βαρυνθής είπε προς αυτόν: «Άφαστα, πάτερ μου, και εσύ υπόσχομαι αύριον την εσπέραν να σου τα είπω όλα». «Αύριον την εσπέραν? Από σήμερον έως αύριον, τέκνον μου, ποιος εξεύρει, τι δύναται να συμβεί? Η μνηστή σου είναι πολύ λυπημένη και φοβούμαι μην αρρωστήσει». «Δεν δύναται να είναι πλέον λυπημένη από εμένα, πάτερ. Σήμειο μιλήσου το ζένε. Και τι έγινε λοιπόν, όλη εκείνη η αγάπη σου προς την ορφανήν? Αγάπη ειν εμεμφόμην ως άκερον». «Αφού είτο άκερος, πάτερ μου, επόμενον είτο να μαρανθεί πριν να οριμάσει». Και εντάφθα εκόπη ο διάλογος. Την πρωία νότε εξυπνήσε ο ζένος, ο πατήρ του είχε να πέλθει. Ακούει δε γνωστήν φωνήν υπεράνω της κεφαλής του. Είτο η Ανθούσα, ή τη συνομίλη με τον θείον Βερέταν. «Και δεν θα αναβεί ο ζένος τώρα?» ρωτά αυτή.
1: «Συλλέγω ότι κοιμάται»,
0: απήντα ο γυραιός ναύτης με την τραχίαν φωνήν του. «Έως τα 7 μεσημέρια».
1: «Έως τα 17.
0: «Και πότε θα ξυπνήσει?»
1: «Ο πάτερ θέλει. Δεν ορίζω εγώ τον ύπνο του».
0: «Αλλά ο ήλιος είναι 3 κοντάρια ψηλά».
1: «Σι είπα ότι θα ξυπνήσει όταν θέλει».
0: Ο ζένος εγερθείς εφόρεσε ταχαίως τα ενδύματά του. «Έλα κάτω, Ανθούσα», έκραξε εκ του θαλάμου ενώ έβρισκε το. Η Ανθούσα δεν περιέμενε δευτέραν πρόσκλησιν. Δι' αυτό τούτο είχε έλθει και αυτή. Λαθούσα και πάλιν την επίβλεψη της κυρίας Βαλσάμι, όπως συνομιλήσει με τον ζένον. «Πώς μας ενθυμήθησε, Ανθούσα?» την ερώτησε νούτος. «Μην νομίσετε ότι με έστειλε η Μαρίνα, κυρία Ζένε. Σας ορκίζουμε, κυρία Ζένε. Δεν με έστειλε η Μαρίνα. Εγώ μόνη μου ήλθον.

Η δυστυχής ανθούσα καθοδόν μόνον όταν επέβη της Λέμπου και έπλε προς το πλοίον, είχε διανοηθεί ότι το δυνατόν να παρεξηγηθεί το απλοϊκό τούτο διάβημα αυτής και να πιστεύσω είναι ότι επέφθη παρά της κυρίας της. Έπειτα εφοβεί το μην πληγώσει προπάντων την Μαρίναν με τούτο. Όθεν ανέβη στο πλοίον με την κεφαλήν πλήθουσαν εκ της καυστικής ταύτης σκέψεως και ο πρώτος λόγος όν επρόφερε προς τον Ζένον ή το η έκφρασης του δικαίου τούτου φόβου. Το εξεύρω ανθούσα. Το εξεύρω πολύ καλά δυστυχώς ότι η κυρία Μαρίνα δεν κατεβαίνει ως εκεί, ώστε δεν έχεις ανάγκη να κάνεις όρκους. Ο Ζένος είπε ταύτα με επίκρη αναισθητήν και εις την ανθούσα. Μη τη μέμφεσαι, Ζένε. Ω, εκείνη σ' αγαπά. Να ήξευρες πόσον σε αγαπά. Δύο ημέρες τώρα κλεισμένη στον κοιτώνα της, άλλο όμα παρά το του Θεού δεν τη βλέπει. Λυπήσου την. Λυπήσου την. Είναι πολύ δυστυχής. Κλαίει, κλαίει ακατάπαυστα. Δεν είδα τα δάκρυά της, αλλά εξεύρω ότι κλαίει. Εκείνη τον κρύπτει. Τον κρύπτει τον πόνο της από τα όματα των ανθρώπων. Και να ήξευρες. Να ήξευρες πόσο μας επίκρανε όλους το φέρσιμό σου αυτό. Η κυρία Βαλσάμι εφαρμακώθη. Εσκοτώθη. Είναι ως να έπεσε ο ουρανός και την επλάκωσε. Από προχθές το μεσημέρι δεν τρώγομαι, δεν πίνομαι, δεν κοιμόμεθα. Τι άλλο θέλεις ακόμη, ε? Δεν ακούεις, δεν πιστεύεις, δεν είσαι χριστιανός. Ο Ζένος ήκουσε ταύτα σιωπηλός. Οι λόγοι της γυναικός ταύτης το εφαίνοντο υποκριτική και προεσκεμένη. Η ανθούσα εν τούτης εξαυθήσα εκ της ιδίας αυτής γυναικείας ευγλωτίας εσπόγγιζε τον υδρότα του προσώπου της και τον παρετήρη. «Αριξεύρω εγώ πίεσε, έκαμαν έτσι», επανέλαβε αυτή η ποιότερον. «Εξεύρω, πίεσε το εκατάφεραν αυτά και να όψονται. Σε μάγευσαν, Ζένε, σε πότισαν, σε έκαμαν άλλον από τον εαυτόν σου. Δεν θα την είδω εκείνη την Μαρκόνιν μία φοράν, δεν θα τη φέρει ο δαίμον εμπρός μου. Θα την ξεστήσω εις τέσσερα. Έτσι να έχω καλή ψυχή. Α, εξεύρετε λοιπόν εσείς ότι η Μαρκόνι μη τα είπεν», έκραξε ο νέος με τα λυπηρού ήθους. «Δεν είναι παράξενον, αφού η Μαρκόνι τα ήξευρε». «Τα ήξευρε, Ζένε, τα μάγια. Το ήξευρε η Στρίγκλα», είπε η ανθούσα, μη εννοούσα τι έλεγε εκείνος και αποκρινωμένη μάλλον σε αυτήν. «Ζένε, έλα, έλα στον εαυτό σου, έλα, Ζένε, στον εαυτό σου να σκάσει ο εχθρός». «Μάγια λέγεις, δεν με κολλούνε με τα μάγια», είπε ο Ζένος υπερηφάνος. «Δεν σε κολλούν πλέον διότι είσαι μαγευμένος. Κάμε τον σταυρόν σου, Ζένε, να εξορκίσουμε τον εχθρόν». «Καλέ, τι λέγεις εκεί», είπε ο νέος δυσαρεστηθής. «Μήπως σε τρελάθεις και ήλθες πρωί πρωί να ξεσπάσεις την κεφαλή μου. Εγώ σε λέγω ή το επόμενο να με πληροφορήσουν όσοι εγνώριζαν από την Μασσαλία τα περασμένα της κυρίας σου και εσύ με λέγεις άλλα αντάλλων». Η ανθούσα έκαμε το σημείο του σταυρού. «Ποια περασμένα, Ζένε, τι Μασσαλία λέγεις? Α, εσύ ήλθες να παίξεις κωμωδίαν εδώ, αλλά εγώ δεν έχω όρεξη», είπε ο Ζένος αποφασίσεις να μην ανοίξει πλέον το στόμα. «Δεν με λέγεις να εννοήσω», είπε η ανθούσα. Ο Ζένος εσιώπησε. «Ψέματα θα σε είπαν, Ζένε, και εσύ τα υπήρες διαμετρητά. Είπε με τουλάχιστον τι σε είπαν». Ο Ζένος δεν απήντησε πλέον.

0: Εντούτοις ο θείος Βερέτας, καθών χρόνων ελέγων το ταύτα, ετριγυρίσθη επί του καταστρώματος. Έτρεχεν εμπρός, ήρχε το πίσω, έριπτεν εν βλέμμα εις τον θάλαμον δια του φεγγίτου και δεν είναι δύνατο να κατασβέσει την περιέργειά του. Η ευστραφή σάφτηκε με σύριξ κόρη, ή της κατέβη το σούτον πρωί στον κοιτώνα του Ζένου, προτού να εξυπνήσει ούτως, το ενεπεί την εσχάτην δυσπιστία. Και μάλιστα, είχε τη ούτων ήθος, όπερ του προξένησεν εντύπωσιν. Ήτο ως εξαφνισμένη και παραπατούσα. Ο θείος Βερέτας ως φράνθη ερωτικήν συνέντευξην. Και ούτε ενθυμήτω την ανθούσαν αν την είχε ποτέ ήδη. Είναι αληθές ότι αυτή πρωτινός χρόνου είχε πλεύσει επί της σωτηρίας και το ή το γνωστή ως θεράπαινα της μνηστής του Ζένου. Αλλά ο θείος Βερέτας δεν ενθυμεί το ταύτα και ιγνώει πιθανώς ότι ο Ζένος είχε μνηστήν.
1: Αυτά λοιπόν μου σκαρώνεις μαστρο Ζένε, μου κουβαλάς την ερωμένη σου εδώ μέσα. Ζένε, τι αυτά δεν περνούνε μέσα στο κεφάλι μου.
0: Και εκτύπα τον πόδα επί του δαπέδου, ώστε να υπομιμνήσει προς τους είπα αυτό την παρουσίαν του.
1: Δεν φτάνει να πηγαίνεις μεσάνυχτα να τα συνταμώνεις, μου τα σφέρνεις και εδώ μέσα. Α, θα σου κόψω Ζένε εγώ το βήχα σου.
0: Και περιήρχε το κατά την πρίμνη με ηχηρά βήματα.
1: Το πλοίον είναι κάτι ιερόν πράγμα. Είναι καθώς το μοναστήριον δια τους Ιερσαίους. Το ίδιο είναι και το πλοίον δια τους θαλασσινούς. Και έπειτα να μου εμβάλεις εδώ τα σφυλαλάδα σου, μικρέ Ζένε. Αυτό δεν το περίμενα. Θα τα είπα όμως εις τον πλοίαρχον να βάλεις γνώσιν.
0: Ενώ έλεγε ταύτα, ο Ζένος ανέβη στο κατάστρωμα και κατόπιν αυτού η ενθούσα. Ο θείος Βερέτας με τρεις διασκυλισμούς ευρέθη κατά την αβήματα εγκύτερων της πρόρας και εδάγκασε την ούλασαν του. Η ενθούσα κατέβη στην Λέμπον και απήλθε εις την Ξηράν. Μετά την αστιγμάς το αυτό έπραξε και ο Ζένος.
1: «Γελάστην», είπε ο θείος Βερέτας. «Κάπου αλλού θα τον περιμένουν και ήλθε αυτή να τον προσκαλέσει. Κι εγώ έλεγα να το είπω στον πλοίαρχον. Πόσο ξηρό κι άφαλος είμαι. Αχ, γύρασα πλέον. Η κεφαλή μου κατήντησε ενός ξηρή λαγκέτα όπου χτυπάει πάνω της η μαγούνα εις τα πλευρά του πλοίου».

Κεφάλαιον 12. Ο Ζένος είναι αυτό. Ο Γόμνος περιέμενε τον Ζένον εν το συμφωνηθέντη τόπο. Ούτως ενεφανίστη την Μεσημβρίαν ακριβώς. «Λοιπόν, κύριε», το είπεν, «ολίγες ερωτήσεις έχω να σας κάνω και να με συγχωρείτε δια το θάρρος». «Λέγεται, κύριε. Κάτι είπετε χθες την εσπέραν, όταν είμαι θα εις το καπηλείο νομού περί της κυρίας Μαρκόνη. Είπετε μου λοιπόν, πώς αυτή θέλησε να εμποδίσει τον γάμο σας με την Κάτιαν». Ο Γόμνος εφαίνεται ως εκπεπληγμένος και δεν απεκρίνεται. «Σας παρακαλώ, κυρία», επανέλαβε ο Ζένος, «μήπως τυχόν είχε κανένα συμφέρον προς τούτο». Την παρελθούσαν εσπέραν ο Γόμνος διετέλειν ευθυμία και είχε κενώσει ποτήρια τεινά. Αλλά νυν ουδέ ηρίστησεν ακόμη και δεν είχε όρεξη να ανοίξει το στόμα. «Αν ενθυμούμε, κύριε, τι συνέβη χθες την εσπέραν, αλλά δεν πιστεύω να είπον τι άφτασαν ο Ισίας. Ίσως υπατήθητε». Ο Ζένος ήρχισε να δημονεί. «Εγώ? Το είπατε, κύριε, επί παρουσία τόσων ανθρώπων. Αλλά δεν ενθυμούμε τίποτα. Προσπαθήσετε να ενθυμηθείτε». Ο Γόμνος ηγέρθη όπως υπάγει να γευματίσει. Ο Ζένος τον ήρπασε εκ του αγκώνος. Τα νεύρα του είχουν πάρα πολύ ερεθιστεί. «Πού υπάγεις? Θα μη πεις εκείνο που σε ρωτώ?» έκραξαν. Ο Γόμνος εκρέμασε την γλώσσα έξω του στόματος και ηγονίτζε τον απαλλάξει των βραχίων εκ της πιέσεως του Ζένου. Ούτως δε οργίζεται επί μάλλον και μάλλον. Δια της ετέρας χειρός έλαβε σκαμνίον τι και η πύλη να το ρίψει κατά της κεφαλής του ατυχούς. «Σώσατε με, σώσατε με!» έκραξε νούτος. Τρεις ή τέσσερες εκ των παρακαθημένων ηγέρθησαν και επενέβησαν μεταξύ των δύο παλαιόντων. Ο Ζένος συνειδών το άτοπον αφήκε ένα φθόρμητο στον Γόμνον. Ούτως δε έφυγε τρέχον. Ο Ζένος έλαβε νοδόν την άκια, απεμακρύνθηκα τη φύση. «Είδω κι άλλη τρέλα», έλεγε καθέ αυτόν. «Το ποτήριο είναι γέμισε και δεν δύναμε να υποφέρω πλέον. Αλλά τι να κάνω εγώ τώρα και πώς να επανεύρω τη ζωή μου εκεί όπου την άφησα? Φίλοι μου με εκλαμβάνουν ως τρελόν. Ο πατήρ μου λυπείται να με βλέπει. Το πρόσωπο μου εξηγριώθηκε. Δεν αναγνωρίζω πλέον εμ' αυτόν εν το κατόπτρο. Η κυρία Μαρκόνη δεν έχει πλέον βεβαίως άλλη ιστορία να μην διηγηθεί και δεν θα υπάγω προς αυτήν να με παρηγορήσει. Ο κάπηλος δεν έχει πλέον ποτήρια δια εμέ. Ο ίνος του είναι άνευ γεύσεως. Δεν ενθυμήθη να υπάγω χθες την εσπέραν εις του γελοτοπίου ή να διέρθω τας ώρας μου. Φεύγω. Δεν ήθελα να δυνηθεί να γελάσω με τα άχαρα αστεία του. Στο κημητήριον. Στο κημητήριον θα υπάγω πάλι να αναγνώσω εκείνη την επιγραφή. Να παραγγείλω κι άλλο μνημόσυνον. Κάνει της νεκράς εκείνης. Όσοι το κάνουν νεκρά. Ημί. Νεκρά είναι τα θαμένη εντός μου και εγώ νεκρός και τα πάντα νεκρά. Ας η δύναμη να ομιλήσω άπαξ έτη με την νεκράν ταύτην. Την θυμούμε. Είχε το πρόσωπο κάτοχρον και το ενδεδειμένη όλη στα μαύρα. Ο ουρανός ήταν μαύρος υπέρ την κεφαλήν της και η μοίρα της. Τι εφαίνε το μαύρη? Η τοξένη επί της γης ταύτης και εκθαμβός. Δεν εννοεί ουδέν εκ του ερωτός μου και δεν απήντα εις τα πύρινα βλέμματά μου. Ενόμιζον ότι ή το τι αυτή ένα κατ' του πένθους της, αλλά όχι φεύ ή το υπερήφανος σκληρά τετυφωμένη. Είχε ανάμνηση εντός του στήθους και έστρεφεν πίσω στην γαλλική γίνει το βλέμμα. Ενόμιζον ότι απεχαιρέτησε τον τάφον της μητρός της, αλλά όχι, όχι, όχι. Ενθυμήτωτας ευτυχής ημέρας, ας διήλθεν εκεί επί της βραχώδους ακτής. Γνωρίζω εγώ τον πύργο εκείνον, αυτός θα είναι. Πλησίον της Μασαλίας
Η πενήγινη εκείνη μεταξύ των αλλιέων και χωρικών. Αυτός θα είναι. Εντός ενός πύργου φεού, με οδοντοτάς επάλξεις, με οξυκόρυφα παράθυρα, με απείρους θύρας, στενούς διαδρόμους και αναρρυθμίτους μικρούς θαλάμους, το πύργος να είναι κτισμένος επί υψηλού βράχου, εφουκτυπά, μανιωδός η θάλασσα, και ο άνεμος να σειρίζει όλη τη νύχτα επί των κυγκλίδων και θηριδίων και των θαλάσσιων όρνεων να κρόζει. Και αυτή όλη τη νύχτα να κοιμάται εις τα σαγκάλας άλλου. Θεέ μου, θα παραφρονήσω. Αφήκε πεπνιγμένη κραυγήν και έχισε δάκρυα. Είχε σταθεί εν την γωνία της οδού. Οι διαβάτε τον παρετήρησαν έκθαμβοι. Τούτο τον έκαμε να συνέλθηκε, ακολούθησε την οδόν του ησυχότερος. Όσους φίλους απίντα τους προσιγόρευε σχεδόν φεδρός. Εφαίνεται ότι μετευλήθη κατόπιν της μακράς ταύτης και επιπόνου ονειροπολύσεως.

Ήταν μια ακόμα εκπομπή κατά την οποία συνέχισα να σας διαβάζω από το μυθιστόρημα του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη «Η Μετανάστης». Στις επόμενες εκπομπές η συνέχεια.

Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την εκπομπή «Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο» του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Διάβασε ο Δημήτρης Βερίκιος. Στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Καλή αντάμωση την άλλη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα, και ως τότε να είστε όλοι καλά.

0: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Anodyn. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Anodyn. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
1: Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Οι πατριαρχικές αποδείξεις της αυτού Θεοτάτης Παναγιώτητος του Οικουμενικού Πατριάρχου Βαρθολομαίου για τις εορτές των Χριστουγέννων και το Άγιο Πάσχα, οι κατηχητήριοι λόγοι για την Άγια και Μεγάλη Τεσσαρακοστή και τα μηνύματα για την ημέρα της Συνδίκτου, 1η Σεπτεμβρίου, η οποία είναι ημέρα προσευχής υπέρ της προστασίας και φυσικού περιβάλλοντος, εκδόθηκαν σε πολυτελή τόμο υπό τον τίτλο «Θεολογία και διδαχή». Θεολογία και διδαχή από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Πληροφορούμε τους αναγνώστες μας και τους ερευνητές ότι στην ιστοσελίδα του περιοδικού Θεολογία www.ecclesia.gr / Θεολογία προσφέρεται η δυνατότητα αναζήτησης όλων των προηγούμενων τευχών από το 1923 έως σήμερα.
3: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
4: Η ώρα είναι 4:00.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Μήνυμα προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους 2026-2027 απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η αποξένωση δοκιμάζουν ιδιαίτερα την νεολαία, επισημαίνει. Βαρύ αναμένεται το διπλωματικό πρόγραμμα της Ελλάδος τον Οκτώβριο με την Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου Ασφαλείας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να συμπίπτει με διεθνείς εξελίξεις και τη διαδικασία επιλογής του επόμενου Γενικού Γραμματέα του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Πρωθυπουργός. Βαδίζουμε στα βήματά του διεκδικώντας όσα εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, επισημαίνει. 6 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια στο κτίριο της Πλάκας, το οποίο κατέρευσε μετά από έκρηξη χθες το πρωί. 4 Ιταλοί στρατιώτες τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια άσκησης με πραγματικά πυρά του ΝΑΤΟ στη Λετωνία. 11 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 30 τραυματίστηκαν σε έκρηξη που σημειώθηκε στην Τέρα Ισμαήλ Χάν στο βορειοδυτικό Πακιστάν. Και ο καιρός, βροχές και καταιγίδες σε πολλές περιοχές της χώρας, 23 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος. Και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Γνωρίζουμε την Εκκλησία. Προσπαθούμε να τη γνωρίσουμε όλοι, ολιγόπιστοι και δύσπιστοι εντός και εκτός Εκκλησίας. Πώς άραγε γνωρίζουμε κάτι τι? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι η εικόνα, ο άλλος είναι η έννοια. Και αναφέρομαι σε κάθε τι που αφορά τη ζωή μας, όλη τη ζωή μας. Από τη πρώτη στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, ακόμα και πριν αρχίσουμε να περπατάμε, να βηματίζουμε, μέχρι το τέλος της ζωής μας, που δεν μπορούμε πια άλλο ίσως να βηματίσουμε, γνωρίζουμε όλα όσα είναι γύρω μας με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η εικόνα, οι εικόνες των πραγμάτων, των προσώπων, των γεγονότων. Εικόνες που γίνονται αισθητές με την όραση και βέβαια με την ακρόαση όταν υπάρχει ηχητικό μήνυμα και ό,τι άλλο οι πέντε αισθήσεις μας μπορούν να μας δώσουν και να μας τροφοδοτήσουν. Σιγά σιγά, πηγαίνοντας στο σχολείο, μπαίνουν οι πρώτες έννοιες και στη συνέχεια, βλέποντας τηλεόραση αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο της ζωής μας, εικόνες και έννοιες παντρεύονται, συνδυάζονται, κάνουν τα πράγματα σαφέστερα και στη συνέχεια με τη βοήθεια του σχολείου, των σχολείων, των όποιων και όσων σχολείων περνάμε από την γενική εγκύκλια μόρφωσή μας μέχρι την ειδικότερη επαγγελματική μας ή την ευρύτερη επιμόρφωση που παίρνουμε, πάλι πολλαπλασιάζονται οι έννοιες, οι οποίες όμως πάντοτε συνδέονται με εικόνες. Έτσι λοιπόν, έννοιες και εικόνες συμπλέκονται και μας δίνουν τη γνώση. Προσέξτε, προηγείται η εικόνα και έπεται η έννοια. Γι' αυτό και ένα σοφό ρητό των αρχαίων Κινέζων που το έχετε ακούσει λέει ότι όσα λέει μια εικόνα δεν τα λένε χίλιες λέξεις. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα της ζωής μας, επομένως και για την Εκκλησία. Πρώτα λοιπόν η εικόνα της Εκκλησίας, η αίσθησή της και στη συνέχεια βεβαίως η έννοια της Εκκλησίας. Τι είναι μια έννοια? Μια έννοια είναι καταρχήν μια λέξη που σημαίνει κάτι. Στη συνέχεια ένας συνδυασμός λέξεων μας δίνει τον ορισμό και κατόπιν ένας συνδυασμός ορισμών μας κάνει τον συλλογισμό. Και έτσι λογικά καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων όμως αυτό που αρχικά, αφετηριακά, βασικά, εκ των προτέρων μας το δίνει μια εικόνα. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτούς τους δύο δρόμους γνώσης, επικοινωνίας, κατανόησης και συνεννόησης που είναι η εικόνα και η έννοια και υπογραμμίζω ότι η εικόνα προηγείται της έννοιας. Αν αυτό ισχύει παντού, τότε πολύ περισσότερο ισχύει για την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ζούσαν την Εκκλησία, μιλούσαν για την Εκκλησία, όμως δεν μας έχουν δώσει κανέναν ορισμό της Εκκλησίας και έκαναν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Κάθε τι που ορίζεται, αυτό περιορίζεται, περικλείεται και γι' αυτό το λόγο είναι σοφό να ακολουθήσουμε αυτήν την μέθοδο, δηλαδή να γνωρίσουμε την Εκκλησία πρώτα από τις εικόνες της και κατόπιν να πάμε στις έννοιες. Και είπαμε ότι γύρω μας κυκλοφορούν δύο τέτοιες εικόνες, από τη μία η σύνοδος, από την άλλη η ενορία, ο ναός, δύο εικόνες σωστές βέβαια, που όμως με το πέρασμα του καιρού έχουν υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Γι' αυτό προσπαθούμε να τις αποκαθάρουμε, να τις αποσαφηνίσουμε, να τις κάνουμε όσο πιο ευκρινείς είναι, όπως κάνουμε καθαρίζοντας τα τζάμια του σπιτιού μας, για να δούμε με σαφήνεια τι υπάρχει γύρω μας. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και σπουδαίος
θεολόγος, ο Νικόλαος Καβάσιλας, έχει γράψει την κρίσιμη φράση που θέλω να την προσέξουμε: «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Δηλαδή, η Εκκλησία δίνει το σήμα της στα μυστήρια, και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο θεολόγος μας, εννοώντας το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Η Ευχαριστία είναι το καλύτερο σημείο της Εκκλησίας, το καλύτερο σημάδι, αν θέλετε, το ασφαλέστερο σήμα, το οποίο η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων εκπέμπει σε όλους μας και σε όλες μας, από τα πρώτα βήματα της ζωής μας μέχρι τα τελευταία. Γι' αυτό δεν θα επιμείνουμε σε ορισμούς. Θα επιμείνουμε σε αυτήν την εικόνα ότι η Εκκλησία σημαίνει την παρουσία της κάθε φορά που τελεί την Ευχαριστία, για να δούμε αν χρειαστεί, και θα χρειαστεί κάποια στιγμή, να φτάσουμε σε έναν ορισμό, σε έναν λογισμό, σε μία νοητική, αν θέλετε, όχι σύλληψη, αλλά περιγραφή της Εκκλησίας, τι θα κάνουμε, πού μπορούμε να φτάσουμε ακολουθώντας έναν ορισμένο, συγκεκριμένο δρόμο.

Η Ορθόδοξη Θεολογία στα νεότερα χρόνια και μάλιστα στον 20ο αιώνα, τον αιώνα που δικαίως ονομάστηκε ότι είναι ο αιώνας της Εκκλησιολογίας, δηλαδή η εποχή που η Εκκλησία καλείται με έννοιες να μαρτυρήσει την ταυτότητά της, η νεότερη λοιπόν θεολογία μας μιλάει για την ευχαριστιακή Εκκλησιολογία. Τι θα πει αυτό? Θα πει μία αντίληψη της Εκκλησίας που επικεντρώνεται στην ευχαριστία. Αυτό που οι θεολόγοι μας το ανέλησαν και οι ποιητές μας προσεπιμαρτυρούν, ότι η ευχαριστία είναι εκείνη που κάνει την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν απόψε να πλησιάσουμε την ευχαριστιακή Εκκλησιολογία και να δούμε τα τρία βασικά στοιχεία της, τους τρεις, αν θέλετε, δομικούς λίθους που τη συγκροτούν. Ποια είναι αυτά τα τρία στοιχεία? Τα ονομάζω. Πρώτο είναι το πρόσωπο. Δεύτερο είναι η κοινωνία. Τρίτο είναι η εσχατολογία. Τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει κοινωνία, τι σημαίνει εσχατολογία? Απομένει να τα εξηγήσουμε, βεβαίως χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο έννοιες. Πεμπτουσία της Ορθοδοξίας είναι η οντολογική προτεραιότητα του προσώπου, που δηλώνεται με όρους όπως προσωποκεντρισμός, δηλαδή στο κέντρο βρίσκεται το πρόσωπο, ή με τον όρο προσωποκρατία, δηλαδή επικρατεί το πρόσωπο, ή με τον ολιγότερο κατάλληλο λατινογενή προσδιορισμό, περσοναλισμός, από το persona που σημαίνει πρόσωπο. Τι είναι πρόσωπο? Πρόσωπο είναι μια οντότητα μοναδική, ανεπανάληπτη και σχετιζόμενη. Κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός είναι ένα πρόσωπο, δηλαδή μια οντότητα μοναδική στο χώρο. Κανένας δεν έχει το όμοιό του. Ανεπανάληπτη στο χρόνο. Κανένας δεν μοιάζει με τους προγόνους του και ποτέ οι απόγονοί του δεν είναι σαν κι αυτόν, όσο και αν του μοιάζουν. Και επιπλέον μια οντότητα που σχετίζεται με τους άλλους, που αναφέρεται στους άλλους. Η έννοια κλειδί που βρίσκεται στη λέξη πρόσωπο είναι η σχέση. Τίποτε δεν υπάρχει μόνο του, απομονωμένο του. Πάντοτε σχετίζεται. Θυμηθείτε ότι ο καθένας από μας υπάρχει επειδή υπάρχουν οι γονείς του. Δηλαδή δύο άνθρωποι, πρόσωπα, μοναδικά και ανεπανάληπτα, που σχετίστηκαν αγαπητικά και από αυτή την σχέση προέκυψε μια νέα ζωή ο καθένας από μας. Με αυτή λοιπόν την έννοια η συνύπαρξη γεννά την ύπαρξη και επομένως ο άνθρωπος καλείται να γίνει πρόσωπο. Και επιπλέον κάθε ένας από μας υπάρχει στο βαθμό που συνυπάρχει με τους άλλους ανθρώπους, παίρνει από αυτούς ζωή, αγάπη, χαρά, ακόμα μαθαίνει τη γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το θερμόμετρο της επικοινωνίας, το βαρόμετρο της σχέσεως, το μέτρο της ζωής, ακόμα της υγείας της ψυχικής, θα έλεγα και της ευτυχίας. Και τέλος, καθένας από μας γεννά νέα πρόσωπα, είτε με φυσικό τρόπο τα παιδιά του ή με πνευματικό τρόπο τους μαθητές του. Και γενικά ζούμε σε ένα σύμπαν αλληλοπεριχωρούμενων οντοτήτων, όπως λέμε στην θεολογία, σε ένα σύνολο προσώπων. Όταν το πρόσωπο μπαίνει στο κέντρο της πραγματικότητος, τότε αυτή η θεώρηση των πραγμάτων ονομάζεται προσωποκεντρική ή προσωποκρατική, όπως θέλετε πέστε την. Με αυτή λοιπόν την έννοια το πρόσωπο είναι η κεντρική έννοια της Ορθοδοξίας, αν μπορούμε πια σε αυτό το χώρο επιτέλους, αν χρειάζεται, αν είμαστε αναγκασμένοι, να καταφύγουμε,
να καταφύγουμε σε λέξεις, σε έννοιες. Όμως το πρόσωπο έχει δύο συνέπειες. Το πρόσωπο υπάρχει στο χώρο και στο χρόνο. Αυτός λοιπόν ο πρόσωπο κεντρισμός, όταν κατευθύνεται στο χώρο, μας δίνει την κοινότητα, την κοινωνία, δηλαδή την συνύπαρξη των ανθρώπων σε έναν ορισμένο τόπο, και όταν κατευθύνεται στο χρόνο, τότε μας δίνει την αλληλουχία των γενεών που στην Εκκλησία πάντοτε προσανατολίζεται προς το τέλος, προς το τέλος του τέλους, αυτό που λέμε στην θεολογική ορολογία τα έσχατα, και έτσι η πρόσωπο κεντρική θεολογία έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η κοινωνικότητα και η άλλη είναι η εσχατολογία. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για την Εκκλησία, και ακριβώς η θεολογία της Εκκλησίας, αυτό που λέμε εκκλησιολογία, που βασίζεται ακριβώς στην πρόσωπο κεντρική οντολογία, μας λέει ότι η Εκκλησία είναι δύο πράγματα. Πρώτο, η ευχαριστιακή σύναξη, και δεύτερον, η εσχατολογική κοινότητα. Η ευχαριστιακή σύναξη είναι τα πρόσωπα σε έναν τόπο που συγκεντρώνονται για να θυμηθούν το Χριστό και την Ανάστασή Του, επομένως να υπογραμμίσουν τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα.

Η Εκκλησία είναι ευχαριστιακή σύναξη πρώτα απ' όλα και ταυτόχρονα εσχατολογική κοινότητα. Γι' αυτό το λόγο στην θεολογική παράδοση υπάρχει μία περιγραφή περισσότερο και ένας ορισμός λιγότερο της Εκκλησίας που λέει ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων. Τι θα πει κοινωνία Αγίων? Ας εξηγήσουμε και τις δύο λέξεις που εύκολα παρεξηγούνται. Καταρχήν, η Εκκλησία είναι κοινωνία. Είναι συσσωμάτωση των πιστών, αυτών που εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό και οι οποίοι συγκεντρώνονται στο ίδιο μέρος έναν ορισμένο χρόνο να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, και ταυτόχρονα είναι ενσωμάτωσή τους στο γεγονός Χριστός, όπου μετέχοντας της Θείας Ευχαριστίας γίνονται ένα με τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι ατομικό θέμα. Ένα αρχαίο ρητό της Εκκλησίας, διατυπωμένο σε λατινική γλώσσα, το οποίο ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι αγαπούσε και πολύ συχνά στις ομιλίες του και στα άρθρα του το έφερνε στην επιφάνεια, έλεγε «Ούνους Χριστιανούς, νούλους Χριστιανούς». Δηλαδή, στα ελληνικά, ένας Χριστιανός, κανένας Χριστιανός. Δεν υπάρχει ένας Χριστιανός. Αν πείτε ένας Χριστιανός, εννοείται κανένας Χριστιανός. Ο Χριστιανός γίνεται από το Χριστιανισμό. Δεν είναι ο Χριστιανισμός απλώς το άθροισμα των Χριστιανών. Δεν είναι ο Χριστιανισμός ένα σωματείο, ένα σύλλογος, μια άθρηση επιμέρους ατομικών οντοτήτων. Λάθος. Ο Χριστιανισμός είναι το σώμα του Χριστού και οι χριστιανοί από τον Χριστό και από τον Χριστιανισμό γίνονται χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία είναι μια κοινωνία Αγίων, η οποία βιώνεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Ευχαριστία, και ακριβώς η Θεία Ευχαριστία κατατείνει, ενατενίζεται, προϊονίζεται με τη Θεία Ευχαριστία κάτι μεγαλύτερο από τον κόσμο, ακόμα και την Εκκλησία, η Βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μία κοινωνία, δεν είναι ατομική υπόθεση. Όμως, λέμε, είναι κοινωνία Αγίων. Δηλαδή, οι χριστιανοί είναι Άγιοι? Όχι, δεν είναι Άγιοι, είναι άνθρωποι. Καλούν

0: να γίνουν Άγιοι, όπως Άγιος είναι ο Θεός. Και εδώ έχουμε πολλές παρεξηγήσεις με τη λέξη Άγιος σε σχέση με τον χριστιανισμό. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά, από τα άμεσα, αυτά που όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε. Φίλες και φίλοι, η Εκκλησία δεν αποτελείται από ανθρώπους τελείους, ενάρετους, ευσεβείς, ήδη Αγίους. Τάχα ήδη από τώρα θεωμένους. Δεν αποτελείται από καλούς καγαθούς ανθρώπους. Το καλός καγαθός ήταν το ιδεώδες του αρχαίου ελληνισμού, του ελληνισμού που δεν γνώρισε Χριστό. Οι χριστιανοί δεν είναι εξαγιασμένοι ήδη. Ούτε απλώς αναμένουν ως ονούπο την αγιοποίησή τους. Δεν έχουν αναληφθεί στους ουρανούς. Όπως πολλές φορές συνάνθρωποι μας με ευλάβεια, αν θέλετε και αφέλεια, καλοπροαίρετοι συνάνθρωποι μας μέσα στην Εκκλησία νομίζουν ότι με το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας ήδη είναι Άγιος ή θα έπρεπε να είναι Άγιος, υπολείπεται σε αγιότητα και πρέπει να ταλαιπωρήσει τον εαυτόν του, τη ζωή του και τους άλλους ανθρώπους ίσως, για να δείξει αυτήν την αγιότητα, να την πιστοποιήσει, και έτσι σημειώνονται πάρα πολλά λάθη και ατοπήματα.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος, 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Φίλες και φίλοι, είμαστε μαζί για να προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα σημάδια της Εκκλησίας, να ανιχνεύσουμε τα σημεία που η ίδια μας δίνει για την ύπαρξή της, να τη γνωρίσουμε. Είπαμε ότι η Εκκλησία, πολύ σωστά, λέγεται Κοινωνία Αγίων. Και παρεξηγούμε και τη λέξη κοινωνία και τη λέξη Αγίους. Δύο τέτοιες παρεξηγήσεις που συνήθως κυκλοφορούν προέρχονται η μία έξω από τον χριστιανισμό και η άλλη έξω από την Ορθοδοξία. Η πιο παρεξηγημένη αντίληψη για την Εκκλησία που προέρχεται από έξω από τον χριστιανισμό ανήκει στην παράδοση του πλατωνισμού, της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, ο οποίος ήθελε την τελειότητα σε έναν τόπο υπερουράνιο. Η τελειότητα για τον Πλάτωνα ήταν ένας τόπος, μια χώρα που βρισκόταν ψηλά στον ουρανό και αν θέλετε και πέρα από τον ορατό ουρανό, σε έναν τόπο νοητό, κάτι τι που χάνεται μέσα στην ομίχλη. Πολύ δυστυχώς πιστή, ολιγόπιστη καλύτερα. Φανταζόμαστε, και δυστυχώς αυτήν την φαντασίωση την συμμερίζονται και πολλοί εκτός Εκκλησίας, ίσως γι' αυτό κιόλας είναι εκτός Εκκλησίας, ότι ένας τόπος υπερουράνιος είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λάθος. Η Κοινωνία των Αγίων δεν είναι κάποιος πλατωνικός υπερουράνιος τόπος. Και αυτό δηλώνεται με την έμφαση στην Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά που τελείται η Ευχαριστία στο ναό, εκεί που γίνεται, στην ενορία, στη βάση, και κάθε φορά που εμείς μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, τότε, εκεί και τότε, μόνον εκεί και μόνον τότε, πραγματώνεται η Εκκλησία σε τοπικό επίπεδο, σε άμεσο τρόπο. Η Κοινωνία λοιπόν των Αγίων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πλατωνική πολιτεία ή με τον υπερουράνιο τόπο του θεϊκού για τους προχριστού Έλληνες Πλάτωνα. Μια άλλη παρεξήγηση της Εκκλησίας προέρχεται από έναν χώρο εκτός Ορθοδοξίας, από τον Ρώμαιο Καθολικισμό, από έναν μεγάλο εκκλησιαστικό συγγραφέα, τον Αυγουστίνο, ο οποίος μιλούσε για την πολιτεία του Θεού, την Civitas Dei. Πολλοί λοιπόν φαντάζονται ακόμα σήμερα ότι η Εκκλησία είναι μια πολιτεία Θεού, δηλαδή ένα κράτος, κράτος εν κράτη, σαν το Βατικανό, με την Αγία Έδρα, με τον Πάπα, που ξεχωρίζει από το κοσμικό κράτος μόνο και μόνο γιατί έχει θεία προέλευση, ιερή αποστολή, επιτελεί ένα έργο καλό. Και αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη για την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι πολιτεία Θεού, είναι μια κοινωνία Αγίων που επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να απαλλαγούμε από αυτές τις δύο παραμορφώσεις της Εκκλησίας, τόσο την εξωχριστιανική παραμόρφωση της πλατωνικής πολιτείας και του υπερουράνιου τόπου, όσο επίσης να απαλλαγούμε και από την ετερόδοξη, ανορθόδοξη, αιρετική αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι μια πολιτεία Θεού, ένας θεσμός ανώτερος από τους άλλους θεσμούς, καλύτερος από τους άλλους θεσμούς. Λάθος, η Εκκλησία δεν είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε πολύ καλά ένας πολύ μεγάλος Άγιος και Θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που γράφει κάπου την εξής φράση. Σε διαβάζω. «Ουχ, η αλήθεια δια την αρετήν, αλλά η αρετή δια την αλήθεια». Που σημαίνει, δεν υπάρχει η αλήθεια για την αρετή, αλλά υπάρχει η αρετή για την αλήθεια. Ο Άγιος Μάξιμος προσπαθεί να σχετίσει δύο σπουδαία πράγματα, την αρετή και την αλήθεια. Η αρετή αφορούσε τον ελληνισμό πρόχριστο. Γι' αυτό και το ιδεώδες του ελληνισμού ήταν ο καλός και αγαθός ανήρ, ο άνθρωπος που είναι καλός και αγαθός. Η αλήθεια είναι το κέντρο του χριστιανισμού. Χριστιανισμός είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός δηλώνει, εγώ είμαι η οδός, η ζωή, η αλήθεια, η Ανάσταση. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και σκοπός της χριστιανικής ζωής δεν είναι η επίτευξη της αρετής. Λάθος. Σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η πραγμάτωση της αλήθειας. Για να φτάσω βέβαια στην αλήθεια, χρειάζομαι την αρετή. Να το πω απλά. Σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι η αλήθεια. Μέσο για να φτάσω αυτό το σκοπό είναι η αρετή. Με άλλα λόγια, φτάνουμε και σκοπεύουμε να φτάσουμε στην αλήθεια χρησιμοποιώντας σαν δρόμο, σαν οδό, σαν μέσο την αρετή. Και ο σκοπός του χριστιανού δεν είναι να γίνει ένα αρετός άνθρωπος, είναι να γίνει αληθινός άνθρωπος. Δηλαδή να μιμηθεί τον Χριστό και να λειτουργεί σαν Θεός, ενώ δεν είναι βέβαια Θεός, να λειτουργεί με αγάπη και με ελευθερία. Η αρετή δεν είναι το ιδανικό του χριστιανού. Η αλήθεια είναι το ιδανικό του χριστιανού. Και αυτό ακριβώς αποκαλύπτεται στη Θεία Ευχαριστία, που είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάρουμε τον Άγιο Μάξιμο, τον Ομολογητή, και την σχέση αυτών των δύο μεγεθών, αρετής και αλήθειας, και να τα δούμε στη σωστή του διάσταση. Όταν λέμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων, εννοούμε ότι ο πιστός άνθρωπος ούτε γεννιέται Άγιος, ούτε είναι Άγιος. Γίνεται Άγιος, και γίνεται Άγιος όταν πραγματώνει την αλήθεια διαμέσου των αρετών, αλλά σκοπός του είναι η αλήθεια. Ο Άγιος δεν γεννάται, αλλά αναγεννάται δια του βαπτίσματος και της ευχαριστίας. Γι' αυτό το λόγο και η ευχαριστία από τους Αποστολικούς Πατέρες ονομάζεται φάρμακον Αθανασίας. Είναι σαν να παίρνεις ένα φάρμακο, ένα γιατρικό, για να γίνεις αθάνατος, δηλαδή αληθινός, να ζεις αληθινά τη ζωή σου. Και αυτό το νόημα έχει η ευχαριστία ως κέντρο της Εκκλησίας, ως ορατή πραγμάτωση της Εκκλησίας, στην οποία μετέχουμε καθένας προσωπικά, υπαρξιακά, βιωματικά, άμεσα με τις πέντε αισθήσεις μας, όπως λένε οι θεολόγοι μας και όπως μας υπενθυμίζουν οι ποιητές μας. Και αν ακόμα, αγαπητοί μου, ξεχνάμε τους θεολόγους, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λησμονούμε τους ποιητές που έχουν αίσθηση αυτού του μεγέθους και αυτού του μεγαλείου.

Βεβαίως η Εκκλησία δεν είναι ο υπερουράνιος τόπος του Πλάτωνα, ούτε είναι η πολιτεία του Θεού κατά τον Αυγουστίνο. Είναι η κοινωνία των Αγίων. Εδώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα, ότι η Εκκλησία έχει συγκεκριμένο τόπο. Είναι η κατατόπων Εκκλησία, όπως λέμε, και ο συγκεκριμένος τόπος της Εκκλησίας είναι η ενορία, η οποία αφορά όλους τους πιστούς που μένουν, κατοικούν, εδρεύουν σε έναν τόπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το προσέξουμε αυτό. Η Εκκλησία, αν μου επιτρέπετε, ουδέποτε υπήρξε κλαδική οργάνωση, εντός εισαγωγικών λέξεις. Πάντοτε υπήρξε τοπική οργάνωση και η λέξη τόπος παίζει μεγάλο ρόλο. Αφήστε με να ανοίξω μια παρένθεση, μια και χρησιμοποίησα τη λέξη οργάνωση. Ποτέ η Εκκλησία δεν υπήρξε οργάνωση. Η Εκκλησία είναι ένας τρόπος ζωής που δεν οργανώνεται και δεν συστηματοποιείται ποτέ. Η ζωή του ανθρώπου και η οργάνωση των ανθρώπων είναι δύο αντίθετοι, ασύμπτωτοι, ανταγωνιστικοί, αλληλοαποκλειόμενοι τρόποι. Η ζωή, η οργάνωση. Όταν ευδοκιμεί μια οργάνωση, τότε ατονεί η ζωή. Και όπου ανθεί και πάλι η ζωή, εκεί ακριβώς μαραζώνει και εξασθενεί η οργάνωση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δεν είναι σωματείο χριστιανών. Παρακαλώ να προσέξετε τη διαφορά ανάμεσα στο σώμα και στο σωματείο, στο Χριστό και στους χριστιανούς. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δηλαδή γίνεται από τον Χριστό και συσσωματώνει σε Αυτόν τους χριστιανούς, οι οποίοι ενσωματώνονται. Δεν είναι σωματείο η Εκκλησία. Δεν αποτελείται από καλούς, σπουδαίους, αγίους, εναρέτους ανθρώπους. Συγκροτείται από όλους τους βαπτισμένους, οι οποίοι μετέχουν της Θείας Ευχαριστίας. Όταν η Εκκλησία γίνεται σωματείο χριστιανών, τότε πάβει να είναι σώμα Χριστού. Και που φαίνεται η διαφορά σώματος Χριστού και σωματείου χριστιανών? Η διαφορά φαίνεται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος δεν είναι αυτό που συνήθως φανταζόμαστε. Ο Μητροπολίτης σαν να είναι ο νομάρχης της Εκκλησίας. Όχι. Ο επίσκοπος είναι ο προεστός της ευχαριστίας, ο επικεφαλής της ευχαριστιακής συνάξεως, που σύμφωνα με τη θεολογία μας είναι εις τόπον και τύπο Χριστού. Ο επίσκοπος ακριβώς δηλώνει ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αόρατη κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και ορατή κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας είναι ο επίσκοπος, ο οποίος, επαναλαμβάνω τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας, ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Είναι εκεί, στον τόπο όπου θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο Χριστός και είναι ο Χριστός. Ο μεν Χριστός είναι κατά τρόπο αόρατο, επεκτηνόμενος εις τους αιώνας, ο δε επίσκοπος είναι κατά τρόπο ορατό, συγκεκριμένο, ως πρόσωπο το οποίο ενσαρκώνει την παρουσία του Χριστού και συνιστά την Εκκλησία, τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Ο επίσκοπος λοιπόν είναι ο τύπος του Χριστού, είναι η εικόνα του Χριστού η ορατή και σε ένα συγκεκριμένο τόπο κάνει την Εκκλησία. Ο επίσκοπος, αγαπητοί μου, είναι η διαφορά που κάνει την Εκκλησία σώμα Χριστού και την προφυλάσσει από το να γίνει ή να καταντήσει, αν θέλετε, σωματείο χριστιανών. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ο επίσκοπος μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας δέχτηκε τα βέλη και τα πυρά όλων εκείνων των ομάδων, των καλών χριστιανών, ζηλωτών πολλές φορές, εναρέτων ανθρώπων, που όμως παρεξήγησαν την Εκκλησία. Στην αρχαία Εκκλησία έχουμε τα ενθουσιαστικά κινήματα.
δηλαδή τους ανθρώπους που θέλουν να μαρτυρήσουν για τον Χριστό και οι οποίοι με τον ενθουσιασμό τους, έχοντας ζήλο αλλού κατεπίγνωση, βάλουν κατά του Επισκόπου, και η Εκκλησία αποβάλλει αυτά τα μέλη διότι είναι σε ένα λανθασμένο δρόμο. Λένε Εκκλησία και δεν εννοούν το σώμα του Χριστού, αλλά το σωματείο των χριστιανών. Και στη συνέχεια, με πάρα πολλούς τρόπους, σε όλες τις εκφάνσεις του χριστιανισμού έχουμε κρούσματα σωματείου χριστιανών. Ας πούμε στον Πρωτεσταντισμό, στα νεότερα χρόνια, 17ο-18ο αιώνα, έχουμε το κίνημα του ευσεβισμού με τα λεγόμενα κολέγγια πιετάτης, δηλαδή τα σωματεία της ευσεβίας, τα οποία χτυπούν τον επίσκοπο, τα οποία διακηρύσουν έναν, αν θέλετε, σωματιακό χριστιανισμό, και αντί για το σώμα του Χριστού μιλούν για το σωματείο της Εκκλησίας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι θεωρούν τον εαυτόν τους, όπως λέγανε, «εκκλησιόλα in εκκλησία», δηλαδή μια εκκλησιούλα μέσα στην Εκκλησία, μια μικρή Εκκλησία, που πιστεύαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική Εκκλησία. Λάθος. Την Εκκλησία την κάνει ο Χριστός και όχι οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί γίνονται από το Χριστό. Ποτέ ο Χριστός από τους χριστιανούς. Ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα άσαρκη, άειλη, που τη διακηρύσει ένας όμιλος ανθρώπων, όπως γίνεται σε κάθε σωματείο. Ένα φυσιολατρικό σωματείο είναι ένας σύλλογος ανθρώπων που έχουν μια ωραία ιδέα υπέρ της φύσεως και συγκροτούν σωματείο. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Είναι σωματείο, δεν είναι η Εκκλησία. Πρέπει να το προσέξουμε, γιατί αλλιώτικα συγχαίουμε, μπερδεύουμε την αρετή του καλού καγαθού ανθρώπου του προχριστιανικού κόσμου με την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός διακηρύσει «εγώ είμαι η αλήθεια». Μόνο όποιος ενσωματώνεται στο Χριστό, δηλαδή μετέχει στην Εκκλησία, μετέχει στην αλήθεια. Και αυτό είναι το ζητούμενο της χριστιανικής ζωής.

Φίλες και φίλοι, η Εκκλησία δεν είναι ατομική υπόθεση, όμως είναι προσωπική. Δεν είναι ένα ιδιωτικό γεγονός, είναι ένα δημόσιο όπου όλοι προσερχόμαστε στη Θεία Ευχαριστία, στον ναό όπου τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πραγματώνεται η Εκκλησία. Θα με ρωτήσετε και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να συντονιστεί με τους άλλους ανθρώπους, πώς γίνεται αυτή η προσέλευση στην Εκκλησία, η είσοδος στην Εκκλησία. Δεν θα το πω εγώ. Θα διαβάσω έναν ποιητή, τον Τάκη Παπατσόνη, μια σπουδαία φυσιογνωμία, έναν ιδιαίτερα αισθαντικό άνθρωπο, ο οποίος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος μας άφησε τα πολύτιμα ποίηματά του, εμπνευσμένα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Σας διαβάζω απόψε αποσπάσματα από ένα ποίημά του που έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Των θυρών και κλεισμένων». Ακούστε τον Τάκη Παπατσόνη. Συμβαίνει να σωπαίνει κάποτε η Εκκλησία, παρόλο που τελείται γιορτή επιβλητική. Μη έχοντας καμπάνες, άμφια και λιτανία, ξεχύνεται η διάθεση όλη η εορταστική στην εσωτερική πια λατρεία, καθιερωμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Καθώς ο διπλανός σου αγνοεί τι πανηγύρι μέσα σου έχει στηθεί, μια και δεν συμμετέχει σε τίποτα γνωστό του, ξυπνάει και σε αντικρίζει και ευθύς αναρωτιέται πως έτσι ο γειτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος, ποιο Πάσχα του Κυρίου έξω ταγμένου χρόνου γιορτάζει εν αγνία των άλλων χριστιανών, αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής. Αυτά από τον Τάκη Παπατσόνη. Προσέξτε τι μας λέει. Συμβαίνει κάποτε να σωπαίνει η Εκκλησία παρόλο που τελείται γιορτή επιβλητική. Δηλαδή δεν μας λέει τίποτε η γιορτή που γίνεται ολόγυρά μας. Μη έχοντας καμπάνες, άμφια και λιτανία, ξεχύνεται η διάθεση όλη η εορταστική στην εσωτερική πια λατρεία, καθιερωμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Μέσα μας κάτι συντελείται. Και αυτό που συντελείται μέσα μας το προσέχει ο διπλανός μας. Και ο διπλανός μπορεί να μην συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Εμείς όμως συμμετέχουμε. Και γράφει ο ποιητής. Καθώς ο διπλανός σου αγνοεί τι πανηγύρι μέσα σου έχει στηθεί, μια και δεν συμμετέχει σε τίποτα γνωστό του, ξυπνάει και σε αντικρίζει και ευθύς αναρωτιέται πως έτσι ο γείτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος. Ο γείτονας είναι ο καθένας πλησίον, ο οποίος συντονίζεται με το μήνυμα της ευχαριστίας, με το σημάδι της Ανάστασης, το οποίο καθένας από μας με το δικό του προσωπικό τρόπο το εισπράττει, το συλλαμβάνει και το εκπέμπει. Προσέξτε τον ποιητή. Πώς έτσι ο γείτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος. Πώς έτσι ένας άνθρωπος που συντονίζεται με αυτό το πανηγύρι της Αναστάσεως ανθίζει πάλι και ανθίζει αδοκίτος, χωρίς να το περιμένεις. Παράξενα, ξαφνικά, εξέφνης. Και λέει ο ποιητής. Ποιο Πάσχα του Κυρίου γιορτάζει εν αγνία των άλλων χριστιανών. Μέσα του ο άνθρωπος στην Εκκλησία γιορτάζει ένα Πάσχα Κυρίου χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι χριστιανοί. Δεν το δηλώνει, δεν το διαδηλώνει, δεν το λέει, δεν το γράφει, δεν το διακηρύσει, το βιώνει. Και αυτή η βίωση εκπέμπεται προς τα έξω, εκπέμπεται όπως εκπέμπεται η μυρωδιά ενός λουλουδιού, όπως εκπέμπεται η ευωδία του λιβανιού, όπως εκπέμπεται το φως ενός κεριού. Η Εκκλησία είναι
και όταν είναι εμφανίζεται. Η Εκκλησία ανήκει στο είναι και όχι στο φαίνεται. Δεν φαίνεται η Εκκλησία με τα λαμπρά τα έργα, με τα μεγάλα λόγια, με τις διακηρύξεις, με τις ομολογίες, με τα έγγραφα, με τις διαδηλώσεις. Η Εκκλησία λειτουργεί και λειτουργείται. Και λειτουργώ στα ελληνικά σημαίνει έργο λαού. Ο λαός της Εκκλησίας τελεί αυτό το έργο. Και αυτό το έργο λάμπει, φανερώνεται, ενεργείται, εκπέμπεται προς τα έξω. Γι' αυτό τελειώνει ο ποιητής με τη φράση «Αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής». Ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην Εκκλησία ενωτίζεται τα ρήματά της, συντονίζεται με το μήνυμα της Αναστάσεως, είναι ένας εορταστής, γιορτάζει, αλλά με έναν τρόπο κρυφό, μυστικό, εχέμηθο, προσωπικό. Είναι ένας κρίφιος εορταστής. Δεν κρύβεται, αλλά και δεν εκφράζεται, δηλαδή δεν επιβάλλει τα συναισθήματά του στους άλλους. Αφήνει τους άλλους να τα συλλάβουν. Αφήνει τους άλλους να συντονιστούν στο δικό του μήκος κύματος. Γι' αυτό αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής. Και λίγο παρακάτω ο ποιητής στολίζει τους βωμούς του, υψώνει τη χαρά και την μετουσιώνει σε σκεύη αχτιδωτά. Με βλάβιαν αναλύσκει το περιεχόμενό τους κι ύστερα καμνή απόλυση, τελείως μεταρσιωμένος. Κρατήστε αυτό, τελείως μεταρσιωμένος. Εδώ γίνεται λόγος για ένα βίωμα. Εδώ γίνεται λόγος για μια εικόνα. Καμιά έννοια δεν υπάρχει. Μύριες όσες εικόνες. Είναι άραγε αυτές οι εικόνες αληθινές? Είναι πραγματικές? Μήπως είναι φανταστικές? Μήπως είναι ανύπαρκτες? Την απάντηση θα τη δώσει καθένα σας και καθεμιά σας όποτε, όταν και όπως μπει στην Εκκλησία την ώρα που τελείται η Ευχαριστία και μετάσχει σε αυτό το μυστήριο, σε αυτήν την τελετουργία, με το δικό του προσωπικό τρόπο και από την αλλαγή που θα συμβεί, εάν συμβεί και όπως συμβεί, τότε θα φανεί αυτό που πράγματι είναι η Εκκλησία, δηλαδή ο πρόλογος της Βασιλείας του Θεού, το προήμιο μιας άλλης ζωής, της όντως ζωής, της πραγματικής ζωής, που είναι πάντοτε υπόθεση του κοινού μελλοντός μας, εγγενιασμένη από τον Χριστό. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Εορτή της Αγίας Μεγαλομάρτυρος και Πανσόφου Εκατερίνης. Ακολουθήστε μας για να τιμήσουμε την εορτή της Μεγάλης Αγίας της Ορθοδοξίας. Μονοήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Ίδρυμα του Όρους Σινά εις την Τραγάνα Φιώτιδος και τετραήμερος προσκυνηματική εκδρομή εις το Όρος Σινά εν Αιγύπτο. Πληροφορία και δηλώσεις συμμετοχής στα τηλέφωνα 210-5236-263. Η Φίλιος, Γραφείο Προσκυνηματικών Ταξιδίων, 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος Αθήνα. Επισκεφτείτε και τον ιστότοπό μας, www.haifelios.gr. Η Φίλιος, για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Η ζωή μετά θάνατον του διδάκτορος φιλοσοφίας και θεολογίας Jean-Claude Larcher. Μια μοναδική και πρωτότυπη μελέτη για την περιθανάτου ορθόδοξη παράδοση εκπονηθήσα από τον διεθνούς φήμης πατρολόγο που δίδει ορθόδοξες απαντήσεις σε όλα τα περιθανάτου ερωτήματα του αναγνώστη. Η ζωή μετά θάνατον από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία. Μια έκδοση του ραδιοφώνου της Εκκλησίας. Ο καθηγητής Γεώργιος Πατρώνος μιλάει για το νόημα της ζωής, του ανθρώπου, για τη διαφορά της Εκκλησίας από τη θρησκεία. Ένα βιβλίο για όσους πεινούν και διψούν την αλήθεια και δεν αρκούνται σε όσα ξέρουν. Χριστιανισμός, Εκκλησία ή θρησκεία, του καθηγητή Γεωργίου Πατρώνου. Θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας στο τηλέφωνο 210-95-95-692.
4: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
3: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
6: Η ώρα είναι 5.

Χαίρετε αγαπητοί ακροατές τιτλειδήσεων με την Αδαμαντία Μπουρτζίνου. Μήνυμα προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους 2026-2027 απευθύνει ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κύριος Ιερώνυμος. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργική συμμετοχή σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η αποξένωση δοκιμάζουν ιδιαίτερα την νεολαία επισημένη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Καλεί τα κράτη να εξετάσουν μέτρα για τη μείωση της ενεργειακής ζήτησης και να συνεχίσουν την αποθήκευση φυσικού αερίου εν ώψη του χειμώνα. Ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε ο Πρωθυπουργός. Βαδίζουμε στα βήματά του, διεκδικώντας όσα και εκείνος ήθελε, ενωμένους τους Έλληνες να ευημερούν, να ξεπερνούν δυσκολίες με όπλο την αλήθεια. 6 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου της Πλάκας, το οποίο κατέρευσε μετά από έκρηξη χθες το πρωί. Η Κίνα ανακοίνωσε σήμερα πως συμφώνησε με τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα σχέδιο αμοιβαίας μείωσης δασμών ύψους 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Χιλιάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν στη Μαδρίτη για να διαδηλώσουν κατά της διαχείρισης από την Ισπανική κυβέρνηση της πρόσφατης εισρωής μεταναστών στη Θέουτα. Και ο καιρός, βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, 23 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Κώστας Παπάς διαβάζει διάσπαρτες αποφθεγματικές φράσεις που προέρχονται κυρίως από τους χώρους της θεολογίας, της φιλοσοφίας, ευρύτερα της διανόησης και της τέχνης των νεότερων χρόνων. Σε αυτές αποτυπώνεται η πανανθρώπινη αγωνία για το νόημα της ζωής, τις σχέσεις του ανθρώπου με το περιβάλλον, την ψηφιακή τεχνολογία, τον συνάνθρωπο και τον Θεό που αφορούν το παρόν και το μέλλον του ανθρώπου, την ύπαρξη του πλανήτη.

στις φράσεις, στα μικρά αυτά επιγραμματικά κείμενα, διαπιστώνονται παραπλήσιες και συχνά συγκλίνουσες θέσεις για τα παραπάνω φλέγοντα θέματα από διάφορους ανθρώπους, ανεξαρτήτως θρησκείας, φυλής, χρώματος.

Αυτό δεν είναι ανεξήγητο για την Ορθόδοξη διδασκαλία, αφού κάθε άνθρωπος είναι δημιούργημα του Τριαδικού Θεού. Η σφραγίδα της ενέργειάς του δεν εξαλείφεται ποτέ, ακόμη και στη χειρότερη του εκδοχή.

όλες αυτές οι ενδιαφέρουσες θέσεις αποκτούν δυναμική στον καθημερινό μας βίο όταν κάποιος ενώνεται με τον Χριστό εν Αγίω Πνεύματι, με τον Χριστό που κινεί ανεπαίσθητα τα νήματα της ιστορίας σε ένα αίσιο τέλος, το οποίο προεικονίζεται κάθε φορά που συνερχόμαστε με φυσική παρουσία για να τελέσουμε την Θεία Λειτουργία.

διαβάζονται αποσπάσματα από το βιβλίο «Χριστός, η χώρα των ζώντων» του μακαριστού επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης και Ζαχουμίου κυρού Αθανασίου Γεύτη.

πηγή της γνώσης βρίσκεται στην κοινωνία με τον ζωντανό Θεό, στην κοινωνία με τους ζωντανούς κατ' εικόνα Θεού ανθρώπους.

Η αληθινή γνώση δεν μπορεί να αποκτηθεί παρά μόνο μέσω της καθαρότητας της καρδιάς και μέσω της καθαρότητας και αλήθειας της αγάπης.

εν Χριστώ κάθαρση και ζωοποίηση του ανθρώπου πραγματοποιήθηκε για την αδιάπτωτη και αιώνια αγάπη, για την αιώνια ζωή εντός του άκτιστου φωτός του Τριαδικού Θεού, ο οποίος είναι ο μόνος έχων αθανασίαν, φως εικόν απρόσιτον.

Η αληθινή αυτή πρόγευση και συμμετοχή του ανθρώπου στην καινούργια και ανανεωμένη χαρισματική πραγματικότητα συνιστούν ταυτόχρονα τη γνώση ως ζωή, τη γνώση ως αγάπη, τη γνώση ως κοινωνία στη θεανθρώπινη και αιώνια ζωή εντός της αιώνιας αλήθειας.

Δεν πιστεύουμε σε έναν μόνο Θεό απλώς, αλλά σε έναν Θεό Πατέρα.

Από πού προέρχεται όμως αυτή η πίστη στον Θεό Πατέρα? Από την Αποκάλυψη που ονομάζεται επίσης Θεία Οικονομία, δηλαδή από την αυτουργική αποκάλυψη του προσώπου του Χριστού.

Η Χριστολογία αποτελούσε πάντοτε το σημείο εκκίνησης της Ορθόδοξης Θεολογίας.

Ορθόδοξη θεολογία δεν εξέρχεται του πλαισίου της Θείας Αποκαλύψεως και δεν εισέρχεται στο πλαίσιο της φιλοσοφίας.

Μπορούμε πάντοτε στη διάρκεια της ζωής της Εκκλησίας να ζήσουμε την αποκάλυψη του ζώντος και αληθινού Θεού στο πρόσωπο του Χριστού.

Το πρόσωπο του Χριστού μας αποκαλύπτει επίσης το πρόσωπο του Πατέρα και το πρόσωπο του Αγίου Πνεύματος.

Όταν λέμε «ο Χριστός», αυτό σημαίνει τον κεχρισμένον, τον Υιό, αλλά και τον Χρήσαντα, δηλαδή τον Πατέρα. Και επίσης το ίδιο το χρίσμα, δηλαδή το Άγιον Πνεύμα.

Η ορθόδοξη θεολογία πρέπει να μένει πάντοτε χριστολογική και προσθέτω χριστοκεντρική, όχι όμως χριστομονιστική, επειδή ο Χριστός είναι πάντα ο Υιός της Αγίας Τριάδος και η Τριάδα είναι ήδη στον Χριστό ως Θεάνθρωπο.

Στη μάχη κατά του αριανισμού, ο Άγιος Αθανάσιος εισήγαγε στη θεολογία, όχι στην πίστη, αλλά στο σύμβολο του βαπτίσματος, στη λειτουργική αναφορά και γενικά στη ζωή της Εκκλησίας, μια διάκριση μεταξύ των όρων θεολογία και οικονομία.

Θεολογία σημαίνει την Τριάδα, Πατέρα, Υιό και Άγιο Πνεύμα. Χωρίς την παραμικρή σύνδεση με την κτήση και την αποκάλυψη μέσα στον κόσμο. Παρόλο που ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να μιλήσουμε και να γνωρίσουμε την Τριάδα είναι η αποκάλυψη μέσω της εν Χριστώ θείας οικονομίας.

Ο Θεός αποκαλύπτεται δια της κτήσεως και της θείας οικονομίας, αλλά αυτή η οικονομία δεν είναι μια αιτιώδης εξήγηση της Τριάδος.

Ο Θεός των χριστιανών είναι τριαδικός. Στο «είναι» του είναι Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα.

Το πρόσωπο του Χριστού μέσα στο Ευαγγέλιο είναι πάντοτε διακεκριμένο από το πρόσωπο του Πατέρα. Δεν υπάρχει καμιά σύγχυση μεταξύ των δύο προσώπων.

Μέσα στην τριάδα, τα τρία πρόσωπα αντιπροσωπεύουν αληθινά κάτι το πραγματικό.

Τη στιγμή του βαπτίσματος βαπτιζόμαστε ακριβώς εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος και όχι μόνο στο όνομα του Θεού.

Στην εποχή μας υπάρχει μια τάση σε μερικούς χριστιανούς να ξαναγυρίσουν σε έναν Θεό. Αλλά στην Αγία Γραφή, όταν γίνεται λόγος για Θεό, πρόκειται πάντα για τον Θεό Πατέρα, καθώς δεν υπάρχει Θεός γενικά.

Διαβάστηκαν αποσπάσματα από το βιβλίο «Χριστός, η χώρα των ζώντων» του μακαριστού επισκόπου πρώην Ερζεγοβίνης και Ζαχουμίου κυρού Αθανασίου Γεύτιτς.

0: Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980 του Μητροπολίτη Σουηδίας Κλεόπα Στρογγύλη. Αρχιερατικός τόμος στο μακαριστό γέροντα Ευσέβιο Βίτη, στον οποίο παρουσιάζονται η επί 15ετία Ιερατική Διακονία του Αηδήμου Ιερομονάχου και ο Ιεραποστολικός του Ζήλος για την οργάνωση, την ανέγερση ναών και την ποιματική μέρημνα της Ελληνορθόδοξης Διασποράς σε όλη τη Σκανδιναβία. Η Ιεραποστολική Διακονία του Αρχιμανδρίτου Ευσέβιου Βίτη εις την Σκανδιναβία 1965-1980. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Έξι στους 10 πολίτες δεν γνωρίζουν πρώτες βοήθειες.
3: Πάνω από 1000 ζωές το χρόνο θα μπορούσαν να σωθούν με γνώση βασικών τεχνικών διάσωσης.
2: Μία από αυτές μπορείς να τη σώσεις κι εσύ.
3: Γίνε θελοντής στην επίλεκτη ομάδα ειδικών αποστολών Ελλάδος.
2: Έλα να εκπαιδευτείς δωρεάν σε πρώτες βοήθειες,
3: αντιμετώπιση καταστροφών,
2: ορεινή διάσωση,
3: υγρό στοιχείο,
2: τηλεπικοινωνίες
3: και διάσωση με σκύλο.
2: Είμαι η Νατάσα Μποφίλιου και στηρίζω την Επομέα.
3: Είμαι η Τζόρτζια Κεφαλά και στηρίζω την Επομέα.
4: Περισσότερες πληροφορίες στο www.epomea.gr. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6988 033 171.
3: Δώσε το χρόνο σου για να προσφέρεις στον συνάνθρωπό σου.
2: Μη μένεις θεατής. Δώσε δύναμη ζωής.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Θρησκεία και πολιτική, μέρος δεύτερο. Σχέσεις σύγκρουσης ή συνύπαρξης. Το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος θα λάβει χώρα ειδικό αφιέρωμα από τη Δευτέρα 31 Αυγούστου μέχρι και τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου. Μέσα από 130 ζωντανές εκπομπές θα προσπαθήσουμε με ειδικούς ομιλητές να διερευνήσουμε τη σχέση των θρησκειών αλλά και του χριστιανισμού σε Ανατολή και Δύση με την κοσμική εξουσία από τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα έως και σήμερα. Να αναζητήσουμε τους λόγους για τους οποίους διαχρονικά οι πίστοι και οι πολιτικοί άλλοτε συμπορεύτηκαν και άλλοτε βρέθηκαν σε σύγκρουση και αδιέξοδο. Πάντως, η θεώρηση κυρίως του διαφωτισμού ότι η πίστη είναι η ιδιωτική υπόθεση του πιστού και η απόθεση του Θεού στον υπερφυσικό κόσμο απέτυχαν παταγωδώς. Οι θρησκείες αλλά και ο χριστιανισμός δεν μπορούν να περιοριστούν στην ιδιωτική σφαίρα της ζωής του πιστού. Το θρησκευτικό γεγονός επηρεάζει είτε άμεσα είτε έμεσα κάθε πτυχή της ζωής του πιστού, την πολιτική, τις αξίες και τις κοινωνικές αντιλήψεις. Μέχρι και σήμερα, η σχέση θρησκείας και πολιτικής συνεχίζει να αποτελεί ένα αξιοσημείωτο κοινωνικό και πολιτικό ζήτημα. Συντονιστείτε στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας, στην άλλη φωνή, στο ραδιόφωνο του λόγου και του πολιτισμού, στο ραδιόφωνο των αφιερωμάτων.
7: Η ώρα είναι

Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας, τίτλοι ειδήσεων με την Αδαμαντία Μπούρτζινου. Η Εκκλησία καλεί τους νέους να βρουν στην ενορία έναν χώρο πίστης, φιλίας και δημιουργικής συμμετοχής σε μια εποχή όπου η μοναξιά και η αποξένωση δοκιμάζουν ιδιαίτερα την νεολαία, αναφέρει μεταξύ άλλων στο μήνυμά του προς τα παιδιά, τους νέους και τους γονείς για την έναρξη του κατηχητικού έτους ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση προειδοποίησε τα κράτη-μέλη για το ενδεχόμενο μιας κρίσης στις τιμές της ενέργειας λόγω της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή. Ανάρτηση για την επέτειο των 37 ετών από τη δολοφονία του Παύλου Μπακογιάννη έκανε σήμερα ο Πρωθυπουργός. 6 νεκροί ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια του κτηρίου της Πλάκας, το οποίο κατέρευσε χθες μετά από έκρηξη. Η Κίνα επέκρινε τις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλώνοντας ότι πρέπει να γίνεται σεβαστή η κυριαρχία των χωρών του κόλπου, καλώντας την Αμερική να σταματήσει να απειλεί και την Κούβα. Ο Ρώσος Υπουργός Εξωτερικών, Σεργέη Λαυρόφ, πραγματοποιεί συνάντηση με τον Γερμανό ομόλογό του στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Νεφώσεις και βροχές σε πολλές περιοχές της χώρας, σε βορειάδες στο Αιγαίο, 23 βαθμοί Κελσίου σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Στα πλαίσια του αφιερώματος που πραγματοποιεί ο ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος στη δημιουργία και το περιβάλλον, αυτή την εβδομάδα, την τέταρτη εβδομάδα του αφιερώματος, αγαπητοί ακροατές, μιλάμε για τον αέρα. Χθες ήταν η πρώτη εκπομπή μέσα από την Παλαιά Διαθήκη και θα θυμάστε ίσως ότι αυτό που μας απασχόλησε κατά τη χθεσινή εκπομπή ήταν το εμφύσιμα στον Αδάμ, ξεκινώντας από το βιβλίο της Γένεσης. Μιλήσαμε με βάση τα συγκεκριμένα χωρία της Γένεσης και ο κύριος Πορφύριος Νταλιάνης μας ανέλησε τη σημασία τους. Σήμερα, αγαπητοί ακροατές, στην δεύτερη αυτή εκπομπή και πάλι ως πηγή έχουμε την Παλαιά Διαθήκη και έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε σήμερα τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αθανάσιο Παπαρνάκη. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ για την αποδοχή της πρόσκλησης και τη συμμετοχή στο αφιέρωμα αυτό του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Και εγώ ευχαριστώ πολύ για που μου απευθύνατε την πρόσκληση.
0: Ξέρετε, κύριε καθηγητά, αρχικά σκεφτήκαμε ότι πρόκειται για ένα δύσκολο θέμα ή αν θέλετε, αναφερόμενοι, το λέω αυτό, αναφερόμενοι πάντα στην έννοια και στο στοιχείο του αέρα. Η πρώτη έκπληξη είναι, μα υπάρχουν αναφορές στην Παλαιά Διαθήκη, γίνεται λόγο, σημαίνει κάτι όπου υπάρχουν αναφορές στον αέρα κλπ. Στη συνέχεια όμως και μέσα από τη συζήτηση που θα κάνουμε σήμερα και μέσα από τη χθεσινή συζήτηση βλέπουμε ότι και αναφορές υπάρχουν και συμβολισμοί υπάρχουν. Χθες, ξέρετε, καθώς αναλύαμε το συγκεκριμένο γεγονός και με αφορμή το συγκεκριμένο γεγονός είδαμε τις προεκτάσεις του, τη σχέση σε Παλαιά και Καινή Διαθήκη και τη σχέση του ακόμη και στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Πιστεύω ότι έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα για την έννοια του αέρα.
1: Ναι, έχετε δίκιο και χαίρομαι που βγήκαν τόσα πολλά θέματα, αναδείχθηκαν από την χτεσινή σας συζήτηση. Είναι αλήθεια ότι στο πρώτο άκουσμα φαντάζεται κανείς τι μπορεί να υπάρχει για το θέμα αυτό. Αλλά αν σκεφτούμε ότι ο αέρας είναι ένα δεδομένο της ζωής μας, ένα κοινό και αυτονόητο στοιχείο, διότι μας περιβάλλει, βρίσκεται παντού και είναι συνεχώς μπροστά μας και μέσα μας. Λοιπόν, και αυτή είναι μια εμπειρία την οποία, όσο και αν δεν τη συνειδητοποιούμε, διότι είναι τόσο αυτονόητη, χωρίς αέρα δεν θα υπήρχαμε, είναι μια κοινή εμπειρία των ανθρώπων από την αρχαιότητα και επειδή ακριβώς είναι μια εμπειρία της καθημερινότητας, γι' αυτό το λόγο και έχει και την παρουσία της αισθητή και ζωντανή. Λοιπόν, και στην Παλαιά Διαθήκη, όπου πραγματικά αυτό το τόσο έτσι κοινό και αυτονόητο στοιχείο της ζωής μας προσλαμβάνει όντως έτσι κάποιες ιδιαίτερες αποχρώσεις και γίνεται σύμβολο και όργανο της θεϊκής δύναμης και παρουσίας για να εκτελεστούν τα σχέδιά του στη γη. Και νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον όντως να το δούμε και να το μελετήσουμε λίγο αυτό το θέμα και ό,τι βγάλουμε ασφαλώς μέσα από αυτά.
0: Μάλιστα. Στην Παλαιά Διαθήκη θα ήθελα να δούμε τώρα, κύριε καθηγητά, η έννοια του αέρα, του ανέμου, της πνοής, με όσες λέξεις έτσι συναντάτε. Τι ακριβώς σημαίνει, με ποια έννοια την συναντούμε, με ποια έννοια συναντούμε τον αέρα ή με ποιες έννοιες, αν θέλετε, τον συναντούμε στην Παλαιά Διαθήκη?
1: Κοιτάξτε, καταρχήν νομίζω και θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την καθαρά φυσική του έννοια.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή αυτό το φυσικό στοιχείο του ανέμου, του αέρα, της ατμόσφαιρας που περιβάλλει τη γη μας, που είναι η βάση πάνω στην οποία οικοδομούνται όλα τα υπόλοιπα. Και αυτή ακριβώς την παρουσία του αέρα ή της ατμόσφαιρας, παρόλο που δεν γίνεται ευθέως λόγος, ακριβώς διότι πρόκειται για κάτι τόσο πολύ αυτονόητο, Το συναντά κανείς από το πρώτο κεφάλαιο της Γενέσεως, όπου περιγράφεται η δημιουργία του κόσμου κατά τα γνωστά στις 6 ημέρες. Λοιπόν, αυτές οι 6 ημέρες, αν προσέξουμε ο τρόπος με τον οποίο περιγράφονται από τον Ιερό Συγγραφέα, δεν είναι τυχαίος. Αυτές οι 6 ημέρες καταρχήν μας παρουσιάζουν μία προοδευτικότητα από τα απλούστερα και πιο ατελή υλικά στοιχεία στα συνθετότερα και πολυπλοκότερα. Θυμίζω, την πρώτη μέρα δημιουργείται το φως, την 6η μέρα δημιουργείται ο άνθρωπος. Ακόμα και η επιστήμη σήμερα μας λέγει ότι το απλούστερο υλικό στοιχείο που υπάρχει είναι το φωτόνιο και το πολυπλοκότερο πλάσμα που υπάρχει πάνω στον κόσμο είναι ο άνθρωπος. Και με αυτήν ακριβώς τη σειρά τα παρουσιάζει και ο Ιερός Συγγραφέας. Με λίγο περισσότερη προσοχή θα παρατηρήσουμε ότι αυτές οι 6 ημέρες χωρίζονται σε 2 τριάδες, οι οποίες αντιστοιχούν μεταξύ τους. Κατά το τι, στην πρώτη μέρα δημιουργείται το φως,
0: ναι.
1: Γεννηθεί το φως. Τη δεύτερη μέρα δημιουργείται το στερέωμα, δηλαδή ο θόλος του ουρανού, ο οποίος κατά την άποψη, την αντίληψη της εποχής εκείνης, το κοσμοείδωλο συγκρατεί τα ύδατα, τα κοσμικά, τα οποία είναι γεμάτος οποιοδήποτε χώρος μπορούσε να έχει εκείνη την εποχή ο άνθρωπος στη σκέψη του, τον θεωρούσε ότι είναι γεμάτος με νερά, ύδατα. Το στερέωμα λοιπόν είναι κάτι σαν η σκηνή, σαν το δέρμα μιας σκηνής, το οποίο προστατεύει τη γη από τα κοσμικά αυτά ύδατα που βρίσκονται πάνω από τον ουρανό. Την τρίτη μέρα δημιουργείται, χωρίζονται τα ύδατα, τα επίγεια, και δημιουργείται η θάλασσα και εμφανίζεται η ξηρά. Αυτές είναι οι 3 πρώτες μέρες. Αν δούμε τώρα στις δεύτερες 3 μέρες, στη δεύτερη τριάδα των ημερών, αυτά τα 3 πρώτα βασικά στοιχεία, θεμελιώδη στοιχεία του κόσμου που μας περιβάλλει, εξειδικεύονται και εξοραίζονται. Γιατί στην τέταρτη ημέρα δημιουργούνται τα φωτεινά σώματα, ο ήλιος και η σελήνη, κατά τη στοιχεία προς το φως της πρώτης ημέρας. Και αυτά τοποθετούνται πάνω στο στερέωμα. Την πέμπτη ημέρα γεμίζει ο ενδιάμεσος χώρος, ο χώρος του που καταλαμβάνει ο αέρας, δηλαδή η ατμόσφαιρα, γεμίζει με ζωή, που είναι τα πουλιά. Και η θάλασσα, κατά τη στοιχεία μετά, με τα ψάρια. Και την 6η ημέρα, το στοιχείο της 3η ημέρας, η ξηρά που εμφανίζεται, γεμίζει και αυτή με ζωή, που είναι με τα ζώα της ξηράς και στο τέλος με τον άνθρωπο. Βλέπουμε δηλαδή αυτή την αντιστοιχία, ο Ιερός Συγγραφέας τον κόσμο που τον περιβάλλει να μην τον αφήνει έτσι κενό άδειο, αλλά ο Θεός με μια συστηματική και συνειδητή ενέργεια όλα αυτά τα πρωταρχικά βασικά στοιχεία, τα οποία τις 3 πρώτες μέρες είναι κενά, άδεια, έρημα, άγωνα, από ζωή, τις δεύτερες 3 μέρες γεμίζουν από ζωή. Και ο αέρας καταλαμβάνεται, γεμίζει από ζωή, που είναι τα πτηνά, τα οποία πεντούν παντού και έτσι ομορφαίνουν αυτό το αχανές της ατμόσφαιρας που μας περιβάλλει. Έτσι λοιπόν μπορούμε να πούμε ότι ο αέρας ως φυσικό στοιχείο, η ατμόσφαιρα, από την πρώτη αρχή της δημιουργίας εξοραίζεται, γίνεται και αυτή γόνιμη, ζουν μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα όλα τα πουλιά, τα οποία ομορφαίνουν τον ουρανό, τη γη, και φυσικά είναι και το στοιχείο από το οποίο εξαρτάται και η ζωή επάνω στη γη.
0: Μάλιστα. Μια και μιλάμε για τον αέρα ως φυσικό φαινόμενο, στην Παλαιά Διαθήκη πάντα και στους χρόνους εννοείται της Παλαιάς Διαθήκης, επιτρέψτε μου κύριε καθηγητά να σας ρωτήσω κάτι. Στην λειτουργική ζωή της Εκκλησίας μας σήμερα βλέπουμε ότι ένα από τα αιτήματα είναι οι καλοί αέριδες, υπερευκρασίας.
1: Ευκρασίας αέρων.
0: Ακριβώς. Εκείνη την εποχή που ο Ισραηλιτικός λαός είναι κατεξοχήν ένας λαός που ασχολείται με την γεωργία. Θέλω να σας ρωτήσω, αν έχουμε έτσι κάποιες πληροφορίες, είτε μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, είτε μέσα από τις έρευνες έτσι των τελευταίων ετών, αν ο λαός, ας πούμε, αυτός προσεύχεται στον Θεό για τον αέρα, ζητάει να έχει καλό αέρα για τη γη του, για τις εργασίες του κλπ.
1: Ναι, και θα το ακριβώς έτσι συμβαίνει όπως λέτε, αλλά και θα το διευρύνουμε πάνω στη βάση ότι επειδή ακριβώς ο αέρας είναι, ο άνεμος είναι ένα βασικό στοιχείο της ζωής, γι' αυτό το λόγο και έχει πολλές διαφορετικές εκφράσεις και φανερώσεις και παρουσίες μέσα στην καθημερινότητα του ανθρώπου με διαφορετικούς τρόπους, όλη αυτή η διαφορετικότητα της λειτουργίας της ατμόσφαιρας, της φυσικής λειτουργίας, εμφανίζεται μέσα στην Παλαιά Θήκη και έχουμε καταγραφές.
0: Μάλιστα.
1: Ο άνεμος δηλαδή, και μάλιστα είναι οι καταγραφές αυτές όπως τον ζει τον άνεμο και τον αέρα ο άνθρωπος στην περιοχή εκείνη της Παλαιστίνης της Αιγαίας Ανατολής. Δηλαδή έχουμε καταγραφές όπου γνωρίζει ο Ισραηλίτης τον αέρα και ως δυνατό άνεμο που προκαλεί καταστροφή, αλλά και ως απαλό αεράκι που βοηθά στην ανάπτυξη έτσι, των γεωργικών του ασχολιών, να καρπίζουν τα πράγματα, να ποτίζεται η γη και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε, ας πούμε, να σας αναφέρω μερικά παραδείγματα.
0: Ναι, βεβαίως.
1: Διαβάζοντας έτσι στον και θα είναι χαρακτηριστικά αυτά, γιατί θα μας βοηθήσουν μετά να δούμε και το συμβολισμό που παίρνει ο αέρας.
0: Μάλιστα.
1: Διαβάζουμε, ας πούμε, στον προφήτη Εζεκιήλ εκεί στο 11 κεφάλαιο, ο Εζεκιήλ να στρέφεται εναντίον των ψευδοπροφητών και ελέγχει τα ψεύτικα κηρύγματα των προφητών προς τον λαό, που αντί να υπηρετούν τον αληθινό Θεό της Διαθήκης, υπηρετούσαν στην ουσία τις δικές τους νοοτροπίες, τα συμφέροντά τους, επηρεασμένοι από την ειδωλατρία κτλ. Και τους κατηγορεί ο προφήτης Εζεκίλ, τους ψευδοπροφήτες, ότι οικοδόμησαν μια τέτοια πνευματικότητα και μια τέτοια διδασκαλία ψεύτικη τον λαό του Θεού, να μην τηρεί την αληθινή Διαθήκη και την αληθινή πίστη στο Γιαχβέ, αλλά να έχει διάφορα ψευτοπράγματα. Λοιπόν, και λέγει ο προφήτης εκ μέρους του Θεού, απευθυνόμενος προς τον λαό, λέει ότι όλοι αυτοί οι ψευδοπροφήτες βοηθούσαν το λαό να χτίζει τείχους με ξερολιθιά. Και ενώ σε αυτά τα ψέματα στα οποία βάσιζε ο λαός τα συμφέροντά, τις επιθυμίες του, άρτους και θεάματα, οι λαοί είναι οι ίδιοι σε όλες τις εποχές, λοιπόν, έρχονταν και οι ψευδοπροφήτες και αντί να τους ελέγχουν για να τους βοηθούν να χτίσουν σπίτια στέρεα και γερά, δηλαδή σύμφωνα με τη Διαθήκη, ερχόσασταν, λέει, εσείς οι ψευδοπροφήτες και αυτούς τείχους με τις ξερολιθιές τους σοβατίζατε. Λοιπόν, χαϊδεύαν τα αυτιά, δηλαδή, που λέμε. Γι' αυτό, λέει, να τους πεις πως θα έρθει μια δυνατή βροχή, θα πέσει χαλάζι και θα ξεσπάσει ανεμοθύελα και ο τείχος θα πέσει. Και θα εξαπολύσω, λέει, γεμάτος οργή έναν ισχυρό άνεμο, θα έρθει δυνατή βροχή, θα πέσει χαλάζι με μανία η καταστροφή και θα γκρεμίσω τους τείχους και ό,τι έχετε χτίσει. Τι βλέπουμε εδώ? Βλέπουμε μια εμπειρία φυσικής καταστροφής από ανεμοστρόβιλους, που ακόμα και σήμερα έτσι όλα σε όλες τις εποχές ταλαιπωρούν τη γη και τους ανθρώπους, ανεμοστρόβιλους να έρχονται και να καταστρέφουν ακόμα και αυτά τα σπίτια των ανθρώπων.
0: Άρα δηλαδή ο λαός έχει ζήσει τέτοια καταστροφή, οπότε ο προφήτης χρησιμοποιεί ένα τέτιο παράδειγμα με τέτοια ένταση για
1: Μάλιστα. Ακριβώς, ακριβώς. Έχουν ζήσει, λοιπόν, αυτό το δυνατό αέρα, την ανεμοθύελα, τον ανεμοστρόβιλο, ο οποίος καταστρέφει, γκρεμίζει ακόμα και τείχους και σπίτια. Λοιπόν, και αυτό ασφαλώς το παίρνει ο προφήτης για να κάνει την διδασκαλία του, και αυτό έχει και τη σημασία του. Σε άλλο σημείο ο ίδιος προφήτης, πάλι ο Εζεκίλ, λέει παρακάτω έτσι για την πάλι ελέγχοντας την αταξία, την απιστία του λαού. Εδώ βέβαια αναφέρεται ιδιαίτερα για την Τύρο, για τους ειδωλολάτρες. Η Τύρος ήταν παραθαλάσσια πόλη και οι Τύροι είχαν αναπτύξει το εμπόριο. Λοιπόν, και τους ελέγχει για την ειδωλατρία και την εχθρική του στάση απέναντι στο λαό του Θεού και προλέγει και την καταστροφή τους. Ανάμεσα λοιπόν στα άλλα με τα οποία απευθύνεται ο προφήτης Εζεκίλ στους ανθρώπους αυτούς, λέει: «Πλοία τεράστια μετέφεραν τα εμπορεύματά σου και ούσαν πλούσια και δοξασμένοι στην καρδιά των θαλασσών, εμπορικός λαός. Οι κοπελάτες σου σε φέρναν σε βαθιά νερά, αλλά ο άνεμος ο ανατολικός μέσα στην καρδιά της θάλασσας σε τσάκισε». Να λοιπόν μια άλλη κοινή εμπειρία, τα πλοία που ταξιδεύουν στη θάλασσα, οι δυνατοί άνεμοι, οι θύελλες, οι κυματισμοί, οι οποίοι τσακίζουν και βυθίζουν τα πλοία. Ενώ και ένα παράδειγμα να αναφέρουμε και από τον προφήτη Ιερεμία, ακόμα ένα, ο οποίος μάλιστα αναφέρεται και στην και στην έρημο, που είναι έτσι η παρουσία της έντονη στην περιοχή εκείνη του Ισραήλ, που είναι κατά βάση περιοχή που περιβάλλεται από ερήμους, ελέγχοντας και πάλι την έτσι αποστασία του λαού, λέγει ότι εδώ στο στίχο 24 στο κεφάλαιο 13 λέγει ότι ενώ εγώ σας έδωσα τα πάντα και με τους προφήτες και με τον νόμο και τα λοιπά και με την προστασία μου, εσείς απιστήσατε, στραφήκατε και πιστέψατε, ακολουθήσατε τους ψεύτικους θεούς ειδωλατρίας. Λοιπόν, κάτι που το κάνετε μόνον εσείς και έχετε μάλιστα πεισμώσει τόσο πολύ σε αυτή σας την απιστία, ούτως ώστε λέει, ακόμα λέει και η λεοπάρδαλη δεν μπορεί να αλλάξετε, όπως η λεοπάρδαλη δεν μπορεί να

0: κοινή αχάριστη απέναντί μου.
1: Μάλιστα.
0: Βλέπουμε λοιπόν πως αυτή η καθημερινή εμπειρία της παρουσίας του αέρα και μάλιστα στα παραδείγματα που αναφέραμε στην καταστροφική του διάσταση που προκαλεί ζημιές και είναι επίπονος και δυσάρεστος για τον άνθρωπο και προκαλεί δυσφορία, καταγράφεται έτσι ως εμπειρία και φυσικά θα είχαμε πολλά παραδείγματα ακόμα να αναφέρουμε, αλλά μας ενδιαφέρει πως εδώ χρησιμοποιείται από τη διδασκαλία των προφητών συγκεκριμένα, ούτως ώστε να παράξουν ένα διδακτικό αποτέλεσμα για το λαό.
1: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, να κάνουμε ένα πρώτο μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: με τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου, τον κύριο Παπαρνάκη, συνομιλούμε, αγαπητοί ακροατές. Το θέμα μας είναι ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη. Και κύριε καθηγητά, μέχρι στιγμής έχουμε δει τον αέρα ως φυσικό φαινόμενο, ως ένα φαινόμενο το οποίο ο αέρας είναι απαραίτητος για τη ζωή μας, για τη ζωή των σημερινών ανθρώπων, αλλά και για τη ζωή του πρώτου ανθρώπου και για τη ζωή του Ισραήλ. Και βλέπουμε ότι οι προφήτες, όπως μας είπατε, χρησιμοποιούν πολλά παραδείγματα, θέλοντας να προειδοποιήσουν, θέλοντας να πουν κάποια πράγματα στον Ισραηλιτικό λαό, χρησιμοποιούν και το παράδειγμα του αέρα, καθώς είναι πολύ καθημερινό και ζωτικό, έτσι, το στοιχείο του αέρα, οπότε και οι Ισραηλίτες μπορούν να καταλάβουν καλύτερα τι ακριβώς θέλουν να πουν οι προφήτες.
1: Έτσι ακριβώς, αλλά θα πρέπει να προσθέσουμε τώρα ότι τα παραδείγματα που αναφέραμε ως τώρα είναι από την καταστροφική πλευρά του αέρα.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά δεν είναι μόνο αυτή.
0: Ακριβώς αυτό θα σας ρώταγα τώρα για την ευεργετική.
1: Έτσι, ναι. Οι προφήτες βεβαίως έχουν αυτή την ιδιαιτερότητα, αλλά θα δούμε ότι υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπου είναι η ευεργετική πλευρά του αέρα, που και σε αυτήν έχουμε καταγραφές. Αλλά και με τον ίδιο τρόπο αξιοποιείται και από τους προφήτες, και θα αναφέρω ως παράδειγμα από την πολύ γνωστή ιστορία του προφήτη Ηλία δύο περιστατικά. Το πρώτον είναι όταν γνωρίζουμε ο προφήτης Ηλίας είχε κάνει προσευχή εξαιτίας της απιστίας του λαού και πάλι, λοιπόν, και είχε σταματήσει την βροχή. Είχε πέλθει ξηρασία επί 3 χρόνια. Λοιπόν, όταν είδε και από ειδωλός ότι δεν μπορούσαν με κανένα τρόπο να αντιμετωπίσουν αυτό το φυσικό φαινόμενο, κάτι που είναι πάρα πολύ σύνηθες στην περιοχή εκείνη, εδώ βεβαίως έχουμε μια εξαίρετη θαυματουργική, έτσι, παρέμβαση με τον προφήτη Ηλία. Τι κάνουμε? Πηγαίνουν στον προφήτη Ηλία, ο λαός με επικεφαλής τον βασιλιά τον Αχάβ, τον Ασεβή, για να του πούνε, μετανοούμε.

0: Επιτέλους όσοι μας κάνει προσευχή στο Θεό για να επανέλθει η βροχή και να καρπίσουν και πάλι τα χωράφια μας και να τραφούν τα ζώα μας. Λοιπόν, ο Ηλίας, παίρνοντας την οδηγία από το Θεό, του δίνει τη διαβέωση αυτή στον βασιλιά και του λέει λοιπόν τους απεσταλμένους του βασιλιά εκεί στον Ηλία, πήγαινε λέει και πες στον Αχάβ, ζέψε τα άλογά σου και κατέβα για να μην σε εμποδίσει η βροχή. Στον απεσταλμένο πρόσληψε, επέστρεψε πίσω στον βασιλιά σου και μαζέψε τα άλογά σου να επιστρέψετε, γιατί αλλιώς θα αρχίσει να βρέχει τόσο πολύ που δεν μπορέσετε να γυρίσετε στο σπίτι σας. Μετά από μία περίοδο ξηρασίας, είπαμε, 3 ετών, σε λίγο τα σύννεφα σκοτίνιασαν τον ουρανό και ξέσπασε θύελλα και δυνατή βροχή. Ο αέρας λοιπόν εδώ πέρα είναι αυτός ο οποίος φέρνει τα σύννεφα, μεταφέρει τα σύννεφα από το ένα σημείο στο άλλο και προκαλεί τη βροχή να πέσει πάνω στη γη και έτσι να βλαστήσει η γη, να υγραθεί και να καρπίσουν τα φυτά και ούτω καθεξής, όλη αυτή η ευεργετική δράση. Ο αέρας είναι αυτός. Βλέπουμε πως ο φυσικός παρατηρητής της εποχής εκείνης που παρατηρεί τα φυσικά φαινόμενα και με τον τρόπο με τον οποίο τα καταγράφει. Αυτό τώρα το στοιχείο του αέρα που είπαμε το χρησιμοποιεί και ο Θεός και γίνεται το όργανο του Θεού, είτε καταστροφικά είτε ευεργετικά πολλές φορές, και εδώ είναι τώρα πως ξεκινάει αυτή, ή μάλλον όχι, να αναφέρουμε πριν από αυτό, να αναφέρουμε ένα ακόμα παράδειγμα όπου της ευεργετικής δράσης του αέρα, όπου έχουμε στο πολύ γνωστό περιστατικό της εξόδου των Ισραηλιτών από την έρημο, από την Αίγυπτο. Γνωρίζουμε εκεί πέρα ότι φεύγοντας οι Ισραηλίτες από την Αίγυπτο βρέθηκαν μπροστά στο αδιέξοδο της Ερυθράς Θάλασσας, την οποία γνωρίζουμε ότι διέσχισαν ως σε ξηρά, λοιπόν, με το σημείο του σταυρού που ύψωσε ο Μωυσής, και σχίστηκαν τα νερά. Εάν διαβάσουμε λοιπόν το κείμενο εδώ λίγο με περισσότερη προσοχή, θα δούμε να λέγει τα εξής, ότι φτάνοντας οι Ισραηλίτες μπροστά στην Ερυθρά Θάλασσα και μην έχοντας πουθενά να πάνε, γιατί δεν μπορούσαν να πέσουν μέσα στη θάλασσα ολόκληρος ο λαός, από πίσω τους ερχόταν ο Αιγυπτιακός στρατός με απειλητικές διαθέσεις να τους καταστρέψει. Λοιπόν, ο Μωυσής κατ' εντολή του Θεού κάνει το σημείο του σταυρού με έναν έτσι πολύ περίεργο, πολύ διακριτικό θα λέγαμε τρόπο, αλλά με την μελέτη μας σήμερα μπορούμε να το διακρίνουμε το συμβολισμό που είχε αυτό. Δηλαδή τι κάνει, εκτείνει μπροστά το χέρι του και με το άλλο χέρι που κρατούσε το ραβδί του σε κατακόρυφη μάλλον έτσι θέση τοποθετεί το ραβδί του. Και έτσι σχηματίζει το σημείο του σταυρού με το ραβδί στην κατακόρυφη και το χέρι του στην οριζόντια θέση. Και εκείνη τη στιγμή λέγει, ο Μωυσής άπλωσε το χέρι του πάνω στη θάλασσα και ο Κύριος με έναν ισχυρότατο ανατολικό άνεμο που φυσούσε όλη νύχτα έκανε τα νερά να υποχωρήσουν. Έτσι η θάλασσα έγινε στεριά. Τα νερά χωρίστηκαν στα δύο και οι Ισραηλίτες πέρασαν μέσα πατώντας η στεριά. Βλέπουμε δηλαδή και πάλι εδώ την παρουσία του ανέμου να γίνεται το όργανο στα χέρια του Θεού για μια ευεργεσία θαυματουργική, πέρα τώρα από τα φυσικά που είπαμε προηγουμένως, που είναι η αιτία της βροχής και τα λοιπά, που φαίνεται τα σύννεφα, σε ένα θαυματουργικό γεγονός ο Θεός να χρησιμοποιεί τον άνεμο σε μια τόσο κρίσιμη στιγμή τώρα για το λαό, που χωρίζουν τα νερά της Ερυθράς Θάλασσας και περνούν μέσα από εκεί και διασώζονται. Μάλιστα. Οι Ισραηλίτες, και έχουμε το γνωστό Πάσχα έτσι, και που μετά στην Καινή Διαθήκη γίνεται και το σύμβολο του περάσματος από τον θάνατο τον αιώνιο στη ζωή, όπως οι Ισραηλίτες γλίτωσαν από το θάνατο των Αιγυπτιακού στρατού που τους απειλούσε και πέρασαν στην ελευθερία και στη ζωή της γη της επαγγελίας.
1: Κύριε Παπαρνάκη, να ακούσουμε μαζί το σήμα του σταθμού και συνεχίζουμε.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
1: Κύριε καθηγητά, στα χωρία τώρα που γίνεται αναφορά στον άνεμο, να σας πω την αλήθεια, εμένα μου κάνει εντύπωση από την Παλαιά Διαθήκη το πολύ έτσι ποιητικό φωνή Άβρας Λεπτής. Δεν ξέρω αν θα θέλατε να πούμε, να κάνουμε έτσι και ένα σχόλιο πάνω σε αυτό.
0: Βεβαίως θα κάνουμε το σχόλιο, διότι αυτή η Άβρα Λεπτή για την οποία αναφέρεστε, ναι, προέρχεται ασφαλώς από το στοιχείο, το περιστατικό εκείνο της Θεοφάνειας στον προφήτη Ηλία. Είναι χαρακτηριστικό, διότι ακριβώς αυτό εξαρτάται από το γεγονός ότι ο άνεμος, ναι, είναι ένα στοιχείο της Θεοφάνειας πλέον στην Παλαιά Διαθήκη, της παρουσίας του Θεού. Ως φυσικό φαινόμενο, ναι, το είδαμε στα προηγούμενα παραδείγματα να γίνεται είτε με διδακτικό τρόπο από τους προφήτες, είτε ευθέως με άμεσο τρόπο, όργανο στα χέρια του Θεού, ο άνεμος, ο αέρας, για να πραγματοποιήσει αποφάσεις του, για να παιδαγωγήσει τον λαό. Και τον χρησιμοποιεί ως μέσον τον άνεμο ο Θεός, είτε για να καταστρέψει είτε για να ωφελήσει. Αυτή λοιπόν η εμπειρία της παρουσίας της στη ζωή του Ισραηλίτη του ανέμου συνδυάζεται και με το γεγονός ότι όταν ο λαός του Ισραήλ έχει για πρώτη φορά άμεση εμπειρία της παρουσίας του Θεού, έχουμε και εκεί παρουσία του ανέμου. Και αναφέρομαι στο γεγονός της Εξόδου και πάλι και στο γεγονός της νομοδοσίας του Σινά. Από εκεί θα το ξεκινήσουμε για να φτάσουμε στην Άβρα, διότι εκεί έχουμε την πρώτη εμπειρία της παρουσίας του Θεού στο λαό του Ισραήλ, η οποία καταγράφεται στο βιβλίο της Εξόδου, καταγράφεται θα λέγαμε στη συλλογική μνήμη, και βλέπουμε να επαναλαμβάνεται και να εμφανίζεται πολλές φορές μετά μέσα στα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, και σε όπου γίνεται λόγος για την παρουσία του Θεού, είτε ως εμπειρία είτε ως διδαχή από τους προφήτες, ο άνεμος, ο αέρας να είναι ένα στοιχείο αυτής της παρουσίας, ένα στοιχείο της Θεοφάνειας. Τι διαβάζουμε λοιπόν στο περιστατικό αυτό της παρουσίας της Θεοφάνειας επάνω στο Σινά? Εκεί στο 19 κεφάλαιο, άμα ανοίξουμε στο βιβλίο της Εξόδου, θα διαβάσουμε ότι την τρίτη ημέρα ο Μωυσής όρισε τους Ισραηλίτες 3 μέρες προετοιμασία πριν ανέβει πάνω στο βουνό. Λοιπόν, την τρίτη μέρα όταν ξημέρωσε άρχισαν βροντές και αστραπές και ένα πυκνό σύννεφο ήρθε και κάθισε πάνω στο βουνό, ενώ η φωνή της σάλπιγγας αντιχούσε δυνατά. Φόβος μεγάλος κατέλαβε όλο το λαό που ήταν στο στρατόπεδο. Και μετά, το όρος Σινά είχε καλυφθεί ολόκληρο με καπνό, γιατί πάνω του είχε κατεβεί ο Κύριος μέσα σε φωτιά. Ο καπνός σαν από καμίνι και το βουνό ολόκληρο σιώταν δυνατά. Ο ήχος της σάλπιγγας ολοένα δυνάμωνε και ο Μωυσής μιλούσε και ο Θεός του ανταποκρινόταν με βροντές. Βλέπουμε δηλαδή εδώ ένα φαινόμενο μεικτό ανεμοθύελας, καταιγίδας, έκρηξης ηφαιστείου, σύννεφα, βροντές, όπου η παρουσία του ανέμου είναι ένα από τα βασικά στοιχεία. Ο άνεμος είναι που προκαλεί όλη αυτή την ισχυρή εμπειρία της καταιγίδας. Και ο άνεμος είναι αυτός ο οποίος δίνει και τον ήχο της σάλπιγγος. Είναι αυτός που μεταφέρει τις βροντές, οι οποίες γινόταν αισθητές από το λαό του Ισραήλ. Έτσι λοιπόν, έχοντας αυτή την πρώτη εμπειρία της Θεοφάνειας, βλέπουμε τα όπου γίνεται λόγος για παρουσία του Θεού, ο άνεμος να είναι ένα βασικό στοιχείο, και μάλιστα αυτός ο άνεμος, διότι ο Θεός στον Ισραήλ έχει είναι ο ύψιστος, είναι ο παντοδύναμος, και επομένως είναι πάρα πολύ φυσικό ο άνεμος να έχει το στοιχείο αυτό της, να είναι ο δυνατός ο άνεμος της δύναμης, ούτως ώστε να εκφράζεται αυτή η δύναμη του Θεού. Και κάθε φορά που ο Θεός παρουσιάζεται, ο άνεμος αυτός συνοδεύεται, μάλλον η παρουσία του, από έναν πολύ ισχυρό άνεμο, ο οποίος επιβάλλει την παρουσία του Θεού στην περιοχή εκείνη και στην περίπτωση για την οποία εμφανίζεται. Έτσι λοιπόν μπορούμε να το δούμε αυτό σε πάρα πολλές βεβαίως περιπτώσεις και αναφορές. Μία θα αναφέρω μόνο, τέτοιου είδους θεοφάνειας που οραματίζεται ο προφήτης Ισαΐας να συμβεί στα Έσχατα, τότε που θα εμφανιστεί ο Θεός και θα έρθει το τέλος της ιστορίας και θα επικρατήσει το θέλημά του και η βασιλεία του στη γη, όπου ο λαός του Ισραήλ και η Ιερουσαλήμ θα είναι το κέντρο της γης. Πώς το παρουσιάζει αυτή την παρουσία του Θεού στην εποχή εκείνη στα Έσχατα? Να, λέγει, ο Κύριος θα φανερώσει τη δύναμή του στους πιστούς του και στους εχθρούς του θα δείξει το θυμό του. Θα ξεπροβάλλει μέσα από τη φωτιά και τα άρματά του θα είναι σαν τον ανεμοστρόβιλο. Θα εκδηλώσει το θυμό του με μανία και την απειλή του με αστραπές. Και ούτω καθεξής, και θα εξολοτρέψει και θα επικρατήσει πάνω στη γη. Βλέπουμε λοιπόν τον ανεμοστρόβιλο, τον άνεμο, να παίζει και εδώ έναν βασικό ρόλο που είναι το στοιχείο της θεοφάνειας. Το ιδιαίτερο όμως τώρα, και αυτό θα έλεγε κανείς ότι είναι κάτι πάρα πολύ έτσι, φυσιολογικό, διότι η θεότητα σε όλη την εμπειρία, τη θρησκευτική εμπειρία του αρχαίου κόσμου, πάντοτε συνδέεται με τη δύναμη και ιδιαίτερα μάλιστα με τη δύναμη του Θεού, και ιδιαίτερα μάλιστα για τους λαούς αυτούς, όπως αναφέρετε και εσείς, ότι είναι λαοί γεωργικοί, εξαρτώνται πολύ από τα φυσικά φαινόμενα, εξαρτώνται πολύ από την βροχή και από την καταιγίδα η οποία θα ποτίσει τη γη και θα αυξηθούν θα βλαστήσουν οι καρποί τους, θα καρπίσουν τα χωράφια τους και θα ποτιστούν τα ζώα τους. Γι' αυτό και βλέπουμε σε όλες τις αρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις να υπάρχουν ειδικές λατρείες για την, για την εξευμένηση του Θείου, ούτως ώστε να των θεών των διαφόρων, ούτως ώστε να δώσουν την να είναι ευνοϊκοί όλοι αυτοί τα φυσικά στοιχεία. Το ιδιαίτερο τώρα που έχει ο Ισραήλ είναι ότι εκτός από αυτήν την δύναμη η οποία περιβάλλει την παρουσία του ανέμου και γίνεται και σύμβολο στοιχείο της θεϊκής παρουσίας, ο Θεός του Ισραήλ έχει και άλλα χαρακτηριστικά. Είναι και προσωπικός Θεός, ο οποίος συνδέεται άμεσα με τον άνθρωπο, με ευεργετική και απαλή διάθεση. Διότι μόνον έτσι ο άνθρωπος, όπου βλέπει την δύναμη και τα λοιπά, φοβάται, αποθείται, κρύβεται, άλλο βεβαίως εάν στα φυσικά φαινόμενα αυτή η δύναμη μπορεί να είναι και ευεργετική, αλλά όποτε είναι καταστροφή αναγκάζει τον άνθρωπο να κρύβεται. Επομένως δεν μπορεί ο άνθρωπος να προσεγγίσει το Θεό, ακριβώς λόγω της δυνάμεώς του αυτής. Γι' αυτό και βλέπουμε ότι και στην Παλαιά Διαθήκη διασώζεται αυτό, η αδυναμία να προσεγγίσει κανείς το Θεό, να δει κανείς το πρόσωπο του Θεού, έτσι εκφράζεται, διατυπώνεται, διότι άμα θα το δει θα πεθάνει, διότι υπάρχει υπέρτατη δύναμη που ο άνθρωπος δεν μπορεί να την αντέξει. Γι' αυτό και σε όλες τις αρχαίες θρησκευτικές παραδόσεις έχουμε τον άνθρωπο μακριά από το Θεό και να προσπαθεί να εξευμενήσει αυτήν την ανεξέλεγκτη δύναμη του Θεού που εκδηλώνεται με τα ακραία φυσικά φαινόμενα που προκαλούν καταστροφές. Εδώ όμως στην Παλαιά Διαθήκη έχουμε και μία άλλη ιδιαίτερη πτυχή, που είναι η εγκύτητα και η αγάπη με την οποία σχετίζεται ο άνθρωπος Παλαιάς Διαθήκης με το Θεό. Και ο πιο χαρακτηριστικός, ή μάλλον ένας από τους πιο χαρακτηριστικούς τρόπους που εκφράζεται αυτό, είναι σε αυτήν την επιθυμία του προφήτη Ηλία να δει το Θεό. Και ζητά από το Θεό να του παρουσιαστεί, να του φανερώσει τον εαυτό του. Και έχοντας ο Ηλίας έτσι όλες αυτές τις αντιλήψεις που είπαμε προηγουμένως περί της δύναμης του Θεού, του υψίστου, τον περίμενε να εμφανιστεί με ένα τέτοιο εντυπωσιακό, δυναμικό, καταστροφικό τρόπο, αφού είναι ο ύψιστος. Διαβάζουμε λοιπόν στο κεφάλαιο 19 εκεί πέρα, στο γάμα βασιλιών. Αγίας ζητά από το Θεό την παρουσία του προκειμένου να ενισχυθεί, διότι είχε προηγηθεί ο διωγμός από τον Αχάβ, την Ιεζάβελ και τα λοιπά, και είχε φτάσει σε ένα σημείο που αποθαρρυμένος, ανθρωπίνος, ο προφήτης ζήτησε την παρουσία του Θεού και την ενίσχυση του Θεού. Τότε λέει ο Κύριος, είπε στον Ηλία, βγες έξω και στάσω στο βουνό ενώπιον μου. Και εκείνη τη στιγμή θα διάβαινε ο Κύριος. Μεγάλες άνεμος και δυνατός έσχιζε τα βουνά και σύνδρευε τους βράχους το πέρασμά του. Ένα στοιχείο της Θεοφάνειας.
1: Ναι.
0: Αλλά ο Κύριος δεν ήταν σε εκείνο τον άνεμο. Μετά τον άνεμο έγινε σεισμός. Αλλά ούτε στο σεισμό ήταν ο Κύριος. Μετά το σεισμό ήρθε φωτιά. Αλλά ούτε στη φωτιά ήταν ο Κύριος. Βλέπουμε όλα αυτά τα στοιχεία, αν θυμάστε προηγουμένως που αναφέραμε τη Θεοφάνεια στο Σινά, σεισμός, φωτιά, καπνός, δυνατός άνεμος, τα πάντα. Ο Ηλίας περίμενε σε όλα αυτά τα στοιχεία της Θεοφάνειας να δει το Θεό, αλλά σε κανένα από αυτά δεν τον βρήκε. Και μετά τη φωτιά ακούστηκε ένας ήχος από ελαφρό αεράκι. Μόλις το άκουσε ο Ηλίας, σκέπασε το πρόσωπό του με το μανδύα του και βγήκε και στάθηκε στην είσοδο της σπηλιάς. Τότε άκουσε μια φωνή να του λέει, «Τι ζητάς εδώ πέρα, Ηλία?» Και αυτός απάντησε, «Εγώ αγωνίστηκα με μεγάλο ζήλο για σένα, Κύριε Θεέ του Σύμπαντος. Αλλά οι Ισραηλίτες αθέτησαν τη διαθήκη σου, γκρέμισαν τα θυσιαστήριά σου και κατέσβαγαν τους προφήτες σου. Μόνο εγώ απέμεινα και ζητούν από μένα να με θανατώσουν. Και του δίνει μετά ο Θεός τις οδηγίες τι να κάνει παραπέρα». Βλέπουν δηλαδή εδώ ο Θεός να σχετίζεται με τον προφήτη του και ο προφήτης να προσεγγίζει το Θεό και να βρίσκει το Θεό σε μία λεπτή άβρα που είναι το αρχαίο, σε ένα λεπτό αεράκι απαλό. Σε κανένα από τα προηγούμενα στοιχεία της δύναμης τα οποία, αν θέλετε, χρησιμοποίησε και ο προφήτης Ηλίας στη διαμάχη του εκείνη με τους 400 προφήτες, τους ειδωλολάτρες της Βάλ και με την ξηρασία που είπαμε προηγουμένως, τα χρησιμοποίησε ο Ηλίας και ήξερε ότι είναι στοιχεία της θεοφάνειας, παρουσίας του Θεού, και ενώ περίμενε με έναν τέτοιο τρόπο να συναντήσει το Θεό, δεν το συναντά εκεί, αλλά το συναντά στο λεπτό αεράκι το οποίο φυσά στη λεπτή άβρα, και μόλις αισθάνεται αυτό το αεράκι και βγαίνει από τη σπηλιά του, τότε επικοινωνεί με το Θεό. Άρα εκεί βρίσκεται ο Θεός. Και ακριβώς αυτή το λεπτό αεράκι, το οποίο όταν φυσά, ιδιαίτερα στην περιοχή εκείνη τη ζεστή, δροσίζει τον άνθρωπο, τον ανακουφίζει, του προκαλεί ευχάριστα αισθήματα, το αποζητά ο άνθρωπος αυτό το λεπτό αεράκι, ακριβώς σε όλη αυτή την τόσο ευχάριστη διάθεση που δημιουργεί στον άνθρωπο το λεπτό αεράκι, βλέπουμε να χρησιμοποιείται ως σημείο τώρα της θεοφάνειας για την επικοινωνία του με τον προφήτη, και για να είναι και η απαρχή, η συνέχεια της προφητικής αποστολής. Και αυτήν ακριβώς την θαλπορή, την εγκύτητα, τη φροντίδα, την αγάπη του Θεού προς το λαό του, βλέπουμε πάρα πολλές φορές οι προφήτες να την παρουσιάζουν και να την εμφανίζουν. Είναι ασφαλώς αυτό το αυστηρό πρόσωπο της δύναμης, της καταστροφής, για όλες εκείνες τις περιπτώσεις που οι άνθρωποι είναι αχάριστοι, εγκαταλείπουν τον Θεό, παραβιάζουν την Διαθήκη. Λοιπόν, αλλά υπάρχουν και από την άλλη πλευρά οι περιπτώσεις εκείνες που όταν ο άνθρωπος προσεγγίζει τον Θεό, τότε δεν βρίσκει απέναντί του άνεμο και καταιγίδα και φωτιά και καταστροφή, αλλά βρίσκεται το λεπτό, το απαλό αεράκι που τον δροσίζει, που τον αναπάβει, που τον αναψύχει, που τον ευχαριστεί, που τον αγκαλιάζει και του δημιουργεί ό,τι ευχάριστο. Άρα τώρα θα πει κανείς, τι Θεός είναι αυτός, αν μου επιτρέψετε να χρησιμοποιήσω την σχιζοφρενής, μια είναι έτσι και μια είναι αλλιώς, δεν ξέρετε τι του γίνεται. Λοιπόν, Θεός είναι αυτός. Εδώ είναι τώρα το οποίο ερμηνεύεται από την ίδια την Αγία μας Γραφή ασφαλώς, αλλά στη συνέχεια και από τους πατέρες Εκκλησίας μου τα ερμηνεύουν αυτά τα στοιχεία, είναι ότι δεν είναι ο Θεός. Ο Θεός είναι ο ίδιος, ενιαίος και απαράλλακτος σε όλες τις περιπτώσεις. Τι είναι αυτό το οποίο αλλάζει? Αυτό το οποίο αλλάζει είναι οι δικές μας διαθέσεις απέναντι στο Θεό, που τη μια φορά είναι ενοχικές και αντιλαμβανόμαστε το Θεό ως φωτιά, καταστροφή, άνεμο και καταιγίδα, και την άλλη φορά τον αισθανόμαστε ως λεπτή άβρα και θαλπορή και αγάπη. Η δικιά μας η στάση απέναντι στο Θεό που τον διαφοροποιεί.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτού του είδους η εμπειρία καταγράφεται, βλέπουμε, με όλους αυτούς τους τρόπους, και στη φυσική ζωή αλλά και στην διδαχή των προφητών για την πνευματική ζωή, για τη θρησκευτική ζωή των Ισραηλιτών.
1: Μάλιστα. Πολύ όμορφη έτσι εικόνα και πολύ ποιητικό το απόσπασμα που διαβάσατε. Κύριε καθηγητά, θέλω να σας ρωτήσω, τι άλλο έχουμε να πούμε για αυτό το θέμα που συζητάμε σήμερα και που αφορά στην πορεία της εκπομπής, σε αυτό το σημείο, στις θεοφάνειες, το πώς έτσι εμφανίζεται ο Θεός με τη μορφή του αέρα ή του ανέμου ή της άβρας, όπως εδώ.
0: Είναι το τρίτο και τελευταίο, θα λέγαμε, ίσως το ανώτερο σημείο στο οποίο φτάνει η Παλαιά Διαθήκη, και εδώ θα μας βοηθήσει να θυμηθούμε ότι στην αρχαία ελληνική ο άνεμος ή ο αέρας ονομάζεται πνεύμα. Στα εβραϊκά είναι ο όρος ρούαχ, που θα πει ακριβώς τον άνεμο. Από τη στιγμή λοιπόν που ο άνεμος, ο αέρας, είναι στοιχείο της θεοφάνειας, βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη να γίνεται, να εμφανίζεται πολλές φορές ως τόσο κοντά στο Θεό, ώστε να είναι ένα στοιχείο της ύπαρξής Του, της παρουσίας Του.
1: Mm.
0: Όχι μόνο σε ένα εξωτερικό φαινόμενο που κάνει αισθητή την ύπαρξη του Θεού, τον ανεμοστρόβιλο, τον δυνατό άνεμο, μαζί με όλα τα υπόλοιπα, τη φωτιά, τον καπνό και τον σεισμό, αλλά να είναι και ένα κομμάτι της ύπαρξης του Θεού. Να είναι κάτι που ο Θεός το έχει δικό του ως στοιχείο του εαυτού του. Και η υπόθεση αυτή ξεκινάει από την πάλι από τα πρώτα κεφάλαια της γενέσεως που έχουμε, τη δημιουργία. Είναι καταπληκτικά αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια της γενέσεως, τα οποία σε όποιον και να τα αναφέρεις ή όποιος και να τα ακούσει να αναφερθεί σε αυτά, θα πει ότι τώρα μύθι, παραμυθάκια, τόσο απλοϊκές ιστορίες για να κοιμίζεις τα παιδιά το βράδυ είναι. Αλλά το παράδοξο είναι ότι ενώ είναι τόσο απλοϊκές ιστορίες και διηγήσεις, να έχουν μέσα τους τόσο θεμελιώδεις θεολογικές έννοιες, που για οποιοδήποτε θέμα, θα έλεγα και υψηλά θεολογικό και βαθύ θεολογικό, να αναφερθεί κανείς, είτε για την παρουσία του Θεού, είτε για την Αγία Τριάδα, είτε για την σωτηρία, είτε για την ανθρωπολογία, είτε για την εκκλησιολογία, τα πάντα, όπου και να αναφερθείς, θα βρεις αναφορές σε αυτά τα τρία πρώτα κεφάλαια. Για μένα αυτό το στοιχείο είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα, αυτό που ονομάζουμε θεόπνευστο κείμενο. Την ίδια στιγμή να είναι τόσο απλοϊκό και φαινομενικά ανόητο, αλλά και την ίδια ακριβώς στιγμή να είναι τόσο βαθιά θεολογικό, που να σου αλλάζει ολόκληρη τη φιλοσοφία της ζωής και του τρόπου με τον οποίο βλέπεις τον κόσμο. Είναι αυτό που έλεγε ο Παύλος, ότι ενωστρακίνης σκέβεση να έχουμε το θησαυρό της Αποκαλύψης. Λοιπόν, τι μας λέει τώρα εκεί πέρα πάλι ο Ιερός Συγγραφέας του Βιβλίου της Γενέσεως? Πώς ξεκινάει? Λέει: «Εν αρχή επίησεν ο Θεός των ουρανών και τη γη». Στην αρχή δημιούργησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. «Η δε γη είναι άμορφος και ακατασκεύαστος, και σκότωσε πάνω της αβύσσου». Ήταν άμορφη, ακατασκεύαστη. Η γη δεν υπήρχε. Υπήρχε ένα πυκνό βαθύ σκοτάδι που κανένας δεν έβλεπε τίποτα, δηλαδή η πλήρης ανυπαρξία. «Και πνεύμα Θεού επεφέρετο επάνω του ύδατος». Και το πνεύμα του Θεού επεφέρετο φυσούσε, κινούνταν πάνω από τα νερά, τα κοσμικά ύδατα που είπαμε προηγουμένως. Επεφέρετο. Έχουμε δηλαδή εδώ ο συνδυασμός πνεύμα και επεφέρετο, μας παραπέμπει κατευθείαν στον άνεμο, ο οποίος φυσάει πάνω από τον στο χώρο. Λοιπόν, εδώ βοηθάει το εβραϊκό καλύτερα, που η λέξη την οποία έχει το ρήμα που έχει για το υπεφέρετο είναι το «εποάζω». Δηλαδή μια δημιουργική δύναμη και παρουσία αυτού του Πνεύματος του Θεού. Αλλά η πρώτη αναφορά είναι σε αυτό το φυσικό άνεμο. Η δεύτερη αναφορά, αν το πάει κανείς περαιτέρω, το τραβήξει περαιτέρω, είναι το ότι εφόσον είναι Πνεύμα του Θεού, μιλάμε για μια δύναμη του Θεού, προσωπική δύναμη του Θεού, που είναι το Πνεύμα, που είναι αυτός ο άνεμος, το Πνεύμα. Λοιπόν, αλλά για να φτάσουμε όμως αργότερα στην ερμηνεία των πατέρων στα κείμενα αυτά, όπου με πρώτο το Μέγα Θανάσιο και τους άλλους στη συνέχεια, λέει ότι εφόσον εδώ το Πνεύμα, ο άνεμος δηλαδή, ονομάζεται Θεού, είναι το Πνεύμα του Θεού, προσδιορίζεται στο Πνεύμα του Θεού, τότε εδώ δεν έχουμε ούτε τον απλό άνεμο, ένα απλό άνεμο να φυσάει πάνω από τα κοσμικά νερά εκείνη την εποχή, ούτε απλώς την δημιουργική δύναμη του Θεού, η οποία αποτυπώνεται, καταγράφεται με την εικόνα του ανέμου, του Πνεύματος, αλλά έχουμε το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, το οποίο ονομάζεται Πνεύμα Άγιον ή Πνεύμα του Θεού. Και βλέπουμε στην Παλαιά Διαθήκη, ενώ και θα πρέπει αυτό να το ξεκαθαρίσουμε, δεν υπάρχει ασφαλώς τριάδα στην Παλαιά Διαθήκη, Αγία Τριάδα, είναι αυτή η αποκάλυψη της Καινής Διαθήκης, όμως ως ένα ιδιαίτατο στοιχείο κοντινό στην ύπαρξη του Θεού να είναι το Πνεύμα, το οποίο εδώ πέρα το βλέπουμε να ενεργεί στις πρώτες ώρες της δημιουργίας, και όπως λέγει ο Μέγας Αθανάσιος, ο Πατήρ είναι εν αρχή επίησαν ο Θεός των ουρανών και τη γη, το Πνεύμα είναι Πνεύμα Θεού επεφέρετο πάνω του ύδατος, και το Πνεύμα το Άγιον, και ο Λόγος του Θεού, ο Υιός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, είναι «και είπεν ο Θεός, γεννηθεί το φως». Να το ο Λόγος, «και είπεν». Και βλέπει ο Μέγας Αθανάσιος την παρουσία της Αγίας Τριάδος, αυτά τα τρία πρώτα, τους πρώτους στίχους της γενέσεως, το οποίο αποτυπώνει στη συνέχεια και ο Μέγας Βασίλειος, το γνωστό εκείνο τύπο που έχουμε, ότι ο Πατήρ Διού εν Πνεύματι Αγίου ποιεί τα πάντα. Εδώ λοιπόν έχουμε αυτή την παρουσία του Πνεύματος του Θεού, και βλέπουμε ότι έχουμε πάρα πολλές αναφορές μέσα στην Παλαιά Διαθήκη όπου αυτό το Πνεύμα του Θεού είναι δημιουργικό, δημιουργεί πράγματα όπως έχουμε εδώ, και συγχρόνως και ανακαινιστικό. Νομίζω ότι η πιο έτσι χαρακτηριστική έκφραση τη βρίσκουμε στους Ψαλμούς, εκεί που λέει «εξαποστελείς το Πνεύμα σου και εκτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης». Θα στείλεις, λέει, το Πνεύμα σου και θα δημιουργηθούν. Έχουμε εδώ τον απόϊχο της γενέσεως. Λοιπόν, και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Το Πνεύμα λοιπόν του Θεού, αυτή η ιδιαίτατη δύναμη, πολύ προσωπική δύναμη του Θεού, είναι δημιουργική και ανακαινιστική για τα πράγματα της γης. Και εδώ ακριβώς έχουμε, θα λέγαμε, το ανώτοτο σημείο στο οποίο φτάνει η Παλαιά Διαθήκη. Δεν προχωρά παραπάνω. Φτάνει, θα λέγαμε, στο κατόφλι όμως της Καινής Διαθήκης, ακριβώς διότι αυτό το Πνεύμα, το οποίο εμφανίζεται ως θεϊκή δύναμη σε όλες τις σχετικές αναφορές, δημιουργική, ανακαινιστική του Θεού, λοιπόν, μετά στην Καινή Διαθήκη, εν Χριστώ, αποκαλύπτεται ότι δεν είναι μία απλή απρόσωπη δύναμη, ενέργεια του Θεού, αλλά είναι ένα συγκεκριμένο πρόσωπο. Είναι το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Είναι ο Παράκλητος, όπως τον ονομάζει ο Ιησούς, ο οποίος έρχεται, και όταν έρχεται στη γη διαδεχόμενος τον Ιησού, τον Χριστό, το δεύτερο πρόσωπο, τον ενανθρωπίσαντα, Υιό και Λόγο του Θεού, επειδή ακριβώς είναι Πνεύμα, εμφανίζεται και αυτός με το στοιχείο της Θεοφάνειας, που είναι το Πνεύμα, ο άνεμος, ο δυνατός. Και έχουμε στην περιγραφή του περιστατικού της Πεντηκοστής και στις πράξεις των Αποστόλων να φυσάει ένας δυνατός άνεμος στην Ιερουσαλήμ και γύρω από την περιοχή που ήταν μαζεμένοι οι Απόστολοι στο Υπερών, και κατεβαίνουν ως πύρινες γλώσσες το Πνεύμα κτλ. Και βλέπουμε πως εδώ αυτή η έννοια του αέρα, έτσι, ως φυσικού φαινομένου που παίρνει συμβολικό χαρακτήρα στην Παλαιά Διαθήκη και γίνεται το όργανο της πραγματοποίησης του θελήματος του Θεού στον κόσμο, αλλά και το σημείο της παρουσίας του, στοιχείο της θεοφάνειας, να γίνεται, να εμφανίζεται και ως μια ιδιαίτατη προσωπική δύναμη, ένα στοιχείο της ύπαρξης του Θεού, το οποίο στη συνέχεια όταν έρχεται η πληρότητα της Αποκαλύψης στην Καινή Διαθήκη να εμφανίζεται και ως συγκεκριμένο πρόσωπο, ως πρόσωπο είναι ο Πατήρ, πρόσωπο είναι ο Υιός και Λόγος, το πρόσωπο του Ιησού Χριστού και πρόσωπο είναι και το Πνεύμα του Άγιον, το οποίο ενεργεί πλέον μέσα στην Εκκλησία και είναι πλήθος των παραδειγμάτων και των περιγραφών μέσα στις πράξεις των Αποστόλων και στην υπόλοιπη Καινή Διαθήκη, το πώς ενεργεί πλέον ως πρόσωπο το Πνεύμα το Άγιον.
1: Ή θα λέγαμε, αν μπορούσαμε να βάλουμε έναν τίτλο, από την Παλαιά στην Καινή Διαθήκη, γιατί κάνατε τώρα μόλις τη γέφυρα, κύριε καθηγητά, για την αυριανή εκπομπή.
0: Θα συνεχίσετε εκεί και πολύ φυσιολογικό βεβαίως, και εκεί θα έχετε ασφαλώς πολλά περισσότερα έτσι και ενδιαφέροντα στοιχεία να βγάλετε από αυτή την πληρότητα της αποκαλύψεως που δίνεται στα κείμενα της Καινής Διαθήκης.
1: Να σας ευχαριστήσουμε πολύ για το χρόνο σας, για τη βοήθειά σας και τη συμμετοχή σας στο αφιέρωμα του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χουτζουρή.
1: Αγαπητοί ακροατές, συνομιλήσαμε με τον κύριο Θανάση Παπαρνάκη, τον καθηγητή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το θέμα μας ήταν ο αέρας στην Παλαιά Διαθήκη και η σχέση του με την πορεία του λαού του Θεού.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
2: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210 20 23 568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
3: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
4: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
5: Η ώρα είναι

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.

ο εξαποστέλουν πηγά σε φάραξην, αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα, ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού, προσέξονται όν αγριείς δίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει, εκ μέσου των πετρών δώσου συμφωνήν, ποτίζον όρη εκ των υπερώων αυτού, από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη, ο εξανατέλων χόρτων της κτίνες και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ της γης και ίνων σε φρένει καρδίαν ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσφου εν ελαίο και άρτους καρδίαν ανθρώπου στηρίζει, χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου, εκέδρη του λιβάνου άσε φύτευσας, εκεί στρουθία ενός εύσωση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών, όρητα υψηλά τες ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής, επίησε σελήνην εις καιρούς, ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού,

είναι αυτής. Ανέτειλεν ο ήλιος και συνήχθησαν και εις τας μαύρας αυτών κοιταστήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπος επί το έργον αυτού και επί την εργασίαν αυτού έως εσφαίρας.

τα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοίες διαπορεύονται, δράκων ούτως ον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρος ο κόσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η λέξουση. Ανοίξαντό σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και εκτισθήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου εις τους αιώνας. Εφρανθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμονος των ωραίων και καπνίζονται. Άσω το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ινδυθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθήσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπει αμαρτωλή από τη γης και αν ομοιώστε μη υπάρχειν αυτούς, ευλόγη ψυχή μου το Κύριον. Ο ήλιος έγνω τη δύσην αυτού, έθου σκότος και γένε τον ίξ. Όσο μεγαλύνθη τα έργα σου Κύριε, πάντα εσοφία επί ίσας. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

0: και προσκυνήσεις το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την ίν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Μακάριος ανήρος και πορεύθη εν βουλία σιβών και νοδό αμαρτωλό και έστηγε επί καθέδρα λιμών και κάθισε. Αλλήν τον νόμο Κυρίου το θέλημα αυτού και εν τον νόμο αυτού μελετήσει ημέρας και νυχτός και έστερος το ξύλο των πεφυτευμένων παρά τας διεξόδους των υδάτων των καρπών αυτού δώσει καιρό αυτού και το φύλλον αυτού καπορήσετε και πάντα ως αν μπει κατεποδοθήσετε. Ού χούτος η ασεβής ου χούτος αλλά ως ιχνούς ο νεκρύπτει ο άνεμος ο προσώπου της γης. Δια τούτο ο καναστήσον τη ασεβής εν κρίση δε αμαρτωλία βουλή δικαίου ότι γινός και Κύριος οδόν δικαίου και οδός σας εγώ να πωλείται. Δυνατοί εφρία ξανέθλη και λαοί εμελέτησαν κενά, παρέστησαν οι βασιλείς της γης και οι άρχοντες συνήχθησαν επί το αυτό κατά του Κυρίου, κατά του Χριστού αυτού. Διαρρήξουμε τους δεσμούς αυτών και απορρίψουμε να φημών των ζυγών αυτών. Ο κατοικών εν ουρανίσαι και λάσσατε αυτούς και ο Κύριος εκμηχτηρεί αυτούς. Τότε λαλήσει προς αυτούς εν οργή αυτού και εν το θυμό αυτού ταράξει αυτούς. Εγώ δε κατεστάθη βασιλεύση επ' αυτού, επισιών όρος το Άγιον αυτού, διαγγέλων το πρόσταγμα Κυρίου. Κύριος είπε μπρος με Υιός μου εσύ εγώ σήμερο γενικάσαι. Έτησε παρέ μου και δώσου σε έθνη γνωνομία σου και την κατάσχεσή σου το απέραντα της γης. Ποιμανείς αυτούς εράβδος η δειρά, ο σκεύη και ραμαίος συντρίψεις αυτούς. Και νυν βασιλή σύνεται, παιδεύθυνε πάντσι κρίνοντα στη γη. Δουλεύσετε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτού εν δρόμο. Ράξαστε παιδείας, μήποτε οργιστεί Κύριος και απολύστε εξούδου δικαίας όταν εκαυθεί εντάχει ο θυμός αυτού. Μακάρι πάντες με επιθώτες επ' αυτό. Κύριε, τι επληθύνθησαν οι θρηγοντές με πολύ πανίστανται επ' εμέ, πολύ λέγουν στη ψυχή μου και έτσι σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σίδε, Κύριε, αντιλήπτερ μου, η δόξα μου και υψώνει την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επίκουσέ μου εξόρους Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθη και ύπνουσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετε μου. Πού φοβηθήσω από πυριά του λαού, τον κύκλο είναι επιτεθειμένο μου. Ανάστα Κύριε, σώσο με ο Θεός μου, ότι εσύ επάταξα πάντα ω εχθρόντα ματέω, οδόντα αμαρτωλό συνέτριψα. Του Κυρίου η σωτηρία και από το λαό σου η ευλογία σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Κύριε και Άγιε και Ιησούς ο αιώνας των αιώνα μην.
3: Αλληλούια.
2: Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και Άγιε και Ιησούς ο αιώνας των αιώνων αμήν. Εν το επικαλείστε με εισήκουσα άσμα ο Θεός δικαιοσύνης μου, εθλίψε πλατινάς μου. Ιχτήρισό με και εισάγουσα προσευχής μου. Ή ανθρώπων, οι ασπόντι βαρικάρδι, οι να τι αγαπάτε ματαιότητα και ζητείτε ψεύδος. Και γνώτι ο θαυμάσος εν Κύριος των νόσιων αυτού. Κύριος ακούσετε έμεν του και κραγένε με προς αυτόν. Οργίζεστε και μη αμαρτάνετε, αλέγετε τις καρδίες ημών επί τις σκήτες ημών κατανοίγετε. Θύσατε θυσία δικαιοσύνης και ελπίσατε επί Κύριο. Πολύ λέγω συν της δείξη μην τα αγαθά, εσύ μειώθη εφημάς το φως του προσώπου σου Κύριε. Έδωκα σε φροσύνη στην καρδία μου από καρπούς ή του ίνου και ελαίου αυτό επληθύνθησα. Εν ειρήνη επί το αυτό κοιμηθήσουμε και επνώσω ότι εσύ Κύριε κατά μόνο σε πελπίδι καθοδησάς μου. Τα ρήματα με ρώτησε Κύριε είναι στις κραυγές μου πρόσκειες στη φωνή της δεησιός μου, ο βασιλεύς μου και ο Θεός μου. Ό,τι προσεύρος έκουσα με Κύριε το πρωί σ' ακούσει της φωνής μου. Το πρωί παραστήσω μέσα και απόψη με ότι ουχή Θεός τελωνομία σοι. Ού παρικήσεις πονηρευόμενος ουδέ διαμενούς παράνομοι κατέναντι τον οφθαλμό σου. Εμείς εσάς πάντως εργαζομένους στην ανομία, απολύς πάντως λαλούντας ο ψεύδος. Άνδρα ερμάτων και δόλιο βδελίσσεται Κύριος. Εγώ δεν το πληθύ του ελαίου σου εισελεύσομαι στον ήγο σου, προσκυνήσω προς ναόν αγιό σου εν φόβο σου. Κύριε οδήγησό με τη δικαιοσύνη σου ένεγα τον εχθρό μου, κατεύθυνον οποίο σου την οδό μου, ότι ο κέστην το στόμα δι' αυτόν αλήθεια, καρδία αυτό ματέα. Τάφος ανεγουμένος ο λάρεξ αυτών, τις γλώσσες αυτών ειδωλιούσαν, κρίνουν αυτούς ο Θεός. Αποπεσάδουσαν από τα διαβολιών αυτών, κατά το πλήθος των ασεβιών αυτών έξωσαν αυτούς, ό,τι παραπίκρανα σε Κύριε. Και εφρανθήσαν πάντες οι ελπίδους επί σε, εις αιώνα αγαλιάσονται κατά σκηνώσεν αυτής. Και καυχήσονται εσύ πάντες οι αγαπώντες το όνομά σου, ότι εσύ ευλογήσεις δίκαιο, Κύριος όπλο ευδοκίας, στεφάνωσες ημάς. Κύριε, με το θυμό σου ελέξεις με, μηδέτη οργή σου παιδεύσεις με. Ελέησο με, Κύριε, ότι ασθενήσει με. Ήασε με, Κύριε, ότι ταράχθη τα οστά μου και η ψυχή μου ταράχθη σπόδρα. Και εσύ, Κύριε, ως πότε. Επίστρεψον, Κύριε, ρίσε την ψυχή μου, σώσο με έλεγε του ελέου σου. Ότι ο κέστη του θανάτου μνημονεύω σου, δεν το άδει, τι σε εξομολογεί σε τέση. Εκοπίασαν το στεναγμό μου, νούσο καφεκά στη νύχτα την κλίνη μου, εδάκρυσή μου τη στρωμνή μου βρέξω. Εταράχθη από θυμό ο φθαλμό μου, επαλαιώθηνε πάση εχθρή μου. Απόστα πια μου πάντα εργαζόμενη την ανομία, ότι εις ήκουσεν Κύριος εις φωνής του κλαθμού μου. Ήκουσεν Κύριος εις δεησιός μου, Κύριος στην προσευχή μου προσεδέξατο. Εσχυνθήσαν και ταραχθήσα σπόδρα, πάντες οι εχθροί μου, αποστραφήσαν και τεσχυνθήσα σπόδρα δια τάφους. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι.
2: Και νυν και Άγιε και εις τους αιώνας των αιώνα μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό Πνεύματι.
1: Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Κύριε ο Θεός μου, επίσης ήλπισα, ζώσω με εκ πάντου διοκόντο με και ρίσε με. Μήποτε αρπάσεως λέον την ψυχή μου, μειώντος λυτρουμένου, μη δε σώζοντος. Κύριε ο Θεός μου, επίσης ατούτο, η έστια δική αρχερσή μου. Η ανταπέδου κάτι σε ανταποδιδούσι με κακά, αποπέσει άρα από τον εχθρό μου κενός. Καταδιώξει άρα εχθρός η ψυχή μου και καταλάβει καταπατήσει εις γη τη ζωή μου και τη δόξα μου Ιησού κατασκηνώσει. Ανάστηθη Κύριε ενοργή σου, υψώθη την της πέρας των εχθρών σου. Και εξεγέρθητη Κύριε ο Θεός με μπροστάγματι ον ετήλου και συναγωγή λαών κυκλώσια και υπερτάφτης εις ύψος επίστρεψον. Κύριος κρινή λαούς, κρίνομαι Κύριε κατά δικαιοσύνη μου και κατά την αγακία μου επ' εμή. Συντελεστεί το δίπον ηρία αμαρτωλών, κατευθυνείς δίκαιον ετάζων καρδίας και νεφρούς ο Θεός. Δικαία η βοήθειά μου πέρα του Θεού που σώζοντος ευθύς την καρδία. Ο Θεός κριτής δίκαιος και ισχυρός και μακρόθυμος και μη οργήν επάγων καθεκάστην ημέρα. Εάν μη επιστραφείτε τη ροφέαν αυτοστηρβώσει, το τόξον αυτού εν έτεινε και ετοίμασεν αυτό. Και εν αυτό ετοίμασε σκέπη θανάτου, τα βέλη αυτού τη σκεωμένη εξεργάσα του. Ιδού οδύνησεν αδικία συνέλαβε πόνο, και έτε και ανομία. Λάκων όρεξεν και ανέσκαψεν αυτόν, και εμπεσείτε ει βόθρον εργάσα του. Επιστρέψει ο πόνο αυτού ει κεφαλήν αυτού, και επί κορυφήν αυτού η αδικία αυτού καταβίσετε. Εξομολογήσουμε το Κυρίο κατά δικαιοσύνη αυτού, και ψαλώ το όνομα του Κυρίου του Υψίστου. Κύριε ο Κύριος ημών, θαυμαστών το όνομά σου εν πάση τη γη, ότι επήρθη η μεγαλοπρέπειά σου υπεράνω των ουρανών. Εκ σώματος νηπίων και θυλαζόνων κατερτήσω ένων, ένεκα τον εχθρό σου καταλύσε εχθρών και εκδικητή, ότι όψουμε τους ουρανούς έργα των δαχτύλων σου, σελήνη και αστέρα σας ή εφημελίου σας. Τι έστειν άνθρωπος ότι μιμνήσκε αυτού ή ως ανθρώπου τι επισκέπτη αυτόν, η λάμπτο σε αυτόν βραχίτη παραγγέλου, δόξη και τιμή εστεφάνω σε αυτόν και κατέστησε σε αυτόν επί τα έργα του χειρό σου. Πάντα υπέταξε υπό κάτω από τον αυτού, πρόβατα και βόσα πάσα. Έτι δέκη τα χτίνη του πεδίου, τα πετεινά του ουρανού και τη ευθεία τη θαλάσση, τα διαπορευόμενα τρίβου θαλασσών. Κύριε ο Κύριος ημών, ω θαυμαστόν το όνομά σου εν πάση τη γη. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύμα, τη γεννή και αή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.

Ευλογητός η δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου, ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις.

Σκύνο πουλί, στον δούλο σου δέσπορο και τον ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου των σωτηριών σου, ο ετοίμασταν το πρόσωπο πάντων των λαών, όσο που κάνει συνεθνών.

0: Ούλος ο Ανδρέα, εκ της ματέας του κόσμου ζωής και καλέσας αυτόν εις το σεμνόν τούτο επάγγελμα. Αξίως ο νουν αυτόν, ζήσε αξίως εν τη αγγελική ταύτη πολιτεία και φύλαξον αυτόν εκ των παγίδων του διαβόλου και καθαράν αυτού τη ψυχήν και το σώμα διατήρησον έως θανάτου και ναών Άγιον σου γενέστε καταξίωσον. Συνέτησον αυτόν μνημονεύει σου διαπαντός και τη των σών προσταγμάτων ταπείνωσιν και αγάπην και πραότητα δόρισε αυτό. Πρεσβείες περαγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας και πάντως σου των Αγίων. Αμήν.
1: Κυρίου δεηθώμεν, Κύριε ελέησον.
0: Εις των ζυγών σου δέσποτα των σωτήριων, πρόσδεξε τον δούλο σου άνθιμων μοναχών και καταξίωσον αυτόν τη πίμνη συνταγήνε των εκλεκτών σου. Ένδυσον αυτόν αγιασμού στολήν, σοφροσύνη περίζωσον την οσφήν αυτού. Πάσης αυτόν εγκρατείας ανάδειξον αγωνιστήν, εν αυτό και εν ημίν, την των πνευματικό σου χαρισμάτων, τελείαν δωρεάν, εν απομένην αξίωσον. Πρεσβείες φεραγίας δεσποίνης ημών Θεοτόκου και υπαρθένου Μαρίας και πάντως σου των Αγίων. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Κήρυτε ο δούλος του Θεού, άνθιμος μοναχός, την κόμη της κεφαλής αυτού, εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν.
2: Ο αδελφός ο άνθρωπος μοναχός ενδύεται χειμώνα δικαιοσύνης και αγαλιάσεως εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, είπομεν υπεραυτού, ο Κύριε ελέησον.

0: λόγο, όπως είδος τα καλά ήμουν έρευνος τάσου τον πατέρα ημών των επί της ουρανής, πάντοτε νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
2: Με ιδιαίτερη χαρά, πνευματική και αγαλιάση, αγαπητέ αδελφέ Άνθιμε, σε υποδεχόμεθα σήμερα συναδελφότητά μας με την ιστορική μέρημνα και φροντίδα του μακαριωτάτου μας, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρίου Ιερονύμου, ο οποίος επιδεικνύει τόση αγάπη και ενδιαφέρον για την αδελφότητά μας και συγκεκριμένα και για το δικό σου πρόσωπο, το οποίο σε περιβάλλει με πολλές αγαστές ελπίδες ότι θα αποβείς ένας γνήσιος δούλος Κυρίου, ένα γνήσιο τέκνον της Εκκλησίας μας και ιδιαίτερα της Ιεράς Αρχιεπισκοπής, εις την οποία και θα υπηρετήσεις. Έχουμε πολλούς παλαιούς δεσμούς με την πατρίδα σου, το Μαυροβούνιο, τη Σερβία, και δύο πατριάρχε πρώτου νυν πατριάρχου έμεναν στο οικοτροφείο της Αποστολικής Διακονίας και όταν το κτίριο όπισθεν του Καθολικού μας, της Ιεράς Συνόδου, τότε λειτουργούσε ως οικοτροφείο. Και οι δύο αυτοί πατριάρχε, εκκλησιάζοντας τότε ως σπουδάζοντες στην Αθήνα, στη Θεολογική Σχολή, εκκλησιάζονταν εδώ στο Καθολικό. Και ο νυν Πατριάρχης βεβαίως υπηρέτησε στην Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών και πολλοί θεολόγοι, ιεράρχοι όπως ο Ερζεγοβίνης, ο Αθανάσιος, ο Μπούλοβιτς, ήσαν και αυτοί ελληνομαθείς, σπουδάσαν εδώ τα Ιερά Γράμματα, την Ιερά Επιστήμη της Θεολογίας και σε αυτό εδώ το Καθολικό προσήφονται και δέχονται το σώμα και το αίμα του Κυρίου. Όλα αυτά λοιπόν μέσα στο πρόσωπό σου βλέπουμε μία συνέχεια. Μία συνέχεια που είναι ένα μεγάλο κήρυγμα σε ολόκληρη την ανθρωπότητα ότι ο Χριστός ενώνει φυλές και λαούς. Ότι ο Χριστός ενώνει μέσα και καλεί όλους μας στη Βασιλεία Του. Δεν υπάρχουν τοπικές διακρίσεις, αλλά υπάρχουν μέλη του μυστικού σώματος του Χριστού. Όσοι λοιπόν τον αναγνωρίζουμε σαν σωτήρα και λυτρωτή και ευεργέτη, όσοι τον γνωρίζουμε ότι εκ του Θεού προήλθεν και όπως σήμερα και χθες αναφέρθηκε τόσο συχνά η συνακολουθία του εορτάζοντος σήμερα Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου, του Ευαγγελιστού και Αποστόλου, ότι αυτός ο οποίος αναγνωρίζει τον Χριστό, αυτός είναι μέλος του Χριστού, αυτός προέρχεται από τον Θεό, αυτός μένει στο Θεό και ο Θεός μένει σε Αυτόν. Αυτά λοιπόν τα αιώνια λόγια, τα αληθινά που διαφυλάσσει η Αγία μας Γραφή, αυτά τα Ιερά Γράμματα τα οποία και εσύ σπουδάζεις και τώρα μεταπτυχιακά ακολουθείς, όλα αυτά θα σου δώσουν τη δυνατότητα να τα υλοποιήσεις μέσα στην πράξη. Το μοναστήρι μας είναι μέσα στο κέντρο του κόσμου, αλλά όμως τελούνται τις ιερές ακολουθίες μένοντας όλοι μαζί σε μία αδελφότητα και ο καθένας χωριστά σε ένα κελί μπορεί να βιώσει τις αλήθειες αυτές, να ενεργοποιήσει τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος και όλα αυτά τα αγαθά τα οποία μας προσφέρει ο Θεός σε αυτούς οι οποίοι αληθινά και ειλικρινά τον αγαπούν και ιδιαίτερα σε αυτούς οι οποίοι αφιερώνουν ολόκληρη τη ζωή τους μόνο στην αγάπη αυτή του Χριστού. Θα μπορείς να τα απολαύσεις και μέσα εδώ εις τον κόσμο, διότι δεν υπάρχει ο τόπος αλλά είναι ο τρόπος ο οποίος μας κάνει να ζούμε και να βιώνουμε και να ενεργοποιούμε αυτή τη χάρη του Παναγίου Πνεύματος. Οι προσευχές όλων μας θα είναι συνεχής για την προκοπή σου την πνευματική και εσύ παιδί μου ζήσε εδώ με ειρήνη ψυχής, με εμπιστοσύνη ότι βρίσκεσαι σε ένα πολύ οικείο περιβάλλον και προσπάθησε να ευαρεστήσεις τον Θεό, να γίνεις ένα άξιο τέκνο της Εκκλησίας που η ζωή σου ολόκληρη θα είναι μία μαρτυρία και μία παρουσία του Χριστού μέσα στην κοινωνία μας. Ευχόμεθα οι ταξιάρχοι και ο Άγιος Καλλίστρατος, αυτός ο αγωνιστής και μάρτυρας, ο προστάτης ο Άγιος Άνθυμος, ο οποίος υπάρχει και μια αγιογραφία στο τείχο της, κοντά στη θύρα του Καθολικού, να σε προστατεύουν και να τους μιμήσει και να τους επικαλείσαι στην προσευχή σου. Ο Θεός να είναι πάντα μαζί σου, να ζήσεις.
1: Εις πολλά έτη Δέσποτα, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσσεται τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένικεν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημώνος και ημείς αφήεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το πονηρού.
3: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου.

0: Άγιε σου.
1: Ον ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Στερεώσει Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και μόμετον πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στη Αγία Αυτού Εκκλησία, τη Ιερά Μονή ταύτη, τη πόλη ταύτη, εις αιώνας αιώνων.
1: Αμήν. Υπεραγία Θεοδόκε σώσον ημάς.
2: Τιμιωτέραν το χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτω στο σεραφείμ, την αδιαφθόρωση ο λόγο τεκούσαν την όντω σε οτόπου σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σοι ο Θεό, η ελπίσιμο δόξα.
2: Δόξα πατρί και ιό και ιό πνεύματι και νύ και αίγη σου όνο του νεού να μην. Κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, κύριε Λέσου, πατεράγιο ευλόγησο.
1: Ο αναστάσει νεκρών, Χριστό ο αληθινό Θεό ημών, τε πρεσβείε τη Παναθράτη και Παναμόμου Αγία από του Μητρό, δια δυνάμει του τιμίου και ζώμιου σταυρού. Προστασίε των τιμίων και ουρανίων ο αερώνα ήλων δυνάμεων ασωμάτων. Οικεσίες του Τιμίου και ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεθήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων και Μητέρων ημών, των ενασκήσει και ανθίσει διαλαμψάντων, των Εναγείς Πατέρων ημών, Ιωάννου του Ελλήνους, Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκου, του Αγίου ενδόξου Ιερομάρτυρος Ανθίμου Επισκόπου Νικομιδίας, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, Καλλιστράτου και Γυμνασίου και των συναυτής μαρτύρων.

0: Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας. Είχαμε συνδεθεί με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού και την κουρά του μοναχού Ανθίμου.

0: Μεγάλοι ευεργέτες. Με τη Σμαραγδή Καράγιοργα. Στον ήχο ο Θανάσης Παντελιός. Στη μουσική επιμέλεια η Μαρινέλα Πολυζώτη. Το τηλέφωνο του σταθμού μας είναι το 210-72-98-222. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε. Σήμερα θα επισκεφθούμε την Κωνσταντινούπολη για να σας παρουσιάσουμε ένα ζεύγος Κωνσταντινουπολιτών, καταγόμενο όμως από τα Ιόνια, που έχει ευεργετήσει πολλαπλώς και την πόλη και τη χώρα μας. Είναι ο Κίμων και η Μέρη Κοσμέτου. Κοντά μας καλεσμένος είναι ο Νικόλαος Ζουζούνογλου, καθηγητής Πολυτεχνείου και πρόεδρος της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Κύριε Ζουζούνογλου, χαίρετε.
1: Χαίρετε.
0: Για να έρθουμε λοιπόν να μας πείτε για το ζεύγος αυτό, ναι. Αν το λέτε σωστά.
1: Η οικογένεια Κοσμέτου δεν είναι πολύ γνωστή στην Ελλάδα, αλλά μέσα από αυτήν την οικογένεια βλέπει κανείς την συνέχιση της παράδοσης των ευεργετών, αλλά και των περιπετειών που έχει διέλθει ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης μετά από το 1923 ιδιαίτερα. Ο Κίμων Κοσμέτος καταγόταν από την Ζάκυνθο, γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη τη δεκαετία του 1890. Απεβίωσε το 1973 στη Ζυρίχη, αλλά ο τάφος του είναι στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Η σύζυγός του το 1985 η Μαρία. Ο Κίμων Κοσμέτος ήταν ένας επιχειρηματίας στην Κωνσταντινούπολη. Τρεις φορές η περιουσία του ουσιαστικά κατασχέθηκε από το τουρκικό κράτος. Είχε σημαντική περιουσία μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή. Είχε εξαιρεθεί, ήταν μεν Έλληνας υπήκος. Εξαιρέθηκε της ανταλλαγής των πληθυσμών, παρέμεινε στην Κωνσταντινούπολη, αλλά σημαντικό μέρος της περιουσίας του κατασχέθηκε βρισκόμενο στην ανταλλάξιμη ζώνη το 1923-24. Στη συνέχεια το 1942 ήταν αυτός ο οποίος πλήρωσε το μεγαλύτερο κεφαλικό φόρο. Και το 1964 απελάθηκε και πάλι περισσότερο του κατασχέθηκε. Αυτό έτσι για να δείξουμε λίγο την ιστορική του πορεία. Κίμων Κοσμέτος ήταν, όπως είπαμε, ένας επιχειρηματίας, πολύ ικανός. Κυρίως ασχολήθηκε, ήταν ο πρώτος που είχε φέρει στην Κωνσταντινούπολη τους μηχανοκίνητους μύλους εκείνη την εποχή με την τεχνολογία του ατμού στην περιοχή του Τζιβαλή. Και γενικότερα δραστηριοποιόταν σε διάφορους τομείς επαγγελματικούς, είχε σημαντική περιουσία, είχε κάνει μια δωρεά στο νοσοκομείο του Βαλουκλή, αλλά η κυριότερη του δραστηριότητα, η οποία έτσι φιλανθρωπική, είναι όταν πλέον απελάβεται το 1964 από την Τουρκία ως Έλληνας πήκος με τους γνωστούς διωγμούς, μετακομίζει στη Ζυρίχη μαζί με τη σύζυγό του, δεν είχαν τέκνα η οικογένεια, παιδιά, και όντας στη Ζυρίχη ενδιαφέρεται για τους συνανθρώπους, τους συμπολίτες, τους Κωνσταντινουπολίτες, που πλέον κατά κύματα ερχόντουσαν, είτε είχαν απελαθεί είτε είχαν εξαναγκαστεί προσφυγή προς την Ελλάδα και προς την Αθήνα κυρίως. Ερχόμενος στην Ελλάδα δραστηριοποιείται στον τομέα της φιλανθρωπίας και με δικές του πρωτοβουλίες το 1970 σε οικόπεδο το οποίο παραχώρησε το κράτος στο ελληνικό δημόσιο χτίζει μια πολυκατοικία η οποία υπάρχει ακόμα, θα την πούμε που είναι, με 33 διαμερίσματα στα οποία ιδρύει ένα ίδρυμα το οποίο θα εποπτεύει αυτό το ακίνητο. Το ακίνητο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, επειδή παραχωρήθηκε το οικόπεδο από το ελληνικό κράτος. Με δικά του έξοδα χτίστηκε η πολυκατοικία και βρίσκεται στην Λεωφόρο Ηρακλείου 476 σήμερα και φιλοξενεί κάπου σήμερα 60 Κωνσταντινουπολίτες και λειτουργεί. Μέχρι το 1985 που ζούσε η σύζυγός του εποπτευόταν το ίδρυμα από την οικογένεια, ο ίδιος όπως είπαμε επιβίωσε το 1973. Είναι ένα ίδρυμα το οποίο δεν κοστίζει το κράτος καθόλου. Την υπόλοιπη περιουσία τους, η οικογένεια, την δώρισαν στον ελληνικό στρατό. Και βάσει αυτής του κληροδοτήματος της δωρεάς προς τον ελληνικό στρατό, έχει καθοριστεί ότι ο ελληνικός στρατός υποστηρίζει το ίδρυμα με την παραχώρηση, με την υποστήριξη για τα κοινόχρηστα, κυρίως είναι για τη θέρμανση των πετρέλαιο κάθε χρόνο που μας δίνει, και την συντήρηση του ακινήτου. Όπως σας είπα, η μορφή αυτή της λειτουργίας του Ιδρύματος δεν κοστίζει το κράτος ουσιαστικά τίποτα, διότι τα έξοδα που κάνει ο στρατός προέρχονται από την περιουσία που δόρισε, που είναι σημαντική η περιουσία, είναι και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη ακίνητα. Τα έσοδα αυτών των ακινήτων καλύπτουν τα έξοδα που σας είπα λίγο πριν.
0: Το ακίνητο αυτό που δόρισε στο στρατό, κύριε Ουζουνόγλου, πού βρίσκεται?
1: Το ακίνητο δεν είναι δορισμένο στο στρατό, ανήκει στο ελληνικό δημόσιο.
0: Α, και έχει παραχωρηθεί στο στρατό.
1: Άλλα ακίνητα έχει δωρήσει στον ελληνικό στρατό. Είναι στην Οδό Ακαδημίας μια πολυκατοικία, στη Θεσσαλονίκη κάποιες αποθήκες, τα οποία τα εποπτεύει το Ταμείο Εθνικής Άμυνας.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά το ακίνητο ανήκει στο δημόσιο, στο ελληνικό δημόσιο. Ωστόσο, η εποπτεία του ακινήτου ήταν του Ιδρύματος που είχε ιδρύσει. Η καλή

0: το είχε αναλάβει ο νέος κύκλος Κωνσταντινουπολιτών με ένα διοικητικό συμβούλιο, το οποίο έχει την συνεχή μέρημνα της καλής λειτουργίας αυτού του ακινήτου.
1: Είναι
0: για το σκοπό που θεσπίστηκε από τους δωρητές.
1: Πριν έρθει στην Ελλάδα, δεν είχε δημιουργήσει κάτι στην Κωνσταντινούπολη από ευεργεσία?
0: Κοιτάξτε, ξέρουμε ότι, ξέρουμε στο Εθνικό Ίδρυμα το Παλουκλή είχε δώσει μια σημαντική δωρεά. Και άλλες δωρεές πρέπει να έκαμνε ο ίδιος, δεν είναι γνωστά αυτά, δεν είναι κατεγραμμένα. Δεν θα έλεγα ότι στην πόλη, στην Κωνσταντινούπολη, είχε ιδιαίτερη δραστηριότητα. Του είχε ζητηθεί να συνδράμει στο Ίδρυμα το Παλουκλή, που είναι μείζον ίδρυμα της Ομογένειας, και είχε δώσει μια δωρεά για το κτίσιμο κάποιων αποθηκών. Δεν ήταν πολύ γνωστό σαν τους άλλους ευεργέτες που μιλήσαμε άλλη φορά.
1: Μας είπατε ότι όταν έγινε η τελευταία απέλαση το 1964, πήγε στη Ζυρίχη και μάλιστα εκεί κοιμήθη, πέθανε. Μετά από όλους αυτούς τους διωγμούς...
0: Ερχόταν όμως και στην Ελλάδα, ζούσε περιοδικά.
1: Ναι. Μετά από όλους αυτούς τους διωγμούς από το 1922-24, το 43-44 που μας είπατε, στο τέλος, πριν γίνει ο διωγμός του 64, είχε δωρήσει μέρος της εκείνης περιουσίας του στο Ελβετικό Δημόσιο.
0: Αυτό έχει πολύ ενδιαφέρον να το αναφέρουμε.
1: Θέλω να μας το σχολιάσετε.
0: Ναι, ναι. Δεν είναι πολύ γνωστό ίσως στην Ελλάδα ότι το 1964 η απελάση των Ελλήνων υπηκόων, καταρχήν να το τονίσουμε αυτό, οι Έλληνες υπήκοοι, είτε Τούρκοι υπήκοοι ομογενείς Έλληνες, παρέμειναν στην Κωνσταντινούπολη σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης. Αυτό που επικαλέστηκε η τότε τουρκική κυβέρνηση, ότι το καταγγέλει μονομερός τη συνθήκη του 1930 της Άγκυρας, Βενιζέλου και Μάλ, είναι ασύστατο, δεν έχει νομική βάση. Δυστυχώς είναι κάτι που η ελληνική διπλωματία ποτέ ίσως δεν το έχει καταλάβει. Πρέπει να τονίσουμε αυτό. Δεν είχαν καμία σχέση αυτοί οι απελαθέντες 12.500 περίπου Έλληνες υπήκοοι με τη συνθήκη του 1930. Υπαγόντουσαν αυτή στη συνθήκη της Λοζάνης και εξαιρώντουσαν της ανταλλαγής των πληθυσμών. Αυτό το οποίο έγινε το 64 με ένα μυστικό διάταγμα, όλη η κινητή και ακίνητη περιουσία των Ελλήνων υπηκόων ετέθη σε ένα καθεστώς αν όχι κατάσχεσης, ομοιρίας, δηλαδή ένα πάγωμα σε αυτές τις περιουσίες. Δεν μπορούσε κανείς να εκμεταλλευτεί την περιουσία αυτή, δεν μπορούσε να κληρονομηθεί, δεν μπορούσε να πουληθεί. Έμενε σε μια κατάσταση ομοιρίας. Μεταξύ αυτών ήταν και η περιουσία του Κίμωνα Κοσμέτου. Αυτή η περιουσία, με διαθήκη της Μαρία Κοσμέτου, η οποία επεβίωσε μετά από τον Κίμωνα Κοσμέτου, τη δωρίζει στο Ελβετικό, για την ακρίβεια στην πόλη της Ζυρίχης, σύμφωνα με τη διαθήκη της. Τώρα το θέμα είναι κατά πόσο το Ελβετικό Δημόσιο ή η πόλη της Ζυρίχης θα ενδιαφερθεί για αυτό το θέμα, είναι ενήμερη. Κατά πόσο θα ενδιαφερθεί ή όχι, ίσως πρέπει να ρωτηθούν οι ελβετικές αρχές, είναι ενήμερες. Πρόσφατα μια κατοικία η οποία βρίσκεται στην Ίσο Χάλκη είχε ανακοινωθεί από το Ανώτατο Δικαστήριο της Τουρκίας ότι περιέρχεται πλέον στο τουρκικό δημόσιο, διότι ακολουθήθηκε κατά τους νόμους προβλεπόμενη διαδικασία αναζήτησης του ιδιοκτήτη, δεν βρέθηκε. Ένα όμως συμφέρον, σύμφωνα με τη διαθήκη η οποία είναι αναγνωρισμένη, έχει δημοσιευτεί από ελληνικό δικαστήριο, ένα όμως συμφέρον έχει η πόλη της Ζυρίχης και δεν ξέρουμε τι θα κάνει, και έχει ενημερωθεί βέβαια αυτό το θέμα επειδή είναι δημόσια όλα αυτά.
1: Επομένως μπαίνει στον χορό αυτόν και το κράτος της Ελβετίας, αλλά δεν ξέρουμε τι ενημέρωση έχει.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: δεν ξέρουμε τι ενέργειες κάνει, γιατί ξέρετε, το Ίδρυμα δεν έχει ένομο συμφέρον, δεν μπορεί να διεκδικήσει, παρόλο που ήταν μια δωρεά του ίδιου ατόμου. Θα μπορούσε να το είχε δωρήσει η ιδρύτρια στο Ίδρυμα, δεν το έκανε, το έκανε στην πόλη της Ζυρίχης. Επομένως, σύμφωνα και με το διεθνές δίκαιο, έχει δικαιώματα η πόλη της Ζυρίχης και κατ' επέκταση βέβαια το Ελβετικό Δημόσιο.
1: Δεν ξέρουμε,
0: αυτή
1: δηλαδή
0: είναι, βλέπετε, δείχνει η ιστορία. Τέτοια παραδείγματα είναι για να δείξουν το τι διήλθε ο ελληνισμός της Κωνσταντινούπολης.
1: Ακριβώς, και βλέπουμε είναι πολύ σημαντική η οικογένεια Κοσμέτου, γιατί έχει περάσει τρεις διωγμούς, τρεις

0: αφεμάξεις οικονομικές σημαντικές και παρόλα αυτά έχει τη μαγιά να γίνει μεγάλος ευεργέτης όταν έρχεται στην Ελλάδα προσφέροντας σημαντικά ευεργετήματα τα οποία λειτουργούν και σήμερα.
1: Έχει ενδιαφέρον να το πούμε το εξής, ότι σε αυτόν τον περιβόητο φόρο του Βαλούτ Βέλγκης το 1942 ο Κίμου Κοσμάτος πλήρωσε 300.000 λίρες.
0: Σημαντικό ποσό την εποχή εκείνη.
1: Είναι το 1% του φόρου, ο οποίος ήταν τεράστιος. Εκείνη την εποχή προσέγγιζε το 50% του προϋπολογισμού του κράτους, όλος ο φόρος. Επομένως το 1% το να το πληρώσει αυτός είναι πολύ σημαντικό ποσό.
0: Είναι ο φόρος ευμάρειας το Βαρλί.
1: Ναι, ελληνικά αν θα το μεταφράζαμε θα είναι ο φόρος ευμάρειας.
0: Εφευρίσκουν οι γειτονές μας πολλούς φόρους και αφεμάξεις κατά καιρούς.
1: Ναι. Ξέρετε, το Ίδρυμα όμως το τελευταίο 1,5 χρόνο έχει και μια άλλη περιπέτεια που πρέπει να την πούμε.
0: Δυστυχώς
1: από το ελληνικό δημόσιο. Αυτό το κτίριο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο. Είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα με διάταγμα του 1970. Δηλαδή έχει μια επίσημη αναγνώριση και όπως είναι. Αναγνωρίζεται από το ελληνικό κράτος επίσημα σαν φιλανθρωπικό ίδρυμα. Δυστυχώς ο όρος αυτός χρησιμοποιείται ευρύτατα από το λαό που θα το χρησιμοποιήσω, το χαράτσι, έχει επιβληθεί σε αυτό το κτίριο. Ενώ είναι φιλανθρωπικό ίδρυμα, ενώ είναι κτίριο το οποίο ανήκει στο ελληνικό δημόσιο, επειδή όμως οι κατοικούντες μέσα, σύμφωνα με το ιδρυτικό διάταγμα, πρέπει να πληρώνουν οι ίδιοι το δικό τους ηλεκτρικό και το νερό, το ελληνικό δημόσιο εδώ και 1,5 χρόνο ταλαιπωρεί το ίδρυμα αυτό. Έχουμε κάνει διαδήματα πάρα πολλά, είναι πάνω από 15 διαδήματα. Στη Βουλή έχουν γίνει 8 ερωτήσεις από βουλευτές κατά καιρούς και όμως αυτό το θέμα μένει σε εκκρεμότητα. Και είναι οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι έχουν περάσει όλα αυτά που πέρασαν, που κατοικούν αυτοί στο Ίδρυμα, που έχουν απελαθεί, που έχουν εξαναγκαστεί, χάσαν τις περιουσίες στην Κωνσταντινούπολη, βρίσκουν μπροστά τους έχουν μια ομοιρία τι θα γίνει με αυτό το θέμα, το οποίο δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει, παρά τα πολλά διαβήματα που έχουμε κάνει προς το Υπουργείο Οικονομικών αλλά και προς την ίδια τη ΔΕΗ, η οποία δείχνει μια αναλγησία, να λύσει αυτό το ζήτημα.
0: Δύσκολη κυρία κύριε Ουζούνογλου, ναι. Και χρειάζονται προσπάθειες,
1: δηλαδή,
0: και
1: νόμος, ξέρετε, ο νόμος ο οποίος έφερε αυτό το ειδικό τέλος προβλέπει ότι εξαιρούνται τα ακίνητα τα οποία ανήκουν στο δημόσιο και είναι φιλανθρωπικά ιδρύματα ή δηλαδή το διαζευτικό. Και όμως το Υπουργείο Οικονομικών δεν είναι σε θέση η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων να πιστοποιήσει ότι ανήκει αυτό το κτίριο στο δημόσιο. Είναι του δημοσίου, δεν υπάρχει αμφιβολία, διότι κτίστηκε σε οικόπεδο που παραχώρησε το ελληνικό δημόσιο με έξοδο κάποιου δωρητή. Δεν απαντάει. Η Διεύθυνση Κληροδοτημάτων, πολλαπλά έγγραφα που έχουμε κάνει, δεν απαντάει, δεν παίρνουμε απάντηση. Και αυτό είναι βέβαια παρά τον νόμο η μία απάντηση.
2: Η ώρα είναι 8:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
0: Παρακολουθείτε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Κοντά μας σήμερα έχουμε τον κύριο Νικόλα Ουζούνογλου, καθηγητή Πολυτεχνείου και πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών. Στο πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής αναφερθήκαμε στον Κίμωνα και την Μέρη Κοσμέτου και στο δεύτερο μέρος ας επισκεφθούμε μια άλλη μεγάλη προσωπικότητα που είναι πιο γνωστή μάλλον σε εσάς. Πρόκειται για τον Σισμάνογλου. Και είναι γνωστό και το Σισμανόγλιο Ίδρυμα, το νοσοκομείο στην Αθήνα, στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας. Για να έρθουμε λοιπόν στους Σισμάνογλου, γιατί δεν είναι μόνο ένας, είναι ο Κωνσταντίνος και ο Αναστάσιος, έτσι δεν είναι κύριε Ουζούνογλου?
1: Ναι, υπάρχει ο Ιωάννης, ο πατέρας.
0: Πολύ ωραία. Για να έρθουμε λοιπόν να μας πείτε για την οικογένεια.
1: Ο Ιωάννης Σισμάνογλου κατάγεται από την περιοχή της Άγκυρας, από την κοινότητα της Άγκυρας των Ρωμιών. Γεννήθηκε το 1820 και απεβίωσε το 1894 στην Κωνσταντινούπολη. Όπως ήταν την εποχή εκείνη, οι Καπαδόκες είναι στην περιοχή την ευρύτερη της Καπαδοκίας, που ερχόντουσαν μικρά παιδιά για να δουλέψουν στην Κωνσταντινούπολη και μετά αρκετοί από αυτούς διέπρεπαν. Είναι η ίδια ιστορία και του Ιωάννη Σισμάνογλου, ο οποίος γεννημένος το 1820 έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και ασχολείται με το εμπόριο. Και λόγω της ικανότητάς του και κυρίως της εντιμότητάς του, της ευγένειας, του τρόπου με τον οποίο προσέγγιζε τα θέματα, την τακτική πληρωμή των φόρων του, αποκτά εμπιστοσύνη των τουρκικών κύκλων και γίνεται γνωστός γενικότερα για τις φιλανθρωπικές του ενέργειες. Καταστράφηκε οικονομικά στην Ρωσοτουρκικό πόλεμο το 1877-78, αλλά ξαναρχίζει τις επιχειρικές του δραστηριότητες και κυρίως ασχολείται με την σαπωνοποιία που έχει ένα εργοστάσιο. Απ' την άλλη πλευρά έχει σχέσεις και με το Οθωμανικό Δημόσιο, το αναθέτουν λόγω της εμπιστοσύνης να αναλάβει την Επιτροπή της Δεκάτης, η οποία εισπράττει τους πόρους. Από αυτήν την υπηρεσία έχει ένα δικαίωμα 3%, αλλά η εντιμότητά του υπερνικά προσπάθειες να τον τελεάσουν με το κλίμα που υπήρχε εδώ των δωροδοκιών και γίνεται σεβαστός για την τιμιότητά του αλλά και για τις συνεχείς ευεργεσίες του. Έχει επιχορηγήσει πολλά ελληνικά σχολεία και τις κοινότητες όλης της ευρύτερης περιοχής μεταξύ Κωνσταντινούπολης και Άγκυρας. Και μάλιστα οι αγωθορκίες αυτές δεν αναφερόνταν μόνο στους ελληνοορθόδοξους αλλά ακόμα και στους μουσουλμάνους και είχε και πάρα πολύ καλή φήμη. Είχε επίσης, όπως μιλήσαμε την προηγούμενη φορά, ο Μέγας Δωρητής ο Ζαρίφης για τη Μεγάλη Σχολή και αυτός δώρησε ένα μέρος που η Μονίβα το πεδίο, αλλά υπήρχαν και μικρότεροι δωρητές και μεταξύ αυτών είναι και ο Σμάνογλου για την ανέγερση της Μεγάλης του Γένου Σχολής. Όταν μάλιστα δημιουργήθηκε οικονομικό πρόβλημα, απευθυνόμενος στο γιο του λέει, όσο έχει η κάσα σου πρέπει να το δώσεις για την ανέγερση αυτής της σχολής, έχεις καθήκον, τα χρήματα δεν έχουν καμία αξία όταν τα κλειδώνεις. Από την κοινωνία τα κάμαμε, στην κοινωνία οφείλουμε να τα αποδώσουμε. Ο Ιωάννης πέθανε, είχε δύο γιους, τον Κωνσταντίνο και τον αδελφό του τον Αστάσιο. Συνεχίζουν τις επιχειρήσεις του πατέρας του, αλλά επεκτείνονται στο Παρίσι. Και είμαστε στην εποχή πρώτου παγκοσμίου πολέμου, του πρώτου παγκοσμίου πολέμου, όπου λόγω των όλων των συνθήκων που δημιουργούν μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία για τους Έλληνες, πλέον έρχονται στην Ελλάδα για να συνεχίσουν τη δραστηριότητά τους. Μάλιστα μετά από την Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένεια αυτή είχε μια σημαντική περιουσία ανατολικά της Καβάλας, 10 χιλιόμετρα κοντά στην παραλία που ονομαζόταν τότε Τσιρκουντή. Στα τουρκικά η μετάφραση είναι σημαίνει να τρέμει κανείς, δηλαδή το τρέμουλο. Φαίνεται επειδή η περιοχή είχε πάρα πολύ ελλονοσία, ονομάστηκε για αυτόν τον λόγο η περιοχή στα τουρκικά με αυτή τη λέξη. Όταν το 1924 κοντά σε αυτή την περιοχή εγκαταστάθηκαν οι Καρβαλιώτες από την Καπαδοκία, οι πρόσφυγες, που ήταν μια τραγική βέβαια συγκυρία, διότι η Καρβάλη που κατάγομαι και εγώ, ο πατέρας μου είχε γεννηθεί στην Καρβάλη, έχει ένα υψόμετρο 1200 μέτρα. Αυτή την κοινότητα ο νους ο οποίος σκέφτηκε να τη βάλει σε μια περιοχή έλους, δεν ξέρω πώς μπορεί να χαρακτηριστεί. Η κοινότητα σε 6 μήνες μέσα, η μισή χάθηκε λόγω της ελλονοσίας, λόγω του ότι αυτή η διαφορά κλίματος δημιούργησε τεράστιο πρόβλημα υγείας. Αυτοί δώρισαν στην κοινότητα της Καρβάλης αυτή την περιουσία τους, που δείχνει ο Κωνσταντίνος και ο Αναστάσιος με ποιο τρόπο λειτουργούσαν. Ήταν στο Παρίσι βέβαια ήδη, αλλά παρακολουθούσαν τα τεκτενόμενα που συνέβαιναν την μετακαταστροφή, την περίοδο μετά από την καταστροφή. Την περίοδο αυτή ο Αναστάσιος αρρωσταίνει από την τότε βαριά ασθένεια, τη φυματίωση, και κοιμήθηκε. Αλλά πριν την εκκλημία του ενθαρρύνει τον Κωνσταντίνο να ιδρύσουν ένα μεγάλο σύγχρονο σανατόριο στην Ελλάδα, ώστε να καταπολεμηθεί η τότε η τρομερή αυτή ασθένεια, που είναι ακόμα βέβαια μια από τις σοβαρές ασθένειες, σε μια εποχή όπου πολλοί χάνονται και λόγω των συνθήκων που υπάρχουν μετά από την Μικρασιατική καταστροφή.
0: Η φυματίωση.
1: Η φυματίωση, ναι. Δεν υπήρχαν, όπως ξέρετε, η φυματίωση, τα αντιβιωτικά τα πρώτα τα οποία κατάφεραν να την αντιμετωπίσουν είναι μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ο Κωνσταντίνος ο αδερφός, χωρίς να γνωτριβεί, προχωρεί και αξιοποιεί τα κεφάλαια που είχαν επενδύσει σε τράπεζα της Αμερικής, επιλέγει άξιους μηχανικούς και συνεργάτες και έτσι αγοράζεται ένα οικόπεδο στους πρόποδες της Πεντέλης και ανεγείρεται το Σισμανόριο νοσοκομείο που είναι γνωστό σήμερα. Με κάθε σύγχρονη εφαρμογή της τότε οικοδομικής τεχνικής και εξοπλίζεται με τον πιο άρτιο επιστημονικό εξοπλισμό. Τα εγγένεια έγιναν λίγο πριν την έναρξη, μάλλον την είσοδο της Ελλάδας στον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Εντάχθηκε το Ίδρυμα στο πρόγραμμα περίθαλψης των τραυματιών του πολέμου αμέσως, μετά το τέλος του οποίου το Ίδρυμα λειτουργεί πάλι ως φυματολογικό Ινστιτούτο, συνέχισε να λειτουργεί με ισόβιο πρόεδρο τον Κωνσταντίνο, ο οποίος απεβίωσε το 1951 και ο οποίος εισπράττει προσωπικά τα πάντα και φροντίζει για την ανανέωση του εξοπλισμού του Ιδρύματος. Το Ίδρυμα μετά έχει περιέλθει ως κρατικό, έχει γίνει κρατικό και θα στεγάσει και πανεπιστημιακές κλινικές. Ακόμα και σήμερα συνεχίζει να είναι ένα σύγχρονο νοσηλευτικό ίδρυμα με αξιόλογα εργαστήρια, χειρουργία, αίθουσα συνεδριάσεων και πλούσια βιβλιοθήκη. Επίσης να τονίσουμε ότι η περιουσία, ένα μέρος της περιουσίας που βρίσκεται στην Κωνσταντινούπολη του προερχόμενου από τον Ιωάννη, δωρήθηκε στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο σήμερα, όπως ξέρετε, στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο της Γενικού Προξενείου μας στην Κωνσταντινούπολη.
0: Είναι δηλαδή δωρεά του Σισμάνογλου εκεί όπου βρίσκεται σήμερα το προξενείο.
1: Το και αυτό είχε κάποιες περιπέτειες, αλλά τελικά πριν 10 χρόνια περίπου, με έξοδο του ελληνικού δημοσίου, ανακαινίστηκε, διότι ένα διάστημα είχε αφαιθεί, είχε εγκαταληφθεί στην τύχη του και οι συνθήκες που επικρατούσαν τη δεκαετία του 80 στην περιοχή του Πέρα είχαν δημιουργήσει αυτές τις δυσκολίες, αλλά ευτυχώς πριν 10 χρόνια ανακαινίστηκε και σήμερα είναι ένα από τα, θα έλεγε κανείς, μια λαμπρή εικόνα που δείχνει η Ελλάδα σε το κεντρικότερο σημείο της Κωνσταντινούπολης, λειτουργεί ως το πολιτιστικό κέντρο του Γενικού Προξενείου, που υπάρχουν πολλαπλές δραστηριότητες, όπως λειτουργία, μάλλον οργάνωση εκθέσεων, αλλά και μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Είναι δηλαδή ένα πραγματικά πολιτιστικό κέντρο που παρουσιάζει την εικόνα της Ελλάδας στο κεντρικότερο σημείο του Πέρα.
0: Να ρωτήσω, η κατάσταση σήμερα, επειδή τη γνωρίζετε καλύτερα από όλους μας, κύριε Ουζούνογλου, στην περιοχή εκεί που είναι το προξενείο μας το Πέρα, πώς είναι? Γιατί οι γειτονιές ξέρουμε ότι έχουν αλλάξει, δεν είναι όπως παλιά. Κάποιες έχουν αναβαθμιστεί και κάποιες έχουν υποβαθμιστεί.
1: Ναι, αυτό θυμίζει λίγο, ξέρετε, αυτά που ζούμε σήμερα στην Αθήνα. Πράγματι, η περιοχή του Πέρα στη στεναρχή του αιώνα, ξεκίνησε από τις αρχές του 19ου αιώνα, ήταν η ευρωπαϊκή, θα έλεγε κανείς, Κωνσταντινούπολη. Ακόμα και τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα ήταν μια περιοχή η οποία είχε έναν κοσμοπολιτικό χαρακτήρα, μέχρι και το 55, θα έλεγε κανείς, και λίγο μετά από τα 55 τα γεγονότα, τα περισσότερα καταστήματα ήταν και ελληνικά και άλλων μειονοτήτων, τον λιγότερο βέβαια, πολύ λιγότερο, ήταν κυρίως ελληνικά όλα. Η νύχτα τρόμου αυτή της 6-7 Σεπτεμβρίου είχε τις συνέπειές της, αλλά κυρίως είναι το, η απελάση του 64 που έφεραν ένα θανάσιμο πλήγμα κατά του ελληνισμού της Κωνσταντινούπολης. Η περιοχή μετά από το 1970 και με τις πολιτικές συνθήκες μέσα στην Τουρκία που ήταν σχεδόν στο όριο εμφυλίου πολέμου μεταξύ της αριστεράς και της δεξιάς, ουσιαστικά κατήντησε μια περιοχή πάρα πολύ υποβαθμισμένη, η περιοχή του Πέρα. Αλλά μετά από το 1990 αρχίζοντας υπάρχει μια αναβάθμιση της περιοχής και σήμερα βέβαια δεν θυμίζει τις δεκαετίες του 80 που σας είπα. Είναι μια περιοχή η οποία έχει αναβαθμιστεί. Έγιναν παρεμβάσεις και από τη Δημαρχία αλλά και από την κεντρική διοίκηση της Τουρκίας και όπως σας είπα αυτό το κτίριο βρίσκεται σήμερα στην καρδιά αυτής της περίφημης λεωφόρου του Πέρα, όπου κάθε μέρα διέρχονται, θα έλεγε κανείς, μπορεί και να μετρήσει 1 εκατομμύριο ανθρώπους να περνούν από αυτή την περιοχή. Επομένως είναι πάρα πολύ σημαντική η εικόνα αυτή, που μπορεί και δίνει το πολιτιστικό κέντρο του Γενικού Προξενείου. Το Γενικό Προξενείο, η θέση του είναι η παλιά θέση, η οποία βρίσκεται κοντά στο ζωγράφιο Λύκειο. Είναι η παλιά πρεσβεία που ήταν η Κωνσταντινούπολη πρωτεύουσα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μετά παρέμεινε το Γενικό Προξενείο. Αλλά δεν είναι ακριβώς, είναι μεν κοντά, αλλά δεν είναι στην κεντρική λεωφόρο του Πέρα.
0: Μάλιστα. Μας είπατε ότι εκεί γίνεται και εκμάθηση ελληνικών. Υπάρχουν πολλοί που ενδιαφέρονται να μάθουν ελληνικά,
1: ναι,
0: Τούρκοι
1: και υπάρχει. Υπάρχει ένα ενδιαφέρον που πηγάζει από διάφορες αιτίες. Υπάρχει ένα σημαντικό μέρος του πληθυσμού της Τουρκίας που ενδιαφέρεται να μάθει ελληνικά. Και αυτό λειτουργεί εδώ και αρκετό καιρό. Το φροντιστήριο, θα έλεγε κανείς, εκμάθηση ελληνικής γλώσσας, δεν είναι μόνο εκεί βέβαια, και σε άλλα ιδρύματα υπάρχει διδασκαλία ελληνικής γλώσσας, και στην Άγκυρα, εξ όσων ξέρω, υπάρχει.
0: Και στα πανεπιστήμια, ναι, αυτό ήθελα.
1: Και στα πανεπιστήμια, ναι. Υπάρχει. Υπάρχει βεβαίως ένα ενδιαφέρον. Υπάρχουν και πληθυσμοί που ξέρουν ελληνικά και είναι και οι κριτικοί, ξέρετε, οι πρόσφυγες, οι ανταλλάξεις που έχουν έρθει. Ακόμα αυτοί και στις επόμενες γενιές διατηρούν τη γλώσσα εν μέρη. Και υπάρχει ένα ίδρυμα, όπως το ονομάζουν αυτοί οι ανταλλαγέντες της Λοζάνης, της συνθήκης της Λοζάνης, και αυτοί, ξέρω, σε μικρή κλίμακα ίσως οργανώνουν μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Είναι δηλαδή κυρίως, δεν είναι μόνο από την Κρήτη αλλά και από τα άλλα μέρη της Ελλάδος που έχουν υπαχθεί στη συνθήκη της ανταλλαγής των πληθυσμών, που περίπου ο αριθμός ήταν 400.000.
0: Μάλιστα.
1: Από τη Μακεδονία, από την Ήπειρο, από τη Μυτιλίνη. Αυτοί έχουν ένα ίδρυμα το οποίο μάλιστα οργανώνει και μαθήματα ελληνικής γλώσσας και είναι γενικότερα ανοιχτή με τον ελληνικό πολιτισμό.
0: Αυτή ήταν μια μικρή παρένθεση, κύριε Ζουνόγλου, να ακούσουμε λίγο μουσική και συνεχίζουμε.

0: παρακολουθείτε το ραδιόφωνο της Εκκλησίας της Ελλάδος στην εκπομπή Μεγάλη Ευεργέτες με τη Σμαραγδή Καράγιωργα και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μιλάμε για την οικογένεια Σισμάνογλου. Και το λέω αυτό γιατί ξεκινήσαμε με τον πατέρα επιχειρηματία μεγάλο επίσης Ευεργέτη Ιωάννη Σισμάνογλου από την Άγκυρα, που τον βρίσκουμε στην Κωνσταντινούπολη, και στη συνέχεια με τους γιους του Κωνσταντίνο και Αναστάσιο. Εμπορεύονται στην Κωνσταντινούπολη, στο Παρίσι, εγκαθίστανται τελικώς στην Ελλάδα, βοηθούν τους συμπατριώτες τους, ενισχύοντάς τους οικονομικώς κυρίως, και δίνουν την περιουσία τους στην ελληνική επικράτη γενικότερα, και στη Νέα Καρβάλη τους βρίσκουμε, και στο προξενείο, όπως είδαμε και κουβεντιάσαμε τον κύριο Ζούνογλου στην Κωνσταντινούπολη σήμερα, εκεί στη Λεωφόρο του Πέραν, και το Σισμανόγλιο Νοσοκομείο. Ευαισθητοποιούνται με την ασθένεια της εποχής στη φυματίωση. Ιδρύουν λοιπόν, λειτουργούν το Φυματολογικό Ινστιτούτο. Και κύριε Ζούνογλου, να πούμε ότι το Σισμανόγλιο το χτίζουν στην περιοχή των Μελισσίων, εκεί στη Λεωφόρο Πεντέλης, ψηλά. Ναι. Την εποχή εκείνη ήταν πολύ μακριά από την πόλη, ήταν ερημιά η περιοχή εκεί. Και τους φυματικούς συνήθως τους πηγαίνανε μακριά από τις αστικές περιοχές και σε καθαρό αέρα. Και προφανώς γι' αυτό επελέγει και αυτή η περιοχή, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, ναι, και η Πευκόδης περιοχή, υπήρχε αυτή η θεωρία που ίσως είχε κάποια βάση, ότι το Πεύκο έχει μια θεραπευτική ικανότητα.
0: Και υπάρχει μέχρι σήμερα και είναι το πιο γνωστό κληροδότημά τους, μια και φέρει και το όνομά τους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι.
0: Όμως μας είπατε ήδη και για τη Νέα Καρβάλη στην Καβάλα και για το προξενείο μας στην Κωνσταντινούπολη.
1: Το πολιτιστικό κέντρο.
0: Το πολιτιστικό κέντρο, συγγνώμη, του προξενείου στην Κωνσταντινούπολη, μάλιστα. Συνεχίζουμε για να ολοκληρώσουμε την προσφορά της οικογένειας Σισμάνογλου.
1: Ναι, έχει ενδιαφέρον ότι ο Ιωάννης Σισμάνογλου, όταν ήρθε στην Κωνσταντινούπολη, κατοικούσε στη Χαλκιδόνα και τα παιδιά γεννήθηκαν εκεί. Ο Κωνσταντίνος γεννήθηκε το 1857, το Αναστάσιο η ημερομηνία ίσως δεν είναι γνωστή, πέθανε το 1934 που είπαμε από τη φυματίωση, ο Κωνσταντίνος απεβίωσε το 1951. Δείχνει και αυτό το παράδειγμα ενός Έλληνα που, ξέρετε, στην κεντρική Μικρά Ασία γεννιέται τελείως φτωχός από ένα χωριό, έρχεται στην Κωνσταντινούπολη και διαπρέπει, έχει όλες αυτές όμως τις περιπέτειες, ξεριζώνεται η οικογένεια λόγω ότι συνέβη στους Έλληνες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, και μετά ξανά δημιουργούνται στο εξωτερικό, στο Παρίσι όπως είπαμε, δραστηριοποιούνται, αλλά δεν ξεχνούν τους αδελφούς τους πρόσφυγες. Η πρώτη ενέργεια είναι το 1924 στη Δωρεά προς τους Καρβαλιώτες, και μετά βέβαια και με την περιπέτεια αυτή που, όχι περιπέτεια, την φυματίωση που ο Αναστάσιος τον αρρωσταίνει, και η τελευταία του επιθυμία είναι να δημιουργηθεί ένα νοσοκομείο για την ασθένεια αυτή. Η φυματίωση εκείνη την εποχή ήταν κάτι το τρομερό, θέριζε όπως ξέρετε, και με τις συνθήκες μετά της καταστροφής που βρισκόταν όλοι οι πληθυσμοί, και αυτό πραγματοποιείται από τον αδελφό του, ο οποίος παραμένει μέχρι το 1951 ως εποπτεύων αυτό το ίδρυμα. Στη διάρκεια του πολέμου βέβαια το νοσοκομείο επιτάχθηκε από τις δυνάμεις κατοχής, αλλά μετά επανέρχεται και έχει την ευτυχία που κοιμήθηκε το 1951 να δει ότι το Ίδρυμα πλέον λειτουργεί ως ένα πρότυπο σανατόριο, σαν ένα θεραπευτήριο θυματίωσης. Μετά βέβαια τώρα είναι ένα γενικό νοσοκομείο. Ο Αναστάσιος απεβίωσε το 1934 και η δωρεά γίνεται το 1935, ένα χρόνο μετά. Πραγματικά ναι. Δείχνει τον τρόπο με τον οποίο αυτοί οι ευεργέτες, είτε ήταν από την Ήπειρο είτε από την Καπαδοκία, από την Μικρασία, πώς σκεφτόντουσαν το γενικό καλό για τη χώρα.
0: Ο Κωνσταντίνος, γνωρίζουμε πότε πέθανε?
1: Το 1951.
0: Έζησε πιο πολλά επομένως,
1: ναι,
0: χρόνια.
1: Ναι, ναι. Ναι.
0: Και
1: δηλαδή πέθανε σε βαθύ κύρας, αφού γεννήθηκε το 1857, άρα πρέπει να ήταν 1951, 94-95 χρονών.
0: οικογένεια έκαναν, έχουν αφήσει απογόνους.
1: Δεν το ξέρω αυτό.
0: Δεν το γνωρίζουμε έτσι.
1: Όχι, δεν το γνωρίζουμε.
0: Μάλιστα.
1: Δεν γνωρίζουμε.
0: Και το ρωτώ αυτό γιατί όπως έχουμε ήδη πει και έχουμε δει πάρα πολλοί από τους μεγάλους ευεργέτες δεν είχαν αφήσει οικογένεια οι περισσότεροι.
1: Ναι.
0: Όχι βέβαια και όλοι.
1: Όχι όλοι.
0: Είδαμε και ο Κίμων Κυμέρη Κοσμέτου δεν είχαν αφήσει
1: ναι.
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Έτσι λοιπόν φτάνουμε στη σημερινή εποχή με όλα αυτά τα ευεργετήματα που μας είπατε για τους Σισμάνογλου. Οι Σισμάνογλου λοιπόν σήμερα για τους Κωνσταντινουπολίτες. Τι λένε, τι γνώσεις έχουν οι νέοι Κωνσταντινουπολίτες για αυτή την οικογένεια?
1: Δεν νομίζω είναι πάρα πολύ γνωστό το όνομα του Σισμάνογλου. Στον ευρύτερο κύκλο των Κωνσταντινουπολιτών είναι γνωστό με το κέντρο, αλλά η ζωή
0: το νοσοκομείο
1: αυτή,
0: δηλαδή.
1: Ναι, και το νοσοκομείο, αλλά και στην Κωνσταντινούπολη.
0: Το προξενείο.
1: Το
0: πολιτιστικό
1: κέντρο.
0: Αυτό
1: είναι γνωστό βέβαια, αλλά οι λεπτομέρειες αυτές δεν είναι πολύ γνωστές, διότι σπάνια κανείς, ξέρετε, έχει εκπομπές όπως οι δικές σας να είναι αφιερωμένες στη ζωή αυτών των ανθρώπων.
0: Και η αλήθεια είναι ότι και στην Αθήνα και σε άλλες περιοχές βλέπουμε ή γνωρίζουμε κάποιες τοποθεσίες με κάποια ονόματα ή οδούς και δεν γνωρίζουμε ποια ιστορία κρύβεται από πίσω
1: ναι.
0: ή ποιο ευεργέτημα και ποιος
1: Σωστά.
0: ευεργέτης έχει αφήσει
1: Σωστά.
0: και συνεχίζει.
1: Ένα, παραδείγματος χάρη, στην Ελλάδα όνομα που είναι ευεργέτης μεγάλης κλίμακας, τεράστιας σημασίας, είναι ο Χένρι Μόργκενταου, ο οποίος αλλάξει, κανείς δεν τον ξέρει. Υπάρχει μία οδός, νομίζω, και μάλιστα στη Νίκαια αλλάξαν και το όνομα της οδού. Νομίζω μία οδός παραμένει στο Βύρονα. Ίσως κάποια εκπομπή να κάνουμε για τον Χένρι Μόργκενταου θα ήταν καλό, διότι ήταν ο άνθρωπος ο οποίος επέτυχε να υλοποιήσει το μεγαλύτερο ανθρωπιστικό πρόγραμμα ανθρωπιστικής σωτηρίας μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή. Όχι για την Ελλάδα, για όλο τον κόσμο, σε όλη την ιστορία. Το μισό περίπου των προσφύγων της Μικρασιατικής καταστροφής εγκαταστάθηκαν σε σπίτια και δημιούργησαν βιοτεχνίες, χάρη στην οποία η ελληνική οικονομία άλλαξε μορφή, ο τόπος άλλαξε μορφή. Οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στο έργο του Χένρι Μόργκενταου. Ίσως κάποια άλλη εκπομπή μπορούμε να αφιερώσουμε αυτόν.
0: Ήδη κάναμε την αναφορά και είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Ουζούνογλου, γιατί πραγματικά ο Χένρι Μόργκενταου δεν είναι γνωστός.
1: Όχι καθόλου, ενώ έπρεπε η κεντρική λεωφόρος Αθηνών να ονομάζεται με το όνομα του Χένρι Μόργκενταου. Παρόλο που δεν ήταν Έλληνας, ήταν εβραϊκής καταγωγής, γεννημένος στη Γερμανία, αλλά Αμερικανός υπήκος. Είχε υπήρξε πρέσβης στην Κωνσταντινούπολη την περίοδο 14-18 των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Αυτός κατέγραψε το τι συνέβη στη διάρκεια του πολέμου στους χριστιανικούς πληθυσμούς και το 1922-23 την ακρίβεια μετά από τη Μικρασιατική καταστροφή, βλέποντας τότε το ελληνικό δημόσιο, παρόλο που έκανε πάρα πολλές φιλότιμες προσπάθειες, μη έχοντας τη δυνατότητα να δανειστεί από το εξωτερικό, ο ίδιος με την επιφάνεια που είχε, με τις γνωριμίες που είχε, ανέλαβε την πρωτοβουλία και δανείστηκε ως Επιτροπή Ανακούφιση των Προσφύγων, Αποκατάσταση των Προσφύγων, και κατάφερε να υλοποιήσει αυτό το πρόγραμμα, το οποίο είναι υποδειγματικό. Δεν έχει υλοποιηθεί ποτέ τέτοιο πρόγραμμα στην ιστορία της ανθρωπότητας τέτοιας έκτασης και με τόση επιτυχία, το οποίο η βασική ιδέα στηριζόταν στο εξής, ότι οι πρόσφυγες δανειζόντουσαν από την Επιτροπή δάνειο άτοκο, το οποίο το επέστρεψαν. Δηλαδή κάτι το οποίο ακούγεται σήμερα στην Ελλάδα σαν απίστευτο. Και χάρη σε αυτό το πρόγραμμα, το μισός πληθυσμός περίπου των προσφύγων, 750.000 είναι περίπου, εγκαταστάθηκαν σε οικίες και μπόρεσαν και δημιουργήσανε βιοτεχνίες. Αυτό ισχύει για όλη την Ελλάδα, δεν είναι μόνο για τις αστικές περιοχές. Και υπήρξε αυτό το που θα λέγαμε, παρόλη την καταστροφή, μία αναζωογόνηση του ελληνισμού που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε αυτόν τον άνθρωπο.
0: Το πρόγραμμα φέρει το όνομά του, νομίζω.
1: Όχι, το πρόγραμμα ήταν, η επιτροπή ονομαζόταν Επιτροπή Αποκατάσταση Προσφύγων. Η ΑΠ.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια έχει και συνέχεια αυτό. Αυτή η Επιτροπή, όταν τελείωσε την εργασία της, παρέδωσε την περιουσία που απέμενε στο ελληνικό δημόσιο, το οποίο το 1997, μία νύχτα στη Βουλή, όταν ήταν ελάχιστοι βουλευτές, η περιουσία αυτή που ανήκε στους πρόσφυγες καθαρίστηκε, σβήστηκε. Είναι δυστυχώς από τα μελανά σημεία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας.
0: Αναρωτιέται λοιπόν κανείς αξίζει να κάνει δωρές στο ελληνικό δημόσιο.
1: Αυτό κοιτάξτε, συζητείτε. Πρέπει να το συζητήσουμε με το παρόν. Γιατί τότε το 22-23 πραγματικά το ελληνικό δημόσιο είναι και το όνομα πρέπει να αναφέρουμε τότε του Υπουργείου Υγείας του Δοξιάδη, του πατέρα Δοξιάδη, του Κωνσταντίνου, ο οποίος ήταν μια πάλι μεγάλη μορφή που κάτω από εκείνες τις συνθήκες το βιβλίο αυτό που έχει γράψει, έγραψε ένα βιβλίο ο Χένρι Μόργενταλ, «Η αποστολή μου στην Αθήνα», έχει κυκλοφορήσει στην Ελλάδα. Αυτό το βιβλίο πρέπει να τυπωθεί και να πάει στα σχολεία σε κάθε μαθητή, που δείχνει τον δυναμισμό που έχει ο ελληνισμός και το τι μπορεί να καταφέρει κάτω από άξιες ηγεσίες που πραγματικά πιστεύουν στο μέλλον του τόπου.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Ουζούνογλου. Να είστε καλά. Αγαπητοί ακροατές, σήμερα είχαμε τον κύριο Νικόλα Ουζούνογλου, καθηγητή Πολυτεχνείου και πρόεδρο της Οικουμενικής Ομοσπονδίας Κωνσταντινουπολιτών, και αναφερθήκαμε στον Κίμωνα και τη Μέρη Κοσμέτου, την οικογένεια Σισμάνογλου, τον Ιωάννη και τα παιδιά του Κωνσταντίνο και Αναστάσιο, και μια μικρή αναφορά στο τέλος στον Χάρι Μόργενταλ. Ακούσατε την εκπομπή «Μεγάλοι Ευεργέτες» με τη Σμαραγδή Καράγιωργα. Αγαπητοί ακροατές, από όποια περιοχή του κόσμου και αν μας ακούτε, χαίρετε.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις τέσσερις ειδικεύσεις: Ιστορία, Θεολογία και Θεσμοί Θρησκειών, Θρησκευτικός Πολιτισμός και Διαπολιτισμική Αγωγή, Εφαρμοσμένη Θεολογία και Κοινωνικές Επιστήμες και τέλος Ηγεσία, Οικονομία και Δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε «Θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα» και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Αντιμετωπίζετε πόνους στις αρθρώσεις? Ανοντίν. Το συμπλήρωμα διατροφής που περιέχει κουρκουμίνη, πιπερίνη, MSM και υαλουρονικό και σας προφυλάσσει από τις φλεγμονές, στις αρθρώσεις και τους μυς. Για υγεία σε αρθρώσεις και χόνδρους, Ανοντίν. Για όλους τους ακροατές του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος, με κάθε αγορά, δώρο μία καταπραϊντική κρέμα σώματος με καλαμίνη για εγκάβματα και τσιμπήματα. Τηλεφωνήστε τώρα για την παραγγελία σας στο 213 036 7373.
2: Ξεκινούν και φέτος τα μαθήματα του Φροντιστηρίου Υποψηφίων Κατηχητών της Αποστολικής Διακονίας για την κατάρτιση των νέων μας στο έργο της διαδόσεως του Λόγου του Ευαγγελίου. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-apostoliki-diakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων Σάββατο 3 Οκτωβρίου. Αθωνικά αποτυπώματα, μια εικαστική έκφραση του Θεοφίλου Κεντάρχου. Το παρόν εικαστικό έργο του κερκυραίου καλλιτέχνη Θεοφίλου Κεντάρχου είναι μια συλλογή υδατογραφιών με μορφές μοναχών και απεικονίσεις ιερών μονών του Αγίου Όρους. Αθωνικά αποτυπώματα, μια εικαστική έκφραση από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Σε κάθε χαρμόσυνη στιγμή, όταν η Εκκλησία ευλογεί τη νέα ζωή ή ενώνει δύο ανθρώπους, η αγάπη γίνεται γιορτή. Η Σαμιωτάκης Catering, με σεβασμό στην παράδοση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας, στέκεται δίπλα σας στις πιο ιερές και όμορφες στιγμές της ζωής. Επιλέξτε έναν χώρο που ταιριάζει στη μέρα σας. Bloom Venue, δίπλα στο νερό ή υπηκός Members Club μέσα στη φύση. Γάμοι, βαπτίσεις, οικογενειακές συγκεντρώσεις με αγάπη, φροντίδα και ποιότητα. Μάθετε περισσότερα στο samiotakis.gr ή στο 2311 29 55 00.

0: Αγαπητοί ακροατές, αμέσως τώρα θα ακούσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών, πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ελάσσας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενείας ημών, ένε και του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσεων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομαι και προσπέσομαι αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτριμών σου εξάλληψον το ανώμημά μου. Επιπλήον πλύνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδη απαντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιώθησε τις λόγεις σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσαι. Η δούγαρ εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσης έμει η μήτρη μου. Η δούγαρ αλήθεια ανιγάψα στα άδλα και τα κρύφια τη σοφία σου εδήλωσάς με. Ραντίεις με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και εφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαρακτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησα απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσε τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις θα σησί ανέδω καν, ολοκαυτώματα ου και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη ο Θεός, ου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκείς τη θυσία δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσους είναι επί το θυσία στήριόν σου μόσχος. Ο Θεός εις τη βοήθειά μου πρόσχεις Κύριε στο βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτως αν και τραπήτως αν εισητούνται στην ψυχή μου. Αποστραφήτως αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτως αν ηβουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτως αν παραυτικά εισχυνόμενοι λέγονται εσμοι εύγε εύγε. Αγαλιάστος αν και εφραθήτως αν επισυπάντες εισητούνται σε ο Θεός. Και λεγέτος αν διαπαντός μεγαλυνθεί το Κύριος οι αγαπώντες του σωτηρίου σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις ο Θεός. Βοήθησόν με, βοηθός μου και ρίστης μου εις η Κύριε μη χρονίσεις.
4: Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσόν μου εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισεν με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος. Και η κηδείασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προσέτας χείρας μου η ψυχή μου, ως γη αν υδρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους εις λάκων. Ακουστών ποιήσόν μη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν, ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. ένεκεν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι.
2: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε, διά την μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλέφε, πουράνιε Θεέ Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός ο Αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι Σύ ήμονος Άγιος, Σύ ήμονος Κύριος, Ιησούς Χριστός εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην ημέραν ευλογήσω σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθηση μήνεν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχή μου ότι ημαρτώνησι. Κύριε, προσέκατε φυγών, δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι Σύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής εν το φωτί σου, ο ψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιός της γινός κουσής. Καταξίωσον, Κύριε, εντιμηχτή ταύτη αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων, το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννη το Κύριε το ελαιό σου εφημάς, καθά περιν πίσαμνε πισέ. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των κυρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος. Συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τεπάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, το μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα. Και αναστάντα την τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς, ού της βασιλείας ού καίστε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντος Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.
2: Άρτος ζωής αιωνιζούσης γενέστομη το σώμα σου το Άγιον, εύσπλαχνε Κύριε, και το τίμιον αίμα και νόσων πολυτρόπων αλεξιτήριον.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Βεβηλωθείς έργης ατόπης ο δίλεος του σου αχράντου σώματος και θείου αίματος, ανάξιος υπάρχω Χριστέ της μετουσίας, εις με αξίωσον.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Γη αγαθή, ευλογημένη Θεόνυμφε, των στάχην βλαστήσασα των Αγεώργητων και σωτήριον κόσμο αξίωσον με τούτον τρώγοντα σώζεστε. Δακρύων μη παράσχου Χριστέ Ρανίδας, των ρήπων της καρδίας μου καθερούσας, όσαν ευσυνειδότος και καθαρμένος πίστη προσέρχομαι και φόβο δέσποτα εν τη μεταλήψη των θείων δώρων σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Εις άφεσιν γενέστομη των πτεσμάτων, το άχραντόν σου σώμα και θείον αίμα, εις πνεύματος Αγίου τε κοινωνίαν και εις αιώνιον ζωήν φιλάνθρωπε, και παθών και θλίψεων αλωτρίωση.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ζωής του άρτου τράπεζα Παναγία, του άνωθεν διέλεον καταβάντος και κόσμο καινοτέραν ζωήν διδόντος, καμέ αξίωσον νυν των ανάξιων, με τα φόβου γεύσαστε τούτου και ζήσεστε. Η θέλη σας δι' ημάς σαρκωθείς πολυέλεε, τυθύνε ως πρόβατον διαβρωτών αμαρτήματα, όθεν οικετεύωσε και τα αιμά εξαλείψε πλημελήματα.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Θεράπευσον της ψυχής μου τα τραύματα Κύριε και όλων αγίασον και καταξίωσον δέσποτα, όπως κοινωνήσω σου του μυστικού θείου δείπνου ο ταλέπορος.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ηλαίωσε και εμεί των εξπλάχνων σου δέσποινα και τήρημε άρυπον των σών οικέτην και άμεμπτων, όπως εισδεχόμενος των νοητών Μαργαρίτην αγιάζομαι. Καθώς προέφης Χριστέ γενέστο δί το ευτελή δούλο σου και εν εμή μήνων ως υπέσκου, ιδούγαρ το σώμα τρώγω σου το θείον και πίνω το αίμα σου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Λόγε Θεού και Θεέ, ο άνθραξ γέννητο του σου σώματος, εις φωτισμόν το εσκοτισμένο εμή και καθαρισμόν της βεβηλωθήσης ψυχής μου το αίμα σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Μαρία μήτυρ Θεού της ευωδίας το σεπτόν σκήνομα, τεσές ευχές σκεύος εκλογής με απέργασε, όπως των αγιασμάτων μετέχω του τόκου σου. Νουν ψυχήν και καρδίαν αγίασον, σώτερ και το σώμα μου, και καταξίωσον, ακατακρίτως δέσποτα, της φρικτής μυστηρίης προσέρχεστε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ξενωθήν παθών και της χάριτος, σχήντε προσθήκην ζωής και ασφάλεια, διά της μεταλήψεως των Αγίων Χριστέ μυστηρίων σου.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Ο Θεού Θεός Λόγος ο Άγιος, όλων με αγίασον νυν προσερχόμενον, της θείης μυστηρίης σου, της Αγίας Μητρός σου δεήσεσι. Τον άρτον Χριστέ λαβήν μη υπερίδισμε, το σώμα το σών και το θείον νυν αίμα σου, τον αχράντον δέσποτα και φρικτών μυστηρίων σου, μετασχήν το αθλείο, μη εις κρίμα μη γέννητο, γέννητο δέμι εις ζωήν αιώνιον και αθάνατον. Πηγή αγαθών η μετάληψης Χριστέ των αθανάτων σου, νυν μυστηρίων γεννηθήτομη, φως και ζωή και απάθεια, και προσαρετής θεωτέρας προκοπήν και επίδοσιν, πρόξενος μόνε αγαθέ όπως δοξάζωσε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ρηστήν παθών και εχθρών και αναγκών και πάσης θλίψεως, τρόμο και πόθο προσιόνταν ειν μετευλαβίας φιλάνθρωπε, σου της αθανάτης και θείης μυστηρίης και ψάλινση, ευλογητός ή ο Θεός ο των Πατέρων ημών.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Σωτήρα Χριστόν, ητεκούσα υπερνούν Θεοχαρίτωτε, εγκλησοπόσε νύν ο δούλος σου την καθαράν ο ακάθαρτος, μέλλοντά με νύν της αχράντης μυστηρίης προσέρχεστε, κάθαρον όλων μολυσμού σαρκός και πνεύματος. Των ουρανίων και φρικτών και αγίων σου Χριστέ νυν μυστηρίων και του θείου σου δείπνου και μυστικού κοινωνών, γενέστε καμέ καταξίωσον των απεγνωσμένων ο Θεός ο Σωτήρ μου.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Υπό την συν καταφυγών ευσπλαχνίαν αγαθέ κράζωσι φόβο, εν εμή μήνων σώτερ καγώ ως έφης εν σύ, ιδούγα αρθαρών το ελέη σου, τρώγω σου το σώμα και πίνω σου το αίμα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Φρύτο δεχόμενος το πυρ, μη φλεχθώ ως ικυρός και ως ηχόρτος. Ω φρικτού μυστηρίου, ω ευσπλαχνίας Θεού, πως θείου σώματος και αίματος οπειλός μετέχω και αυθαρτοποιούμε. Χριστός εστι γεύσαστε και είδετε ο Κύριος, δι ημάς καθημάς γαρ πάλε γενόμενος, άπαξε αυτόν τε προσάξας ως προσφοράν, πατρί το ιδίο αείς φαγιάζεται, αγιάζουν τους μετέχοντας.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ψυχήν συντοσώματι αγιαστήν δέσποτα, φωτιστήν, σωθήν, γεννήμην οίκο σου τι των μυστηρίων με θέξη των ιερών, εν εικόν σε έχων, συμπατρί και πνεύματι ευεργέτα πολυέλεε.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι.
2: Ως πυρ γεννηθήτομη και ως υφός το σώμα σου και το αίμα, σωτήρ μου το τιμιότατον φλέγων αμαρτίας, την ύλη και εμπιπρών παθών τα σακάνθας, και όλων φωτίζων με προσκυνήν σου τη θεότητα.
3: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Θεός σε σωμάτωτε εκ των αγνών αιμάτων σου, όθεν πάσα ημνή σε γενεά δέσποινα, νόον τεταπλήθη δοξάζει ως δια σου σαφώς κατηδόντα, των πάντων δεσπόζοντα ουσιοθέντα το ανθρώπινο.
1: Τι υπερμάχο στρατηγό τα νικητήρια, ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αιώνα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάς της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρσον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσα τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονόματός σου. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και ήκη σε αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίε μην τους οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Προλαβούσε τον όρθρον επερ Μαριάμ και ευρούσε τον λίθον από κυλισθέντα του μνήματος, οίκουον εκ του Αγγέλου τον εν φωτία οι δύο υπάρχοντα, μετά νεκρών τι ζητείτε ως άνθρωπον. Βλέπετε τα εντάφια σπάργανα, δράμετε και το κόσμο κηρύξατε, ως ηγέρθει ο Κύριος, θανατώσας τον θάνατον, ότι υπάρχει Θεού Υιός του σώζοντος το γένος των ανθρώπων. Εν τάφο σωματικός, εν άδου δε με τα ψυχής ως Θεός, εν παραδείσο δε με τα ληστού και εν θρόνο υπήρχες Χριστέ, με τα Πατρός και Πνεύματος, πάντα πληρών ο απερίγραπτος.
1: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
3: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον,
4: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον.
3: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτας εντεύξης και ήθινον τη ζωήν ημών προς της εντολάς σου. Τα ψυχά ημών αγίασον, τα σώματα άγνωσον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σινείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης λήψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίης ο Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης. Ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ανδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσα, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, και σώσον ημάς Παναγία Παρθέν. Άσπηλε, αμόλυντε, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ηφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοίησε ενώσασα και την αποστήσαν φύσιν του γένου σημών, της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστριχόντων και πάντων των χριστιανών των καταφύγιων. Μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και τι των ειδώνων του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλά όσου φιλανθρώπου Θεούμήτη, φιλανθρώπος πλαχνίσιτε επ' εμή το αμαρτωλό και ασώτο και δέξε μου την εκ λιπαρών χιλαίων προσφερωμένη συνδέηση και των σωνιών και ήμων δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη της όψων, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προς μετάνοιαν και των αυτό εντολών εργά την δόκιμον αναδείξει με. Και πάρε σώμια ή ως

0: τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Και δώσ' ημίν Δέσποτα προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δόρισε ημίν ο Θεός γρήγορον νουν, σόφρον αλογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμην των σων κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Υπερένδοξε, αϋπάρθενε, ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε ή να σώσει δια σούτας ψυχάς ημών.
1: Η ελπής μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
0: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος υγειασμένε να έ και παράδεισε λογικέ παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθηκε πεδίων γέγον ενώ προαιώνων υπάρχουν Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησε και τη σιγαστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επίση χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
1: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με των αμαρτωλών, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονη, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν με εν τη παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την ία αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
0: Θεωτό και Παρθένε, χαίρι και χαριτωμένη Μαρία ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναιξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών.
1: Δόξαση ο Θεός η ελπίσιμον δόξαση.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κύριο ευλόγησον Πάτε.
1: Ο Αναστάς εκ των νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου και Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ιεραρχών, των Αγίων Ενδόξων και Γαλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων και Μητέρων ημών, των Αγίων Ενδόξων Θαυματουργών και Ιαματικών Αναργύρων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Ιερωνήμου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ ευωδόσεως και ενισχύσεως του Φιλοχρίστου ημών στρατού.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των μισούντων και των αγαπώντων ημάς.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ελεούντων και διακονούντων ημίν.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν. Μην της αναξίης εύχεστε υπέρ αυτών.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν θαλάσσι καλώς πλεόντων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης.
0: Κύριε ελέησον.
1: Και υπέρ πάντων των προαναπαυσαμένων πατέρων και αδελφών ημών, των ενθάδε ευσεβώς κειμένων και απανταχού ορθοδόξων.
0: Κύριε ελέησον.
1: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου.
1: Η ώρα είναι 9:30.
2: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

0: Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.
1: Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, χαίρετε και αγαλιάστε και ποτέ μη χάνετε το θάρρος σας. Κυριακή 1η Λουκά, Αναστάσεως ημέρα, με αναστάσιμη Θεία Λειτουργία πίστεως. Πίσω από κάθε δύναμη υπάρχει μια πίστη. Πίσω από την τέλεια δύναμη είναι η τέλεια πίστη στον Θεάνθρωπο Χριστό. Πίστη και δύναμη, συνοδευόμενες με αγάπη και ελπίδα, ανοίγουν την οδό του Κυρίου προς καλύτερο μέλλον προσωπικό, οικογενειακό, κοινωνικό. Γι' αυτό το αποστολικό ανάγνωσμα της Θείας Λειτουργίας αυτής της πρώτης Κυριακής Λουκά, προερχόμενο από την Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου, μας υπενθυμίζει τα εξής λόγια του. Αδελφοί Απόστολοι, συνεργάτες του Θεού καθώς είμαστε, σας παρακαλούμε να μην αφήσετε να πάει χαμένη η χάρη του Θεού που δεχθήκατε, γιατί η Αγία Γραφή λέει: «Στον καιρό της χάρης σε άκουσα και την ημέρα της σωτηρίας σε βοήθησα. Ιδού τώρα είναι ο καιρός της Θείας Χάρης, τώρα είναι η μέρα σωτηρίας. Συνεργούντες δε και παρακαλούμεν μη εις κενών την χάριν του Θεού δέξαστε, λέγει γάρ καιρό δεκτό επίκουσά σου και εν ημέρα σωτηρία σε βοήθησάσι. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος με ωραία ποιητικά λόγια να εξηγεί ότι η ζωή των Αγίων Αποστόλων και κατακολουθία όλων των χριστιανών είναι ή αξίζει να είναι όμοια με την ζωή καλών έντιμων αθλητών. Ναι, η ζωή χριστιανική δεν είναι πολεμική, δεν είναι εκδικητική, δεν είναι διχαστική, δεν είναι καταπιεστική σε καμιά περίπτωση. Αντιθέτως, είναι τηρουμένων των αναλογιών ζωή αθλητική, με προσπάθειες έντιμες, αγωνιστικές, χαρούμενες, με σκοπό την κατάκτηση του βραβείου της καλύτερης ζωής. Βεβαίως, όλοι οι αθλητές και οι αθλήτριες δεν έρχονται στην πρώτη θέση. Σημασία όμως έχει αυτό καθ' αυτός ο αγώνας, η προετοιμασία για τον αγώνα και η συμμετοχή σε αυτόν τον αγώνα πάντοτε συν Θεό Αγίο. Έχοντας υπόψη και εν όψη την δημιουργία καλύτερης ατομικής, οικογενειακής, κοινωνικής ζωής, δηλαδή έχοντας σκοπό την επίτευξη της εν Χριστώ λύτρωσης και σωτηρίας. Για αυτή την χριστιανική δυναμική ζωή, το αποστολικό ανάγνωσμα αυτής της Κυριακής, της πρώτης Λουκά, μας υπενθυμίζει τα εξής ποιητικά, θα λέγαμε μελωδικά λόγια του Αποστόλου Παύλου. «Εμείς προχωρούμε εν παντί συνιστώντες σε αυτούς ως Θεού διάκονοι, εν υπομονή πολύ, εν θλίψεσιν, εν ανάγκες, εν στεναχωρίες, εν πληγές, εν φυλακές, εν ακαταστασίες, εν κόπης, εν αγρυπνίες, εν νηστείες, εν αγνότητη, εν γνώση, εν μακροθυμία, εν Χριστότητη, εν πνεύματι Αγίω, εν αγάπη εν υποκρίτω, εν λόγω αληθείας, εν δυνάμει Θεού, δια των όπλων της δικαιοσύνης των δεξιών και αριστερών, δια δόξης και ατιμίας, δια δυσφημίας και εφημίας, ως πλάνη και αληθής, ως αγνοούμενοι και επιγυγνωσκόμενοι, ως αποθνίσκοντες και ιδού ζώμεν, ως παιδευόμενοι και μη θανατούμενοι, ως λυπούμενοι αείδε χαίροντες, ως φτωχοί πολλούς δε πλουτίζοντες, ως μηδέν έχοντες και πάντα κατέχοντες». Να λοιπόν τι σημαίνει ζωή χριστιανική. Μας το λέει ο Απόστολος Παύλος με πραγματικότητα. πραγματικό, ωραίο, ποιητικό τρόπο. Εμείς αποφασίζουμε αν τα λεγόμενα του Αποστόλου Παύλου θα τα δεχτούμε ή όχι. Ναι, η απόφαση είναι δικιά μας. Βεβαίως, η λύτρωση και η σωτηρία είναι δώρο του Θεού. Όμως, το αν θα την δεχτούμε ή όχι εξαρτάται από τη δικιά μας ή μόνο των ανθρώπων απόφαση και συνέργεια. Εξάπαντος και συνέργεια. Ο Θεός ενεργεί, αλλά και οι άνθρωποι συνεργούμε, αξίζει να συνεργούμε με λόγια και έργα. Η χριστιανική πίστη, εφόσον είναι ορθόδοξη, συμπεριλαμβάνει και τα καλά έργα σε όλους τους τομείς της ζωής. Ο Απόστολος Παύλος τονίζει, τώρα είναι ο καιρός των ενεργειών του Θεού, τώρα είναι η ώρα της σωτηρίας. Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας. Εδώ και τώρα, όχι εκεί και τότε. Τα λόγια αυτά αξίζουν προσοχής, διότι είναι άλλο πράγμα η Ιερά Παράδοση και άλλο η παρεθοντολογία. Η Ιερά Παράδοση των Αγίων Αποστόλων και των Αγίων Πατέρων παρέχει τα δυναμικά στοιχεία για να κινούμεθα πρόσω και εμπρός, για να δημιουργούμε στο παρόν και να προχωρούμε στο μέλλον σπάζοντας τις απολιθωμένες μορφές της ζωής και του κατεστημένου. Λέμε ναι σε αυτά που μας σκληροδότησε των Αγίων Πατέρων ο χορός. Λέμε όχι στην μίζερη, ακινησία και γκρίνια. Όπως στη ζωή των αθλητών δεν έχει θέση η ακινησία ούτε η κίνηση προς τα πίσω, έτσι δεν έχει θέση στην ζωή των Ορθοδόξων Χριστιανών η αναισθησία και η οπισθοδρόμηση. Η Ορθόδοξη πίστη ούτε αντιδρά στην πρόοδο, ούτε ακολουθεί. Προπορεύεται στην πραγματοποίηση αυτών που αξίζει να πραγματοποιηθούν σε όλους, μα όλους τους τομείς της ζωής. Όχι μόνο στο θρησκευτικό τομέα. Αν προσέξουμε τις επιστολές του Αποστόλου Παύλου, θα καταλάβουμε πως η Ορθοδοξία, δηλαδή η Εκκλησία, δεν διδάσκει μόνο θρησκευτικά. Διδάσκει αυτό που σώζει τον άνθρωπο. Διδάσκει την αλήθεια. Η Εκκλησία καλεί και προκαλεί κάθε άνθρωπο να αναζητά την αλήθεια πάντοτε και παντού. Διότι ο ίδιος ο Θεάνθρωπος Χριστός, όπως αναφέρεται στο κατά Ιωάννην Άγιο Ευαγγέλιο, είπε «Γνωρίστε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει». Και βεβαίως δεν εννοούσε μόνο την αλήθεια στον χώρο της θρησκείας. Εννοούσε την έρευνα για την αλήθεια σε κάθε πεδίο της ζωής και δι' της κοινωνικής ζωής. Όπου υπάρχει έρευνα και αναζήτηση της αλήθειας, εκεί ενεργεί το Πνεύμα το Άγιον. Το Άγιον Πνεύμα αντιτίθεται μόνο και μόνο στην αμαρτία, στα λάθη που ηθελημένα ή αθέλητα κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Στην αναζήτηση της αλήθειας και στην δημιουργία καλών έργων παρίσταται και ενεργεί το Άγιον Πνεύμα σε όλους τους τομείς, ενισχύοντας την πίστη, ενισχύοντας και την ελπίδα ότι το αύριο θα είναι καλύτερο από το σήμερα και το χθες, χάρη στην συνέργεια Θεού ανθρώπων. Βεβαίως, όπως στην αθλητική ζωή, έρχεται και η κούραση. Ανάλογα συμβαίνει και στην ζωή την χριστιανική. Άλλωστε ο διάβολος δεν αφήνει ήσυχους τους ανθρώπους. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος λέει «Συνεργούντες και παρακαλούμεν μη εις κενών δέξαστε την χάριν του Θεού». Δηλαδή, ως συνεργάτες οι Απόστολοι του Θεού παρακαλούμε εσάς τους πιστούς να μην αφήνετε στο κενό τη χάρη του Θεού επειδή παρουσιάζονται δυσκολίες. Η χάρη του Θεού είναι η ενέργεια του Θεού στον κόσμο και η ενέργεια αυτή ενισχύει τους ανθρώπους που θέλουν να αγωνίζονται στα πεδία της ζωής. Τους ενισχύει με τα αγιοπνευματικά εκκλησιαστικά μυστήρια. Οι άνθρωποι οι οποίοι πιστεύουν δεν αγνοούν τα προβλήματα της ζωής, ούτε αδιαφορούν για αυτά. Όμως τα αντιμετωπίζουν ως πιστοί με τη βοήθεια του Θεού. αισθάνονται ότι τους περιβάλλει η αγάπη του Θεού και των άλλων πιστών, και έτσι προχωρούν. Σημειωτέων πως για τον Θεό κανείς, μα κανείς άνθρωπος δεν είναι ασήμαντος. Ο Απόστολος Παύλος έλεγε: «Ο Θεός πάντας ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωσιν αληθείας ελθήν». Ουδείς λοιπόν ασήμαντος ενώπιον του Θεού. Η πίστη στην αγάπη του Τριαδικού Θεού βγάζει τους ανθρώπους από την ασημαντότητα που τους απειλεί ως πνευματικός θάνατος. Το βίωμα της αγάπης του Θεού για κάθε άνθρωπο αποκτάται στην Θεία Λειτουργία. Εκεί στην Θεία Λειτουργία οι συμμετέχοντες είναι μέλη του σώματος του Χριστού και κανένα μέλος του σώματος δεν θεωρείται ασήμαντο για την λειτουργία του σώματος. Το τονίζει και αυτό πολλές φορές ο Απόστολος Παύλος. Οπωσδήποτε θα υπάρχουν και αυτοί οι οποίοι καλοπροαίρετα θα πούν: «Τώρα που προοδεύσαμε στην επιστήμη και την τεχνολογία, τώρα που μπορούμε να μεταφέρουμε την ανθρώπινη νοημοσύνη σε μηχανές, σε ρομπότ, δεν έχει νόημα η αναφορά στον Θεό». Πλάνη, λάθος τραγικό. Πράγματι ο Θεός ευλογεί την λειτουργία της επιστήμης και της τεχνολογίας. Πράγματι το Άγιον Πνεύμα παρίσταται στην επιστημονική και τεχνολογική αυθεντική πρόοδο. Πράγματι κάθε καλό έχει την έμπνευση του Αγίου Πνεύματος. Όμως προσοχή, οι άνθρωποι έχουμε ανάγκη και νοήματος ζωής. Θέλουμε ένα νόημα που να μην υποχωρεί κάτω από την πίεση του μηδενισμού. Θέλουμε ένα απόλυτο που να μην χάνεται ως σχετικό. Και αυτό το απόλυτο το προσφέρει στους ανθρώπους η Ορθοδοξία, δηλαδή η Εκκλησία. Η Ορθοδοξία, δηλαδή η Εκκλησία, είναι η παρουσία του αληθινού Θεού στον κόσμο και στην πορεία της ανθρωπότητας. Είναι η αληθινή ζωή των ανθρώπων. Είναι αυτή η Ορθόδοξη Εκκλησία που ανοίγει την κάθετη διάσταση στη ζωή την ώρα που η οριζόντια τίνει να γίνει ρουτίνα χωρίς νόημα και να μας ρίξει στην κατάθλιψη, στην απογοήτευση και στον μηδενισμό. Ο Απόστολος Παύλος φωνάζει ή μάλλον μελωδεί: «Ιδού νυν καιρός ευπρόσδεκτος, ιδού νυν ημέρα σωτηρίας». Και από το σημείο αυτό, συν Θεώ Αγίω, θα περάσουμε στο Άγιο Ευαγγέλιο της Θείας Λειτουργίας της πρώτης Κυριακής Λουκά. Θα το διαβάσουμε από εκκλησιαστική μετάφραση προς διευκόλυνσή μας και θα προσεγγίσουμε πολύ σύντομα το περιεχόμενό του. Πρώτα όμως ας πάρουμε μια σύντομη μουσική ανάσα.

εκ του καταλουκάν Αγίου Ευαγγελίου το ανάγνωσμα. Εκείνο τον καιρό, καθώς τα πλήθη συνοστίζονταν γύρω από τον Κύριο για να ακούσουν το λόγο του, και εκείνο στεκόταν στην όχθη της λίμνης Γενισαρέτ, είδε δύο ψαραουκάικα στην άκρη της λίμνης. Οι ψαράδες είχαν καταβεί από αυτά και έπλαιναν τα δίχτυα. Εκείνος ανέβηκε σε ένα από τα ψαροκάικα, σε αυτό που ήταν του Σίμωνα, και τον παρεκάλεσε να τραβηχθεί λίγο από την ξηρά. Κάθισε στο ψαροκάικο και από αυτό δίδασκε τα πλήθη. Όταν τελείωσε την ομιλία του, είπε στον Σίμωνα: «Πήγαινε στα βαθιά και ρίξε τα δίχτυα σας για ψάρεμα». Ο Σίμων του αποκρίθηκε: «Διδάσκαλε, όλη τη νύχτα παιδευόμασταν και δεν πιάσαμε τίποτε. Επειδή όμως το λες εσύ, θα ρίξω το δίχτυ». Αφού το έριξαν, έπιασαν πάρα πολλά ψάρια, τόσα που άρχισε να σκίζεται το δίχτυ τους. Με νεύματα ειδοποίησαν τους συνεταίρους τους που ήταν στο άλλο πλοίο να έρθουν να τους βοηθήσουν. Εκείνοι ήρθαν και γέμισαν και τα δύο ψαροκάικα σε σημείο που να κινδυνεύουν να βυθιστούν. Όταν ο Σίμων Πέτρος είδε τι έγινε, έπεσε στα γόνατα του Ιησού και του είπε: «Σε παρακαλώ, βγες από το καΐκι μου. Βγες, Κύριε, γιατί είμαι άνθρωπος αμαρτωλός». Αυτά τα είπε γιατί είχε κυριευτεί από δέος, αυτός και όλοι όσοι ήταν μαζί του, για τα πολλά ψάρια που είχαν πιάσει. Το ίδιο συνέβη και με τα παιδιά του Ζεβεδαίου, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, που ήταν συνεργάτες του Σίμωνα. Τότε ο Ιησούς είπε στον Σίμωνα: «Μη φοβάσαι, από τώρα θα ψαρεύεις ανθρώπους». Ύστερα, αφού τράβηξαν τα ψαροκάικα στη στεριά, άφησαν τα πάντα και ακολούθησαν τον Ιησού Χριστό.

Φίλες και φίλοι του ραδιοφώνου της Εκκλησίας της Ελλάδος, το Άγιο Ευαγγέλιο που διαβάσαμε και ακούσαμε άνοιξε ωραία θέματα. Και το πρώτο θέμα του περιού ο λόγος Ευαγγελίου είναι ακριβώς η παρουσία του Θεού στον κόσμο. Ο Θεάνθρωπος Χριστός, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, δεν είναι εκ του κόσμου τούτου, όμως έρχεται και παρίσταται και ενεργεί στον κόσμο αυτόν εν Πνεύματι Αγίω. Όλο το Ευαγγέλιο, όλη η Καινή Διαθήκη κάνει λόγο για την παρουσία και τις ενέργειες του Θεανθρώπου Χριστού στον κόσμο και στην πορεία της ανθρωπότητας. Ο Πατήρ δια του Υιού εν Αγίω Πνεύματι έρχεται και είναι στον κόσμο με σκοπό την αναγέννηση του κόσμου, την αναδημιουργία της δημιουργίας, την παλιγενεσία, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος και ο Μέγας Βασίλειος. Έτσι το Άγιο Ευαγγέλιο μας προφυλάσσει από ένα τραγικό λάθος. Το λάθος να νομίζουμε πως ο Θεός είναι σαν ένας υπέργυρος καλός θείος στα ξένα, που ζει μακριά εκεί στα ξένα και κάπου κάπου μας θυμάται, μας σκέφτεται και μας στέλνει και κάποιο δώρο για να μας υπενθυμίζει την παρουσία του και την καλοσύνη του. Τέτοιο λάθος δεν πρέπει να το κάνουμε, έστω και καλοπροαίρετα, διότι ο Θεός συνεχώς ενεργεί στα θεμέλια και στο βάθος της ύπαρξής μας λυτρωτικά. Ο Θεάνθρωπος Χριστός μας έμαθε να προσευχόμεθα με τα λόγια «Πάτερ ημών, ελθέτω η βασιλεία σου ως εν ουρανό και επί της γης». Τι είναι αυτό που ζητάμε με αυτή την ωραία προσευχή? Την απάντηση στο κρίσιμο αυτό ερώτημα την έδωσε ο Θεάνθρωπος Χριστός με τις ενέργειές του στον κόσμο, ανάμεσα στους ανθρώπους, ανάμεσα στον απέραντο λαό και μέσα στις συνειδήσεις των ανθρώπων. Τις ενέργειες αυτές τις γνωρίζουμε μέσα από τα Άγια Ευαγγέλια, μέσα από την Παλαιά και την Καινή Διαθήκη και μέσα από τα αγιοπνευματικά μυστήρια της Εκκλησίας. Το δεύτερο θέμα που ανοίγει το περίου ο Λόγος Ευαγγέλιο είναι το θέμα της εκ μέρους των ανθρώπων αναζήτησης του Θεού και η απάντηση του Θεού σε αυτή την αναζήτηση. Είναι ολοφάνερο πως ο Πέτρος, ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης αναζητούσαν τον αληθινό Θεό καθώς τους απασχολούσε το περίφημο περί Θεού ερώτημα. Και ποιον δεν απασχόλησε και δεν απασχολεί αυτό το ερώτημα? Θέλοντας να γνωρίσουν το Θεό, συνάντησαν τον Θεάνθρωπο Χριστό και έμαθαν πως ήδη τους γνωρίζει ο Θεός. Έμαθαν αυτό το συγκλονιστικό που λέει ο Απόστολος Παύλος: «Γνώντες τον Θεόν, μάλλον δε γνωσθέντες υπό του Θεού». Δηλαδή έμαθαν πως μόνο δια του Χριστού και εν Αγίω Πνεύματι γνωρίζεται ο Θεός. Δηλαδή ως άνθρωποι μπορούμε να γνωρίσουμε τον Θεό επειδή ήδη μας γνωρίζει ο Θεός και μας γνωρίζει κατά βάθος. Και επειδή μας γνωρίζει με αγάπη κατά βάθος, μας παρακαλεί και μας προσκαλεί να ανοίξουμε τη συνείδησή μας μέχρι το βάθος της για να εισέλθει το λυτρωτικό φως του Θεού. Φως ο Πατήρ, φως ο Λόγος, φως και το Άγιον Πνεύμα, λέει ένας ωραίος ύμνος της Εκκλησίας. Τον Πέτρο τον βασάνιζαν κατά βάθος οι ενοχές του, γι' αυτό και είπε στο Θεάνθρωπο Χριστό: «Φύγε μακριά από μένα, διότι είμαι βουτυγμένος στην αμαρτία. Έξελθε απ' εμού, ότι ανήρ αμαρτωλός ημί Κύριε». Και ο Κύριος του απάντησε: «Μη φοβού, μη φοβάσαι βρε παιδάκι μου». Αυτή ήταν η απάντηση του Θεανθρώπου Χριστού στον άνθρωπο που βασανιζόμενος από τις ενοχές του αναζητούσε την λύτρωση, αναζητώντας τον αληθινό Θεό. Το μεγάλο αυτό θέμα έχει ενδιαφέρον, διότι υπό το βάρος των ενοχών ένας άνθρωπος μπορεί να καταρρεύσει πλήρως. Ας θυμηθούμε πως το μηδέν απειλεί την ηθική αυτοκατάφαση του ανθρώπου αλλά και ολόκληρου του λαού από άποψη σχετική
με τη μορφή της ενοχής και από άποψη απόλυτη με τη μορφή της καταδίκης για την ενοχή. Έτσι εξηγείται και το ότι κάποιοι ισχυροί του κόσμου προσπαθούν να φορτώσουν στο λαό τις ενοχές ελπίζοντας στην ηθική κατάρρευση του λαού. Ο πιο εύκολος τρόπος για να υποδουλώσεις έναν άνθρωπο ή για να υποδουλώσεις έναν λαό είναι να τον φορτώσεις με ενοχές και να τον οδηγήσεις στην ηθική κατάρρευση. Η γνωριμία όμως με το Θεάνθρωπο Χριστός εξαφανίζει την απειλή και την αγωνία της ενοχής και της ηθικής καταδίκης. Την εξαφανίζει καθώς ο Θεάνθρωπος Χριστός καλεί τον άνθρωπο στο ουσιαστικό ηθικό καθήκον. Ο Θεάνθρωπος Χριστός προσκάλεσε τον Πέτρο με τη φράση «Μη φοβάσαι, από τώρα και στο εξής δεν θα αλλιεύεις μόνο ψάρια, θα αλλιεύεις ανθρώπους. Μη φοβού, από του νυν ανθρώπους εσύ ζωγρών». Με την πρόσκληση αυτή ο Θεάνθρωπος Χριστός απάλλαξε τον Πέτρο και μαζί τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη από την αγωνία και το άγχος τους για το αν έπραταν καλά ή έπραταν όχι καλά. Είναι λοιπόν η συνάντηση και η γνωριμία με τον Θεάνθρωπο Χριστό γνωριμία ανθρώπου με τον Θεό και γι' αυτό γνωριμία λυτρωτική, γνωριμία σωτηρίας, γνωριμία αναγέννησης. Βεβαίως προϋποτίθεται η αναζήτηση του Θεού εκ μέρους του ανθρώπου. Η αναζήτηση αυτή πάντοτε υπάρχει. Πάντοτε υπήρχε και τώρα υπάρχει και θα υπάρχει. Το θετικό ή αρνητικό ενδιαφέρον για τις θρησκείες στην εποχή μας το αποδεικνύει αυτό. Δηλαδή και στη μεταμοντέρνα εποχή μας υπάρχει η δίψα της θεογνωσίας. Και όχι μόνο υπάρχει, αλλά είναι και η κινητήρια δύναμη του πνευματικού πολιτισμού. Οι άνθρωποι όταν αναζητούν τον αληθινό Θεό δημιουργούν πολιτισμό, ανθρωπιστικό πολιτισμό. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Δεν μπορεί να αμφισβητηθεί πως η κίνηση περί ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι επιμέρους διατυπώσεις καλλιεργήθηκαν σε πολιτιστικά περιβάλλοντα όπου η συνείδηση και το υποσυνείδητο των ανθρώπων είχαν επηρεαστεί από την χριστιανική πίστη, από την χριστιανική διδασκαλία, από την διδασκαλία του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Και το τρίτο θέμα που μας δίνει το περίου ο Λόγος Ευαγγέλιο είναι η πίστη ως εμπιστοσύνη στον Θεάνθρωπο Χριστό. Ο Χριστός είναι ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, ο οποίος εσαρκώθηκε εν ανθρώπισε εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, διμάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν. Αυτόν εμπιστεύτηκε ο Πέτρος και πήρε την απόφαση να γίνει μαθητής του και εν συνεχεία Απόστολος Λειτουργός της Εκκλησίας. Τα πρώτα λόγια του Πέτρου που εκφράζουν την εμπιστοσύνη του προς τον Θεάνθρωπο Χριστό είναι «Επιστάτα, διόλης της νυχτός σκοπιάσαντες, ουδέν ελάβομεν, επειδέ το ρήματί σου χαλάσα τον δίχτυο». Δηλαδή, δάσκαλε, όλη τη νύχτα κοπιάσαμε, ρίχνοντας τα δίχτυα και δεν ψαρέψαμε τίποτα, απολύτως τίποτα. Αλλά αφού το προτείνεις με εμπιστοσύνη στο θέλημά σου, θα ξαναρίξω τα δίχτυα στη θάλασσα. Το αποτέλεσμα αυτής της έμπρακτης εμπιστοσύνης του Πέτρου προς τον Χριστό ήταν μια θαυμαστή αλληλεία. Αγαπητοί ακροατές, αγαπητές ακροάτριες του ραδιοφώνου της αγαπημένης Εκκλησίας της Ελλάδος, φως εκ φωτός έλαμψε το κόσμο Χριστός ο Θεός ημών. Αυτόν τον Χριστό μας προτείνουν να δεχθούμε στη συνείδησή μας ο Απόστολος Παύλος και οι πρωτόκλητοι Απόστολοι Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης. Να τον δεχθούμε με ελεύθερη απόφασή μας και να ενταχθούμε στο σώμα του, την Εκκλησία,
με σκοπό τη λύτρωση και τη σωτηρία μας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία προσφέρει το θεϊκό και προσλαμβάνει το ανθρώπινο για να λογοποιήσει, αληθοποιήσει και αυταρτοποιήσει το ανθρώπινο πρόσλημα. Ο ακατάλυτος κανόνας αυτής της διαδικασίας είναι δρεωμένος στο γεγονός της αρκώσεως του Θεού Λόγου, δηλαδή στην γέννηση του Θεανθρώπου Χριστού εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου, διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετένα σωτηρία. Αξίζει λοιπόν να πούμε ευχαρίστως ένα ναι στην πρόταση των Αποστόλων και να δεχτούμε τον Θεάνθρωπο Χριστό με εμπιστοσύνη. Κάθε άνθρωπος τοποθετούμενος μέσα στου Χριστού την απέραντη αγάπη περνάει από τη γέννησή του στην αναγέννησή του. Περνάει εκ του θανάτου προς τη ζωή χωρίς να αλωτριωθεί. Χαίρετε και αγαλιάστε. Ο Θεός και η υπεραγία Θεοτόκος να είναι μαζί σας.

Το μυστήριο της 8ης ημέρας. Με τον θεολόγο Στυλιανό Αραβαντινό.

0: Εξαήμερος προσκυνηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ηφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 13 Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ηφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά της Πινελόπης Μωραϊτού. Στο τρίτο κατηχητικό βιβλίο της σειράς «Ελληνική ιστορία και χριστιανική πίστη», ο ήρωας της σειράς Όμηρος περιηγείται στις τελευταίες ένδοξες σελίδες του έθνους μας. Από τις ημέρες που προετοίμασαν την εθνική παλιγγενεσία του 21, τα πρώτα χρόνια του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, μέχρι τους Βαλκανικούς πολέμους, τη Μικρασιατική εκστρατεία και το έπος του 1940. Ένα παιδικό βιβλίο που βοηθάει τους μικρούς μας φίλους να γνωρίσουν τα κύρια γεγονότα που διαμόρφωσαν την ιστορία της πατρίδας μας. Η εικονογράφηση είναι της Πέγκη Φούρκα. Ο Όμηρος ξεφυλίζει την ιστορία και παλεύει για τη λευτεριά. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Εφημέριος, δημηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές μας στους ψαλμούς και στη σημερινή εκπομπή, και στη σημερινή εκπομπή καλύτερα, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε κύριε Παπά, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Δική μας πάντοτε η χαρά και η τιμή για την αποδοχή αυτών των προσκλήσεων. Και θα πρέπει να πούμε εδώ εισαγωγικά ότι στην προηγούμενη εκπομπή μας μιλήσαμε για μια ακολουθία που είναι σχεδόν άγνωστη στους περισσότερους χριστιανούς, καθώς δεν τελείται σήμερα στις ενορίες παρά σε ελάχιστες περιπτώσεις, την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας. Είχαμε πει λοιπόν ότι οι ακολουθίες των Μεσορίων προέκυψαν από τον υπερβάλλοντα ζήλο μοναχικών κύκλων για περισσότερη προσευχή, ώστε να επιτευχθεί το ιδεώδες της αδιάλειπτης δοξολογίας του Θεού κατά το πρότυπο των αγγέλων, και ονομάστηκαν Μεσόρια, γιατί τελούνται στο ενδιάμεσο μεταξύ των ακολουθιών των ορών. Στην προηγούμενη εκπομπή μας είδαμε τον πρώτο ψαλμό της ακολουθίας του πρώτου Μεσορίου και σήμερα θα διαβάσουμε τους δύο επόμενους, τους ψαλμούς 91 και 92, και ας ξεκινήσουμε, αν δεν έχετε αντίρρηση κύριε καθηγητά, από τον ψαλμό 91.
1: Βεβαίως κύριε Παπά, ο ψαλμός 91, για όσους ακροατές μας έχουν κάποια άλλη έκδοση της βίβλου σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, είναι ο ψαλμός 92. Είναι ο δεύτερος, όπως είπατε, από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας, και ολόκληρος ο ψαλμός είναι στην ουσία ένας ύμνος για την τάξη του κόσμου υπό την διακυβέρνηση του Θεού. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια τι ακριβώς εννοούμε με αυτό, και γιατί είναι πραγματικά ένας περίεργος κατά κάποιο τρόπο ψαλμός. Αρχίζει ο ψαλμωδός το ποίημά του δηλώνοντας την πρόθεσή του να υμνήσει τον Θεό, είναι καλό να δοξολογεί κανείς τον Κύριο. Αυτή η πρόθεση, η περιγραφή αυτής της πρόθεσης του πιάνει τους στίχους 2-5, και στη συνέχεια διακηρύσει το θαυμασμό του για τον τρόπο που ενεργεί ο Θεός. Εκφράζει τη βεβαιότητά του για την τελική συντριβή των αμαρτωλών στους στίχους 6-8, και μετά από την διακήρυξη ότι ο Κύριος παραμένει ύψιστος μέσα στους αιώνες, στον στίχο 9, το ποίημα ολοκληρώνεται με τη διαβεβαίωση του ψαλμοδότη: οι εχθροί του Θεού θα συντριβούν και η ανταμοιβή των δικαίων θα είναι ευημερία και μακροβιότητα. Να πούμε ότι αξίζει να τονίσουμε ότι είναι ο μοναδικός ψαλμός ο οποίος δίνει σαφείς οδηγίες στην επιγραφή του για το πότε και πώς πρέπει να διαβαστεί. Η επιγραφή λέει «Οδή με τη συνοδεία ψαλτηρίου κατά την ημέρα του Σαββάτου». Και όπως βλέπουμε και από το περιεχόμενο του ψαλμού, επαναλαμβάνεται αυτή η οδηγία ότι πρέπει κανείς να ψέλνει με τη συνοδεία ψαλτηρίου, και μάλιστα με δεκάχορδο ψαλτήρι, όπως τονίζει, και με κιθάρα, και βεβαίως όλα αυτά γίνονται στη λατρευτική σύναξη. Έτσι η Ιουδαϊκή παράδοση θέλει τον ύμνο αυτό να ψάλλεται από τους Λεβίτες στον ναό της Ιερουσαλήμ κατά το Σάββατο. Είναι πολύ σημαντικό και σε αυτές οι πληροφορίες θα δούμε στη συνέχεια γιατί, διότι για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε τον ψαλμό αυτό, το πιο σημαντικό πρόβλημα είναι η χρονολόγησή του. Για να μην μιλάμε όμως έτσι γενικά και σκοτίζουμε τους ακροατές μας, ας διαβάσουμε πρώτα τον ψαλμό και στη συνέχεια θα προχωρήσουμε στην ανάλυση του. Διαβάζω όπως πάντα από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας, η οποία κυκλοφορεί με έγκριση του Αρχιεπισκόπου Αθηνών, του κυρίου Ιερονίμου, και όσοι από τους ακροατές μας βρίσκονται αυτή την ώρα στο σπίτι, καλό είναι να κοιτάζουν τον ψαλμό είτε από μετάφραση είτε από το πρωτότυπο. Ειδικά για αυτόν τον ψαλμό είναι σημαντικό να έχει κανείς μπροστά του το κείμενο, γιατί θα συζητήσουμε πάρα πολύ για την δομή του ψαλμού αυτού. Ξεκινάω λοιπόν την ανάγνωση του ψαλμού. «Είναι καλό τον Κύριο να δοξολογεί κανείς, ύμνους σε σένα ύψιστε να ψάλει, για να απαγγέλει το πρωί την ασπλαχνία σου και τη νύχτα την πιστότητά σου. Με ψαλτήρι δεκάχορδο και με οδή συνοδευόμενη από κιθάρα, επειδή Κύριε με γέμισες χαρά με όσα δημιούργησες και με όσα έκαναν τα χέρια σου αγάλωμε. Πόσο είναι Κύριε τα έργα σου σπουδαία, πόσο βαθιές οι σκέψεις σου. Άνθρωπος ανόητος δεν πρόκειται να τα γνωρίσει, δεν θα κατανοήσει όποιος δεν έχει σύνεση. Φυτρώνουν όπως το χορτάρι αμαρτωλοί, πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, μα είναι για να φανιστούν παντοτινά. Αλλά εσύ Κύριε ύψιστος παραμένεις στους αιώνες. Σύντομα Κύριε οι εχθροί σου, σύντομα οι εχθροί σου θα χαθούν, θα διασκορπιστούν όσοι την ανομία πράττουν, ενώ η δύναμή σου θα αυξηθεί σαν του αγριόταυρου και θα περάσω τα γερατιά μου με άφθονα αγαθά. Την κατάντια των εχθρών μου με τα μάτια μου θα δω, θα ακούσω με τα αυτιά μου την καταστροφή όσων με πονηριά στραφήκαν εναντίον μου. Οι δίκαιοι όπως ο Φίνικας θα ανθίσουν και όπως τον Λίβανο ο κέδρος θα αυξηθούν. Σαν να ήταν στον οίκο του Κυρίου ριζωμένοι, μες του Θεού μας τις αυλές θα ανθούν. Και ακόμα θα καρποφορούν στα βαθιά τους γερατιά και θα είναι ακμαίοι για να εξαγγέλουν πως είναι δίκαιος ο Κύριος ο Θεός μας και δεν υπάρχει αδικία μέσα του καμιά. Αυτός είναι ο ύμνος για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει το βιβλίο της Εξόδου, κατά την δεύτερη ανάβαση του Μωυσή στο όρο Σινά, αφού την πρώτη φορά έσπασε τις πλάκες που του έδωσε ο Θεός με τις εντολές του, καθώς κατεβαίνοντας από το βουνό είδε τους συμπατριώτες του να λατρεύουν το χρυσό μοσχάρι, τώρα ο Θεός του δίνει την οδηγία να ανέβει για δεύτερη φορά στο Σινά, ώστε να του δώσει καινούργιες πλάκες με τις εντολές του χαραγμένες επάνω. Και όταν ο Μωυσής φτάνει στο βουνό, σημειώνει το κείμενο χαρακτηριστικά, ο Κύριος πέρασε μπροστά από τον Μωυσή και ακούστηκε μια φωνή. Ο Κύριος ο Θεός είναι όλος καλοσύνη και αγάπη, είναι ανεξίκακος, πολυέσπλαχνος και αξιόπιστος. Για αυτές τις ιδιότητες, την ευσπλαχνία και την αξιοπιστία με τις οποίες ο Θεός αυτοπαρουσιάζεται στους Ισραηλίτες, όταν συνάπτει τη Διαθήκη μαζί τους, δηλώνει ο ψαλμοδός αρχίζοντας το ποίημά του ότι «Είναι καλό τον Κύριο να δοξολογεί κανείς, ύμνους σε σένα ύψιστε να ψάλει». Είπαμε στην αρχή ότι ο ψαλμός είναι ένας ύμνος. Στην πραγματικότητα, αν προσέξει κανείς, συνδυάζονται μέσα στο ποίημα αυτό διάφορες κατηγορίες ποίησης. Υπάρχει η ευχαριστία, υπάρχει βεβαίως ο ύμνος, ο οποίος κυριαρχεί. Υπάρχουν όμως και πολύ σημαντικά στοιχεία από την λεγόμενη σοφιολογική παράδοση, που είναι όλα ενσωματωμένα σε μια ομόκεντρη δομή. Να υπενθυμίσουμε εδώ ότι όταν λέμε σοφιολογική παράδοση εννοούμε μια παράδοση των σοφών του Ισραήλ, η οποία αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της εχμαλωσίας στη Βαβυλώνα. κατά τη διάρκεια της εχμαλωσίας αυτής οι Ισραηλίτες εγκατεστημένοι πλέον έξω από το κέντρο, το εθνικό τους κέντρο και το πνευματικό τους κέντρο, μακριά από την Ιερουσαλήμ και από την Ιουδαία, προσπαθούν να οργανώσουν τη ζωή τους κατά τέτοιο τρόπο ώστε να μπορέσουν να επιβιώσουν. Αυτό είναι πάρα πολύ φυσικό. Σε αυτήν την προσπάθειά τους λοιπόν η θεολογία αρχίζει να υποχωρεί και αναπτύσσεται ένα καινούριο είδος σκέψης που το ονομάζουμε στην επιστημονική γλώσσα σοφιολογική γραμματεία. Δεν είναι ακριβώς φιλοσοφία, είναι περισσότερο μια προσπάθεια να μπορέσει κανείς να επιβιώσει μέσα στις παρούσες συνθήκες της ζωής, χωρίς να οραματίζεται ότι θα αλλάξει τον κόσμο ή ότι θα συμβεί κάτι συγκλονιστικό. Προϊόν όλης αυτής της διεργασίας είναι βεβαίως το πιο αντιπροσωπευτικό προϊόν, είναι το βιβλίο των παροιμιών. Εκεί βλέπουμε να δίνονται παροιμίες, δηλαδή γνωμικά, τα οποία έχουν ελάχιστη θεολογική γλώσσα, κυρίως είναι πρακτικές συμβουλές της ζωής. Τέτοια στοιχεία βρίσκουμε επίσης μέσα στον ψαλμό και θα τα επισημάνουμε στην συνέχεια. Να μιλήσουμε λίγο πρώτα για την δομή του ψαλμού, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική. Αν δει κανείς τον ψαλμό γραμμένο, θα διαπιστώσει ότι περιλαμβάνει 15 στίχους. Ο πρώτος στίχος είναι η επιγραφή, επομένως μένουν 15 στίχοι από τον 2 μέχρι τον 16. Οι 12 από τους στίχους αυτούς συγκροτούνται από δύο ημιστίχια. Δύο από τους στίχους έχουν τρία ημιστίχια και ένας, ο στίχος 9, ο οποίος βρίσκεται στο κέντρο του ποίηματος, αποτελείται από μία μόνο σειρά. Δηλαδή έχουμε τον στίχο 9 ως κεντρικό άξονα, ο οποίος είναι μόνον μία γραμμή. Πριν και μετά από αυτόν τον στίχο υπάρχουν, είναι ο στίχος 8 και ο στίχος 10 που αποτελούνται από τρία ημιστίχια, και πριν και μετά από αυτούς τους στίχους είναι 6 στίχοι προηγούνται και 6 έπονται που έχουν δύο ημιστίχια. Έχουμε δηλαδή μια πολύ προσεκτικά δομημένη έτσι μορφή στον ψαλμό, ώστε να αναγνωρίζεται αμέσως αυτό το ομόκεντρο. Η διακήρυξη στο στίχο 9, που είπαμε ότι είναι κεντρική, «Εσύ Κύριε ύψιστος παραμένεις στους αιώνες», λειτουργεί στο σημασιολογικό, ρητορικό και δομικό κέντρο του ψαλμού. Αξιοσημείωτο επίσης για την δομή του ψαλμού είναι ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί 7 φορές το όνομα του Θεού. Στους 70 το όνομα του Θεού αποδίδεται ως Κύριος, γιατί όπως ξέρουμε το όνομα όπως προφέρεται στα εβραϊκά Γιαχβέ ήταν απαγορευμένο για τους Ισραηλίτες να το προφέρουν. Έτσι η 70, στη μετάφραση των 70, στην Αλεξανδρινή μετάφραση, όταν γίνεται η μετάφραση της Παλαιάς Διαθήκης, όπου υπάρχει αυτό το ιερό τετραγράμματο όπως λέγεται, όπου υπάρχει το όνομα του Θεού, το αντικαθιστούν με την λέξη Κύριος. 7 φορές λοιπόν υπάρχει το όνομα Κύριος και έχει τη σημασία του και αυτό, καθώς γνωρίζουμε ότι το 7 είναι ένας ιερός αριθμός, καθώς συμβολίζει τον ίδιο τον Θεό. Μία φορά υπάρχει στον κεντρικό στίχο, στο 9, και από 3 φορές στους στίχους που προηγούνται και στους στίχους που έπονται. Δηλαδή το όνομα του Θεού αναφέρεται στο στίχο 2, 5 και 6 και στους στίχους που ακολουθούν τον στίχο 9, 10, 14 και 16. Όλα αυτά βεβαίως ίσως ακούγονται λίγο κουραστικά, αλλά είναι σημαντικά γιατί καθιστούν προφανή την πρόθεση του ψαλμωδού να προσδώσει στο ποίημά του μια πολύ προσεκτικά δομημένη μορφή που παραπέμπει, και εδώ είναι το σημαντικό, στην καλή λίαν δημιουργία του Θεού. Στο θέμα δημιουργία του Θεού παραπέμπει συνερμικά βεβαίως και η επιλογή των λέξεων, ιδιαίτερα στο εβραϊκό πρωτότυπο. Η επιλογή που κάνει ο ποιητής δηλαδή φέρνει στο μυαλό μας ότι έχει ορολογία δανεισμένη από την αφήγηση για τη δημιουργία του κόσμου. Θα εξηγήσουμε στη συνέχεια γιατί. Αρχίζει λοιπόν με την φράση «είναι καλό», που παραπέμπει αμέσως στην επανάληψη της φράσης «είναι καλό» που έχουμε κατά το δημιουργικό έργο του Θεού, και επίσης δηλώνει ότι ο ποιητής δηλώνει ότι του δίνουν μεγάλη χαρά τα όσα δημιούργησε και όσα έκαναν τα χέρια του Κυρίου, στο στίχο 5, και βεβαίως διαδηλώνει το θαυμασμό του για τα σπουδαία έργα και τις βαθιές σκέψεις του Θεού στον στίχο 6. Όλα αυτά, όπως είπαμε, καθιστούν σαθές ότι ο στόχος του ψαλμοδού είναι να δηλώσει πως ο κόσμος είναι τέλεια οργανωμένος και λειτουργεί με βάση το σχέδιο του Θεού. Και βεβαίως στο στίχο 7 συμπληρώνει ότι αυτό το σχέδιο αδυνατούν να κατανοήσουν οι άφρονες και οι ασύνετοι άνθρωποι. Έτσι λοιπόν η πρώτη εφτάδα των στίχων ολοκληρώνεται με την διαβεβαίωση των τριών ημιστοιχείων του στίχου 8, πως αν και φυτρώνουν όπως το χορτάρι οι αμαρτωλοί, πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, μα είναι για να αφανιστούν παντοτινά. Αν η ευημερία των αμαρτωλών, δηλαδή, δημιουργεί αρχικά την εντύπωση ότι έρχεται σε αντίθεση με τη διαβεβαίωση του στίχου 3 για την πιστότητα του Θεού στη Διαθήκη του, η προδιαγεγραμμένη πτώση τους μαρτυρεί τελικά ότι ο Θεός φροντίζει για τη δίκαιη διακυβέρνηση του κόσμου. Πρέπει να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι αυτό ακριβώς το πρόβλημα ήταν και το κύριο πρόβλημα των εξορίστων στη Μεσοποταμία Ιουδαίων. Είναι τελικά δίκαιος ο Θεός? Οι προφήτες μας βεβαίωναν ότι η καταστροφή ήταν έργο της δικαιοσύνης του Θεού. Επειδή παραβήκαμε τη Διαθήκη, επήλθε ως τιμωρία η εχμαλωσία. Όμως βλέπουμε ότι οι αμαρτωλοί ευημερούν. Πώς συμβαίνει αυτό? Εάν ο Θεός κυβερνάει δίκαια τον κόσμο, τότε πώς συμβαίνει να ευημερούν οι αμαρτωλοί, ενώ άνθρωποι οι οποίοι είναι ευσεβείς φαίνεται πολύ συχνά να υποφέρουν? Ο ποιητής λοιπόν ξεκινάει με αυτήν την δήλωση εδώ, ότι μπορεί οι αμαρτωλοί να φυτρώνουν σαν το χορτάρι και να πληθαίνουν όσοι πράττουν την ανομία, όμως ο τελικός προορισμός τους είναι να αφανιστούν παντοτινά. Με την ίδια διαβεβαίωση, είπαμε ότι είναι ομόκεντρη η δομή του ποίηματος, αρχίζει και η δεύτερη εφτάδα των στίχων, πάλι με τρία ημιστοίχια στο στίχο 10. «Σύντομα, Κύριε, οι εχθροί σου, σύντομα οι εχθροί σου θα χαθούν, θα διασκορπιστούν όσοι την ανομία διαπράττουν». Προκειμένου για να πετύχει η ομοιομορφία στη δομή του στίχου 10 με τη δομή του στίχου 8, που αποτελείται, όπως είπαμε, από τρία ημιστοίχια, ο ποιητής επαναλαμβάνει τη φράση «Ιδού η εχθροί σου, Κύριε», προσδίδοντας έτσι μεγαλύτερη ένταση στην διαβεβαίωση πως οι εχθροί του Θεού δεν έχουν μέλλον. Όσο βέβαιο λοιπόν είναι ότι οι εχθροί του Θεού θα αφανιστούν, άλλο τόσο βέβαιο είναι ότι η δύναμη των δικαίων θα αυξηθεί και το τέλος τους προδιαγράφεται ευίωνο. Αντί της φράσης «η δύναμή μου θα αυξηθεί», το πρωτότυπο κείμενο χρησιμοποιεί την έκφραση «υψωθήσετε το κέρας μου». Είναι μια έκφραση την οποία ακούμε και σήμερα συχνά στις ακολουθίες «ύψωσον, Κύριε, κέρας χριστιανών ορθοδόξων». Είναι επηρεασμένο από αυτήν την φράση, η οποία βεβαίως αποτελεί χαρακτηριστικό του εβραϊκού τρόπου έκφρασης. Το έχουμε πει και σε άλλες εκπομπές μας ότι είναι χαρακτηριστικό για τον Εβραίο να αποφεύγει την χρήση αφηρημένων ουσιαστικών, αντικαθιστώντας τα με κάποιο συγκεκριμένο που αποδίδει παραστατικά την έννοια που δηλώνει το αφηρημένο. Έτσι, πολύ συχνά η λέξη «δύναμη» αντικαθίσταται από τη λέξη «κέρας», καθώς ο άγριος τάβρος είναι το δυνατότερο ζώο της περιοχής και τα κέρωτά του βέβαια είναι το σύμβολο της δύναμής του. Έτσι, αντί να μιλήσει για δύναμη, μιλάει για κέρας. Το βλέπουμε σε πάρα πολλά βιβλικά χωρία αυτό το φαινόμενο της αντικατάστασης ενός αφηρημένου ουσιαστικού από ένα συγκεκριμένο. Πολύ συχνά γίνεται λόγος για, αντί για πόλεμο, για μάχαιρα, εφόσον με το ξύφος κανείς πολεμάει και ούτω καθεξής. Αξιοσημείωτο είναι επίσης ότι η εβραϊκή λέξη που δηλώνει τον αγριόταυρο αποδίδεται από τους Εβδομήκοντα, το κείμενο των Εβδομήκοντα, πάντα με τη λέξη μονόκερος. Μια εξήγηση γι' αυτό θα μπορούσε να είναι ότι εφόσον η μετάφραση πραγματοποιήθηκε στην Αίγυπτο και το δυνατότερο ζώο σε εκείνη την περιοχή ήταν ο ρινόκερος, αντικαθιστούν οι Εβδομήκοντα την λέξη για τον τάβρο με την λέξη για τον ρινόκερο. Το ίδιο ισχύει και για το δεύτερο ημιστίχιο του στίχου 10, όπου για την δήλωση των άφθονων αγαθών χρησιμοποιείται η έκφραση πίον έλεον, παχύ λάδι δηλαδή, καθώς το λάδι, ιδιαίτερα το παχύ λάδι, δηλώνει τον πλούτο. Κάποιος για να χρησιμοποιεί παχύ λάδι δεν ήταν φτωχός. Έτσι, αντί για αφθονία των αγαθών, και εδώ έχουμε πάλι μια αυτήν την χαρακτηριστική έκφραση ποιον έλεον. Βλέπουμε λοιπόν μέσα από αυτές τις, αυτή την επιλογή των λέξεων τον ποιητή να προσπαθεί να δώσει με όσο γίνεται μεγαλύτερη έμφαση το πώς οι δίκαιοι θα ανταμυφθούν τελικά το μεγάλο πρόβλημα, όπως είπαμε, τη

0: γραφή της πλήθυνσης των αμαρτωλών χρησιμοποιήθηκε μια εικόνα από το Φυτικό Βασίλειο. Φυτρώνουν όπως το χορτάρι οι αμαρτωλοί, μας είπε εκεί πέρα ο ποιητής. Από τον ίδιο χώρο, ανάλογες εικόνες χρησιμοποιούνται και για την περιγραφή της ευημερίας των δικαίων. Διαβάζω τους στίχους 13-14 ξανά για να τους θυμηθούμε. Οι δίκαιοι όπως ο Φίνικας θα ανθίσουν και όπως στο Λίβανο ο κέδρος θα αυξηθούν. Σαν άτανε στον οίκο του Κυρίου ριζωμένοι, μες του Θεού μας τις αυλές θα ανθούν. Αυτή η παρομοίωση των δικαίων με δένδρα που ευδοκιμούν είναι συνήθις σε όλη την περίοδο της μετεχμαλωσιακής γραμματείας του Ισραήλ. Το βλέπουμε σε πολλά κείμενα αυτής της περίοδου. Αναφέρω χαρακτηριστικά τον πρώτο ψαλμό που είναι το πιο γνωστό, όπου ο δίκαιος παρομοιάζεται με το δένδρο το φυτεμένο πλάι στα τρεχούμενα νερά που τον καρπό του δίνει στον καιρό του και ποτέ δεν πέφτουνε τα φύλλα του. Το βλέπουμε επίσης τον προφήτη Ιερεμία, ο οποίος μακαρίζει τον άνθρωπο που τον Κύριο εμπιστεύεται και ο Κύριος είναι η ελπίδα του, γιατί με δένδρο θα μοιάζει που δίπλα σε νερά ευδοκιμεί και σε μέρη υγρά τις ρίζες του απλώνει. Καύσωνας δεν θα έρθει, δεν πρόκειται να φοβηθεί και πυκνά θα παραμένουν τα κλαδιά του. Ούτε σε χρονιά ανομβρίας πρόκειται να φοβηθεί, ούτε θα σταματήσει να καρποφορεί. Αντιλαμβανόμαστε ότι μιλώντας κανείς στην περιοχή της Παλαιστίνης όπου τα πάντα εξαρτώνται από το αν θα βρέξει ή δεν θα βρέξει, παρομοιάζοντας τον δίκαιο άνθρωπο με ένα δέντρο που είναι φυτεμένο κοντά σε κανάλια νερού, έχει δηλαδή εξασφαλισμένο το πότισμά του και βεβαίως και την καρποφορία του, πόσο σημαντικό είναι και πόσο η εικόνα αυτή έδινε στους ακροατές του προφήτη ή του ψαλμοδού κουράγιο. Η ίδια εικόνα την έχουμε και στον Ψαλμό 52, για να τελειώσουμε με τα παραδείγματα, όπου ο δίκαιος παρομοιάζεται με καρποφόρο κατάκαρπο ελέα. Βάζοντας όμως μια προσθήκη που είναι για μας ιδιαίτερα σημαντική σε αυτόν τον ψαλμό, με την προσθήκη ότι η συγκεκριμένη ελιά βρίσκεται στον οίκο του Θεού. Η ίδια σύνδεση της καρποφορίας των δικαίων με τον οίκο του Θεού διαπιστώνεται και στον ψαλμό που εξετάζουμε, στον Ψαλμό 91. Αυτό σημαίνει ότι η ικανότητα των δικαίων να καρποφορούν εξαρτάται από την εγκύτητά τους προς τον ζωοδότη Θεό της Σιών, ενώ η αναφορά σε δένδρα που ευδοκιμούν μέσα στον οίκο του Θεού παραπέμπει τη σκέψη του αναγνώστη σε παραλληλισμό του ναού της Ιερουσαλήμ με τον Παράδεισο. Και αυτός ο παραλληλισμός με τη σειρά του οδηγεί συνειρμικά τη σκέψη στο κύριο θέμα του πρώτου μέρους του ψαλμού, ότι δηλαδή όλα τα δημιουργήματα του Θεού είναι καλά λίαν και ότι ο Θεός φροντίζει για τη δίκαιη διακυβέρνηση του κόσμου και τη σταθερότητα της παγκόσμιας τάξης. Έτσι μπορεί πλέον ο ψαλμωδός να κλείσει το ποίημά του με τη διαβεβαίωση ότι οι δίκαιοι θα καρποφόρουν στα βαθιά τους γεράματα και θα είναι ακμαίοι για να εξαγγέλουν πως είναι δίκαιος ο Κύριος ο Θεός μας και δεν υπάρχει αδικία μέσα του καμιά.
1: Μάλιστα. Στο σημείο αυτό, κύριε καθηγητέ, να κάνουμε το πρώτο μας μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ γρήγορα.

0: Κύριοι, το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή με τον τίτλο «Διηγήσωμε το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Και στη σημερινή εκπομπή έχουμε τη χαρά και την τιμή να συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Στη σημερινή εκπομπή επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στην ακολουθία του μεσορίου της πρώτης ώρας και πιο συγκεκριμένα αναφερόμαστε ήδη στον 91ο ψαλμό και στη συνέχεια θα μιλήσουμε και για τον 92ο. Είπατε προηγουμένως, κύριε καθηγητά, κατά την ανάλυση του ψαλμού ότι η παρομοίωση των δικαίων των ευσεβών με δέντρα που καρποφορούν είναι χαρακτηριστικό των κειμένων της περίοδου της Βαβυλώνιας Εχμαλωσίας. Γιατί τάχα είναι τόσο σημαντικό για τα έργα αυτής της περίοδου να τονιστεί ότι ο Θεός ανταμείβει τους δίκαιους και τιμωρεί τους αμαρτωλούς?
1: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Παπά. Είναι πολύ κέριο αυτό το ερώτημα για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε λίγο και την δομή του ψαλμού για την οποία μιλήσαμε προηγουμένως. Η πτώση του βασιλείου του Ιούδα και η οριστική κατάληψη και καταστροφή της Ιερουσαλήμ, η πυρπόληση του ναού και όλα όσα ακολούθησαν από τα βαβυλωνιακά στρατεύματα το 587 π.Χ., βεβαίως πέρα από τις καταστροφές που προκάλεσαν και μεταξύ άλλων και σοβαρά θεολογικά ερωτήματα στους εξόριστους στην Μεσοποταμία Ιουδαίους. Είχαμε πει και σε παλιότερη εκπομπή ότι στις αρχαιότερες παραδόσεις του Ισραήλ, αυτό που εμείς σήμερα ονομάζουμε θεολογία, στην πραγματικότητα ήταν αφήγηση της ιστορίας. Λέει για παράδειγμα ο Μωυσής, όταν θα φτάσετε στη χώρα που σας χαρίζει ο Θεός και σας ρωτήσουν ποιος είναι ο Θεός σας, θα πείτε ότι ένας περιπλανόμενος Αραμαίος ήταν ο πατέρας μας και ο Θεός τον πήρε από τη χώρα του και του έδωσε αυτή τη χώρα και τον ευλόγησε και μετά μας υποδούλωσε ο Φαραώ, αλλά και πάλι με τη δύναμή του ο Θεός μας έβγαλε από την δουλεία της Αιγύπτου, μας οδήγησε μέσα από την έρημο και μας χάρισε αυτή την χώρα. Άρα ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος παρεμβαίνει καθημερινά μέσα στην ιστορία μας, είναι αυτός ο οποίος, τη δύναμη του οποίου την διαπιστώνουμε συνεχώς. Αυτή η βασική θεολογική βεβαιότητα ότι ο Θεός εξέλεξε τον Ισραήλ ως λαό του, τον απελευθέρωσε από τη δουλεία της Αιγύπτου, τον προστάτευσε όπως είπαμε κατά την πορεία του στην έρημο και του χάρισε τη χώρα, κλονίζεται επικίνδυνα τώρα κάτω από το βάρος της ιστορικής και κοινωνικής πραγματικότητας. Πλέον τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει. Δεν μπορούμε πλέον να καυχόμαστε ότι ο Θεός μας είναι αυτός ο οποίος υπέταξε υπό τους πόδας ημών λαούς πολλούς και έθνη ισχυρά, διότι τώρα πλέον έχουμε κατακτηθεί. Έτσι ο κόσμος που κάποτε φαινόταν προβλέψιμος και τακτοποιημένος τώρα φαίνεται να ανατρέπεται. Το κύριο πρόβλημα που απασχολεί την θεολογική σκέψη της περίοδου της Εχμαλωσίας συνοψίζεται στο ερώτημα: παραμένει ο Θεός εγγυητής της τάξης και της σωστής λειτουργίας του κόσμου, ή η δύναμη του πλέον έχει εξασθενήσει μπροστά στη δύναμη του βαβυλωνιακού θεού Μαρδούκ? Να σημειώσουμε εδώ πέρα ότι για τις αντιλήψεις της εποχής, κάτι που για μας σήμερα φαίνεται αστείο βέβαια, αλλά για τις αντιλήψεις της εποχής, ένας θεός αποδεικνύει ότι είναι θεός προστατεύοντας τον λαό του. Εάν δεν μπορεί να προστατεύσει τον λαό του, δεν είναι θεός, και γι' αυτό έχουμε και τόσο εύκολες αλλαγές θεοτήτων και πίστης στον αρχαίο κόσμο. Κάθε φορά που ένας λαός καταλαμβάνονταν από κάποιον άλλον, άλλαζε ουσιαστικά και την θρησκεία του, αποδεχότανε τους θεούς των κατακτητών. Το ίδιο βλέπουμε σε όλη την ιστορία του Ισραήλ. Όταν οι Ασσύριοι καταλάμβαναν κάποια περιοχή του Ισραήλ, οι Ισραηλίτες αποδέχονταν την θεότητα του νικητή. Επομένως ο ψαλμός 91, τον οποίο είδαμε παραπάνω, θα μπορούσε να θεωρηθεί ως η θεολογική απάντηση στα προβλήματα που γέννησε η Βαβυλώνια Εχμαλωσία, δηλώνοντας ότι ένας φαινομενικά διαταραγμένος κόσμος παραμένει τακτοποιημένος και κυβερνάται από το Θεό, ο οποίος Θεός, όπως είδαμε στον κεντρικό στίχο στον 9, παραμένει ύψιστος στους αιώνες. Ο Θεός παραμένει αναλύωτος. Δεν είναι λοιπόν ο Μαρδούκα ο ισχυρός Θεός επειδή οι Βαβυλώνοι νίκησαν, αλλά στην πραγματικότητα ο Θεός εξακολουθεί να κυβερνά τον κόσμο. Καθώς όμως αυτό δεν μπορεί να αποδειχθεί από την ιστορική πραγματικότητα, καθώς η ιστορική πραγματικότητα δεν μπορεί πλέον να προσφέρει μαρτυρία της δύναμης του Θεού, ο ψαλμωδός στρέφει τη σκέψη του στη δημιουργία του κόσμου για να καταστήσει σαφές αυτό που υποδηλώνει με την προσεκτικά δομημένη μορφή του ποίηματός του, δηλαδή ότι ο κόσμος παραμένει τακτοποιημένος στα χέρια του Θεού, ο οποίος Θεός τιμωρεί τους ασεβείς και επιβραβεύει τους δικαίους. Θα πρέπει όμως να πούμε και κάτι ακόμα, γιατί σίγουρα προκύπτει το ερώτημα τι μας νοιάζει εμάς, τι πίστευαν οι Ιουδαίοι τον 6ο π.Χ. αιώνα. Νομίζω ότι οι απαντήσεις του ψαλμωδού δεν αφορούν μόνο τους Ιουδαίους του 6ου π.Χ. αιώνα, αλλά αφορούν και τους σύγχρονους χριστιανούς, καθώς είναι γνωστό ότι οι κοσμογονικές αλλαγές του τέλους του 20ου μετά Χριστόν αιώνα σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό επίπεδο κλώνησαν τις ελπίδες εκατομμυρίων ανθρώπων και γέννησαν σε πολλούς από αυτούς αισθήματα ανασφάλειας και αβεβαιότητας. Το βλέπουμε αυτό στις συζητήσεις μας με τον κόσμο, το βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να απογοητευμένους από τα διάφορα κοινωνικά και οικονομικά συστήματα να αναζητούν λύσεις και καταφύγιο σε εντελώς ανορθολογικά πράγματα. Βλέπουμε ανθρώπους να στρέφονται σε ανατολικές θρησκείες, βλέπουμε ανθρώπους να ψάχνουν ακόμα και στα κατακάθια του καφέ ή στο οροσκόπιο να βρουν κάποια ελπίδα. Μέσα λοιπόν σε αυτόν τον γενικό αποπροσανατολισμό της σύγχρονης εποχής, νομίζω πως ο Ψαλμός 91 λειτουργεί για τους χριστιανούς σήμερα ως διαβεβαίωση ότι ο Θεός παραμένει ο εγγύητης της ηθικής διακυβέρνησης του κόσμου.
0: Με αυτές λοιπόν τις τελευταίες σας παρατηρήσεις, κύριε καθηγητά, ολοκληρώσαμε την ανάλυση του Ψαλμού 91, του δεύτερου ψαλμού της ακολουθίας του Μεσορίου της πρώτης ώρας, και μπορούμε τώρα να προχωρήσουμε στον τελευταίο ψαλμό της ακολουθίας, που είναι ο αμέσως επόμενος, ο Ψαλμός 92. Αν δεν κάνουμε λάθος, είναι και αυτός ο ψαλμός ένας ύμνος.
1: Έχετε δίκιο, κύριε Παπά. Πρόκειται για έναν δοξολογικό ύμνο που έχει ως θέμα του την εξύπνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Η κυριαρχία του Θεού πάνω σε ολόκληρη τη γη αποτελεί το περιεχόμενο μιας ειδικής κατηγορίας δοξολογικών ύμνων, στην οποία ανήκουν εκτός από τον Ψαλμό 92 που θα δούμε στην συνέχεια, οι Ψαλμοί 46 και οι Ψαλμοί 94-98. Όπως είπαμε, ο Ψαλμός 92, 93 κατά την εβραϊκή αρρύθμιση, είναι ο τρίτος από τους ψαλμούς που διαβάζονται κατά την ακολουθία του Μεσορίου της πρώτης ώρας και υμνεί την μεγαλοπρέπεια του Θεού ως βασιλιά του σύμπαντος. Οι δύο πρώτοι στίχοι υμνούν την κυριαρχία του Θεού στον κόσμο, ενώ οι στίχοι 3 και 4 διακηρύσουν την υπεροχή του απέναντι στις απειλητικές για τον κόσμο δυνάμεις του χάους, που σύμφωνα με τις αντιλήψεις εκείνης της εποχής εκπροσωπούνται από τα ύδατα. Ο ψαλμός ολοκληρώνεται με την εξήμνηση της αξιοπιστίας του Θεού και της αγιότητας του ναού στον στίχο 5. Θα διαβάσω πάλι το κείμενο, όπως κάνουμε συνήθως, από την μετάφραση της Ελληνικής Βιβλικής Εταιρείας. «Ο Κύριος βασιλεύει μεγαλοπρέπει αντιμένος, δύναμη ζώστηκε ως εξάρτημα της φορεσιάς του της βασιλικής. Πράγματι στέριωσε την οικουμένη και αυτή δεν πρόκειται να σελευτεί. Απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες. Κύριε, ηχούν οι ποταμοί με δύναμη, υψώσανε τον παφλασμό τους στα ποτάμια. Μα από τον θόρυβο του πλήθους των υδάτων, πιο θαυμαστά είναι τα κύματα της θάλασσας που υψώνονται και πιο πολύ ακόμα θαυμαστός ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη. Οι νοθεσίες σου αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Στον οίκο σου αρμόζει, Κύριε, αγιότητα παντοτινή». Είναι ένα μικρό σχετικά ποίημα, μόνο από 5 στίχους αποτελείται. Η πρώτη στροφή αρχίζει με τη διακήρυξη ότι ο Κύριος βασιλεύει και συνεχίζει με την περιγραφή του μεγαλείου και της δύναμης του Θεού. Η περιγραφή βεβαίως περιέχει όλα τα χαρακτηριστικά ενός βασιλιά. Μιλάει για μεγαλοπρέπεια, για εξουσία, βασιλικά ενδύματα, θρόνους, διατάγματα κλπ. Η μεγαλοπρέπεια που περιβάλλει τον Θεό σαν μανδύας είναι η ίδια η δημιουργία, ενώ η δύναμή του αποτελεί αναπόσπαστο εξάρτημα της στολής, που η δύναμη του που είναι το αναπόσπαστο εξάρτημα της στολής του έχει εδραιώσει σταθερά και για πάντα τον κόσμο. Βλέπουμε και εδώ λοιπόν και σε αυτόν τον ψαλμό ότι ο ποιητής αναφέρεται και πάλι στην δύναμη του Θεού ως δημιουργού. Βρισκόμαστε σε εκείνο το τμήμα του ψαλτηρίου, το οποίο έχει ψαλμούς που προέρχονται από αυτήν την περίοδο, την περίοδο της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας, την περίοδο που, όπως είπαμε νωρίτερα, η ιστορία έχει χάσει σημαντικό μέρος της αξιοπιστίας της, και βεβαίως οι προφήτες και οι ποιητές στρέφονται στην δημιουργία του Θεού για να αποδείξουν την δύναμή του.
0: Μάλιστα. Πριν προχωρήσουμε τώρα στον σχολιασμό του ψαλμού, μπορούμε στο σημείο αυτό να κάνουμε το δεύτερο μουσικό μας διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Ακούτε κυρίες και κύριοι το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος και την εκπομπή «Το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας» «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου». Και στη σημερινή εκπομπή, όπως σε όλη αυτή τη σειρά των εκπομπών στην οποία αναφερόμαστε στους ψαλμούς, έχουμε και σήμερα τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Από την ανάγνωση λοιπόν του ψαλμού που ακούσαμε από εσάς κύριε καθηγητά, είδαμε ότι ο ποιητής χρησιμοποιεί πολύ εντυπωσιακές εικόνες. Ποιος λοιπόν είναι ο στόχος όλων αυτών των παραστάσεων?
1: Είπαμε κύριε Παπά ότι ο στόχος του ποιητή είναι η εξύμνηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού ως δημιουργού του σύμπαντος, επομένως δικαιολογούνται, θα μπορούσαμε να πούμε, οι πομπόδεις εκφράσεις. Ενδιαφέρον όμως από ερμηνευτική άποψη παρουσιάζει η σύνδεση της βασιλείας του Θεού με την δημιουργία. Συγκεκριμένα η χρήση του αορίστου στη σύνταξη της φράσης «Ο Κύριος εβασίλευσεν» είναι ασυνήθιστη. Έτυχε σήμερα στην εκπομπή μας να μιλάμε πολύ για τις ιδιομορφίες της εβραϊκής γλώσσας. Η αλήθεια είναι ότι συνήθως στα εβραϊκά, όταν το υποκείμενο προηγείται του ρήματος, όπως εδώ «Ο Κύριος εβασίλευσεν», το ρήμα μπαίνει σε μη τετελεσμένο χρόνο. Δηλαδή κανονικά θα έπρεπε να λέει «Ο Κύριος βασιλεύει» και όχι «εβασίλευσεν». Ακολουθεί το υποκείμενο ως ενεργητική μετοχή. Και βεβαίως υπάρχουν διάφορες περιπτώσεις συντακτικές. Θα μπορούσε να είναι ένα ουσιαστικό που δηλώνει την ιδιότητα ή ένα χαρακτηριστικό του υποκειμένου. Δεν μας ενδιαφέρει τόσο πολύ αυτό. Μας ενδιαφέρει αυτή η περίεργη σύνταξη, η οποία για να μπορέσει να δικαιολογηθεί οδήγησε παλιότερους ερευνητές, παλιότερους ερμηνευτές σε υποθέσεις οι οποίες τελικά δεν αποδείχθηκαν ούτε έγιναν γενικότερα αποδεκτές. Να πούμε λίγο πιο συγκεκριμένο, όταν λέμε «Ο Κύριος εβασίλευσε» σημαίνει ότι κάποια στιγμή ανέλαβε την εξουσία, τη διακυβέρνηση του κόσμου, ενώ προηγουμένως δεν ήταν βασιλιάς. Άρα τώρα έγινε βασιλιάς και αυτό διακηρύσει ο ψαλμωδός. Κάτι τέτοιο βεβαίως θεολογικά δεν θα μπορούσε να ευσταθεί, και γι' αυτό το λόγο, όπως είπα, παλιότεροι ερμηνευτές υποστήριξαν την υπόθεση ότι ο συγκεκριμένος ψαλμός ψάλλονταν σε κάποια γιορτή, την οποία, επειδή δεν μνημονεύεται στα κείμενα, την ονόμασαν γιορτή ανάρρησης του Κυρίου στο θρόνο του ως βασιλιά του Ισραήλ. Υπέθεσαν δηλαδή ότι υπήρχε κάποια γιορτή που γιορταζόταν το φθινόπωρο, ίσως κατ' επίδραση των βαβυλωνιακών γιορτών, ανάλογων βαβυλωνιακών γιορτών, όπου αναπαριστούσαν την άνοδο του Θεού στον θρόνο του, και σε αυτό το πλαίσιο αυτής της γιορτής ψάλλονταν αυτός ο ύμνος, όπως και οι άλλοι ύμνοι για τους οποίους είπαμε ότι ανήκουν στην ίδια κατηγορία. Βεβαίως η ύπαρξη μιας τέτοιας γιορτής δεν επιβεβαιώθηκε ποτέ. Επομένως είναι πολύ πιθανότερο να υποθέσουμε ότι η απαγγελία των συγκεκριμένων ψαλμών αποτελούσε μέρος κάποιου τυπικού ανανέωσης της Διαθήκης στο πλαίσιο μιας από τις μεγάλες γιορτές του Ισραήλ. Το πιο πιθανό που μπορούμε να φανταστούμε ότι η απαγγελία του γινόταν στο πλαίσιο της γιορτής της Κοινοπηγίας. Τώρα την αποφυγή της παρανόησης του νοήματος της αρχικής διακήρυξης νομίζω ότι ενισχύει η διευκρίνηση του στίχου 2, όπου τονίζεται σαφώς ότι «απ' την αρχή είναι έτοιμος ο θρόνος σου, εσύ υπάρχεις πριν από τους αιώνες». Επομένως, σύμφωνα με τη διακήρυξη αυτή, η Βασιλεία του Θεού δεν προϋποθέτει τον κόσμο, αλλά αντίθετα ο κόσμος οφείλει την ύπαρξή του σε αυτήν. Υπό την προϋπόθεση αυτή γίνεται κατανοητός και ο διάλογος του Ιησού με τον Πιλάτο, όπως τον παραδίδει το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο. Διαβάζω το σχετικό απόσπασμα. Πιλάτος μπήκε πάλι μέσα στο πρετόριο. Διέταξε να φέρουν τον Ιησού και τον ρώτησε «Εσύ είσαι ο βασιλιάς των Ιουδαίων?» Ο Ιησούς απάντησε «Η δική μου βασιλεία δεν προέρχεται από αυτόν τον κόσμο». Του λέει τότε ο Πιλάτος «Είσαι λοιπόν βασιλιάς?» «Ναι, είμαι βασιλιάς όπως το λες», αποκρίθηκε ο Ιησούς. «Εγώ γι' αυτό γεννήθηκα και γι' αυτό ήρθα στον κόσμο για να φανερώσω την αλήθεια. Όποιος αγαπάει την αλήθεια καταλαβαίνει τα λόγια μου». Εδώ βλέπουμε στα ερωτήματα που θέτει ο Πιλάτος στον Ιησού πόσο περιορισμένος είναι ο ορίζοντας της σκέψης του. Δεν θα μπορούσε βεβαίως να ήταν και αλλιώς, διότι είναι ένας πολιτικός της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και εκεί είναι στραμμένα τα ενδιαφέροντά του. Αντίθετα, οι απαντήσεις του Ιησού μεταθέτουν τη συζήτηση σε ένα πολύ ευρύτερο πλαίσιο, όπως αυτό που περιγράφεται από τον ψαλμό που εξετάζουμε, από τον ψαλμοδό μας, στη δεύτερη στροφή του ποίηματος. Στους στίχους δηλαδή 3 και 4, ο ποιητής, προκειμένου να περιγράψει παραστατικά το μέγεθος της θείας μεγαλοπρέπειας, τη συγκρίνει με ό,τι πιο τρομακτικό μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος της εποχής εκείνης. Το νερό των φουσκωμένων ποταμών και τα κύματα της φουρτουνιασμένης θάλασσας. Για να το καταλάβουμε αυτό γιατί είναι τρομακτικό, θα πρέπει λίγο να στρέψουμε τις σκέψεις μας στις αντιλήψεις της εποχής, όπου τα νερά αποτελούν σύμβολο των δυνάμεων του χάους που απειλούν να αφανίσουν την δημιουργία του Θεού. Το βλέπουμε αυτό λίγο πολύ σε όλο το πνευματικό περίγυρο του Ισραήλ, ιδιαίτερα το βλέπουμε πολύ έντονα στο βαβυλωνιακό έπος της δημιουργίας, το περίφημο έπος Ενούμα Ελής, όπου ο Θεός, προκειμένου να δημιουργήσει τον κόσμο, παλεύει με τα τέρατα του χάους, τα οποία είναι υδάτινα τέρατα. Η Τιαμάτ είναι αυτή η οποία εκπροσωπεί το χάος ως ένα υδάτινο τέρας, το οποίο νικάει τελικά ο Θεός Μαρδούκ και από τα κομμάτια της δημιουργεί τον κόσμο. Βεβαίως τέτοιες παραστάσεις δεν έχουμε στον Ισραήλ, υπάρχει όμως παντού διάχυτη μέσα στην Βίβλο αυτή η εικόνα ότι η θάλασσα και γενικά το πολύ νερό είναι κάτι απειλητικό για την ζωή, απειλητικό για την δημιουργία. Μια ιδέα η οποία πέρασε μέχρι και στην Βυζαντινή εικονογραφία, αν παρατηρήσει κανείς τις Βυζαντινές εικόνες, όπου υπάρχει νερό, όπου υπάρχει θάλασσα, υπάρχει ζωγραφισμένο και κάποιο περίεργο ψάρι εκεί μέσα ή κάποιος δράκος που δηλώνει ότι αυτό το νερό είναι επικίνδυνο για τον άνθρωπο. Δηλώνοντας λοιπόν ο ποιητής ότι ο Κύριος που κατοικεί στα ύψη είναι πολύ πιο θαυμαστός και από τα χαοτικά νερά, προσφέρει στους αναγνώστες του μια βεβαιότητα ασφάλειας και ένα μέτρο για την κατανόηση της μεγαλοπρέπειας του Θεού. Αν τα νερά που είναι τόσο απειλητικά για την δημιουργία είναι υποταγμένα στον Θεό, επομένως ο Θεός είναι πολύ πιο μεγάλος από την... η δύναμη του Θεού είναι πολύ μεγαλύτερη από την δύναμη του χάους. Το μέγεθος της μεγαλοπρέπειας αυτής αισθητοποιείται και με την κλιμάκωση της έντασης των εικόνων. Ξαναδιαβάζω λίγο τον στίχο γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικός. Οι ποταμοί ηχούν με δύναμη, οι ποταμοί υψώνουν τον παφλασμό τους, τα κύματα της θάλασσας υψώνονται. Ξεκινάει δηλαδή από τα ποτάμια και από τον θόρυβο που κάνουν, στη συνέχεια μιλάει για τον παφλασμό των νερών, για τα κύματα της θάλασσας και φτάνει στο τέλος να δηλώσει πως τίποτα δεν μπορεί όμως να συγκριθεί με τον Κύριο που κατοικεί στα ύψη. Για να γυρίσουμε στο παράδειγμα που αναφέραμε προηγουμένως, συγκρίνοντας με αυτό το μέτρο την εξουσία με τον οποίο ο Πιλάτος ως έπαρχος της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας απευθύνεται στον Ιησού ρωτώντας τον «Ουκ είδας ότι εξουσίαν έχω?», δίνει στον Χριστό το δικαίωμα να του αντιτείνει βεβαίως «Ουκ είχες εξουσίαν ουδε μίαν κατ' εμού». Δεν έχεις καμία εξουσία επάνω μου, διότι εγώ είμαι Θεός, διότι η βασιλεία η δική μου δεν είναι από αυτόν τον κόσμο, αλλά η βασιλεία η δική μου είναι, όπως δηλώνει ο ψαλμοδός, ο θρόνος είναι στερεωμένος προαιώνιος. ουσιαστικά από το θέμα δημιουργία στο θέμα διακυβέρνηση του κόσμου. Το θέμα που, όπως είπαμε, απασχολεί πάρα πολύ έντονα τους εξόριστους στη Μεσοποταμία Ιουδαίους. Η νουθεσία του Θεού προς τους ανθρώπους, οι νουθεσίες μάλλον του Θεού προς τους ανθρώπους, ο νόμος του, αποδείχθηκαν αξιόπιστες. Επομένως, ο άνθρωπος οφείλει να ανταποδίδει την ευγνωμοσύνη του στο Θεό, σεβόμενος την αγιότητα του οίκου του. Αυτή η σύνδεση του δημιουργικού έργου του Θεού με το νομοδοτικό και προνοιακό έργο καθίσταται ιδιαίτερα επίκαιρη σήμερα. Με ξεχωριστό τρόπο περιγράφει ο Μέγας Βασίλειος την πρόνοια και τη φροντίδα του Θεού για ολόκληρη την κτήση, χρησιμοποιώντας τις ίδιες εικόνες από τον ψαλμό αυτόν. Ο θαλάσσης και ανέμων Κύριος, εν το μικρό ζώο της μεγάλης εαυτού σοφίας, εναργές ίχνος ενέθηκεν, ουδέν απρονόητον, ουδέν ημελημένον παρά Θεού. Έτσι, ο Θεός που είναι που κυρίαρχος στους ανέμους και στην θάλασσα, το βλέπουμε αυτό βεβαίως και στην περίπτωση της, του Χριστού κατά την το διάπλου της λίμνης της Γαλιλαίας, όταν ενώ αυτός κοιμόταν σηκώθηκε θαλασσοταραχή, και το πως οι τρομοκρατημένοι μαθητές αναγνώρισαν τελικά ότι είναι Θεός, καθώς ξεδήλωσε τη δύναμή του πάνω στα κύματα και στον άνεμο. Αυτός λοιπόν ο Κύριος, ο οποίος είναι κυρίαρχος της θάλασσας και των ανέμων, ακόμα και στο πιο μικρό ζώο αφήνει σαφές το ίχνος της σοφίας του. Τίποτα δεν έχει αφήσει έξω από την πρόνοιά του, τίποτα δεν έχει αμελήσει ο Θεός, λέει ο Άγιος Βασίλειος. Ως διαχειριστής της κτήσης ο άνθρωπος τώρα, και επομένως υπόλογος απέναντι στον Θεό, έχει υποχρέωση να συνεργαστεί με τον Θεό στη συντήρηση της δημιουργίας, και γι' αυτό το λόγο αναφέρεται προφητικά ο ποιητής στο αξιόπιστο των θείων νουθεσιών. Ο άνθρωπος σήμερα γνωρίζει κάτι που βεβαίως ο ψαλμωδός αγνοούσε προφανώς. Σήμερα ο άνθρωπος έχει αποκτήσει τη δύναμη και είναι σε θέση να καταστρέψει τη δημιουργία του Θεού. Σήμερα επομένως καθίσταται περισσότερο επιτακτική από ποτέ η ανάγκη επανενεργοποίησης, όπως σημαίνει όπως επισημαίνει ο επίσκοπος Κάλιστος Γουέαρ, της πατερικής ιδέας του ανθρωπίνου προσώπου ως μεσίτη μεταξύ ουρανού και γης, ως κοσμικό λειτουργό, ως ιερέα της δημιουργίας, όπως πολύ χαρακτηριστικά λέει ο Σεβασμιότατος Κάλιστος. Αγκαλιάζοντας όλη την ποικιλία της δημιουργίας, κάθε ανθρώπινη ύπαρξη είναι ένας δεύτερος κόσμος, ένα μεγάλο σύμπαν μέσα σε ένα μικρό. Ίον την ακόσμων δεύτερον εν μεγάλο μικρό.
0: Μάλιστα. Κύριε καθηγητά, φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής και του ραδιοφωνικού χρόνου που είχαμε στη διάθεσή μας. Εμείς, αφού υπενθυμίσουμε ότι συνομιλούμε με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, θέλουμε για ακόμα μια φορά να σας ευχαριστήσουμε πολύ.
1: Και εγώ ευχαριστώ, και ευχαριστώ και τους ακροατές και τις ακροάτριές μας για την υπομονή.

Ακούσατε την εκπομπή «Διηγήσομαι το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Τον ήχο ρύθμισε ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε.

0: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
1: Ταξίδια στους Αγίους Τόπους με το Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού Ηφίλιος. Ακολουθήστε μας για ένα μοναδικό προσκύνημα στα θεοβάδιστα μέρη. Εγγύηση η 20ετής εμπειρία μας. Διοργανώνουμε με συνέπεια τις εκδρομές της ενορίας σας και στα προσκυνήματα εντός Ελλάδος. Ηφίλιος. Γραφείο Προσκυνηματικού Τουρισμού. Ειδικές τιμές για ενορίες, συλλόγους και ιδρύματα της Εκκλησίας. 3η Σεπτεμβρίου 13, ημιόροφος. Τηλέφωνα 210-5236-263 και 268.
2: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211-1824-316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
4: Η ώρα είναι 11.

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε 89,5, ακούτε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

Σήμερα εισερχόμαστε στο ένατο κεφάλαιο της Α προς Κορινθίους επιστολής του Αποστόλου Παύλου. Στο κεφάλαιο αυτό έχουμε μια κατάθεση του Παύλου που θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε εξομολογητική, αφού μιλάει για τον εαυτό του. Αν όμως προσέξουμε, θα δούμε ότι αποτελεί συνέχεια των εστάσεων που μέχρι τώρα έχει καταθέσει, προκειμένου να πάρει θέση στα φαινόμενα διαιρέσεων που εμφανίστηκαν στην Εκκλησία της Κορίνθου, οι οποίες μάλιστα διαιρέσεις εμπολής πήγαζαν από την αμφισβήτηση της αποστολικής ιδιότητας του ιδρυτή αυτής της Εκκλησίας. Δηλαδή, δύο ή τρεις μερίδες από αυτές που αναφέρει στην αρχή της επιστολής αμφισβητούσαν το αποστολικό του κύρος. Επειδή όμως μια τέτοια αμφισβήτηση πλήττει επικίνδυνα την ενότητα του εκκλησιαστικού σώματος, είναι σαν να αναγκάζεται να σχολιάσει και να ελέγξει μερικές λεπτομέρειες αυτών των αμφισβητήστεων. Και γίνεται σπουδαίο αυτό το κεφάλαιο, γιατί συγχρόνως καταθέτει ορισμένους πάγιους κανόνες για τον τρόπο που θα όφυλαν να πολιτεύονται οι ποιμένες της Εκκλησίας. Ξεκινάμε λοιπόν με τον πρώτο στίχο. «Ουκ ημί Απόστολος, ουκ ημί ελεύθερος, ουκ Ιησού Χριστόν τον Κύριον ημών εώρακα, ούτω έργον μου ημίς εστέ εν Κυρίω». Προσπαθεί τώρα να δείξει στους Κορινθίους ότι το έργο του είναι αποστολικό, είναι έργο Αποστόλου, αφού αναφέρεται στη συνάντησή του με τον Ιησού Χριστό. Θέτει λοιπόν τρία ερωτήματα. Θα μπορούσαμε να τα ονομάσουμε και ερωτήματα εργασίας, γιατί ο τρόπος που τα θέτει εμπεριέχουν και την απάντηση. Σε καταφατική λοιπόν διατύπωση, αυτό που λέει είναι: «Είμαι Απόστολος, είμαι ελεύθερος, έχω συναντηθεί με τον Ιησού Χριστό, εσείς είστε η απόδειξη του έργου μου χάριν του Χριστού». Το βάρος, όπως καταλαβαίνετε, πέφτει στο τρίτο ερώτημα, αφού θεμέλιο της αποστολικής του ιδιότητας είναι η κλίση του από τον Χριστό. Δεν μπορούμε να αμφισβητήσουμε την αποστολική του ιδιότητα λοιπόν, γιατί κλήθηκε από τον ίδιο τον Χριστό στην Αποστολή. Και μάλιστα σημειώνει «εώρακα τον Κύριον», «είδα τον Κύριον», που σημαίνει ότι τον είδα αναστημένο στη δόξα του. Έχω εμπειρία της παρουσίας του εκ της δοξασμένης εις τα δεξιά του Πατρός θεανθρώπινης υποστάσεώς του. Μπορεί να μην υπήρξε μαθητής του Ιησού όπως οι άλλοι Απόστολοι, όμως έχει πείρα της παρουσίας του αναστημένου Ιησού. Σε αυτό το ερώτημα θα βάλει άλλο ένα, το οποίο μας πάει σε εντελώς άλλη προοπτική. Το έργο του ίδιου του Χριστού είναι, μεταξύ άλλων, η συγκρότηση του ομίλου των μαθητών του και η αποστολή τους στον κόσμο για τη διάδοση του Ευαγγελίου. Σημειώνω ότι στην αρχιερατική του προσευχή που περιέχεται στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, απευθυνόμενος στον πατέρα του, θα προβάλλει ως έργο του την εκλογή και τον αγιασμό των μαθητών του, καθώς και την ενδυνάμωσή τους για την αποστολή τους. Επομένως, ένα τέτοιο έργο πνευματικό, το έργο της αποστολής, το έργο του Ευαγγελισμού, πρέπει να φανερώνεται στο αποτέλεσμα του. Χωρίς το αποτέλεσμα το έργο είναι νεκρό. Αν έχει αποτέλεσμα το έργο του Παύλου στην Κόρινθο, αυτό είναι και η απόδειξη της αποστολικότητάς του. Σημειώνω ότι μετά την ανάληψη του Χριστού και λίγο πριν την Πεντηκοστή, οι μαθητές μαζί με άλλους που πίστεψαν στο Χριστό είναι συναγμένοι στα Ιεροσόλυμα και, όπως μας λέει το κείμενο, είναι συναγμένοι προς καρτερούντες ομοθυμαδών τη προσευχή και την νηστεία συν γυναιξή και Μαρία τη μητρή του Ιησού και συ της αδελφής αυτού.
με πρωτοβουλία και εισήγηση του Πέτρου αποφασίζουν να εκλέξουν από τους παρόντες έναν στη θέση του Ιούδα, ώστε την επισκοπή αυτού λάβει έτερος και έτσι να συμπληρωθεί η θέση του 12ου Αποστόλου. Κριτήριο εκλογής, σημειώνω και υπογραμμίζω, τίθεται το μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού γενέστε συνημή, να είναι δηλαδή και αυτός αυτόπτης μάρτυρας της παρουσίας του Αναστημένου Ιησού. Μεταξύ των παρόντων επιλέχθηκαν δύο, ο Ιούστος και ο Ματθίας, και ο κλήρος έπεσε στο Ματθία. Το κριτήριο λοιπόν της συναντήσεως με τον Αναστημένο Ιησού, επικαλείται ο Παύλος, για να θεμελιώσει την ιδιότητα του Αποστόλου. Και θα συνεχίσει στο στίχο 2, λέγοντας «Η άλλης ουκ μη Απόστολος, αλλάγε ημίν ημί». Η γάρ σφραγής της εμείς Αποστολής, ημείς εστέ εν Κυρίω. Η εμή απολογία της εμέ ανακρίνουσιν αύτη εστί. Δηλαδή, μπορεί για άλλους να μην είμαι Απόστολος, αλλά για σας είμαι, αφού εγώ σας γέννησα ως τέκνα της Εκκλησίας. Η απολογία μου για το έργο μου είσαστε εσείς. Καλεί δηλαδή ως μάρτυρες του αποστολικού του έργου τους ίδιους τους πιστούς της Κορίνθου. Η απολογία μου, λέει, σε όσους με ανακρίνουν, με εξετάζουν, με αμφισβητούν, είσαστε εσείς. Καλεί λοιπόν τα πνευματικά του παιδιά να βεβαιώσουν το έργο του. Η επιστολή όμως, όπως καταλαβαίνουμε, δεν απευθύνεται μόνο στα παιδιά της δικής του μερίδας, αποστέλλεται σε όλη την Κόρινθο. Φαίνεται όμως ότι επιμερίζει την ανάληψη ευθύνης σε αυτούς που κατήχησε, δίδαξε, οδήγησε στο βάπτισμα, δεδομένου ότι αυτοί φέρουν τη σφραγίδα της πνευματικής σχέσης μαζί του. Προχωράει τώρα στο στίχο 4, έναν καθαρά ανθρώπινο στίχο, να το πω έτσι, δηλαδή σε σχέση με την ζωή, την ίδια την πρακτική ζωή των μαθητών του Κυρίου των Αποστόλων. «Μη ουκ έχομεν εξουσίαν φαγήν και ποιήν, μη ουκ έχομεν εξουσίαν αδελφήν γυναίκα περί Άγινος και οι λοιποί Απόστολοι και οι αδελφοί του Κυρίου και Κυφάς». Μετακινείται λοιπόν τώρα στο θέμα της σχέσης του Αποστόλου, του Ευαγγελιστή δηλαδή, του Ποιμένα, με το σώμα των πιστών. Η σχέση αυτή φτάνει βέβαια μέχρι και σε κάποιες λεπτομέρειες. Ποιος θα τον ποτίσει και θα τον ταΐσει τον Απόστολο, που το έργο του είναι συνέχεια να τρέχει και να ευαγγελίζεται, ποιος θα τον ντύσει, ποιος θα μεριμνήσει γι' αυτόν. Ο Παύλος, θυμίζω, προέρχεται από μια Ιουδαϊκή παράδοση στην οποία έχει θεσμοθετηθεί η φροντίδα για τις ποιμένες του λαού. Ήδη το Δευτερονόμιο έχει αναπτύξει ένα ολόκληρο σύστημα πώς θα οικονομούνται τα βιατικά όσων ανήκουν στην ιερατική τάξη. Αν ο Παύλος καταφάσκει ή αποφάσκει σε αυτή τη συνθήκη, θα το δούμε παρακάτω βέβαια. Γνωρίζει επίσης τις συνθήκες υπό τις οποίες λειτουργήσε ο ίδιος ο Ιησούς και τα πρόσωπα που τον περιέβαλαν σε πρακτικά θέματα καθημερινών φροντίδων. Θυμίζω στο σημείο αυτό ότι την ομάδα του Ιησού και των μαθητών του ακολουθούσαν στις περιοδίες τους γυναίκες οι οποίες διοικώνουν αυτό, υπηρετούσαν δηλαδή, αλλά και συντηρούσαν, όπως μαθαίνουμε από τα Ευαγγέλια. Στους παραπάνω στίχους που διαβάσαμε, ο προσδιορισμός αδελφή για την παρουσία γυναίκας που συνοδεύει τους Αποστόλους, με ιδιαίτερη μνήμα στον Πέτρο, σημαίνει ότι πρόκειται για αφιερωμένη γυναίκα που φροντίζει τα πρακτικά θέματα. Μια αφιερωμένη διακόνισσα, θα μπορούσαμε να την ονομάσουμε, κατά τον πρότυπο των γυναικών που ακολουθούσαν τον Χριστό και τους μαθητές του, και βέβαια δεν πρόκειται για σύζυγο.
Γνωρίζουμε ότι ο Πέτρος ήταν έγχαμος, δεδομένου ότι μνημονεύεται η θεραπεία της πεθεράς του, αλλά δεν γνωρίζουμε αν η γυναίκα του ζούσε όταν κλήθηκε από τον Ιησού να τον ακολουθήσει ως μαθητής του. Περνάμε τώρα σε ένα επόμενο τμήμα του 9ου κεφαλαίου, στο στίχο 7 και εξής. Τις στρατεύεται η διήσω ψωνίης ποτέ, τις φυτεύει αμπελώνα και εκ του καρπού αυτού ουκαισθεί, ή τις ποιμένη πίμνη και εκ του γάλακτος της πίμνης ουψεστεί. Συνεχίζει με τέτοια πρακτικά, να το πω έτσι, ερωτήματα απαρμένα από την πρακτική βιωτή των ανθρώπων. Όταν ο Χριστός εκλέγει τους 70 μαθητές εκτός των 12 και τους αποστέλει να κηρύξουν στα περίχωρα της Ιουδαίας, τους λέει ότι μπορούν να φιλοξενούνται σε ένα σπίτι, επισημένοντας ότι σε αυτό το σπίτι θα μένετε εστίοντες και πίνοντες όσα σας προσφέρονται. Άξιος γάρο εργάτης του μισθού αυτού, επισημαίνει. Η ορολογία άξιος εργάτης εισάγει ένα είδος δικαιωμάτων του Αποστόλου ή Ευαγγελιστή για την εξυπηρέτηση των βιωτικών αναγκών του από την κοινότητα, μια συνθήκη που ισχύει μέχρι σήμερα βέβαια. Ή όπως ορίζει η Διαθήκη του Σινά για τα δικαιώματα των ιερέων, ότι πρέπει να φροντίζουμε για αυτούς. Ενδιαφέρουσα είναι η αλληγορική ερμηνεία του στίχου του Δευτερονομίου που περιέχεται στο χωρίο της επιστολής «Ου φημώσεις βουν αλλοόντα, μη βάλεις φήμωτρο στο βόδι που αλωνίζει», η οποία φράση τροπολογείται από τον Παύλο ως αφορώσα εργάτη του Ευαγγελίου. Αυτή η αλληγορική ή τροπολογική ερμηνεία της Αγίας Γραφής άρχισε να εμφανίζεται στον Ισραήλ μετά τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και πήρε διαστάσεις αργότερα, όπως βλέπουμε στις βιβλικές ερμηνείες του Φίλωνα του Αλεξανδρέα. Τέτοιες αλληγορικές ερμηνείες αποθησαυρίστηκαν στη συλλογή Ταργκούμ και συνεχίστηκαν στη μετά Χριστόν εποχή στη συλλογή Ταλμούδ, η οποία αποτελεί βασική πηγή του ραβινικού Ιουδαϊσμού μέχρι σήμερα. Την τροπολογική προσέγγιση Αγίας Γραφής συνέχισαν οι πατέρες της Εκκλησίας με κορυφαίους τον Οριγένη, τον Γρηγόριο Νήσις και τον Μάξιμο τον Ομολογητή. Λοιπόν, θέλει να πει ο Παύλος, το βόδι που αλωνίζει έχει δικαίωμα να τρώει. Εγώ που ευαγγελίζομαι έχω δικαίωμα να συντηρούμε από εσάς. Αυτή είναι η θέση του Παύλου.

Συνεχίζει ο Παύλος στο διάλογο του με τους πιστούς της Εκκλησίας στη Κορίνθου, λέγοντας στο στίχο 11, «Ή ημείς, ημείν τα πνευματικά εσπήραμε, μέγα ή ημείς ημών τα σαρκικά θερίσομεν». Είναι ένα ερώτημα αυτό. Το διαβάζω σε μία μετάφραση. «Εμείς πήραμε ανάμεσά σας πνευματικό σπόρο. Σας φαίνεται πάρα πολύ αν θερίσουμε από σας τα υλικά που είναι αναγκαία για τη συντήρησή μας». Ο στίχος 11 αναφέρεται επομένως σε αυτονόητες πρακτικές. «Εμείς πήραμε ανάμεσά σας σπόρο πνεύματος», Αγίου Πνεύματος δηλαδή. Θα μπορούσαμε λοιπόν να αντλήσουμε κατά τον θεσμό τα αναγκαία για τις βιωτικές μας ανάγκες. Αλλά δεν το κάναμε. Η απάντηση λοιπόν στο ερώτημα είναι ότι δεν το κάναμε, και δεν το κάναμε για να μην δημιουργήσουμε δυσκολίες. Έρχεται λοιπόν ο Παύλος και καταθέτει την υπέρβαση, θυμίζοντας ότι αν και αυτή η πρακτική, αυτός είναι ο ιερός νόμος, τελικά ο ίδιος μαζί με τους μαθητές του Τιμόθεο και Σίλα που ίδρυσαν την Εκκλησία της Κορίνθου, δεν χρησιμοποίησαν αυτό το δικαίωμα, αλλά όλα τα αγνόησαν χάρη του Ευαγγελίου. Η υπέρβαση δηλαδή κατατίθεται εν σχέση προς τον υπέρτατο σκοπό, που είναι η διάδοση του Ευαγγελίου, δηλαδή η σωτηρία του ανθρώπου. Συνεχίζει στο 13 στίχο, «Ουκ είδατε ότι οι τα ιερά εργαζόμενοι εκ του ιερού εστίουσι ή το θυσιαστηρίο προσεδρεύονται στο θυσιαστηρίο συμμερίζονται». Δεν ξέρετε ότι αυτοί που ιερουργούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού, και ότι αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες παίρνουν το μερίδιό τους από τις θυσίες αυτές. Και συνεχίζει, διαβάζω από μετάφραση, «Παρόμοια και ο Κύριος καθόρισε για αυτούς που κηρύττουν το Ευαγγέλιο να ζουν από το κήρυγμα του Ευαγγελίου». Αλλά αναφερόμενος στη δική του περίπτωση θα υποστηρίξει ότι «εγώ ουδενή εχρυσάμην τούτο, τίποτα από αυτά δεν χρησιμοποίησα». Ξαναθυμίζει λοιπόν την πρακτική που ακολουθούν όλοι οι εργάτες του Ευαγγελίου, όλοι οι κήρυκες του Θείου Λόγου, με την κλασική πλέον διατύπωση ότι «οι τα ιερά εργαζόμενοι εκ του ιερού εστίουσι». Δηλαδή ότι αυτοί που υπηρετούν στους ναούς ζουν από τα έσοδα του ναού, και αυτοί που προσφέρουν τις θυσίες έχουν το μερίδιό τους από αυτές. Αυτή μάλιστα τη συνθήκη την ανάγκη στον Κύριο, λέγοντας ότι εκείνος έδωσε εντολή να ενεργούν έτσι όσοι ευαγγελίζονται το λόγο του στον κόσμο. Αργότερα, όταν γράφονται τα Ευαγγέλια, βρίσκουμε αυτή την αναφορά του Χριστού στο κατά Ματθαίον και κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, ως κατακλείδα των όσων έχει πει μέχρι τώρα ο Απόστολος Παύλος, για να θεμελιώσει το δικαίωμα των ευαγγελιζομένων των λόγων του Θεού, διαγράφει αυτά τα δικαιώματα ως προς τον εαυτό του, για να ανυψώσει τη δική του βιωτή εν σχέση προς το έργο που έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας. Στο στίχο, θυμίζω, 12 του 4ου κεφαλαίου, συναντήσαμε την επισήμανση του Παύλου που λέει ότι «κοπιόμεν εργαζόμενοι τες ιδίες χερσί». Κουραζόμαστε, μοχθούμε, εργαζόμενοι με τα ίδια μας τα χέρια, παραθέτοντας τις δυσκολίες που υφίσταται στο έργο του. Και στην ομιλία που έκανε προς τους πρεσβυτέρους αργότερα των πλησιόχωρων εκκλησιών της Μιλήτου κατά την τρίτη περιοδία του, επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, θα πει ότι «αυτή γινώσκεται ότι τες χρίες μου και τη σούση μετέ μου υπηρέτησαν εχείρες αύτη». Ξέρετε πολύ καλά οι ίδιοι ότι τις ανάγκες μας και τις ανάγκες όσων υπηρετούν μαζί με μένα τις εξυπηρέτησαν αυτά τα χέρια. Γνωρίζουμε ότι για τις βιωτικές ανάγκες του εαυτού του αλλά και των βοηθών του εργαζότανε ως σκηνοποιός, μια τέχνη που είχε μάθει όταν προετοιμαζόταν να γίνει ραβίνος, όπως μας πληροφορεί ο Λουκάς.
υπάρχει ένα απόσπασμα, και αυτά τα λέω τώρα εν παρεθέσει, ένα απόσπασμα σε ένα άρθρο του Παπαδιαμάντη που δημοσιεύτηκε στο Λεύκομα των πρώτων Ολυμπιακών Αγώνων, και λέει εκεί με τον τίτλο «Ιερείς των πόλεων και ιερείς των χωρίων», και λέει εκεί: «Μανθάνω περίτινος νομοσχεδίου, ορίζοντος περί μισθοδοσίας των εφημερίων, και το οποίο διαιρεί τους ιερείς εις τρεις τάξεις, α, β και γ, απαράλλακτα όπως τους γραμματοκομιστάς ή τους κλητήρας. Το πράγμα μου φαίνεται ανάρμοστον και μάλιστα κακόδοξον. Πώς να διαιρεθώσουν οι ιερείς εις τάξεις, εκτός αν η διάκριση γίνει κατά το μήκος των περιχειρίδων ή κατά το χρώμα των ενδυμάτων», μια σαρκαστική έτσι υποσημείωση του Παπαδιαμάντη. Σημασία όμως έχει τα παρακάτω που γράφει: «Φρονώ ότι δεν έχει καμίαν υποχρέωση η πολιτεία να δίδει μισθόν εις τους ιερείς.

δηλώσουν και όλους ή όλους στην πολιτική. Συνεχίζω από το απόσπασμα αυτό του Απαδιαμάντη, ίσως μακραίνω το λόγο, αλλά είναι ενδιαφέρον να το ακούσουμε. «Και οι σεβασμιότατοι επίσκοποι, αν περισσότερον επώνουν και ούτη, δεν θα προέβαιναν ποτέ εις χειροτονία αναξίων, είτε αφεαυτών είτε υπήκοντες εις πιέσεις. Τούτο και μόνον οφείλουν απράξωση, να μη χειροτονώσουν υπεραρίθμους, παρά ενορίαν και υπέρ ενορίαν. Ο αριθμός των οικογενειών των αποτελουσών ενορίαν, ο αριθμός των ιερέων δύο ή τριών το πολύ διέκαστων ενοριακών ναών να είναι ορισμένος, αλλά να μην υπερπειράται ποτέ. Και όταν ενορία είναι κανονισμένη και θέσεις των ιερέων μόνιμη, τότε οι χριστιανοί, οι μεν εκ του περισσεύματος, η δε εκ του υστερήματος, θα δίδωσιν εις το σιγερίστον όσα αρκούσιν άνευ απρεπούς πολυτελείας, δια να ζήσωσιν αυτή και το τέκνατο». Πάμε τώρα ξανά στην επιστολή, στο στίχο 15β, που λέει ότι «ουκ έγραψα ταύτα ή να ούτω γέννη τένι μην. Καλό γάρμι μάλλον αποθανήν ή το καύχημάνου ή να τις κενώσει. Δεν τα έγραψα αυτά, δεν έκανα κανενός χρήση από αυτά τα δικαιώματα, ούτε και γράφω αυτά τα λόγια για να γίνει το ίδιο και με μένα. Γιατί θα προτιμούσα να πεθάνω παρά να αποδείξει κάποιος ότι το καύχημά μου είναι κούφια λόγια». Αναφέρεται στη σειρά διατάξεων που εξέτασα προηγουμένως όσον αφορά τα δικαιώματα των Αποστόλων και Ευαγγελιστών ως προς την οικονομία της βιωτής τους, ανάγοντάς τα μάλιστα σε εντολές του Χριστού. Συγχρόνως καταγράφηκε την υπέρβαση αυτών των κατανόμων διατάξεων που τις θεωρεί ατελέσφορες να υπηρετήσουν το όραμά του να ευαγγελίζεται τον Λόγο του Θεού. Αυτό μάλιστα το όραμα το ανυψώνει σε καύχημα και δεν το διαπραγματεύεται. Και αυτή η στάση του δεν προβάλλεται από ταπεινοφροσύνη, ούτε από το αντιστροφό της, τον εγωισμό του τύπου «δεν σας έχω ανάγκη», αλλά κριτήριό της είναι, έχει την απρόσκοπτη διάδοση του Ευαγγελίου. Όχι γιατί θέλει να υπερβεί μια επιμέρους εντολή του Χριστού, αλλά γιατί κρίνει ότι υπηρετεί την κατεξοχήν εντολή που κατατίθεται ως θέλημα του ουρανίου πατρός, όπως την έχει διατυπώσει ο ίδιος ο Παύλος στο μαθητή του Τιμόθεο, λέγοντάς του «ο Θεός πάντα σ' ανθρώπους θέλει σωθήνε και εις επίγνωση αληθείας ελθεί». Για τον Παύλο αυτή η εντολή δοκιμάζει και όλες τις άλλες και μάλιστα αποτελεί ύψιστο σκοπό της ζωής του, η δωρεάν μυσταγώγηση των ανθρώπων στην οδό της κατά Χριστόν σωτηρίας. Μάλιστα στο στίχο 16 αναφέρεται ιδιαίτερα σε αυτή την καύχησή του: «Εάν γάρ ευαγγελίζομαι, ουκ έστιμη καύχημα, ανάγκη γάρ μη επίκητε, ουέ δε μη εστίν εάν μη ευαγγελίζομαι». Εδώ πλέον ο Παύλος ξεδιπλώνει όλο τον υπαρξιακό του στόχο, τον οποίο μάλιστα χαρακτηρίζει ανάγκη. Ο Ευαγγελισμός είναι η προϋπόθεση της ζωής του. Φαίνεται ότι αυτός ο στόχος, και εδώ μπορούμε να εντοπίσουμε το χαρακτηρισμό της ίδιας προσωπικότητας του Παύλου, υπήρξε ουσιώδης επιλογή ζωής και πριν ακόμη στραφεί προς τον Χριστό, αν διαβάσουμε σωστά τη φράση της προς Γαλάτας επιστολής του, όπου, όπως λέει ο ίδιος, «πριν γνωρίσει τον Χριστό, προέκοπτον εν το Ιουδαϊσμό υπέρ πολλού συνηλικιώτας εν το γέννη μου, περισσοτέρως ζήλωτης υπάρχων των πατρικών μου παραδόσεων». Από μικρή ηλικία έχει παραδοθεί στην υπηρεσία του Λόγου του Θεού, αλλά μετά τη συνάντηση με τον Χριστό και την απάντηση στην κλίση παίρνει εντελώς διαφορετικό περιεχόμενο αυτή η ανάγκη του. Τώρα εργάζεται για τον Χριστό.

δίδεται στον Χριστό και συνέπεια αυτής της παράδοσης του είναι ο Ευαγγελισμός. Και έχει συνείδηση ότι αυτό το έργο το διακονεί κατ' επιλογή Θεού. Γι' αυτό το αντιλαμβάνεται ως αναγκαίο και μάλιστα χωρίς αυτό λογαριάζει τη ζωή του ως ένα τίποτε. Και αυτό το λέει στο 17 στίχο: «Ήγαρ εκών του το πράσο μισθόν έχω, είδε άκων οικονομίαν πεπίστευμε». Εάν αυτό το είχα από μόνος μου επιλέξει, θα είχα και έναν μισθό. Εάν το ενεργώ χωρίς να το έχω διαλέξει από μόνος μου, αυτός που μου το ανέθεσε οικονομήτα του βίου μου. Η οικονομία είναι ακριβώς η κλίση του Χριστού προς Αυτόν. Η θέση ότι το έργο του Ευαγγελισμού το διακονεί κατ' επιλογή Θεού έχει διατυπωθεί και αλλού από τον Παύλο, με αποκορύφωμα πάλι στην προς Γαλάτας επιστολή του, όπου λέει μεταξύ άλλων: «Όταν δε ευδόκησεν ο Θεός ο αφορίσας με εκ κοιλίας μητρός μου και καλέσας δια της χάριτος αυτού, αποκαλύψε τον Υιόν αυτού εν εμήν ή να ευαγγελίζομεν αυτόν εν της έθνεσιν», που με διάλεξε δηλαδή από τότε που με κρατούσε η μάνα μου στην κοιλιά της. Ζει με τη συνείδηση ότι είναι επιλεγμένος από τον Θεό. Δεν μπορεί αλλιώς να ερμηνεύσει το επεισόδιο της Δαμασκού. Δεν μπορεί να κατανοήσει πώς ξαφνικά από διώκτης γίνεται ευαγγελιστής. Γι' αυτό και το σχήμα «εκών άκων» με τη θέλησή μου χωρίς τη θέλησή μου τίθεται καθ' υπερβολή για να τονίσει την εξάρτησή του από το θέλημα του Θεού. Εννοώ ότι δεν υπάρχει απάντηση σε κλίση, ιδιαίτερα σε θεία κλίση, χωρίς την τελική συνένεση του κλισέντος. Όσο και αν η έκπληξη της κλίσεως από το Χριστό οδηγεί τον Παύλο να την αποδεχθεί, υπάρχει ωστόσο και η δική του θέληση να ανταποκριθεί. Και συνεχίζει στο 18ο στίχο: «Τις ουν μη έστιν ο μισθός», ποιος είναι ο μισθός μου, «είναι ευαγγελιζόμενος αδάπανον θύσω το Ευαγγέλιο του Χριστού, εις το μη καταχρήσαστε τη εξουσία μου εν το Ευαγγελίο». Λοιπόν, εδώ τώρα διατυπώνει το περιεχόμενο του έργου του Ευαγγελισμού. Στο ρητορικό ερώτημα «ποιος είναι ο μισθός μου» απαντάει ότι ο μισθός του είναι να διαδίδει το Ευαγγέλιο του Χριστού δωρεάν, χωρίς να λαμβάνει ανταπόδοση, που ωστόσο είχε δικαίωμα να λάβει, να χαρίζει δηλαδή την παρουσία του Χριστού στους ανθρώπους. Κατά τούτο, ο Παύλος συναντάει την εντολή του Χριστού προς τους μαθητές του: «Δωρεάν ελάβετε, δωρεάν δώτε». Υποκρύπτεται βέβαια μία αναλογία της δωρεάς του Θεού με τη δωρεά του Ευαγγελισμού. Η δωρεά του Θεού πηγάζει από τον τρόπο της υπάρξεώς του. Είναι αγάπη. Ανάλογα, το έργο του Ευαγγελισμού αναπαύεται σε κλίση για έργο αγάπης. Εκεί θεμελιώνεται και ο χαρακτήρας της ελευθερίας με βάση την οποία γίνεται η κλίση για τη σωτηρία. Η κλίση αυτή δεν μπορεί να βασίζεται σε όρους συναλλαγής, είτε ηθικούς, είτε συναστηματικούς, είτε εγωιστικούς. Ένας αδάπανος ευαγγελισμός καλεί σε οδό ερωτική, όπου συντελείται εκστατική συνάντηση με τον πρόσωπο του Χριστού. Κανείς δεν μπορεί να καταλογίσει τον Παύλο ιδιοτέλεια, πολύ περισσότερο αφού τοποθετεί το έργο που έχει αναλάβει σε υπαρκτικές διαστάσεις. Μπορεί συνεπώς να καταλάβει κανείς ότι η χάρη που έλαβε από τον Χριστό ως δωρεά θα πρέπει εν συνεχεία να διοχετευτεί σε άλλους, όχι να παγιδευτεί εντός του ευεργετηθέντος Παύλου.

στίχους 19 έως 23 συναντάμε μια τοποθέτηση του Παύλου που έχει γίνει εμβληματική μέσα στην ζωή της Εκκλησίας. Λέει, θα διαβάσω το κείμενο και μετά και μια μετάφραση. «Ελεύθερος γάρ ον εκ πάντων, πάσιν εμ αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλοίω να σκερδίσω, και γενόμην της Ιουδαίης ως Ιουδαίος, ή να Ιουδαίους κερδίσω, της υπονόμων ως υπονόμων, ή να τους υπονόμων κερδίσω, της ανόμης ως άνομος, μείον άνομος Θεό, αλλά ένομος Χριστό, ή να κερδίσω ανόμους, εγενόμην της ασθενέσιν ως ασθενής, ή να τους ασθενείς κερδίσω, της πάση γέγονα τα πάντα, ή να πάντος την ας σώσω, τούτο δε ποιώ δια το Ευαγγέλιον, ή να συγκοινωνώς αυτού γένομαι». Και διαβάζω και μία μετάφραση. «Είμαι ελεύθερος, χωρίς εξάρτηση από κανένα, κι όμως έκανα τον εαυτό μου σκλάβο όλων για να κερδίσω όσο το δυνατόν πιο πολλούς. Ανάμεσα στους Ιουδαίους συμπεριφέρθηκα σαν Ιουδαίος για να τους κερδίσω για τον Χριστό. Και ενώ εγώ ο ίδιος δεν είμαι πια κάτω από την εξουσία του νόμου, ανάμεσα σε αυτούς που είναι συμπεριφέρθηκα σαν να ήμουν και εγώ για να τους κερδίσω για τον Χριστό. Παρόμοια όταν βρισκόμουν με αυτούς που αγνοούν το Μωσαϊκό νόμο για να τους κερδίσω, ζούσα κι εγώ σαν ξένος προς τον νόμο, χωρίς αυτό να σημαίνει πως δεν υπακούω στον νόμο του Θεού, αφού είμαι δεμένος με τον νόμο του Χριστού. Με όσους έχουν αδύνατη πίστη έγινα το ίδιο, για να κερδίσω τους αδύνατους στην πίστη. Για τους πάντες έγινα τα πάντα, έτσι ώστε με κάθε τρόπο να σώσω μερικούς. Όλα αυτά τα κάνω για το Ευαγγέλιο, ώστε να μπορέσω και εγώ να συμμετάσχω στα αγαθά του». Ας πάμε τώρα να δούμε πιο λεπτομεριακά μερικούς στίχους. «Ελεύθερος γαρών εκ πάντων, πάτσιν εμ αυτόν εδούλωσα, ή να τους πλοίω να σκερδίσω». Ξαναέρχεται λοιπόν στο θέμα της ελευθερίας, τοποθετώντας την τώρα στο πλαίσιο της σωτηρίας του ανθρώπου. Πρόκειται για μια υπαρξιακού περιεχομένου ελευθερία, η οποία αναπαύεται στη σχέση με τον άλλο και πηγάζει από αυτή τη σχέση. Το ζεύγος επομένως ελευθερία-δουλεία εδώ ως διατύπωση δεν εισάγει αντίθεση αλλά αλληλοεξάρτηση. Επομένως η ελευθερία στην οποία αναφέρεται ο Παύλος δεν είναι η ελευθερία των ατομικών δικαιωμάτων αλλά της τριαδικής αγάπης, κατά την έννοια που υπογραμμίζει ο Αββάς Ισαάκος Ήρος, καλώντας τους ανθρώπους να πορευτούν έως αν καταντήσωσιν εις εκείνην την ενότητα ή της κέκτητε διδάσκαλον την Αγίαν Τριάδα. Πάντως, ενώ είμαι ελεύθερος, τους λέει, η σχέση με δουλώνει. Είμαι ελεύθερος και στη δουλεία μου, η οποία δουλεία μου όμως είναι εκούσια, γιατί ακριβώς πηγάζει από την αγάπη. Επειδή είμαι ελεύθερος, έκανα τον εαυτό μου δούλο της αποστολής μου, που κατευθύνεται στη σωτηρία του άλλου, του πλησίον μου, και τον έκανα δούλο γιατί αγαπώ, έτσι απλά, για να κερδίσω τον άνθρωπο. Και συνεχίζει και γενόμην της Ιουδαίους ως Ιουδαίος. Όλες οι αναφορές του Παύλου στον νόμο, τον Ιουδαϊκό νόμο εννοώ, είναι αναφορές στην Ιουδαϊκή θρησκεία, η οποία βασίζεται, όπως γνωρίζουμε, στις διατάξεις που θεμελιώθηκαν από τον Μωυσή ως αποκάλυψη της Διαθήκης του Σινά και μετέπειτα ερμηνεύτηκε ή και συμπληρώθηκε από τους ιερείς. Για τον Παύλο, ο Ιερός Νόμος θα μπορούσε να οδηγήσει στη σωτηρία αν η τήρησή του δεν διαστρεβλωνόταν από τους θρησκευτικούς ηγέτες των μεταπροφητικών γενναίων, αν δηλαδή κατάφερνε να παιδαγωγήσει τον Ιουδαϊκό λαό ώστε να αναγνωρίσει στο πρόσωπο του Ιησού τον απεσταλμένο σωτήρα. Κατά τούτο
καταφάσκει στον νόμο, καταγγέλλοντας και αυτός, όπως έκανε ο Χριστός ακριβώς, την παραχάραξή του. Ωστόσο, επιλέγει να προσαρμόζεται σε νομικές διατάξεις όταν συνομιλεί με τις συμπατριώτες του Ιουδαίους, προκειμένου να διασώσει τον διάλογο και πιστεύοντας ότι θα μπορέσει να προσετεριστεί μερικούς, κάτι που άλλωστε επιτυχάνει όπως δείχνει η σύνθεση των εκκλησιών που ιδρύει. Είναι ένα άλλο τεράστιο θέμα πώς θα καταφέρει να απαλλάξει τους νέους εξιουδαίων χριστιανούς πλέον να μεταμορφώσουν τον παλαιό νόμο σε νόμο της Εκκλησίας, όπως άλλωστε παρακολουθούμε και στην παρούσα επιστολή. Παραθέτω ως παράδειγμα δύο κορυφαίες περιπτώσεις στις οποίες ο Παύλος ενεργεί ως Ιουδαίος, ενώ είναι αντίθετος με τα ενεργούμενα. Πρώτον, όταν κατά την δεύτερη περιοδία του βρίσκεται στα λίστρα της Μικράς Ασίας, γνωρίζει τον Τιμόθεο, ένα νέο που ο πατέρας του είναι Έλληνας και η μητέρα του Ιουδαία, τον κατηχεί στη νέα πίστη και τον εντάσσει στην Εκκλησία, παίρνοντάς τον μαζί του στη συνέχεια της περιοδίας του που θα καταλήξει στην Κόρινθο, μετά από τους Φιλίππους, τη Θεσσαλονίκη, τη Βέρεια και την Αθήνα. Το ενδιαφέρον είναι ότι του ζητάει να περιτιμηθεί, όπως σημειώνει ο Λουκάς στις Πράξεις, για να μην αντιδρούν οι Ιουδαίοι της περιοχής όταν τους επισκέπτεται στις συναγωγές. Παρόλο ότι έχει προηγηθεί η απόφαση της Αποστολικής Συνόδου που απαλλάσσει τους μη Ιουδαίους από περιτομή. Η τρίτη περιοδία του Παύλου τελειώνει με την παρουσία του στα Ιεροσόλυμα, όπου η πλειοψηφία των χριστιανών, όπως γνωρίζουμε, αποτελείται από πρώην Ιουδαίους. Από Ιουδαίους. Μια μεγάλη μερίδα από αυτούς αντιδρούν στον Παύλο, θεωρώντας τον προτεργάτη της κατάργησης του Ιερού Νόμου του Μωυσέως, όπως ισχυρίζονται. Ο επίσκοπος Ιεροσολύμων Ιάκωβος, ο αδελφόθεος, του συνιστά να λάβει μέρος σε λατρευτική πράξη εξαγνισμού μαζί με άλλους τέσσερις, αναλαμβάνοντας και τα έξοδα αυτής της τελετουργίας. Πιστεύετε ότι με μία τέτοια πράξη θα καθησυχάσει τους αντιδρώντες αδελφούς, δείχνοντάς τους ότι σέβεται και παρακολουθεί διατάξεις του νόμου και γι' αυτό το λόγο ενεργείται και η τελετή του εξαγνισμού. Επιστρέφουμε στο κείμενο. Λέει, της ανόμης ως άνομος, εγενόμην υποτίθεται, της ανόμης ως άνομος, μείον άνομος Θεό, αλλά ένομος Χριστό. Της ασθενές είναι ως ασθενής ή να τους ασθενείς κερδίσω. Άνομος είναι ο άνθρωπος που δεν γνωρίζει το Μωσαϊκό νόμο, δηλαδή ο εθνικός. Το νόημα του στίχου είναι ότι στους εθνικούς απευθυνόμουν χωρίς αναφορές στο Μωσαϊκό νόμο, αλλά σαφώς με αναφορές σε καθολικό θείο νόμο και ιδιαίτερα στο νόμο του Χριστού, δηλαδή το νόμο της Χάριτος. Χαρακτηριστικό παράδειγμα διαλόγου με ανόμους είναι η ομιλία του προς τους Αθηναίους, όπου πρωτεύοντα στοιχεία του λόγου του είναι η φυσική θεολογία και ο φυσικός θείος νόμος. Δεν απορρίπτει το περιεχόμενο του νόμου ο Παύλος, αλλά είναι απαλλαγμένος από τον νομικισμό, από τη θανατερή περιπτωσιολογία του. Γνωρίζουμε από τα Ευαγγέλια ότι η διαλεκτική του ίδιου του Χριστού με τους γραμματείς και Φαρισαίους ήταν πάντοτε ελεγκτική, εξαιτίας ακριβώς της αιμονής τους να αναδεικνύουν το γράμμα και να παραβιάζουν το πνεύμα του νόμου. Όσο για τους ασθενείς του στίχου 22, που λέει «στους ασθενείς έγινα και εγώ ασθενής», είναι αυτοί που έχουν ασθενή συνείδηση, όμως τη μέλη του σώματος του Χριστού, που πορεύονται την οδό της σωτηρίας. Άλλωστε, όπως είδαμε,
όλο το προηγούμενο 8ο κεφάλαιο περί ειδωλοθήτων αποτελεί μνημείο συμπαράστασης στους ασθενείς κατά τη συνείδηση αδελφούς, υπέρ των οποίων είναι πρόθυμος να κάνει θυσίες, αν και δεν είναι υποχρεωμένος. Θυμίζω ότι μία από τις κυριότερες κατηγορίες που εκτόξευαν κατά του Ιησού οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι ήταν ότι πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί συνανέκυντο το Ιησού και τις μαθητές αυτού. Ότι έκανε παρέα, είχε σχέσεις με τελώνες και αμαρτωλούς. Και η απάντηση του Ιησού ήταν ότι ου χρειαν έχουσιν οι ισχύοντες ιατρού, αλλά οι κακώς έχοντες. Ανάγκη δεν έχουν αυτοί που έχουν γιατρό, αλλά αυτοί που είναι ασθενείς. Κατά ομόλογο τρόπο ο Παύλος έρχεται στον τόπο του άλλου. Συγχωρεί με αυτό που σημαίνει η λέξη «συν και χωρώ», για να πάρει αυτόν τον άλλο και να τον φέρει στον τόπο του Χριστού. Η διακήρυξη του Χριστού ότι δεν ήρθε να κρίνει τον κόσμο αλλά για να τον σώσει είναι θεμελιωμένη στη θέση ότι κάθε άνθρωπος είναι εικόνα του Θεού, επομένως δυνάμει Άγιος. Το ίδιο και ο Παύλος αντιλαμβάνεται κάθε άνθρωπο ως τέκνο του Θεού, ως εν δυνάμει πολίτη της Βασιλείας των Ουρανών. Και τελειώνει αυτό το χωρίο που σχολιάζουμε τώρα, ότι αυτά τα κάνω δια το Ευαγγέλιο ή να συγκοινωνώς αυτού γένομαι. Αυτά δεν τα κάνω ούτε από αλτρουισμό, αυτό θέλει να τους πει, ούτε από φιλανθρωπία, ούτε από εγωισμούς, ούτε για τη δόξα μου. Αυτά τα κάνω για ένα και μόνο λόγο, για τη σωτηρία, για να σώσω τον άλλο. Αιτία κάθε παραχώρηση στην αδυναμία των άλλων είναι η σωτηρία τους, δηλαδή κάτι που ισοδυναμεί με την αγάπη των άλλων. Και μάλιστα χωρίς βεβαιότητες για μια δική του εσχατολογική δικαίωση, όπως θα δούμε να επισημαίνει στους επόμενους τρεις στίχους. Η διατύπωση δια το Ευαγγέλιον εκ πρώτης όψεως μοιάζει ασύντακτη, ίσως και ελλιπής. Είναι όμως σωστή, δεδομένου ότι ως Ευαγγέλιο νοείται ο Χριστός, με τον οποίο βέβαια θέλει να είναι συγκοινωνός ο Παύλος.

θα τελειώσουμε το ένατο κεφάλαιο παραθέτοντας τους τελευταίους στίχους στο τελευταίο τμήμα, που είναι μια και κάπως σαν λογοτεχνική κατακλείδα του κεφαλαίου του Αποστόλου Παύλου, αναπτύσσοντας ένα παράδειγμα από τους αθλητικούς αγώνες. Το διαβάζω από μετάφραση. Δεν ξέρετε ότι οι δρομείς στο στάδιο τρέχουν όλοι, ένας όμως παίρνει το βραβείο? Τρέχετε λοιπόν κι εσείς έτσι ώστε να κατακτήσετε το βραβείο. Οι αθλητές που ετοιμάζονται για τον αγώνα υποβάλλονται σε κάθε είδους αποχή για να λάβουν εκείνη ένα στεφάνι που μαραίνεται. Εμείς όμως θα λάβουμε ένα αμάραντο στεφάνι. Εγώ λοιπόν έτσι τρέχω, με τα μάτια προσιλωμένα στο τέρμα. Έτσι πυγμαχώ, όχι σαν κάποιον που δίνει γροθιές στον αέρα, αλλά με σκληρές ασκήσεις ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποδουλώνω από φόβο μήπως, ενώ θα έχω κηρύξει στους άλλους, εγώ ο ίδιος κρυθώ ακατάλληλος. Να το δούμε λίγο ακόμα αυτό το παράδειγμα. Η εικόνα από αθλητικούς αγώνες με σκοπό τον τερματισμό υπάρχει σε αρκετές βιβλικές αναφορές και μάλιστα με τροπολογική σημασία, προκειμένου να περιγραφεί ο πνευματικός δρόμος του ανθρώπου. Στη βιβλική γλώσσα αυτός ο δρόμος ονομάζεται οδός Κυρίου. Εν αντιθέσει προς την ελληνική παράδοση, όπου μπορεί και μόνον το ταξίδι να βρίσκει δικαίωση, στη βιβλική παράδοση το ταξίδι δικαιώνεται μόνο από τον τερματισμό. Το τέλος δίνει νόημα στην οδηπορία. Η ανθρώπινη ζωή, ιδιαίτερα η ζωή του πιστού, γίνεται αγώνας δρόμου προκειμένου να υπηρετήσει το θέλημα του Θεού ή να υπακούσει αυτό το θέλημα. Ιδιαίτερα για τον Παύλο αυτό το τρέξιμο είναι συγχρόνως οφειλή προς τον Χριστό, ο οποίος τον ελευθέρωσε από τη χώρα της αγνίας και τον οδήγησε στη χώρα της γνώσεως. Και συνεχίζει ο Παύλος λέγοντας ότι τρέχει προς συγκεκριμένο τέλος ο ίδιος, τη συνάντηση με τον Χριστό, μέσω της αγάπης και της φροντίδας για άλλους, γνωρίζοντας ότι τελικά η δικαίωση είναι καρπός ου του θέλοντος, ουδέ του τρέχοντος, αλλά του ελεούντος Θεού. Δεν τρέχει στο πουθενά, δεν αγωνίζεται χτυπώντας τον αέρα, αλλά με στοχευμένες κινήσεις και με διαρκή εγρήγορση, ώστε να επιτύχει τον αίσιο τερματισμό. Κηρύσσοντας το Ευαγγέλιο στους άλλους, προσέχει ώστε αυτό το Ευαγγέλιο να λειτουργεί και στον εαυτό του. Όπως δηλώνεται στην προσεβραίους επιστολή, «Διυπομονής τρέχομεν τον προκείμενον ημίν αγώνα, αφορώντες εις τον της πίστεως αρχηγών και τελειωτήν Ιησού». Ωστόσο, παρά την εκφρασμένη του ανησυχία για την έκβαση του αγώνα ως προς τον εαυτό του, για την τελική δηλαδή δικαίωσή του, θα εκφράσει στο μαθητή του Τιμόθεο την πεποίθησή του για την επιτυχή έκβαση του αγώνα, γράφοντας τη γνωστή πρόταση «Τον καλόν αγώνα ηγώνισμε, τον δρόμον τετέλεκα, την πίστην τετήρηκα, λοιπόν αποκυτέμιο της δικαιοσύνης Στέφανος».

Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με τους όρους της πίστεως» που προγραμμάτισε ο 89,5, ακούσατε την εκπομπή «Σχόλια στην πρώτη προς Κορινθίους επιστολή» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο.

0: το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας, του ομότιμου καθηγητού του Πανεπιστημίου Αθηνών, Βλασίου Φιδά. Μια σπουδαία επιστημονική μελέτη για το σύμβολο πίστεως Νικαίας Κωνσταντινουπόλεως, που εκφράζει, παρά τις διαφορετικές θεολογικές προσεγγίσεις ή ερμηνείες του, την αυθεντική αποστολική παράδοση και επιβεβαιώνει την άρρηκτη σχέση της πατερικής θεολογίας με τους δογματικούς όρους των 7 κοινών οικουμενικών συνόδων. Το σύμβολο της πίστεως, φύση και ιδιότητες της Εκκλησίας. Από την Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος. Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της Ορθόδοξης Θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη, Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
1: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
2: Η Εθελοντική Διακονία Ασθενών συνεχίζει τη δράση της, προσφέροντας φροντίδα και στήριξη σε εγκαταλελειμμένα παιδιά και μοναχικούς ασθενείς. Έλα μαζί μας, γίνε εθελοντής, γίνε δωρητής. Τους είμαστε πολύτιμοι. Μάθε πώς στο 210-7752-706 και 210-7252-716. www.diakonia.gr.
3: Το πρόγραμμα Πρωτοβουλία για την πρόληψη της ενδοοικογενειακής βίας του Ιδρύματος Νεότητος και Οικογένειας της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών λειτουργεί τηλεφωνική γραμμή ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και παραπομπής για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας.
4: Ο αριθμός της γραμμής είναι 210-2023-568. Είναι ανοιχτή για κάθε πολίτη, ενήλικο ή ανήλικο, από οποιοδήποτε μέρος της χώρας, χωρίς κανενός είδους διάκριση. Οι κλήσεις διεκπεραιώνονται με απόλυτη εμπιστευτικότητα και μπορείτε να καλέσετε ανώνυμα από Δευτέρα έως Πέμπτη, 9 με 5, με αστική χρέωση.
5: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας, προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν, μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλεις, που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
6: Η ώρα είναι 12.

0: εκκλησίες.
1: Το νυχτερινό πρόγραμμα ακούγεται σε επανάληψη.
2: Ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5.

Άλλη μια μέρα στην αρχή της, άλλο ένα ξημέρωμα μαζί, άλλη μια δίωρη δική μας συνοδοιπορία με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Ο Σάζον Ιριώτης φροντίζει τον ήχο, η Κυριακή Ελιανού είναι στο μικρόφωνο. www.eklesia.gr για να μας ακούτε παντού ζωντανά μέσω διαδικτύου. Μας ακούτε επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. 210-72-98-222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ, τις ώρες λειτουργίας του τηλεφωνικού μας κέντρου. Και για τα γραπτά σας μηνύματα, γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papakiyahoo.gr. Ευχές για να γίνει και αυτή η δίωρη συνάντησή μας μια συνοδοιπορία που θα γεμίσει τις καρδιές μας ανάταση και γαλήνη. Καλή σας ακρόαση.

Αγία Άγγελε, εσύ που στέκεσαι πάνω από την άθλια ψυχή μου και την ταλέπορη ζωή μου, μη με εγκαταλείψεις τον αμαρτωλό, ούτε να φύγεις από κοντά μου εξαιτίας της σκληρής ψυχής σου από τις αμαρτίες. Μην αφήσεις χώρο στον πονηρό δαίμονα να καταπιέζει το θνητό αυτό σώμα. Κράτησε το αμαρτωλό μου χέρι που σου το απλώνω για βοήθεια και οδήγησέ με σε σωτήριους δρόμους. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, εσύ που διαφυλάτης και σκεπάζεις την ψυχή και το σώμα μου, συγχώρεσέ με για όλα όσα σε στενοχώρησα καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής μου και για όποια αμαρτία διέπραξα τη μέρα που πέρασε. Σκέπασέ με τη νύχτα αυτή και διαφύλαξέ με από κάθε επίρρεια του διαβόλου, για να μην εξοργήσω το Θεό με κάποια αμαρτία μου. Και παρακάλεσε για μένα τον Κύριο να με στηρίζει, ώστε να έχω σεβασμό και αφοσίωση σε Αυτόν και να με αναδείξει άξιο δούλο της αγαθότητάς Του. Αμήν.

ασκορπίζουμε σε όλους την αγάπη μας σαν ιδιωτελώς, αδιαφορώντας για τη στάση τους. Όταν έλθει μέσα μας η χάρη του Θεού, δεν θα ενδιαφερόμαστε αν μας αγαπάνε ή όχι, αν μας μιλάνε με καλοσύνη. Θα νιώθουμε την ανάγκη εμείς να τους αγαπάμε όλους. Είναι εγωισμός να θέλουμε οι άλλοι να μας μιλάνε με καλοσύνη. Ας μη είμαστε στεναχωροί το αντίθετο. Ας αφήσουμε τους άλλους να μας μιλάνε όπως αισθάνονται. Ας μη ζητιανεύουμε την αγάπη. Επιδίωξή μας να είναι να αγαπάμε και να προσευχόμαστε με όλη μας την ψυχή για εκείνους. Τότε θα προσέξουμε ότι όλοι θα μας αγαπάνε χωρίς να το επιδιώκουμε, χωρίς καθόλου να ζητιανεύουμε την αγάπη τους. Θα μας αγαπάνε ελεύθερα και ειλικρινά από τα βάθη της καρδιάς τους, χωρίς να τους εκβιάζουμε. Όταν αγαπάμε χωρίς να επιδιώκουμε να μας αγαπάνε, θα μαζεύονται όλοι κοντά μας σαν τις μέλισσες. Αυτό ισχύει για όλους μας. Γέρον Πορφύριος.

Ας φροντίσουμε, αδελφοί μου, να φυλάμε τη συνείδησή μας όσο ακόμα βρισκόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς να την προκαλούμε να μας ελέγξει για κάποιο πράγμα, χωρίς να την καταπατούμε σε τίποτα απολύτως, ούτε και στο ελάχιστο. Γιατί ξέρετε καλά ότι από τα μικρά αυτά και ασήμαντα, όπως λέμε, φτάνουμε να καταφρονούμε και τα μεγάλα. Γιατί όταν αρχίσει κανείς να λέει «Τι σημασία έχει αν πω αυτό το λόγο, τι σημασία έχει αν φάω λιγάκι, τι σημασία έχει αν δώσω προσοχή σε αυτό εδώ το πράγμα», από το τι σημασία έχει αυτό και τι σημασία έχει εκείνο, αποκτάει κανείς κακή και διεστραμμένη διάθεση και αρχίζει να καταφρονεί και τα μεγάλα και βαρύτερα και να καταπατεί την ίδια τη συνείδησή του. Και έτσι, προχωρώντας σιγά σιγά, κινδυνεύει να πέσει και σε τέλεια αναισθησία. Ας φροντίσουμε τα ελαφρά όσο ακόμη είναι ελαφρά, για να μην γίνουν βαριά. Η προσπάθειά μας για να φυλάξουμε τη συνείδησή μας άγρυπνη και να συμμορφωνόμαστε με τις υποδείξεις της παίρνει πολλές και ποικίλες μορφές. Γιατί πρέπει να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση και προς το Θεό και προς τον πλησίον και προς τα πράγματα. Προσμένει το Θεό για να μην καταφρονεί τις εντολές του, και όταν δεν τον βλέπει άνθρωπος και όταν κανείς δεν απαιτεί τίποτα από αυτόν. Η τήρηση της συνειδήσεως προς τον πλησίον είναι να μην κάνεις τίποτε απολύτως που καταλαβαίνεις ότι θλιβή πληγώνει τον πλησίον, είτε με έργο, είτε με λόγο, είτε με κάποια κίνηση, είτε με ένα βλέμμα. Να ενεργεί κανείς κατά συνείδηση προς τα υλικά πράγματα σημαίνει να μην κάνει κατάχρηση κανενός πράγματος, να μην αφήνει κάτι να καταστραφεί ή να πεταχτεί. Αλλά κι αν ακόμα δει κάτι πεταμένο, να μην το αγνοήσει, έστω κι αν είναι ασήμαντο, αλλά να το μαζέψει και να το βάλει στη θέση του. Αβάς Δωρόθεος.

Το δέντρο εκείνο που στέκεται κοντά στα ριάκια δεν επικοινωνεί με τα νερά 2 και 3 ώρες, αλλά όλη την ημέρα και όλη τη νύχτα. Γι' αυτό το δέντρο εκείνο έχει πλούσιο φύλωμα. Γι' αυτό είναι γεμάτο καρπό, έστω και αν δεν το ποτίζει κανείς από τους ανθρώπους. Επειδή βρίσκεται κοντά στα ριάκια, μέσα από τις ρίζες του τραβάει την υγρασία και σαν μέσα από κάποιους πόρους μεταδίδει την ωφέλεια σε όλο το σώμα. Έτσι και αυτός που συνεχώς διαβάζει τις θείες γραφές και βρίσκεται κοντά στα ριάκια της, κι αν ακόμη δεν έχει κανένα ερμηνευτή, με τη συνεχή ανάγνωση, σαν μέσα από κάποιες ρίζες, παίρνει μεγάλη ωφέλεια.

Όπως τα αρώματα φανερώνουν τη μυρωδιά τους, όχι με το πλήθος αλλά με τη φύση τους, έτσι και οι θείες γραφές μας παρέχουν όλη την ωφέλειά τους, όχι με το πλήθος των φράσεων, αλλά με τη δύναμη του περιεχομένου τους. Έτσι και η φύση του θυμιάματος και από μόνη της μοσχοβολάει. Όταν όμως τη ρίξει στη φωτιά, τότε φανερώνει όλη την ευχαρίστηση που προσφέρει. Έτσι και η Θεία Γραφή και από μόνη της είναι γλυκύτατη. Όταν όμως κυριέψει την ψυχή σας, σαν άπεσε σε θυμιατήριο, όλο τον οίκο τον γεμίζει από τη μυρωδιά της.

Όπως ακριβώς το σώμα χρειάζεται την υλική τροφή, έτσι και η ψυχή έχει ανάγκη την καθημερινή υπενθύμηση και την πνευματική τροφή για να μπορεί ενισχυμένη να αντέχει στις επιθυμίες της σάρκας και στον εχθρό, ο οποίος συνεχώς μας επιτίθεται και προσπαθεί να εχμαλωτήσει την ψυχή μας, εάν θελήσουμε έστω και προς στιγμή να αδιαφορήσουμε. Γι' αυτό και ο προφήτης Δαβίδ ονόμασε μακάριο εκείνον ο οποίος μελετά τον νόμο του Κυρίου ημέρα και νύχτα.

Αν δεις κάποιον να επιδιώκει πολλά, να τον θεωρείς φτωχότερο από όσους, έστω κι αν έχουν αποκτήσει περισσότερα χρήματα. Αν πάλι δεις κάποιον που να μην έχει ανάγκη πολλών, να τον θεωρείς πιο πλούσιο από όλους, έστω κι αν δεν έχει αποκτήσει τίποτα. Γιατί συνηθίζουμε να κρίνουμε τις φτώχες και τα πλούτη όχι με μέτρο την περιουσία, αλλά τη διάθεση της γνώμης. Όπως λοιπόν εκείνος που διαρκώς διψάει, δεν θα λέγαμε ότι είναι υγιής, κι αν ακόμη απολύτως.

Ο άνθρωπος, πλασμένος για να εικονίζει μικρογραφικός επί της γης την απειρομεγέθη εικόνα του θείου δημιουργού, ήταν απαραίτητο να είναι πρικισμένος με τις ιδιότητες του Θεού, ώστε να έχει την αναφορά του σε αυτόν. Ως εικόνα του Θεού ο άνθρωπος έπρεπε να είναι όν αυτοσυνείδητον, ελεύθερον και αυτεξούσιον, διότι όν χωρίς συνείδηση της υπάρξεώς του, χωρίς ελευθερία, χωρίς εξουσίαν επί του εαυτού του, είναι ανάξιο της υψηλής αυτής κλίσεως, του υψηλού αυτού προορισμού που του επιφύλαξε η μεγάλη βουλή του Θείου Δημιουργού. Η ελευθερία άρα του ανθρώπου είναι αναγκαία συνέπεια της μεγάλης αποστολής του, της διαπλάσεώς του και της παρουσίας του μέσα στον κόσμο και επομένως προσών αναγκαίων και σεβαστών. Χωρίς την ελευθερία ο άνθρωπος θα ήταν ισότιμος με τα λοιπά ζώα. Η δουλεία θα υπέτασε τις ενέργειές του και θα οδηγούσε τις σκέψεις του μέσα σε ένα περιορισμένο κύκλο όπου θα περιστρέφεται. Οι ιδέες του καλού, του αγαθού, θα ήσαν άγνωστοι σε αυτόν. Θα αγνοούσε τι είναι εσχρόν, τι κακόν, τι ψευδές και δεν θα είχε εξουσία αυτενεργίας, δυνατότητα να εξέλθει από τον περιορισμένο κύκλο των εμφύτων ορμών. Η άγνοια του καλού, του αγαθού, του αληθινού θα καταστούσε τον άνθρωπο ένα όν ανήθικο, θα διέγραφε την ηθική ως λέξη στερημένη νοήματος, αφού οι πράξεις του θα ήσαν ηθικώς αδιάφοροι και γι' αυτό αχαρακτήριστοι. Η αδιαφορία αυτή και ο μειώτης του χαρακτήρος των πράξεων δεν θα διήγηρε καμία αίσθηση είναι η εντύπωση στο νου και στην καρδία του ανθρώπου. Η έλλειψη σε αυτή θα καθιστούσε τη μεν καρδίαν ασυνείδητον, τον δε νου νοθρό και αδρανή. Η ασυνειδησία και η νοθρό της θα επέπεπταν ως σκιερά νέφη και θα εκάλυπταν την θαυμαστή εικόνα του Θείου Δημιουργού που τόσο λαμπρός και θαυμασίος εκαλλιτεχνήθη από τον δημιουργικόν του χέρι, στην οποία διαλάμπει η αγαθό της, η σοφία και η δύναμη του και θα εμπόδιζαν να ειδεί και να γνωρίσει τον πλάστην του και δημιουργών του σύμπαντος. Θα αγνοούσε τον Θεόν και τα θεία ιδιώματά του και έτσι η δημιουργία ουδέποτε θα εδόξαζε, θα υμνούσε, θα έψαλε και θα ευχαριστούσε με επίγνωση και συνείδηση των Θεών.

άνθρωπος επλάστη για να εικονίζει τον Θεόν επί της γης. Ο Θεός τον έκαμεν όν ωραίων και αυτεξούσιων για να πράττει το θέλημα αυτού, το οποίον έγραψε μέσα στην καρδιά του και το κατέστησε και ειδικόν του θέλημα. Σκοπός της διαπλάσεώς του ήταν να γνωρίσει η δημιουργία των Θεών. Επλάστη λοιπόν για να γνωρίσει τον πλάστην και δημιουργόν του. Επλάστη για να υψούται προς τον Θεόν. Επλάστη για να δοξάζει τον Θεόν. Επλάστη με σκοπόν οι δημιουργηθείσα κτήσεις να ενεί εν συνειδήτως των θείων δημιουργών της. Το αυτεξούσιον λοιπόν αυτού, των ωραίων και το ηθικός ελεύθερον, του εδόθησαν για να εκπληρώνει τον μέγα προορισμόν του, την μεγάλην αποστολή του, να συνδέει την γη με τον ουρανό και να μην αποκλίνει δεξιά ή αριστερά, αλλά να βαδίζει την ευθείαν οδό, πράττοντας μόνο το αγαθόν, το εγγεγραμμένον στην καρδία του, το οποίον και αυτός ορμεμφύτως αγαπά, διότι αλλιώς, εάν αποκλίνει από τον προορισμό του, γίνεται ανελεύθερος και εξομοιούται της κτίνεση της ανοήτης. Ο άνθρωπος είναι αληθώς ελεύθερος πριν απομακρυνθεί από το αγαθόν και ενώσω συνταυτίζει την θέλησή του προς το θέλημα του Θεού. Όμως ευθύς ως αποκλίνει από την ευθείαν, αποβαίνει όντως ανελεύθερος. Η ελευθερία του πλέον είναι ψευδής, επίδειξης ψευδούς ελευθερίας.

Η ελευθερία του ανθρώπου, όταν υποτάσσεται στον νόμο του Θεού, δεν περιορίζεται, διότι αυτός ως θείος είναι άπειρος. Το δε άπειρον όχι μόνον δεν περιορίζει την ελευθερία, αλλά την συνεκτείνει και την συναυξάνει όταν ο άνθρωπος τον ακολουθεί. Αιτιολογώντας το καθήκον που έχει ο άνθρωπος να ακολουθεί το θέλημα του Θεού, ο φιλόσοφος και μάρτης Ιουστίνος μας συμβουλεύει: «Ο Θεός επίησε τον άνθρωπον ελεύθερον και αυτεξούσιον, ώστε αυτό που από η δική του υπετιότητα έχασε με την αμέλεια και την παρακοή του, να του το δωρήσει πάλιν ο Θεός δια φιλανθρωπίας και ελεημοσύνης, εάν ο άνθρωπος υπακούσει σε αυτόν». Όπως δηλαδή ο άνθρωπος παρήκουσε και επέφερε στον εαυτόν του τον θάνατον, έτσι και εάν υπακούσει στο θέλημα του Θεού, ή μπορεί να κερδίσει την αιώνια ζωή. Διότι ο Θεός μας έδωσε εντολές άγιες, τις οποίες όποιος τηρήσει ή μπορεί να σωθεί και επιτυγχάνοντας την Ανάσταση να κληρονομήσει την αυθαρσία. Γι' αυτόν λοιπόν τον λόγον ο άνθρωπος οφείλει να φυλάτει με ευλάβεια τον νόμο του Θεού και να πράττει το θέλημα αυτού, διότι ως εικόνα του Θεού είναι υποχρεωμένος να εκπληρώνει τον σκοπόν της επί γης αποστολικής. Αλλιώς μέλει να κατακριθεί ως παραβάτης των καθηκόντων του, επειδή ελισμόνησε την αποστολή του και εξαιτίας της αμελίας του έκαμε κακήν χρήσην του αυτεξουσίου και παρεδόθη στα πάθη και στις επιθυμίες.

αυτεξούσιον του ανθρώπου είναι βεβαίως ανεπηρέαστον. Ο βαθμός της ελευθερίας αυτού καταδεικνύεται από τον τρόπο με τον οποίο ο Κύριος τον προσκαλεί. Ήτις θέλει ο πίσω μου ελθύν, απαρνησάς το εαυτόν. Ο Σωτήρ καλεί τον άνθρωπον ο πίσω του και τον αφήνει ελεύθερον να αποφασίσει περί του σπουδαιοτάτου τούτου ζητήματος, να τον ακολουθήσει ή να πάρει τον ειδικόν του δρόμο. Ήλθε για να σώσει τον άνθρωπο και όμως δεν παραβιάζει το αυτεξούσιον αυτού. Τον προσκαλεί να λάβει ενεργόν μέρος στη σωτηρία του και όμως δεν επηρεάζει καθόλου το αυτεξούσιον αυτού. Από την μελέτη της ιστορίας της απολυτρώσεως βλέπουμε τον Υιόν του Θεού γενόμενον άνθρωπον υπέρ της σωτηρίας του ανθρώπου, πορευόμενον προς το εκούσιον πάθος με σκοπόν να άρει την αμαρτία του κόσμου, να βαστάσει τους μόλοπες τους ειδικούς μας, να εκπληρώσει το μέγα μυστήριον της οικονομίας και να συμφιλιώσει τον άνθρωπον με τον Θεόν. Και εν τούτης δεν παραβιάζει καθόλου το αυτεξούσιον του ανθρώπου. Ιδού η κεκλεισμένη πύλη του παραδείσου ανοίγεται και η πύρινη ρομφαία η οποία φυλάτει την είσοδον αυτού απομακρύνεται και η φωνή του δεσπότου προσκαλεί τον άνθρωπο που ήταν πριν αποκλεισμένος να εισέλθει διαμέσου αυτής στον τόπο της καταπαύσεως. Αυτός όμως αφήνεται ελεύθερος εάν θέλει να εισέλθει ή όχι.

Η επίσημος αναγνώρισης της ελευθερίας μας εκ μέρους του Σωτήρος μας διδάσκει ότι η σωτηρία μας δεν πραγματούται μόνον από την απόλυτον ενέργεια της χάριτος του Θεού, αλλά και από την συγκατάθεση και τη σύγχρονον ενέργεια του ανθρώπου. Περί της αναγκαιότητος αυτής ιδού τη λέγουν οι σοφοί πατέρες της Εκκλησίας. Ο Θείος Χρυσόστομος λέγει: «Η χάρις, μολονότι είναι χάρις, σώζει όσους το θέλουν». Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέγει: «Η σωτηρία πρέπει να προέλθει από τη συνεργασία την ειδική μας με τον Θεόν». Ο Δε Κλήμης ο Αλεξανδρεύς λέγει: «Όταν οι ψυχές το θέλουν, αποστέλει και ο Θεός το πνεύμα. Αν όμως λείψει η προθυμία, συστέλλεται το εκ Θεού πνεύμα». Αλλά και ο Ιερός Αυγουστίνος λέγει: «Ο Θεός ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο, χωρίς τον άνθρωπον αδυνατεί να σώσει τον άνθρωπο, χωρίς αυτός να το θελήσει». Άρα διδασκόμεθα ρητός και σαφώς ότι οι παράγοντες της σωτηρίας είναι δύο: πρώτον, η ελευθερία θέλησης του ανθρώπου, και δεύτερον, η χάρις του Θεού.

χαρακτηριστικών της αληθούς ελευθερίας, δηλαδή της αληθούς ελευθερίας θέλησεώς μας, είναι η αγάπη του αγαθού, του καλού, του αληθούς και η επίμονος παραμονή σε αυτήν την αγάπη. Ο έρος προς το αγαθόν είναι η έκφραση του έσω ανθρώπου, του πνευματικού ανθρώπου και η εξωτερήκευση του αισθήματος που τον πλημμυρίζει. Ο έρος αυτός γεννάται από την ταυτότητα των υπαγορεύσεων της καρδιάς με τις υπαγορεύσεις του θείου νόμου, ο οποίος έχει εγγραφεί μέσα στις καρδιές μας. Αυτό υπενήσεται και η Αγία Γραφή όταν λέγει ότι ο θείος νόμος εδόθη γραπτός μέσα στην καρδία του ανθρώπου. Διότι ο Θεός διέπλασε την καρδίαν ως έδραν της αγάπης του αγαθού. Γι' αυτό και εκφύσεως αγαπά, ποθεί και ζητεί το αγαθόν. Και πώς ήταν δυνατόν να γίνει διαφορετικά, αφού η πρώτη εντύπωση την οποία έλαβεν ήταν η όψη του αγαθού, του άκρου αγαθού. Ναι, ήταν αδύνατο να γίνει διαφορετικά, διότι το αγαθόν άφησε στην καρδία τις πρώτες εντυπώσεις, τις οποίες εχάραξε βαθύτατα μέσα της και γι' αυτό θα είναι αιώνιοι. Η αγάπη αυτή, η επιπόθηση και η επιζήτηση του θείου νόμου είναι που κάνει τον Απόστολο Παύλο να ονομάζει τον νόμο που είναι γραμμένος μέσα στην καρδία νόμο του νοός του και να τον ταυτίζει με τον νόμο του Θεού.

τον τρόπο κατά τον οποίον ή μπορούμε να διατηρήσουμε τους εαυτούς μας αληθώς ελευθέρους, μας τον υπέδειξεν ο ίδιος ο Σωτήρη ημών, όταν είπε «Ως γάρ αν θέλει την ψυχήν αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δε αν απολέσει την ψυχήν αυτού, ένε και νεμού, ευρύσει αυτήν». Δηλαδή εδίδαξε ότι μόνο με την αυταπάρνησιν ή μπορούμε να σωθούμε και αληθώς, για να γίνομαι αληθώς ελεύθεροι, είναι ανάγκη να απαρνηθούμε τους εαυτούς μας και να σηκώσουμε στους ώμους των σταυρών και να ακολουθήσουμε τον Υιόν του Θεού, ο οποίος μας καλεί για να μας ελευθερώσει. Εάν ούν ο Υιός ελευθερώσει μας, όντως ελεύθεροι έσεστε. Λέγει ο Σωτήρ και ελευθερωτής μας. Και πάλιν, εάν ημείς μείνετε εν το λόγο το εμώ, αληθώς μαθητέ μου εστέ και γνώσεστε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει ημάς. Άρα αποβαίνουμε ελεύθεροι όταν ακούμε με προσοχήν το κήρυγμα του Σωτήρος. Μένουμε σε αυτό, σηκώνουμε στους ώμους των σταυρών και τον ακολουθούμε και απαρνούμεθα τους εαυτούς μας όταν αποτασσόμεθα των νόμων της σαρκός μαζί με τα πάθη και τις επιθυμίες και σηκώνουμε των σταυρών υπομένοντας κάθε κακοπάθεια υπέρ του νόμου του Θεού. Ο τρόπος δηλαδή να διαμείνουμε ελεύθεροι είναι κατάπαυσης του θελήματος της σαρκός, ενέργεια του θελήματος του πνεύματος και υποταγή του κατωτέρου στο ανώτερον.

ώστε όποιος θέλει την σωτηρία του οφείλει να εργαστεί προς την απόκτηση αυτής. Αλλιώς και αυτήν θα στερηθεί και την απώλεια της αιωνίου ζωής δια της αμελίας και της ακιδείας θα παρασκευάσει για τον εαυτόν του και την αιώνιον κόλαση θα κληρονομήσει, από την οποίαν εύχομαι ο Θεός να μας λυτρώσει όλους. Είναι άρα αναπόδραστος ανάγκη να ακολουθήσω με τον Κύριον. Διότι αν ο Υιός του Θεού μας ελευθερώσει, τότε θα είμαι αληθώς ελεύθερη. Ναι, αληθώς, μόνον ο Υιός του Θεού ή μπορεί να μας ελευθερώσει, διότι αυτός είναι η ελευθερία. Ο δε Κύριος το πνεύμα εστίν, ουδέ το πνεύμα Κυρίου, εκεί ελευθερία, λέγει ο Απόστολος Παύλος. Μόνον εάν ακολουθούμε τον Σωτήρα ή μπορούμε να μείνουμε ελεύθεροι και να απαλλαγούμε από τη δουλεία της αμαρτίας. Πάσο ποιόν την αμαρτίαν, δούλος εστί της αμαρτίας. Εάν λοιπόν θέλουμε να είμεθα ελεύθεροι, οφείλουμε να ακολουθούμε τον Σωτήραν Χριστόν. Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως.

ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5. Έναρξη της δεύτερης ώρας της απόψινής συνοδοιπορίας μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Σόζον Ιριώτης στον ήχο, Κυριακή Ελιανού στο μικρόφωνο. Η φωνή του ραδιοφώνου της Εκκλησίας ακούγεται ζωντανά σε ολόκληρο τον κόσμο μέσω διαδικτύου, μέσω της διεύθυνσης www.ecclesia.gr. Ακούγεται επίσης με αναμεταδόσεις από τις τοπικές συχνότητες σε όλη την επικράτεια, αλλά και δορυφορικά στην Ελλάδα, στην Κύπρο και στην Ευρώπη. (210) 72 98 222 για τα προφορικά σας μηνύματα από τις 7 το πρωί έως και τις 10 το βράδυ. Γνώμη σας, μία λέξη, λατινικά τα στοιχεία, papaki-yahoo.gr για τα γραπτά σας μηνύματα.

Η προσευχή είναι φύλακας της σοφροσύνης. Χαλιναγωγεί το θυμό. Καταστέλει την υπερηφάνεια. Καθαρίζει από τη μνησικακία. Διώχνει το φθόνο. Καταργεί την αδικία. Επανορθώνει την ασέβεια. Η προσευχή είναι δύναμη των σωμάτων. Φέρνει χαρά στο σπίτι. Χορηγεί ευνομία στην πόλη. Παρέχει ισχύ στην εξουσία. Δίνει νίκη κατά τη διάρκεια του πολέμου. Εξασφαλίζει την ειρήνη. Ξαναενώνει τους χωρισμένους. Διατηρεί στη θέση τους ενωμένους. Η προσευχή είναι το επισφράγισμα της παρθενίας. Η πιστότητα του γάμου. Όπλος στους οδηπόρους. Φύλακας όσων κοιμούνται. Θάρρος των ξύπνιων. Στους γεωργούς φέρνει την εφορία. Στους ναυτιλόμενους χαρίζει τη σωτηρία. Η προσευχή γίνεται συνήγορος των δικαζομένων. Ελευθερία των φυλακισμένων. Παρηγοριά των λυπημένων. Χαρά για τους χαρούμενους. Παρηγοριά στους πενθούντες. Δόξα για αυτούς που έρχονται σε γάμο. Γιορτή στα γενέθλια. Σάβανος αυτούς που πεθαίνουν. Η προσευχή είναι συνομιλία με το Θεό. Θεωρία των αοράτων. Πληροφόρηση για όσα επιθυμούμε. Ομοτιμία με τους αγγέλους. Προκοπή στα καλά έργα. Αποτροπή από τα κακά. Διόρθωση για εκείνους που αμαρτάνουν. Απόλαυση των παρόντων αγαθών. Υπόσταση των αγαθών του μέλλοντος. Η προσευχή μετέβαλε για τον Ιωνά σε σπίτι το κήτος. Επανέφερε στη ζωή τον Εζεκία από αυτές τις πύλες του θανάτου. Για χάρη των τριών νέων μετέστρεψε τη φλόγα της καμίνου σε δροσερή άβρα και για τους Ισραηλίτες κέρδισε νίκη κατά των Αμαλκητικών, ενώ τις 185.000 του Ασσυριακού στρατού με αόρατη ρομφαία κατανίκησε σε μία νύχτα. Και κοντά σε αυτά μπορείς να βρεις αμέτρητα παραδείγματα από εκείνα που έχουν γίνει και από τα οποία φαίνεται καθαρά ότι κανένα από όσα θεωρούνται πολύτιμα στη ζωή δεν είναι ανώτερο από την προσευχή. Επειδή είναι πολλά και κάθε είδους τα αγαθά που μας έδωκε η Θεία Χάρη, αυτό το ένα έχουμε να ανταποδώσουμε για όσα λάβαμε, δηλαδή να πληρώνουμε τον Ευεργέτη με την προσευχή και με την ευχαριστία. Άγιος Γρηγόριος Νήσις.

Η νηστεία μεν λοιπόν είναι ωφέλιμη για όλο το χρόνο, για αυτούς που την προτιμούν, πολύ δε περισσότερο τώρα, οπότε σε όλη την οικουμένη διαδίδεται το κήρυγμα. Και ούτε κάποιο νησί, ούτε ήπειρος, ούτε πόλη, ούτε έθνος, ούτε άκρη της γης υπάρχει που να μην ακούγεται το κήρυγμα. Αλλά και τα στρατόπεδα και οι οδοιπόροι και οι ναύτες και οι έμποροι, όλοι ομοίως και ακούουν τη διδασκαλία και με χαρά την υποδέχονται, ώστε κανείς να μην εξαιρέσει τον εαυτό του από τον κατάλογο των νηστευτών. Σε αυτόν συμπεριλαμβάνονται όλα τα γένη και κάθε ηλικία και όλες οι διαφορές των αξιωμάτων. Άγγελοι είναι που απογράφουν σε κάθε εκκλησία τους νηστευτές. Πρόσεχε, μη στερηθείς για τη μικρή ειδονή των φαγητών, την απογραφή του αγγέλου. Υπόδικο δε κάνεις τον εαυτό σου στο στρατολόγο για δίκαιη υποταξία. Μικρότερος είναι ο κίνδυνος κάποιου που πέταξε την ασπίδα στη μάχη να τιμωρηθεί, παρά να φανεί ότι απορρίπτει το μεγάλο όπλο της νηστείας. Είσαι πλούσιος, μη βρίζεις την νηστεία, απαξιώνοντας να την κάνεις ομοτράπεζο. Μη την αποπέμψεις από το σπίτι σου ετοιμασμένη από την ειδονή, για να μην σε καταγγείλει κάποτε στον ομοθέτη των νηστείων και σου επιφέρει πολλαπλάσια τη στέρηση από καταδίκη ή σωματική αρρώστια ή κάποια άλλη δυσχερή περίσταση. Ο φτωχός να μην ειρωνεύεται την νηστεία, διότι από πολύ παλιά την έχει συγκάτοικο και ομοτράπεζο. Στις γυναίκες δε, όπως η αναπνοή, έτσι και η νηστεία είναι οικία και φυσιολογική. Τα παιδιά, όπως τα θαλερά από τα φυτά, με το νερό της νηστείας ασποτίζονται. Στους μεγαλύτερους ελαφρώνει τον κόπο η παλαιά οικείωση με αυτή, διότι οι κόποι που έχουν εμπεδωθεί κατόπιν μακράς συνηθείας δεν προκαλούν τόσο πόνο στους γυμνασμένους. Στους οδοιπόρους η νηστεία είναι καλό συνταξιδιώτης, διότι όπως ακριβώς η τρυφή τους αναγκάζει να σηκώνουν βάρη, κουβαλώντας μαζί τους τις απολαύσεις, έτσι η νηστεία τους κάνει ελαφρούς και ευκίνητους. Έπειτα, όταν αναγγελθεί εκστρατεία έξω από τα όρια της χώρας, τα αναγκαία, όχι εκείνα που είναι για τέρψη, προμηθεύονται οι στρατιώτες. Εμείς δε που εξερχόμαστε στον πόλεμο κατά των αοράτων εχθρών και μετά τη νίκη αυτών τρέχουμε προς την ουράνιο πατρίδα, δεν θα αρμόζει πολύ περισσότερο σαν να τρεφόμαστε σε στρατόπεδο να αρκούμαστε σε αυτά τα αναγκαία. Μέγας Βασίλειος.

Ιησού Χριστέ, το καλό όνομα, ο γλυκασμός μου, η επιθυμία μου και η ελπίδα μου. Σύ που έγινες άνθρωπος για μας και τακτοποίησες τα πάντα με σοφία για τη σωτηρία μας. Σε δοξάζω, Κύριε Θεέ μου, με όλη την καρδιά μου. Γονατίζω μπροστά σου με το σώμα και την ψυχή μου και εξομολογούμε τις αμαρτίες μου. Σκύψε κι εσύ και άκουσε τη δέησή μου και συγχώρησε την ασέβειά μου. Αμάρτησα, ανόμησα, επλημέλησα, παρόξηνα και παραπίκρανα εσένα, τον αγαθό μου Κύριο και τροφέα και προστάτη. Δεν υπάρχει είδος κακίας που δεν έκανα με έργο και με λόγο, εν γνώση και εν αγνία, και με ενθυμίσεις και σκέψεις πονηρές πολύ αμάρτησα. Κι όσες φορές υποσχέθηκα να μετανοήσω, άλλες τόσες ξανά έκανα τα ίδια. Είναι πιο εύκολο να μετρηθούν οι σταγόνες της βροχής παρά οι αμαρτίες μου. Έφτασαν και πάνω από το κεφάλι μου ακόμα. Γιατί από τα νιάτα μου και μέχρι σήμερα άνοιξα τις πόρτες της ψυχής μου στις άτοπες επιθυμίες. Δούλεψα στις άτακτες και αχαλήνωτες ορμές. Λέρωσα το λευκό χιτόνο του βαπτίσματος. Μόλυνα το ναό του σώματός μου και βρώμησα την ψυχή μου με τα πάθη της ατιμίας που διέπραξα. Σύ τα ξέρεις όλα, τι να λέω. Η καρδιά μου συντρίβεται και η ψυχή μου βουλιάζει μέσα στην απορία, γιατί αν και τόσα αμαρτήματα έκανα, ούτε ένα μικρό έργο μετάνοιας δεν παρουσίασα. Γι' αυτό είναι ταραγμένη η ψυχή μου, γεμάτη οδύνη και κατήφια. Παρά τα αυτά δεν μπορώ παρά να ελπίζω στη σωτηρία μου, ελπίζοντας την αγάπη σου. Ελέησέ με, Θεέ μου, με το μέγα έλεό σου, γιατί σε σένα πιστεύω. Συγχώρησέ με τον αχρίο και ταπεινό. Άκουσε την προσευχή του ταπεινού δούλου σου. Σαν άνθρωπος αμάρτησα. Ως Θεός συγχώρεσέ με για την πολύ σου αγαθότητα και την ανέκφραστη ευσπλαχνία και φιλανθρωπία, με τις πρεσβείες της πανενδόξου, πανυμνήτου, υπερευλογημένης και χαριτωμένης υπεραγίας Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Αμήν. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Η νύψη μοιάζει με την κλίμακα του Ιακώβ, που στην κορυφή της μένει ο Θεός και την ανεβαίνουν οι άγγελοι, γιατί αφανίζει από πάνω μας κάθε κακό. Αυτή κόβει την πολυλογία, την κατάκριση και τον κατάλογο όλων των κακών, γιατί δεν ανέχεται να στερηθεί εξαιτίας τους ούτε για λίγο τη δική της γλυκύτητα. Αυτή να φροντίζουμε να επιζητούμε, αδελφοί μου. Και πετώντας μέσα στις ιερές θεωρίες, με καθαρή τη διάνοια εν Χριστώ Ιησού, ας έχουμε αδιάλειπτη τη θεώρηση των αμαρτημάτων μας και της προηγούμενης ζωής μας. Να το κάνουμε αυτό, ώστε συντρίβοντας τον εαυτό μας με τη μνήμη των αμαρτιών μας, να έχουμε αδιάπτωτη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού και Θεού μας στον αόρατο πόλεμο. Στερημένη τη βοήθεια του Ιησού Χριστού από υπερηφάνεια, η καινοδοξία, η φιλαυτία, στερηθήκαμε την καθαρότητα της καρδιάς, που διαμέσου της γίνεται γνωστός ο Θεός τον άνθρωπο. Αιτία βέβαια, σύμφωνα με την υπόσχεση του δεύτερου, είναι το πρώτο, δηλαδή η καθαρότητα της καρδιάς. Όσιος Ησύχιος ο Πρεσβύτερος.

Πολλές φορές την προσευχή μου ζήτησα να γίνει αυτό που εγώ νόμιζα καλό και επέμεινα στο αίτημα, εκβιάζοντας ασυλλόγιστα το θέλημα του Θεού, μη αναθέτοντας αυτόν να οικονομήσει ό,τι εκείνος ξέρει για συμφέρον μου. Κι όμως, όταν έλαβα ό,τι ζητούσα, δυσανασχέτησα μετά πολύ, επειδή δεν ζήτησα να γίνει μάλλον το θέλημα του Θεού. Δεν ανταποκρίθηκε δηλαδή στις προσδοκίες μου ό,τι του ζήτησα. Τι είναι αγαθό παρά ο Θεός? Ας αναθέσουμε λοιπόν σε Αυτόν όλα μας τα ζητήματα και όλα θα πάνε καλά για μας. Γιατί Αυτός που είναι αγαθός είναι οπωσδήποτε και αγαθών δωρεών χορηγός. Μη λυπάσαι όταν δεν παίρνεις αμέσως από το Θεό ό,τι ζητάς, γιατί θέλει να σε ευεργετήσει ακόμα πιο πολύ αν μένεις αφοσιωμένος σε Αυτόν στην προσευχή. Και τι άλλο είναι ανώτερο από τη συναναστροφή σου με το Θεό και από την απασχόλησή σου με τη μαζί του επικοινωνία? Απερίσπαστη προσευχή είναι ύψιστη νόηση του νου. Προσευχή είναι ανάβαση του νου προς το Θεό. Αν ποθείς να προσευχηθείς, απαρνήσου τα πάντα για να κληρονομήσεις το παν. Όσιος Νείλος ο ασκητής.

όπως μια μεταδοτική και πρόξενος φθοράς αρρώστια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέλος του σώματος αλλά και ολόκληρο το σώμα, έτσι και η υπερηφάνεια καταστρέφει όχι μόνο ένα μέρος της ψυχής αλλά ολόκληρη την ψυχή. Το καθένα από τα άλλα πάθη της ψυχής, αν και δημιουργεί ταραχή σε αυτή, επειδή πολεμάει μία αρετή μονάχα, την αντίθετή του, και αυτήν προσπαθεί να νικήσει, σκοτίζει μερικώς την ψυχή και μερικώς δημιουργεί ταραχή. Το πάθος της υπερηφάνειας αντίθετα σκοτίζει ολόκληρη την ψυχή και την οδηγεί στην έσχατη πτώση. Για να καταλάβουμε πιο σωστά αυτό που είπαμε πιο πάνω, ας σκεφτούμε ως εξής. Η λεμαργία προσπαθεί να καταστρέψει την εγκράτεια, η πορνεία τη σοφροσύνη, η φιλαργυρία την ακτιμοσύνη, ο θυμός την πραότητα και τα υπόλοιπα είδη της κακίας, τις αντίθετές τους αρετές. Η κακία όμως της υπερηφάνειας

Υπάρχουν πολλές λεπτές και ενδιαφέρουσες πλευρές στην πνευματική μας ζωή. Μπορούμε βέβαια να αντιστερηθούμε αν σταματήσουμε στις εξωτερικές δυσκολίες. Για να αλλάξουμε τη ζωή μας χρειάζεται άσκηση. Χρειάζεται να μάθουμε να μεταθέτουμε το πνεύμα μας από τα κοινά και εμπαθή πράγματα προς το Θεό. Έτσι η ζωή μας μπορεί να γίνει πολύ ενδιαφέρουσα, έστω και αν ακόμη συνδέεται πάντοτε με κάποια οδυνηρή προσπάθεια. Την οδύνη αυτή δεν πρέπει να προσπαθείτε να την αποφεύγετε. Βιώστε την. Με αυτήν ακριβώς εκφράζεται ο πόθος μας να ακολουθήσουμε τον Χριστό. Είναι πολύ δύσκολο να εκφράσουμε τι σημαίνει «άρατε των σταυρών ημών και ακολουθείτε με». Όταν προτιμούμε τον Χριστό, πρέπει να έχουμε στο νου ότι πρόκειται για την αγάπη του Πατρός, την αγάπη του Χριστού, την αγάπη του Αγίου Πνεύματος μέσα στον κόσμο αυτόν που πάσχει. Αν δεν υπάρχει Ανάσταση, οι χριστιανοί είναι οι ελεηνότεροι του κόσμου, λέει ο Απόστολος Παύλος. Γιατί? Διότι η αγάπη του Χριστού είναι πάντοτε σε αυτόν τον κόσμο σταυρωμένη. Η ζωή μας θα είναι μια αδιάκοπη οδύνη μέχρι ότου ο κόσμος σωθεί εξ ολοκλήρου. Αρχιμανδρίτης Σοφρόνιος.

0: Η ώρα είναι 1:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Όταν πρόκειται για τη φροντίδα της ανατροφής και την παιδαγωγία των παιδιών μας, ας παίρνουν όλα τα άλλα δεύτερη θέση και σημασία. Αν το παιδί διδαχθεί από μικρό να σκέπτεται με σωστό τρόπο, τότε έχει ήδη αποκτήσει μεγάλο πλούτο και δόξα. Δεν θα έχεις κατορθώσει τίποτα το σπουδαίο αν έχεις μάθει το παιδί σου κάποια τέχνη ή την αρχαία φιλοσοφία με την οποία θα κερδίσει ενδεχομένως χρήματα. Το σπουδαίο θα είναι αν το έχεις διδάξει την τέχνη να περιφρονεί τα χρήματα. Αν θέλεις να το κάνεις πλούσιο, έτσι να το κάνεις. Γιατί πλούσιος δεν είναι όποιος έχει ανάγκη από πολλά χρήματα ή εκείνος που έχει όλα τα αγαθά, αλλά εκείνος που δεν έχει ανάγκη από τίποτα. Αυτό να διδάξεις το παιδί σου. Αυτό να του μάθεις. Αυτός είναι ο μεγαλύτερος πλούτος. Μην κοιτάζεις πώς θα το κάνεις να προκόψει, με την έννοια βέβαια που το κοσμικό φρόνημα θεωρεί την προκοπή. Γιατί έτσι θα το καταντήσεις φιλόδοξο. Φρόντισε καλύτερα να του μάθεις πώς να περιφρονεί σε τούτο εδώ τη ζωή την ανθρώπινη δόξα. Έτσι μπορεί να γίνει και πιο ένδοξος και πιο σπουδαίος. Αυτά είναι πράγματα που είναι εύκολα και είναι δυνατό να γίνουν εξίσου και από τον πλούσιο και από το φτωχό. Αυτά δεν τα διδάσκεται κανείς από δάσκαλο, ούτε του τα μαθαίνει καμιά τέχνη. Αυτά είναι πράγματα που τα μαθαίνει κανείς ζώντας σύμφωνα με τον νόμο του Θεού. Μη φροντίζεις μόνο να ζήσει το παιδί σου πολλά χρόνια εδώ στη γη. Φρόντισε να αξιωθεί να ζήσει την ατέλειωτη και αιώνια ζωή. Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος.

Προσπάθησε πάντα η ευχή του Ιησού Χριστού να επενδύει όλα τα έργα σου, κάθε πνοή και κάθε νόημα. Ω, τότε πόσο θα φρένεται η καρδία σου, πόσο θα χαίρεσαι, διότι θα ανεβαίνει ο νους εις τα ουράνια. Δια τούτο, μην αμελείς να λέγεις «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν ψάλεις, θα κατανοείς τα ψαλόμενα, θα έχεις όρεξη και φωνή ικανή και ταπείνωση, δια να αποδίδεις καθώς αρμόζει τα λόγια του Θεού. Δια τούτο, μην αδικείς άλλο την ψυχή σου. Αλλά και ψάλλον, λέγε ενδόμηχα την ευχήν «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Όταν εργάζεσαι, ας μην απορροφάτε όλη σου η δύναμη εις την εργασία, αλλά να λέγεις ψιθυριστά και την ευχήν. Τότε και τα έργα σου θα είναι ορθά, χωρίς λάθη, καθαρά από λογισμούς, και η απόδοση της εργασίας σου θα είναι μεγαλύτερα. Λέγε λοιπόν την ευχήν του Ιησού Χριστού, δια να ευλογούνται τα έργα σου. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Το Πνεύμα του Άγιον σκεπάζει την ψυχήν που εύχεται. Εισέρχεται μέχρι τα βάθη της ψυχής, ελέγχει όλων των εσωτερικών κόσμων της ψυχής και τον κατευθύνει προς το θέλημα του Θεού το Άγιον. Τότε μόνον η ψυχή έχει τη δύναμη να υπεί μαζί με τον προφήτην «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού». Λέγε λοιπόν την ευχήν δια να έχεις, τη σκέπη του Αγίου Πνεύματος. Όταν το Πνεύμα το Άγιον καλύπτει την ψυχή σου, αισθάνεσαι μια πληρότητα και μια ταπείνωση. Δεν επηρεάζεσαι από την αδικία, την ειρωνία ή τον έπαινον. Ζεις σε μια ατμόσφαιρα πνευματική που δεν εισέρχεται εύκολα ο ιός της αμαρτίας. Ο πνευματικός ανακρίνει τα πάντα, αυτός δε υπουδενός ανακρίνεται. Το Πνεύμα το Άγιον σου δίδει άλλα μάτια και άλλην κρίση. Λέγει συνεχώς την ευχήν, δια να ζεις άνετα μέσα σε κάθε περιβάλλον. «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Γέρον Ιωσήφ ο Ησυχαστής.

Κάποτε, ένας προσκυνητής στο Άγιο Όρος έθεσε σε πολλούς γέροντες το ερώτημα: «Τι είναι σπουδαιότερο στη ζωή μας?» Όλοι του απαντούσαν: «Είναι η αγάπη του Θεού. Να αγαπάς το Θεό και τον πλησίον σου». Σκέφτηκε: «Δεν έχω αγάπη ούτε για προσευχή, ούτε για το Θεό, ούτε για τους άλλους, τι να κάνω?» Και ύστερα, μόνος του αποφάσισε: «Θα ενεργώ σαν να είχα αυτή την αγάπη». 30 χρόνια αργότερα, το Άγιο Πνεύμα του έδωσε τη χάρη της αγάπης. Περί πνεύματος και ζωής, Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ.

Σκοπός είναι ο άνθρωπος να τα αξιοποιήσει όλα για αγώνα. Να προσπαθήσει να αποκτήσει την εσωτερική ησυχία. Να αξιοποιήσει το θόρυβο βάζοντας δεξιό λογισμό. Όλη η βάση είναι η καλή αντιμετώπιση. Όλα με καλούς λογισμούς να τα αντιμετωπίζει. Μέσα στο θόρυβο, αν πετύχει την εσωτερική ησυχία, έχει πολύ αξία. Αν δεν πετύχει την ησυχία μέσα στην ανησυχία, ούτε στην ησυχία θα ησυχάσει. Όταν έρθει στον άνθρωπο η εσωτερική ησυχία, ησυχάζουν όλα μέσα του και τίποτε δεν τον ενοχλεί. Αν θέλει την εξωτερική ησυχία για να ησυχάσει εσωτερικά, όταν βρεθεί στην ησυχία, την ημέρα θα πάρει ένα καλάμι και θα διώχνει τα τζιτζίκια και το βράδυ θα διώχνει τα τσακάλια για να μην τον ενοχλούν. Θα διώχνει δηλαδή αυτά που θα μαζεύει ο διάβολος. Τι νομίζετε, ποια είναι η δουλειά του? Όλα μας τα φέρνει ανάποδα ο διάβολος, μέχρι που μας αναποδογυρίζει. Γέροντας Παΐσιος.

Πρέπει να γνωρίζεις ότι μέσα στις θλίψεις και τα παθήματα, στην υπομονή και την πίστη, είναι κρυμμένες οι υποσχέσεις του Θεού, όπως επίσης και η δόξα και η απόκτηση των ουρανίων αγαθών. Γιατί και το σιτάρι που σπέρνεται στη γη είναι ανάγκη πρώτα να δοθεί στη σύψη και στην ατιμία, φαινομενικά, και έτσι να απολαύσουμε την ομορφιά και τον πολλαπλασιασμό του καρπού του. Αν όμως δεν περνούσε από τη σύψη εκείνη και τη φαινομενική ατιμία, δεν θα έβγαζε καρπό. Αυτό λέει και ο Απόστολος. Πρέπει να περάσουμε πολλές θλίψεις για να μπούμε στη Βασιλεία του Θεού. Και ο Κύριος λέει: «Με την υπομονή σας θα σώσετε τις ψυχές σας και στον κόσμο θα έχετε θλίψεις». Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος.

Κανένας δεν είναι αίτιος της απολίας παρά το θέλημα του ανθρώπου. Ο Θεός είναι αίτιος της σωτηρίας, ο οποίος μας χάρισε τη ζωή και τη μακαριότητα, τη γνώση και τη δύναμη, τον ίδιο τον εαυτό του. Αλλά ούτε και ο διάβολος μπορεί να οδηγήσει με τη βία τον άνθρωπο στην απώλεια, παρά μόνο βάζει στο νου ενθύμηση του κακού. Εμείς όμως, θεληματικά και με τη γνώμη μας, προτιμούμε να κάνουμε το κακό και δεν μας βάζει ο υπεράγαθος Θεός, για να μην παρακούσουμε παρά τη βία και έχουμε βαρύτερη τιμωρία. Ούτε και το αυτεξούσιο μας αφαιρεί, το οποίο καλώς μας εχάρισε. Ώστε στο χέρι του ανθρώπου είναι η σωτηρία ή η απώλειά του. Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός.

Να αγαπήσεις τη σιωπή, να ζεις την αφάνεια, αποκρύπτοντας από τους ανθρώπους τα καλά έργα και τους πνευματικούς σκόπους σου. Να σηκώνεις αγόγγιστα τους ελέγχους, τις ατιμίες, τις λιδωρίες και την περιφρόνηση των ανθρώπων, καθώς και τα παιδαγωγικά ραπίσματα του Θεού. Να θυμάσαι τα πολλά σου αμαρτήματα και να συντρίβεσαι γι' αυτά. Να μελετάς και να θαυμάζεις τα υπερφυσικά κατορθώματα των Αγίων του Θεού. Να καλλιεργείς την εσωτερική αυτομεμψία. Να αποφεύγεις τους επένους σαν φωτιά. Τέλος, να κρατάς πάντοτε στο νου σου τη μνήμη του φοβερού δικαστηρίου του Κυρίου, εκεί που όλοι οι υπερήφανοι θα ταπεινωθούν οριστικά. Άγιος Δημήτριος του Ροστόφ.

Είμαι μεγάλος αμαρτωλός, κι όμως είδα την άμετρη αγάπη και το έλεος του Θεού για μένα. Από τα παιδικά μου χρόνια προσευχόμουν για όσους με πρόσβαλαν και έλεγα: «Κύριε, μη τους καταλογήσεις αμαρτίες για όσα μου κάνουν». Αλλά αν και μου άρεσε να προσεύχομαι, δεν απέφυγα την αμαρτία. Ο Κύριος όμως δεν θυμήθηκε τις αμαρτίες μου και μου έδωσε αγάπη για τους ανθρώπους. Η ψυχή μου επιθυμεί να σωθεί όλη η οικουμένη, να εισέλθουν όλοι στη Βασιλεία των Ουρανών, να δουν τη δόξα του Κυρίου και να απολαύσουν την αγάπη του Θεού. Κρίνω από τον εαυτό μου. Αν ο Κύριος αγάπησε εμένα τόσο πολύ, αυτό σημαίνει ότι αγαπά όλους τους αμαρτωλούς όπως αγάπησε και εμένα. Ω, η αγάπη του Κυρίου, δεν έχω δυνάμεις να την περιγράψω, γιατί είναι άπειρα μεγάλη και θαυμαστή. Άγιος Σιλουανός ο Αθωνίτης.

Ο Άγιος Ιωάννης ο Ελεήμων, Πατριάρχης Αλεξανδρίας, για να μην φουσκώσει ποτέ από την υπερηφάνεια και ξεχάσει ότι είναι κοινός θνητός, ζήτησε από τους υποτακτικούς του να του φτιάξουν τον τάφο του και να τον αφήσουν μισοτελειωμένο. Μετά τους παρεκάλεσε, κάθε φορά που θα γινόταν μεγάλη γιορτή, να έρχονται μέσα στην επίσημη αίθουσα και μπροστά σε όλους τους προσκεκλημένους να του λένε δυνατά: «Ο τάφος σου, Δέσποτα, είναι μισοτελειωμένος. Δώσε μας εντολή να τον αποτελειώσουμε, γιατί είναι άγνωστη η ώρα του θανάτου σας».

Ο Αββάς Ισαΐας, ο αναχωρητής, δίνει την ακόλουθη ορθή συμβουλή. Μη συνηθίζεις να κουβεντιάζεις για πράγματα που δεν είδες με τα ίδια σου τα μάτια, σαν να τα είχες δει. Μη βεβαιώνεις με πεποίθηση εκείνα που έχεις μόνο ακούσει. Συνήθιζε τη γλώσσα σου να λέει πάντα την αλήθεια. Το ψέμα γεννιέται συχνά από την επιθυμία να αρέσουμε στους ανθρώπους και απομακρύνει την ψυχή, το φόβο του Θεού. Το στόμα του ταπεινόφρονος λέγει πάντοτε αλήθεια, γράφει και ο Αββάς Μάρκος ο ασκητής. Όποιος αντιλέγει στην αλήθεια παίρνει τη θέση του δούλου που ράπησε τον Κύριο.

Μην απελπίζεσαι. Έχει ο Θεός. Εκεί που απελπίζεσαι, σου στέλνει κάτι που δεν το περιμένεις. Αρκεί να τον πιστεύεις και να τον αγαπάς. Εκείνος μας αγαπά και μας φροντίζει, όπως ο κάθε πατέρας τα παιδιά του. Γέρον Πορφύριος.

σας ευχαριστήσω από καρδιάς και για την απόψινή δίωρη συνοδοιπορία μας με λόγια ακριβά και όμορφες μουσικές. Να ευχαριστήσω και το Σώζοντα Ιριώτη για τη φροντίδα του ήχου. Από εμένα την Κυριακή Ελιανού πολλές ευχές για να έχουμε ένα καλό και ευλογημένο ξημέρωμα.

Εκκλησία και κόσμος. Το ραδιόφωνο της Εκκλησίας 89,5 προγραμμάτισε για αυτήν την ώρα μια σειρά εκπομπών με γενικό τίτλο Εκκλησία και κόσμος. Στο μικρόφωνο ο Μάριος Μπέγζος. Και το θέμα μας είναι ένα μέλλον για το παρελθόν μας.

Φίλες και φίλοι, ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας. Γνωρίζουμε την Εκκλησία. Προσπαθούμε να τη γνωρίσουμε όλοι. Ολιγόπιστοι και δύσπιστοι εντός και εκτός Εκκλησίας. Πώς άραγε γνωρίζουμε κάτι τι? Υπάρχουν δύο τρόποι. Ο ένας είναι η εικόνα. Ο άλλος είναι η έννοια. Και αναφέρομαι σε κάθε τι που αφορά τη ζωή μας, όλη τη ζωή μας. Από τη πρώτη στιγμή που θα ανοίξουμε τα μάτια μας, ακόμα και πριν αρχίσουμε να περπατάμε, να βηματίζουμε, μέχρι το τέλος της ζωής μας, που δεν μπορούμε πια άλλο ίσως να βηματίσουμε, γνωρίζουμε όλα όσα είναι γύρω μας με δύο τρόπους. Ο πρώτος είναι η εικόνα, οι εικόνες των πραγμάτων, των προσώπων, των γεγονότων. Εικόνες που γίνονται αισθητές με την όραση και βέβαια με την ακρόαση όταν υπάρχει ηχητικό μήνυμα και ό,τι άλλο οι πέντε αισθήσεις μας μπορούν να μας δώσουν και να μας τροφοδοτήσουν. Σιγά σιγά, πηγαίνοντας στο σχολείο, μπαίνουν οι πρώτες έννοιες και στη συνέχεια, βλέποντας τηλεόραση αυτόν τον μεγάλο δάσκαλο της ζωής μας, εικόνες και έννοιες παντρεύονται, συνδυάζονται, κάνουν τα πράγματα σαφέστερα και στη συνέχεια με τη βοήθεια του σχολείου, των σχολείων, των όποιων και όσων σχολείων περνάμε από την γενική εγκύκλια μόρφωσή μας μέχρι την ειδικότερη επαγγελματική μας ή την ευρύτερη επιμόρφωση που παίρνουμε, πάλι πολλαπλασιάζονται οι έννοιες, οι οποίες όμως πάντοτε συνδέονται με εικόνες. Έτσι λοιπόν, έννοιες και εικόνες συμπλέκονται και μας δίνουν τη γνώση. Προσέξτε, προηγείται η εικόνα και έπεται η έννοια. Γι' αυτό και ένα σοφό ρητό των αρχαίων Κινέζων που το έχετε ακούσει λέει ότι όσα λέει μια εικόνα δεν τα λένε χίλιες λέξεις. Αυτό ισχύει για όλα τα πράγματα της ζωής μας, επομένως και για την Εκκλησία. Πρώτα λοιπόν η εικόνα της Εκκλησίας, η αίσθησή της και στη συνέχεια βεβαίως η έννοια της Εκκλησίας. Τι είναι μια έννοια? Μια έννοια είναι καταρχήν μια λέξη που σημαίνει κάτι. Στη συνέχεια ένας συνδυασμός λέξεων μας δίνει τον ορισμό και κατόπιν ένας συνδυασμός ορισμών μας κάνει τον συλλογισμό. Και έτσι λογικά καταλαβαίνουμε, αντιλαμβανόμαστε εκ των υστέρων όμως αυτό που αρχικά, αφετηριακά, βασικά, εκ των προτέρων μας το δίνει μια εικόνα. Επιμένω πάρα πολύ σε αυτούς τους δύο δρόμους γνώσης, επικοινωνίας, κατανόησης και συνεννόησης που είναι η εικόνα και η έννοια και υπογραμμίζω ότι η εικόνα προηγείται της έννοιας. Αν αυτό ισχύει παντού, τότε πολύ περισσότερο ισχύει για την Εκκλησία. Δεν είναι τυχαίο ότι οι πατέρες της Εκκλησίας ζούσαν την Εκκλησία, μιλούσαν για την Εκκλησία, όμως δεν μας έχουν δώσει κανέναν ορισμό της Εκκλησίας και έκαναν πάρα πολύ καλά, γιατί δεν υπάρχει ορισμός της Εκκλησίας. Κάθε τι που ορίζεται αυτό περιορίζεται, περικλείεται και γι' αυτό το λόγο είναι σοφό να ακολουθήσουμε αυτήν την μέθοδο, δηλαδή να γνωρίσουμε την Εκκλησία πρώτα από τις εικόνες της και κατόπιν να πάμε στις έννοιες. Και είπαμε ότι γύρω μας κυκλοφορούν δύο τέτοιες εικόνες, από τη μία η σύνοδος, από την άλλη η ενορία, ο ναός, δύο εικόνες σωστές βέβαια που όμως με το πέρασμα του καιρού έχουν υποστεί πολλές αλλοιώσεις. Γι' αυτό προσπαθούμε να τις αποκαθάρουμε, να τις αποσαφηνίσουμε, να τις κάνουμε όσο πιο ευκρινείς είναι, όπως κάνουμε καθαρίζοντας τα τζάμια του σπιτιού μας, για να δούμε με σαφήνεια τι υπάρχει γύρω μας. Ένας μεγάλος Άγιος της Εκκλησίας μας και σπουδαίος θεολόγος,
Ο Νικόλαος Καβάσιλας έχει γράψει την κρίσιμη φράση που θέλω να την προσέξουμε: «Η Εκκλησία σημαίνεται εν της μυστηρίης». Δηλαδή, η Εκκλησία δίνει το σήμα της στα μυστήρια και γίνεται πιο συγκεκριμένος ο θεολόγος μας, εννοώντας το μυστήριο των μυστηρίων, που είναι η Θεία Ευχαριστία. Η Ευχαριστία κάνει την Εκκλησία. Η Ευχαριστία είναι το καλύτερο σημείο της Εκκλησίας, το καλύτερο σημάδι, αν θέλετε, το ασφαλέστερο σήμα, το οποίο η Εκκλησία διαμέσου των αιώνων εκπέμπει σε όλους μας και σε όλες μας, από τα πρώτα βήματα της ζωής μας μέχρι τα τελευταία. Γι' αυτό δεν θα επιμείνουμε σε ορισμούς, θα επιμείνουμε σε αυτήν την εικόνα ότι η Εκκλησία σημαίνει την παρουσία της κάθε φορά που τελεί την Ευχαριστία, για να δούμε αν χρειαστεί, και θα χρειαστεί κάποια στιγμή, να φτάσουμε σε έναν ορισμό, σε έναν λογισμό, σε μία νοητική, αν θέλετε, όχι σύλληψη, αλλά περιγραφή της Εκκλησίας, τι θα κάνουμε, πού μπορούμε να φτάσουμε ακολουθώντας έναν ορισμένο, συγκεκριμένο δρόμο.

Η ορθόδοξη θεολογία στα νεότερα χρόνια και μάλιστα στον 20ο αιώνα, τον αιώνα που δικαίως ονομάστηκε ότι είναι ο αιώνας της εκκλησιολογίας, δηλαδή η εποχή που η Εκκλησία καλείται με έννοιες να μαρτυρήσει την ταυτότητά της, η νεότερη λοιπόν θεολογία μας μιλάει για την ευχαριστιακή εκκλησιολογία. Τι θα πει αυτό? Θα πει μία αντίληψη της Εκκλησίας που επικεντρώνεται στην ευχαριστία. Αυτό που οι θεολόγοι μας το ανέλησαν και οι ποιητές μας προσεπιμαρτυρούν, ότι η ευχαριστία είναι εκείνη που κάνει την Εκκλησία. Θέλω λοιπόν απόψε να πλησιάσουμε την ευχαριστιακή εκκλησιολογία και να δούμε τα τρία βασικά στοιχεία της, τους τρεις, αν θέλετε, δομικούς λίθους που τη συγκροτούν. Ποια είναι αυτά τα τρία στοιχεία? Τα ονομάζω. Πρώτο είναι το πρόσωπο. Δεύτερο είναι η κοινωνία. Τρίτο είναι η εσχατολογία. Τι σημαίνει πρόσωπο, τι σημαίνει κοινωνία, τι σημαίνει εσχατολογία? Απομένει να τα εξηγήσουμε, βεβαίως χρησιμοποιώντας κατά κύριο λόγο έννοιες. Πεμπτουσία της Ορθοδοξίας είναι η οντολογική προτεραιότητα του προσώπου, που δηλώνεται με όρους όπως προσωποκεντρισμός, δηλαδή στο κέντρο βρίσκεται το πρόσωπο, ή με τον όρο προσωποκρατία, δηλαδή επικρατεί το πρόσωπο, ή με τον λιγότερο κατάλληλο λατινογενή προσδιορισμό «περσοναλισμός», από το «persona» που σημαίνει πρόσωπο. Τι είναι πρόσωπο? Πρόσωπο είναι μια οντότητα μοναδική, ανεπανάληπτη και σχετιζόμενη. Κάθε άνθρωπος, κάθε χριστιανός είναι ένα πρόσωπο, δηλαδή μια οντότητα μοναδική στο χώρο. Κανένας δεν έχει το όμοιό του. Ανεπανάληπτη στο χρόνο. Κανένας δεν μοιάζει με τους προγόνους του και ποτέ οι απόγονοί του δεν είναι σαν και αυτόν, όσο και αν του μοιάζουν. Και επιπλέον μία οντότητα που σχετίζεται με τους άλλους, που αναφέρεται στους άλλους. Η έννοια κλειδί που βρίσκεται στη λέξη πρόσωπο είναι η σχέση. Τίποτε δεν υπάρχει μόνο του, απομονωμένο του. Πάντοτε σχετίζεται. Θυμηθείτε ότι ο καθένας από μας υπάρχει επειδή υπάρχουν οι γονείς του. Δηλαδή δύο άνθρωποι, πρόσωπα, μοναδικά και ανεπανάληπτα, που σχετίστηκαν αγαπητικά. Και από αυτή την σχέση προέκυψε μια νέα ζωή ο καθένας από μας. Με αυτή λοιπόν την έννοια η συνύπαρξη γεννά την ύπαρξη και επομένως ο άνθρωπος καλείται να γίνει πρόσωπο. Και επιπλέον, κάθε ένας από μας υπάρχει στο βαθμό που συνυπάρχει με τους άλλους ανθρώπους, παίρνει από αυτούς ζωή, αγάπη, χαρά, ακόμα μαθαίνει τη γλώσσα. Η γλώσσα δεν είναι τίποτε άλλο παρά το θερμόμετρο της επικοινωνίας, το βαρόμετρο της σχέσεως, το μέτρο της ζωής, ακόμα της υγείας της ψυχικής, θα λέγα και της ευτυχίας. Και τέλος, καθένας από μας γεννά νέα πρόσωπα, είτε με φυσικό τρόπο τα παιδιά του ή με πνευματικό τρόπο τους μαθητές του. Και γενικά ζούμε σε ένα σύμπαν αλληλοπεριχωρούμενων οντοτήτων, όπως λέμε στην θεολογία, σε ένα σύνολο προσώπων. Όταν το πρόσωπο μπαίνει στο κέντρο της πραγματικότητος, τότε αυτή η θεώρηση των πραγμάτων ονομάζεται προσωποκεντρική ή προσωποκρατική, όπως θέλετε πέστε την. Με αυτή λοιπόν την έννοια το πρόσωπο είναι η κεντρική έννοια της Ορθοδοξίας, αν μπορούμε πια σε αυτό το χώρο επιτέλους, αν χρειάζεται, αν είμαστε αναγκασμένοι, να καταφύγουμε
να καταφύγουμε σε λέξεις, σε έννοιες. Όμως το πρόσωπο έχει δύο συνέπειες. Το πρόσωπο υπάρχει στο χώρο και στο χρόνο. Αυτός λοιπόν ο πρόσωπο κεντρισμός, όταν κατευθύνεται στο χώρο, μας δίνει την κοινότητα, την κοινωνία, δηλαδή την συνύπαρξη των ανθρώπων σε έναν ορισμένο τόπο, και όταν κατευθύνεται στο χρόνο, τότε μας δίνει την αλληλουχία των γενεών, που στην Εκκλησία πάντοτε προσανατολίζεται προς το τέλος, προς το τέλος του τέλους, αυτό που λέμε στην θεολογική ορολογία τα έσχατα. Και έτσι η πρόσωπο κεντρική θεολογία έχει δύο διαστάσεις. Η μία είναι η κοινωνικότητα και η άλλη είναι η εσχατολογία. Αυτό έχει τεράστιες συνέπειες για την Εκκλησία, και ακριβώς η θεολογία της Εκκλησίας, αυτό που λέμε εκκλησιολογία, που βασίζεται ακριβώς στην πρόσωπο κεντρική οντολογία, μας λέει ότι η Εκκλησία είναι δύο πράγματα. Πρώτο, η ευχαριστιακή σύναξη, και δεύτερον, η εσχατολογική κοινότητα. Η ευχαριστιακή σύναξη είναι τα πρόσωπα σε έναν τόπο που συγκεντρώνονται για να θυμηθούν το Χριστό και την Ανάστασή Του, επομένως να υπογραμμίσουν τη νίκη της ζωής επί του θανάτου, γιατί αυτό είναι το πρόβλημα. Από την άλλη πλευρά, η Εκκλησία πάντοτε προσανατολίζεται προς τη Βασιλεία των Ουρανών, προς τα έσχατα. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι εσχατολογική κοινότητα. Είναι μια κοινότητα που ζει στο παρόν, θυμάται και τρέφεται από το παρελθόν, αλλά προσανατολίζεται προς το μέλλον, προς το τέλος της ιστορίας, προς τα έσχατα. Γι' αυτό η Εκκλησία είναι και ευχαριστιακή σύναξη και εσχατολογική κοινότητα, συνάμα. Ποτέ το ένα χωρίς το άλλο.

Η Εκκλησία είναι ευχαριστιακή σύναξη πρώτα απ' όλα και ταυτόχρονα εσχατολογική κοινότητα. Γι' αυτό το λόγο στην θεολογική παράδοση υπάρχει μία περιγραφή περισσότερο και ένας ορισμός λιγότερο της Εκκλησίας που λέει ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων. Τι θα πει κοινωνία Αγίων? Ας εξηγήσουμε και τις δύο λέξεις που εύκολα παρεξηγούνται. Καταρχήν, η Εκκλησία είναι κοινωνία. Είναι συσσωμάτωση των πιστών, αυτών που εμπιστεύονται τον Ιησού Χριστό και οι οποίοι συγκεντρώνονται στο ίδιο μέρος έναν ορισμένο χρόνο να τελέσουν τη Θεία Ευχαριστία, και ταυτόχρονα είναι ενσωμάτωσή τους στο γεγονός Χριστός, όπου μετέχοντας της Θείας Ευχαριστίας γίνονται ένα με τον Χριστό. Η Εκκλησία δεν είναι ιδιωτική υπόθεση, δεν είναι ατομικό θέμα. Ένα αρχαίο ρητό της Εκκλησίας, διατυπωμένο σε λατινική γλώσσα, το οποίο ο πατήρ Γεώργιος Φλωρόφσκι αγαπούσε και πολύ συχνά στις ομιλίες του και στα άρθρα του το έφερνε στην επιφάνεια, έλεγε «Ούνους Χριστιανούς, νούλους Χριστιανούς». Δηλαδή, στα ελληνικά, ένας Χριστιανός, κανένας Χριστιανός. Δεν υπάρχει ένας Χριστιανός. Αν πείτε ένας Χριστιανός, εννοείται κανένας Χριστιανός. Ο Χριστιανός γίνεται από το Χριστιανισμό. Δεν είναι ο Χριστιανισμός απλώς το άθροισμα των Χριστιανών. Δεν είναι ο Χριστιανισμός ένα σωματείο, ένα σύλλογος, μια άθρηση επιμέρους ατομικών οντοτήτων. Λάθος. Ο Χριστιανισμός είναι το σώμα του Χριστού και οι χριστιανοί από τον Χριστό και από τον Χριστιανισμό γίνονται χριστιανοί. Γι' αυτό το λόγο η Εκκλησία είναι μια κοινωνία Αγίων η οποία βιώνεται κάθε φορά που τελείται η Θεία Ευχαριστία, και ακριβώς η Θεία Ευχαριστία κατατείνει, ενατενίζεται, προϊονίζεται με τη Θεία Ευχαριστία κάτι μεγαλύτερο από τον κόσμο, ακόμα και από την Εκκλησία, η Βασιλεία του Θεού. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Η Εκκλησία λοιπόν είναι μία κοινωνία, δεν είναι ατομική υπόθεση. Όμως λέμε είναι κοινωνία Αγίων. Δηλαδή οι χριστιανοί είναι Άγιοι? Όχι, δεν είναι Άγιοι, είναι άνθρωποι. Καλούνται να γίνουν Άγιοι όπως Άγιος είναι ο Θεός. Και εδώ έχουμε πολλές παρεξηγήσεις με τη λέξη Άγιος σε σχέση με τον χριστιανισμό. Ας ξεκινήσουμε από τα απλά, από τα άμεσα, αυτά που όλοι γνωρίζουμε και βιώνουμε. Φίλες και φίλοι, η Εκκλησία δεν αποτελείται από ανθρώπους τελείους, ενάρετους, ευσεβείς, ήδη Αγίους, τάχα ήδη από τώρα θεωμένους. Δεν αποτελείται από καλούς καγαθούς ανθρώπους. Το καλός καγαθός ήταν το ιδεώδες του αρχαίου ελληνισμού, του ελληνισμού που δεν γνώρισε Χριστό. Οι χριστιανοί δεν είναι εξαγιασμένοι ήδη. Ούτε απλώς αναμένουν ως ονούπο την αγιοποίησή τους. Δεν έχουν αναληφθεί στους ουρανούς. Όπως πολλές φορές συνάνθρωποι μας με ευλάβεια, αν θέλετε και αφέλεια, καλοπροαίρετοι συνάνθρωποι μας μέσα στην Εκκλησία νομίζουν ότι με το να είναι κανείς μέλος της Εκκλησίας ήδη είναι Άγιος ή θα έπρεπε να είναι Άγιος, υπολείπεται σε αγιότητα και πρέπει να ταλαιπωρήσει τον εαυτόν του, τη ζωή του και τους άλλους ανθρώπους ίσως, για να δείξει αυτήν την αγιότητα, να την πιστοποιήσει
και έτσι σημειώνονται πάρα πολλά λάθη και ατοπήματα. Και οι χριστιανοί μας ταλαιπωρούνται, αλλά και τους άλλους, τους μη χριστιανούς, τους ταλαιπωρούν. Υπάρχει, ξέρετε, μία σύγχυση. Πολλές φορές συγχαίουμε την αρετή που πρέπει να αποκτήσουμε, θέλουμε να αποκτήσουμε, προσπαθούμε να αποκτήσουμε με την αλήθεια της ζωής μας. Μια αλήθεια τραγική. Μην ξεχνάμε ποτέ ότι ο άνθρωπος είναι πάντοτε σε έλλειψη.

μπορώ, αλλά με μια δύναμη μεγαλύτερη από μένα, που είναι ο Χριστός, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο άκτιστος, ο οποίος μπορεί να σώσει το κτιστό, δηλαδή να το ολοκληρώσει, να το αρτιώσει, να το ακεραιώσει. Ο άνθρωπος έχει κληθεί στην αγιότητα, ξεκινάει από την αμαρτωλότητα, από την έλλειψη, και μέσα στην Εκκλησία είναι πάντοτε καθοδόν εν πορεία στο δρόμο για την αγιότητα που θα του χαρίσει ο Θεός.

0: Η ώρα είναι 2:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Φίλες και φίλοι, είμαστε μαζί για να προσπαθήσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε τα σημάδια της Εκκλησίας, να ανιχνεύσουμε τα σημεία που η ίδια μας δίνει για την ύπαρξή της, να τη γνωρίσουμε. Είπαμε ότι η Εκκλησία, πολύ σωστά, λέγεται Κοινωνία Αγίων. Και παρεξηγούμε και τη λέξη κοινωνία και τη λέξη Αγίους. Δύο τέτοιες παρεξηγήσεις που συνήθως κυκλοφορούν προέρχονται η μία έξω από τον χριστιανισμό και η άλλη έξω από την Ορθοδοξία. Η πιο παρεξηγημένη αντίληψη για την Εκκλησία που προέρχεται από έξω από τον χριστιανισμό ανήκει στην παράδοση του πλατωνισμού, της φιλοσοφίας του Πλάτωνα, ο οποίος ήθελε την τελειότητα σε έναν τόπο υπερουράνιο. Η τελειότητα για τον Πλάτωνα ήταν ένας τόπος, μια χώρα που βρισκόταν ψηλά στον ουρανό και αν θέλετε και πέρα από τον ορατό ουρανό, σε έναν τόπο νοητό, κάτι τι που χάνεται μέσα στην ομίχλη. Πολύ δυστυχώς πιστοί, ολιγόπιστοι καλύτερα, φανταζόμαστε και δυστυχώς

ως αυτήν την φαντασίωση την συμμερίζονται και πολλοί εκτός εκκλησίας, ίσως γι' αυτό κιόλας είναι εκτός εκκλησίας, ότι ένας τόπος υπερουράνιος είναι η Εκκλησία του Χριστού. Λάθος. Η κοινωνία των Αγίων δεν είναι κάποιος πλατωνικός υπερουράνιος τόπος. Και αυτό δηλώνεται με την έμφαση στην Θεία Ευχαριστία. Κάθε φορά που τελείται η Ευχαριστία στο ναό, εκεί που γίνεται, στην ενορία, στη βάση, και κάθε φορά που εμείς μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, τότε, εκεί και τότε, μόνον εκεί και μόνον τότε πραγματώνεται η Εκκλησία σε τοπικό επίπεδο, σε άμεσο τρόπο. Η κοινωνία λοιπόν των Αγίων δεν έχει καμία απολύτως σχέση με την πλατωνική πολιτεία ή με τον υπερουράνιο τόπο του θεϊκού για τους προχριστού Έλληνες Πλάτωνα. Μια άλλη παρεξήγηση της Εκκλησίας προέρχεται από έναν χώρο εκτός Ορθοδοξίας, από τον Ρώμαιο Καθολικισμό, από έναν μεγάλο εκκλησιαστικό συγγραφέα, τον Αυγουστίνο, ο οποίος μιλούσε για την πολιτεία του Θεού, την Civitas Dei. Πολλοί λοιπόν φαντάζονται ακόμα σήμερα ότι η Εκκλησία είναι μια πολιτεία Θεού, δηλαδή ένα κράτος, κράτος εν κράτη, σαν το Βατικανό, με την Αγία Έδρα, με τον Πάπα, που ξεχωρίζει από το κοσμικό κράτος μόνο και μόνο γιατί έχει θεία προέλευση, ιερή αποστολή, επιτελεί ένα έργο καλό. Και αυτή είναι μια λανθασμένη αντίληψη για την Εκκλησία. Η Εκκλησία δεν είναι πολιτεία Θεού. Είναι μια κοινωνία Αγίων που επικεντρώνεται στο πρόσωπο του Χριστού. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία να απαλλαγούμε από αυτές τις δύο παραμορφώσεις της Εκκλησίας, τόσο την εξωχριστιανική παραμόρφωση της πλατωνικής πολιτείας και του υπερουράνιου τόπου, όσο επίσης να απαλλαγούμε και από την ετερόδοξη, ανορθόδοξη, αιρετική αντίληψη ότι η Εκκλησία είναι μια πολιτεία Θεού, ένας θεσμός ανώτερος από τους άλλους θεσμούς, καλύτερος από τους άλλους θεσμούς. Λάθος, η Εκκλησία δεν είναι κάτι τέτοιο. Και αυτό θα μας βοηθήσει να το καταλάβουμε πολύ καλά ένας πολύ μεγάλος Άγιος και Θεολόγος της Εκκλησίας μας, ο Άγιος Μάξιμος ο Ομολογητής, που γράφει κάπου την εξής φράση. Σας διαβάζω. «Ουχ η αλήθεια δια την αρετήν, αλλά η αρετή δια την αλήθεια». Που σημαίνει, δεν υπάρχει η αλήθεια για την αρετή, αλλά υπάρχει η αρετή για την αλήθεια. Ο Άγιος Μάξιμος προσπαθεί να σχετίσει δύο σπουδαία πράγματα, την αρετή και την αλήθεια. Η αρετή αφορούσε τον Ελληνισμό πρόχριστο. Γι' αυτό και το ιδεώδες του Ελληνισμού ήταν ο καλός, καγαθός, ανήρ, ο άνθρωπος που είναι καλός και αγαθός. Η αλήθεια είναι το κέντρο του χριστιανισμού. Χριστιανισμός είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός δηλώνει, εγώ είμαι η οδός, η ζωή, η αλήθεια, η Ανάσταση. Η αλήθεια είναι ο Χριστός. Και σκοπός της χριστιανικής ζωής δεν είναι η επίτευξη της αρετής. Λάθος. Σκοπός της χριστιανικής ζωής είναι η πραγμάτωση της αλήθειας. Για να φτάσω βέβαια στην αλήθεια, χρειάζομαι την αρετή. Να το πω απλά. Σκοπός της ζωής του χριστιανού είναι η αλήθεια. Μέσο για να φτάσω αυτό το σκοπό είναι η αρετή. Με άλλα λόγια, φτάνουμε και σκοπεύουμε να φτάσουμε στην αλήθεια χρησιμοποιώντας σαν δρόμο, σαν οδό, σαν μέσο την αρετή. Και ο σκοπός του χριστιανού δεν είναι να γίνει ένα αρετός άνθρωπος, είναι να γίνει αληθινός άνθρωπος. Δηλαδή να μιμηθεί τον Χριστό και να λειτουργεί σαν Θεός. Ενώ δεν είναι βέβαια Θεός. Να λειτουργεί
με αγάπη και με ελευθερία. Η αρετή δεν είναι το ιδανικό του χριστιανού. Η αλήθεια είναι το ιδανικό του χριστιανού. Και αυτό ακριβώς αποκαλύπτεται στη Θεία Ευχαριστία, που είναι το κέντρο της Εκκλησίας. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να πάρουμε τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή και την σχέση αυτών των δύο μεγεθών αρετής και αλήθειας και να τα δούμε στη σωστή του διάσταση. Όταν λέμε λοιπόν ότι η Εκκλησία είναι κοινωνία Αγίων, εννοούμε ότι ο πιστός άνθρωπος ούτε γεννιέται Άγιος, ούτε είναι Άγιος. Γίνεται Άγιος, και γίνεται Άγιος όταν πραγματώνει την αλήθεια διαμέσου των αρετών, αλλά σκοπός του είναι η αλήθεια. Ο Άγιος δεν γεννάται, αλλά αναγεννάται δια του βαπτίσματος και της ευχαριστίας. Γι' αυτό το λόγο και η ευχαριστία από τους Αποστολικούς Πατέρες ονομάζεται φάρμακον Αθανασίας. Είναι σαν να παίρνεις ένα φάρμακο, ένα γιατρικό, για να γίνεις αθάνατος, δηλαδή αληθινός, να ζεις αληθινά τη ζωή σου. Και αυτό το νόημα έχει η ευχαριστία ως κέντρο της Εκκλησίας, ως ορατή πραγμάτωση της Εκκλησίας, στην οποία μετέχουμε καθένας προσωπικά, υπαρξιακά, βιωματικά, άμεσα, με τις πέντε αισθήσεις μας, όπως λένε οι θεολόγοι μας και όπως μας υπενθυμίζουν οι ποιητές μας. Και αν ακόμα, αγαπητοί μου, ξεχνάμε τους θεολόγους, δεν μπορούμε και δεν πρέπει να λησμονούμε τους ποιητές που έχουν αίσθηση αυτού του μεγέθους και αυτού του μεγαλείου.

Βεβαίως η Εκκλησία δεν είναι ο υπερουράνιος τόπος του Πλάτωνα, ούτε είναι η πολιτεία του Θεού κατά τον Αυγουστίνο. Είναι η κοινωνία των Αγίων. Εδώ θέλω να τονίσω ένα πράγμα, ότι η Εκκλησία έχει συγκεκριμένο τόπο. Είναι η κατατόπων Εκκλησία, όπως λέμε, και ο συγκεκριμένος τόπος της Εκκλησίας είναι η ενορία, η οποία αφορά όλους τους πιστούς που μένουν, κατοικούν, εδρεύουν σε έναν τόπο. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να το προσέξουμε αυτό. Η Εκκλησία, αν μου επιτρέπετε, ουδέποτε υπήρξε κλαδική οργάνωση, εντός εισαγωγικών λέξης. Πάντοτε υπήρξε τοπική οργάνωση και η λέξη τόπος παίζει μεγάλο ρόλο. Αφήστε με να ανοίξω μια παρένθεση, μια και χρησιμοποίησα τη λέξη οργάνωση. Ποτέ η Εκκλησία δεν υπήρξε οργάνωση. Η Εκκλησία είναι ένας τρόπος ζωής που δεν οργανώνεται και δεν συστηματοποιείται ποτέ. Η ζωή του ανθρώπου και η οργάνωση των ανθρώπων είναι δύο αντίθετοι, ασύμπτωτοι, ανταγωνιστικοί, αλληλοαποκλειόμενοι τρόποι. Η ζωή, η οργάνωση. Όταν ευδοκιμεί μια οργάνωση, τότε ατονεί η ζωή. Και όπου ανθεί και πάλι η ζωή, εκεί ακριβώς μαραζώνει και εξασθενεί η οργάνωση. Γι' αυτό πρέπει να προσέξουμε ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δεν είναι σωματείο χριστιανών. Παρακαλώ να προσέξετε τη διαφορά ανάμεσα στο σώμα και στο σωματείο, στο Χριστό και στους χριστιανούς. Η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, δηλαδή γίνεται από τον Χριστό και συσσωματώνει σε Αυτόν τους χριστιανούς, οι οποίοι ενσωματώνονται. Δεν είναι σωματείο η Εκκλησία. Δεν αποτελείται από καλούς, σπουδαίους, αγίους, εναρέτους ανθρώπους. Συγκροτείται από όλους τους βαπτισμένους, οι οποίοι μετέχουν της Θείας Ευχαριστίας. Όταν η Εκκλησία γίνεται σωματείο χριστιανών, τότε πάβει να είναι σώμα Χριστού. Και που φαίνεται η διαφορά σώματος Χριστού και σωματείου χριστιανών? Η διαφορά φαίνεται στον επίσκοπο. Ο επίσκοπος δεν είναι αυτό που συνήθως φανταζόμαστε. Ο Μητροπολίτης σαν να είναι ο νομάρχης της Εκκλησίας. Όχι. Ο επίσκοπος είναι ο προεστός της ευχαριστίας, ο επικεφαλής της ευχαριστιακής συνάξεως, που σύμφωνα με τη θεολογία μας είναι εις τόπον και τύπο Χριστού. Ο επίσκοπος ακριβώς δηλώνει ότι η Εκκλησία είναι σώμα Χριστού, αόρατη κεφαλή της Εκκλησίας είναι ο Χριστός και ορατή κεφαλή της τοπικής Εκκλησίας είναι ο επίσκοπος, ο οποίος, επαναλαμβάνω τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας, ο επίσκοπος είναι εις τόπον και τύπον Χριστού. Είναι εκεί, στον τόπο, όπου θα μπορούσε και θα έπρεπε να είναι ο Χριστός και είναι ο Χριστός. Ο μεν Χριστός είναι κατά τρόπο αόρατο, επεκτηνόμενος εις τους αιώνας. Ο δε επίσκοπος είναι κατά τρόπο ορατό, συγκεκριμένο, ως πρόσωπο το οποίο ενσαρκώνει την παρουσία του Χριστού και συνιστά την Εκκλησία, τελώντας τη Θεία Ευχαριστία. Ο επίσκοπος λοιπόν είναι ο τύπος του Χριστού, είναι η εικόνα του Χριστού η ορατή και σε ένα συγκεκριμένο τόπο κάνει την Εκκλησία. Ο επίσκοπος, αγαπητοί μου, είναι η διαφορά που κάνει την Εκκλησία σώμα Χριστού και την προφυλάσσει από το να γίνει ή να καταντήσει, αν θέλετε, σωματείο χριστιανών. Γι' αυτό και δεν είναι τυχαίο ότι ο επίσκοπος μέσα στην ιστορία της Εκκλησίας δέχτηκε τα βέλη και τα πυρά όλων εκείνων των ομάδων, των καλών χριστιανών, ζηλωτών πολλές φορές, εναρέτων ανθρώπων, που όμως παρεξήγησαν την Εκκλησία. Στην αρχαία Εκκλησία έχουμε τα ενθουσιαστικά κινήματα, δηλαδή τους ανθρώπους
που θέλουν να μαρτυρήσουν για τον Χριστό και οι οποίοι με τον ενθουσιασμό τους, έχοντας ζήλο αλλού κατεπίγνωση, βάλουν κατά του Επισκόπου. Και η Εκκλησία αποβάλλει αυτά τα μέλη, διότι είναι σε ένα λανθασμένο δρόμο. Λένε Εκκλησία και δεν εννοούν το σώμα του Χριστού, αλλά το σωματείο των χριστιανών. Και στη συνέχεια, με πάρα πολλούς τρόπους, σε όλες τις εκφάνσεις του χριστιανισμού έχουμε κρούσματα σωματείου χριστιανών. Ας πούμε στον Πρωτεσταντισμό, στα νεότερα χρόνια, 17ο-18ο αιώνα, έχουμε το κίνημα του ευσεβισμού με τα λεγόμενα κολέγια πιετάτης, δηλαδή τα σωματεία της ευσεβίας, τα οποία χτυπούν τον επίσκοπο, τα οποία διακηρύσουν έναν, αν θέλετε, σωματιακό χριστιανισμό, και αντί για το σώμα του Χριστού μιλούν για το σωματείο της Εκκλησίας. Και είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι θεωρούν τον εαυτόν τους, όπως λέγανε, «εκκλησιόλα in εκκλησία», δηλαδή μια εκκλησιούλα μέσα στην Εκκλησία, μια μικρή Εκκλησία που πιστεύαν ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι η πραγματική Εκκλησία. Λάθος. Την Εκκλησία την κάνει ο Χριστός και όχι οι χριστιανοί. Οι χριστιανοί γίνονται από τον Χριστό. Ποτέ ο Χριστός από τους χριστιανούς. Ο Χριστός δεν είναι μια ιδέα άσαρκη, άειλη, που τη διακηρύσει ένας όμιλος ανθρώπων, όπως γίνεται σε κάθε σωματείο. Ένα φυσιολατρικό σωματείο είναι ένας σύλλογος ανθρώπων που έχουν μια ωραία ιδέα υπέρ της φύσεως και συγκροτούν σωματείο. Αυτό δεν είναι η Εκκλησία. Είναι σωματείο, δεν είναι η Εκκλησία. Πρέπει να το προσέξουμε, γιατί αλλιώτικα συγχαίουμε, μπερδεύουμε την αρετή του καλού καγαθού ανθρώπου του προχριστιανικού κόσμου με την αλήθεια που είναι ο Χριστός. Και ο Χριστός διακηρύσει: «Εγώ είμαι η αλήθεια». Μόνο όποιος ενσωματώνεται στο Χριστό, δηλαδή μετέχει στην Εκκλησία, μετέχει στην αλήθεια. Και αυτό είναι το ζητούμενο της χριστιανικής ζωής.

Φίλες και φίλοι, η Εκκλησία δεν είναι ατομική υπόθεση, όμως είναι προσωπική. Δεν είναι ένα ιδιωτικό γεγονός, είναι ένα δημόσιο όπου όλοι προσερχόμαστε στη Θεία Ευχαριστία, στον ναό όπου τελείται το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας και πραγματώνεται η Εκκλησία. Θα με ρωτήσετε και πώς μπορεί ένας άνθρωπος να συντονιστεί με τους άλλους ανθρώπους, πώς γίνεται αυτή η προσέλευση στην Εκκλησία, η είσοδος στην Εκκλησία. Δεν θα το πω εγώ. Θα διαβάσω έναν ποιητή, τον Τάκη Παπατσόνη, μια σπουδαία φυσιογνωμία, έναν ιδιαίτερα αισθαντικό άνθρωπο, ο οποίος μακριά από τα φώτα της δημοσιότητος μας άφησε τα πολύτιμα ποίηματά του, εμπνευσμένα από την εμπειρία της Εκκλησίας. Σας διαβάζω απόψε αποσπάσματα από ένα ποίημά του που έχει τον χαρακτηριστικό τίτλο «Των θυρών και κλεισμένων». Ακούστε τον Τάκη Παπατσόνη. Συμβαίνει να σωπαίνει κάποτε η Εκκλησία, παρόλο που τελείται γιορτή επιβλητική. Μη έχοντας καμπάνες, άμφια και λιτανία, ξεχύνεται η διάθεση όλη η εορταστική στην εσωτερική πια λατρεία, καθιερωμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Καθώς ο διπλανός σου αγνοεί τι πανηγύρι μέσα σου έχει στηθεί, μια και δεν συμμετέχει σε τίποτα γνωστό του, ξυπνάει και σε αντικρίζει και ευθύς αναρωτιέται πώς έτσι ο γειτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος, ποιο Πάσχα του Κυρίου έξω ταγμένου χρόνου γιορτάζει εν αγνία των άλλων χριστιανών, αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής. Αυτά από τον Τάκη Παπατσόνη. Προσέξτε τι μας λέει. Συμβαίνει κάποτε να σωπαίνει η Εκκλησία παρόλο που τελείται γιορτή επιβλητική. Δηλαδή, δεν μας λέει τίποτε η γιορτή που γίνεται ολόγυρά μας. Μη έχοντας καμπάνες, άμφια και λιτανία, ξεχύνεται η διάθεση όλη η εορταστική στην εσωτερική πια λατρεία, καθιερωμένη σε τέτοιες περιστάσεις. Μέσα μας κάτι συντελείται. Και αυτό που συντελείται μέσα μας το προσέχει ο διπλανός μας. Και ο διπλανός μπορεί να μην συμμετέχει σε αυτή τη γιορτή. Εμείς όμως συμμετέχουμε. Και γράφει ο ποιητής. Καθώς ο διπλανός σου αγνοεί τι πανηγύρι μέσα σου έχει στηθεί, μια και δεν συμμετέχει σε τίποτα γνωστό του, ξυπνάει και σε αντικρίζει και ευθύς αναρωτιέται πώς έτσι ο γείτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος. Ο γείτονας είναι ο καθένας πλησίον ο οποίος συντονίζεται με το μήνυμα της ευχαριστίας, με το σημάδι της Ανάστασης, το οποίο καθένας από μας με το δικό του προσωπικό τρόπο το εισπράττει, το συλλαμβάνει και το εκπέμπει. Προσέξτε τον ποιητή. Πώς έτσι ο γείτονάς μου ξανάνθησε αδοκίτος. Πώς έτσι ένας άνθρωπος που συντονίζεται με αυτό το πανηγύρι της Αναστάσεως ανθίζει πάλι και ανθίζει αδοκίτος, χωρίς να το περιμένεις, παράξενα, ξαφνικά, εξέφνης. Και λέει ο ποιητής, ποιο Πάσχα του Κυρίου γιορτάζει εν αγνία των άλλων χριστιανών. Μέσα του ο άνθρωπος στην Εκκλησία γιορτάζει ένα Πάσχα Κυρίου χωρίς να το ξέρουν οι άλλοι χριστιανοί. Δεν το δηλώνει, δεν το διαδηλώνει, δεν το λέει, δεν το γράφει, δεν το διακηρύσει, το βιώνει. Και αυτή η βίωση εκπέμπεται προς τα έξω. Εκπέμπεται όπως εκπέμπεται η μυρωδιά ενός λουλουδιού, όπως εκπέμπεται η ευωδία του λιβανιού, όπως εκπέμπεται το φως ενός κεριού. Η Εκκλησία είναι
και όταν είναι εμφανίζεται. Η Εκκλησία ανήκει στο είναι και όχι στο φαίνεται. Δεν φαίνεται η Εκκλησία με τα λαμπρά τα έργα, με τα μεγάλα λόγια, με τις διακηρύξεις, με τις ομολογίες, με τα έγγραφα, με τις διαδηλώσεις. Η Εκκλησία λειτουργεί και λειτουργείται. Και λειτουργώ στα ελληνικά σημαίνει έργο λαού. Ο λαός της Εκκλησίας τελεί αυτό το έργο. Και αυτό το έργο λάμπει, φανερώνεται, ενεργείται, εκπέμπεται προς τα έξω. Γι' αυτό τελειώνει ο ποιητής με τη φράση «Αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής». Ο άνθρωπος ο οποίος μέσα στην Εκκλησία ενωτίζεται τα ρήματά της, συντονίζεται με το μήνυμα της Αναστάσεως, είναι ένας εορταστής, γιορτάζει, αλλά με έναν τρόπο κρυφό, μυστικό, εχέμηθο, προσωπικό. Είναι ένας κρίφιος εορταστής. Δεν κρύβεται, αλλά και δεν εκφράζεται, δηλαδή δεν επιβάλλει τα συναισθήματά του στους άλλους. Αφήνει τους άλλους να τα συλλάβουν. Αφήνει τους άλλους να συντονιστούν στο δικό του μήκος κύματος. Γι' αυτό αδιάφορος προς όλα ο κρίφιος εορταστής. Και λίγο παρακάτω ο ποιητής στολίζει τους βωμούς του, υψώνει τη χαρά και την μετουσιώνει σε σκεύη αχτιδωτά. Με βλάβιαν αναλύσκει το περιεχόμενό τους κι ύστερα καμνή απόλυση, τελείως μεταρσιωμένος. Κρατήστε αυτό, τελείως μεταρσιωμένος. Εδώ γίνεται λόγος για ένα βίωμα. Εδώ γίνεται λόγος για μια εικόνα. Καμιά έννοια δεν υπάρχει. Μύριες όσες εικόνες. Είναι άραγε αυτές οι εικόνες αληθινές? Είναι πραγματικές? Μήπως είναι φανταστικές? Μήπως είναι ανύπαρκτες? Την απάντηση θα τη δώσει καθένα σας και καθεμιά σας όποτε, όταν και όπως μπει στην Εκκλησία την ώρα που τελείται η Ευχαριστία και μετάσχει σε αυτό το μυστήριο, σε αυτήν την τελετουργία, με το δικό του προσωπικό τρόπο και από την αλλαγή που θα συμβεί, εάν συμβεί και όπως συμβεί, τότε θα φανεί αυτό που πράγματι είναι η Εκκλησία, δηλαδή ο πρόλογος της Βασιλείας του Θεού, το προήμιο μιας άλλης ζωής, της όντως ζωής, της πραγματικής ζωής, που είναι πάντοτε υπόθεση του κοινού μελλοντός μας, εγγενιασμένη από τον Χριστό. Καλό σας βράδυ. Ήταν η εκπομπή «Ένα μέλλον για το παρελθόν μας» με τον Μάριο Μπέξο, ενταγμένη στη σειρά των εκπομπών με γενικό τίτλο «Εκκλησία και κόσμος».

0: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή «Διηγήσω με το όνομά σου της αδελφής μου», το ψαλτήρι στη λειτουργική ζωή της Εκκλησίας. Ο Κώστας Παπάς συζητά με τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνο, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, για τους ψαλμούς. Εσείς μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στον τηλεφωνικό αριθμό 210-72-98-222 και εναλλακτικά μπορείτε να μας ακούτε από το διαδίκτυο στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ecclesia.gr. Τον ήχο ρυθμίζει ο Βαγγέλης Τζαναβάρης. Συνεχίζουμε λοιπόν, κυρίες και κύριοι, τις αναφορές μας στους ψαλμούς και στη σημερινή εκπομπή, και στη σημερινή εκπομπή καλύτερα. Έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον κύριο Μιλτιάδη Κωνσταντίνου, ομότιμο καθηγητή της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Κύριε καθηγητά, να σας καλωσορίσουμε λοιπόν σε μια ακόμη εκπομπή.
1: Χαίρετε, κύριε